0: 9 Τρίτου του 26 είναι απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας. Περισσότεροι από 150 εκπρόσωποι της τουριστικής βιομηχανίας από όλο τον κόσμο θα επισκεφθούν την Αίγινα. Η υποδοχή τους θα γίνει στην Πέρδικα. Στις 25 Ιουνίου 2026 το νησί θα επισκεφθούν περισσότεροι από 170 εκπρόσωποι της τουριστικής βιομηχανίας από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της Διεθνούς Διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. Η Αίγινα επιλέχθηκε ως ένας από τους σταθμούς φιλοξενίας της μεγάλης τουριστικής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της διεθνούς αγοράς τουρισμού από διάφορες χώρες. Σύμφωνα με σχετική εισήγηση από το Γραφείο Δημάρχου στη Δημοτική Επιτροπή, η επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Στόχος είναι οι επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά την πολιτιστική κληρονομιά της Αίγινας, τις τοπικές παραδόσεις, τη γαστρονομία και τα προϊόντα που συνθέτουν τη μοναδική ταυτότητα του τόπου. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators στο νησί θεωρείται ότι θα προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τον προορισμό, τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Αίγινας. Η υποδοχή των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί στην Πέρδικα, όπου θα παρακολουθήσουν παρουσίαση παραδοσιακών χωρών. Θα ενημερωθούν για τα σημεία ενδιαφέροντος του νησιού μέσω ειδικού αγγλόφων τουριστικού οδηγού και θα γνωρίσουν τοπικά προϊόντα με ιδιαίτερη έμφαση στο φυστί και γίνης και τα παραδοσιακά γλυκά. Το θέμα συζητήθηκε και ψηφίστηκε ομόφωνα στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου 2026. Τα μέλη της Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα εξειδικευμένη δαπάνη ύψους 4.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24 και 13% προκειμένου να υλοποιηθούν δράσεις προβολής και φιλοξενίας. Η νέα 12ετή σύμβαση με τον ΕΣΔΑ για τη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων και η παλιά 10ετής του 2021. Την έγκριση του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με τον ειδικό διαβαθμιστικό σύνδεσμο νομού Αττικής, τον ΕΣΝΑ, προχώρησε ομόφωνα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αίγινας κατά τη συνεδρίασή της στις 16 Ιουνίου 2026. Η απόφαση αφορά την υλοποίηση δράσεων για τη χωριστή συλλογή και διαχείριση βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Το αντικείμενο της σύμβασης και ο εξοπλισμός. Αντικείμενο της 12ετούς διάρκειας σύμβασης είναι η ανάπτυξη δικτύου καφέ κάδων με στόχο την εκτροπή των οργανικών αποβλήτων από την ταφή τους στους χώρους υγειονομικής ταφής Χιτά και την παραγωγή υψηλής ποιότητας κομπόστ. Βάσει των όρων της συμφωνίας, ο ΕΣΝΑ αναλαμβάνει να διαθέσει στο Δήμο Αίγινας χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα τον απαραίτητο εξοπλισμό συλλογής. Συγκεκριμένα, η προμήθεια περιλαμβάνει 368 καφέ κάδους χωρητικότητας 240 λίτρων, 76 καφέ κάδους χωρητικότητα 300 επίσης 40 λίτρων. Τα απόβλητα που εντάσσονται στο πρόγραμμα ορίζονται αποκλειστικά ως τα βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιέτησης. Υποχρεώσεις των συμβαλλωμένων μερών, η λειτουργία του δικτύου, η αποκομιδή των βιοαποβλήτων θα πραγματοποιείται με ευθύνη και προσωπικό του Δήμου Αίγινας. Παράλληλα, ο Δήμος υποχρεούται να μεριμνά για την ασφαλή φύλαξη του εξοπλισμού, να καθορίσει τα σημεία τοποθέτησης των κάδων και να προχωρήσει σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών. Από την πλευρά του ΕΣΝΑ, πέρα από την παροχή του εξοπλισμού, αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση της προμήθειας μέσω ένταξης σε προγράμματα όπως το ΕΣΠΑ, καθώς και τη συνδιαμόρφωση των κατευθύνσεων για την εκπαίδευση των δημοτών. Παρακολούθηση και ρήτρες. Για την επίβλεψη της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης συγκροτείται τριμελής κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία αποτελείται από δύο εκπροσώπους του ΕΣΝΑ και έναν εκπρόσωπο του Δήμου Αίγινας. Ως εκπρόσωπος του Δήμου στην Επιτροπή ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος Εθνικών Υπηρεσιών, κ. Δημήτριος Καραγιάννης. Η σύμβαση προβλέπει την επιβολή ποινικών ρητρών έως 10% της αξίας του εξοπλισμού σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης των όρων. Επιπλέον, ορίζεται ότι σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης απόκλησης από τους στόχους ανακύκλωσης για 2 συναπτά έτη, εάν διαπιστωθεί η ρήψη άλλων ειδών αποβλήτων στους καφέ κάδους, ο ΕΣΝΑ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή του εξοπλισμού. Η νέα σύμβαση υπογράφηκε πριν εκπνεύσει δεκαετής που είχε υπογραφεί το 2021. Στις 17 Ιουνίου 2021 είχε υπογραφεί δεκαετής σύμβαση του ΕΣΝΑ με το Δήμο Έγινας με τίτλο «Δράσεις χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων για ανακυκλώσιμων στους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής». Εκείνη η σύμβαση είχε υπογραφεί από τον τότε πρόεδρο του ΕΣΝΑ, κύριο Βασίλη Κόκαλη, και τον Δήμαρχο Έγινας, κύριο Γιάννη Ζορμπά. Είχε προηγηθεί μια σύμβαση με τον ΕΣΝΑ για τους καφέ κάδους, το αυτοκίνητο των βιοαποβλήτων στις 31 Ιουλίου 2020, οπότε και είχε εγκριθεί το σχετικό σχέδιο. Το αυτοκίνητο που παρέλαβε ο Δήμος Έγινας, όπως και 66 Δήμοι της Αττικής, δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ, ενώ κάποιοι από τους καφέ κάδους εμφανίστηκαν κατά διαστήματα σε κάποια σημεία του νησιού. Το πρόγραμμα δεν λειτουργήσε βέβαια όπως θα έπρεπε. Σε εκκρεμότητα η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ και το ζήτημα με το όχημα αποκομιδής. Σε εκκρεμότητα παραμένει η δημιουργία της μονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ στην Έγινα, καθώς δεν έχουν υπάρξει νεότερες εξελίξεις γύρω από το θέμα. Το σχετικό πρόγραμμα βασιζόταν σε δύο κεντρικούς άξονες. Πρώτος άξονας προβλέπει την παροχή ειδικών καφέ κάδων και οχημάτων συλλογής στους Δήμους. Ο Δήμος Έγινας παρέλαβε το καλοκαίρι του 2020 από την Περιφέρεια Αττικής 45 καφέ κάδους και ένα απορριμματοφόρο. Ωστόσο, έχει επισημανθεί επανειλημμένα ότι το μέγεθος του συγκεκριμένου οχήματος καθιστά αδύνατη την αποκομιδή στους δρόμους του νησιού, με αποτέλεσμα οι κάδοι να παραμένουν σε αδράνεια. Ο δεύτερος άξονας αφορούσε τη δημιουργία ενός δικτύου αποκεντρωμένων μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ διαδημοτικού χαρακτήρα σε συνεργασία του ΕΣΝΑ με τις τοπικές κοινωνίες. Μία από αυτές τις μονάδες είχε σχεδιαστεί να κατασκευαστεί στην Έγινα στο πλαίσιο συνεργασίας, διαδημοτικής συνεργασίας με το Αγκίστρι. Από τον Οκτώβριο του 2022, όταν δημοσιεύτηκαν στο Έγινα Πόρταλ οι πρώτες πληροφορίες για τη δημιουργία τεσσάρων τέτοιων μονάδων στην περιφερειακή ενότητα νήσων, δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη ενημέρωση για την πορεία του έργου, αν βέβαια πια αυτό υφίσταται.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Μια ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία προσέθεσε στο ενεργητικό του ο Άντωνης Ζαμπέλης, πραγματοποιώντας την πρώτη του εμφάνιση με την Εθνική Ομάδα Ανδρών στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Βόλο. Σύμφωνα με τον ΣΕΓΑΣ, ο αθλητής ήταν ο νεότερος σε ηλικία μεταξύ όλων των ανδρών που συμμετείχαν στη διοργάνωση, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο αξιοσημείωτη την παρουσία του σε ένα τόσο υψηλού επίπεδου ανταγωνισμό. Παρά τις αυξημένες υποχρεώσεις της φετινής χρονιάς λόγω των πανελλαδικών εξετάσεων και χωρίς να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση, ο Ζαμπέλης κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στη διοργάνωση και να σταθεί με αξιώσεις απέναντι σε πολύ πιο έμπειρους αθλητές. Όπως ανέφερε ο προπονητής του Συλλόγου Βασίλης Ζαμπέλης, υπήρχε η εκτίμηση ότι ο νεαρός αθλητής ίσως εμφανιζόταν επιφυλακτικός απέναντι σε αντιπάλους με σημαντικά καλύτερες επιδόσεις και μεγαλύτερη εμπειρία. Ωστόσο, μέσα στον αγώνα απέδειξε το αντίθετο, ξεκινώντας δυναμικά από τα πρώτα μέτρα και δείχνοντας αγωνιστική ωριμότητα. Η προσπάθειά του συνοδεύτηκε από νέο ατομικό ρεκόρ στα 9-17, επίδοση που το φέρνει στην κορφή της ελληνικής κατάταξης στην κατηγορία K20, στην οποία ανήκει ηλικιακά. Το βλέμμα πλέον στρέφεται στο πανελλήνιο πρωτάθλημα K20, που θα διεξαχθεί σε 2 εβδομάδες στα Τρίκαλα, όπου υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες για ακόμη καλύτερη επίδοση. Η διοίκηση και οι άνθρωποι του Συλλόγου συγχαίρουν τον Άντωνη Ζαμπέλη για την εξαιρετική του εμφάνιση και του εύχονται καλή συνέχεια στη φετινή αγωνιστική του πορεία.

0: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Μνήμης ρυθμός. Μια βραδιά πολιτισμού και αναγνώρισης. Ο Δήμος Έγινας τίμησε την κυρία Φλόρα Λιφαντή για την προσφορά της. Η ετήσια μουσικοχορευτική παράσταση της χορευτικής ομάδας του Συλλόγου Γυναικών Έγινας με τίτλο «Μνήμης ρυθμός» που φιλοξενήθηκε στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ανδρέα Δέλτα Καψάλη το βράδυ της 4ης 17 Ιουνίου εξελίχθηκε σε μια κορυφαία στιγμή μνήμης και αναγνώρισης, καθώς ο Δήμος Έγινας και ο Σύλλογος επιφύλασαν μια μεγάλη έκπληξη, την επίσημη βράβευση της επιδεκαετίας τηλοβάτιδας του Συλλόγου και του Νησιού κυρίας Φλόρα Λιφαντή. Την εκδήλωση προλόγησε η πρόεδρος του Συλλόγου κυρία Φλόρα Λιφαντή, η οποία έδωσε το έναυσμα για την ατμόσφαιρα της βραδιάς.
2: Όπως ο ρυθμός της καρδιάς μας δίνει ζωή, έτσι και ο ρυθμός της μουσικής μας ανεβάζει ψηλά, μας δίνει χαρά και μας προτρέπει να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να θυμηθούμε και να ξαναζωντανέψουμε χορούς λεβέντικους, πολεμικούς, ερωτικούς, της Ξενιτιάς, νησιώτικους, χασάπικο και καλαματιανό, τσάμικο. Έχει της Θράκης, της Μακεδονίας και της Ηπείρου, να μην ξεχάσουμε καμιά περιοχή. Και ο κάθε χορός έχει το χαρακτηριστικό του γνώρισμα, το γνώρισμα της κοινωνίας και των συνηθιών του κάθε τόπου. Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν ότι η μελωδία χωρίς το ρυθμό είναι άτακτη, αδρανής και σκοτεινή, ενώ με το ρυθμό γίνεται ρωμαλαία, ενεργητική και σαφής. Όπως η αρμονία της φύσης μας προσφέρει χαρά, γαλήνη, με τους μοναδικούς συνδυασμούς που μας χαρίζει, πιστεύω πως και η αρμονία της μουσικής, του χορού και του τραγουδιού μαζί με την ομορφιά του χώρου και του διληνού θα χαρίσει σε όλους μας απόψε μια υπέροχη βραδιά. Γι' αυτό σας καλέσαμε και σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που τιμάτε με την παρουσία σας τη μουσικοχορευτική μας παράσταση για να ξεφύγουμε για λίγο από την καθημερινότητα και να γευτούμε τη χαρά των ρυθμών της ζωής, ζωντανεύοντας μνήμες από Κρήτη, Μακεδονία, Θράκη, Πελοπόννησο, από νησιά. Όλη η Ελλάδα είναι ένας ρυθμός ζωής, χαράς και δημιουργίας. Όταν ομονοούμε, μονιάζουμε, φιλιώνουμε, σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Ευχαριστώ όλες και όλους τους χορευτές, χορεύτριες, μικρούς και μεγάλους, που με αφοσίωση και επιμέλεια είναι εδώ για να μας προσφέρουν τους δικούς τους ρυθμούς με αγάπη, που τιμά πρώτα τους ίδιους, αλλά κυρίως τους εμπνευσμένους τους δάσκαλους, τον Αντώνη και τη Φλόρα. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο που είναι μαζί μας απόψε. Τον πατέρα Αμφιλόχιο και τον πατέρα Νικόλαο. Την αντιδήμαρχο κυρία Όλγα Πετρίτη. Τον αντιδήμαρχο πολιτισμού και πρόεδρο του Φιστίκη Φεστ, κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη. Ευχαριστούμε και τον κύριο Ξάκη Σακιώτη, πρώην δήμαρχο. Επίσης, όλους τους προέδρους και φορείς των συλλόγων που είναι απόψε κοντά μας. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την κυρία Σίλα Αλεξίου, δεν την έχω. Πού είναι, Σίλα? Είναι και η Σίλα Αλεξίου, αλλά δεν την βλέπω. η οποία είναι πρόεδρος των φίλων του Ιδρύματος και κάθε χρόνο έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία, γι' αυτό και την ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά και τώρα να δείτε την παράστασή μας, να τη χαρείτε και να διασκεδάσετε με την αρμονία και με τους ρυθμούς της καρδιάς και της ψυχής και της ζωής. Πριν να αρχίσει, θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Δήμαρχο, αν μπορούσε να μας πει ένα καλωσόρισμα.
3: Σεβαστοί πατέρες, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η απόψινή βραδιά έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Ο Δήμος Έγινας, σε συνεργασία με μέλη του Συλλόγου Γυναικών Έγινας και ανθρώπους που πορεύτηκαν μαζί της όλα αυτά τα χρόνια, αποφάσισε να κάνει μια μικρή έκπληξη σε μια μεγάλη κυρία του τόπου μας. Μια έκπληξη που γεννήθηκε από την ανάγκη να εκφράσουμε δημόσια την ευγνωμοσύνη, την αγάπη και το σεβασμό μας σε μια γυναίκα που επί δεκαετίες προσέφερε ακούραστα στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της Έγινας. Απόψε, ο τόπος μας τιμά μία από τις πιο φωτεινές και αγαπητές μορφές του. Τιμά μια γυναίκα που η ζωή της είναι άρρηκτα δεμένη με την ιστορία, την κοινωνία και τον πολιτισμό του νησιού μας. Μια γυναίκα που στάθηκε και στέκεται παρούσα, ενεργή και δημιουργική, σταθερά μέσα στις μεγάλες αλλαγές που γνώρισε η Έγινα τις τελευταίες δεκαετίες. Ενώ άφησε το δικό της ανεξίτηλο αποτύπωμα στον τόπο που αγάπησε όσο λίγη. Τιμά την κυρία Φλόρα Λιφαντή. Την κυρία Φλόρα της Έγινας.

μία γυναίκα για την οποία η προσφορά δεν υπήρξε ποτέ υποχρέωση, αλλά τρόπος ζωής. Η Φλόρα Αλιφαντή γεννήθηκε στις 18 Απριλίου 1942, μέσα στα δύσκολα χρόνια της κατοχής. Μεγάλωσε στην οδό Αφέας, σε ένα φτωχικό αλλά γεμάτο αγάπη σπίτι, ως το τέταρτο παιδί μιας πολύτεχνης οικογένειας, που πάλεψε με αξιοπρέπεια για να επιβιώσει. Ο πατέρας της, επιστρέφοντας από το αλβανικό μέτωπο, στάθηκε στήριγμα της οικογένειας, δουλεύοντας ακόραστα για να εξασφαλίσει τα απαραίτητα στα δύσκολα χρόνια της πείνας. Μέσα σε εκείνες τις στερήσεις, η μικρή Φλόρα μεγάλωνε με την αθωότητα της παιδικής ηλικίας. Θυμάται ακόμη τους Γερμανούς στρατιώτες να τις σηκώνουν στους ώμους και να τις προσφέρουν σοκολάτες, εικόνες που η παιδική της ψυχή δεν μπορούσε ποτέ να ερμηνεύσει, αλλά που σήμερα αποτελούν ζωντανές μαρτυρίες μιας εποχής που σημάδεψε ολόκληρες γενιές. Σε ηλικία 7 ετών, περνά την πόρτα του πρώτου δημοτικού σχολείου Έγινας, κρατώντας την Πάνη Νησάκα, την Πλάκα και το κοντήλι της. Ήταν χρόνια δύσκολα, χρόνια όπου πολλά παιδιά πήγαιναν ξυπόλυτα στο σχολείο, όμως η φτώχεια δεν κατάφερε ποτέ να περιορίσει τη δική της δίψα για μάθηση. Ξεχώρισε γρήγορα για την εργατικότητα, την ευγένεια και το ήθος της. Η αγαπημένη της δασκάλα, η Νίκη Λεούση, διέκρινε από νωρίς τις αρετές της και της εμπιστευόταν ευθύνες που σπάνια κάποιος θα εμπιστευόταν σε ένα παιδί. Κι όμως, αυτές οι ευθύνες που καλλιέργησαν μέσα της το αίσθημα της δικαιοσύνης και της προσφοράς. Συνέχισε στο γυμνάσιο, που τότε στεγανζόταν στο ιστορικό κυβερνείο, την περίφημη καζάρμα. Εκεί, δίπλα στην αγαπημένη και αχώριστη φίλη της Χρυσούλα, διαμόρφωσε τον χαρακτήρα και τις αξίες που τη συνόδευσαν σε όλη της τη ζωή. Ήταν καλή μαθήτρια, αλλά και ζωηρή, γεμάτη ενέργεια και όρεξη για ζωή. Η αγάπη της για τα γράμματα συνδυαζόταν πάντα με την αγάπη της για τον αθλητισμό. Πέτυχε στις εισαγωγικές εξετάσεις τόσο της νομικής όσο και της Παντίου. Επέλεξε να φοιτήσει στην Πάντιο, πραγματοποιώντας ένα μεγάλο όνειρο. Οι συνθήκες όμως της εποχής δεν της επέτρεψαν να συνεχίσει τις σπουδές της πέρα από το πρώτο έτος και έτσι επέστρεψε στην Έγινα. Πολλές ήταν οι γυναίκες που έκαναν τότε παρόμοιες θυσίες βάζοντας τις υποχρεώσεις πάνω από τις προσωπικές τους φιλοδοξίες. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Αθήνα έζησε στο εκκλησιαστικό οικοτροφείο Νέου Φαλήρου, ενώ παράλληλα παρακολούθησε μαθήματα κατηχήτριας και υπηρέτησε ως δασκάλα κατηχητικού, προσφέροντας από νεαρή ηλικία γνώσεις, αξίες και αγάπη στα παιδιά. Το 1962 παντρεύτηκε στην Έγινα τον αγαπημένο της σύντροφο ζωής, τον Αντώνη Αλιφαντή. Έναν άνθρωπο με τον οποίο... συμπορεύτηκαν για δεκαετίες δημιουργώντας μια οικογένεια γεμάτη αγάπη, αλληλοσεβασμό και προσφορά. Το 1963 διορίστηκε στον ΟΤΕ, όμως σύντομα ακολούθησε τον δρόμο που πραγματικά αγαπούσε, τον δρόμο της παιδείας και της κοινωνικής προσφοράς. Βοήθησε αμέτρητα παιδιά στα μαθήματά τους, αρχικά τα ανήψια της και συνέχεια πολλά ακόμη παιδιά της Έγινας. Και επειδή η ίδια αγαπούσε βαθιά τον αθλητισμό και ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο, συχνά τα μαθήματα έκλειναν με παιχνίδι και γέλια στην αυλή. Παράλληλα, μέσα από το κατηχητικό φιλέο προετοίμαζε παιδιά για τις εισαγωγικές εξετάσεις του γυμνασίου, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εκπαιδευτική τους πορεία. Το 1974 αποφάσισε να ασχοληθεί ενεργά με τα κοινά και εκλέχθηκε Δημοτική Σύμβουλος επί Δημαρχίας Χρήστο Αξιώτη. Ήταν η φυσική συνέχεια μιας πορείας προσφοράς που δεν περιοριζόταν ποτέ στο προσωπικό συμφέρον. Το 1978, μαζί με μια ομάδα δραστήριων γυναικών, ίδρυσε το Σύλλογο Γυναικών Έγινας, ένα σύλλογο που αποτέλεσε σημείο αναφοράς για το νησί, με στόχο την ανάδειξη της πολιτικής κληρονομιάς, τη διατήρηση των τοπικών εθήμων και την ενδυνάμωση των γυναικών και της οικογένειας. Ένα σύλλογο που συνεχίζει μέχρι σήμερα να προσφέρει σημαντικό έργο, κουβαλώντας μέσα του το όραμα εκείνων των πρώτων γυναικών. Διετέλεσε πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Λυκείου Έγινας, άνοιξε το βιβλιοπωλείο Φλόρα στην οδό Αφέας, στήριξε τη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου της Αθλητικής Ένωσης Έγινας
Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Φίλων του Λαογραφικού Μουσείου, πρόεδρος της επαγγελματικής για δύο θητείες και πρόεδρος των δύο πρώτων Έγινα Φιστίκη Φεστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στη θεμελίωση ενός θεσμού που σήμερα αποτελεί σημείο αναφοράς για το νησί μας. Κι όμως, όσο σημαντικές και αν είναι όλες αυτές οι διακρίσεις και οι δράσεις, όσοι γνωρίζουν πραγματικά την κυρία Φλόρα, ξέρουν ότι το μεγαλύτερο έργο της βρίσκεται αλλού. Βρίσκεται στην οικογένεια που δημιούργησε, στην κόρη της, στα εγγόνια της, στα δισεγγονά της. Στους ανθρώπους που μεγάλωσαν κοντά της και έμαθαν από το παράδειγμά της τι σημαίνει αξιοπρέπεια, εργατικότητα, αγάπη και φιλότιμο. Γιατί η κυρία Φλόρα δεν δίδαξε μόνο με τα λόγια της, δίδαξε με τη ζωή της, με την ανοιχτή της αγκαλιά, με τη διάθεση να βοηθήσει χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα, με την ευγένεια, τη διακριτικότητα και την αρχοντιά που τη χαρακτηρίζουν μέχρι σήμερα. Για πολλές γενιές εγγενητών υπήρξε μια σταθερή παρουσία, ένα πρόσωπο που ενέπνεε εμπιστοσύνη, που πρόσφερε λύσεις, που έδινε χρόνο, συμβουλή, φροντίδα και αγάπη. Ένας άνθρωπος που δεν μέτρησε ποτέ την προσφορά του με αξιώματα ή τίτλους, αλλά με το χαμόγελο των ανθρώπων που βοήθησε. Κυρία Φλόρα Λιφαντή, απόψε δεν τιμούμε μόνο την πολυετή προσφορά σας, τιμούμε το χαρακτήρα σας, την καλοσύνη σας, την ακεραιότητά σας, την αγάπη σας για την Έγινα και τους ανθρώπους της. Σας ευχαριστούμε, γιατί αποτελείτε ένα φωτεινό παράδειγμα ήθους, ανιδιοτέλειας και κοινωνικής ευθύνης. Σας ευχαριστούμε γιατί μας θυμίζετε πως η πραγματική προσφορά δεν κάνει θόρυβο. Χτίζει αθόρυβα γέφυρες ανάμεσα στους ανθρώπους και αφήνει πίσω της ένα αποτύπωμα που δεν σβήνει στον χρόνο. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα γεροί, δυνατοί και περιτριγισμένοι από την αγάπη της υπέροχης οικογένειάς σας και ολόκληρης της Έγινας. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς και εγώ εκτός χαρτιού. Εγώ προσωπικά την ευχαριστώ ιδιαίτερα για την αδιάλειπτη και αδιάκοπη εμφάνιση του μηδήματος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Όλη η Ελλάδα είναι ένας ρυθμός ζωής, χαράς και δημιουργίας. Όταν ομονοούμε, μονιάζουμε, φιλώνουμε, σεβόμαστε το ένα τον άλλον. Η χορευτική ομάδα υπό την καθοδήγηση των εμπνευσμένων δασκάλων Αντώνη Χναράκη και Φλόρας Κλαβά παρέσυρε το κοινό σε ένα αυθεντικό σεριάνι στην ελληνική παράδοση. Από τους λεβέντικους και πολεμικούς χορούς μέχρι τα τραγούδια της Ξενιτιάς, τα Νησιώτικα, το Χασάπικο, το Καλαματιανό και το Τζάμικο, η σκηνή πλημμύρισε με χρώματα και ρυθμούς από την Κρήτη, τη Μακεδονία, τη Θράκη, την Πελοπόννησο, την Ήπειρο και
1: ακούτε
0: τα νησιά.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η ώρα είναι 3:30. Η κορυφαίη μουσική Σταυρούλα Δαλιάνη στο τραγούδι, ο Γιώργος Μαρινάκης στο βιολί, ο Κώστας Μερετάκης στα κρουστά, ο Ηλίας Μαυρίκης στο λαούτο, ο Βαγγέλης Ψαθάς στο ζουρνά και στο κλαρίνο και ο Βαγγέλης Ζήμνας στο ζουρνά αποθεώθηκαν προσφέροντας ένα σπάνιο παραδοσιακό άκουσμα κάτω από το γεννήτικο δειλινό. Η βραδιά έκλεισε σε κλίμα εφορίας με τους θεατές να γεύονται τη χαρά των ρυθμών της παράδοσης και να ανανεώνουν το ραντεβού τους για τις επόμενες πολιτιστικές δράσεις του νησιού, έχοντας τις αποσκευές τους τις καλύτερες αναμνήσεις και ένα σπουδαίο μάθημα ζωής και ανιδιοτέλειας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Το σκοτάδι το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας, χωρίς πύλας και υποδομές, με σπασμένα φωτιστικά και λακκούπες στο ξεκίνημα του καλοκαιριού. Με το χειρότερο δυνατό τρόπο υποδέχεται την τουριστική περίοδο το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Μια πολύτιμη και σύγχρονη υποδομή για το νησί παρουσιάζει σήμερα μια εικόνα πλήρους εγκατάληψης, βυθισμένη στο σκοτάδι, γεμάτη φθορές, προκαλώντας την έντονη αγανάκτηση κατοίκων και επαγγελματιών. Σε ρεπορτάζ του Έγινα Πόρταλ το βράδυ της Πέμπτης αποτυπώθηκε η θλιβερή και άκρως επικίνδυνη πραγματικότητα ενός δημόσιου έργου που αντί να αποτελεί μοχλό ανάπτυξης έχει μετατραπεί σε παγίδα για τους ανυποψίαστους επισκέπτες. Σκοτάδι, κατεστραμμένες υποδομές και παγίδες. Από την είσοδο του λιμένα στην περιοχή των εκδοτηρίων μέχρι και τον κόκκινο φανό στην άκρη της Προβλήτας, η κατάσταση είναι αποκαρδιωτική. Ανύπαρκτος φωτισμός. Όλες οι λάμπες είναι σβηστές, αν υπάρχουν. Τα περισσότερα φωτιστικά σώματα στους στήλους είτε έχουν καταστραφεί ολοσχερώς είτε είναι σπασμένα. Το μοναδικό φως στην περιοχή προέρχεται από τα παρακείμενα καταστήματα και τα δεκάδες στιοφόρα σκάφη που δένουν στην Προβλήτα. Διαλυμένος εξοπλισμός, βασικές υποδομές για την ασφάλεια και την υγιεινή παρουσιάζουν εικόνα διάλυσης. Μια πυροσβεστική φωλιά βρίσκεται κατεστραμμένη σε κοινή θέα, ενώ ένας κάδος απορριμμάτων παραμένει παρατημένος και σπασμένος, χωρίς καν να έχει απομακρυνθεί από τη θέση του. Δεν υπάρχει καμία απολύτως παροχή πύλαρς για την εξυπηρέτηση των σκαφών, αφήνοντας το λιμάνι χωρίς βασικές υπηρεσίες. Διάσπαρτες λακκούβες και φθορές. Αν και σε ένα σημείο μετά την είσοδο υπάρχει προστατευτικό πλέγμα και ένα μηχάνημα έργου του Δήμου Έγινας που μαρτυρούν ενδεχομένως την εκτέλεση κάποιων εργασιών, οι φθορές στο σώμα της Προβλήτας παραμένουν διάσπαρτες. Λακκούβες, σπασίματα στις ανοδομές και εκτεθειμένοι σωλήνες συνθέτουν το σκηνικό. Μέσα στα σκοτάδια αυτά τα προβλήματα γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνα για τη σωματική ακυρότητα των πεζών, ιδίως των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. Δύο κόσμοι στην ίδια προκυμαία. Η εικόνα του λιμανιού αποτελεί μια τεράστια παραφωνία για την Αγία Μαρίνα. Από τη μία πλευρά, η ιδιωτική πρωτοβουλία και τουριστική κίνηση γεμάτη ζωή, φωταγωγημένα καταστήματα και δεκάδες τουριστικά σκάφη. Από την άλλη, ένα ολοκένουργιο δημόσιο έργο ανίκανο να ανταποκριθεί στις στοιχειώδες ανάγκες ασφάλειας και λειτουργικότητας, εκθέτει την περιοχή. Κι όμως τα σοβαρά προβλήματα είχαν επισημανθεί σε παλαιότερο ρεπορτάζ του Έγινα Πόρταλ στις 11 Δεκεμβρίου 2025, όπου παρουσιάζονταν οι ροχμές και η καθίζηση στην ανοδομή. μαζί με την καταστροφή βασικών υποδομών για τη λειτουργία του. Σήμερα, 6 μήνες μετά, το λιμάνι παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα. Οι επαγγελματίες και οι κάτοικοι της Αγίας Μαρίνας δικαίως εκπέμπουν σήμα κινδύνου, καταγγέλλοντας το πρόβλημα. Είναι επιτακτική ανάγκη ο αρμόδιος φορέας, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, να παρέμβει άμεσα για την αποκατάσταση του φωτισμού, των υποδομών ασφαλείας και των επικίνδυνων βλαβών, προτού αυτή η ολιγορία οδηγήσει σε κάποιο ενδεχόμενο σοβαρό ατύχημα στην καρδιά της τουριστικής σεζόν.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Επίσκεψη και ξενάγηση των συνέδρων του Συμβουλίου της Ευρώπης στο ιστορικό κυβερνείο της Έγινας. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Παρατηρητήριο για τη Διδασκαλία της Ιστορίας της Ευρώπης του Συμβουλίου της Ευρώπης συνδιοργάνωσαν συμπόσιο ιστορίας με θέμα «Η Ευρωπαϊκή Διάσταση στα Εθνικά Εκπαιδευτικά Συστήματα». Στο πλαίσιο του συμποσίου, οι σύνεδροι επισκέφθηκαν το πρωί του Σαββάτου την Έγινα και παρακολούθησαν μια ενδιαφέρουσα ξενάγηση στο ιστορικό κτίριο του κυβερνείου από την κυρία Άννα Γουλικούρδη. Προϊσταμένη του Τμήματος Αρχαιακής Έρευνας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και αναπληρώτρια προϊσταμένη ΓΑΚ Αργοσαρονικού. Μαζί με τους συνέδρους την Έγινα επισκέφθηκε ο κ. Δημήτρης Σωτηρόπουλος, πρόεδρος της Εφορίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και πρόεδρος του Παρατηρητηρίου. Κατά την άφηξή του στο ιστορικό κτίριο του πρώτου κυβερνείου, τους ξένους και Έλληνες επισκέπτες υποδέχθηκε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Έγινας, κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
2: Εύχομαι να περάσετε μια όμορφη μέρα στο νησί μας.
3: We hope that you have a nice day here in Aegina.
2: Βρίσκεσαι στο πρώτο κυβερνείο.
3: You're here in the first government.
2: Στην πρώτη πρωτεύουσα του νέου ελληνικού κράτους.
3: In the first capital of the modern Greek state.
2: Ο Δήμος Έγινας είναι κοντά σε ό,τι ενέργεια χρειαστείτε για αυτή την ανάγκηση.
3: The municipality of Aegina is here with you in everything that you may need today.
2: Και εύχομαι να είναι η επίσκεψη σας στο νησί μας, να είναι αποκομιδική.
3: And he hopes that your visit here is going to be useful and fruitful.
0: Ο διπορικός στο γραφείο του Ιωάννη Καποδίστρια. Τη σκητάλη της αναλυτικής ξενάγησης πήρε η κυρία Άννα Κουλικούρδη, προϊσταμένη του Τμήματος Αρχαιακής Έρευνας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και αναπληρώτρια προϊστάμενη του ΓΑΚ Αργοσαρονικού. Η κυρία Κουλικούρδη εισήγαγε τους συνέδρους στην ιστορία του κτηρίου, κάνοντας ειδική μνεία στην έκθεση που φιλοξενήθηκε εκεί το 2021 για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Η περιήγηση επικεντρώθηκε στην αίθουσα που αποτελούσε το προσωπικό γραφείο και το υπνοδωμάτιο του Ιωάννη Καποδίστρια. Οι επισκέπτες είδαν από κοντά το χώρο, ο οποίος έχει διαμορφωθεί με έπιπλα, καρέκλες, ακόμη και το σερβίτσιο τσαγιού που χρησιμοποιούσε ο ίδιος ο κυβερνήτης. Όπως εξήγησε η κυρία Κουλικούρδη, ο Καποδίστρια εγκαταστάθηκε στην Έγινα τον Ιανουάριο του 1828 και παρέμεινε για 22 μήνες έως τον Οκτώβριο του 1829.
4: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος, είμαι πρόεδρος της Εφορίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και πρόεδρος του Παρατηρητηρίου για τη Διδασκαλία της Ιστορίας στην Ευρώπη που υπάγεται στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Είμαι εδώ κυρίως με τη δεύτερη ιδιότητά μου, ως πρόεδρος του Παρατηρητηρίου. Φιλοξενούμε στην Αθήνα αλλά και στην Έγινα ένα μεγάλο συμπόσιο που αφορά τη σχέση της Ευρωπαϊκής, τη διδασκαλία μάλλον της Ευρωπαϊκής Ιστορίας στο σχολικό πρόγραμμα του γυμνασίου και του λυκείου. Με την ευκαιρία αυτή επισκεφτήκαμε με όλα τα μέλη του παρατηρητηρίου αλλά και τους συμμετέχοντες στο συμπόσιο. Επισκεφτήκαμε την Έγινα και το κτίριο εδώ που υπήρξε το πρώτο κυβερνείο του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους την περίοδο του Καποδίστρια. Είχαμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε, να δείξουμε στους προσκεκλημένους μας ένα κομμάτι από αυτήν την ιστορία του πρώτου ελληνικού κράτους, που είναι ταυτόχρονα και ευρωπαϊκή ιστορία. Και υπήρξε, ομολογώ έτσι, και μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά τους, πολλές ερωτήσεις και πολλά πράγματα που θα πούμε και στη συνέχεια, κάνοντας εδώ έτσι τη βόλτα αυτή. Για μας είναι ιδιαίτερα σημαντικό να φιλοξενούμε το παρατηρητήριο στην Αθήνα και στην Ελλάδα. διότι δεν είναι σύνηθες. Συνήθως οι συναντήσεις μας γίνονται σχεδόν πάντα στο Στρασβούργο ή στο Παρίσι. Οπότε το γεγονός ότι σήμερα βρίσκονται εδώ είναι για μας ιδιαίτερα τιμητικό, καθώς μάλιστα η χώρα μέσω του ομιλούντος έχει και την Προεδρία του Παρατηρητηρίου αυτή την περίοδο.
0: Η επίσκεψη άφησε άριστες εντυπώσεις στους Ευρωπαίους συνέδρους, αναδεικνύοντας την Αίγινα ως ένα ζωντανό κύτταρο της ευρωπαϊκής ιστορικής μνήμης. Πενταετής παράταση των αρχαιολογικών ερευνών στο Ελλάνιο Όρος. Την παράταση για ακόμη 5 χρόνια του αρχαιολογικού προγράμματος επιφανειακής και ανασκαφικής έρευνας στην κορφή του Ελλάνιου Όρους στην Αίγινα ενέκρινε το Υπουργείο Πολιτισμού, ανοίγοντας το δρόμο για τη συνέχιση της επιστημονικής διερεύνησης μιας περιοχής με ιδιαίτερη αρχαιολογική σημασία για το νησί. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, η Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή έλαβε άδεια για πενταετή παράταση του προγράμματος για την περίοδο 2026-2030 σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και η επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος, η Διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, Στέλλα Χρυσουλάκη, ενώ επικεφαλής από πλευράς της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής είναι ο αρχαιολόγος Τομπίας Κραβ. Για το 2026 προβλέπεται η πραγματοποίηση εντατικής επιφανειακής έρευνας στις παρυφές του Ελλάνιου Όρους, καθώς και στις περιοχές Ανοβόδη, Κάτοβόδη και Σφεντούρη. Οι εργασίες αυτές αναμένεται να συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της ανθρώπινης παρουσίας και δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή κατά την αρχαιότητα. Η συνέχιση του ερευνητικού προγράμματος θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το Ελλάνιο Όρος αποτελεί έναν από τους πλέον εμβληματικούς αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπους της Αίγινας. Η περιοχή έχει συνδεθεί με τη λατρεία του Ελλάνιου Διός και αποτελεί αντικείμενο συστηματικής έρευνας τα τελευταία χρόνια, με στόχο την αποκάλυψη νέων στοιχείων για την ιστορία και την αρχαιολογία του νησιού. Την απόφαση του Υπουργείου περιλαμβάνονται συγκεκριμένοι όροι για την υλοποίηση των εργασιών, όπως η ενημέρωση των ιδιοκτητών σε περίπτωση διέλευσης από ιδιωτικές εκτάσεις ή προστασία του περιβάλλοντος χώρου του Ιερού Ναού της Αναλήψεως, καθώς και η συντήρηση και μελέτη των ευρημάτων στο Μουσείο της Κολώνας. Η παράταση του προγράμματος εγκρίθηκε έπειτα από ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, επιβεβαιώντας σημασία της έρευνας και των μέχρι σήμερα αποτελεσμάτων της για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αίγινας. Η έκθεση κεραμικής Χώμα έρχεται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας με περισσότερους από 70 δημιουργούς. Μία από τις σημαντικότερες εικαστικές διοργανώσεις του φετινού καλοκαιριού ετοιμάζεται να φιλοξενήσει η Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, καθώς προγραμματίζεται η πραγματοποίηση της μεγάλης ομαδικής έκθεσης κεραμικής με τίτλο «Χώμα», στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκη Φεστ. Η έκθεση σε ιδέα και επιμέλεια της Ήρδος Κρητικού αποτελεί μια ευρεία καταγραφή του σύγχρονου τοπίου της ελληνικής κεραμικής τέχνης και έχει ήδη συγκεντρώσει σημαντικό ενδιαφέρον κατά την παρουσίασή της στην Αθήνα. Στην Αίγινα αναμένεται να πλαισιωθεί από παράλληλες θερινές εκδηλώσεις, ενισχύοντας τον πολιτιστικό χαρακτήρα του φεστιβάλ. Στην έκθεση συμμετέχουν περισσότεροι από 70 σύγχρονοι Έλληνες εικαστικοί από κάθε γωνία της χώρας, από τη Βόρεια Ελλάδα έως την Κρήτη και από τα Επτάνησα έως τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αναδείξει τη διαχρονική σχέση της ελληνικής δημιουργίας με τον Πυλό, τιμώντας παράλληλα τη μακρά παράδοση της Αίγινας στην κεραμική τέχνη. Σύμφωνα με το σκεπτικό της έκθεσης, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν σύγχρονα έργα από Πυλό, αλλά και επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά δημιουργήματα, επώνυμα και ανώνυμα, τα οποία συνομιλούν με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν έργα ζωγραφικής που συνδέονται συμβολικά ή υλικά με το χώμα, δημιουργώντας ένα πολυδιάστατο πεδίο καλλιτεχνικού διαλόγου. Οι δημιουργοί που θα συμμετάσχουν αντλούν έμπνευση από την αρχαιότητα, τα χρηστικά και αναθηματικά αγγεία, τις παραδόσεις άλλων πολιτισμών, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή τέχνη. Μέσα από τα έργα τους αναδεικνύουν τη διαχρονική δύναμη της κεραμικής ως αυτόνομης μορφής καλλιτεχνικής έκφρασης. Η Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινα συνεχίζει με τον τρόπο αυτό το εικαστικό της πρόγραμμα, το οποίο τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνει σημαντικά αφιερώματα σε καλλιτέχνες που έζησαν και εργάστηκαν στο νησί, ενώ παράλληλα αναδεικνύει την ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα της Έγινας. Η έκθεση «Χώμα» αναμένεται να αποτελέσει μία από τις κεντρικές πολιτιστικές εκδηλώσεις του φετινού καλοκαιριού στην Έγινα, προσελκύοντας το ενδιαφέρον φίλων της τέχνης από το νησί και την ευρύτερη περιοχή.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ανάθεση υπηρεσίας για την επισκευή βλαβών και συντήρηση του δημοτικού φωτισμού ύψους 29.000 ευρώ. Στο έγγραφο της σύμβασης, ο κωδικός αφορά σπόρους και δενδρίλια. Σύμβαση απευθείας ανάθεσης για την επισκευή βλαβών και συντήρησης του δημοτικού φωτισμού συνολικού προϋπολογισμού 29.884 ευρώ, υπέγραψε ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς στις 18 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση, το έργο αφορά όλες τις δημοτικές κοινότητες του Δήμου και θα υλοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Όπως επισημαίνεται, τα δίκτυα χαμηλής τάσης που τροφοδοτούν το δημοτικό φωτισμό είναι σε πολλές περιπτώσεις παλαιά και παρουσιάζουν συχνές διακυμάνσεις και πτώσεις τάσης, γεγονός που προκαλεί επαναλαμβανόμενες βλάβες και απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις. Στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ παρουσιάζεται αναλυτικά ο πίνακας των ενεργειών που θα γίνουν. Είναι αντικατάσταση εναέριας καλωδίωσης δημοτικού φωτισμού, αντικατάσταση υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινου ιστού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, μεταφορά ιστών σε νέα θέση. Η δαπάνη θα βαρύνει τον άλλε του προϋπολογισμού του έτους 2026. Θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους σπόρους του Δήμου Έγινας και έχει καταχωρηθεί στον προϋπολογισμό με τίτλο «Επισκευή ευνηδίων βλαβών οδοφωτισμού». Ωστόσο, στη σχετική έρευνα που έκανε το Έγινα Πόρταλ, διαπίστωσε την ύπαρξη λάθους στον άλλε που αναγράφεται τα σχετικά της σύμβασης, καθώς δεν αφορά επισκευή οδοφωτισμού, αλλά προμήθεια σπόρων, φυτών κτλ. Προφανώς είναι κάτι που έχει γίνει εκ παραδρομής, ωστόσο, επειδή είναι επίσημο έγγραφο σύμβασης, θα πρέπει να διορθωθεί το ταχύτερο. Είναι ένα έγγραφο στο οποίο υπάρχει υπογραφή του Δημάρχου από την πλευρά του Δήμου και υπογραφή του οικονομικού φορέα που αναλαμβάνει αυτή την υπηρεσία. Η μελέτη λοιπόν προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών, μεταξύ των οποίων η αντικατάσταση και συντήρηση φωτιστικών σωμάτων, η επισκευή ηλεκτρικών πινάκων διανομής, όπως είπαμε προηγουμένως, η αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων πύλαρ, η αποκατάσταση καλωδιώσεων, η τοποθέτηση προστατευτικών καλωδίων, καθώς και εργασίες γείωσης και προστασίας των εγκαταστάσεων αποτροκτικά. Παράλληλα, προβλέπεται γενικότερη συντήρηση του δικτύου οδοφωτισμού, ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα που έχουν ισορρευτεί με την πάροδο του χρόνου και να βελτιωθεί η λειτουργία του συστήματος σε δρόμους, πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές και κοινόχρηστους χώρους. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει εργασίες αντικατάστασης εναέριας και υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινων ιστών φωτισμού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και μεταφορά ιστών σε νέες θέσεις, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο από τις υπηρεσίες του Δήμου. Η ποσότητα όλων αυτών, όπως είπαμε προηγουμένως, υπάρχει στο σχετικό πίνακα που δημοσιεύεται στο άρθρο. Οι εργασίες θα εκτελεστούν από εξειδικευμένο προσωπικό με τις απαραίτητες άδειες ηλεκτροτεχνικών εργασιών και εναέριων παρεμβάσεων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα μέτρα ασφάλειας τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους πολίτες. Σύμφωνα με το έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στόχος είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση των βλαβών που εμφανίζονται καθημερινά στο εκτεταμένο δίκτυο φωτισμού του νησιού, ιδιαίτερα καθημερινή περίοδο, όταν η επισκεψιμότητα και οι ανάγκες φωτισμού αυξάνονται σημαντικά. Τέλος, την έκθεση επισημαίνεται ότι ο Δήμος Έγινας βρίσκεται από το Μάρτιο του 2026 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, γεγονός που καθιστά πιο επιτακτική την εύρυθμη λειτουργία των βασικών δημοτικών υποδομών και υπηρεσιών. Να το διορθώσω αυτό, 9 Τρίτου του 2026 είναι απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας. Περισσότεροι από 150 εκπρόσωποι της τουριστικής βιομηχανίας από όλο τον κόσμο θα επισκεφθούν την Έγινα. Η υποδοχή τους θα γίνει στην Πέρδικα. Στις 25 Ιουνίου 2026 το νησί θα επισκεφθούν περισσότεροι από 170 εκπρόσωποι της τουριστικής βιομηχανίας από όλο τον κόσμο, στο πλαίσιο της Διεθνούς Διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. η Έγινα επιλέχθηκε ως ένας από τους σταθμούς φιλοξενίας της μεγάλης τουριστικής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της διεθνούς αγοράς τουρισμού από διάφορες χώρες. Σύμφωνα με σχετική εισήγηση από το Γραφείο Δημάρχου στη Δημοτική Επιτροπή, η επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Στόχος είναι οι επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά την πολιτιστική κληρονομιά της Έγινας, τις τοπικές παραδόσεις, τη γαστρονομία και τα προϊόντα που συνθέτουν τη μοναδική ταυτότητα του τόπου. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators στο νησί θεωρείται ότι θα προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τον προορισμό, τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Έγινας. Η υποδοχή των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί στην Πέρδικα, όπου θα παρακολουθήσουν παρουσίαση παραδοσιακών χωρών. Θα ενημερωθούν για τα σημεία ενδιαφέροντος του νησιού μέσω ειδικού αγγλόφων τουριστικού οδηγού και θα γνωρίσουν τοπικά προϊόντα με ιδιαίτερη έμφαση στο φιστί και γίνης και τα παραδοσιακά γλυκά. Το θέμα συζητήθηκε και ψηφίστηκε ομόφωνα στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου 2026. Τα μέλη της Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα εξειδικευμένη δαπάνη ύψους 4.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24 και 13% προκειμένου να υλοποιηθούν δράσεις προβολής και φιλοξενίας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Η νέα 12ετή σύμβαση με τον ΕΣΔΑ για τη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων και η παλιά 10ετή του 2021. Την έγκριση του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με τον ειδικό διαβαθμιστικό σύνδεσμο νομού Αττικής, τον ΕΣΝΑ, προχώρησε ομόφωνα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίασή της στις 16 Ιουνίου 2026. Η απόφαση αφορά την υλοποίηση δράσεων για τη χωριστή συλλογή και διαχείριση βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Το αντικείμενο της σύμβασης και ο εξοπλισμός. Αντικείμενο της 12ετούς διάρκειας σύμβασης είναι η ανάπτυξη δικτύου καφέ κάδων με στόχο την εκτροπή των οργανικών αποβλήτων από την ταφή τους στους χώρους υγειονομικής ταφής Χιτά και την παραγωγή υψηλής ποιότητας κομπόστ. Βάσει των όρων της συμφωνίας, ο ΕΣΝΑ αναλαμβάνει να διαθέσει στο Δήμο Έγινας χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα τον απαραίτητο εξοπλισμό συλλογής. Συγκεκριμένα, η προμήθεια περιλαμβάνει 368 καφέ κάδους χωρητικότητας 240 λίτρων, 76 καφέ κάδους χωρητικότητα 300 επίσης 40 λίτρων. Τα απόβλητα που εντάσσονται στο πρόγραμμα ορίζονται αποκλειστικά ως τα βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης. Υποχρεώσεις των συμβαλλωμένων μερών, η λειτουργία του δικτύου και η αποκομιδή των βιοαποβλήτων θα πραγματοποιείται με ευθύνη και προσωπικό του Δήμου Έγινας. Παράλληλα, ο Δήμος υποχρεούται να μεριμνά για την ασφαλή φύλαξη του εξοπλισμού, να καθορίσει τα σημεία τοποθέτησης των κάδων και να προχωρήσει σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών. Από την πλευρά του ΕΣΝΑ, πέρα από την παροχή του εξοπλισμού, αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση της προμήθειας μέσω ένταξης σε προγράμματα όπως το ΕΣΠΑ, καθώς και τη συνδιαμόρφωση των κατευθύνσεων για την εκπαίδευση των δημοτών. Παρακολούθηση και ρήτρες. Για την επίβλεψη της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης συγκροτείται τριμελή σκηνή Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία αποτελείται από δύο εκπροσώπους του ΕΣΝΑ και έναν εκπρόσωπο του Δήμου Έγινας. Ως εκπρόσωπος του Δήμου στην Επιτροπή ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος Εθνικών Υπηρεσιών κ. Δημήτριος Καραγιάννης. Η σύμβαση προβλέπει την επιβολή ποινικών ρητρών έως 10% της αξίας του εξοπλισμού σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης των όρων. Επιπλέον, ορίζεται ότι σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης απόκλησης από τους στόχους ανακύκλωσης για δύο συναπτά έτη, εάν διαπιστωθεί η ρήψη άλλων ειδών αποβλήτων στους καφέ κάδους, ο ΕΣΝΑ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή του εξοπλισμού. Η νέα σύμβαση υπογράφηκε πριν εκπνεύσει δεκαετής που είχε υπογραφεί το 2021. Στις 17 Ιουνίου 2021 είχε υπογραφεί δεκαετής σύμβαση του ΕΣΝΑ με το Δήμο Έγινας με τίτλο «Δράσεις χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων στους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής». Εκείνη η σύμβαση είχε υπογραφεί από τον τότε πρόεδρο του ΕΣΝΑ, κύριο Βασίλη Κόκαλη και το Δήμαρχο Έγινας κύριο Γιάννη Ζορμπά. Είχε προηγηθεί μια σύμβαση με τον ΕΣΝΑ για τους καφέ κάδους

0: κυκλώσιμων στους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής. Εκείνη η σύμβαση είχε υπογραφεί από τον πρόεδρο, τον τότε πρόεδρο του ΕΣΝΑ, κύριο Βασίλη Κόκαλη, και τον δήμαρχο Έγινας, κύριο Γιάννη Ζορμπά. Είχε προηγηθεί μια σύμβαση με τον ΕΣΝΑ για τους καφέ κάδους, το αυτοκίνητο των βιοαποβλήτων στις 31 Ιουλίου 2020, οπότε και είχε εγκριθεί το σχετικό σχέδιο. Το αυτοκίνητο που παρέλαβε ο Δήμος Έγινας, όπως και 66 Δήμοι της Αττικής, δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ, ενώ κάποιοι από τους καφέ κάδους εμφανίστηκαν κατά διαστήματα σε κάποια σημεία του νησιού. Το πρόγραμμα δεν λειτουργήσε βέβαια όπως θα έπρεπε. Σε εκκρεμότητα η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ και το ζήτημα με το όχημα αποκομιδής. Σε εκκρεμότητα παραμένει η δημιουργία της μονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ στην Έγινα, καθώς δεν έχουν υπάρξει νεότερες εξελίξεις γύρω από το θέμα. Το σχετικό πρόγραμμα βασιζόταν σε δύο κεντρικούς άξονες. Πρώτος άξονας προβλέπει την παροχή ειδικών καφέ κάδων και οχημάτων συλλογής στους Δήμους. Ο Δήμος Έγινας παρέλαβε το καλοκαίρι του 2020 από την Περιφέρεια Αττικής 45 καφέ κάδους και ένα απορριμματοφόρο. Ωστόσο, έχει επισημανθεί επανειλημμένα ότι το μέγεθος του συγκεκριμένου οχήματος καθιστά αδύνατη την αποκομιδή στους δρόμους του νησιού, με αποτέλεσμα οι κάδοι να παραμένουν σε αδράνεια. Ο δεύτερος άξονας αφορούσε τη δημιουργία ενός δικτύου αποκεντρωμένων μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ διαδημοτικού χαρακτήρα σε συνεργασία του ΕΣΝΑ με τις τοπικές κοινωνίες. Μία από αυτές τις μονάδες είχε σχεδιαστεί να κατασκευαστεί στην Έγινα στο πλαίσιο συνεργασίας, διαδημοτικής συνεργασίας με το Αγκίστρι. Από τον Οκτώβριο του 2022, όταν δημοσιεύτηκαν στο Έγινα Πόρταλ οι πρώτες πληροφορίες για τη δημιουργία τεσσάρων τέτοιων μονάδων στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων, δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη ενημέρωση για την πορεία του έργου, αν βέβαια πια αυτό υφίσταται.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Μια ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία προσέθεσε στο ενεργητικό του ο Άντωνης Ζαμπέλης, πραγματοποιώντας την πρώτη του εμφάνιση με την Εθνική Ομάδα Ανδρών στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Βόλο. Σύμφωνα με τον Σέγας, ο αθλητής ήταν ο νεότερος σε ηλικία μεταξύ όλων των ανδρών που συμμετείχαν στη διοργάνωση, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο αξιοσημείωτη την παρουσία του σε ένα τόσο υψηλού επίπεδου ανταγωνισμό. Παρά τις αυξημένες υποχρεώσεις της φετινής χρονιάς λόγω των πανελλαδικών εξετάσεων και χωρίς να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση, ο Ζαμπέλης κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στη διοργάνωση και να σταθεί με αξιώσεις απέναντι σε πολύ πιο έμπειρους αθλητές. Όπως ανέφερε ο προπονητής του Συλλόγου Βασίλης Ζαμπέλης, υπήρχε η εκτίμηση ότι ο νεαρός αθλητής ίσως εμφανιζόταν επιφυλακτικός απέναντι σε αντιπάλους με σημαντικά καλύτερες επιδόσεις και μεγαλύτερη εμπειρία. Ωστόσο, μέσα στον αγώνα απέδειξε το αντίθετο, ξεκινώντας δυναμικά από τα πρώτα μέτρα και δείχνοντας αγωνιστική ωριμότητα. Η προσπάθειά του συνοδεύτηκε από νέο ατομικό ρεκόρ στα 9-17, επίδοση που το φέρνει στην κορφή της ελληνικής κατάταξης στην κατηγορία K20, στην οποία ανήκει ηλικιακά. Το βλέμμα πλέον στρέφεται στο πανελλήνιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί σε 2 εβδομάδες στα Τρίκαλα, όπου υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες για ακόμη καλύτερη επίδοση. Η διοίκηση και οι άνθρωποι του Συλλόγου συγχαίρουν τον Άντωνη Ζαμπέλη για την εξαιρετική του εμφάνιση και του εύχονται καλή συνέχεια στη φετινή αγωνιστική του πορεία.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: του έχει να πόρταρ.
1: Η ώρα είναι.
2: Είναι ρυθμός. Μια βραδιά πολιτισμού και αναγνώρισης. Ο Δήμος Έγινας τίμησε την κυρία Φλόρα Λιφαντή για την προσφορά της. Η ετήσια μουσικοχορευτική παράσταση της χορευτικής ομάδας του Συλλόγου Γυναικών Έγινας με τίτλο «Μνήμης ρυθμός» που φιλοξενήθηκε στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ανδρέα Δέλτα Καψάλη το βράδυ της Τετάρτης 17 Ιουνίου εξελίχθηκε σε μια κορυφαία στιγμή μνήμης και αναγνώρισης, καθώς ο Δήμος Έγινας και ο Σύλλογος επιφύλασαν μια μεγάλη έκπληξη, την επίσημη βράβευση της επιδεκαετίας Συλλοβάτιδας του Συλλόγου και του Νησιού κυρίας Φλόρα Λιφαντή. Την εκδήλωση προλόγησε η πρόεδρος του Συλλόγου κυρία Φλόρα Λιφαντή, η οποία έδωσε το έναυσμα για την ατμόσφαιρα της βραδιάς.
3: Όπως ο ρυθμός της καρδιάς μας μας δίνει ζωή, έτσι και ο ρυθμός της μουσικής μας ανεβάζει ψηλά, μας δίνει χαρά και μας προτρέπει να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να θυμηθούμε και να ξαναζωντανέψουμε χορούς λεβέντικους, πολεμικούς, ερωτικούς, της ξενιτιάς, νησιώτικους, χασάπικο και καλαματιανό, τσάμικο. Έχει της Θράκης, της Μακεδονίας και της Ηπείρου, να μην ξεχάσουμε καμιά περιοχή. Και ο κάθε χορός έχει το χαρακτηριστικό του γνώρισμα, το γνώρισμα της κοινωνίας και των συνηθιών του κάθε τόπου. Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν ότι η μελωδία χωρίς το ρυθμό είναι άτακτη, αδρανής και σκοτεινή. Ενώ με το ρυθμό γίνεται ρωμαλαία, ενεργητική και σαφής. Όπως η αρμονία της φύσης μας προσφέρει χαρά, γαλήνη, με τους μοναδικούς συνδυασμούς που μας χαρίζει, πιστεύω πως και η αρμονία της μουσικής, του χορού και του τραγουδιού μαζί με την ομορφιά του χώρου και του δειλινού θα χαρίσει σε όλους μας απόψε μια υπέροχη βραδιά. Γι' αυτό σας καλέσαμε και σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που τιμάτε με την παρουσία σας τη μουσικοχορευτική μας παράσταση για να ξεφύγουμε για λίγο από την καθημερινότητα και να γευτούμε τη χαρά των ρυθμών της ζωής, ζωντανεύοντας μνήμες από Κρήτη, Μακεδονία, Θράκη, Πελοπόννησο, από νησιά. Όλη η Ελλάδα είναι ένας ρυθμός ζωής, χαράς και δημιουργίας. Όταν ομονοούμε, μονιάζουμε, φιλιώνουμε, σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Ευχαριστώ όλες και όλους τους χορευτές, χορεύτριες, μικρούς και μεγάλους που με αφοσίωση και επιμέλεια είναι εδώ για να μας προσφέρουν τους δικούς τους ρυθμούς με αγάπη που τιμά πρώτα τους ίδιους αλλά κυρίως τους εμπνευσμένους τους δάσκαλους, τον Αντώνη και τη Φλόρα. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο που είναι μαζί μας απόψε. Τον πατέρα Αμφιλόχιο και τον πατέρα Νικόλαο. Την αντιδήμαρχο κυρία Όλγα Πετρίτη. Τον αντιδήμαρχο πολιτισμού και πρόεδρο του Φιστίκη Φεστ, κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη. Ευχαριστούμε και τον κύριο Ψάκη Σακιώτη, πρώην δήμαρχο. Επίσης, όλους τους προέδρους και φορείς των συλλόγων που είναι απόψε κοντά μας. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την κυρία Σίλα Αλεξίου, δεν τη βλέπω. Πού είναι, Σίλα? Είναι και η Σίλα Αλεξίου, αλλά δεν τη βλέπω. Η οποία είναι πρόεδρος των φίλων του Ιδρύματος και κάθε χρόνο έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία, γι' αυτό και την ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά και τώρα να δείτε την παράστασή μας, να τη χαρείτε και να διασκεδάσετε με την αρμονία και με τους ρυθμούς της καρδιάς και της ψυχής και της ζωής. Πριν να αρχίσει, θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Δήμαρχο, αν μπορούσε να μας πει ένα καλό όρισμα.
0: Σεβαστοί πατέρες, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η απόψινή βραδιά έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Ο Δήμος Έγινας, σε συνεργασία με μέλη του Συλλόγου Γυναικών Έγινας και ανθρώπους που πορεύτηκαν μαζί της όλα αυτά τα χρόνια, αποφάσισε να κάνει μια μικρή έκπληξη σε μια μεγάλη κυρία του τόπου μας. Μια έκπληξη που γεννήθηκε από την ανάγκη να εκφράσουμε δημόσια την ευγνωμοσύνη, την αγάπη και το σεβασμό μας σε μια γυναίκα που επί δεκαετίες προσέφερε ακούραστα στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της Έγινας. Απόψε, ο τόπος μας τιμά μία από τις πιο φωτεινές και αγαπητές μορφές του. Τιμά μια γυναίκα που η ζωή της είναι άρρηκτα δεμένη με την ιστορία, την κοινωνία και τον πολιτισμό του νησιού μας. Μια γυναίκα που στάθηκε και στέκεται παρούσα, ενεργή και δημιουργική, σταθερά, μέσα στις μεγάλες αλλαγές που γνώρισε η Έγινα τις τελευταίες δεκαετίες. Ενώ άφησε το δικό της ανεξίτηλο αποτύπωμα στον τόπο που αγάπησε όσο λίγοι. Τιμά την κυρία Φλόρα Λιφαντή. Την κυρία Φλόρα της Έγινας.

μία γυναίκα για την οποία η προσφορά δεν υπήρξε ποτέ υποχρέωση, αλλά τρόπος ζωής. Η Φλόρα Αλιφαντή γεννήθηκε στις 18 Απριλίου 1942, μέσα στα δύσκολα χρόνια της κατοχής. Μεγάλωσε στην οδό Αφέας, σε ένα φτωχικό αλλά γεμάτο αγάπη σπίτι, ως το τέταρτο παιδί μιας πολύτεχνης οικογένειας, που πάλεψε με αξιοπρέπεια για να επιβιώσει. Ο πατέρας της, επιστρέφοντας από το αλβανικό μέτωπο, στάθηκε στήριγμα της οικογένειας, δουλεύοντας ακούραστα για να εξασφαλίσει τα απαραίτητα στα δύσκολα χρόνια της πείνας. Μέσα σε εκείνες τις στερήσεις, η μικρή Φλόρα μεγάλωνε με την αθωότητα της παιδικής ηλικίας. Θυμάται ακόμη τους Γερμανούς στρατιώτες να τις σηκώνουν στους ώμους και να τις προσφέρουν σοκολάτες, εικόνες που η παιδική της ψυχή δεν μπορούσε ποτέ να ερμηνεύσει, αλλά που σήμερα αποτελούν ζωντανές μαρτυρίες μιας εποχής που σημάδεψε ολόκληρες γενιές. Σε ηλικία 7 ετών περνά την πόρτα του πρώτου δημοτικού σχολείου Έγινας, κρατώντας την Πάνη Νησάκα, την Πλάκα και το κοντήλι της. Ήταν χρόνια δύσκολα, χρόνια όπου πολλά παιδιά πήγαιναν ξυπόλυτα στο σχολείο, όμως η φτώχεια δεν κατάφερε ποτέ να περιορίσει τη δική της δίψα για μάθηση. Ξεχώρισε γρήγορα για την εργατικότητα, την ευγένεια και το ήθος της. Η αγαπημένη της δασκάλα, η Νίκη Λεούση, διέκρινε από νωρίς τις αρετές της και της εμπιστευόταν ευθύνες που σπάνια κάποιος θα εμπιστευόταν σε ένα παιδί. Κι όμως, αυτές οι ευθύνες που καλλιέργησαν μέσα της το αίσθημα της δικαιοσύνης και της προσφοράς. Συνέχισε στο γυμνάσιο, που τότε στεγανζόταν στο ιστορικό κυβερνείο, την περίφημη καζάρμα. Εκεί, δίπλα στην αγαπημένη και αχώριστη φίλη της Χρυσούλα, διαμόρφωσε τον χαρακτήρα και τις αξίες που τη συνόδευσαν σε όλη της τη ζωή. Ήταν καλή μαθήτρια, αλλά και ζωηρή, γεμάτη ενέργεια και όρεξη για ζωή. Η αγάπη της για τα γράμματα συνδυαζόταν πάντα με την αγάπη της για τον αθλητισμό. Πέτυχε στις εισαγωγικές εξετάσεις τόσο της νομικής όσο και της Παντίου. Επέλεξε να φοιτήσει στην Πάντιο, πραγματοποιώντας ένα μεγάλο όνειρο. Οι συνθήκες όμως της εποχής δεν της επέτρεψαν να συνεχίσει τις σπουδές της, πέρα από το πρώτο έτος, και έτσι επέστρεψε στην Έγινα. Πολλές ήταν οι γυναίκες που έκαναν τότε παρόμοιες θυσίες, βάζοντας τις υποχρεώσεις πάνω από τις προσωπικές τους φιλοδοξίες. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Αθήνα, έζησε στο εκκλησιαστικό οικοτροφείο Νέου Φαλήρου, ενώ παράλληλα παρακολούθησε μαθήματα κατηχήτριας και υπηρέτησε ως δασκάλα κατηχητικού, προσφέροντας από νεαρή ηλικία γνώσεις, αξίες και αγάπη στα παιδιά. Το 1962 παντρεύτηκε στην Έγινα τον αγαπημένο της σύντροφο ζωής, τον Αντώνη Αλιφαντή. Έναν άνθρωπο με τον οποίο... συμπορεύτηκαν για δεκαετίες, δημιουργώντας μια οικογένεια γεμάτη αγάπη, αλληλοσεβασμό και προσφορά. Το 1963 διορίστηκε στον ΟΤΕ, όμως σύντομα ακολούθησε τον δρόμο που πραγματικά αγαπούσε, τον δρόμο της παιδείας και της κοινωνικής προσφοράς. Βοήθησε αμέτρητα παιδιά στα μαθήματά τους, αρχικά τα ανήψια της και συνέχεια πολλά ακόμη παιδιά της Έγινας. Και επειδή η ίδια αγαπούσε βαθιά τον αθλητισμό και ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο, συχνά τα μαθήματα έκλειναν με παιχνίδι και γέλια στην αυλή. Παράλληλα, μέσα από το κατηχητικό φιλέο, προετοίμαζε παιδιά για τις εισαγωγικές εξετάσεις του γυμνασίου, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εκπαιδευτική τους πορεία. Το 1974 αποφάσισε να ασχοληθεί ενεργά με τα κοινά και εκλέχθηκε Δημοτική Σύμβουλος Επιδημαρχίας Χρήστο Αξιώτη. Ήταν η φυσική συνέχεια μιας πορείας προσφοράς που δεν περιοριζόταν ποτέ στο προσωπικό συμφέρον. Το 1978, μαζί με μια ομάδα δραστήριων γυναικών, ίδρυσε το Σύλλογο Γυναικών Έγινας. Ένα σύλλογο που αποτέλεσε σημείο αναφοράς για το νησί, με στόχο την ανάδειξη της πολιτικής κληρονομιάς, τη διατήρηση των τοπικών εθήμων και την ενδυνάμωση των γυναικών και της οικογένειας. Ένα σύλλογο που συνεχίζει μέχρι σήμερα να προσφέρει σημαντικό έργο, κουβαλώντας μέσα του το όραμα εκείνων των πρώτων γυναικών. Διετέλεσε πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Λυκείου Έγινας, άνοιξε το βιβλιοπωλείο Φλόρα στην οδό Αφέας, στήριξε τη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου της Αθλητικής Ένωσης Έγινας,
Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Φίλων του Λαογραφικού Μουσείου, πρόεδρος της επαγγελματικής για δύο θητείες και πρόεδρος των δύο πρώτων Έγινα Φιστίκη Φεστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στη θεμελίωση ενός θεσμού που σήμερα αποτελεί σημείο αναφοράς για το νησί μας. Κι όμως, όσο σημαντικές και αν είναι όλες αυτές οι διακρίσεις και οι δράσεις, όσοι γνωρίζουν πραγματικά την κυρία Φλόρα, ξέρουν ότι το μεγαλύτερο έργο της βρίσκεται αλλού. Βρίσκεται στην οικογένεια που δημιούργησε, στην κόρη της, στα εγγόνια της, στα δισεγγονά της. Στους ανθρώπους που μεγάλωσαν κοντά της και έμαθαν από το παράδειγμά της τι σημαίνει αξιοπρέπεια, εργατικότητα, αγάπη και φιλότιμο. Γιατί η κυρία Φλόρα δεν δίδαξε μόνο με τα λόγια της, δίδαξε με τη ζωή της, με την ανοιχτή της αγκαλιά, με τη διάθεση να βοηθήσει χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα, με την ευγένεια, τη διακριτικότητα και την αρχοντιά που τη χαρακτηρίζουν μέχρι σήμερα. Για πολλές γενιές εγινητών υπήρξε μια σταθερή παρουσία, ένα πρόσωπο που ενέπνεε εμπιστοσύνη, που πρόσφερε λύσεις, που έδινε χρόνο, συμβουλή, φροντίδα και αγάπη. Ένας άνθρωπος που δεν μέτρησε ποτέ την προσφορά του με αξιώματα ή τίτλους, αλλά με το χαμόγελο των ανθρώπων που βοήθησε. Κυρία Φλόρα Λιφαντή, απόψε δεν τιμούμε μόνο την πολυετή προσφορά σας, τιμούμε το χαρακτήρα σας, την καλοσύνη σας, την ακεραιότητά σας, την αγάπη σας για την Έγινα και τους ανθρώπους της. Σας ευχαριστούμε, γιατί αποτελείτε ένα φωτεινό παράδειγμα ήθους, ανιδιοτέλειας και κοινωνικής ευθύνης. Σας ευχαριστούμε γιατί μας θυμίζετε πως η πραγματική προσφορά δεν κάνει θόρυβο. Χτίζει αθόρυβα γέφυρες ανάμεσα στους ανθρώπους και αφήνει πίσω της ένα αποτύπωμα που δεν σβήνει στον χρόνο. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα γεροί, δυνατοί και περιτριγισμένοι από την αγάπη της υπέροχης οικογένειάς σας και ολόκληρης της Έγινας. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς και εγώ εκτός χαρτιού. Εγώ προσωπικά δεν ευχαριστώ ιδιαίτερα για την αδιάλειπτη και αδιάκοπη εμφάνιση που μου δίνατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Όλη η Ελλάδα είναι ένας ρυθμός ζωής, χαράς και δημιουργίας. Όταν ομονοούμε, μονιάζουμε, φιλώνουμε, σεβόμαστε το ένα τον άλλον. Η χορευτική ομάδα υπό την καθοδήγηση των εμπνευσμένων δασκάλων Αντώνη Χναράκη και Φλόρας Κλαβά παρέσυρε το κοινό σε ένα αυθεντικό σεριάνι στην ελληνική παράδοση. Από τους λεβέντικους και πολεμικούς χορούς μέχρι τα τραγούδια της Ξενιτιάς, τα Νησιώτικα, το Χασάπικο, το Καλαματιανό και το Τζάμικο, η σκηνή πλημμύρισε με χρώματα και ρυθμούς από την Κρήτη, τη Μακεδονία, τη Θράκη, την Πελοπόννησο, την Ήπειρο και τα νησιά. Τις φορεσιές επιμελήθηκε η κυρία Μαρίνα Χριστοφάκη. Η κορυφαίη μουσική Σταυρούλα Δαλιάνη στο τραγούδι, ο Γιώργος Μαϊνάκης στο βιολί, ο Κώστας Μερετάκης στα κρουστά, ο Ηλίας Μαυρίκης στο λαούτο, ο Βαγγέλης Ψαθάς στο ζουρνά και στο κλαρίνο και ο Βαγγέλης Ζήμνας στο ζουρνά αποθεώθηκαν προσφέροντας ένα σπάνιο παραδοσιακό άκουσμα κάτω από το γεννήτικο δειλινό. Η βραδιά έκλεισε σε κλίμα εφορίας με τους θεατές να γεύονται τη χαρά των ρυθμών, της παράδοσης και να ανανεώνουν το ραντεβού τους για τις επόμενες πολιτιστικές δράσεις του νησιού, έχοντας τις αποσκευές τους τις καλύτερες αναμνήσεις και ένα σπουδαίο μάθημα ζωής και ανιδιοτέλειας.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Το σκοτάδι το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας, χωρίς πύλας και υποδομές, με σπασμένα φωτιστικά και λακκούπες στο ξεκίνημα του καλοκαιριού. Με το χειρότερο δυνατό τρόπο υποδέχεται την τουριστική περίοδο το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Μια πολύτιμη και σύγχρονη υποδομή για το νησί παρουσιάζει σήμερα μια εικόνα πλήρους εγκατάλειψης, βυθισμένη στο σκοτάδι, γεμάτη φθορές, προκαλώντας την έντονη αγανάκτηση κατοίκων και επαγγελματιών. Σε ρεπορτάζ του Έγινα Πόρταλ το βράδυ της Πέμπτης αποτυπώθηκε η θλιβερή και άκρως επικίνδυνη πραγματικότητα ενός δημόσιου έργου που αντί να αποτελεί μοχλό ανάπτυξης έχει μετατραπεί σε παγίδα για τους ανυποψίαστους επισκέπτες. Σκοτάδι, κατεστραμμένες υποδομές και παγίδες. Από την είσοδο του λιμένα στην περιοχή των εκδοτηρίων μέχρι και τον κόκκινο φανό στην άκρη της Προβλήτας, η κατάσταση είναι αποκαρδιωτική. Ανύπαρκτος φωτισμός. Όλες οι λάμπες είναι σβηστές, αν υπάρχουν. Τα περισσότερα φωτιστικά σώματα στους στήλους είτε έχουν καταστραφεί ολοσχερώς είτε είναι σπασμένα. Το μοναδικό φως στην περιοχή προέρχεται από τα παρακείμενα καταστήματα και τα δεκάδες στιοφόρα σκάφη που δένουν στην Προβλήτα. Διαλυμένος εξοπλισμός, βασικές υποδομές για την ασφάλεια και την υγιεινή παρουσιάζουν εικόνα διάλυσης. Μια πυροσβεστική φωλιά βρίσκεται κατεστραμμένη σε κοινή θέα, ενώ ένας κάδος απορριμμάτων παραμένει παρατημένος και σπασμένος, χωρίς καν να έχει απομακρυνθεί από τη θέση του. Δεν υπάρχει καμία απολύτως παροχή πύλας για την εξυπηρέτηση των σκαφών, αφήνοντας το λιμάνι χωρίς βασικές υπηρεσίες. Διάσπαρτες λακκούβες και φθορές. Αν και σε ένα σημείο μετά την είσοδο υπάρχει προστατευτικό πλέγμα και ένα μηχάνημα έργου του Δήμου Έγινας που μαρτυρούν ενδεχομένως την εκτέλεση κάποιων εργασιών, οι φθορές στο σώμα της Προβλήτας παραμένουν διάσπαρτες. Λακκούβες, σπασίματα στις ανοδομές και εκτεθειμένες σωλήνες συνθέτουν το σκηνικό. Μέσα στα σκοτάδια αυτά τα προβλήματα γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνα για τη σωματική ακυρότητα των πεζών, ιδίως των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. Δύο κόσμοι στην ίδια προκυμαία. Η εικόνα του λιμανιού αποτελεί μια τεράστια παραφωνία για την Αγία Μαρίνα. Από τη μία πλευρά, η ιδιωτική πρωτοβουλία και τουριστική κίνηση γεμάτη ζωή, φωταγωγημένα καταστήματα και δεκάδες τουριστικά σκάφη. Από την άλλη, ένα ολοκένουργιο δημόσιο έργο ανίκανο να ανταποκριθεί στις στοιχειώδες ανάγκες ασφάλειας και λειτουργικότητας, εκθέτει την περιοχή. Κι όμως τα σοβαρά προβλήματα είχαν επισημανθεί σε παλιότερο ρεπορτάζ του Έγινα Πόρταλ στις 11 Δεκεμβρίου 2025, όπου παρουσιάζονταν οι ροχμές και η καθίζηση στην ανοδομή. μαζί με την καταστροφή βασικών υποδομών για τη λειτουργία του. Σήμερα, 6 μήνες μετά, το λιμάνι παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα. Οι επαγγελματίες και οι κάτοικοι της Αγίας Μαρίνας δικαίως εκπέμπουν σήμα κινδύνου, καταγγέλλοντας το πρόβλημα. Είναι επιτακτική ανάγκη ο αρμόδιος φορέας, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, να παρέμβει άμεσα για την αποκατάσταση του φωτισμού, των υποδομών ασφαλείας και των επικίνδυνων βλαβών, προτού αυτή η ολιγορία οδηγήσει σε κάποιο ενδεχόμενο σοβαρό ατύχημα στην καρδιά της τουριστικής σεζόν. Επίσκεψη και εξενάγηση των συνέδρων του Συμβουλίου της Ευρώπης στο ιστορικό κυβερνείο της Αίγινας. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Παρατηρητήριο για τη Διδασκαλία της Ιστορίας της Ευρώπης του Συμβουλίου της Ευρώπης συνδιοργάνωσαν συμπόσιο ιστορίας με θέμα «Η Ευρωπαϊκή Διάσταση στα Εθνικά Εκπαιδευτικά Συστήματα». Στο πλαίσιο του συμποσίου, οι σύνεδροι επισκέφθηκαν το πρωί του Σαββάτου την Αίγινα και παρακολούθησαν μια ενδιαφέρουσα ξενάγηση στο ιστορικό κτίριο του κυβερνείου από την κυρία Άννα Γουλικούρδη. Προϊσταμένη του Τμήματος Αρχαιακής Έρευνας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και αναπληρώτρια προϊσταμένη ΓΑΚ Αργοσαρονικού. Μαζί με τους συνέδρους την Αίγινα επισκέφθηκε ο κ. Δημήτρης Σωτηρόπουλος, πρόεδρος της Εφορίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και πρόεδρος του Παρατηρητηρίου. Κατά την άφηξή του στο ιστορικό κτίριο του πρώτου κυβερνείου, τους ξένους και Έλληνες επισκέπτες υποδέχθηκε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Αίγινας, κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
2: Εύχομαι να περάσετε μια όμορφη μέρα στο νησί μας.
3: We hope that you have a nice day here in Aegina.
2: Βρίσκεσαι στο πρώτο κυβερνείο.
3: You're here in the first government.
2: Στην πρώτη πρωτεύουσα του νέου ελληνικού κράτους.
3: In the first capital of the modern Greek state.
2: Ο Δήμος Αίγινας είναι κοντά σε ό,τι ενέργεια χρειαστείτε για αυτή την ανάγκηση.
3: The municipality of Aegina is here with you in everything that you may need today.
2: Και εύχομαι να είναι η επίσκεψη σας στο νησί μας, να είναι αποκομιδική.
3: And he hopes that your visit here is going to be useful and fruitful.
0: Ο διπορικός στο γραφείο του Ιωάννη Καποδίστρια. Τη σκητάλη της αναλυτικής ξενάγησης πήρε η κυρία Άννα Κουλικούρδη, προϊσταμένη του Τμήματος Αρχαιακής Έρευνας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και αναπληρώτρια προϊστάμενη του ΓΑΚ Αργοσαρονικού. Η κυρία Κουλικούρδη εισήγαγε τους συνέδρους στην ιστορία του κτηρίου, κάνοντας ειδική μνεία στην έκθεση που φιλοξενήθηκε εκεί το 2021 για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Η περιήγηση επικεντρώθηκε στην αίθουσα που αποτελούσε το προσωπικό γραφείο και το υπνοδωμάτιο του Ιωάννη Καποδίστρια. Οι επισκέπτες είδαν από κοντά το χώρο, ο οποίος έχει διαμορφωθεί με έπιπλα, καρέκλες, ακόμη και το σερβίτσιο τσαγιού που χρησιμοποιούσε ο ίδιος ο κυβερνήτης. Όπως εξήγησε η κυρία Κουλικούρδη, ο Καποδίστρια εγκαταστάθηκε στην Αίγινα τον Ιανουάριο του 1828 και παρέμεινε για 22 μήνες έως τον Οκτώβριο του 1829.
4: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος, είμαι πρόεδρος της Εφορίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και πρόεδρος του Παρατηρητηρίου για τη Διδασκαλία της Ιστορίας στην Ευρώπη που υπάγεται στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Είμαι εδώ κυρίως με τη δεύτερη ιδιότητά μου, ως πρόεδρος του Παρατηρητηρίου. Φιλοξενούμε στην Αθήνα αλλά και στην Αίγινα ένα μεγάλο συμπόσιο που αφορά τη σχέση της Ευρωπαϊκής, τη διδασκαλία μάλλον της Ευρωπαϊκής Ιστορίας στο σχολικό πρόγραμμα του γυμνασίου και του λυκείου. Με την ευκαιρία αυτή επισκεφτήκαμε με όλα τα μέλη του παρατηρητηρίου αλλά και τους συμμετέχοντες στο συμπόσιο. Επισκεφτήκαμε την Αίγινα και το κτίριο εδώ που υπήρξε το πρώτο κυβερνείο του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους την περίοδο του Καποδίστρια. Είχαμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε, να δείξουμε στους προσκεκλημένους μας ένα κομμάτι από αυτήν την ιστορία του πρώτου ελληνικού κράτους, που είναι ταυτόχρονα και ευρωπαϊκή ιστορία. Και υπήρξε, ομολογώ έτσι, και μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά τους, πολλές ερωτήσεις και πολλά πράγματα που θα πούμε και στη συνέχεια, κάνοντας εδώ έτσι τη βόλτα αυτή. Για μας είναι ιδιαίτερα σημαντικό να φιλοξενούμε το παρατηρητήριο στην Αθήνα και στην Ελλάδα, διότι δεν είναι σύνηθες. Συνήθως οι συναντήσεις μας γίνονται σχεδόν πάντα στο Στρασβούργο ή στο Παρίσι. Οπότε το γεγονός ότι σήμερα βρίσκονται εδώ είναι για μας ιδιαίτερα τιμητικό, καθώς μάλιστα η χώρα μέσω του ομιλούντος έχει και την προεδρία του παρατηρητηρίου αυτή την περίοδο.
0: Η επίσκεψη άφησε άριστες εντυπώσεις στους Ευρωπαίους συνέδρους, αναδεικνύοντας την Αίγινα ως ένα ζωντανό κύτταρο της ευρωπαϊκής ιστορικής μνήμης. Πενταετής παράταση των αρχαιολογικών ερευνών στο Ελλάνιο Όρος. Την παράταση για ακόμη 5 χρόνια του αρχαιολογικού προγράμματος επιφανειακής και ανασκαφικής έρευνας στην κορφή του Ελλάνιου Όρους στην Αίγινα ενέκρινε το Υπουργείο Πολιτισμού, ανοίγοντας το δρόμο για τη συνέχιση της επιστημονικής διερεύνησης μιας περιοχής με ιδιαίτερη αρχαιολογική σημασία για το νησί. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, η Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή έλαβε άδεια για πενταετή παράταση του προγράμματος για την περίοδο 2026-2030 σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και η επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος, η Διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, Στέλλα Χρυσουλάκη, ενώ επικεφαλής από πλευράς της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής είναι ο αρχαιολόγος Τομπίας Κραπ. Για το 2026 προβλέπεται η πραγματοποίηση εντατικής επιφανειακής έρευνας στις παρυφές του Ελλάνιου Όρους, καθώς και στις περιοχές Ανοβόδη, Κάτοβόδη και Σφεντούρη. Οι εργασίες αυτές αναμένεται να συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της ανθρώπινης παρουσίας και δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή κατά την αρχαιότητα. Η συνέχιση του ερευνητικού προγράμματος θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το Ελλάνιο Όρος αποτελεί έναν από τους πλέον εμβληματικούς αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπους της Αίγινας. Η περιοχή έχει συνδεθεί με τη λατρεία του Ελλάνιου Διός και αποτελεί αντικείμενο συστηματικής έρευνας τα τελευταία χρόνια, με στόχο την αποκάλυψη νέων στοιχείων για την ιστορία και την αρχαιολογία του νησιού. Την απόφαση του Υπουργείου περιλαμβάνονται συγκεκριμένοι όροι για την υλοποίηση των εργασιών, όπως η ενημέρωση των ιδιοκτητών σε περίπτωση διέλευσης από ιδιωτικές εκτάσεις ή προστασία του περιβάλλοντος χώρου του Ιερού Ναού της Αναλήψεως, καθώς και η συντήρηση και μελέτη των ευρημάτων στο Μουσείο της Κολώνας. Η παράταση του προγράμματος εγκρίθηκε έπειτα από ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, επιβεβαιώντας σημασία της έρευνας και των μέχρι σήμερα αποτελεσμάτων της για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αίγινας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Η έκθεση κεραμικής Χώμα έρχεται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας με περισσότερους από 70 δημιουργούς. Μία από τις σημαντικότερες εικαστικές διοργανώσεις του φετινού καλοκαιριού ετοιμάζεται να φιλοξενήσει η Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, καθώς προγραμματίζεται η πραγματοποίηση της μεγάλης ομαδικής έκθεσης κεραμικής με τίτλο «Χώμα», στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκη Φεστ. Η έκθεση σε ιδέα και επιμέλεια της Ήρδος Κρητικού αποτελεί μια ευρεία καταγραφή του σύγχρονου τοπίου της ελληνικής κεραμικής τέχνης και έχει ήδη συγκεντρώσει σημαντικό ενδιαφέρον κατά την παρουσίασή της στην Αθήνα. Στην Αίγινα αναμένεται να πλαισιωθεί από παράλληλες θερινές εκδηλώσεις, ενισχύοντας τον πολιτιστικό χαρακτήρα του φεστιβάλ. Στην έκθεση συμμετέχουν περισσότεροι από 70 σύγχρονοι Έλληνες εικαστικοί από κάθε γωνία της χώρας, από τη Βόρεια Ελλάδα έως την Κρήτη και από τα Επτάνησα έως τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αναδείξει τη διαχρονική σχέση της ελληνικής δημιουργίας με τον Πυλό, τιμώντας παράλληλα τη μακρά παράδοση της Αίγινας στην κεραμική τέχνη. Σύμφωνα με το σκεπτικό της έκθεσης, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν σύγχρονα έργα από Πυλό, αλλά και επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά δημιουργήματα, επώνυμα και ανώνυμα, τα οποία συνομιλούν με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν έργα ζωγραφικής που συνδέονται συμβολικά ή υλικά με το χώμα, δημιουργώντας ένα πολυδιάστατο πεδίο καλλιτεχνικού διαλόγου. Οι δημιουργοί που θα συμμετάσχουν αντλούν έμπνευση από την αρχαιότητα, τα χρηστικά και αναθηματικά αγγεία, τις παραδόσεις άλλων πολιτισμών, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή τέχνη. Μέσα από τα έργα τους αναδεικνύουν τη διαχρονική δύναμη της κεραμικής ως αυτόνομης μορφής καλλιτεχνικής έκφρασης. Η Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινα συνεχίζει με τον τρόπο αυτό το εικαστικό της πρόγραμμα, το οποίο τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνει σημαντικά αφιερώματα σε καλλιτέχνες που έζησαν και εργάστηκαν στο νησί, ενώ παράλληλα αναδεικνύει την ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα της Έγινας. Η έκθεση «Χώμα» αναμένεται να αποτελέσει μία από τις κεντρικές πολιτιστικές εκδηλώσεις του φετινού καλοκαιριού στην Έγινα, προσελκύοντας το ενδιαφέρον φίλων της τέχνης από το νησί και την ευρύτερη
1: περιοχή. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
5: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Ανάθεση υπηρεσίας για την επισκευή βλαβών και συντήρηση του δημοτικού φωτισμού ύψους 29.000 ευρώ. Στο έγγραφο της σύμβασης, ο κωδικός αφορά σπόρους και δεντρίλια. Σύμβαση απευθείας ανάθεσης για την επισκευή βλαβών και συντήρησης του δημοτικού φωτισμού συνολικού προϋπολογισμού 29.884 ευρώ, υπέγραψε ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς στις 18 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση, το έργο αφορά όλες τις δημοτικές κοινότητες του Δήμου και θα υλοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Όπως επισημαίνεται, τα δίκτυα χαμηλής τάσης που τροφοδοτούν το δημοτικό φωτισμό είναι σε πολλές περιπτώσεις παλαιά και παρουσιάζουν συχνές διακυμάνσεις και πτώσεις τάσης, γεγονός που προκαλεί επαναλαμβανόμενες βλάβες και απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις. Στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ παρουσιάζεται αναλυτικά ο πίνακας των ενεργειών που θα γίνουν. Είναι αντικατάσταση εναέριας καλωδίωσης δημοτικού φωτισμού, αντικατάσταση υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινου ιστού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, μεταφορά ιστών σε νέα θέση. Η δαπάνη θα βαρύνει τον άλλε του προϋπολογισμού του έτους 2026. Θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας και έχει καταχωρηθεί στον προϋπολογισμό με τίτλο «Επισκευή ευνηδίων βλαβών οδοφωτισμού». Ωστόσο, στη σχετική έρευνα που έκανε το Έγινα Πόρταλ, διαπίστωσε την ύπαρξη λάθους στον άλλε που αναγράφεται τα σχετικά της σύμβασης, καθώς δεν αφορά επισκευή οδοφωτισμού, αλλά προμήθεια σπόρων, φυτών κτλ. Προφανώς είναι κάτι που έχει γίνει εκ παραδρομής, ωστόσο, επειδή είναι επίσημο έγγραφο σύμβασης, θα πρέπει να διορθωθεί το ταχύτερο. Είναι ένα έγγραφο στο οποίο υπάρχει υπογραφή του Δημάρχου από την πλευρά του Δήμου και υπογραφή του οικονομικού φορέα που αναλαμβάνει αυτή την υπηρεσία. Η μελέτη λοιπόν προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών, μεταξύ των οποίων η αντικατάσταση και συντήρηση φωτιστικών σωμάτων, η επισκευή ηλεκτρικών πινάκων διανομής, όπως είπαμε προηγουμένως, η αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων πύλαρ, η αποκατάσταση καλωδιώσεων, η τοποθέτηση προστατευτικών καλωδίων, καθώς και εργασίες γείωσης και προστασίας των εγκαταστάσεων αποτροκτικά. Παράλληλα, προβλέπεται γενικότερη συντήρηση του δικτύου οδοφωτισμού, ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα που έχουν ισορρευτεί με την πάροδο του χρόνου και να βελτιωθεί η λειτουργία του συστήματος σε δρόμους, πλατείες, πάρκα, παιδικές χαράς και κοινόχρηστους χώρους. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει εργασίες αντικατάσταση εναέριας και υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινων ιστών φωτισμού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και μεταφορά ιστών σε νέες θέσεις, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο από τις υπηρεσίες του Δήμου. Η ποσότητα όλων αυτών, όπως είπαμε προηγουμένως, υπάρχει στο σχετικό πίνακα που δημοσιεύεται στο άρθρο. Οι εργασίες θα εκτελεστούν από εξειδικευμένο προσωπικό με τις απαραίτητες άδειες ηλεκτροτεχνικών εργασιών και εναέριων παρεμβάσεων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα μέτρα ασφάλειας τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους πολίτες. Σύμφωνα με το έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στόχος είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση των βλαβών που εμφανίζονται καθημερινά στο εκτεταμένο δίκτυο φωτισμού του νησιού, ιδιαίτερα καλοκαιρινή περίοδο, όταν η επισκεψιμότητα και οι ανάγκες φωτισμού αυξάνονται σημαντικά. Τέλος, την έκθεση επισημαίνεται ότι ο Δήμος Έγινας βρίσκεται από το Μάρτιο του 2026 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, γεγονός που καθιστά πιο επιτακτική την εύρυθμη λειτουργία των βασικών δημοτικών υποδομών και υπηρεσιών. Να το διορθώσω αυτό, 9 Τρίτου του 2026 είναι απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.

0: Περισσότεροι από 150 εκπρόσωποι της τουριστικής βιομηχανίας από όλο τον κόσμο θα επισκεφθούν την Αίγινα. Η υποδοχή τους θα γίνει στην Πέρδικα. Στις 25 Ιουνίου 2026 το νησί θα επισκεφθούν περισσότεροι από 170 εκπρόσωποι της τουριστικής βιομηχανίας από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της Διεθνούς Διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. Η Αίγινα επιλέχθηκε ως ένας από τους σταθμούς φιλοξενίας της μεγάλης τουριστικής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της διεθνούς αγοράς τουρισμού από διάφορες χώρες. Σύμφωνα με σχετική εισήγηση από το Γραφείο Δημάρχου στη Δημοτική Επιτροπή, η επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Στόχος είναι οι επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά την πολιτιστική κληρονομιά της Αίγινας, τις τοπικές παραδόσεις, τη γαστρονομία και τα προϊόντα που συνθέτουν τη μοναδική ταυτότητα του τόπου. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators στο νησί θεωρείται ότι θα προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τον προορισμό, τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Αίγινας. Η υποδοχή των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί στην Πέρδικα, όπου θα παρακολουθήσουν παρουσίαση παραδοσιακών χωρών. Θα ενημερωθούν για τα σημεία ενδιαφέροντος του νησιού μέσω ειδικού αγγλόφων τουριστικού οδηγού και θα γνωρίσουν τοπικά προϊόντα με ιδιαίτερη έμφαση στο φιστί και γίνης και τα παραδοσιακά γλυκά. Το θέμα συζητήθηκε και ψηφίστηκε ομόφωνα στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου 2026. Τα μέλη της Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα εξειδικευμένη δαπάνη ύψους 4.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24% και 13%, προκειμένου να υλοποιηθούν δράσεις προβολής και φιλοξενίας. Η νέα 12ετή σύμβαση με τον ΕΣΔΑ για τη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων και η παλιά 10ετή του 2021. Την έγκριση του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με τον ειδικό διαβαθμιστικό σύνδεσμο νομού Αττικής, τον ΕΣΝΑ, προχώρησε ομόφωνα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αίγινας κατά τη συνεδρίασή της στις 16 Ιουνίου 2026. Η απόφαση αφορά την υλοποίηση δράσεων για τη χωριστή συλλογή και διαχείριση βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Το αντικείμενο της σύμβασης και ο εξοπλισμός. Αντικείμενο της 12ετούς διάρκειας σύμβασης είναι η ανάπτυξη δικτύου καφέ κάδων με στόχο την εκτροπή των οργανικών αποβλήτων από την ταφή τους στους χώρους υγειονομικής ταφής Χιτά και την παραγωγή υψηλής ποιότητας κομπόστ. Βάσει των όρων της συμφωνίας, ο ΕΣΝΑ αναλαμβάνει να διαθέσει στο Δήμο Αίγινας χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα τον απαραίτητο εξοπλισμό συλλογής. Συγκεκριμένα, η προμήθεια περιλαμβάνει 368 καφέ κάδους χωρητικότητας 240 λίτρων, 76 καφέ κάδους χωρητικότητας 300 επίσης 40 λίτρων. Τα απόβλητα που εντάσσονται στο πρόγραμμα ορίζονται αποκλειστικά ως τα βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης. Υποχρεώσεις των συμβαλλωμένων μερών, η λειτουργία του δικτύου και η αποκομιδή των βιοαποβλήτων θα πραγματοποιείται με ευθύνη και προσωπικό του Δήμου Αίγινας. Παράλληλα, ο Δήμος υποχρεούται να μεριμνά για την ασφαλή φύλαξη του εξοπλισμού, να καθορίσει τα σημεία τοποθέτησης των κάδων και να προχωρήσει σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίηση των πολιτών. Από την πλευρά του ΕΣΝΑ, πέρα από την παροχή του εξοπλισμού, αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση της προμήθειας μέσω ένταξης σε προγράμματα όπως το ΕΣΠΑ, καθώς και τη συνδιαμόρφωση των κατευθύνσεων για την εκπαίδευση των δημοτών. Παρακολούθηση και ρήτρες. Για την επίβλεψη της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης συγκροτείται τριμελής κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία αποτελείται από δύο εκπροσώπους του ΕΣΝΑ και έναν εκπρόσωπο του Δήμου Αίγινας. Ως εκπρόσωπος του Δήμου στην Επιτροπή ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος Εθνικών Υπηρεσιών, κ. Δημήτριος Καραγιάννης. Η σύμβαση προβλέπει την επιβολή ποινικών ρητρών έως 10% της αξίας του εξοπλισμού σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης των όρων. Επιπλέον, ορίζεται ότι σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης απόκλησης από τους στόχους ανακύκλωσης για 2 συναπτά έτη, εάν διαπιστωθεί η ρήψη άλλων ειδών αποβλήτων στους καφέ κάδους, ο ΕΣΝΑ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή του εξοπλισμού. Η νέα σύμβαση υπογράφηκε πριν εκπνεύσει 10ετής που είχε υπογραφεί το 2021. Στις 17 Ιουνίου 2021 είχε υπογραφεί 10ετής σύμβαση του ΕΣΝΑ με το Δήμο Αίγινας με τίτλο «Δράσεις χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων για ανακυκλώσιμων στους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής». Εκείνη η σύμβαση είχε υπογραφεί από τον πρόεδρο, τον τότε πρόεδρο του ΕΣΝΑ, κύριο Βασίλη Κόκαλη, και τον δήμαρχο Έγινας, κύριο Γιάννη Ζορμπά. Είχε προηγηθεί μια σύμβαση με τον ΕΣΝΑ για τους καφέ κάδους το αυτοκίνητο των βιοαποβλήτων στις 31 Ιουλίου 2020, οπότε και είχε εγκριθεί το σχετικό σχέδιο. Το αυτοκίνητο που παρέλαβε ο Δήμος Έγινας, όπως και 66 Δήμοι της Αττικής, δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ, ενώ κάποιοι από τους καφέ κάδους εμφανίστηκαν κατά διαστήματα σε κάποια σημεία του νησιού. Το πρόγραμμα δεν λειτουργήσε βέβαια όπως θα έπρεπε. Σε εκκρεμότητα η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ και το ζήτημα με το όχημα αποκομιδής. Σε εκκρεμότητα παραμένει η δημιουργία της μονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ στην Έγινα, καθώς δεν έχουν υπάρξει νεότερες εξελίξεις γύρω από το θέμα. Το σχετικό πρόγραμμα βασιζόταν σε δύο κεντρικούς άξονες. Πρώτος άξονας προβλέπει την παροχή ειδικών καφέ κάδων και οχημάτων συλλογής στους Δήμους. Ο Δήμος Έγινας παρέλαβε το καλοκαίρι του 2020 από την Περιφέρεια Αττικής 45 καφέ κάδους και ένα απορριμματοφόρο. Ωστόσο, έχει επισημανθεί επανειλημμένα ότι το μέγεθος του συγκεκριμένου οχήματος καθιστά αδύνατη την αποκομιδή στους δρόμους του νησιού, με αποτέλεσμα οι κάδοι να παραμένουν σε αδράνεια. Ο δεύτερος άξονας αφορούσε τη δημιουργία ενός δικτύου αποκεντρωμένων μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ διαδημοτικού χαρακτήρα σε συνεργασία του ΕΣΝΑ με τις τοπικές κοινωνίες. Μία από αυτές τις μονάδες είχε σχεδιαστεί να κατασκευαστεί στην Έγινα στο πλαίσιο συνεργασίας, διαδημοτικής συνεργασίας με το Αγκίστρι. Από τον Οκτώβριο του 2022, όταν δημοσιεύθηκαν στο Έγινα Πόρταλ οι πρώτες πληροφορίες για τη δημιουργία τεσσάρων τέτοιων μονάδων στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων, δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη ενημέρωση για την πορεία του έργου, αν βέβαια πια αυτό υφίσταται.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Μια ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία προσέθεσε στο ενεργητικό του ο Άντωνης Ζαμπέλης, πραγματοποιώντας την πρώτη του εμφάνιση με την Εθνική Ομάδα Ανδρών στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Βόλο. Σύμφωνα με τον Σέγας, ο αθλητής ήταν ο νεότερος ηλικία μεταξύ όλων των ανδρών που συμμετείχαν στη διοργάνωση, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο αξιοσημείωτη την παρουσία του σε ένα τόσο υψηλού επίπεδου ανταγωνισμό. Παρά τις αυξημένες υποχρεώσεις της φετινής χρονιάς λόγω των πανελλαδικών εξετάσεων και χωρίς να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση, ο Ζαμπέλης κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στη διοργάνωση και να σταθεί με αξιώσεις απέναντι σε πολύ πιο έμπειρους αθλητές. Όπως ανέφερε ο προπονητής του Συλλόγου Βασίλης Ζαμπέλης, υπήρχε η εκτίμηση ότι ο νεαρός αθλητής ίσως εμφανιζόταν επιφυλακτικός απέναντι σε αντιπάλους με σημαντικά καλύτερες επιδόσεις και μεγαλύτερη εμπειρία. Ωστόσο, μέσα στον αγώνα απέδειξε το αντίθετο, ξεκινώντας δυναμικά από τα πρώτα μέτρα και δείχνοντας αγωνιστική ωριμότητα. Η προσπάθειά του συνοδεύτηκε από νέο ατομικό ρεκόρ στα 9-17, επίδοση που το φέρνει στην κορφή της ελληνικής κατάταξης στην κατηγορία K20, στην οποία ανήκει ηλικιακά. Το βλέμμα πλέον στρέφεται στο πανελλήνιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί σε 2 εβδομάδες στα Τρίκαλα, όπου υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες για ακόμη καλύτερη επίδοση. Η διοίκηση και οι άνθρωποι του Συλλόγου συγχαίρουν τον Αντώνη Ζαμπέλη για την εξαιρετική του εμφάνιση και του εύχονται καλή συνέχεια στη φετινή αγωνιστική του πορεία.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
0: Μνήμης ρυθμός. Μια βραδιά πολιτισμού και αναγνώρισης. Ο Δήμος Αίγινας τίμησε την κυρία Φλόρα Λιφαντή για την προσφορά της. Η ετήσια μουσικοχορευτική παράσταση της χορευτικής ομάδας του Συλλόγου Γυναικών Αίγινας με τίτλο «Μνήμης ρυθμός», που φιλοξενήθηκε στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ανδρέα Δέλτα Καψάλη το βράδυ της 4ης 17 Ιουνίου, εξελίχθηκε σε μια κορυφαία στιγμή μνήμης και αναγνώρισης, καθώς ο Δήμος Αίγινας και ο Σύλλογος επιφύλασαν μια μεγάλη έκπληξη, την επίσημη βράβευση της επιδεκαετίας τηλοβάτιδας του Συλλόγου και του Νησιού, κυρία Φλόρα Λιφαντή. Την εκδήλωση προλόγησε η πρόεδρος του Συλλόγου, κυρία Φλόρα Λιφαντή, η οποία έδωσε το έναυσμα για την ατμόσφαιρα της βραδιάς.
2: Όπως ο ρυθμός της καρδιάς μας μας δίνει ζωή, έτσι και ο ρυθμός της μουσικής μας ανεβάζει ψηλά, μας δίνει χαρά και μας προτρέπει να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να θυμηθούμε και να ξαναζωντανέψουμε χορούς λεβέντικους, πολεμικούς, ερωτικούς, της Ξενιτιάς, νησιώτικους, Χασάπικο και Καλαματιανό, Τσάμικο. Έχει της Θράκης, της Μακεδονίας και της Ηπείρου, να μην ξεχάσουμε καμιά περιοχή. Και ο κάθε χορός έχει το χαρακτηριστικό του γνώρισμα, το γνώρισμα της κοινωνίας και των συνηθιών του κάθε τόπου. Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν ότι η μελωδία χωρίς το ρυθμό είναι άτακτη, αδρανής και σκοτεινή, ενώ με το ρυθμό γίνεται ρωμαλαία, ενεργητική και σαφής. Όπως η αρμονία της φύσης μας προσφέρει χαρά, γαλήνη, με τους μοναδικούς συνδυασμούς που μας χαρίζει, πιστεύω πως και η αρμονία της μουσικής, του χορού και του τραγουδιού μαζί με την ομορφιά του χώρου και του δειλινού θα χαρίσει σε όλους μας απόψε μια υπέροχη βραδιά. Γι' αυτό σας καλέσαμε και σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που τιμάτε με την παρουσία σας τη μουσικοχορευτική μας παράσταση, για να ξεφύγουμε για λίγο από την καθημερινότητα και να γευτούμε τη χαρά των ρυθμών της ζωής, ζωντανεύοντας μνήμες από Κρήτη, Μακεδονία, Θράκη, Πελοπόννησο, από νησιά. Όλη η Ελλάδα είναι ένας ρυθμός ζωής, χαράς και δημιουργίας. Όταν ομονοούμε, μονιάζουμε, φιλιώνουμε, σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Ευχαριστώ όλες και όλους τους χορευτές, χορεύτριες, μικρούς και μεγάλους, που με αφοσίωση και επιμέλεια είναι εδώ για να μας προσφέρουν τους δικούς τους ρυθμούς με αγάπη, που τιμά πρώτα τους ίδιους, αλλά κυρίως τους εμπνευσμένους τους δάσκαλους, τον Αντώνη και τη Φλόρα. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο που είναι μαζί μας απόψε, τον πατέρα Αμφιλόχιο και τον πατέρα Νικόλαο, την αντιδήμαρχο κυρία Όλγα Πετρίτη, τον αντιδήμαρχο πολιτισμού και πρόεδρο του Φιστίκη Φεστ, κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη. Ευχαριστούμε και τον κύριο Ψάκη Σακιώτη, πρώην δήμαρχο. Επίσης, όλους τους προέδρους και φορείς των συλλόγων που είναι απόψε κοντά μας. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την κυρία Σίλα Αλεξίου, δεν την έχω. Πού είναι, Σίλα? Είναι και η Σίλα Αλεξίου, αλλά δεν την βλέπω. Η οποία είναι πρόεδρος των φίλων του Ιδρύματος και κάθε χρόνο έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία. Γι' αυτό και την ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Και τώρα να δείτε την παράστασή μας, να τη χαρείτε και να διασκεδάσετε με την αρμονία και με τους ρυθμούς της καρδιάς και της ψυχής και της ζωής. Πριν να αρχίσει, θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Δήμαρχο, αν μπορούσε να μας πει ένα καλωσόρισμα.
3: Σεβαστοί πατέρες, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η απόψινή βραδιά έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Ο Δήμος Έγινας, σε συνεργασία με μέλη του Συλλόγου Γυναικών Έγινας και ανθρώπους που πορεύτηκαν μαζί της όλα αυτά τα χρόνια, αποφάσισε να κάνει μια μικρή έκπληξη σε μια μεγάλη κυρία του τόπου μας. Μια έκκληση που γεννήθηκε από την ανάγκη να εκφράσουμε δημόσια την ευγνωμοσύνη, την αγάπη και το σεβασμό μας σε μια γυναίκα που επί δεκαετίες προσέφερε ακούραστα στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της Έγινας. Απόψε, ο τόπος μας τιμά μία από τις πιο φωτεινές και αγαπητές μορφές του. Τιμά μια γυναίκα που η ζωή της είναι άρρηκτα δεμένη με την ιστορία, την κοινωνία και τον πολιτισμό του νησιού μας. Μια γυναίκα που στάθηκε και στέκεται παρούσα, ενεργή και δημιουργική, σταθερά, μέσα στις μεγάλες αλλαγές που γνώρισε η Έγινα τις τελευταίες δεκαετίες. Ενώ άφησε το δικό της ανεξίτηλο αποτύπωμα στον τόπο που αγάπησε όσο λίγη. Τιμά την κυρία Φλόρα Λιφαντή. Την κυρία Φλόρα της Έγινας.

μια γυναίκα για την οποία η προσφορά δεν υπήρξε ποτέ υποχρέωση, αλλά τρόπος ζωής. Η Φλόρα Αλιφαντή γεννήθηκε στις 18 Απριλίου 1942, μέσα στα δύσκολα χρόνια της κατοχής. Μεγάλωσε στην οδό Αφέας, σε ένα φτωχικό αλλά γεμάτο αγάπη σπίτι, ως το τέταρτο παιδί μιας πολύτεχνης οικογένειας, που πάλεψε με αξιοπρέπεια για να επιβιώσει. Ο πατέρας της, επιστρέφοντας από το αλβανικό μέτωπο, στάθηκε στήριγμα της οικογένειας, δουλεύοντας ακούραστα για να εξασφαλίσει τα απαραίτητα στα δύσκολα χρόνια της πείνας. Μέσα σε εκείνες τις στερήσεις, η μικρή Φλόρα μεγάλωνε με την αθωότητα της παιδικής ηλικίας. Θυμάται ακόμη τους Γερμανούς στρατιώτες να τις σηκώνουν στους ώμους και να τις προσφέρουν σοκολάτες, εικόνες που η παιδική της ψυχή δεν μπορούσε ποτέ να ερμηνεύσει, αλλά που σήμερα αποτελούν ζωντανές μαρτυρίες μιας εποχής που σημάδεψε ολόκληρες γενιές. Σε ηλικία 7 ετών περνά την πόρτα του πρώτου δημοτικού σχολείου Έγινας, κρατώντας την πάνη νησάκα, την πλάκα και το κοντήλι της. Ήταν χρόνια δύσκολα, χρόνια όπου πολλά παιδιά πήγαιναν ξυπόλυτα στο σχολείο, όμως η φτώχεια δεν κατάφερε ποτέ να περιορίσει τη δίψα, τη δική της δίψα για μάθηση. Ξεχώρισε γρήγορα για την εργατικότητα, την ευγένεια και το ήθος της. Η αγαπημένη της δασκάλα, η Νίκη Λεούση, διέκρινε από νωρίς τις αρετές της και της εμπιστευόταν ευθύνες που σπάνια κάποιος θα εμπιστευόταν σε ένα παιδί. Κι όμως, αυτές οι ευθύνες που καλλιέργησαν μέσα της το αίσθημα της δικαιοσύνης και της προσφοράς. Συνέχισε στο γυμνάσιο, που τότε στεγανζόταν στο ιστορικό κυβερνείο, την περίφημη καζάρμα. Εκεί, δίπλα στην αγαπημένη και αχώριστη φίλη της Χρυσούλα, διαμόρφωσε τον χαρακτήρα και τις αξίες που τη συνόδευσαν σε όλη της τη ζωή. Ήταν καλή μαθήτρια, αλλά και ζωηρή, γεμάτη ενέργεια και όρεξη για ζωή. Η αγάπη της για τα γράμματα συνδυαζόταν πάντα με την αγάπη της για τον αθλητισμό. Πέτυχε στις εισαγωγικές εξετάσεις τόσο της νομικής όσο και της Παντίου. Επέλεξε να φοιτήσει στην Πάντιο, πραγματοποιώντας ένα μεγάλο όνειρο. Οι συνθήκες όμως της εποχής δεν της επέτρεψαν να συνεχίσει τις σπουδές της, πέρα από το πρώτο έτος, και έτσι επέστρεψε στην Έγινα. Πολλές ήταν οι γυναίκες που έκαναν τότε παρόμοιες θυσίες, βάζοντας τις υποχρεώσεις πάνω από τις προσωπικές τους φιλοδοξίες. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Αθήνα, έζησε στο εκκλησιαστικό οικοτροφείο Νέου Φαλήρου, ενώ παράλληλα παρακολούθησε μαθήματα κατηχήτριας και υπηρέτησε ως δασκάλα κατηχητικού, προσφέροντας από νεαρή ηλικία γνώσεις, αξίες και αγάπη στα παιδιά. Το 1962 παντρεύτηκε στην Έγινα τον αγαπημένο της σύντροφο ζωής, τον Αντώνη Αλιφαντή. Έναν άνθρωπο με τον οποίο... συμπορεύτηκαν για δεκαετίες, δημιουργώντας μια οικογένεια γεμάτη αγάπη, αλληλοσεβασμό και προσφορά. Το 1963 διορίστηκε στον ΟΤΕ, όμως σύντομα ακολούθησε τον δρόμο που πραγματικά αγαπούσε, τον δρόμο της παιδείας και της κοινωνικής προσφοράς. Βοήθησε αμέτρητα παιδιά στα μαθήματά τους, αρχικά τα ανήψια της και συνέχεια πολλά ακόμη παιδιά της Έγινας. Και επειδή η ίδια αγαπούσε βαθιά τον αθλητισμό και ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο, συχνά τα μαθήματα

εξαιτίας και συνέχεια πολλά ακόμη παιδιά της Έγινας. Και επειδή η ίδια αγαπούσε βαθιά τον αθλητισμό και ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο, συχνά τα μαθήματα έκλειναν με παιχνίδι και γέλια στην αυλή. Παράλληλα, μέσα από το κατηχητικό θηλαίο προετοίμαζε παιδιά για τις εισαγωγικές εξετάσεις του γυμνασίου, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εκπαιδευτική τους πορεία. Το 1974 αποφάσισε να ασχοληθεί ενεργά με τα κοινά και εκλέχθηκε Δημοτική Σύμβουλος Επιδημαρχίας Χρήστο Αξιώτη. Ήταν η φυσική συνέχεια μιας πορείας προσφοράς που δεν περιοριζόταν ποτέ στο προσωπικό συμφέρον. Το 1978, μαζί με μια ομάδα δραστήριων γυναικών, ίδρυσε το Σύλλογο Γυναικών Έγινας, ένα σύλλογο που αποτέλεσε σημείο αναφοράς για το νησί με στόχο την ανάδειξη της πολιτικής κληρονομιάς, την διατήρηση των τοπικών εθήμων και την ενδυνάμωση των γυναικών και της οικογένειας. Ένα σύλλογο που συνεχίζει μέχρι σήμερα να προσφέρει σημαντικό έργο, κουβαλώντας μέσα του το όραμα εκείνων των πρώτων γυναικών. Διετέλεσε πρόεδρος του Συλλόγου Νέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Λυκείου Έγινας, άνοιξε το βιβλιοπωλείο Φλόρα στην Οδό Αφέας, στήριξε τη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου της Αθλητικής Ένωσης Έγινας, υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Φίλων του Λαογραφικού Μουσείου, πρόεδρος της Επαγγελματικής για δύο θητείες και πρόεδρος των δύο πρώτων Έγινα Φιστίκη Φεστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στη θεμελίωση ενός θεσμού που σήμερα αποτελεί σημείο αναφοράς για το νησί μας. Κι όμως, όσο σημαντικές και αν είναι όλες αυτές οι διακρίσεις και οι δράσεις, όσοι γνωρίζουν πραγματικά την κυρία Φλόρα, ξέρουν ότι το μεγαλύτερο έργο της βρίσκεται αλλού. Βρίσκεται στην οικογένεια που δημιούργησε, στην κόρη της, στα εγγόνια της, στα δισεγγονά της. Στους ανθρώπους που μεγάλωσαν κοντά της και έμαθαν από το παράδειγμά της τι σημαίνει αξιοπρέπεια, εργατικότητα, αγάπη και φιλότιμο. Γιατί η κυρία Φλόρα δεν δίδαξε μόνο με τα λόγια της, δίδαξε με τη ζωή της, με την ανοιχτή της αγκαλιά, με τη διάθεση να βοηθήσει χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα, με την ευγένεια, τη διακριτικότητα και την αρχοντιά που τη χαρακτηρίζουν μέχρι σήμερα. Για πολλές γενιές εγινητών υπήρξε μια σταθερή παρουσία, ένα πρόσωπο που ενέπνεε εμπιστοσύνη, που πρόσφερε λύσεις, που έδινε χρόνο, συμβουλή, φροντίδα και αγάπη. Ένας άνθρωπος που δεν μέτρησε ποτέ την προσφορά του με αξιώματα ή τίτλους, αλλά με το χαμόγελο των ανθρώπων που βοήθησε. Κυρία Φλόρα Λιφαντή, απόψε δεν τιμούμε μόνο την πολυετή προσφορά σας, τιμούμε το χαρακτήρα σας, την καλοσύνη σας, την ακεραιότητά σας, την αγάπη σας για την Έγινα και τους ανθρώπους της. Σας ευχαριστούμε, γιατί αποτελείτε ένα φωτεινό παράδειγμα ήθους, ανιδιοτέλειας και κοινωνικής ευθύνης. Σας ευχαριστούμε γιατί μας θυμίζετε πως η πραγματική προσφορά δεν κάνει θόρυβο. Χτίζει αθόρυβα γέφυρες ανάμεσα στους ανθρώπους και αφήνει πίσω της ένα αποτύπωμα που δεν σβήνει στον χρόνο. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα γεροί, δυνατοί και περιτριγισμένοι από την αγάπη της υπέροχης οικογένειάς σας και ολόκληρης της Έγινας. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς και εγώ εκτός χαρτιού. Εγώ προσωπικά την ευχαριστώ ιδιαίτερα για την αδιάλειπτη και αδιάκοπη εμφάνιση που μου δίνετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Πολύ, ο Κώστας Μερετάκης στα Κρουστά, ο Ηλίας Μαυρίκης στο Λαούτο, ο Βαγγέλης Ψαθάς στο Ζουρνά και στο Κλαρίνο και ο Βαγγέλης Ζήμνας στο Ζουρνά αποθεώθηκαν προσφέροντας ένα σπάνιο παραδοσιακό άκουσμα κάτω από το γεννήτικο δειλινό. Η βραδιά έκλεισε σε κλίμα εφορίας με τους θεατές να γεύονται τη χαρά των ρυθμών, της παράδοσης και να ανανεώνουν το ραντεβού τους για τις επόμενες πολιτιστικές δράσεις του νησιού, έχοντας τις αποσκευές τους, τις καλύτερες αναμνήσεις και ένα σπουδαίο μάθημα ζωής και ανιδιοτέλειας.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αιγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αιγινα.

0: Όλη η Ελλάδα είναι ένας ρυθμός ζωής, χαράς και δημιουργίας. Όταν ομονοούμε, μονιάζουμε, φιλώνουμε, σεβόμαστε το ένας τον άλλον. Η χορευτική ομάδα υπό την καθοδήγηση των εμπνευσμένων δασκάλων...
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι...
0: Παρέσυρε το κοινό 5. Σε ένα αυθεντικό σεριάνι στην ελληνική παράδοση. Από τους λεβέντικους και πολεμικούς χορούς μέχρι τα τραγούδια της Ξενιτιάς, τα Νησιώτικα, το Χασάπικο, το Καλαματιανό και το Τζάμικο, η σκηνή πλημμύρισε με χρώματα και ρυθμούς από την Κρήτη, τη Μακεδονία, τη Θράκη, την Πελοπόννησο, την Ήπειρο και τα νησιά. Τις φορεσιές επιμελήθηκε η κυρία Μαρίνα Χριστοφάκη. Η κορυφαίη μουσική Σταυρούλα Δαλιάνη στο τραγούδι, ο Γιώργος Μαρινάκης στο βιολί.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Το σκοτάδι το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Χωρίς πύλας και υποδομές, με σπασμένα φωτιστικά και λακκούπες στο ξεκίνημα του καλοκαιριού. Με το χειρότερο δυνατό τρόπο υποδέχεται την τουριστική περίοδο το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Μια πολύτιμη και σύγχρονη υποδομή για το νησί παρουσιάζει σήμερα μια εικόνα πλήρους εγκατάλειψης, βυθισμένη στο σκοτάδι, γεμάτη φθορές, προκαλώντας την έντονη αγανάκτηση κατοίκων και επαγγελματιών. Το ρεπορτάζ του Έγινα Πόρταλ το βράδυ της Πέμπτης αποτυπώθηκε η θλιβερή και άκρως επικίνδυνη πραγματικότητα ενός δημόσιου έργου που αντί να αποτελεί μοχλό ανάπτυξης έχει μετατραπεί σε παγίδα για τους ανυποψίαστους επισκέπτες. Σκοτάδι, κατεστραμμένες υποδομές και παγίδες. Από την είσοδο του λιμένα στην περιοχή των εκδοτηρίων μέχρι και τον κόκκινο φανό στην άκρη της Προβλήτας, η κατάσταση είναι αποκαρδιωτική. Ανύπαρκτος φωτισμός. Όλες οι λάμπες είναι σβηστές, αν υπάρχουν. Τα περισσότερα φωτιστικά σώματα στους στήλους είτε έχουν καταστραφεί ολοσχερώς είτε είναι σπασμένα. Το μοναδικό φως στην περιοχή προέρχεται από τα παρακείμενα καταστήματα και τα δεκάδες στιοφόρα σκάφη που δένουν στην Προβλήτα. Διαλυμένος εξοπλισμός, βασικές υποδομές για την ασφάλεια και την υγιεινή παρουσιάζουν εικόνα διάλυσης. Μια πυροσβεστική φωλιά βρίσκεται κατεστραμμένη σε κοινή θέα, ενώ ένας κάδος απορριμμάτων παραμένει παρατημένος και σπασμένος, χωρίς καν να έχει απομακρυνθεί από τη θέση του. Δεν υπάρχει καμία απολύτως παροχή πύλας για την εξυπηρέτηση των σκαφών, αφήνοντας το λιμάνι χωρίς βασικές υπηρεσίες. Διάσπαρτες λακκούβες και φθορές. Αν και σε ένα σημείο μετά την είσοδο υπάρχει προστατευτικό πλέγμα και ένα μηχάνημα έργου του Δήμου Έγινας που μαρτυρούν ενδεχομένως την εκτέλεση κάποιων εργασιών, οι φθορές στο σώμα της Προβλήτας παραμένουν διάσπαρτες. Λακκούβες, σπασίματα στις ανοδομές και εκτεθειμένοι σωλήνες συνθέτουν το σκηνικό. Μέσα στα σκοτάδια αυτά τα προβλήματα γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνα για τη σωματική ακυρότητα των πεζών, ιδίως των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. Δύο κόσμοι στην ίδια προκυμαία. Η εικόνα του λιμανιού αποτελεί μια τεράστια παραφωνία για την Αγία Μαρίνα. Από τη μία πλευρά, η ιδιωτική πρωτοβουλία και η τουριστική κίνηση γεμάτη ζωή, φωταγωγημένα καταστήματα και δεκάδες τουριστικά σκάφη. Από την άλλη, ένα ολοκένουργιο δημόσιο έργο ανίκανο να ανταποκριθεί στις στοιχειώδες ανάγκες ασφάλειας και λειτουργικότητας εκθέτει την περιοχή. Κι όμως τα σοβαρά προβλήματα είχαν επισημανθεί σε παλιότερο ρεπορτάζ του Έγινα Πόρταλ στις 11 Δεκεμβρίου 2025, όπου παρουσιάζονταν οι ροχμές και η καθίζηση στην ανοδομή, μαζί με την καταστροφή βασικών υποδομών για τη λειτουργία του. Σήμερα, 6 μήνες μετά, το λιμάνι παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα. Οι επαγγελματίες και οι κάτοικοι της Αγίας Μαρίνας δικαίως εκπέμπουν σήμα κινδύνου, καταγγέλλοντας το πρόβλημα. Είναι επιτακτική ανάγκη ο αρμόδιος φορέας, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, να παρέμβει άμεσα για την αποκατάσταση του φωτισμού, των υποδομών ασφαλείας και των επικίνδυνων βλαβών, προτού αυτή η ολιγορία οδηγήσει σε κάποιο ενδεχόμενο σοβαρό ατύχημα στην καρδιά της τουριστικής σεζόν. Επίσκεψη και εξενάγηση των συνέδρων του Συμβουλίου της Ευρώπης στο ιστορικό κυβερνείο της Έγινας. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Παρατηρητήριο για τη Διδασκαλία της Ιστορίας της Ευρώπης του Συμβουλίου της Ευρώπης συνδιοργάνωσαν συμπόσιο ιστορίας με θέμα «Η Ευρωπαϊκή Διάσταση στα Εθνικά Εκπαιδευτικά Συστήματα». Στο πλαίσιο του συμποσίου, οι σύνεδροι επισκέφθηκαν το πρωί του Σαββάτου την Έγινα και παρακολούθησαν μια ενδιαφέρουσα ξενάγηση στο ιστορικό κτίριο του κυβερνείου από την κυρία Άννα Γουλικούρδη, προϊσταμένη του Τμήματος Αρχαιακής Έρευνας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και αναπληρώτρια προϊσταμένη ΓΑΚ Αργοσαρονικού. Μαζί με τους συνέδρους την Έγινα επισκέφθηκε ο κ. Δημήτρης Σωτηρόπουλος, πρόεδρος της Εφορίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και πρόεδρος του Παρατηρητηρίου. Κατά την άφιξή του στο ιστορικό κτίριο του πρώτου κυβερνείου, τους ξένους και Έλληνες επισκέπτες υποδέχθηκε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Έγινας, κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
2: Εύχομαι να περάσετε μια όμορφη μέρα στο νησί μας. Βρίσκεστε στο πρώτο κυβερνείο. Στην πρώτη πρωτεύουσα του νέου ελληνικού κράτους. Ο Δήμος Έγινας είναι κοντά σε ό,τι ενέργεια χρειαστείτε για αυτή Να έχεις.
3: Let me just find a girlfriend and I will be with you in everything that you may need today.
2: Και εύχομαι να, να είναι η επίσκεψη σας στο νησί, στο νησί μας, να είναι αποκομιδική.
3: And he hopes that your visit here is going to be useful and fruitful.
1: Ο διπορικός στο γραφείο του Ιωάννη Καποδίστρια. Τη σκητάλη της αναλυτικής ξενάγησης πήρε η κυρία Άννα Κουλικούρδη, προϊσταμένη του Τμήματος Αρχαιακής Έρευνας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και αναπληρώτρια προϊστάμενη του Κάκαργου Σαλονικού. Η κυρία Κουλικούρδη εισήγαγε τους συνέδρους στην ιστορία του κτηρίου, κάνοντας ειδική μνήμα στην έκθεση που φιλοξενήθηκε εκεί το 2021 για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Η περιήγηση επικεντρώθηκε στην αίθουσα που αποτελούσε το προσωπικό γραφείο και το υπνοδωμάτιο του Ιωάννη Καποδίστρια. Οι επισκέπτες είδαν από κοντά το χώρο, ο οποίος έχει διαμορφωθεί με έπιπλα, καρέκλες, ακόμη και το σερβίτσιο τσαγιού που χρησιμοποιούσε ο ίδιος ο κυβερνήτης. Όπως εξήγησε η κυρία Κουλικούρδη, ο Καποδίστριας εγκαταστάθηκε στην Αίγινα τον Ιανουάριο του 1828 και παρέμεινε για 22 μήνες έως τον Οκτώβριο του 1829.
4: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος, είμαι πρόεδρος της εφορίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και πρόεδρος του Παρατηρητηρίου για τη Διδασκαλία της Ιστορίας στην Ευρώπη που υπάγεται στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Είμαι εδώ κυρίως με τη δεύτερη ιδιότητά μου, ως πρόεδρος του Παρατηρητηρίου. Φιλοξενούμε στην Αθήνα αλλά και στην Αίγινα ένα μεγάλο συμπόσιο που αφορά τη σχέση της Ευρωπαϊκής, τη διδασκαλία μάλλον της Ευρωπαϊκής Ιστορίας στο σχολικό πρόγραμμα του γυμνασίου και του λυκείου. Με την ευκαιρία αυτή επισκεφτήκαμε με όλα τα μέλη του παρατηρητηρίου αλλά και τους συμμετέχοντες στο συμπόσιο. Επισκεφτήκαμε την Αίγινα και το κτίριο εδώ που υπήρξε το πρώτο κυβερνείο του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους την περίοδο του Καποδίστρια. Είχαμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε, να δείξουμε στους προσκεκλημένους μας ένα κομμάτι από αυτήν την ιστορία του πρώτου ελληνικού κράτους, που είναι ταυτόχρονα και ευρωπαϊκή ιστορία. Και υπήρξε, ομολογώ, έτσι και μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά τους, πολλές ερωτήσεις και πολλά πράγματα που θα πούμε και στη συνέχεια, κάνοντας εδώ έτσι τη βόλτα αυτή. Για μας είναι ιδιαίτερα σημαντικό να φιλοξενούμε το παρατηρητήριο στην Αθήνα και στην Ελλάδα, διότι δεν είναι σύνηθες. Συνήθως οι συναντήσεις μας γίνονται σχεδόν πάντα στο Στρασβούργο ή στο Παρίσι. Οπότε το γεγονός ότι σήμερα βρίσκονται εδώ είναι για μας ιδιαίτερα τιμητικό, καθώς μάλιστα η χώρα μέσω του ομιλούντος έχει και την προεδρία του παρατηρητηρίου αυτή την περίοδο.
1: Η επίσκεψη άφησε άριστες εντυπώσεις στους Ευρωπαίους συνέδρους, αναδεικνύοντας την Αίγινα ως ένα ζωντανό κύτταρο της ευρωπαϊκής ιστορικής μνήμης.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Πενταετής παράταση των αρχαιολογικών ερευνών στο Ελλάνη Όρος. Η παράταση για ακόμη 5 χρόνια του αρχαιολογικού προγράμματος επιφανειακής και ανασκαφικής έρευνας στην κορφή του Ελλάνη Όρου στην Αίγινα ενέκρινε το Υπουργείο Πολιτισμού, ανοίγοντας το δρόμο για τη συνέχιση της επιστημονικής διερεύνησης μιας περιοχής με ιδιαίτερη αρχαιολογική σημασία για το νησί. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, η Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή έλαβε άδεια για πενταετή παράταση του προγράμματος για την περίοδο 2026-2030 στη συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και η επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος, η Διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, Στέλλα Χρυσουλάκη, ενώ επικεφαλής από πλευράς της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής είναι ο αρχαιολόγος Τομπίας Κραπ. Για το 2026 προβλέπεται η πραγματοποίηση εντατικής επιφανειακής έρευνας στις παρυφές του Ελλάνη Όρους, καθώς και στις περιοχές Ανοβόδη, Κάτοβόδη και Σφεντούρη. Οι εργασίες αυτές αναμένεται να συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της ανθρώπινης παρουσίας και δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή κατά την αρχαιότητα. Η συνέχιση του ερευνητικού προγράμματος θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το Ελλάνη Όρος αποτελεί έναν από τους πλέον εμβληματικούς αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπους της Αίγινας. Η περιοχή έχει συνδεθεί με τη λατρεία του Ελλάνη Ουδιός και αποτελεί αντικείμενο συστηματικής έρευνας τα τελευταία χρόνια, με στόχο την αποκάλυψη νέων στοιχείων για την ιστορία και την αρχαιολογία του νησιού. Την απόφαση του Υπουργείου περιλαμβάνονται συγκεκριμένοι όροι για την υλοποίηση των εργασιών, όπως η ενημέρωση των ιδιοκτητών σε περίπτωση διέλευσης από ιδιωτικές εκτάσεις, η προστασία του περιβάλλοντος χώρους του Ιερού Ναού της Αναλήψεως, καθώς και η συντήρηση και μελέτη των ευρημάτων στο Μουσείο της Κολώνας. Η παράταση του προγράμματος εγκρίθηκε έπειτα από ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, επιβεβαιώντας σημασία της έρευνας και των μέχρι σήμερα αποτελεσμάτων της για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αίγινας. Η έκθεση κεραμικής Χώμα έρχεται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας με περισσότερους από 70 δημιουργούς. Μία από τις σημαντικότερες εικαστικές διοργανώσεις του φετινού καλοκαιριού ετοιμάζεται να φιλοξενήσει η Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, καθώς προγραμματίζεται η πραγματοποίηση της μεγάλης ομαδικής έκθεσης κεραμικής με τίτλο «Χώμα», στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκη Φεστ. Η έκθεση σε ιδέα και επιμέλεια της Ήρδος Κρητικού αποτελεί μια ευρεία καταγραφή του σύγχρονου τοπίου της ελληνικής κεραμικής τέχνης και έχει ήδη συγκεντρώσει σημαντικό ενδιαφέρον κατά την παρουσίασή της στην Αθήνα. Στην Αίγινα αναμένεται να πλαισιωθεί από παράλληλες θερινές εκδηλώσεις, ενισχύοντας τον πολιτιστικό χαρακτήρα του φεστιβάλ. Στην έκθεση συμμετέχουν περισσότεροι από 70 σύγχρονοι Έλληνες εικαστικοί από κάθε γωνία της χώρας, από τη Βόρεια Ελλάδα έως την Κρήτη και από τα Επτάνησα έως τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αναδείξει τη διαχρονική σχέση της ελληνικής δημιουργίας με τον Πυλό, τιμώντας παράλληλα τη μακρά παράδοση της Αίγινας στην κεραμική τέχνη. Σύμφωνα με το σκεπτικό της έκθεσης, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν σύγχρονα έργα από Πυλό, αλλά και επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά δημιουργήματα, επώνυμα και ανώνυμα, τα οποία συνομιλούν με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν έργα ζωγραφικής που συνδέονται συμβολικά ή υλικά με το χώμα, δημιουργώντας ένα πολυδιάστατο πεδίο καλλιτεχνικού διαλόγου. Οι δημιουργοί που θα συμμετάσχουν αντλούν έμπνευση από την αρχαιότητα, τα χρηστικά και αναθηματικά αγγεία, τις παραδόσεις άλλων πολιτισμών αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή τέχνη. Μέσα από τα έργα τους αναδεικνύουν τη διαχρονική δύναμη της κεραμικής ως αυτόνομης μορφής καλλιτεχνικής έκφρασης. Η Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινα συνεχίζει με τον τρόπο αυτό το εικαστικό της πρόγραμμα, το οποίο τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνει σημαντικά αφιερώματα σε καλλιτέχνες που έζησαν και εργάστηκαν στο νησί, ενώ παράλληλα αναδεικνύει την ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα της Αίγινας. Η έκθεση «Χώμα» αναμένεται να αποτελέσει μία από τις κεντρικές πολιτιστικές εκδηλώσεις του φετινού καλοκαιριού στην Αίγινα, προσελκύοντας το ενδιαφέρον φίλων της τέχνης από το νησί και την ευρύτερη περιοχή.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Ανάθεση υπηρεσίας για την επισκευή βλαβών και συντήρηση του δημοτικού φωτισμού ύψους 29.000 ευρώ. Στο έγγραφο της σύμβασης, ο κωδικός αφορά σπόρους και δενδρίλια. Σύμβαση απευθείας ανάθεσης για την επισκευή βλαβών και συντήρησης του δημοτικού φωτισμού συνολικού προϋπολογισμού 29.884 ευρώ, υπέγραψε ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς στις 18 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση, το έργο αφορά όλες τις δημοτικές κοινότητες του Δήμου και θα υλοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Όπως επισημαίνεται, τα δίκτυα χαμηλής τάσης που τροφοδοτούν το δημοτικό φωτισμό είναι σε πολλές περιπτώσεις παλιά και παρουσιάζουν συχνές διακυμάνσεις και πτώσεις τάσης, γεγονός που προκαλεί επαναλαμβανόμενες βλάβες και απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις. Στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ παρουσιάζεται αναλυτικά ο πίνακας των ενεργειών που θα γίνουν. Είναι αντικατάσταση εναέρειας καλωδίωσης δημοτικού φωτισμού, αντικατάσταση υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινου ιστού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, μεταφορά ιστού σε νέα θέση. Η δαπάνη θα βαρύνει τον άλλε του προϋπολογισμού του έτους 2026. Θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας και έχει καταχωρηθεί στον προϋπολογισμό με τίτλο «Επισκευή ευνηδίων βλαβών οδοφωτισμού». Ωστόσο, στη σχετική έρευνα που έκανε το Έγινα Πόρταλ, διαπίστωσε την ύπαρξη λάθους στον άλλε που αναγράφεται τα σχετικά της σύμβασης, καθώς δεν αφορά επισκευή οδοφωτισμού, αλλά προμήθεια σπόρων φυτών κτλ. Προφανώς είναι κάτι που έχει γίνει εκ παραδρομής, ωστόσο, επειδή είναι επίσημο έγγραφο σύμβασης, θα πρέπει να διορθωθεί το ταχύτερο. Είναι ένα έγγραφο στο οποίο υπάρχει υπογραφή του Δημάρχου από την πλευρά του Δήμου και υπογραφή του οικονομικού φορέα που αναλαμβάνει αυτή την υπηρεσία. Η μελέτη λοιπόν προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών, μεταξύ των οποίων η αντικατάσταση και συντήρηση φωτιστικών σωμάτων, η επισκευή ηλεκτρικών πινάκων διανομής, όπως είπαμε προηγουμένως, η αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων πύλαρ, η αποκατάσταση καλωδιώσεων, η τοποθέτηση προστατευτικών καλωδίων, καθώς και εργασίες γείωσης και προστασίας των εγκαταστάσεων αποτροκτικά. Παράλληλα, προβλέπεται γενικότερη συντήρηση του δικτύου οδοφωτισμού, ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα που έχουν ισορρευτεί με την πάροδο του χρόνου και να βελτιωθεί η λειτουργία του συστήματος σε δρόμους, πλατείες, πάρκα, παιδικές γαράες και κοινόχρηστους χώρους. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει εργασίες αντικατάστασης εναέρειας και υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινων ιστών φωτισμού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και μεταφορά ιστών σε νέες θέσεις, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο από τις υπηρεσίες του Δήμου. Η ποσότητα όλων αυτών, όπως είπαμε προηγουμένως, υπάρχει στο σχετικό πίνακα που δημοσιεύεται στο άρθρο. Οι εργασίες θα εκτελεστούν από εξειδικευμένο προσωπικό με τις απαραίτητες άδειες ηλεκτροτεχνικών εργασιών και εναέριων παρεμβάσεων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα μέτρα ασφάλειας τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους πολίτες. Σύμφωνα με το έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στόχος είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση των βλαβών που εμφανίζονται καθημερινά στο εκτεταμένο δίκτυο φωτισμού του νησιού, ιδιαίτερα καθημερινή περίοδο, όταν η επισκεψιμότητα και οι ανάγκες φωτισμού αυξάνονται σημαντικά. Τέλος, την έκθεση επισημαίνεται ότι ο Δήμος Έγινας βρίσκεται από το Μάρτιο του 2026 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, γεγονός που καθιστά πιο επιτακτική την εύρυθμη λειτουργία των βασικών δημοτικών υποδομών και υπηρεσιών. Να το διορθώσω αυτό, 9 Τρίτου του 2026 είναι απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας. Περισσότεροι από 150 εκπρόσωποι της τουριστικής βιομηχανίας από όλο τον κόσμο θα επισκεφθούν την Έγινα. Η υποδοχή τους θα γίνει στην Πέρδικα. Στις 25 Ιουνίου 2026 το νησί θα επισκεφθούν περισσότεροι από 170 εκπρόσωποι της τουριστικής βιομηχανίας από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της Διεθνούς Διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. Η Έγινα επιλέχθηκε ως ένας από τους σταθμούς φιλοξενίας της μεγάλης τουριστικής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της διεθνούς αγοράς τουρισμού από διάφορες χώρες. Σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση από το Γραφείο Δημάρχου στη Δημοτική Επιτροπή, η επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Στόχος είναι οι επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά την πολιτιστική κληρονομιά της Έγινας, τις τοπικές παραδόσεις, τη γαστρονομία και τα προϊόντα που συνθέτουν τη μοναδική ταυτότητα του τόπου. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators στο νησί θεωρείται ότι θα προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τον προορισμό, τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Έγινας. Η υποδοχή των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί στην Πέρδικα, όπου θα παρακολουθήσουν παρουσίαση παραδοσιακών χωρών. Θα ενημερωθούν για τα σημεία ενδιαφέροντος του νησιού μέσω ειδικού αγγλόφων τουριστικού οδηγού και θα γνωρίσουν τοπικά προϊόντα με ιδιαίτερη έμφαση στο φυστί και γίνης και τα παραδοσιακά γλυκά. Το θέμα συζητήθηκε και ψηφίστηκε ομόφωνα στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου 2026. Τα μέλη της Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα εξειδικευμένη δαπάνη ύψους 4.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24 και 13%, προκειμένου να υλοποιηθούν δράσεις προβολής και φιλοξενίας. Η νέα 12ετή σύμβαση με τον ΕΣΔΑ για τη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων και η παλιά 10ετή του 2021. Την έγκριση του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με τον ειδικό διαβαθμιστικό σύνδεσμο νομού Αττικής, τον ΕΣΝΑ, προχώρησε ομόφωνα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίασή της στις 16 Ιουνίου 2026. Η απόφαση αφορά την υλοποίηση δράσεων για τη χωριστή συλλογή και διαχείριση βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Το αντικείμενο της σύμβασης και ο εξοπλισμός. Αντικείμενο της 12ετούς διάρκειας σύμβασης είναι η ανάπτυξη δικτύου καφέ κάδων με στόχο την εκτροπή των οργανικών αποβλήτων από την ταφή τους στους χώρους υγειονομικής ταφής Χιτά και την παραγωγή υψηλής ποιότητας κομπόστ. Βάσει των όρων της συμφωνίας, ο ΕΣΝΑ αναλαμβάνει να διαθέσει στο Δήμο Έγινας χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα τον απαραίτητο εξοπλισμό συλλογής. Συγκεκριμένα, η προμήθεια περιλαμβάνει 368 καφέ κάδους χωρητικότητας 240 λίτρων, 76 καφέ κάδους χωρητικότητα 300 επίσης 40 λίτρων. Τα απόβλητα που εντάσσονται στο πρόγραμμα ορίζονται αποκλειστικά ως τα βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης. Υποχρεώσεις των συμβαλλωμένων μερών, η λειτουργία του δικτύου και η αποκομιδή των βιοαποβλήτων θα πραγματοποιείται με ευθύνη και προσωπικό του Δήμου Έγινας. Παράλληλα, ο Δήμος υποχρεούται να μεριμνά για την ασφαλή φύλαξη του εξοπλισμού, να καθορίσει τα σημεία τοποθέτησης των κάδων και να προχωρήσει σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών. Από την πλευρά του ΕΣΝΑ, πέρα από την παροχή του εξοπλισμού, αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση της προμήθειας μέσω ένταξης σε προγράμματα όπως το ΕΣΠΑ, καθώς και τη συνδιαμόρφωση των κατευθύνσεων για την εκπαίδευση των δημοτών. Παρακολούθηση γερίτρες. Για την επίβλεψη της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης συγκροτείται τριμελής κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία αποτελείται από δύο εκπροσώπους του ΕΣΝΑ και έναν εκπρόσωπο του Δήμου Έγινας. Ως εκπρόσωπος του Δήμου στην Επιτροπή ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος Εθνικών Υπηρεσιών κ. Δημήτριος Καραγιάννης. Η σύμβαση προβλέπει την επιβολή ποινικών ρητρών έως 10% της αξίας του εξοπλισμού σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης των όρων. Επιπλέον, ορίζεται ότι σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης απόκλησης από τους στόχους ανακύκλωσης για 2 συναπτά έτη, εάν διαπιστωθεί η ρήψη άλλων ειδών αποβλήτων στους καφέ κάδους, ο ΕΣΝΑ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή του εξοπλισμού. Η νέα σύμβαση υπογράφηκε πριν εκπνεύσει 10ετής, που είχε υπογραφεί το 2021. Στις 17 Ιουνίου 2021 είχε υπογραφεί 10ετή σύμβαση του ΕΣΝΑ με το Δήμο Έγινας με τίτλο «Δράσεις χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων στους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής». Εκείνη η σύμβαση είχε υπογραφεί από τον τότε πρόεδρο του ΕΣΝΑ, κύριο Βασίλη Κόκαλη, και τον Δήμαρχο Έγινας, κύριο Γιάννη Ζορμπά. Είχε προηγηθεί μια σύμβαση με τον ΕΣΝΑ για τους καφέ κάδους, το αυτοκίνητο των βιοαποβλήτων στις 31 Ιουλίου 2020, οπότε και είχε εγκριθεί το σχετικό σχέδιο. Το αυτοκίνητο που παρέλαβε ο Δήμος Έγινας, όπως και 66 Δήμοι της Αττικής, δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ, ενώ κάποιοι από τους καφέ κάδους εμφανίστηκαν κατά διαστήματα σε κάποια σημεία του νησιού. Το πρόγραμμα δεν λειτουργήσε βέβαια όπως θα έπρεπε. Σε εκκρεμότητα η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ και το ζήτημα με το όχημα αποκομιδής. Σε εκκρεμότητα παραμένει η δημιουργία της μονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ στην Έγινα, καθώς δεν έχουν υπάρξει νεότερες εξελίξεις γύρω από το θέμα. Το σχετικό πρόγραμμα βασιζόταν σε δύο κεντρικούς άξονες. Πρώτος άξονας προβλέπει την παροχή ειδικών καφέ κάδων και οχημάτων συλλογής στους Δήμους. Ο Δήμος Έγινας παρέλαβε το καλοκαίρι του 2020 από την Περιφέρεια Αττικής 45 καφέ κάδους και ένα απορριμματοφόρο. Ωστόσο, έχει επισημανθεί επανειλημμένα ότι το μέγεθος του συγκεκριμένου οχήματος καθιστά αδύνατη την αποκομιδή στους δρόμους του νησιού, με αποτέλεσμα οι κάδοι να παραμένουν σε αδράνεια. Ο δεύτερος άξονας αφορούσε τη δημιουργία ενός δικτύου αποκεντρωμένων μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ διαδημοτικού χαρακτήρα, σε συνεργασία του ΕΣΝΑ με τις τοπικές κοινωνίες. Μία από αυτές τις μονάδες είχε σχεδιαστεί να κατασκευαστεί στην Αίγινα στο πλαίσιο συνεργασίας, διαδημοτικής συνεργασίας με το Αγκίστρι. Από τον Οκτώβριο του 2022, όταν δημοσιεύτηκαν στο Αίγινα Πόρταλ οι πρώτες πληροφορίες για τη δημιουργία τεσσάρων τέτοιων μονάδων στην περιφερειακή ενότητα νήσων, δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη ενημέρωση για την πορεία του έργου, αν βέβαια πια αυτό υφίσταται.

0: Για τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μια ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία προσέθεσε στο ενεργητικό του ο Άντωνης Ζαμπέλης, πραγματοποιώντας την πρώτη του εμφάνιση με την Εθνική Ομάδα Ανδρών στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Βόλο. Σύμφωνα με τον Σέγας, ο αθλητής ήταν ο νεότερος σε ηλικία μεταξύ όλων των ανδρών που συμμετείχαν στη διοργάνωση, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο αξιοσημείωτη τη παρουσία του σε ένα τόσο υψηλού επίπεδου ανταγωνισμό. Παρά τις αυξημένες υποχρεώσεις της φετινής χρονιάς λόγω των πανελλαδικών εξετάσεων και χωρίς να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση, ο Ζαμπέλης κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στη διοργάνωση και να σταθεί με αξιώσεις απέναντι σε πολύ πιο έμπειρους αθλητές. Όπως ανέφερε ο προπονητής του Συλλόγου Βασίλης Ζαμπέλης, υπήρχε η εκτίμηση ότι ο νεαρός αθλητής ίσως εμφανιζόταν επιφυλακτικός απέναντι σε αντιπάλους με σημαντικά καλύτερες επιδόσεις και μεγαλύτερη εμπειρία. Ωστόσο, μέσα στον αγώνα απέδειξε το αντίθετο, ξεκινώντας δυναμικά από τα πρώτα μέτρα και δείχνοντας αγωνιστική ωριμότητα. Η προσπάθειά του συνοδεύτηκε από νέο ατομικό ρεκόρ στα 9-17, επίδοση που το φέρνει στην κορφή της ελληνικής κατάταξης στην κατηγορία K20, στην οποία ανήκει ηλικιακά. Το βλέμμα πλέον στρέφεται στο πανελλήνιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί σε 2 εβδομάδες στα Τρίκαλα, όπου υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες για ακόμη καλύτερη επίδοση. Η διοίκηση και οι άνθρωποι του Συλλόγου συγχαίρουν τον Άντωνη Ζαμπέλη για την εξαιρετική του εμφάνιση και του εύχονται καλή συνέχεια στη φετινή αγωνιστική του πορεία.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Μνήμης ρυθμός. Μια βραδιά πολιτισμού και αναγνώρισης. Ο Δήμος Έγινας τίμησε την κυρία Φλόρα Λιφαντή για την προσφορά της. Η ετήσια μουσικοχορευτική παράσταση της χορευτικής ομάδας του Συλλόγου Γυναικών Έγινας με τίτλο «Μνήμης ρυθμός», που φιλοξενήθηκε στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ανδρέα Δέλτα Καψάλη το βράδυ της Τετάρτης 17 Ιουνίου, εξελίχθηκε σε μια κορυφαία στιγμή μνήμης και αναγνώρισης, καθώς ο Δήμος Έγινας και ο Σύλλογος επιφύλασαν μια μεγάλη έκπληξη, την επίσημη βράβευση της επιδεκαετίας τηλοβάτιδας του Συλλόγου και του Νησιού, κυρία Φλόρα Λιφαντή. Την εκδήλωση προλόγησε η πρόεδρος του Συλλόγου, κυρία Φλόρα Λιφαντή, η οποία έδωσε το έναυσμα για την ατμόσφαιρα της βραδιάς.
3: Όπως ο ρυθμός της καρδιάς μας δίνει ζωή, έτσι και ο ρυθμός της μουσικής μας ανεβάζει ψηλά, μας δίνει χαρά και μας προτρέπει να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να θυμηθούμε και να ξαναζωντανέψουμε χορούς λεβέντικους, πολεμικούς, ερωτικούς, της Ξενιτιάς, νησιώτικους, χασάπικο και καλαματιανό, τσάμικο. Έχει της Θράκης, της Μακεδονίας και της Ηπείρου, να μην ξεχάσουμε καμιά περιοχή, και ο κάθε χορός έχει το χαρακτηριστικό του γνώρισμα, το γνώρισμα της κοινωνίας και των συνηθιών του κάθε τόπου. Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν ότι η μελωδία χωρίς το ρυθμό είναι άτακτη, αδρανής και σκοτεινή, ενώ με το ρυθμό γίνεται ρωμαλαία, ενεργητική και σαφής. Όπως η αρμονία της φύσης μας προσφέρει χαρά, γαλήνη, με τους μοναδικούς συνδυασμούς που μας χαρίζει, πιστεύω πως και η αρμονία της μουσικής, του χορού και του τραγουδιού μαζί με την ομορφιά του χώρου και του διληνού θα χαρίσει σε όλους μας απόψε μια υπέροχη βραδιά. Γι' αυτό σας καλέσαμε και σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που τιμάτε με την παρουσία σας τη μουσικοχορευτική μας παράσταση, για να ξεφύγουμε για λίγο από την καθημερινότητα και να γευτούμε τη χαρά των ρυθμών της ζωής, ζωντανεύοντας μνήμες από Κρήτη, Μακεδονία, Θράκη, Πελοπόννησο, από νησιά. Όλη η Ελλάδα είναι ένας ρυθμός ζωής, χαράς και δημιουργίας. Όταν ομονοούμε, μονιάζουμε, φιλιώνουμε, σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Ευχαριστώ όλες και όλους τους χορευτές, χορεύτριες, μικρούς και μεγάλους, που με αφοσίωση και επιμέλεια είναι εδώ για να μας προσφέρουν τους δικούς τους ρυθμούς με αγάπη, που τιμά πρώτα τους ίδιους, αλλά κυρίως τους εμπνευσμένους τους δάσκαλους, τον Αντώνη και τη Φλόρα. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο που είναι μαζί μας απόψε, τον πατέρα Αμφιλόχιο και τον πατέρα Νικόλαο, την αντιδήμαρχο κυρία Όλγα Πετρίτη, τον αντιδήμαρχο πολιτισμού και πρόεδρο του Φιστίκη ΦΕΣΤ, κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη. Ευχαριστούμε και τον κύριο Ψάκη Σακιώτη, πρώην δήμαρχο. Επίσης, όλους τους προέδρους και φορείς των συλλόγων που είναι απόψε κοντά μας. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την κυρία Σίλα Αλεξίου, δεν την έχω. Πού είναι, Σίλα? Είναι και η Σίλα Αλεξίου, αλλά δεν την βλέπω. Η οποία είναι πρόεδρος των φίλων του Ιδρύματος και κάθε χρόνο έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία, γι' αυτό και την ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά και τώρα να δείτε την παράστασή μας, να τη χαρείτε και να διασκεδάσετε με την αρμονία και με τους ρυθμούς της καρδιάς και της ψυχής και της ζωής. Πριν να αρχίσει, θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Δήμαρχο, αν μπορούσε να μας πει ένα καλωσόρισμα.
4: Σεβαστοί πατέρες, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η απόψινή βραδιά έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Ο Δήμος Έγινας, σε συνεργασία με μέλη του Συλλόγου Γυναικών Έγινας και ανθρώπους που πορεύτηκαν μαζί της όλα αυτά τα χρόνια, αποφάσισε να κάνει μια μικρή έκπληξη σε μια μεγάλη κυρία του τόπου μας. Μια έκπληξη που γεννήθηκε από την ανάγκη να εκφράσουμε δημόσια την ευγνωμοσύνη, την αγάπη και το σεβασμό μας σε μια γυναίκα που επί δεκαετίες προσέφερε ακούραστα στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της Έγινας. Απόψε, ο τόπος μας τιμά μία από τις πιο φωτεινές και αγαπητές μορφές του. Τιμά μια γυναίκα που η ζωή της είναι άρρηκτα δεμένη με την ιστορία, την κοινωνία και τον πολιτισμό του νησιού μας. Μια γυναίκα που στάθηκε και στέκεται παρούσα, ενεργή και δημιουργική, σταθερά, μέσα στις μεγάλες αλλαγές που γνώρισε η Έγινα τις τελευταίες δεκαετίες. Ενώ άφησε το δικό της ανεξίτηλο αποτύπωμα στον τόπο που αγάπησε όσο λίγη. Τιμά την κυρία Φλόρα Λιφαντή. Την κυρία Φλόρα της Έγινας.

μια γυναίκα για την οποία η προσφορά δεν υπήρξε ποτέ υποχρέωση, αλλά τρόπος ζωής. Η Φλόρα Αλιφαντή γεννήθηκε στις 18 Απριλίου 1942, μέσα στα δύσκολα χρόνια της κατοχής. Μεγάλωσε στην οδό Αφέας, σε ένα φτωχικό αλλά γεμάτο αγάπη σπίτι, ως το τέταρτο παιδί μιας πολύτεχνης οικογένειας, που πάλεψε με αξιοπρέπεια για να επιβιώσει. Ο πατέρας της, επιστρέφοντας από το αλβανικό μέτωπο, στάθηκε στήριγμα της οικογένειας, δουλεύοντας ακούραστα για να εξασφαλίσει τα απαραίτητα στα δύσκολα χρόνια της πείνας. Μέσα σε εκείνες τις στερήσεις, η μικρή Φλόρα μεγάλωνε με την αθωότητα της παιδικής ηλικίας. Θυμάται ακόμη τους Γερμανούς στρατιώτες να τις σηκώνουν στους ώμους και να τις προσφέρουν σοκολάτες, εικόνες που η παιδική της ψυχή δεν μπορούσε ποτέ να ερμηνεύσει, αλλά που σήμερα αποτελούν ζωντανές μαρτυρίες μιας εποχής που σημάδεψε ολόκληρες γενιές. Σε ηλικία 7 ετών περνά την πόρτα του πρώτου δημοτικού σχολείου Έγινας, κρατώντας την πάνη νησάκα, την πλάκα και το κοντήλι της. Ήταν χρόνια δύσκολα, χρόνια όπου πολλά παιδιά πήγαιναν ξυπόλυτα στο σχολείο, όμως η φτώχεια δεν κατάφερε ποτέ να περιορίσει τη δική της δίψα για μάθηση. Ξεχώρισε γρήγορα για την εργατικότητα, την ευγένεια και το ήθος της. Η αγαπημένη της δασκάλα, η Νίκη Λεούση, διέκρινε από νωρίς τις αρετές της και της εμπιστευόταν ευθύνες που σπάνια κάποιος θα εμπιστευόταν σε ένα παιδί. Κι όμως, αυτές οι ευθύνες που καλλιέργησαν μέσα της το αίσθημα της δικαιοσύνης και της προσφοράς. Συνέχισε στο γυμνάσιο, που τότε στεγανζόταν στο ιστορικό κυβερνείο, την περίφημη καζάρμα. Εκεί, δίπλα στην αγαπημένη και αχώριστη φίλη της Χρυσούλα, διαμόρφωσε τον χαρακτήρα και τις αξίες που τη συνόδευσαν σε όλη της τη ζωή. Ήταν καλή μαθήτρια, αλλά και ζωηρή, γεμάτη ενέργεια και όρεξη για ζωή. Η αγάπη της για τα γράμματα συνδυαζόταν πάντα με την αγάπη της για τον αθλητισμό. Πέτυχε στις εισαγωγικές εξετάσεις τόσο της νομικής όσο και της Παντίου. Επέλεξε να φοιτήσει στην Πάντιο, πραγματοποιώντας ένα μεγάλο όνειρο. Οι συνθήκες όμως της εποχής δεν της επέτρεψαν να συνεχίσει τις σπουδές της πέρα από το πρώτο έτος και έτσι επέστρεψε στην Έγινα. Πολλές ήταν οι γυναίκες που έκαναν τότε παρόμοιες θυσίες βάζοντας τις υποχρεώσεις πάνω από τις προσωπικές τους φιλοδοξίες. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Αθήνα έζησε στο εκκλησιαστικό οικοτροφείο Νέου Φαλήρου, ενώ παράλληλα παρακολούθησε μαθήματα κατηχήτριας και υπηρέτησε ως δασκάλα κατηχητικού, προσφέροντας από νεαρή ηλικία γνώσεις, αξίες και αγάπη στα παιδιά. Το 1962 παντρεύτηκε στην Έγινα τον αγαπημένο της σύντροφο ζωής, τον Αντώνη Αλιφαντή. Έναν άνθρωπο με τον οποίο συμπορεύτηκαν για δεκαετίες, δημιουργώντας μια οικογένεια γεμάτη αγάπη, αλληλοσεβασμό και προσφορά. Το 1963 διορίστηκε στον ΟΤΕ, όμως σύντομα ακολούθησε τον δρόμο που πραγματικά αγαπούσε, τον δρόμο της παιδείας και της κοινωνικής προσφοράς. Βοήθησε αμέτρητα παιδιά στα μαθήματά τους, αρχικά τα ανήψια της και συνέχεια πολλά ακόμη παιδιά της Έγινας. Και επειδή η ίδια αγαπούσε βαθιά τον αθλητισμό και ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο, συχνά τα μαθήματα έκλειναν με παιχνίδι και γέλια στην αυλή. Παράλληλα, μέσα από το κατηχητικό θηλαίο, προετοίμαζε παιδιά για τις εισαγωγικές εξετάσεις του γυμνασίου, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εκπαιδευτική τους πορεία. Το 1974 αποφάσισε να ασχοληθεί ενεργά με τα κοινά και εκλέχθηκε Δημοτική Σύμβουλος Επιδημαρχίας Χρήστο Αξιώτη. Ήταν η φυσική συνέχεια μιας πορείας προσφοράς που δεν περιοριζόταν ποτέ στο προσωπικό συμφέρον. Το 1978, μαζί με μια ομάδα δραστήριων γυναικών, ίδρυσε το Σύλλογο Γυναικών Έγινας, ένα σύλλογο που αποτέλεσε σημείο αναφοράς για το νησί, με στόχο την ανάδειξη της πολιτικής κληρονομιάς, τη διατήρηση των τοπικών εθήμων και την ενδυνάμωση των γυναικών και της οικογένειας. Ένα σύλλογο που συνεχίζει μέχρι σήμερα να προσφέρει σημαντικό έργο, κουβαλώντας μέσα του το όραμα εκείνων των πρώτων γυναικών. Διετέλεσε πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Λυκείου Έγινας, άνοιξε το βιβλιοπωλείο Φλόρα στην οδό Αφέας, στήριξε τη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου της Αθλητικής Ένωσης Έγινας
Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Φίλων του Λαογραφικού Μουσείου, πρόεδρος της επαγγελματικής για δύο θητείες και πρόεδρος των δύο πρώτων Έγινα Φιστίκη Φεστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στη θεμελίωση ενός θεσμού που σήμερα αποτελεί σημείο αναφοράς για το νησί μας. Κι όμως, όσο σημαντικές και αν είναι όλες αυτές οι διακρίσεις και οι δράσεις, όσοι γνωρίζουν πραγματικά την κυρία Φλόρα, ξέρουν ότι το μεγαλύτερο έργο της βρίσκεται αλλού. Βρίσκεται στην οικογένεια που δημιούργησε, στην κόρη της, στα εγγόνια της, στα δισεγγονά της. Στους ανθρώπους που μεγάλωσαν κοντά της και έμαθαν από το παράδειγμά της τι σημαίνει αξιοπρέπεια, εργατικότητα, αγάπη και φιλότιμο. Γιατί η κυρία Φλόρα δεν δίδαξε μόνο με τα λόγια της, δίδαξε με τη ζωή της, με την ανοιχτή της αγκαλιά, με τη διάθεση να βοηθήσει χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα, με την ευγένεια, τη διακριτικότητα και την αρχοντιά που τη χαρακτηρίζουν μέχρι σήμερα. Για πολλές γενιές Αιγινητών υπήρξε μια σταθερή παρουσία, ένα πρόσωπο που ενέπνεε εμπιστοσύνη, που πρόσφερε λύσεις, που έδινε χρόνο, συμβουλή, φροντίδα και αγάπη. Ένας άνθρωπος που δεν μέτρησε ποτέ την προσφορά του με αξιώματα ή τίτλους, αλλά με το χαμόγελο των ανθρώπων που βοήθησε. Κυρία Φλόρα Λιφαντή, απόψε δεν τιμούμε μόνο την πολυετή προσφορά σας, τιμούμε το χαρακτήρα σας, την καλοσύνη σας, την ακεραιότητά σας, την αγάπη σας για την Έγινα και τους ανθρώπους της. Σας ευχαριστούμε, γιατί αποτελείτε ένα φωτεινό παράδειγμα ήθους, ανιδιοτέλειας και κοινωνικής ευθύνης. Σας ευχαριστούμε γιατί μας θυμίζετε πως η πραγματική προσφορά δεν κάνει θόρυβο. Χτίζει αθόρυβα γέφυρες ανάμεσα στους ανθρώπους και αφήνει πίσω της ένα αποτύπωμα που δεν σβήνει στον χρόνο. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα γεροί, δυνατοί και περιτριγισμένοι από την αγάπη της υπέροχης οικογένειάς σας και ολόκληρης της Έγινας. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς και εγώ εκτός χαρτιού. Εγώ προσωπικά την ευχαριστώ ιδιαίτερα για την αδιάλειπτη και αδιάκοπη εμφάνιση που μου δίνατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Όλη η Ελλάδα είναι ένας ρυθμός ζωής, χαράς και δημιουργίας. Όταν ομονοούμε, μονιάζουμε, φιλώνουμε, σεβόμαστε το ένα τον άλλον. Η χορευτική ομάδα υπό την καθοδήγηση των εμπνευσμένων δασκάλων Αντώνη Χναράκη και Φλόρας Κλαβά παρέσυρε το κοινό σε ένα αυθεντικό σεριάνι στην ελληνική παράδοση. Από τους λεβέντικους και πολεμικούς χορούς μέχρι τα τραγούδια της Ξενιτιάς, τα Νησιώτικα, το Χασάπικο, το Καλαματιανό και το Τζάμικο, η σκηνή πλημμύρισε με χρώματα και ρυθμούς από την Κρήτη, τη Μακεδονία, τη Θράκη, την Πελοπόννησο, την Ήπειρο και τα νησιά. Τις φορεσιές επιμελήθηκε η κυρία Μαρίνα Χριστοφάκη. Η κορυφαίη μουσική Σταυρούλα Δαλιάνη στο τραγούδι, ο Γιώργος Μαρινάκης στο βιολί, ο Κώστας Μερετάκης στα κρουστά, ο Ηλίας Μαυρίκης στο λαούτο, ο Βαγγέλης Ψαθάς στο ζουρνά και στο κλαρίνο και ο Βαγγέλης Ζήμνας στο ζουρνά αποθεώθηκαν προσφέροντας ένα σπάνιο παραδοσιακό άκουσμα κάτω από το γεννήτικο δειλινό. Η βραδιά έκλεισε σε κλίμα εφορίας με τους θεατές να γεύονται τη χαρά των ρυθμών, της παράδοσης και να ανανεώνουν το ραντεβού τους για τις επόμενες πολιτιστικές δράσεις του νησιού, έχοντας τις αποσκευές τους τις καλύτερες αναμνήσεις και ένα σπουδαίο μάθημα ζωής και ανιδιοτέλειας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Το σκοτάδι το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Χωρίς πύλας και υποδομές, με σπασμένα φωτιστικά και λακκούπες στο ξεκίνημα του καλοκαιριού. Με το χειρότερο δυνατό τρόπο υποδέχεται την τουριστική περίοδο το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Μια πολύτιμη και σύγχρονη υποδομή για το νησί παρουσιάζει σήμερα μια εικόνα πλήρους εγκατάλειψης, βυθισμένη στο σκοτάδι, γεμάτη φθορές, προκαλώντας την έντονη αγανάκτηση κατοίκων και επαγγελματιών. Σε ρεπορτάζ του Έγινα Πόρταλ το βράδυ της Πέμπτης αποτυπώθηκε η θλιβερή και άκρως επικίνδυνη πραγματικότητα ενός δημόσιου έργου που αντί να αποτελεί μοχλό ανάπτυξης έχει μετατραπεί σε παγίδα για τους ανυποψίαστους επισκέπτες. Σκοτάδι, κατεστραμμένες υποδομές και παγίδες από την είσοδο του λιμένα στην περιοχή των εκδοτηρίων μέχρι και τον κόκκινο φανό στην άκρη της Προβλήτας η κατάσταση είναι αποκαρδιωτική. Ανύπαρκτος φωτισμός. Όλες οι λάμπες είναι σβηστές, αν υπάρχουν. Τα περισσότερα φωτιστικά σώματα στους στήλους είτε έχουν καταστραφεί ολοσχερώς είτε είναι σπασμένα. Το μοναδικό φως στην περιοχή προέρχεται από τα παρακείμενα καταστήματα και τα δεκάδες στιοφόρα σκάφη που δένουν στην Προβλήτα. Διαλυμένος εξοπλισμός, βασικές υποδομές για την ασφάλεια και την υγιεινή παρουσιάζουν εικόνα διάλυσης. Μια πυροσβεστική φωλιά βρίσκεται κατεστραμμένη σε κοινή θέα, ενώ ένας κάδος απορριμμάτων παραμένει παρατημένος και σπασμένος, χωρίς καν να έχει απομακρυνθεί από τη θέση του. Δεν υπάρχει καμία απολύτως παροχή πύλας για την εξυπηρέτηση των σκαφών, αφήνοντας το λιμάνι χωρίς βασικές υπηρεσίες. Διάσπαρτες λακκούβες και φθορές. Αν και σε ένα σημείο μετά την είσοδο υπάρχει προστατευτικό πλέγμα και ένα μηχάνημα έργου του Δήμου Έγινας που μαρτυρούν ενδεχομένως την εκτέλεση κάποιων εργασιών, οι φθορές στο σώμα της Προβλήτας παραμένουν διάσπαρτες. Λακκούβες, σπασίματα στις ανοδομές και εκτεθειμένες σωλήνες συνθέτουν το σκηνικό. Μέσα στα σκοτάδια αυτά τα προβλήματα γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνα για τη σωματική ακυρότητα των πεζών, ιδίως των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. Δύο κόσμοι στην ίδια προκυμαία. Η εικόνα του λιμανιού αποτελεί μια τεράστια παραφωνία για την Αγία Μαρίνα. Από τη μία πλευρά, η ιδιωτική πρωτοβουλία και τουριστική κίνηση γεμάτη ζωή, φωταγωγημένα καταστήματα και δεκάδες τουριστικά σκάφη. Από την άλλη, ένα ολοκένουργιο δημόσιο έργο ανίκανο να ανταποκριθεί στις στοιχειώδες ανάγκες ασφάλειας και λειτουργικότητας εκθέτει την περιοχή. Κι όμως τα σοβαρά προβλήματα είχαν επισημανθεί σε παλιότερο ρεπορτάζ του Έγινα Πόρταλ στις 11 Δεκεμβρίου 2025, όπου παρουσιάζονταν οι ροχμές και η καθίζηση στην ανοδομή, μαζί με την καταστροφή βασικών υποδομών για τη λειτουργία του. Σήμερα, 6 μήνες μετά, το λιμάνι παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα. Οι επαγγελματίες και οι κάτοικοι της Αγίας Μαρίνας δικαίως εκπέμπουν σήμα κινδύνου, καταγγέλλοντας το πρόβλημα. Είναι επιτακτική ανάγκη ο αρμόδιος φορέας, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, να παρέμβει άμεσα για την αποκατάσταση του φωτισμού, των υποδομών ασφαλείας και των επικίνδυνων βλαβών, προτού αυτή η ολιγορία οδηγήσει σε κάποιο ενδεχόμενο σοβαρό ατύχημα στην καρδιά της τουριστικής σεζόν.

0: Επίσκεψη και ξενάγηση των συνέδρων του Συμβουλίου της Ευρώπης στο ιστορικό κυβερνείο της Αίγινας. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Παρατηρητήριο για τη Διδασκαλία της Ιστορίας της Ευρώπης του Συμβουλίου της Ευρώπης συνδιοργάνωσαν συμπόσιο ιστορίας με θέμα «Η Ευρωπαϊκή Διάσταση στα Εθνικά Εκπαιδευτικά Συστήματα». Στο πλαίσιο του συμποσίου, οι σύνεδροι επισκέφθηκαν το πρωί του Σαββάτου την Αίγινα και παρακολούθησαν μια ενδιαφέρουσα ξενάγηση στο ιστορικό κτίριο του κυβερνείου από την κυρία Άννα Γουλικούρδη, προϊσταμένη του Τμήματος Αρχαιακής Έρευνας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και αναπληρώτρια προϊσταμένη ΓΑΚ Αργοσαρονικού. Μαζί με τους συνέδρους την Αίγινα επισκέφθηκε ο κ. Δημήτρης Σωτηρόπουλος, πρόεδρος της Εφορίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και πρόεδρος του Παρατηρητηρίου. Κατά την άφιξή του στο ιστορικό κτίριο του πρώτου κυβερνείου, τους ξένους και Έλληνες επισκέπτες υποδέχθηκε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Αίγινας, κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
1: Εύχομαι να περάσετε μια όμορφη μέρα στο νησί μας. Βρίσκεστε στο πρώτο κυβερνείο. Στην πρώτη πρωτεύουσα του νέου ελληνικού κράτους. Ο Δήμος Αίγινας είναι κοντά σε ό,τι ενέργεια χρειαστείτε για αυτή την ανάγκηση.
2: The municipality of Aegina is here with you in everything that you may need today.
1: Και εύχομαι να είναι η επίσκεψη σας στο νησί μας, να είναι αποκομιδική.
2: And he hopes that your visit here is going to be useful and fruitful.
0: Ο διπορικός στο γραφείο του Ιωάννη Καποδίστρια. Τη σκητάλη της αναλυτικής ξενάγησης πήρε η κυρία Άννα Κουλικούρδη, προϊσταμένη του Τμήματος Αρχαιακής Έρευνας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και αναπληρώτρια προϊστάμενη του ΓΑΚ Αργοσαρονικού. Η κυρία Κουλικούρδη εισήγαγε τους συνέδρους στην ιστορία του κτηρίου, κάνοντας ειδική μνεία στην έκθεση που φιλοξενήθηκε εκεί το 2021 για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Η περιήγηση επικεντρώθηκε στην αίθουσα που αποτελούσε το προσωπικό γραφείο και το υπνοδωμάτιο του Ιωάννη Καποδίστρια. Οι επισκέπτες είδαν από κοντά το χώρο, ο οποίος έχει διαμορφωθεί με έπιπλα, καρέκλες, ακόμη και το σερβίτσιο τσαγιού που χρησιμοποιούσε ο ίδιος ο κυβερνήτης. Όπως εξήγησε η κυρία Κουλικούρδη, ο Καποδίστριας εγκαταστάθηκε στην Αίγινα τον Ιανουάριο του 1828 και παρέμεινε για 22 μήνες έως τον Οκτώβριο του 1829.
3: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος, είμαι πρόεδρος της Εφορίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και πρόεδρος του Παρατηρητηρίου για τη Διδασκαλία της Ιστορίας στην Ευρώπη που υπάγεται στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Είμαι εδώ κυρίως με τη δεύτερη ιδιότητά μου, ως πρόεδρος του Παρατηρητηρίου. Φιλοξενούμε στην Αθήνα αλλά και στην Αίγινα ένα μεγάλο συμπόσιο που αφορά τη σχέση της Ευρωπαϊκής, τη διδασκαλία μάλλον της Ευρωπαϊκής Ιστορίας στο σχολικό πρόγραμμα του γυμνασίου και του λυκείου. Με την ευκαιρία αυτή επισκεφτήκαμε με όλα τα μέλη του παρατηρητηρίου αλλά και τους συμμετέχοντες στο συμπόσιο. Επισκεφτήκαμε την Αίγινα και το κτίριο εδώ που υπήρξε το πρώτο κυβερνείο του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους την περίοδο του Καποδίστρια. Είχαμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε, να δείξουμε στους προσκεκλημένους μας ένα κομμάτι από αυτήν την ιστορία του πρώτου ελληνικού κράτους, που είναι ταυτόχρονα και ευρωπαϊκή ιστορία. Και υπήρξε, ομολογώ έτσι, και μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά τους, πολλές ερωτήσεις και πολλά πράγματα που θα πούμε και στη συνέχεια, κάνοντας εδώ έτσι τη βόλτα αυτή. Για μας είναι ιδιαίτερα σημαντικό να φιλοξενούμε το παρατηρητήριο στην Αθήνα και στην Ελλάδα, διότι δεν είναι σύνηθες. Συνήθως οι συναντήσεις μας γίνονται σχεδόν πάντα στο Στρασβούργο ή στο Παρίσι. Οπότε το γεγονός ότι σήμερα βρίσκονται εδώ είναι για μας ιδιαίτερα τιμητικό, καθώς μάλιστα η χώρα μέσω του ομιλούντος έχει και την προεδρία του παρατηρητηρίου αυτή την περίοδο.
0: Η επίσκεψη άφησε άριστες εντυπώσεις στους Ευρωπαίους συνέδρους, αναδεικνύοντας την Αίγινα ως ένα ζωντανό κύτταρο της ευρωπαϊκής ιστορικής μνήμης. Πενταετής παράταση των αρχαιολογικών ερευνών στο Ελλάνιο Όρος. Την παράταση για ακόμη 5 χρόνια του αρχαιολογικού προγράμματος επιφανειακής και ανασκαφικής έρευνας στην κορφή του Ελλάνιου Όρους στην Αίγινα ενέκρινε το Υπουργείο Πολιτισμού ανοίγοντας το δρόμο για τη συνέχιση της επιστημονικής διερεύνησης μιας περιοχής με ιδιαίτερη αρχαιολογική σημασία για το νησί. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, η Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή έλαβε άδεια για πενταετή παράταση του προγράμματος για την περίοδο 2026-2030 στη συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και η επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος, η Διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, Στέλλα Χρυσουλάκη, ενώ επικεφαλής από πλευράς της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής είναι ο αρχαιολόγος Τομπίας Κραπ. Για το 2026 προβλέπεται η πραγματικότητα.

0: η Διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, Στέλλα Χρυσουλάκη, ενώ επικεφαλής από πλευράς της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής είναι ο αρχαιολόγος Τομπίας Κραβ. Για το 2026 προβλέπεται η πραγματοποίηση εντατικής επιφανειακής έρευνας στις παρυφές του Ελλάνιου Όρους, καθώς και στις περιοχές Ανοβόδη, Κάτοβόδη και Σφεντούρη. Οι εργασίες αυτές αναμένεται να συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της ανθρώπινης παρουσίας και δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή κατά την αρχαιότητα. Η συνέχιση του ερευνητικού προγράμματος θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το Ελλάνιο Όρος αποτελεί έναν από τους πλέον εμβληματικούς αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπους της Αίγινας. Η περιοχή έχει συνδεθεί με τη λατρεία του Ελλάνιου Διός και αποτελεί αντικείμενο συστηματικής έρευνας τα τελευταία χρόνια, με στόχο την αποκάλυψη νέων στοιχείων για την ιστορία και την αρχαιολογία του νησιού. Την απόφαση του Υπουργείου περιλαμβάνονται συγκεκριμένοι όροι για την υλοποίηση των εργασιών, όπως η ενημέρωση των ιδιοκτητών σε περίπτωση διέλευσης από ιδιωτικές εκτάσεις ή προστασία του περιβάλλοντος χώρου του Ιερού Ναού της Αναλήψεως, καθώς και η συντήρηση και μελέτη των ευρημάτων στο Μουσείο της Κολώνας. Η παράταση του προγράμματος εγκρίθηκε έπειτα από ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, επιβεβαιώντας τη σημασία της έρευνας και των μέχρι σήμερα αποτελεσμάτων της για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αίγινας. Η έκθεση κεραμικής χώμα έρχεται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας με περισσότερους από 70 δημιουργούς. Μία από τις σημαντικότερες εικαστικές διοργανώσεις του φετινού καλοκαιριού ετοιμάζεται να φιλοξενήσει η Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, καθώς προγραμματίζεται η πραγματοποίηση της μεγάλης ομαδικής έκθεσης κεραμικής με τίτλο «Χώμα», στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκη Φεστ. Η έκθεση σε ιδέα και επιμέλεια της ίδιας κριτικού αποτελεί μια ευρεία καταγραφή του σύγχρονου τοπίου της ελληνικής κεραμικής τέχνης και έχει ήδη συγκεντρώσει σημαντικό ενδιαφέρον κατά την παρουσίασή της στην Αθήνα. Στην Αίγινα αναμένεται να πλαισιωθεί από παράλληλες θερινές εκδηλώσεις, ενισχύοντας τον πολιτιστικό χαρακτήρα του φεστιβάλ. Στην έκθεση συμμετέχουν περισσότεροι από 70 σύγχρονοι Έλληνες εικαστικοί από κάθε γωνία της χώρας, από τη Βόρεια Ελλάδα έως την Κρήτη και από τα Επτάνησα έως τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αναδείξει τη διαχρονική σχέση της ελληνικής δημιουργίας με τον Πυλό, τιμώντας παράλληλα τη μακρά παράδοση της Αίγινας στην κεραμική τέχνη. Σύμφωνα με το σκεπτικό της έκθεσης, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν σύγχρονα έργα από Πυλό, αλλά και επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά δημιουργήματα, επώνυμα και ανώνυμα, τα οποία συνομιλούν με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν έργα ζωγραφικής που συνδέονται συμβολικά ή υλικά με το χώμα, δημιουργώντας ένα πολυδιάστατο πεδίο καλλιτεχνικού διαλόγου. Οι δημιουργοί που θα συμμετάσχουν αντλούν έμπνευση από την αρχαιότητα, τα χρηστικά και αναθηματικά αγγεία, τις παραδόσεις άλλων πολιτισμών αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή τέχνη. Μέσα από τα έργα τους αναδεικνύουν τη διαχρονική δύναμη της κεραμικής ως αυτόνομης μορφής καλλιτεχνικής έκφρασης. Η Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινα συνεχίζει με τον τρόπο αυτό το εικαστικό της πρόγραμμα, το οποίο τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνει
1: ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 6.
0: Ενώ παράλληλα αναδεικνύει την ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα της Αίγινας. Η έκθεση «Χώμα» αναμένεται να αποτελέσει μία από τις κεντρικές πολιτιστικές εκδηλώσεις του φετινού καλοκαιριού στην Αίγινα, προσελκύοντας το ενδιαφέρον φίλων της τέχνης από το νησί και την ευρύτερη περιοχή.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: 29.000 ευρώ. Στο έγγραφο της σύμβασης, ο κωδικός αφορά σπόρους και δεντρίλια. Σύμβαση απευθείας ανάθεσης για την επισκευή βλαβών και συντήρησης του δημοτικού φωτισμού συνολικού προϋπολογισμού 29.884 ευρώ, υπέγραψε ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς στις 18 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση, το έργο αφορά όλες τις δημοτικές κοινότητες του Δήμου και θα υλοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Όπως επισημαίνεται, τα δίκτυα χαμηλής τάσης που τροφοδοτούν το δημοτικό φωτισμό είναι σε πολλές περιπτώσεις παλιά και παρουσιάζουν συχνές διακυμάνσεις και πτώσεις τάσης, γεγονός που προκαλεί επαναλαμβανόμενες βλάβες και απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις. Στο άρθρο του Έγινα Πόρτελ παρουσιάζεται αναλυτικά ο πίνακας των ενεργειών που θα γίνουν. Είναι αντικατάσταση εναέρειας καλωδίωσης δημοτικού φωτισμού, αντικατάσταση υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινου ιστού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, μεταφορά ιστών σε νέα θέση. Η δαπάνη θα βαρύνει τον άλε του προϋπολογισμού του έτους 2026. Θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας και έχει καταχωρηθεί στον προϋπολογισμό με τίτλο «Επισκευή ευνηδίων βλαβών οδοφωτισμού». Ωστόσο, στη σχετική έρευνα που έκανε το Έγινα Πόρτελ, διαπίστωσε την ύπαρξη λάθους στον άλε που αναγράφεται τα σχετικά της σύμβασης, καθώς δεν αφορά επισκευή οδοφωτισμού, αλλά προμήθεια σπόρων, φυτών κτλ. Προφανώς είναι κάτι που έχει γίνει εκ παραδρομής, ωστόσο, επειδή είναι επίσημο έγγραφο σύμβασης, θα πρέπει να διορθωθεί το ταχύτερο. Είναι ένα έγγραφο στο οποίο υπάρχει υπογραφή του Δημάρχου από την πλευρά του Δήμου και υπογραφή του οικονομικού φορέα που αναλαμβάνει αυτή την υπηρεσία. Η μελέτη λοιπόν προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών, μεταξύ των οποίων η αντικατάσταση και συντήρηση φωτιστικών σωμάτων, η επισκευή ηλεκτρικών πινάκων διανομής, όπως είπαμε προηγουμένως, η αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων πύλαρ, η αποκατάσταση καλωδιώσεων, η τοποθέτηση προστατευτικών καλωδίων, καθώς και εργασίες γείωσης και προστασίας των εγκαταστάσεων αποτροκτικά. Παράλληλα, προβλέπεται γενικότερη συντήρηση του δικτύου οδοφωτισμού, ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα που έχουν ισορρευτεί με την πάροδο του χρόνου και να βελτιωθεί η λειτουργία του συστήματος σε δρόμους, πλατείες, πάρκα, παιδικές γαράζ και κοινόχρηστους χώρους. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει εργασίες αντικατάσταση εναέρειας και υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινων ιστών φωτισμού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και μεταφορά ιστών σε νέες θέσεις, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο από τις υπηρεσίες του Δήμου. Η ποσότητα όλων αυτών, όπως είπαμε προηγουμένως, υπάρχει στο σχετικό πίνακα που δημοσιεύεται στο άρθρο. Οι εργασίες θα εκτελεστούν από εξειδικευμένο προσωπικό με τις απαραίτητες άδειες ηλεκτροτεχνικών εργασιών και εναέριων παρεμβάσεων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα μέτρα ασφάλειας τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους πολίτες. Σύμφωνα με το έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στόχος είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση των βλαβών που εμφανίζονται καθημερινά στο εκτεταμένο δίκτυο φωτισμού του νησιού, ιδιαίτερα καθημερινή περίοδο, όταν η επισκεψιμότητα και οι ανάγκες φωτισμού αυξάνονται σημαντικά. Τέλος, την έκθεση επισημαίνεται ότι ο Δήμος Έγινας βρίσκεται από το Μάρτιο του 2026 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, γεγονός που καθιστά πιο επιτακτική την εύρυθμη λειτουργία των βασικών δημοτικών υποδομών και υπηρεσιών. Να το διορθώσω αυτό, 9 Τρίτου του 2026 είναι απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας. Περισσότεροι από 150 εκπρόσωποι της τουριστικής βιομηχανίας από όλο τον κόσμο θα επισκεφθούν την Έγινα. Η υποδοχή τους θα γίνει στην Πέρδικα. Στις 25 Ιουνίου 2026 το νησί θα επισκεφθούν περισσότεροι από 170 εκπρόσωποι της τουριστικής βιομηχανίας από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της Διεθνούς Διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. Η Έγινα επιλέχθηκε ως ένας από τους σταθμούς φιλοξενίας της μεγάλης τουριστικής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της διεθνούς αγοράς τουρισμού από διάφορες χώρες. Σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση από το Γραφείο Δημάρχου στη Δημοτική Επιτροπή, η επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Στόχος είναι οι επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά την πολιτιστική κληρονομιά της Έγινας, τις τοπικές παραδόσεις, τη γαστρονομία και τα προϊόντα που συνθέτουν τη μοναδική ταυτότητα του τόπου. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators στο νησί θεωρείται ότι θα προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τον προορισμό, τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Αίγινας. Η υποδοχή των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί στην Πέρδικα, όπου θα παρακολουθήσουν παρουσίαση παραδοσιακών χωρών. Θα ενημερωθούν για τα σημεία ενδιαφέροντος του νησιού μέσω ειδικού αγγλόφων τουριστικού οδηγού και θα γνωρίσουν τοπικά προϊόντα με ιδιαίτερη έμφαση στο φιστί και γίνης και τα παραδοσιακά γλυκά. Το θέμα συζητήθηκε και ψηφίστηκε ομόφωνα στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου 2026. Τα μέλη της Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα εξειδικευμένη δαπάνη ύψους 4.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24 και 13% προκειμένου να υλοποιηθούν δράσεις προβολής και φιλοξενίας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Η νέα 12ετή σύμβαση με τον ΕΣΔΑ για τη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων και η παλιά 10ετή του 2021. Την έγκριση του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με τον ειδικό διαβαθμιστικό σύνδεσμο νομού Αττικής, τον ΕΣΝΑ, προχώρησε ομόφωνα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αίγινας κατά τη συνεδρίασή της στις 16 Ιουνίου 2026. Η απόφαση αφορά την υλοποίηση δράσεων για τη χωριστή συλλογή και διαχείριση βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Το αντικείμενο της σύμβασης και ο εξοπλισμός. Αντικείμενο της 12ετούς διάρκειας σύμβασης είναι η ανάπτυξη δικτύου καφέ κάδων με στόχο την εκτροπή των οργανικών αποβλήτων από την ταφή τους στους χώρους υγειονομικής ταφής Χιτά και την παραγωγή υψηλής ποιότητας κομπόστ. Βάσει των όρων της συμφωνίας, ο ΕΣΝΑ αναλαμβάνει να διαθέσει στο Δήμο Αίγινας χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα τον απαραίτητο εξοπλισμό συλλογής. Συγκεκριμένα, η προμήθεια περιλαμβάνει 368 καφέ κάδους χωρητικότητας 240 λίτρων, 76 καφέ κάδους χωρητικότητα 300 επίσης 40 λίτρων. Τα απόβλητα που εντάσσονται στο πρόγραμμα ορίζονται αποκλειστικά ως τα βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιέτησης. Υποχρεώσεις των συμβαλλωμένων μερών, η λειτουργία του δικτύου και η αποκομιδή των βιοαποβλήτων θα πραγματοποιείται με ευθύνη και προσωπικό του Δήμου Αίγινας. Παράλληλα, ο Δήμος υποχρεούται να μεριμνά για την ασφαλή φύλαξη του εξοπλισμού, να καθορίσει τα σημεία τοποθέτησης των κάδων και να προχωρήσει σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών. Από την πλευρά του ΕΣΝΑ, πέρα από την παροχή του εξοπλισμού, αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση της προμήθειας μέσω ένταξης σε προγράμματα όπως το ΕΣΠΑ, καθώς και τη συνδιαμόρφωση των κατευθύνσεων για την εκπαίδευση των δημοτών. Παρακολούθηση γερίτρες. Για την επίβλεψη της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης συγκροτείται τριμελής κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία αποτελείται από δύο εκπροσώπους του ΕΣΝΑ και έναν εκπρόσωπο του Δήμου Αίγινας. Ως εκπρόσωπος του Δήμου στην Επιτροπή ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος Εθνικών Υπηρεσιών κ. Δημήτριος Καραγιάννης. Η σύμβαση προβλέπει την επιβολή ποινικών ρητρών έως 10% της αξίας του εξοπλισμού σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης των όρων. Επιπλέον, ορίζεται ότι σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης απόκλησης από τους στόχους ανακύκλωσης για δύο συναπτά έτη, εάν διαπιστωθεί η ρήψη άλλων ειδών αποβλήτων στους καφέ κάδους, ο ΕΣΝΑ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή του εξοπλισμού. Η νέα σύμβαση υπογράφηκε πριν εκπνεύσει δεκαετής που είχε υπογραφεί το 2021. Στις 17 Ιουνίου 2021 είχε υπογραφεί δεκαετής σύμβαση του ΕΣΝΑ με το Δήμο Αίγινας με τίτλο «Δράσεις χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων στους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής». Εκείνη η σύμβαση είχε υπογραφεί από τον τότε πρόεδρο του ΕΣΝΑ, κύριο Βασίλη Κόκαλη, και τον Δήμαρχο Αίγινας, κύριο Γιάννη Ζορμπά. Είχε προηγηθεί μια σύμβαση με τον ΕΣΝΑ για τους καφέ κάδους, το αυτοκίνητο των βιοαποβλήτων στις 31 Ιουλίου 2020, οπότε και είχε εγκριθεί το σχετικό σχέδιο. Το αυτοκίνητο που παρέλαβε ο Δήμος Αίγινας, όπως και 66 Δήμοι της Αττικής, δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ, ενώ κάποιοι από τους καφέ κάδους εμφανίστηκαν κατά διαστήματα σε κάποια σημεία του νησιού. Το πρόγραμμα δεν λειτουργήσε βέβαια όπως θα έπρεπε. σε εκκρεμότητα η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ και το ζήτημα με το όχημα αποκομιδής. Σε εκκρεμότητα παραμένει η δημιουργία της μονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ στην Αίγινα, καθώς δεν έχουν υπάρξει νεότερες εξελίξεις γύρω από το θέμα. Το σχετικό πρόγραμμα βασιζόταν σε δύο κεντρικούς άξονες. Πρώτος άξονας προβλέπει την παροχή ειδικών καφέ κάδων και οχημάτων συλλογής στους Δήμους. Ο Δήμος Αίγινας παρέλαβε το καλοκαίρι του 2020 από την Περιφέρεια Αττικής 45 καφέ κάδους και ένα απορριμματοφόρο. Ωστόσο, έχει επισημανθεί επανειλημμένα ότι το μέγεθος του συγκεκριμένου οχήματος καθιστά αδύνατη την αποκομιδή στους δρόμους του νησιού, με αποτέλεσμα οι κάδοι να παραμένουν σε αδράνεια. Ο δεύτερος άξονας αφορούσε τη δημιουργία ενός δικτύου αποκεντρωμένων μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ διαδημοτικού χαρακτήρα σε συνεργασία του ΕΣΝΑ με τις τοπικές κοινωνίες. Μία από αυτές τις μονάδες είχε σχεδιαστεί να κατασκευαστεί στην Αίγινα στο πλαίσιο συνεργασίας, διαδημοτικής συνεργασίας με το Αγκίστρι. Από τον Οκτώβριο του 2022, όταν δημοσιεύθηκαν στο Αίγινα Πόρταλ οι πρώτες πληροφορίες για τη δημιουργία τεσσάρων τέτοιων μονάδων στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων, δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη ενημέρωση για την πορεία του έργου, αν βέβαια πια αυτό υφίσταται.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ανάθεση υπηρεσίας για την επισκευή βλαβών και συντήρηση του δημοτικού φωτισμού ύψους

0: Μια ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία προσέθεσε στο ενεργητικό του ο Άντωνης Ζαμπέλης, πραγματοποιώντας την πρώτη του εμφάνιση με την Εθνική Ομάδα Ανδρών στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Βόλο. Σύμφωνα με τον Σέγας, ο αθλητής ήταν ο νεότερος σε ηλικία μεταξύ όλων των ανδρών που συμμετείχαν στη διοργάνωση, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο αξιοσημείωτη την παρουσία του σε ένα τόσο υψηλού επίπεδου ανταγωνισμό. Παρά τις αυξημένες υποχρεώσεις της φετινής χρονιάς λόγω των πανελλαδικών εξετάσεων και χωρίς να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση, ο Ζαμπέλης κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στη διοργάνωση και να σταθεί με αξιώσεις απέναντι σε πολύ πιο έμπειρους αθλητές. Όπως ανέφερε ο προπονητής του Συλλόγου Βασίλης Ζαμπέλης, υπήρχε η εκτίμηση ότι ο νεαρός αθλητής ίσως εμφανιζόταν επιφυλακτικός απέναντι σε αντιπάλους με σημαντικά καλύτερες επιδόσεις και μεγαλύτερη εμπειρία. Ωστόσο, μέσα στον αγώνα απέδειξε το αντίθετο, ξεκινώντας δυναμικά από τα πρώτα μέτρα και δείχνοντας αγωνιστική ωριμότητα. Η προσπάθειά του συνοδεύτηκε από νέο ατομικό ρεκόρ στα 9-17, επίδοση που το φέρνει στην κορφή της ελληνικής κατάταξης στην κατηγορία K20, στην οποία ανήκει ηλικιακά. Το βλέμμα πλέον στρέφεται στο πανελλήνιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί σε 2 εβδομάδες στα Τρίκαλα, όπου υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες για ακόμη καλύτερη επίδοση. Η διοίκηση και οι άνθρωποι του Συλλόγου συγχαίρουν τον Άντωνη Ζαμπέλη για την εξαιρετική του εμφάνιση και του εύχονται καλή συνέχεια στη φετινή αγωνιστική του πορεία.
1: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Μνήμης ρυθμός, μια βραδιά πολιτισμού και αναγνώρισης. Ο Δήμος Αίγινας τίμησε την κυρία Φλόρα Λιφαντή για την προσφορά της. Η ετήσια μουσικοχορευτική παράσταση της χορευτικής ομάδας του Συλλόγου Γυναικών Αίγινας με τίτλο «Μνήμης ρυθμός», που φιλοξενήθηκε στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ανδρέα Δέλτα Καψάλη το βράδυ της 4ης 17 Ιουνίου, εξελίχθηκε σε μια κορυφαία στιγμή μνήμης και αναγνώρισης, καθώς ο Δήμος Αίγινας και ο Σύλλογος επιφύλασαν μια μεγάλη έκπληξη, την επίσημη βράβευση της επιδεκαετίας τηλοβάτιδας του Συλλόγου και του Νησιού, κυρία Φλόρα Λιφαντή. Την εκδήλωση προλόγησε η πρόεδρος του Συλλόγου, κυρία Φλόρα Λιφαντή, η οποία έδωσε το έναυσμα για την ατμόσφαιρα της βραδιάς.
2: Όπως ο ρυθμός της καρδιάς μας δίνει ζωή, έτσι και ο ρυθμός της μουσικής μας ανεβάζει ψηλά. Μας δίνει χαρά και μας προτρέπει να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να θυμηθούμε και να ξαναζωντανέψουμε χορούς λεβέντικους, πολεμικούς, ερωτικούς, της ξενιτιάς, νησιώτικους, χασάπικο και καλαματιανό, τσάμικο. Έχει της Θράκης, της Μακεδονίας και της Ηπείρου, να μην ξεχάσουμε καμιά περιοχή. Και ο κάθε χορός έχει το χαρακτηριστικό του γνώρισμα, το γνώρισμα της κοινωνίας και των συνηθιών του κάθε τόπου. Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν ότι η μελωδία χωρίς το ρυθμό είναι άτακτη, αδρανής και σκοτεινή, ενώ με το ρυθμό γίνεται ρωμαλαία, ενεργητική και σαφής. Όπως η αρμονία της φύσης μας προσφέρει χαρά, γαλήνη, με τους μοναδικούς συνδυασμούς που μας χαρίζει, πιστεύω πως και η αρμονία της μουσικής, του χορού και του τραγουδιού μαζί με την ομορφιά του χώρου και του δειλινού θα χαρίσει σε όλους μας απόψε μια υπέροχη βραδιά. Γι' αυτό σας καλέσαμε και σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που τιμάτε με την παρουσία σας τη μουσικοχορευτική μας παράσταση, για να ξεφύγουμε για λίγο από την καθημερινότητα και να γευτούμε τη χαρά των ρυθμών της ζωής, ζωντανεύοντας μνήμες από Κρήτη, Μακεδονία, Θράκη, Πελοπόννησο, από νησιά. Όλη η Ελλάδα είναι ένας ρυθμός ζωής, χαράς και δημιουργίας. Όταν ομονοούμε, μονιάζουμε, φιλιώνουμε, σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Ευχαριστώ όλες και όλους τους χορευτές, χορεύτριες, μικρούς και μεγάλους, που με αφοσίωση και επιμέλεια είναι εδώ για να μας προσφέρουν τους δικούς τους ρυθμούς με αγάπη, που τιμά πρώτα τους ίδιους, αλλά κυρίως τους εμπνευσμένους τους δάσκαλους, τον Αντώνη και τη Φλόρα. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο που είναι μαζί μας απόψε, τον πατέρα Αμφιλόχιο και τον πατέρα Νικόλαο, την αντιδήμαρχο κυρία Όλγα Πετρίτη, τον αντιδήμαρχο πολιτισμού και πρόεδρο του Φιστίκη ΦΕΣΤ, κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη. Ευχαριστούμε και τον κύριο Ψάκη Σακιώτη, πρώην δήμαρχο. Επίσης, όλους τους προέδρους και φορείς των συλλόγων που είναι απόψε κοντά μας. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την κυρία Σίλα Αλεξίου, δεν την έχω. Πού είναι, Σίλα? Είναι και η Σίλα Αλεξίου, αλλά δεν την βλέπω. Η οποία είναι πρόεδρος των φίλων του Ιδρύματος και κάθε χρόνο έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία. Γι' αυτό και την ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Και τώρα να δείτε την παράστασή μας, να τη χαρείτε και να διασκεδάσετε με την αρμονία και με τους ρυθμούς της καρδιάς και της ψυχής και της ζωής. Πριν να αρχίσει, θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Δήμαρχο, αν μπορούσε να μας πει ένα καλωσόρισμα.
3: Σεβαστοί πατέρες, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η απόψινή βραδιά έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Ο Δήμος Έγινας, σε συνεργασία με μέλη του Συλλόγου Γυναικών Έγινας και ανθρώπους που πορεύτηκαν μαζί της όλα αυτά τα χρόνια, αποφάσισε να κάνει μια μικρή έκπληξη σε μια μεγάλη κυρία του τόπου μας. Μια έκπληξη που γεννήθηκε από την ανάγκη να εκφράσουμε δημόσια την ευγνωμοσύνη, την αγάπη και το σεβασμό μας σε μια γυναίκα που επί δεκαετίες προσέφερε ακούραστα στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της Έγινας. Απόψε, ο τόπος μας τιμά μία από τις πιο φωτεινές και αγαπητές μορφές του. Τιμά μια γυναίκα που η ζωή της είναι άρρηκτα δεμένη με την ιστορία, την κοινωνία και τον πολιτισμό του νησιού μας. Μια γυναίκα που στάθηκε και στέκεται παρούσα, ενεργή και δημιουργική, σταθερά μέσα στις μεγάλες αλλαγές που γνώρισε η Έγινα τις τελευταίες δεκαετίες. Ενώ άφησε το δικό της ανεξίτηλο αποτύπωμα στον τόπο που αγάπησε όσο λίγοι. Τιμά την κυρία Φλόρα Λιφαντή. Την κυρία Φλόρα της Έγινας.

0: μια γυναίκα για την οποία η προσφορά δεν υπήρξε ποτέ υποχρέωση, αλλά τρόπος ζωής. Η Φλόρα Αλιφαντή γεννήθηκε στις 18 Απριλίου 1942, μέσα στα δύσκολα χρόνια της κατοχής. Μεγάλωσε στην οδό Αφέας, σε ένα φτωχικό αλλά γεμάτο αγάπη σπίτι, ως το τέταρτο παιδί μιας πολύτεχνης οικογένειας, που πάλεψε με αξιοπρέπεια για να επιβιώσει. Ο πατέρας της, επιστρέφοντας από το αλβανικό μέτωπο, στάθηκε στήριγμα της οικογένειας, δουλεύοντας ακόραστα για να εξασφαλίσει τα απαραίτητα στα δύσκολα χρόνια της πείνας. Μέσα σε εκείνες τις στερήσεις, η μικρή Φλόρα μεγάλωνε με την αθωότητα της παιδικής ηλικίας. Θυμάται ακόμη τους Γερμανούς στρατιώτες να τις σηκώνουν στους ώμους και να τις προσφέρουν σοκολάτες, εικόνες που η παιδική της ψυχή δεν μπορούσε ποτέ να ερμηνεύσει, αλλά που σήμερα αποτελούν ζωντανές μαρτυρίες μιας εποχής που σημάδεψε ολόκληρες γενιές. Σε ηλικία 7 ετών, περνά την πόρτα του πρώτου δημοτικού σχολείου Έγινας, κρατώντας την Πάνη Νησάκα, την Πλάκα και το κοντήλι της. Ήταν χρόνια δύσκολα, χρόνια όπου πολλά παιδιά πήγαιναν ξυπόλυτα στο σχολείο, όμως η φτώχεια δεν κατάφερε ποτέ να περιορίσει τη δική της δίψα για μάθηση. Ξεχώρισε γρήγορα για την εργατικότητα, την ευγένεια και το ήθος της. Η αγαπημένη της δασκάλα, η Νίκη Λεούση, διέκρινε από νωρίς τις αρετές της και της εμπιστευόταν ευθύνες που σπάνια κάποιος θα εμπιστευόταν σε ένα παιδί. Κι όμως, αυτές οι ευθύνες που καλλιέργησαν μέσα της το αίσθημα της δικαιοσύνης και της προσφοράς. Συνέχισε στο γυμνάσιο, που τότε στεγανζόταν στο ιστορικό κυβερνείο, την περίφημη καζάρμα. Εκεί, δίπλα στην αγαπημένη και αχώριστη φίλη της Χρυσούλα, διαμόρφωσε τον χαρακτήρα και τις αξίες που τη συνόδευσαν σε όλη της τη ζωή. Ήταν καλή μαθήτρια, αλλά και ζωηρή, γεμάτη ενέργεια και όρεξη για ζωή. Η αγάπη της για τα γράμματα συνδυαζόταν πάντα με την αγάπη της για τον αθλητισμό. Πέτυχε στις εισαγωγικές εξετάσεις τόσο της νομικής όσο και της Παντίου. Επέλεξε να φοιτήσει στην Πάντιο, πραγματοποιώντας ένα μεγάλο όνειρο. Οι συνθήκες όμως της εποχής δεν της επέτρεψαν να συνεχίσει τις σπουδές της πέρα από το πρώτο έτος και έτσι επέστρεψε στην Έγινα. Πολλές ήταν οι γυναίκες που έκαναν τότε παρόμοιες θυσίες βάζοντας τις υποχρεώσεις πάνω από τις προσωπικές τους φιλοδοξίες. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Αθήνα έζησε στο εκκλησιαστικό οικοτροφείο Νέου Φαλήρου, ενώ παράλληλα παρακολούθησε μαθήματα κατηχήτριας και υπηρέτησε ως δασκάλα κατηχητικού, προσφέροντας από νεαρή ηλικία γνώσεις, αξίες και αγάπη στα παιδιά. Το 1962 παντρεύτηκε στην Έγινα τον αγαπημένο της σύντροφο ζωής, τον Αντώνη Αλιφαντή. Έναν άνθρωπο με τον οποίο συμπορεύτηκαν για δεκαετίες, δημιουργώντας μια οικογένεια γεμάτη αγάπη, αλληλοσεβασμό και προσφορά. Το 1963 διορίστηκε στον ΟΤΕ, όμως σύντομα ακολούθησε το δρόμο που πραγματικά αγαπούσε, το δρόμο της παιδείας και της κοινωνικής προσφοράς. Βοήθησε αμέτρητα παιδιά στα μαθήματά τους, αρχικά τα ανήψια της και συνέχεια πολλά ακόμη παιδιά της Έγινας. Και επειδή η ίδια αγαπούσε βαθιά τον αθλητισμό και ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο, συχνά τα μαθήματα έκλειναν με παιχνίδι και γέλια στην αυλή. Παράλληλα, μέσα από το κατηχητικό θηλαίο, προετοίμαζε παιδιά για τις εισαγωγικές εξετάσεις του γυμνασίου, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εκπαιδευτική τους πορεία. Το 1974 αποφάσισε να ασχοληθεί ενεργά με τα κοινά και εκλέχθηκε Δημοτική Σύμβουλος Επιδημαρχίας Χρήστο Αξιώτη. Ήταν η φυσική συνέχεια μιας πορείας προσφοράς που δεν περιοριζόταν ποτέ στο προσωπικό συμφέρον. Το 1978, μαζί με μια ομάδα δραστήριων γυναικών, ήρεσε το Σύλλογο Γυναικών Έγινας, ένα σύλλογο που αποτέλεσε σημείο αναφοράς για το νησί, με στόχο την ανάδειξη της πολιτικής κληρονομιάς, τη διατήρηση των τοπικών εθήμων και την ενδυνάμωση των γυναικών και της οικογένειας. Ένα σύλλογο που συνεχίζει μέχρι σήμερα να προσφέρει σημαντικό έργο, κουβαλώντας μέσα του το όραμα εκείνων των πρώτων γυναικών. Διετέλεσε πρόεδρος του Συλλόγου Νέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Λυκείου Έγινας, άνοιξε το βιβλιοπωλείο Φλόρα στην Οδό Αφέας, στήριξε τη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου της Αθλητικής Ένωσης Έγινας Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Φίλων του Λαογραφικού Μουσείου, πρόεδρος της επαγγελματικής για δύο θητείες και πρόεδρος των δύο πρώτων Έγινα Φιστίκη Φεστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στη θεμελίωση ενός θεσμού που σήμερα αποτελεί σημείο αναφοράς για το νησί μας. Κι όμως, όσο σημαντικές και αν είναι όλες αυτές οι διακρίσεις και οι δράσεις, όσοι γνωρίζουν πραγματικά την κυρία Φλόρα, ξέρουν ότι το μεγαλύτερο έργο της βρίσκεται αλλού. Βρίσκεται στην οικογένεια που δημιούργησε, στην κόρη της, στα εγγόνια της, στα δισεγγονά της. Στους ανθρώπους που μεγάλωσαν κοντά της και έμαθαν από το παράδειγμά της τι σημαίνει αξιοπρέπεια, εργατικότητα, αγάπη και φιλότιμο. Γιατί η κυρία Φλόρα δεν δίδαξε μόνο με τα λόγια της, δίδαξε με τη ζωή της, με την ανοιχτή της αγκαλιά, με τη διάθεση να βοηθήσει χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα, με την ευγένεια, τη διακριτικότητα και την αρχοντιά που τη χαρακτηρίζουν μέχρι σήμερα. Για πολλές γενιές εγγενητών υπήρξε μια σταθερή παρουσία, ένα πρόσωπο που ενέπνεε εμπιστοσύνη, που πρόσφερε λύσεις, που έδινε χρόνο, συμβουλή, φροντίδα και αγάπη. Ένας άνθρωπος που δεν μέτρησε ποτέ την προσφορά του με αξιώματα ή τίτλους, αλλά με το χαμόγελο των ανθρώπων που βοήθησε. Κυρία Φλόρα Λιφαντή, απόψε δεν τιμούμε μόνο την πολυετή προσφορά σας, τιμούμε το χαρακτήρα σας, την καλοσύνη σας, την ακεραιότητά σας, την αγάπη σας για την Έγινα και τους ανθρώπους της. Σας ευχαριστούμε, γιατί αποτελείτε ένα φωτεινό παράδειγμα ήθους, ανιδιοτέλειας και κοινωνικής ευθύνης. Σας ευχαριστούμε γιατί μας θυμίζετε πως η πραγματική προσφορά δεν κάνει θόρυβο. Χτίζει αθόρυβα γέφυρες ανάμεσα στους ανθρώπους και αφήνει πίσω της ένα αποτύπωμα που δεν σβήνει στον χρόνο. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα γεροί, δυνατοί και περιτριγισμένοι από την αγάπη της υπέροχης οικογένειάς σας και ολόκληρης της Έγινας. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς και εγώ εκτός χαρτιού. Εγώ προσωπικά την ευχαριστώ ιδιαίτερα για την αδιάλειπτη και αδιάκοπη εμφάνιση του μηδήματος.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 6:30.
2: Όλη η Ελλάδα είναι ένας ρυθμός ζωής, χαράς και δημιουργίας. Όταν ομονοούμε, μονιάζουμε, φιλώνουμε, σεβόμαστε το ένα τον άλλον. Η χορευτική ομάδα υπό την καθοδήγηση των εμπνευσμένων δασκάλων Αντώνη Χναράκη και Φλόρας Κλαβά παρέσυρε το κοινό σε ένα αυθεντικό σεριάνι στην ελληνική παράδοση. Από τους λεβέντικους και πολεμικούς χορούς μέχρι τα τραγούδια της Ξενιτιάς, τα Νησιώτικα, το Χασάπικο, το Καλαματιανό και το Τζάμικο, η σκηνή πλημμύρισε με χρώματα και ρυθμούς από την Κρήτη, τη Μακεδονία, τη Θράκη, την Πελοπόννησο, την Ήπειρο και τα νησιά. Τις φορεσιές επιμελήθηκε η κυρία Μαρίνα Χριστοφάκη. Η κορυφαίη μουσική Σταυρούλα Δαλιάνη στο τραγούδι, ο Γιώργος Μαρινάκης στο βιολί, ο Κώστας Μερετάκης στα κρουστά, ο Ηλίας Μαυρίκης στο λαούτο, ο Βαγγέλης Ψαθάς στο ζουρνά και στο κλαρίνο και ο Βαγγέλης Ζήμνας στο ζουρνά αποθεώθηκαν προσφέροντας ένα σπάνιο παραδοσιακό άκουσμα κάτω από το γεννήτικο δειλινό. Η βραδιά έκλεισε σε κλίμα εφορίας με τους θεατές να γεύονται τη χαρά των ρυθμών, της παράδοσης και να ανανεώνουν το ραντεβού τους για τις επόμενες πολιτιστικές δράσεις του νησιού, έχοντας τις αποσκευές τους τις καλύτερες αναμνήσεις και ένα σπουδαίο μάθημα ζωής και ανιδιοτέλειας.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: στο σκοτάδι το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Χωρίς πύλας και υποδομές, με σπασμένα φωτιστικά και λακκούπες στο ξεκίνημα του καλοκαιριού. Με το χειρότερο δυνατό τρόπο υποδέχεται την τουριστική περίοδο το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Μια πολύτιμη και σύγχρονη υποδομή για το νησί παρουσιάζει σήμερα μια εικόνα πλήρους εγκατάλειψης, βυθισμένη στο σκοτάδι, γεμάτη φθορές, προκαλώντας την έντονη αγανάκτηση κατοίκων και επαγγελματιών. Το ρεπορτάζ του Έγινα Πόρταλ το βράδυ της Πέμπτης αποτυπώθηκε η θλιβερή και άκρως επικίνδυνη πραγματικότητα ενός δημόσιου έργου που αντί να αποτελεί μοχλό ανάπτυξης έχει μετατραπεί σε παγίδα για τους ανυποψίαστους επισκέπτες. Σκοτάδι, κατεστραμμένες υποδομές και παγίδες. Από την είσοδο του λιμένα στην περιοχή των εκδοτηρίων μέχρι και τον κόκκινο φανό στην άκρη της Προβλήτας, η κατάσταση είναι αποκαρδιωτική. Ανύπαρκτος φωτισμός. Όλες οι λάμπες είναι σβηστές, αν υπάρχουν. Τα περισσότερα φωτιστικά σώματα στους στήλους είτε έχουν καταστραφεί ολοσχερώς είτε είναι σπασμένα. Το μοναδικό φως στην περιοχή προέρχεται από τα παρακείμενα καταστήματα και τα δεκάδες στιοφόρα σκάφη που δένουν στην Προβλήτα. Διαλυμένος εξοπλισμός, βασικές υποδομές για την ασφάλεια και την υγιεινή παρουσιάζουν εικόνα διάλυσης. Μια πυροσβεστική φωλιά βρίσκεται κατεστραμμένη σε κοινή θέα, ενώ ένας κάδος απορριμμάτων παραμένει παρατημένος και σπασμένος, χωρίς καν να έχει απομακρυνθεί από τη θέση του. Δεν υπάρχει καμία απολύτως παροχή πύλας για την εξυπηρέτηση των σκαφών, αφήνοντας το λιμάνι χωρίς βασικές υπηρεσίες. Διάσπαρτες λακκούβες και φθορές. Αν και σε ένα σημείο μετά την είσοδο υπάρχει προστατευτικό πλέγμα και ένα μηχάνημα έργου του Δήμου Έγινας που μαρτυρούν ενδεχομένως την εκτέλεση κάποιων εργασιών, οι φθορές στο σώμα της Προβλήτας παραμένουν διάσπαρτες. Λακκούβες, σπασίματα στις ανοδομές και εκτεθειμένοι σωλήνες συνθέτουν το σκηνικό. Μέσα στα σκοτάδια αυτά τα προβλήματα γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνα για τη σωματική ακυρότητα των πεζών, ιδίως των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. Δύο κόσμοι στην ίδια προκυμαία. Η εικόνα του λιμανιού αποτελεί μια τεράστια παραφωνία για την Αγία Μαρίνα. Από τη μία πλευρά, η ιδιωτική πρωτοβουλία και η τουριστική κίνηση γεμάτη ζωή, φωταγωγημένα καταστήματα και δεκάδες τουριστικά σκάφη. Από την άλλη, ένα ολοκένουργιο δημόσιο έργο ανίκανο να ανταποκριθεί στις στοιχειώδες ανάγκες ασφάλειας και λειτουργικότητας, εκθέτει την περιοχή. Κι όμως τα σοβαρά προβλήματα είχαν επισημανθεί σε παλιότερο ρεπορτάζ του Έγινα Πόρταλ στις 11 Δεκεμβρίου 2025, όπου παρουσιάζονταν οι ροχμές και η καθίζηση στην ανοδομή, μαζί με την καταστροφή βασικών υποδομών για τη λειτουργία του. Σήμερα, 6 μήνες μετά, το λιμάνι παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα. Οι επαγγελματίες και οι κάτοικοι της Αγίας Μαρίνας δικαίως εκπέμπουν σήμα κινδύνου, καταγγέλλοντας το πρόβλημα. Είναι επιτακτική ανάγκη ο αρμόδιος φορέας, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, να παρέμβει άμεσα για την αποκατάσταση του φωτισμού, των υποδομών ασφαλείας και των επικίνδυνων βλαβών, προτού αυτή η ολιγορία οδηγήσει σε κάποιο ενδεχόμενο σοβαρό ατύχημα στην καρδιά της τουριστικής σεζόν. Επίσκεψη και εξενάγηση των συνέδρων του Συμβουλίου της Ευρώπης στο ιστορικό κυβερνείο της Έγινας. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Παρατηρητήριο για τη Διδασκαλία της Ιστορίας της Ευρώπης του Συμβουλίου της Ευρώπης συνδιοργάνωσαν συμπόσιο ιστορίας με θέμα «Η Ευρωπαϊκή Διάσταση στα Εθνικά Εκπαιδευτικά Συστήματα». Στο πλαίσιο του συμποσίου, οι σύνεδροι επισκέφθηκαν το πρωί του Σαββάτου την Έγινα και παρακολούθησαν μια ενδιαφέρουσα ξενάγηση στο ιστορικό κτίριο του κυβερνείου από την κυρία Άννα Γουλικούρδη. Προϊσταμένη του Τμήματος Αρχαιακής Έρευνας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και αναπληρώτρια προϊσταμένη ΓΑΚ Αργοσαρονικού. Μαζί με τους συνέδρους την Έγινα επισκέφθηκε ο κ. Δημήτρης Σωτηρόπουλος, πρόεδρος της Εφορίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και πρόεδρος του Παρατηρητηρίου. Κατά την άφιξή του στο ιστορικό κτίριο του πρώτου κυβερνείου, τους ξένους και Έλληνες επισκέπτες υποδέχθηκε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Έγινας κ. Μιχάλης Σπυριδάκης.
3: Εύχομαι να περάσετε μια όμορφη μέρα στο νησί μας. Βρίσκεστε στο πρώτο κυβερνείο. Στην πρώτη πρωτεύουσα του νέου ελληνικού κράτους. Ο Δήμος Έγινας είναι κοντά σε ό,τι ενέργεια χρειαστείτε για αυτή Να έχεις.
4: Θα μιλήσω πάλι για αυτό για να είσαι μια with you, μια πρόσφατα you may need today.
3: Και εύχομαι να, να είναι η επίσκεψη σας στο νησί, στο νησί μας, να είναι αποκομιδική.
4: And he hopes that your visit here is going to be useful and fruitful.
2: Ο διπορικός στο γραφείο του Ιωάννη Καποδίστρια. Τη σκητάλη της αναλυτικής ξενάγησης πήρε η κυρία Άννα Κουλικούρδη, προϊσταμένη του Τμήματος Αρχαιακής Έρευνας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και αναπληρώτρια προϊστάμενη του Κάκαργου Σαλονικού. Η κυρία Κουλικούρδη εισήγαγε τους συνέδρους στην ιστορία του κτηρίου, κάνοντας ειδική μνήμα στην έκθεση που φιλοξενήθηκε εκεί το 2021 για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Η περιήγηση επικεντρώθηκε στην αίθουσα που αποτελούσε το προσωπικό γραφείο και το υπνοδωμάτιο του Ιωάννη Καποδίστρια. Οι επισκέπτες είδαν από κοντά το χώρο, ο οποίος έχει διαμορφωθεί με έπιπλα, καρέκλες, ακόμη και το σερβίτσιο τσαγιού που χρησιμοποιούσε ο ίδιος ο κυβερνήτης. Όπως εξήγησε η κυρία Κουλικούρδη, ο Καποδίστρια εγκαταστάθηκε στην Αίγινα τον Ιανουάριο του 1828 και παρέμεινε για 22 μήνες έως τον Οκτώβριο του 1829.
5: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος, είμαι πρόεδρος της εφορίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και πρόεδρος του Παρατηρητηρίου για τη Διδασκαλία της Ιστορίας στην Ευρώπη που υπάγεται στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Είμαι εδώ κυρίως με τη δεύτερη ιδιότητά μου, ως πρόεδρος του Παρατηρητηρίου. Φιλοξενούμε στην Αθήνα αλλά και στην Αίγινα ένα μεγάλο συμπόσιο που αφορά τη σχέση της ευρωπαϊκής, τη διδασκαλία μάλλον της ευρωπαϊκής ιστορίας στο σχολικό πρόγραμμα του γυμνασίου και του λυκείου. Με την ευκαιρία αυτή επισκεφτήκαμε με όλα τα μέλη του παρατηρητηρίου αλλά και τους συμμετέχοντες στο συμπόσιο. Επισκεφτήκαμε την Αίγινα και το κτίριο εδώ που υπήρξε το πρώτο κυβερνείο του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους την περίοδο του Καποδίστρια. Είχαμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε, να δείξουμε στους προσκεκλημένους μας ένα κομμάτι από αυτήν την ιστορία του πρώτου ελληνικού κράτους, που είναι ταυτόχρονα και ευρωπαϊκή ιστορία. Και υπήρξε, ομολογώ έτσι, και μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά τους, πολλές ερωτήσεις και πολλά πράγματα που θα πούμε και στη συνέχεια, κάνοντας εδώ έτσι τη βόλτα αυτή. Για μας είναι ιδιαίτερα σημαντικό να φιλοξενούμε το παρατηρητήριο στην Αθήνα και στην Ελλάδα, διότι δεν είναι σύνηθες. Συνήθως συναντήσεις μας γίνονται σχεδόν πάντα στο Στρασβούργο ή στο Παρίσι. Οπότε το γεγονός ότι σήμερα βρίσκονται εδώ είναι για μας ιδιαίτερα τιμητικό, καθώς μάλιστα η χώρα μέσω του ομιλούντος έχει και την προεδρία του παρατηρητηρίου αυτή την περίοδο.
2: Η επίσκεψη άφησε άριστες εντυπώσεις στους Ευρωπαίους συνέδρους, αναδεικνύοντας την Αίγινα ως ένα ζωντανό κύτταρο της ευρωπαϊκής ιστορικής μνήμης. Πενταετής παράταση των αρχαιολογικών ερευνών στο Ελλάνη Όρος. Την παράταση για ακόμη 5 χρόνια του αρχαιολογικού προγράμματος επιφανειακής και ανασκαφικής έρευνας στην κορφή του Ελλάνη Όρου στην Αίγινα ενέκρινε το Υπουργείο Πολιτισμού, ανοίγοντας το δρόμο για τη συνέχιση της επιστημονικής διερεύνησης μιας περιοχής με ιδιαίτερη αρχαιολογική σημασία για το νησί. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, η Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή έλαβε άδεια για πενταετή παράταση του προγράμματος για την περίοδο 2026-2030 σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και η επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος, η Διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, Στέλλα Χρυσουλάκη, ενώ επικεφαλής από πλευράς της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής είναι ο αρχαιολόγος Τομπίας Κραβ. Για το 2026 προβλέπεται η πραγματοποίηση εντατικής επιφανειακής έρευνας στις παρυφές του Ελλάνη Όρους, καθώς και στις περιοχές Ανοβόδη, Κάτοβόδη και Σφεντούρη. Οι εργασίες αυτές αναμένεται να συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της ανθρώπινης παρουσίας και δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή κατά την αρχαιότητα. Η συνέχιση του ερευνητικού προγράμματος θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το Ελλάνη Όρος αποτελεί έναν από τους πλέον εμβληματικούς αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπους της Αίγινας. Η περιοχή έχει συνδεθεί με τη λατρεία του Ελλάνιου Διός και αποτελεί αντικείμενο συστηματικής έρευνας τα τελευταία χρόνια, με στόχο την αποκάλυψη νέων στοιχείων για την ιστορία και την αρχαιολογία του νησιού. την απόφαση του Υπουργείου περιλαμβάνοντας συγκεκριμένη όρη για την υλοποίηση των εργασιών, όπως η ενημέρωση των ιδιοκτητών, σε περίπτωση διέλευσης από ιδιωτικές εκτάσεις ή προστασία του περιβάλλοντος χώρους του Ιερού Ναού της Αναλήψεως, καθώς και η συντήρηση και μελέτη των ευρημάτων στο Μουσείο της Κολώνας. Η παράταση του προγράμματος εγκρίθηκε έπειτα από ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, επιβεβαιώντας σημασία της έρευνας και των μέχρι σήμερα αποτελεσμάτων της για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αίγινας.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ανάθεση υπηρεσίας για την επισκευή βλαβών και συντήρηση του δημοτικού φωτισμού ύψους 29.000 ευρώ. Στο έγγραφο της σύμβασης, ο κωδικός αφορά σπόρους και δενδρίλια. Σύμβαση απευθείας ανάθεσης για την επισκευή βλαβών και συντήρησης του δημοτικού φωτισμού συνολικού προϋπολογισμού 29.884 ευρώ, υπέγραψε ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς στις 18 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση, το έργο αφορά όλες τις δημοτικές κοινότητες του Δήμου και θα υλοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Όπως επισημαίνεται, τα δίκτυα χαμηλής τάσης που τροφοδοτούν το δημοτικό φωτισμό είναι σε πολλές περιπτώσεις παλιά και παρουσιάζουν συχνές διακυμάνσεις και πτώσεις τάσης, γεγονός που προκαλεί επαναλαμβανόμενες βλάβες και απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις. Στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ παρουσιάζεται αναλυτικά ο πίνακας των ενεργειών που θα γίνουν. Είναι αντικατάσταση εναέρειας καλωδίωσης δημοτικού φωτισμού, αντικατάσταση υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινου ιστού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, μεταφορά ιστών σε νέα θέση. Η δαπάνη θα βαρύνει τον άλλε του προϋπολογισμού του έτους 2026. Θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας και έχει καταχωρηθεί στον προϋπολογισμό με τίτλο «Επισκευή ευνηδίων βλαβών οδοφωτισμού». Ωστόσο, στη σχετική έρευνα που έκανε το Έγινα Πόρταλ, διαπίστωσε την ύπαρξη λάθους στον άλλε που αναγράφεται τα σχετικά της σύμβασης, καθώς δεν αφορά επισκευή οδοφωτισμού, αλλά προμήθεια σπόρων φυτών κτλ. Προφανώς είναι κάτι που έχει γίνει εκ παραδρομής, ωστόσο, επειδή είναι επίσημο έγγραφο σύμβασης, θα πρέπει να διορθωθεί το ταχύτερο. Είναι ένα έγγραφο στο οποίο υπάρχει υπογραφή του Δημάρχου από την πλευρά του Δήμου και υπογραφή του οικονομικού φορέα που αναλαμβάνει αυτή την υπηρεσία. Η μελέτη λοιπόν προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών, μεταξύ των οποίων η αντικατάσταση και συντήρηση φωτιστικών σωμάτων, η επισκευή ηλεκτρικών πινάκων διανομής, όπως είπαμε προηγουμένως, η αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων πύλαρ, η αποκατάσταση καλωδιώσεων, η τοποθέτηση προστατευτικών καλωδίων, καθώς και εργασίες γείωσης και προστασίας των εγκαταστάσεων αποτροκτικά. Παράλληλα, προβλέπεται γενικότερη συντήρηση του δικτύου οδοφωτισμού, ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα που έχουν ισορρευτεί με την πάροδο του χρόνου και να βελτιωθεί η λειτουργία του συστήματος σε δρόμους, πλατείες, πάρκα, παιδικές γαράζ και κοινόχρηστους χώρους. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει εργασίες αντικατάστασης εναέρειας και υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινων ιστών φωτισμού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και μεταφορά ιστών σε νέες θέσεις, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο από τις υπηρεσίες του Δήμου. Η ποσότητα όλων αυτών, όπως είπαμε προηγουμένως, υπάρχει στο σχετικό πίνακα που δημοσιεύεται στο άρθρο. Οι εργασίες θα εκτελεστούν από εξειδικευμένο προσωπικό με τις απαραίτητες άδειες ηλεκτροτεχνικών εργασιών και εναέριων παρεμβάσεων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα μέτρα ασφάλειας τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους πολίτες. Σύμφωνα με το έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στόχος είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση των βλαβών που εμφανίζονται καθημερινά στο εκτεταμένο δίκτυο φωτισμού του νησιού, ιδιαίτερα καλοκαιρινή περίοδο, όταν η επισκεψιμότητα και οι ανάγκες φωτισμού αυξάνονται σημαντικά. Τέλος, την έκθεση επισημαίνεται ότι ο Δήμος Έγινας βρίσκεται από το Μάρτιο του 2026 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, γεγονός που καθιστά πιο επιτακτική την εύρυθμη λειτουργία των βασικών δημοτικών υποδομών και υπηρεσιών. Να το διορθώσω αυτό, 9 Τρίτου του 2026 είναι απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας. Περισσότεροι από 150 εκπρόσωποι της τουριστικής βιομηχανίας από όλο τον κόσμο θα επισκεφθούν την Έγινα. Η υποδοχή τους θα γίνει στην Πέρδικα. Στις 25 Ιουνίου 2026 το νησί θα επισκεφθούν περισσότεροι από 170 εκπρόσωποι της τουριστικής βιομηχανίας από όλο τον κόσμο, στο πλαίσιο της Διεθνούς Διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. η Έγινα επιλέχθηκε ως ένας από τους σταθμούς φιλοξενίας της μεγάλης τουριστικής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της διεθνούς αγοράς τουρισμού από διάφορες χώρες. Σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση από το Γραφείο Δημάρχου στη Δημοτική Επιτροπή, η επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Στόχος είναι οι επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά την πολιτιστική κληρονομιά της Έγινας, τις τοπικές παραδόσεις, τη γαστρονομία και τα προϊόντα που συνθέτουν τη μοναδική ταυτότητα του τόπου. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators στο νησί θεωρείται ότι θα προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τον προορισμό, τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Έγινας. Η υποδοχή των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί στην Πέρδικα, όπου θα παρακολουθήσουν παρουσίαση παραδοσιακών χωρών. Θα ενημερωθούν για τα σημεία ενδιαφέροντος του νησιού μέσω ειδικού αγγλόφων τουριστικού οδηγού και θα γνωρίσουν τοπικά προϊόντα με ιδιαίτερη έμφαση στο φυστί και γίνης και τα παραδοσιακά γλυκά. Το θέμα συζητήθηκε και ψηφίστηκε ομόφωνα στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου 2026. Τα μέλη της Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα εξειδικευμένη δαπάνη ύψους 4.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24 και 13% προκειμένου να υλοποιηθούν δράσεις προβολής και φιλοξενίας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Η νέα 12ετή σύμβαση με τον ΕΣΔΑ για τη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων και η παλιά 10ετή του 2021. Την έγκριση του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με τον ειδικό διαβαθμιστικό σύνδεσμο νομού Αττικής, τον ΕΣΝΑ, προχώρησε ομόφωνα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίασή της στις 16 Ιουνίου 2026. Η απόφαση αφορά την υλοποίηση δράσεων για τη χωριστή συλλογή και διαχείριση βίου αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Το αντικείμενο της σύμβασης και ο εξοπλισμός. Αντικείμενο της 12ετούς διάρκειας σύμβασης είναι η ανάπτυξη δικτύου καφέ κάδων με στόχο την εκτροπή των οργανικών αποβλήτων από την ταφή τους στους χώρους υγειονομικής ταφής Χιτά και την παραγωγή υψηλής ποιότητας κομπόστ. Βάσει των όρων της συμφωνίας, ο ΕΣΝΑ αναλαμβάνει να διαθέσει στο Δήμο Έγινας χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα τον απαραίτητο εξοπλισμό συλλογής. Συγκεκριμένα, η προμήθεια περιλαμβάνει 368 καφέ κάδους χωρητικότητας 240 λίτρων, 76 καφέ κάδους χωρητικότητα 300 επίσης 40 λίτρων. Τα απόβλητα που εντάσσονται στο πρόγραμμα ορίζονται αποκλειστικά ως τα βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιέτησης. Υποχρεώσεις των συμβαλλωμένων μερών, η λειτουργία του δικτύου και η αποκομιδή των βιοαποβλήτων θα πραγματοποιείται με ευθύνη και προσωπικό του Δήμου Έγινας. Παράλληλα, ο Δήμος υποχρεούται να μεριμνά για την ασφαλή φύλαξη του εξοπλισμού, να καθορίσει τα σημεία τοποθέτησης των κάδων και να προχωρήσει σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών. Από την πλευρά του ΕΣΝΑ, πέρα από την παροχή του εξοπλισμού, αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση της προμήθειας μέσω ένταξης σε προγράμματα όπως το ΕΣΠΑ, καθώς και τη συνδιαμόρφωση των κατευθύνσεων για την εκπαίδευση των δημοτών. Παρακολούθηση γερίτρες. Για την επίβλεψη της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης συγκροτείται τριμελή σκηνή Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία αποτελείται από δύο εκπροσώπους του ΕΣΝΑ και έναν εκπρόσωπο του Δήμου Έγινας. Ως εκπρόσωπος του Δήμου στην Επιτροπή ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος Εθνικών Υπηρεσιών κ. Δημήτριος Καραγιάννης. Η σύμβαση προβλέπει την επιβολή ποινικών ρητρών έως 10% της αξίας του εξοπλισμού σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης των όρων. Επιπλέον, ορίζεται ότι σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης απόκλησης από τους στόχους ανακύκλωσης για 2 συναπτά έτη, εάν διαπιστωθεί η ρήψη άλλων ειδών αποβλήτων στους καφέ κάδους, ο ΕΣΝΑ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή του εξοπλισμού. Η νέα σύμβαση υπογράφηκε πριν εκπνεύσει 10ετής, που είχε υπογραφεί το 2021. Στις 17 Ιουνίου 2021 είχε υπογραφεί 10ετή σύμβαση του ΕΣΝΑ με το Δήμο Έγινας με τίτλο «Δράσεις χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων στους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής». Εκείνη η σύμβαση είχε υπογραφεί από τον τότε πρόεδρο του ΕΣΝΑ, κύριο Βασίλη Κόκαλη και το Δήμαρχο Έγινας κύριο Γιάννη Ζορμπά. Είχε προηγηθεί μια σύμβαση με τον ΕΣΝΑ για τους καφέ κάδους το αυτοκίνητο των βιοαποβλήτων στις 31 Ιουλίου 2020, οπότε και είχε εγκριθεί το σχετικό σχέδιο. Το αυτοκίνητο που παρέλαβε ο Δήμος Έγινας, όπως και 66 Δήμοι της Αττικής, δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ, ενώ κάποιοι από τους καφέ κάδους εμφανίστηκαν κατά διαστήματα σε κάποια σημεία του νησιού. Το πρόγραμμα δεν λειτουργήσε βέβαια όπως θα έπρεπε. Σε εκκρεμότητα η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ και το ζήτημα με το όχημα αποκομιδής. Σε εκκρεμότητα παραμένει η δημιουργία της μονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ στην Έγινα, καθώς δεν έχουν υπάρξει νεότερες εξελίξεις γύρω από το θέμα. Το σχετικό πρόγραμμα βασιζόταν σε δύο κεντρικούς άξονες. Πρώτος άξονας προβλέπει την παροχή ειδικών καφέ κάδων και οχημάτων συλλογής στους Δήμους. Ο Δήμος Έγινας παρέλαβε το καλοκαίρι του 2020 από την Περιφέρεια Αττικής 45 καφέ κάδους και ένα απορριμματοφόρο. Ωστόσο, έχει επισημανθεί επανειλημμένα ότι το μέγεθος του συγκεκριμένου οχήματος καθιστά αδύνατη την αποκομιδή στους δρόμους του νησιού, με αποτέλεσμα οι κάδοι να παραμένουν σε αδράνεια. Ο δεύτερος άξονας αφορούσε τη δημιουργία ενός δικτύου αποκεντρωμένων μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ διαδημοτικού χαρακτήρα σε συνεργασία του ΕΣΝΑ με τις τοπικές κοινωνίες. Μία από αυτές τις μονάδες είχε σχεδιαστεί να κατασκευαστεί στην Έγινα στο πλαίσιο συνεργασίας, διαδημοτικής συνεργασίας με το Αγκίστρι. Από τον Οκτώβριο του 2022, όταν δημοσιεύτηκαν στο Έγινα Πόρταλ οι πρώτες πληροφορίες για τη δημιουργία τεσσάρων τέτοιων μονάδων στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων, δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη ενημέρωση για την πορεία του έργου, αν βέβαια πια αυτό υφίσταται.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μια ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία προσέθεσε στο ενεργητικό του ο Άντωνης Ζαμπέλης, πραγματοποιώντας την πρώτη του εμφάνιση με την Εθνική Ομάδα Ανδρών στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Βόλο. Σύμφωνα με τον Σέγας, ο αθλητής ήταν ο νεότερος σε ηλικία μεταξύ όλων των ανδρών που συμμετείχαν στη διοργάνωση, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο αξιοσημείωτη τη παρουσία του σε ένα τόσο υψηλού επίπεδου ανταγωνισμό. Παρά τις αυξημένες υποχρεώσεις της φετινής χρονιάς λόγω των πανελλαδικών εξετάσεων και χωρίς να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση, ο Ζαμπέλης κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στη διοργάνωση και να σταθεί με αξιώσεις απέναντι σε πολύ πιο έμπειρους αθλητές. Όπως ανέφερε ο προπονητής του Συλλόγου Βασίλης Ζαμπέλης, υπήρχε η εκτίμηση ότι ο νεαρός αθλητής ίσως εμφανιζόταν επιφυλακτικός απέναντι σε αντιπάλους με σημαντικά καλύτερες επιδόσεις και μεγαλύτερη εμπειρία. Ωστόσο, μέσα στον αγώνα απέδειξε το αντίθετο, ξεκινώντας δυναμικά από τα πρώτα μέτρα και δείχνοντας αγωνιστική ωριμότητα. Η προσπάθειά του συνοδεύτηκε από νέο ατομικό ρεκόρ στα 9-17, επίδοση που το φέρνει στην κορφή της ελληνικής κατάταξης στην κατηγορία K20, στην οποία ανήκει ηλικιακά. Το βλέμμα πλέον στρέφεται στο

0: πρώτα μέτρα και δείχνοντας αγωνιστική ωριμότητα. Η προσπάθειά του συνοδεύτηκε από νέο ατομικό ρεκόρ στα 9-17, επίδοση που το φέρνει στην κορφή της ελληνικής κατάταξης στην κατηγορία K20, στην οποία ανήκει ηλικιακά. Το βλέμμα πλέον στρέφεται στο πανελλήνιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί σε 2 εβδομάδες στα Τρίκαλα, όπου υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες για ακόμη καλύτερη επίδοση. Η διοίκηση και οι άνθρωποι του συλλόγου συγχαίρουν τον Αντώνη Ζαμπέλη για την εξαιρετική του εμφάνιση και του εύχονται καλή συνέχεια στη φετινή αγωνιστική του πορεία.
1: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.

0: ρυθμός, μια βραδιά πολιτισμού και αναγνώρισης. Ο Δήμος Έγινας τίμησε την κυρία Φλόρα Λιφαντή για την προσφορά της. Η ετήσια μουσικοχορευτική παράσταση της χορευτικής ομάδας του Συλλόγου Γυναικών Έγινας με τίτλο «Μνήμης Ρυθμός», που φιλοξενήθηκε στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ανδρέα Δέλτα Καψάλη το βράδυ της 4ης 17 Ιουνίου, εξελίχθηκε σε μια κορυφαία στιγμή μνήμης και αναγνώρισης, καθώς ο Δήμος Έγινας και ο Σύλλογος επιφύλασαν μια μεγάλη έκπληξη, την επίσημη βράβευση της επιδεκαετίας τηλοβάτιδας του Συλλόγου και του Νησιού, κυρία Φλόρα Λιφαντή. Την εκδήλωση προλόγησε η πρόεδρος του Συλλόγου, κυρία Φλόρα Λιφαντή, η οποία έδωσε το έναυσμα για την ατμόσφαιρα της βραδιάς.
1: Όπως ο ρυθμός της καρδιάς μας μας δίνει ζωή, έτσι και ο ρυθμός της μουσικής μας ανεβάζει ψηλά, μας δίνει χαρά και μας προτρέπει να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να θυμηθούμε και να ξαναζωντανέψουμε χορούς λεβέντικους, πολεμικούς, ερωτικούς, της ξενιτιάς, νησιώτικους, χασάπικο και καλαματιανό, τσάμικο. Έχει της Θράκης, της Μακεδονίας και της Ηπείρου, να μην ξεχάσουμε καμιά περιοχή. Και ο κάθε χορός έχει το χαρακτηριστικό του γνώρισμα, το γνώρισμα της κοινωνίας και των συνηθιών του κάθε τόπου. Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν ότι η μελωδία...
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Η ώρα είναι 7.
1: Και σκοτεινή. Ενώ με το ρυθμό γίνεται ρωμαλαία, ενεργητική και σαφής. Όπως η αρμονία της φύσης μας προσφέρει χαρά, γαλήνη, με τους μοναδικούς συνδυασμούς που μας χαρίζει, πιστεύω πως και η αρμονία της μουσικής, του χορού και του τραγουδιού μαζί με την ομορφιά του χώρου και του διληνού θα χαρίσει σε όλους μας απόψε μια υπέροχη βραδιά. Γι' αυτό σας καλέσαμε και σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που τιμάτε με την παρουσία σας τη μουσικοχορευτική μας παράσταση, για να ξεφύγουμε για λίγο από την καθημερινότητα και να γευτούμε τη χαρά των ρυθμών της ζωής, ζωντανεύοντας μνήμες από Κρήτη, Μακεδονία, Θράκη, Πελοπόννησο, από νησιά. Όλη η Ελλάδα είναι ένας ρυθμός ζωής, χαράς και δημιουργίας. Όταν ομονοούμε, μονιάζουμε, φιλιώνουμε, σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Ευχαριστώ όλες και όλους τους χορευτές, χορεύτριες, μικρούς και μεγάλους, που με αφοσίωση και επιμέλεια είναι εδώ για να μας προσφέρουν τους δικούς τους ρυθμούς με αγάπη, που τιμά πρώτα τους ίδιους, αλλά κυρίως τους εμπνευσμένους τους δάσκαλους, τον Αντώνη και τη Φλόρα. Ευχαριστώ.

0: με τον κύριο Δήμαρχο που είναι μαζί μας απόψε. Τον πατέρα Αμφιλόχιο και τον πατέρα Νικόλαο. Την αντιδήμαρχο κυρία Όλγα Πετρίτη. Τον αντιδήμαρχο πολιτισμού και πρόεδρο του Φιστίκη ΦΕΣ, κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη. Ευχαριστούμε και τον κύριο Σάκη Σακιώτη, πρώην δήμαρχο. Επίσης, όλους τους προέδρους και φορείς των συλλόγων που είναι απόψε κοντά μας. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την κυρία Σίλα Αλεξίου, δεν τη βλέπω. Πού είναι, Σίλα? Είναι και η Σίλα Αλεξίου, αλλά δεν τη βλέπω. Η οποία είναι πρόεδρος των φίλων του Ιδρύματος και κάθε χρόνο έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία, γι' αυτό και την ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά και τώρα να δείτε την παράστασή μας, να τη χαρείτε και να διασκεδάσετε με την αρμονία και με τους ρυθμούς της καρδιάς και της ψυχής και της ζωής. Πριν να αρχίσει, θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Δήμαρχο, αν μπορούσε να μας πει ένα καλωσόρισμα.
1: Σεβαστοί πατέρες, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η απόψινή βραδιά έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Ο Δήμος Έγινας, σε συνεργασία με μέλη του Συλλόγου Γυναικών Έγινας και ανθρώπους που πορεύτηκαν μαζί της όλα αυτά τα χρόνια, αποφάσισε να κάνει μια μικρή έκπληξη σε μια μεγάλη κυρία του τόπου μας. Μια έκπληξη που γεννήθηκε από την ανάγκη να εκφράσουμε δημόσια την ευγνωμοσύνη, την αγάπη και το σεβασμό μας σε μια γυναίκα που επί δεκαετίες προσέφερε ακούραστα στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της Έγινας. Απόψε, ο τόπος μας τιμά μία από τις πιο φωτεινές και αγαπητές μορφές του. Τιμά μια γυναίκα που η ζωή της είναι άρρηκτα δεμένη με την ιστορία, την κοινωνία και τον πολιτισμό του νησιού μας. Μια γυναίκα που στάθηκε και στέκεται παρούσα, ενεργή και δημιουργική, σταθερά, μέσα στις μεγάλες αλλαγές που γνώρισε η Έγινα τις τελευταίες δεκαετίες. Ενώ άφησε το δικό της ανεξίτηλο αποτύπωμα στον τόπο που αγάπησε όσο λίγη. Θυμά την κυρία Φλόρα Λιφαντή. Την κυρία Φλόρα της Έγινας.

μια γυναίκα για την οποία η προσφορά δεν υπήρξε ποτέ υποχρέωση, αλλά τρόπος ζωής. Η Φλόρα Αλιφαντή γεννήθηκε στις 18 Απριλίου 1942 μέσα στα δύσκολα χρόνια της κατοχής. Μεγάλωσε στην οδό Αθέας, σε ένα φτωχικό αλλά γεμάτο αγάπη σπίτι, ως το τέταρτο παιδί μιας πολύτεχνης οικογένειας που πάλεψε με αξιοπρέπεια για να επιβιώσει. Ο πατέρας της, επιστρέφοντας από το αλβανικό μέτωπο, στάθηκε στήριγμα της οικογένειας, δουλεύοντας ακούραστα για να εξασφαλίσει τα απαραίτητα στα δύσκολα χρόνια της πείνας. Μέσα σε εκείνες τις στερήσεις, η μικρή Φλόρα μεγάλωνε με την αθωότητα της παιδικής ηλικίας. Θυμάται ακόμη τους Γερμανούς στρατιώτες να τις σηκώνουν στους ώμους και να τις προσφέρουν σοκολάτες, εικόνες που η παιδική της ψυχή δεν μπορούσε ποτέ να ερμηνεύσει, αλλά που σήμερα αποτελούν ζωντανές μαρτυρίες μιας εποχής που σημάδευσε ολόκληρες γενιές. Σε ηλικία 7 ετών, περνά την πόρτα του πρώτου δημοτικού σχολείου Έγινας, κρατώντας την Πάνη Νησάκα, την Πλάκα και το κοντήλι της. Ήταν χρόνια δύσκολα, χρόνια όπου πολλά παιδιά πήγαιναν ξυπόλυτα στο σχολείο, όμως η φτώχεια δεν κατάφερε ποτέ να περιορίσει τη δική της δίψα για μάθηση. Ξεχώρισε γρήγορα για την εργατικότητα, την ευγένεια και το ήθος της. Η αγαπημένη της δασκάλα, η Νίκη Λεούση, διέκρινε από νωρίς τις αρετές της και της εμπιστευόταν ευθύνες που σπάνια κάποιος θα εμπιστευόταν σε ένα παιδί. Κι όμως, αυτές οι ευθύνες που καλλιέργησαν μέσα της το αίσθημα της δικαιοσύνης και της προσφοράς. Συνέχισε στο γυμνάσιο, που τότε στεγανζόταν στο ιστορικό κυβερνείο, την περίφημη καζάρμα. Εκεί, δίπλα στην αγαπημένη και αχώριστη φίλη της Χρυσούλα, διαμόρφωσε τον χαρακτήρα και τις αξίες που τη συνόδευσαν σε όλη της τη ζωή. Ήταν καλή μαθήτρια, αλλά και ζωηρή, γεμάτη ενέργεια και όρεξη για ζωή. Η αγάπη της για τα γράμματα συνδυαζόταν πάντα με την αγάπη της για τον αθλητισμό. Πέτυχε στις εισαγωγικές εξετάσεις τόσο της νομικής όσο και της Παντίου. Επέλεξε να φοιτήσει στην Πάντιο, πραγματοποιώντας ένα μεγάλο όνειρο. Οι συνθήκες όμως της εποχής δεν της επέτρεψαν να συνεχίσει τις σπουδές της πέρα από το πρώτο έτος και έτσι επέστρεψε στην Έγινα. Πολλές ήταν οι γυναίκες που έκαναν τότε παρόμοιες θυσίες βάζοντας τις υποχρεώσεις πάνω από τις προσωπικές τους φιλοδοξίες. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Αθήνα έζησε στο εκκλησιαστικό οικοτροφείο Νέου Φαλήρου, ενώ παράλληλα παρακολούθησε μαθήματα κατηχήτριας και υπηρέτησε ως δασκάλα κατηχητικού, προσφέροντας από νεαρή ηλικία γνώσεις, αξίες και αγάπη στα παιδιά. Το 1962 παντρεύτηκε στην Έγινα τον αγαπημένο της σύντροφο ζωής, τον Αντώνη Αλιφαντή. Έναν άνθρωπο με τον οποίο... συμπορεύτηκαν για δεκαετίες δημιουργώντας μια οικογένεια γεμάτη αγάπη, αλληλοσεβασμό και προσφορά. Το 1963 διορίστηκε στον ΟΤΕ, όμως σύντομα ακολούθησε τον δρόμο που πραγματικά αγαπούσε, τον δρόμο της παιδείας και της κοινωνικής προσφοράς. Βοήθησε αμέτρητα παιδιά στα μαθήματά τους, αρχικά τα ανήψια της και συνέχεια πολλά ακόμη παιδιά της Έγινας. Και επειδή η ίδια αγαπούσε βαθιά τον αθλητισμό και ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο, συχνά τα μαθήματα έκλειναν με παιχνίδι και γέλια στην αυλή. Παράλληλα, μέσα από το κατηχητικό θηλαίο, προετοίμαζε παιδιά για τις εισαγωγικές εξετάσεις του γυμνασίου, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εκπαιδευτική τους πορεία. Το 1974 αποφάσισε να ασχοληθεί ενεργά με τα κοινά και εκλέχθηκε Δημοτική Σύμβουλος Επιδημαρχίας Χρήστο Αξιώτη. Ήταν η φυσική συνέχεια μιας πορείας προσφοράς που δεν περιοριζόταν ποτέ στο προσωπικό συμφέρον. Το 1978, μαζί με μια ομάδα δραστήριων γυναικών, ίδρυσε το Σύλλογο Γυναικών Έγινας, ένα σύλλογο που αποτέλεσε σημείο αναφοράς για το νησί, με στόχο την ανάδειξη της πολιτικής κληρονομιάς, τη διατήρηση των τοπικών εθήμων και την ενδυνάμωση των γυναικών και της οικογένειας. Ένα σύλλογο που συνεχίζει μέχρι σήμερα να προσφέρει σημαντικό έργο, κουβαλώντας μέσα του το όραμα εκείνων των πρώτων γυναικών. Διετέλεσε πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Λυκείου Έγινας, άνοιξε το βιβλιοπωλείο Φλόρα στην οδό Αφέας, στήριξε τη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου της Αθλητικής Ένωσης Έγινας,
Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Φίλων του Λαογραφικού Μουσείου, πρόεδρος της επαγγελματικής για δύο θητείες και πρόεδρος των δύο πρώτων Έγινα Φιστίκη Φεστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στη θεμελίωση ενός θεσμού που σήμερα αποτελεί σημείο αναφοράς για το νησί μας. Κι όμως, όσο σημαντικές και αν είναι όλες αυτές οι διακρίσεις και οι δράσεις, όσοι γνωρίζουν πραγματικά την κυρία Φλόρα, ξέρουν ότι το μεγαλύτερο έργο της βρίσκεται αλλού. Βρίσκεται στην οικογένεια που δημιούργησε, στην κόρη της, στα εγγόνια της, στα δισεγγονά της. Στους ανθρώπους που μεγάλωσαν κοντά της και έμαθαν από το παράδειγμά της τι σημαίνει αξιοπρέπεια, εργατικότητα, αγάπη και φιλότιμο. Γιατί η κυρία Φλόρα δεν δίδαξε μόνο με τα λόγια της, δίδαξε με τη ζωή της, με την ανοιχτή της αγκαλιά, με τη διάθεση να βοηθήσει χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα, με την ευγένεια, τη διακριτικότητα και την αρχοντιά που τη χαρακτηρίζουν μέχρι σήμερα. Για πολλές γενιές εγγενητών υπήρξε μια σταθερή παρουσία, ένα πρόσωπο που ενέπνεε εμπιστοσύνη, που πρόσφερε λύσεις, που έδινε χρόνο, συμβουλή, φροντίδα και αγάπη. Ένας άνθρωπος που δεν μέτρησε ποτέ την προσφορά του με αξιώματα ή τίτλους, αλλά με το χαμόγελο των ανθρώπων που βοήθησε. Κυρία Φλόρα Λιφαντή, απόψε δεν τιμούμε μόνο την πολυετή προσφορά σας, τιμούμε το χαρακτήρα σας, την καλοσύνη σας, την ακεραιότητά σας, την αγάπη σας για την Έγινα και τους ανθρώπους της. Σας ευχαριστούμε, γιατί αποτελείτε ένα φωτεινό παράδειγμα ήθους, ανιδιοτέλειας και κοινωνικής ευθύνης. Σας ευχαριστούμε γιατί μας θυμίζετε πως η πραγματική προσφορά δεν κάνει θόρυβο. Χτίζει αθόρυβα γέφυρες ανάμεσα στους ανθρώπους και αφήνει πίσω της ένα αποτύπωμα που δεν σβήνει στον χρόνο. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα γεροί, δυνατοί και περιτριγισμένοι από την αγάπη της υπέροχης οικογένειάς σας και ολόκληρης της Έγινας. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς και εγώ εκτός χαρτιού. Εγώ προσωπικά την ευχαριστώ ιδιαίτερα για την αδιάλειπτη και αδιάκοπη εμφάνιση που μου δίνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Όλη η Ελλάδα είναι ένας ρυθμός ζωής, χαράς και δημιουργίας. Όταν ομονοούμε, μονιάζουμε, φιλώνουμε, σεβόμαστε το ένα τον άλλον. Η χορευτική ομάδα υπό την καθοδήγηση των εμπνευσμένων δασκάλων Αντώνη Χναράκη και Φλόρας Κλαβά παρέσυρε το κοινό σε ένα αυθεντικό σεριάνι στην ελληνική παράδοση. Από τους λεβέντικους και πολεμικούς χορούς μέχρι τα τραγούδια της Ξενιτιάς, τα Νησιώτικα, το Χασάπικο, το Καλαματιανό και το Τζάμικο, η σκηνή πλημμύρισε με χρώματα και ρυθμούς από την Κρήτη, τη Μακεδονία, τη Θράκη, την Πελοπόννησο, την Ήπειρο και τα νησιά. Τις φορεσιές επιμελήθηκε η κυρία Μαρίνα Χριστοφάκη. Η κορυφαίη μουσική Σταυρούλα Δαλιάνη στο τραγούδι, ο Γιώργος Μαρινάκης στο βιολί, ο Κώστας Μερετάκης στα κρουστά, ο Ηλίας Μαυρίκης στο λαούτο, ο Βαγγέλης Ψαθάς στο ζουρνά και στο κλαρίνο και ο Βαγγέλης Ζήμνας στο ζουρνά αποθεώθηκαν, προσφέροντας ένα σπάνιο παραδοσιακό άκουσμα κάτω από το γεννήτικο δειλινό. Η βραδιά έκλεισε σε κλίμα εφορίας με τους θεατές να γεύονται τη χαρά των ρυθμών, της παράδοσης και να ανανεώνουν το ραντεβού τους για τις επόμενες πολιτιστικές δράσεις του νησιού, έχοντας τις αποσκευές τους τις καλύτερες αναμνήσεις και ένα σπουδαίο μάθημα ζωής και ανιδιοτέλειας.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Το σκοτάδι το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας, χωρίς πύλας και υποδομές, με σπασμένα φωτιστικά και λακκούπες στο ξεκίνημα του καλοκαιριού. Με το χειρότερο δυνατό τρόπο υποδέχεται την τουριστική περίοδο το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Μια πολύτιμη και σύγχρονη υποδομή για το νησί παρουσιάζει σήμερα μια εικόνα πλήρους εγκατάλειψης, βυθισμένη στο σκοτάδι, γεμάτη φθορές, προκαλώντας την έντονη αγανάκτηση κατοίκων και επαγγελματιών. Σε ρεπορτάζ του Έγινα Πόρταλ το βράδυ της Πέμπτης αποτυπώθηκε η θλιβερή και άκρως επικίνδυνη πραγματικότητα ενός δημόσιου έργου που αντί να αποτελεί μοχλό ανάπτυξης έχει μετατραπεί σε παγίδα για τους ανυποψίαστους επισκέπτες. Σκοτάδι, κατεστραμμένες υποδομές και παγίδες. Από την είσοδο του λιμένα στην περιοχή των εκδοτηρίων μέχρι και τον κόκκινο φανό στην άκρη της Προβλήτας, η κατάσταση είναι αποκαρδιωτική. Ανύπαρκτος φωτισμός. Όλες οι λάμπες είναι σβηστές, αν υπάρχουν. Τα περισσότερα φωτιστικά σώματα στους στήλους είτε έχουν καταστραφεί ολοσχερός είτε είναι σπασμένα. Το μοναδικό φως στην περιοχή προέρχεται από τα παρακείμενα καταστήματα και τα δεκάδες στιοφόρα σκάφη που δένουν στην Προβλήτα. Διαλυμένος εξοπλισμός, βασικές υποδομές για την ασφάλεια και την υγιεινή παρουσιάζουν εικόνα διάλυσης. Μια πυροσβεστική φωλιά βρίσκεται κατεστραμμένη σε κοινή θέα, ενώ ένας κάδος απορριμμάτων παραμένει παρατημένος και σπασμένος, χωρίς καν να έχει απομακρυνθεί από τη θέση του. Δεν υπάρχει καμία απολύτως παροχή πύλας για την εξυπηρέτηση των σκαφών, αφήνοντας το λιμάνι χωρίς βασικές υπηρεσίες. Διάσπαρτες λακκούβες και φθορές. Αν και σε ένα σημείο μετά την είσοδο υπάρχει προστατευτικό πλέγμα και ένα μηχάνημα έργου του Δήμου Έγινας που μαρτυρούν ενδεχομένως την εκτέλεση κάποιων εργασιών, οι φθορές στο σώμα της Προβλήτας παραμένουν διάσπαρτες. Λακκούβες, σπασίματα στις ανοδομές και εκτεθειμένες σωλήνες συνθέτουν το σκηνικό. Μέσα στα σκοτάδια αυτά τα προβλήματα γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνα για τη σωματική ακυρότητα των πεζών, ιδίως των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. Δύο κόσμοι στην ίδια προκυμαία. Η εικόνα του λιμανιού αποτελεί μια τεράστια παραφωνία για την Αγία Μαρίνα. Από τη μία πλευρά, η ιδιωτική πρωτοβουλία και τουριστική κίνηση γεμάτη ζωή, φωταγωγημένα καταστήματα και δεκάδες τουριστικά σκάφη. Από την άλλη, ένα ολοκένουργιο δημόσιο έργο ανίκανο να ανταποκριθεί στις στοιχειώδες ανάγκες ασφάλειας και λειτουργικότητας, εκθέτει την περιοχή. Κι όμως τα σοβαρά προβλήματα είχαν επισημανθεί σε παλιότερο ρεπορτάζ του Έγινα Πόρταλ στις 11 Δεκεμβρίου 2025, όπου παρουσιάζονταν οι ροχμές και η καθίζηση στην ανοδομή. μαζί με την καταστροφή βασικών υποδομών για τη λειτουργία του. Σήμερα, 6 μήνες μετά, το λιμάνι παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα. Οι επαγγελματίες και οι κάτοικοι της Αγίας Μαρίνας δικαίως εκπέμπουν σήμα κινδύνου, καταγγέλλοντας το πρόβλημα. Είναι επιτακτική ανάγκη ο αρμόδιος φορέας, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, να παρέμβει άμεσα για την αποκατάσταση του φωτισμού, των υποδομών ασφαλείας και των επικίνδυνων βλαβών, προτού αυτή η ολιγορία οδηγήσει σε κάποιο ενδεχόμενο σοβαρό ατύχημα στην καρδιά της τουριστικής σεζόν. Επίσκεψη και εξενάγηση των συνέδρων του Συμβουλίου της Ευρώπης στο ιστορικό κυβερνείο της Αίγινας. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Παρατηρητήριο για τη Διδασκαλία της Ιστορίας της Ευρώπης του Συμβουλίου της Ευρώπης συνδιοργάνωσαν συμπόσιο ιστορίας με θέμα «Η Ευρωπαϊκή Διάσταση στα Εθνικά Εκπαιδευτικά Συστήματα». Στο πλαίσιο του συμποσίου, οι σύνεδροι επισκέφθηκαν το πρωί του Σαββάτου την Αίγινα και παρακολούθησαν μια ενδιαφέρουσα ξενάγηση στο ιστορικό κτίριο του κυβερνείου από την κυρία Άννα Γουλικούρδη, προϊσταμένη του Τμήματος Αρχαιακής Έρευνας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και αναπληρώτρια προϊσταμένη ΓΑΚ Αργοσαρονικού. Μαζί με τους συνέδρους την Αίγινα επισκέφθηκε ο κ. Δημήτρης Σωτηρόπουλος, πρόεδρος της Εφορίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και πρόεδρος του Παρατηρητηρίου. Κατά την άφηξή του στο ιστορικό κτίριο του πρώτου κυβερνείου, τους ξένους και Έλληνες επισκέπτες υποδέχθηκε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Αίγινας, κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
2: Εύχομαι να περάσετε μια όμορφη μέρα στο νησί μας.
3: We hope that you have a nice day here in Aegina.
2: Βρίσκεσαι στο πρώτο κυβερνείο.
3: You're here in the first government.
2: Στην πρώτη πρωτεύουσα του νέου ελληνικού κράτους.
3: In the first capital of the modern Greek state.
2: Ο Δήμος Αίγινας είναι κοντά σε ό,τι ενέργεια χρειαστείτε για αυτή την ανάγκηση.
3: The municipality of Aegina is here with you in everything that you may need today.
2: Και εύχομαι να είναι η επίσκεψη σας στο νησί μας, να είναι αποκομιδική.
3: And he hopes that your visit here is going to be useful and fruitful.
0: Ο διπορικός στο γραφείο του Ιωάννη Καποδίστρια. Τη σκητάλη της αναλυτικής ξενάγησης πήρε η κυρία Άννα Κουλικούρδη, προϊσταμένη του Τμήματος Αρχαιακής Έρευνας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και αναπληρώτρια προϊστάμενη του ΓΑΚ Αργοσαρονικού. Η κυρία Κουλικούρδη εισήγαγε τους συνέδρους στην ιστορία του κτηρίου, κάνοντας ειδική μνεία στην έκθεση που φιλοξενήθηκε εκεί το 2021 για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Η περιήγηση επικεντρώθηκε στην αίθουσα που αποτελούσε το προσωπικό γραφείο και το υπνοδωμάτιο του Ιωάννη Καποδίστρια. Οι επισκέπτες είδαν από κοντά το χώρο, ο οποίος έχει διαμορφωθεί με έπιπλα, καρέκλες, ακόμη και το σερβίτσιο τσαγιού που χρησιμοποιούσε ο ίδιος ο κυβερνήτης. Όπως εξήγησε η κυρία Κουλικούρδη, ο Καποδίστρια εγκαταστάθηκε στην Αίγινα τον Ιανουάριο του 1828 και παρέμεινε για 22 μήνες έως τον Οκτώβριο του 1829.
4: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος, είμαι πρόεδρος της Εφορίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και πρόεδρος του Παρατηρητηρίου για τη Διδασκαλία της Ιστορίας στην Ευρώπη που υπάγεται στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Είμαι εδώ κυρίως με τη δεύτερη ιδιότητά μου, ως πρόεδρος του Παρατηρητηρίου. Φιλοξενούμε στην Αθήνα αλλά και στην Αίγινα ένα μεγάλο συμπόσιο που αφορά τη σχέση της Ευρωπαϊκής, τη διδασκαλία μάλλον της Ευρωπαϊκής Ιστορίας στο σχολικό πρόγραμμα του γυμνασίου και του λυκείου. Με την ευκαιρία αυτή επισκεφτήκαμε με όλα τα μέλη του παρατηρητηρίου αλλά και τους συμμετέχοντες στο συμπόσιο. Επισκεφτήκαμε την Αίγινα και το κτίριο εδώ που υπήρξε το πρώτο κυβερνείο του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους την περίοδο του Καποδίστρια. Είχαμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε, να δείξουμε στους προσκεκλημένους μας ένα κομμάτι από αυτήν την ιστορία του πρώτου ελληνικού κράτους, που είναι ταυτόχρονα και ευρωπαϊκή ιστορία. Και υπήρξε, ομολογώ έτσι, και μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά τους, πολλές ερωτήσεις και πολλά πράγματα που θα πούμε και στη συνέχεια, κάνοντας εδώ έτσι τη βόλτα αυτή. Για μας είναι ιδιαίτερα σημαντικό να φιλοξενούμε το παρατηρητήριο στην Αθήνα και στην Ελλάδα, διότι δεν είναι σύνηθες. Συνήθως οι συναντήσεις μας γίνονται σχεδόν πάντα στο Στρασβούργο ή στο Παρίσι. Οπότε το γεγονός ότι σήμερα βρίσκονται εδώ είναι για μας ιδιαίτερα τιμητικό, καθώς μάλιστα η χώρα μέσω του ομιλούντος έχει και την προεδρία του παρατηρητηρίου αυτή την περίοδο.
0: Η επίσκεψη άφησε άριστες εντυπώσεις στους Ευρωπαίους συνέδρους, αναδεικνύοντας την Αίγινα ως ένα ζωντανό κύτταρο της ευρωπαϊκής ιστορικής μνήμης. Πενταετής παράταση των αρχαιολογικών ερευνών στο Ελλάνιο Όρος. Την παράταση για ακόμη 5 χρόνια του αρχαιολογικού προγράμματος επιφανειακής και ανασκαφικής έρευνας στην κορφή του Ελλάνιου Όρους στην Αίγινα ενέκρινε το Υπουργείο Πολιτισμού, ανοίγοντας το δρόμο για τη συνέχιση της επιστημονικής διερεύνησης μιας περιοχής με ιδιαίτερη αρχαιολογική σημασία για το νησί. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, η Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή έλαβε άδεια για πενταετή παράταση του προγράμματος για την περίοδο 2026-2030 σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και η επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος, η Διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, Στέλλα Χρυσουλάκη, ενώ επικεφαλής από πλευράς της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής είναι ο αρχαιολόγος Τομπίας Κραπ. Για το 2026 προβλέπεται η πραγματοποίηση εντατικής επιφανειακής έρευνας στις παρυφές του Ελλάνιου Όρους, καθώς και στις περιοχές Ανοβόδη, Κάτοβόδη και Σφεντούρη. Οι εργασίες αυτές αναμένεται να συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της ανθρώπινης παρουσίας και δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή κατά την αρχαιότητα. Η συνέχιση του ερευνητικού προγράμματος θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το Ελλάνιο Όρος αποτελεί έναν από τους πλέον εμβληματικούς αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπους της Αίγινας. Η περιοχή έχει συνδεθεί με τη λατρεία του Ελλάνιου Διός και αποτελεί αντικείμενο συστηματικής έρευνας τα τελευταία χρόνια, με στόχο την αποκάλυψη νέων στοιχείων για την ιστορία και την αρχαιολογία του νησιού. Την απόφαση του Υπουργείου περιλαμβάνονται συγκεκριμένοι όροι για την υλοποίηση των εργασιών, όπως η ενημέρωση των ιδιοκτητών σε περίπτωση διέλευσης από ιδιωτικές εκτάσεις ή προστασία του περιβάλλοντος χώρου του Ιερού Ναού της Αναλήψεως, καθώς και η συντήρηση και μελέτη των ευρημάτων στο Μουσείο της Κολώνας. Η παράταση του προγράμματος εγκρίθηκε έπειτα από ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, επιβεβαιώντας σημασία της έρευνας και των μέχρι σήμερα αποτελεσμάτων της για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αίγινας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Η έκθεση κεραμικής Χώμα έρχεται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας με περισσότερους από 70 δημιουργούς. Μία από τις σημαντικότερες εικαστικές διοργανώσεις του φετινού καλοκαιριού ετοιμάζεται να φιλοξενήσει η Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, καθώς προγραμματίζεται η πραγματοποίηση της μεγάλης ομαδικής έκθεσης κεραμικής με τίτλο «Χώμα», στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκη Φεστ. Η έκθεση σε ιδέα και επιμέλεια της Ήρδος Κρητικού αποτελεί μια ευρεία καταγραφή του σύγχρονου τοπίου της ελληνικής κεραμικής τέχνης και έχει ήδη συγκεντρώσει σημαντικό ενδιαφέρον κατά την παρουσίασή της στην Αθήνα. Στην Αίγινα αναμένεται να πλαισιωθεί από παράλληλες θερινές εκδηλώσεις, ενισχύοντας τον πολιτιστικό χαρακτήρα του φεστιβάλ. Στην έκθεση συμμετέχουν περισσότεροι από 70 σύγχρονοι Έλληνες εικαστικοί από κάθε γωνία της χώρας, από τη Βόρεια Ελλάδα έως την Κρήτη και από τα Επτάνησα έως τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αναδείξει τη διαχρονική σχέση της ελληνικής δημιουργίας με τον Πυλό, τιμώντας παράλληλα τη μακρά παράδοση της Αίγινας στην κεραμική τέχνη. Σύμφωνα με το σκεπτικό της έκθεσης, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν σύγχρονα έργα από Πυλό, αλλά και επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά δημιουργήματα, επώνυμα και ανώνυμα, τα οποία συνομιλούν με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν έργα ζωγραφικής που συνδέονται συμβολικά ή υλικά με το χώμα, δημιουργώντας ένα πολυδιάστατο πεδίο καλλιτεχνικού διαλόγου. Οι δημιουργοί που θα συμμετάσχουν αντλούν έμπνευση από την αρχαιότητα, τα χρηστικά και αναθηματικά αγγεία, τις παραδόσεις άλλων πολιτισμών, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή τέχνη. Μέσα από τα έργα τους αναδεικνύουν τη διαχρονική δύναμη της κεραμικής ως αυτόνομης μορφής καλλιτεχνικής έκφρασης. Η Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινα συνεχίζει με τον τρόπο αυτό το εικαστικό της πρόγραμμα, το οποίο τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνει σημαντικά αφιερώματα σε καλλιτέχνες που έζησαν και εργάστηκαν στο νησί, ενώ παράλληλα αναδεικνύει την ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα της Έγινας. Η έκθεση «Χώμα» αναμένεται να αποτελέσει μία από τις κεντρικές πολιτιστικές εκδηλώσεις του φετινού καλοκαιριού στην Έγινα, προσελκύοντας το ενδιαφέρον φίλων της τέχνης από το νησί και την ευρύτερη περιοχή.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Ανάθεση υπηρεσίας για την επισκευή βλαβών και συντήρηση του δημοτικού φωτισμού ύψους 29.000 ευρώ. Στο έγγραφο της σύμβασης, ο κωδικός αφορά σπόρους και δενδρίλια. Σύμβαση απευθείας ανάθεσης για την επισκευή βλαβών και συντήρησης του δημοτικού φωτισμού συνολικού προϋπολογισμού 29.884 ευρώ, υπέγραψε ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς στις 18 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση, το έργο αφορά όλες τις δημοτικές κοινότητες του Δήμου και θα υλοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Όπως επισημαίνεται, τα δίκτυα χαμηλής τάσης που τροφοδοτούν το δημοτικό φωτισμό είναι σε πολλές περιπτώσεις παλιά και παρουσιάζουν συχνές διακυμάνσεις και πτώσεις τάσης, γεγονός που προκαλεί επαναλαμβανόμενες βλάβες και απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις. Στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ παρουσιάζεται αναλυτικά ο πίνακας των ενεργειών που θα γίνουν. Είναι αντικατάσταση εναέριας καλωδίωσης δημοτικού φωτισμού, αντικατάσταση υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση...
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
5: Η ώρα είναι 7:30.
0: Μεταφορά ιστούν σε νέα θέση. Η δαπάνη θα βαρύνει τον άλλε του προϋπολογισμού του έτους 2026. Θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας και έχει καταχωρηθεί στον προϋπολογισμό με τίτλο «Επισκευή ευνηδίων βλαβών οδοφωτισμού». Ωστόσο, στη σχετική έρευνα που έκανε το Έγινα Πόρταλ, διαπίστωσε την ύπαρξη λάθους στον άλλε που αναγράφεται τα σχετικά της σύμβασης, καθώς δεν αφορά επισκευή οδοφωτισμού, αλλά προμήθεια σπόρων, φυτών κτλ. Προφανώς είναι κάτι που έχει γίνει εκ παραδρομής, ωστόσο, επειδή είναι επίσημο έγγραφο σύμβασης, θα πρέπει να διορθωθεί το ταχύτερο. Είναι ένα έγγραφο στο οποίο υπάρχει υπογραφή του Δημάρχου από την πλευρά του Δήμου και υπογραφή του οικονομικού φορέα που αναλαμβάνει αυτή την υπηρεσία. Η μελέτη λοιπόν προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών, μεταξύ των οποίων η αντικατάσταση και συντήρηση φωτιστικών σωμάτων, η επισκευή ηλεκτρικών πινάκων διανομής, όπως είπαμε προηγουμένως, η αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων πύλαρ, η αποκατάσταση καλωδιώσεων, η τοποθέτηση προστατευτικών καλωδίων, καθώς και εργασίες γείωσης και προστασίας των εγκαταστάσεων αποτροκτικά. Παράλληλα, προβλέπεται γενικότερη συντήρηση του δικτύου οδοφωτισμού ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα που έχουν ισορρευτεί με την πάροδο του χρόνου και να βελτιωθεί η λειτουργία του συστήματος σε δρόμους, πλατείες, πάρκα, παιδικές χαράς και κοινόχρηστους χώρους. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει εργασίες αντικατάσταση εναέριας και υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίδινων ιστών φωτισμού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και μεταφορά ιστών σε νέες θέσεις, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο από τις υπηρεσίες του Δήμου. Η ποσότητα όλων αυτών, όπως είπαμε προηγουμένως, υπάρχει στο σχετικό πίνακα που δημοσιεύεται στο άρθρο. Οι εργασίες θα εκτελεστούν από εξειδικευμένο προσωπικό με τις απαραίτητες άδειες ηλεκτροτεχνικών εργασιών και εναέριων παρεμβάσεων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα μέτρα ασφάλειας τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους πολίτες. Σύμφωνα με το έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στόχος είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση των βλαβών που εμφανίζονται καθημερινά στο εκτεταμένο δίκτυο φωτισμού του νησιού, ιδιαίτερα καλοκαιρινή περίοδο, όταν η επισκεψιμότητα και οι ανάγκες φωτισμού αυξάνονται σημαντικά. Τέλος, την έκθεση επισημαίνεται ότι ο Δήμος Έγινας βρίσκεται από το Μάρτιο του 2026 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, γεγονός που καθιστά πιο επιτακτική την εύρυθμη λειτουργία των βασικών δημοτικών υποδομών και υπηρεσιών. Να το διορθώσω αυτό, 9 Τρίτου του 2026 είναι απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.

0: Περισσότεροι από 150 εκπρόσωποι της τουριστικής βιομηχανίας από όλο τον κόσμο θα επισκεφθούν την Αίγινα. Η υποδοχή τους θα γίνει στην Πέρδικα. Στις 25 Ιουνίου 2026 το νησί θα επισκεφθούν περισσότεροι από 170 εκπρόσωποι της τουριστικής βιομηχανίας από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της Διεθνούς Διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. Η Αίγινα επιλέχθηκε ως ένας από τους σταθμούς φιλοξενίας της μεγάλης τουριστικής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της διεθνούς αγοράς τουρισμού από διάφορες χώρες. Σύμφωνα με σχετική εισήγηση από το Γραφείο Δημάρχου στη Δημοτική Επιτροπή, η επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Στόχος είναι οι επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά την πολιτιστική κληρονομιά της Αίγινας, τις τοπικές παραδόσεις, τη γαστρονομία και τα προϊόντα που συνθέτουν τη μοναδική ταυτότητα του τόπου. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators στο νησί θεωρείται ότι θα προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τον προορισμό, τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Αίγινας. Η υποδοχή των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί στην Πέρδικα, όπου θα παρακολουθήσουν παρουσίαση παραδοσιακών χωρών. Θα ενημερωθούν για τα σημεία ενδιαφέροντος του νησιού μέσω ειδικού αγγλόφων τουριστικού οδηγού και θα γνωρίσουν τοπικά προϊόντα με ιδιαίτερη έμφαση στο φιστί και γίνης και τα παραδοσιακά γλυκά. Το θέμα συζητήθηκε και ψηφίστηκε ομόφωνα στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου 2026. Τα μέλη της Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα εξειδικευμένη δαπάνη ύψους 4.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24% και 13%, προκειμένου να υλοποιηθούν δράσεις προβολής και φιλοξενίας. Η νέα 12ετή σύμβαση με τον ΕΣΔΑ για τη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων και η παλιά 10ετή του 2021. Την έγκριση του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με τον ειδικό διαβαθμιστικό σύνδεσμο νομού Αττικής, τον ΕΣΝΑ, προχώρησε ομόφωνα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αίγινας κατά τη συνεδρίασή της στις 16 Ιουνίου 2026. Η απόφαση αφορά την υλοποίηση δράσεων για τη χωριστή συλλογή και διαχείριση βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Το αντικείμενο της σύμβασης και ο εξοπλισμός. Αντικείμενο της 12ετούς διάρκειας σύμβασης είναι η ανάπτυξη δικτύου καφέ κάδων με στόχο την εκτροπή των οργανικών αποβλήτων από την ταφή τους στους χώρους υγειονομικής ταφής Χιτά και την παραγωγή υψηλής ποιότητας κομπόστ. Βάσει των όρων της συμφωνίας, ο ΕΣΝΑ αναλαμβάνει να διαθέσει στο Δήμο Αίγινας χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα τον απαραίτητο εξοπλισμό συλλογής. Συγκεκριμένα, η προμήθεια περιλαμβάνει 368 καφέ κάδους χωρητικότητας 240 λίτρων, 76 καφέ κάδους χωρητικότητας 300 επίσης 40 λίτρων. Τα απόβλητα που εντάσσονται στο πρόγραμμα ορίζονται αποκλειστικά ως τα βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης. Υποχρεώσεις των συμβαλλωμένων μερών, η λειτουργία του δικτύου και η αποκομιδή των βιοαποβλήτων θα πραγματοποιείται με ευθύνη και προσωπικό του Δήμου Αίγινας. Παράλληλα, ο Δήμος υποχρεούται να μεριμνά για την ασφαλή φύλαξη του εξοπλισμού, να καθορίσει τα σημεία τοποθέτησης των κάδων και να προχωρήσει σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίηση των πολιτών. Από την πλευρά του ΕΣΝΑ, πέρα από την παροχή του εξοπλισμού, αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση της προμήθειας μέσω ένταξης σε προγράμματα όπως το ΕΣΠΑ, καθώς και τη συνδιαμόρφωση των κατευθύνσεων για την εκπαίδευση των δημοτών. Παρακολούθηση και ρήτρες. Για την επίβλεψη της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης συγκροτείται τριμελής κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία αποτελείται από δύο εκπροσώπους του ΕΣΝΑ και έναν εκπρόσωπο του Δήμου Αίγινας. Ως εκπρόσωπος του Δήμου στην Επιτροπή ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος Εθνικών Υπηρεσιών, κ. Δημήτριος Καραγιάννης. Η σύμβαση προβλέπει την επιβολή ποινικών ρητρών έως 10% της αξίας του εξοπλισμού σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης των όρων. Επιπλέον, ορίζεται ότι σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης απόκλησης από τους στόχους ανακύκλωσης για 2 συναπτά έτη, εάν διαπιστωθεί η ρήψη άλλων ειδών αποβλήτων στους καφέ κάδους, ο ΕΣΝΑ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή του εξοπλισμού. Η νέα σύμβαση υπογράφηκε πριν εκπνεύσει 10ετής που είχε υπογραφεί το 2021. Στις 17 Ιουνίου 2021 είχε υπογραφεί 10ετής σύμβαση του ΕΣΝΑ με το Δήμο Αίγινας με τίτλο «Δράσεις χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων για ανακυκλώσιμων στους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής». Εκείνη η σύμβαση είχε υπογραφεί από τον πρόεδρο, τον τότε πρόεδρο του ΕΣΝΑ, κύριο Βασίλη Κόκαλη, και τον δήμαρχο Έγινας, κύριο Γιάννη Ζορμπά. Είχε προηγηθεί μια σύμβαση με τον ΕΣΝΑ για τους καφέ κάδους, το αυτοκίνητο των βιοαποβλήτων στις 31 Ιουλίου 2020, οπότε, και είχε εγκριθεί το σχετικό σχέδιο. Το αυτοκίνητο που παρέλαβε ο Δήμος Έγινας, όπως και 66 Δήμοι της Αττικής, δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ, ενώ κάποιοι από τους καφέ κάδους εμφανίστηκαν κατά διαστήματα σε κάποια σημεία του νησιού. Το πρόγραμμα δεν λειτουργήσε βέβαια όπως θα έπρεπε. Σε εκκρεμότητα η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ και το ζήτημα με το όχημα αποκομιδής. Σε εκκρεμότητα παραμένει η δημιουργία της μονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ στην Έγινα, καθώς δεν έχουν υπάρξει νεότερες εξελίξεις γύρω από το θέμα. Το σχετικό πρόγραμμα βασιζόταν σε δύο κεντρικούς άξονες. Πρώτος άξονας προβλέπει την παροχή ειδικών καφέ κάδων και οχημάτων συλλογής στους Δήμους. Ο Δήμος Έγινας παρέλαβε το καλοκαίρι του 2020 από την Περιφέρεια Αττικής 45 καφέ κάδους και ένα απορριμματοφόρο. Ωστόσο, έχει επισημανθεί επανειλημμένα ότι το μέγεθος του συγκεκριμένου οχήματος καθιστά αδύνατη την αποκομιδή στους δρόμους του νησιού, με αποτέλεσμα οι κάδοι να παραμένουν σε αδράνεια. Ο δεύτερος άξονας αφορούσε τη δημιουργία ενός δικτύου αποκεντρωμένων μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ διαδημοτικού χαρακτήρα σε συνεργασία του ΕΣΝΑ με τις τοπικές κοινωνίες. Μία από αυτές τις μονάδες είχε σχεδιαστεί να κατασκευαστεί στην Έγινα στο πλαίσιο συνεργασίας, διαδημοτικής συνεργασίας με το Αγκίστρι. Από τον Οκτώβριο του 2022, όταν δημοσιεύθηκαν στο Έγινα Πόρταλ οι πρώτες πληροφορίες για τη δημιουργία τεσσάρων τέτοιων μονάδων στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων, δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη ενημέρωση για την πορεία του έργου, αν βέβαια πια αυτό υφίσταται.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Μια ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία προσέθεσε στο ενεργητικό του ο Άντωνης Ζαμπέλης, πραγματοποιώντας την πρώτη του εμφάνιση με την Εθνική Ομάδα Ανδρών στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Βόλο. Σύμφωνα με τον Σέγας, ο αθλητής ήταν ο νεότερος σε ηλικία μεταξύ όλων των ανδρών που συμμετείχαν στη διοργάνωση, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο αξιοσημείωτη την παρουσία του σε ένα τόσο υψηλού επίπεδου ανταγωνισμό. Παρά τις αυξημένες υποχρεώσεις της φετινής χρονιάς λόγω των πανελλαδικών εξετάσεων και χωρίς να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση, ο Ζαμπέλης κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στη διοργάνωση και να σταθεί με αξιώσεις απέναντι σε πολύ πιο έμπειρους αθλητές. Όπως ανέφερε ο προπονητής του Συλλόγου Βασίλης Ζαμπέλης, υπήρχε η εκτίμηση ότι ο νεαρός αθλητής ίσως εμφανιζόταν επιφυλακτικός απέναντι σε αντιπάλους με σημαντικά καλύτερες επιδόσεις και μεγαλύτερη εμπειρία. Ωστόσο, μέσα στον αγώνα απέδειξε το αντίθετο, ξεκινώντας δυναμικά από τα πρώτα μέτρα και δείχνοντας αγωνιστική ωριμότητα. Η προσπάθειά του συνοδεύτηκε από νέο ατομικό ρεκόρ στα 9-17, επίδοση που το φέρνει στην κορφή της ελληνικής κατάταξης στην κατηγορία K20, στην οποία ανήκει ηλικιακά. Το βλέμμα πλέον στρέφεται στο πανελλήνιο πρωτάθλημα K20, που θα διεξαχθεί σε 2 εβδομάδες στα Τρίκαλα, όπου υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες για ακόμη καλύτερη επίδοση. Η διοίκηση και οι άνθρωποι του Συλλόγου συγχαίρουν τον Αντώνη Ζαμπέλη για την εξαιρετική του εμφάνιση και του εύχονται καλή συνέχεια στη φετινή αγωνιστική του πορεία.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
0: Μνήμης ρυθμός, μια βραδιά πολιτισμού και αναγνώρισης. Ο Δήμος Αίγινας τίμησε την κυρία Φλόρα Λιφαντή για την προσφορά της. Η ετήσια μουσικοχορευτική παράσταση της χορευτικής ομάδας του Συλλόγου Γυναικών Αίγινας με τίτλο «Μνήμης ρυθμός», που φιλοξενήθηκε στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ανδρέα Δέλτα Καψάλη το βράδυ της 4ης 17 Ιουνίου, εξελίχθηκε σε μια κορυφαία στιγμή μνήμης και αναγνώρισης, καθώς ο Δήμος Αίγινας και ο Σύλλογος επιφύλασαν μια μεγάλη έκπληξη, την επίσημη βράβευση της επιδεκαετίας τηλοβάτιδας του Συλλόγου και του Νησιού, κυρία Φλόρα Λιφαντή. Την εκδήλωση προλόγησε η πρόεδρος του Συλλόγου, κυρία Φλόρα Λιφαντή, η οποία έδωσε το έναυσμα για την ατμόσφαιρα της βραδιάς.
2: Όπως ο ρυθμός της καρδιάς μας μας δίνει ζωή, έτσι και ο ρυθμός της μουσικής μας ανεβάζει ψηλά, μας δίνει χαρά και μας προτρέπει να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να θυμηθούμε και να ξαναζωντανέψουμε χορούς λεβέντικους, πολεμικούς, ερωτικούς, της ξενιτιάς, νησιώτικους, χασάπικο και καλαματιανό, τσάμικο. Έχει της Θράκης, της Μακεδονίας και της Ηπείρου, να μην ξεχάσουμε καμιά περιοχή. Και ο κάθε χορός έχει το χαρακτηριστικό του γνώρισμα, το γνώρισμα της κοινωνίας και των συνηθιών του κάθε τόπου. Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν ότι η μελωδία χωρίς το ρυθμό είναι άτακτη, αδρανής και σκοτεινή, ενώ με το ρυθμό γίνεται ρωμαλαία, ενεργητική και σαφής. Όπως η αρμονία της φύσης μας προσφέρει χαρά, γαλήνη, με τους μοναδικούς συνδυασμούς που μας χαρίζει, πιστεύω πως και η αρμονία της μουσικής, του χορού και του τραγουδιού μαζί με την ομορφιά του χώρου και του δειλινού θα χαρίσει σε όλους μας απόψε μια υπέροχη βραδιά. Γι' αυτό σας καλέσαμε και σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που τιμάτε με την παρουσία σας τη μουσικοχορευτική μας παράσταση, για να ξεφύγουμε για λίγο από την καθημερινότητα και να γευτούμε τη χαρά των ρυθμών της ζωής, ζωντανεύοντας μνήμες από Κρήτη, Μακεδονία, Θράκη, Πελοπόννησο, από νησιά. Όλη η Ελλάδα είναι ένας ρυθμός ζωής, χαράς και δημιουργίας. Όταν ομονοούμε, μονιάζουμε, φιλιώνουμε, σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Ευχαριστώ όλες και όλους τους χορευτές, χορεύτριες, μικρούς και μεγάλους, που με αφοσίωση και επιμέλεια είναι εδώ για να μας προσφέρουν τους δικούς τους ρυθμούς με αγάπη, που τιμά πρώτα τους ίδιους, αλλά κυρίως τους εμπνευσμένους τους δάσκαλους, τον Αντώνη και τη Φλόρα. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο που είναι μαζί μας απόψε, τον πατέρα Αμφιλόχιο και τον πατέρα Νικόλαο, την αντιδήμαρχο κυρία Όλγα Πετρίτη, τον αντιδήμαρχο πολιτισμού και πρόεδρο του Φιστίκη Φεστ, κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη. Ευχαριστούμε και τον κύριο Ψάκη Σακιώτη, πρώην δήμαρχο. Επίσης, όλους τους προέδρους και φορείς των συλλόγων που είναι απόψε κοντά μας. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την κυρία Σίλα Αλεξίου, δεν την έχω. Πού είναι, Σίλα? Είναι και η Σίλα Αλεξίου, αλλά δεν την βλέπω. Η οποία είναι πρόεδρος των φίλων του Ιδρύματος και κάθε χρόνο έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία. Γι' αυτό και την ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Και τώρα να δείτε την παράστασή μας, να τη χαρείτε και να διασκεδάσετε με την αρμονία και με τους ρυθμούς της καρδιάς και της ψυχής και της ζωής. Πριν να αρχίσει, θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Δήμαρχο, αν μπορούσε να μας πει ένα καλωσόρισμα.
3: Σεβαστοί πατέρες, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η απόψινή βραδιά έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Ο Δήμος Έγινας, σε συνεργασία με μέλη του Συλλόγου Γυναικών Έγινας και ανθρώπους που πορεύτηκαν μαζί της όλα αυτά τα χρόνια, αποφάσισε να κάνει μια μικρή έκπληξη σε μια μεγάλη κυρία του τόπου μας. Μια έκπληξη που γεννήθηκε από την ανάγκη να εκφράσουμε δημόσια την ευγνωμοσύνη, την αγάπη και το σεβασμό μας σε μια γυναίκα που επί δεκαετίες προσέφερε ακούραστα στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της Έγινας. Απόψε, ο τόπος μας τιμά μία από τις πιο φωτεινές και αγαπητές μορφές του. Τιμά μια γυναίκα που η ζωή της είναι άρρηκτα δεμένη με την ιστορία, την κοινωνία και τον πολιτισμό του νησιού μας. Μια γυναίκα που στάθηκε και στέκεται παρούσα, ενεργή και δημιουργική, σταθερά, μέσα στις μεγάλες αλλαγές που γνώρισε η Έγινα τις τελευταίες δεκαετίες. Ενώ άφησε το δικό της ανεξίτηλο αποτύπωμα στον τόπο που αγάπησε όσο λίγη. Τιμά την κυρία Φλόρα Λιφαντή. Την κυρία Φλόρα της Έγινας.

μια γυναίκα για την οποία η προσφορά δεν υπήρξε ποτέ υποχρέωση, αλλά τρόπος ζωής. Η Φλόρα Αλιφαντή γεννήθηκε στις 18 Απριλίου 1942, μέσα στα δύσκολα χρόνια της κατοχής. Μεγάλωσε στην οδό Αφέας, σε ένα φτωχικό αλλά γεμάτο αγάπη σπίτι, ως το τέταρτο παιδί μιας πολύτεχνης οικογένειας, που πάλεψε με αξιοπρέπεια για να επιβιώσει. Ο πατέρας της, επιστρέφοντας από το αλβανικό μέτωπο, στάθηκε στήριγμα της οικογένειας, δουλεύοντας ακόραστα για να εξασφαλίσει τα απαραίτητα στα δύσκολα χρόνια της πείνας. Μέσα σε εκείνες τις στερήσεις, η μικρή Φλόρα μεγάλωνε με την αθωότητα της παιδικής ηλικίας. Θυμάται ακόμη τους Γερμανούς στρατιώτες να τις σηκώνουν στους ώμους και να τις προσφέρουν σοκολάτες, εικόνες που η παιδική της ψυχή δεν μπορούσε ποτέ να ερμηνεύσει, αλλά που σήμερα αποτελούν ζωντανές μαρτυρίες μιας εποχής που σημάδεψε ολόκληρες γενιές. Σε ηλικία 7 ετών, περνά την πόρτα του πρώτου δημοτικού σχολείου Έγινας, κρατώντας την πάνινη σάκα, την πλάκα και το κοντήλι της. Ήταν χρόνια δύσκολα, χρόνια όπου πολλά παιδιά πήγαιναν ξυπόλυτα στο σχολείο. Όμως η φτώχεια δεν κατάφερε ποτέ να περιορίσει τη δική της δίψα για μάθηση. Ξεχώρισε γρήγορα για την εργατικότητα, την ευγένεια και το ήθος της. Η αγαπημένη της δασκάλα, η Νίκη Λεούση, διέκρινε από νωρίς τις αρετές της και της εμπιστευόταν ευθύνες που σπάνια κάποιος θα εμπιστευόταν σε ένα παιδί. Κι όμως, αυτές οι ευθύνες που καλλιέργησαν μέσα της το αίσθημα της δικαιοσύνης και της προσφοράς. Συνέχισε στο γυμνάσιο, που τότε στεγανζόταν στο ιστορικό κυβερνείο, την περίφημη καζάρμα. Εκεί, δίπλα στην αγαπημένη και αχώριστη φίλη της Χρυσούλα, διαμόρφωσε τον χαρακτήρα και τις αξίες που τη συνόδευσαν σε όλη της τη ζωή. Ήταν καλή μαθήτρια, αλλά και ζωηρή, γεμάτη ενέργεια και όρεξη για ζωή. Η αγάπη της για τα γράμματα συνδυαζόταν πάντα με την αγάπη της για τον αθλητισμό. Πέτυχε στις εισαγωγικές εξετάσεις τόσο της νομικής όσο και της Παντίου. Επέλεξε να φοιτήσει στην Πάντιο, πραγματοποιώντας ένα μεγάλο όνειρο. Οι συνθήκες όμως της εποχής δεν της επέτρεψαν να συνεχίσει τις σπουδές της πέρα από το πρώτο έτος και έτσι επέστρεψε στην Έγινα. Πολλές ήταν οι γυναίκες που έκαναν τότε παρόμοιες θυσίες βάζοντας τις υποχρεώσεις πάνω από τις προσωπικές τους φιλοδοξίες. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Αθήνα έζησε στο εκκλησιαστικό οικοτροφείο Νέου Φαλήρου, ενώ παράλληλα παρακολούθησε μαθήματα κατηχήτριας και υπηρέτησε ως δασκάλα κατηχητικού, προσφέροντας από νεαρή ηλικία γνώσεις, αξίες και αγάπη στα παιδιά. Το 1962 παντρεύτηκε στην Έγινα τον αγαπημένο της σύντροφο ζωής, τον Αντώνη Αλιφαντή. Έναν άνθρωπο με τον οποίο συμπορεύτηκαν για δεκαετίες, δημιουργώντας μια οικογένεια γεμάτη αγάπη, αλληλοσεβασμό και προσφορά. Το 1963 διορίστηκε στον ΟΤΕ, όμως σύντομα ακολούθησε τον δρόμο που πραγματικά αγαπούσε, τον δρόμο της παιδείας και της κοινωνικής προσφοράς. Βοήθησε αμέτρητα παιδιά στα μαθήματά τους, αρχικά τα ανήψια της και συνέχεια πολλά ακόμη παιδιά της Έγινας. Και επειδή η ίδια αγαπούσε βαθιά τον αθλητισμό και ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο, συχνά τα μαθήματα έκλειναν με παιχνίδι και γέλια στην αυλή. Παράλληλα, μέσα από το κατηχητικό θηλαίο, προετοίμαζε παιδιά για τις εισαγωγικές εξετάσεις του γυμνασίου, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εκπαιδευτική τους πορεία. Το 1974 αποφάσισε να ασχοληθεί ενεργά με τα κοινά και εκλέχθηκε Δημοτική Σύμβουλος Επιδημαρχίας Χρήστο Αξιώτη. Ήταν η φυσική συνέχεια μιας πορείας προσφοράς που δεν περιοριζόταν ποτέ στο προσωπικό συμφέρον. Το 1978, μαζί με μια ομάδα δραστήριων γυναικών, ίδρυσε το Σύλλογο Γυναικών Έγινας, ένα σύλλογο που αποτέλεσε σημείο αναφοράς για το νησί, με στόχο την ανάδειξη της πολιτικής κληρονομιάς, τη διατήρηση των τοπικών εθήμων και την ενδυνάμωση των γυναικών και της οικογένειας. Ένα σύλλογο που συνεχίζει μέχρι σήμερα να προσφέρει σημαντικό έργο, κουβαλώντας μέσα του το όραμα εκείνων των πρώτων γυναικών. Διετέλεσε πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Λυκείου Έγινας, άνοιξε το βιβλιοπωλείο Φλόρα στην Οδό Αφέας, στήριξε τη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου της Αθλητικής Ένωσης Έγινας
Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Φίλων του Λαογραφικού Μουσείου, πρόεδρος της επαγγελματικής για δύο θητείες και πρόεδρος των δύο πρώτων Έγινα Φιστίκη Φεστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στη θεμελίωση ενός θεσμού που σήμερα αποτελεί σημείο αναφοράς για το νησί μας. Κι όμως, όσο σημαντικές και αν είναι όλες αυτές οι διακρίσεις και οι δράσεις, όσοι γνωρίζουν πραγματικά την κυρία Φλόρα, ξέρουν ότι το μεγαλύτερο έργο της βρίσκεται αλλού. Βρίσκεται στην οικογένεια που δημιούργησε, στην κόρη της, στα εγγόνια της, στα δισεγγονά της. Στους ανθρώπους που μεγάλωσαν κοντά της και έμαθαν από το παράδειγμά της τι σημαίνει αξιοπρέπεια, εργατικότητα, αγάπη και φιλότιμο. Γιατί η κυρία Φλόρα δεν δίδαξε μόνο με τα λόγια της, δίδαξε με τη ζωή της, με την ανοιχτή της αγκαλιά, με τη διάθεση να βοηθήσει χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα, με την ευγένεια, τη διακριτικότητα και την αρχοντιά που τη χαρακτηρίζουν μέχρι σήμερα. Για πολλές γενιές Αιγινητών υπήρξε μια σταθερή παρουσία, ένα πρόσωπο που ενέπνεε εμπιστοσύνη, που πρόσφερε λύσεις, που έδινε χρόνο, συμβουλή, φροντίδα και αγάπη. Ένας άνθρωπος που δεν μέτρησε ποτέ την προσφορά του με αξιώματα ή τίτλους, αλλά με το χαμόγελο των ανθρώπων που βοήθησε. Κυρία Φλόρα Λιφαντή, απόψε δεν τιμούμε μόνο την πολυετή προσφορά σας, τιμούμε το χαρακτήρα σας, την καλοσύνη σας, την ακεραιότητά σας, την αγάπη σας για την Έγινα και τους ανθρώπους της. Σας ευχαριστούμε, γιατί αποτελείτε ένα φωτεινό παράδειγμα ήθους, ανιδιοτέλειας και κοινωνικής ευθύνης. Σας ευχαριστούμε γιατί μας θυμίζετε πως η πραγματική προσφορά δεν κάνει θόρυβο. Χτίζει αθόρυβα γέφυρες ανάμεσα στους ανθρώπους και αφήνει πίσω της ένα αποτύπωμα που δεν σβήνει στον χρόνο. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα γεροί, δυνατοί και περιτριγισμένοι από την αγάπη της υπέροχης οικογένειάς σας και ολόκληρης της Έγινας. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς και εγώ εκτός χαρτιού. Εγώ προσωπικά δεν ευχαριστώ ιδιαίτερα.

Και εγώ εκτός χαρτιού. Εγώ προσωπικά δεν ευχαριστώ ιδιαίτερα για την αδιάλειπτη και αδιάκοπη εμφάνιση του μηδήματος. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Όλη η Ελλάδα είναι ένας ρυθμός ζωής, χαράς και δημιουργίας. Όταν ομονοούμε, μονιάζουμε, φιλώνουμε, σεβόμαστε το ένα τον άλλον. Η χορευτική ομάδα υπό την καθοδήγηση των εμπνευσμένων δασκάλων Αντώνη Χναράκη και Φλόρας Κλαβά παρέσυρε το κοινό σε ένα αυθεντικό σεριάνι στην ελληνική παράδοση. Από τους λεβέντικους και πολεμικούς χορούς μέχρι τα τραγούδια της Ξενιτιάς, τα Νησιώτικα, το Χασάπικο, το Καλαματιανό και το Τζάμικο, η σκηνή πλημμύρισε με χρώματα και ρυθμούς από την Κρήτη, τη Μακεδονία, τη Θράκη, την Πελοπόννησο, την Ήπειρο και τα νησιά. Τις φορεσιές επιμελήθηκε η κυρία Μαρίνα Χριστοφάκη. Η κορυφαίη μουσική Σταυρούλα Δαλιάνη στο τραγούδι, ο Γιώργος Μαρινάκης στο βιολί, ο Κώστας Μερετάκης στα κρουστά, ο Ηλίας Μαυρίκης στο λαούτο, ο Βαγγέλης Ψαθάς στο ζουρνά και στο κλαρίνο και ο Βαγγέλης Ζήμνας στο ζουρνά αποθεώθηκαν προσφέροντας ένα σπάνιο παραδοσιακό άκουσμα κάτω από το γεννήτικο δειλινό. Η βραδιά έκλεισε σε κλίμα εφορίας με τους θεατές να γεύονται τη χαρά των ρυθμών, της παράδοσης και να ανανεώνουν το ραντεβού τους για τις επόμενες πολιτιστικές δράσεις του νησιού, έχοντας τις αποσκευές τους τις καλύτερες αναμνήσεις και ένα σπουδαίο μάθημα ζωής και ανιδιοτέλειας.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Το σκοτάδι το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Χωρίς πύλας και υποδομές, με σπασμένα φωτιστικά και λακκούβες στο ξεκίνημα του καλοκαιριού. Με το χειρότερο δυνατό τρόπο υποδέχεται την τουριστική περίοδο το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Μια πολύτιμη και σύγχρονη υποδομή για το νησί παρουσιάζει σήμερα μια εικόνα πλήρους εγκατάλειψης, βυθισμένη στο σκοτάδι, γεμάτη φθορές, προκαλώντας την έντονη αγανάκτηση κατοίκων και επαγγελματιών. Σε ρεπορτάζ του Έγινα Πόρταλ το βράδυ της Πέμπτης αποτυπώθηκε η θλιβερή και άκρως επικίνδυνη πραγματικότητα ενός δημόσιου έργου που αντί να αποτελεί μοχλό ανάπτυξης έχει μετατραπεί σε παγίδα για τους ανυποψίαστους επισκέπτες. Σκοτάδι, κατεστραμμένες υποδομές και παγίδες. Από την είσοδο του λιμένα στην περιοχή των Κιωτηρίων μέχρι και τον κόκκινο φανό στην άκρη της Προβλήτας, η κατάσταση είναι αποκαρδιωτική. Ανύπαρκτος φωτισμός. Όλες οι λάμπες είναι σβηστές, αν υπάρχουν. Τα περισσότερα φωτιστικά σώματα στους στήλους είτε έχουν καταστραφεί ολοσχερώς είτε είναι σπασμένα. Το μοναδικό φως στην περιοχή προέρχεται από τα παρακείμενα καταστήματα και τα δεκάδες στιοφόρα σκάφη που δένουν στην Προβλήτα. Διαλυμένος εξοπλισμός, βασικές υποδομές για την ασφάλεια και την υγιεινή παρουσιάζουν εικόνα διάλυσης. Μια πυροσβεστική φωλιά βρίσκεται κατεστραμμένη σε κοινή θέα, ενώ ένας κάδος απορριμμάτων παραμένει παρατημένος και σπασμένος, χωρίς καν να έχει απομακρυνθεί από τη θέση του. Δεν υπάρχει καμία απολύτως παροχή πύλας για την εξυπηρέτηση των σκαφών, αφήνοντας το λιμάνι χωρίς βασικές υπηρεσίες. Διάσπαρτες λακκούβες και φθορές. Αν και σε ένα σημείο μετά την είσοδο υπάρχει προστατευτικό πλέγμα και ένα μηχάνημα έργου του Δήμου Έγινας που μαρτυρούν ενδεχομένως την εκτέλεση κάποιων εργασιών, οι φθορές στο σώμα της Προβλήτας παραμένουν διάσπαρτες. Λακκούβες, σπασίματα στις ανοδομές και εκτεθειμένοι σωλήνες συνθέτουν το σκηνικό. Μέσα στα σκοτάδια αυτά τα προβλήματα γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνα για τη σωματική ακυρότητα.

0: για τον πεζόν, ιδίως των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. Δύο κόσμοι στην ίδια προκυμαία. Η εικόνα του λιμανιού αποτελεί μια τεράστια παραφωνία για την Αγία Μαρίνα. Από τη μία πλευρά, η ιδιωτική πρωτοβουλία και η τουριστική κίνηση γεμάτη ζωή, φωταγωγημένα καταστήματα και δεκάδες τουριστικά σκάφη. Από την άλλη, ένα ολοκένουργιο δημόσιο έργο ανίκανο να ανταποκριθεί στις στοιχειώδες ανάγκες ασφάλειας και λειτουργικότητας, εκθέτει την περιοχή. Κι όμως τα σοβαρά προβλήματα είχαν επισημανθεί σε παλαιότερο ρεπορτάζ του Έγινα Πόρταλ στις 11 Δεκεμβρίου 2025, όπου παρουσιάζονταν οι ροχμές για η καθίζηση στην ανοδομή, μαζί με την καταστροφή βασικών υποδομών για τη λειτουργία του. Σήμερα, 6 μήνες μετά, το λιμάνι παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα. Οι επαγγελματίες και οι κάτοικοι της Αγίας Μαρίνας δικαίως εκπέμπουν σήμα κινδύνου, καταγγέλλοντας το πρόβλημα. Είναι επιτακτική ανάγκη ο αρμόδιος φορέας, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, να παρέμβει άμεσα για την αποκατάσταση του φωτισμού, των υποδομών ασφαλείας και των επικίνδυνων βλαβών, προτού αυτή η ολιγορία οδηγήσει σε κάποιο ενδεχόμενο σοβαρό ατύχημα στην καρδιά της τουριστικής σεζόν. Επίσκεψη και εξενάγηση των συνέδρων του Συμβουλίου της Ευρώπης στο ιστορικό κυβερνείο της Αίγινας. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Παρατηρητήριο για τη Διδασκαλία της Ιστορίας της Ευρώπης του Συμβουλίου της Ευρώπης συνδιοργάνωσαν συμπόσιο ιστορίας με θέμα «Η Ευρωπαϊκή Διάσταση στα Εθνικά Εκπαιδευτικά Συστήματα». Στο πλαίσιο του συμποσίου, οι σύνεδροι επισκέφθηκαν το πρωί του Σαββάτου την Αίγινα και παρακολούθησαν μια ενδιαφέρουσα ξενάγηση στο ιστορικό κτίριο του κυβερνείου από την κυρία Άννα Γουλικούρδη, προϊσταμένη του Τμήματος Αρχαιακής Έρευνας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και αναπληρώτρια προϊσταμένη ΓΑΚ Αργοσαλονικού. Μαζί με τους συνέδρους την Αίγινα επισκέφθηκε ο κ. Δημήτρης Σωτηρόπουλος, πρόεδρος της Εφορίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και πρόεδρος του Παρατηρητηρίου. Κατά την άφιξή του στο ιστορικό κτίριο του πρώτου κυβερνείου, τους ξένους και Έλληνες επισκέπτες υποδέχθηκε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Αίγινας, κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
1: Εύχομαι να περάσετε μια όμορφη μέρα στο νησί μας. Βρίσκεστε στο πρώτο κυβερνείο. Στην πρώτη πρωτεύουσα του νέου ελληνικού κράτους. Ο Δήμος Αίγινας είναι κοντά σε ό,τι ενέργεια χρειαστείτε για αυτή την ανάγκηση.
2: The municipality of Aegina is here with you in everything that you may need today.
1: Και εύχομαι να είναι η επίσκεψη σας στο νησί μας, να είναι αποκομιδική.
2: And he hopes that your visit here is going to be useful and fruitful.
0: Ο διπορικός στο γραφείο του Ιωάννη Καποδίστρια. Τη σκητάλη της αναλυτικής ξενάγησης πήρε η κυρία Άννα Κουλικούρδη, προϊσταμένη του Τμήματος Αρχαιακής Έρευνας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και αναπληρώτρια προϊστάμενη του ΓΑΚ Αργοσαλονικού. Η κυρία Κουλικούρδη εισήγαγε τους συνέδρους στην ιστορία του κτηρίου, κάνοντας ειδική μνήμα στην έκθεση που φιλοξενήθηκε εκεί το 2021 για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Η περιήγηση επικεντρώθηκε στην αίθουσα που αποτελούσε το προσωπικό γραφείο και το υπνοδωμάτιο του Ιωάννη Καποδίστρια. Οι επισκέπτες είδαν από κοντά το χώρο, ο οποίος έχει διαμορφωθεί με έπιπλα, καρέκλες, ακόμη και το σερβίτσιο τσαγιού που χρησιμοποιούσε ο ίδιος ο κυβερνήτης. Όπως εξήγησε η κυρία Κουλικούρδη, ο Καποδίστριας εγκαταστάθηκε στην Αίγινα τον Ιανουάριο του 1828 και παρέμεινε για 22 μήνες έως τον Οκτώβριο του 1829.
3: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος, είμαι πρόεδρος της Εφορίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και πρόεδρος του Παρατηρητηρίου για τη Διδασκαλία της Ιστορίας στην Ευρώπη που υπάγεται στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Είμαι εδώ κυρίως με τη δεύτερη ιδιότητά μου, ως πρόεδρος του Παρατηρητηρίου. Φιλοξενούμε στην Αθήνα αλλά και στην Αίγινα ένα μεγάλο συμπόσιο που αφορά τη σχέση της Ευρωπαϊκής, τη διδασκαλία μάλλον της Ευρωπαϊκής Ιστορίας στο σχολικό πρόγραμμα του γυμνασίου και του λυκείου. Με την ευκαιρία αυτή επισκεφτήκαμε με όλα τα μέλη του παρατηρητηρίου αλλά και τους συμμετέχοντες στο συμπόσιο. Επισκεφτήκαμε την Αίγινα και το κτίριο εδώ που υπήρξε το πρώτο κυβερνείο του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους την περίοδο του Καποδίστρια. Είχαμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε, να δείξουμε στους προσκεκλημένους μας ένα κομμάτι από αυτήν την ιστορία του πρώτου ελληνικού κράτους, που είναι ταυτόχρονα και ευρωπαϊκή ιστορία. Και υπήρξε, ομολογώ, έτσι και μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά τους, πολλές ερωτήσεις και πολλά πράγματα που θα πούμε και στη συνέχεια, κάνοντας εδώ έτσι τη βόλτα αυτή. Για μας είναι ιδιαίτερα σημαντικό να φιλοξενούμε το παρατηρητήριο στην Αθήνα και στην Ελλάδα, διότι δεν είναι σύνηθες. Συνήθως οι συναντήσεις μας γίνονται σχεδόν πάντα στο Στρασβούργο ή στο Παρίσι. Οπότε το γεγονός ότι σήμερα βρίσκονται εδώ είναι για μας ιδιαίτερα τιμητικό, καθώς μάλιστα η χώρα μέσω του ομιλούντος έχει και την Προεδρία του Παρατηρητηρίου αυτή την περίοδο.
0: Η επίσκεψη άφησε άριστες εντυπώσεις στους Ευρωπαίους συνέδρους, αναδεικνύοντας την Αίγινα ως ένα ζωντανό κύτταρο της ευρωπαϊκής ιστορικής μνήμης.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Πενταετής παράταση των αρχαιολογικών ερευνών στο Ελλάνιο Όρος. Την παράταση για ακόμη 5 χρόνια του αρχαιολογικού προγράμματος επιφανειακής και ανασκαφικής έρευνας στην κορφή του Ελλάνιου Όρους στην Αίγινα ενέκρινε το Υπουργείο Πολιτισμού, ανοίγοντας το δρόμο για τη συνέχιση της επιστημονικής διερεύνησης μιας περιοχής με ιδιαίτερη αρχαιολογική σημασία για το νησί. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, η Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή έλαβε άδεια για πενταετή παράταση του προγράμματος για την περίοδο 2026-2030 στη συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και η επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος, η Διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, Στέλλα Χρυσουλάκη, ενώ επικεφαλής από πλευράς της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής είναι ο αρχαιολόγος Τομπίας Κραβ. Για το 2026 προβλέπεται η πραγματοποίηση εντατικής επιφανειακής έρευνας στις παρυφές του Ελλάνιου Όρους, καθώς και στις περιοχές Άνω Βόδη, Κάτω Βόδη και Σφεντούρη. Οι εργασίες αυτές αναμένεται να συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της ανθρώπινης παρουσίας και δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή κατά την αρχαιότητα. Η συνέχιση του ερευνητικού προγράμματος θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το Ελλάνιο Όρος αποτελεί έναν από τους πλέον εμβληματικούς αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπους της Αίγινας. Η περιοχή έχει συνδεθεί με τη λατρεία του Ελλάνιου Διός και αποτελεί αντικείμενο συστηματικής έρευνας τα τελευταία χρόνια, με στόχο την αποκάλυψη νέων στοιχείων για την ιστορία και την αρχαιολογία του νησιού. Την απόφαση του Υπουργείου περιλαμβάνονται συγκεκριμένοι όροι για την υλοποίηση των εργασιών, όπως η ενημέρωση των ιδιοκτητών σε περίπτωση διέλευσης από ιδιωτικές εκτάσεις ή προστασία του περιβάλλοντος χώρου του Ιερού Ναού της Αναλήψεως, καθώς και η συντήρηση και μελέτη των ευρημάτων στο Μουσείο της Κολώνας. Η παράταση του προγράμματος εγκρίθηκε έπειτα από ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, επιβεβαιώντας σημασία της έρευνας και των μέχρι σήμερα αποτελεσμάτων της για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αίγινας. Η έκθεση κεραμικής Χώμα έρχεται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας με περισσότερους από 70 δημιουργούς. Μία από τις σημαντικότερες εικαστικές διοργανώσεις του φετινού καλοκαιριού ετοιμάζεται να φιλοξενήσει η Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, καθώς προγραμματίζεται η πραγματοποίηση της μεγάλης ομαδικής έκθεσης κεραμικής με τίτλο «Χώμα», στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Η έκθεση σε ιδέα και επιμέλεια της Ήρδος Κρητικού αποτελεί μια ευρεία καταγραφή του σύγχρονου τοπίου της ελληνικής κεραμικής τέχνης και έχει ήδη συγκεντρώσει σημαντικό ενδιαφέρον κατά την παρουσίασή της στην Αθήνα. Στην Αίγινα αναμένεται να πλαισιωθεί από παράλληλες θερινές εκδηλώσεις, ενισχύοντας τον πολιτιστικό χαρακτήρα του φεστιβάλ. Στην έκθεση συμμετέχουν περισσότεροι από 70 σύγχρονοι Έλληνες εικαστικοί από κάθε γωνία της χώρας, από τη Βόρεια Ελλάδα έως την Κρήτη και από τα Επτάνησα έως τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αναδείξει τη διαχρονική σχέση της ελληνικής δημιουργίας με τον Πυλό, τιμώντας παράλληλα τη μακρά παράδοση της Αίγινας στην κεραμική τέχνη. Σύμφωνα με το σκεπτικό της έκθεσης, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν σύγχρονα έργα από Πυλό, αλλά και επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά δημιουργήματα, επώνυμα και ανώνυμα, τα οποία συνομιλούν με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν έργα ζωγραφικής που συνδέονται συμβολικά ή υλικά με το χώμα, δημιουργώντας ένα πολυδιάστατο πεδίο καλλιτεχνικού διαλόγου. Οι δημιουργοί που θα συμμετάσχουν να τλούν έμπνευση από την αρχαιότητα, τα χρηστικά και αναθηματικά αγγεία, τις παραδόσεις άλλων πολιτισμών αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή τέχνη. Μέσα από τα έργα τους αναδεικνύουν τη διαχρονική δύναμη της κεραμικής ως αυτόνομης μορφής καλλιτεχνικής έκφρασης. Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινα συνεχίζει με τον τρόπο αυτό το οικαστικό της πρόγραμμα, το οποίο τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνει σημαντικά αφιερώματα σε καλλιτέχνες που έζησαν και εργάστηκαν στο νησί, ενώ παράλληλα αναδεικνύει την ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα της Έγινας. Η έκθεση «Χώμα» αναμένεται να αποτελέσει μία από τις κεντρικές πολιτιστικές εκδηλώσεις του φετινού καλοκαιριού στην Έγινα, προσελκύοντας το ενδιαφέρον φίλων της τέχνης από το νησί και την ευρύτερη περιοχή.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Ανάθεση υπηρεσίας για την επισκευή βλαβών και συντήρηση του δημοτικού φωτισμού ύψους 29.000 ευρώ. Στο έγγραφο της σύμβασης, ο κωδικός αφορά σπόρους και δενδρίλια. Σύμβαση απευθείας ανάθεσης για την επισκευή βλαβών και συντήρηση του δημοτικού φωτισμού συνολικού προϋπολογισμού 29.884 ευρώ, υπέγραψε ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς στις 18 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση, το έργο αφορά όλες τις δημοτικές κοινότητες του Δήμου και θα υλοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Όπως επισημαίνεται, τα δίκτυα χαμηλής τάσης που τροφοδοτούν το δημοτικό φωτισμό είναι σε πολλές περιπτώσεις παλαιά και παρουσιάζουν συχνές διακυμάνσεις και πτώσεις τάσης, γεγονός που προκαλεί επαναλαμβανόμενες βλάβες και απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις. Στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ παρουσιάζεται αναλυτικά ο πίνακας των ενεργειών που θα γίνουν. Είναι αντικατάσταση εναέριας καλωδίωσης δημοτικού φωτισμού, αντικατάσταση υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινου ιστού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, μεταφορά ιστών σε νέα θέση. Η δαπάνη θα βαρύνει τον άλλε του προϋπολογισμού του έτους 2026. Θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους σπόρους του Δήμου Έγινας και έχει καταχωρηθεί στον προϋπολογισμό με τίτλο «Επισκευή ευνηδίων βλαβών οδοφωτισμού». Ωστόσο, στη σχετική έρευνα που έκανε το Έγινα Πόρταλ, διαπίστωσε την ύπαρξη λάθους στον άλλε που αναγράφεται τα σχετικά της σύμβασης, καθώς δεν αφορά επισκευή οδοφωτισμού, αλλά προμήθεια σπόρων, φυτών κτλ. Προφανώς είναι κάτι που έχει γίνει εκ παραδρομής, ωστόσο, επειδή είναι επίσημο έγγραφο σύμβασης, θα πρέπει να διορθωθεί το ταχύτερο. Είναι ένα έγγραφο στο οποίο υπάρχει υπογραφή του Δημάρχου από την πλευρά του Δήμου και υπογραφή του οικονομικού φορέα που αναλαμβάνει αυτή την υπηρεσία. Η μελέτη λοιπόν προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών, μεταξύ των οποίων η αντικατάσταση και συντήρηση φωτιστικών σωμάτων, η επισκευή ηλεκτρικών πινάκων διανομής, όπως είπαμε προηγουμένως, η αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων πύλαρ, η αποκατάσταση καλωδιώσεων, η τοποθέτηση προστατευτικών καλωδίων, καθώς και εργασίες γείωσης και προστασίας των εγκαταστάσεων αποτροκτικά. Παράλληλα, προβλέπεται γενικότερη συντήρηση του δικτύου οδοφωτισμού, ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα που έχουν ισορρευτεί με την πάροδο του χρόνου και να βελτιωθεί η λειτουργία του συστήματος σε δρόμους, πλατείες, πάρκα, παιδικές γαράζ και κοινόχρηστους χώρους. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει εργασίες αντικατάστασης εναέριας και υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινων ιστών φωτισμού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και μεταφορά ιστών σε νέες θέσεις, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο από τις υπηρεσίες του Δήμου. Η ποσότητα όλων αυτών, όπως είπαμε προηγουμένως, υπάρχει στο σχετικό πίνακα που δημοσιεύεται στο άρθρο. Οι εργασίες θα εκτελεστούν από εξειδικευμένο προσωπικό με τις απαραίτητες άδειες ηλεκτροτεχνικών εργασιών και εναέριων παρεμβάσεων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα μέτρα ασφάλειας τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους πολίτες. Σύμφωνα με το έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στόχος είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση των βλαβών που εμφανίζονται καθημερινά στο εκτεταμένο δίκτυο φωτισμού του νησιού, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο, όταν η επισκεψιμότητα και οι ανάγκες φωτισμού αυξάνονται σημαντικά. Τέλος, την έκθεση επισημαίνεται ότι ο Δήμος Έγινας βρίσκεται από το Μάρτιο του 2026 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, γεγονός που καθιστά πιο επιτακτική την εύρυθμη λειτουργία των βασικών δημοτικών υποδομών και υπηρεσιών. Να το διορθώσω αυτό, 9 Τρίτου του 2026 είναι απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας. Περισσότεροι από 150 εκπρόσωποι της τουριστικής βιομηχανίας από όλο τον κόσμο θα επισκεφθούν την Έγινα. Η υποδοχή τους θα γίνει στην Πέρδικα. Στις 25 Ιουνίου 2026 το νησί θα επισκεφθούν περισσότεροι από 170 εκπρόσωποι της τουριστικής βιομηχανίας από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της Διεθνούς Διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. Η Έγινα επιλέχθηκε ως ένας από τους σταθμούς φιλοξενίας της μεγάλης τουριστικής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της διεθνούς αγοράς τουρισμού από διάφορες χώρες. Σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση από το Γραφείο Δημάρχου στη Δημοτική Επιτροπή, η επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Στόχος είναι οι επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά την πολιτιστική κληρονομιά της Έγινας, τις τοπικές παραδόσεις, τη γαστρονομία και τα προϊόντα που συνθέτουν τη μοναδική ταυτότητα του τόπου. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators στο νησί θεωρείται ότι θα προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τον προορισμό, τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Έγινας. Η υποδοχή των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί στην Πέρδικα, όπου θα παρακολουθήσουν παρουσίαση παραδοσιακών χωρών. Θα ενημερωθούν για τα σημεία ενδιαφέροντος του νησιού μέσω ειδικού αγγλόφων τουριστικού οδηγού και θα γνωρίσουν τοπικά προϊόντα με ιδιαίτερη έμφαση στο φυστί και γίνης και τα παραδοσιακά γλυκά. Το θέμα συζητήθηκε και ψηφίστηκε ομόφωνα στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου 2026. Τα μέλη της Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα εξειδικευμένη δαπάνη ύψους 4.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24 και 13% προκειμένου να υλοποιηθούν δράσεις προβολής και φιλοξενίας. Η νέα 12ετή σύμβαση με τον ΕΣΔΑ για τη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων και η παλιά 10ετή του 2021. Την έγκριση του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με τον ειδικό διαβαθμιστικό σύνδεσμο νομού Αττικής, τον ΕΣΝΑ, προχώρησε ομόφωνα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίασή της στις 16 Ιουνίου 2026. Η απόφαση αφορά την υλοποίηση δράσεων για τη χωριστή συλλογή και διαχείριση βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Το αντικείμενο της σύμβασης και ο εξοπλισμός. Αντικείμενο της 12ετούς διάρκειας σύμβασης είναι η ανάπτυξη δικτύου καφέ κάδων με στόχο την εκτροπή των οργανικών αποβλήτων από την ταφή τους στους χώρους υγειονομικής ταφής Χιτά και την παραγωγή υψηλής ποιότητας κομπόστ. Βάσει των όρων της συμφωνίας, ο ΕΣΝΑ αναλαμβάνει να διαθέσει στο Δήμο Έγινας χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα τον απαραίτητο εξοπλισμό συλλογής. Συγκεκριμένα, η προμήθεια περιλαμβάνει 368 καφέ κάδους χωρητικότητας 240 λίτρων, 76 καφέ κάδους χωρητικότητας 300 επίσης 40 λίτρων. Τα απόβλητα που εντάσσονται στο πρόγραμμα ορίζονται αποκλειστικά ως τα βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης. Υποχρεώσεις των συμβαλλωμένων μερών, η λειτουργία του δικτύου, η αποκομιδή των βιοαποβλήτων θα πραγματοποιείται με ευθύνη και προσωπικό του Δήμου Έγινας. Παράλληλα, ο Δήμος υποχρεούται να μεριμνά για την ασφαλή φύλαξη του εξοπλισμού, να καθορίσει τα σημεία τοποθέτησης των κάδων και να προχωρήσει σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίηση των πολιτών. Από την πλευρά του ΕΣΝΑ, πέρα από την παροχή του εξοπλισμού, αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση της προμήθειας μέσω ένταξης σε προγράμματα όπως το ΕΣΠΑ, καθώς και τη συνδιαμόρφωση των κατευθύνσεων για την εκπαίδευση των δημοτών. Παρακολούθηση γερίτρες. Για την επίβλεψη της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης συγκροτείται τριμελής κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία αποτελείται από δύο εκπροσώπους του ΕΣΝΑ και έναν εκπρόσωπο του Δήμου Έγινας. Ως εκπρόσωπος του Δήμου στην Επιτροπή ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος Εθνικών Υπηρεσιών κ. Δημήτριος Καραγιάννης. Η σύμβαση προβλέπει την επιβολή ποινικών ρητρών έως 10% της αξίας του εξοπλισμού σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης των όρων. Επιπλέον, ορίζεται ότι σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης απόκλησης από τους στόχους ανακύκλωσης για δύο συναπτά έτη, ή αν διαπιστωθεί η ρήψη άλλων ειδών αποβλήτων στους καφέ κάδους, ο ΕΣΝΑ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή του εξοπλισμού. Η νέα σύμβαση υπογράφηκε πριν εκπνεύσει δεκαετής, που είχε υπογραφεί το 2021. Στις 17 Ιουνίου 2021 είχε υπογραφεί δεκαετής σύμβαση του ΕΣΝΑ με το Δήμο Έγινας με τίτλο «Δράσεις χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων για ανακυκλώσιμων στους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής». Εκείνη η σύμβαση είχε υπογραφεί από τον τότε πρόεδρο του ΕΣΝΑ, κύριο Βασίλη Κόκαλη, και τον Δήμαρχο Έγινας, κύριο Γιάννη Ζορμπά. Είχε προηγηθεί μια σύμβαση με τον ΕΣΝΑ για τους καφέ κάδους, το αυτοκίνητο των βιοαποβλήτων στις 31 Ιουλίου 2020, οπότε, και είχε εγκριθεί το σχετικό σχέδιο. Το αυτοκίνητο που παρέλαβε ο Δήμος Έγινας, όπως και 66 Δήμοι της Αττικής, δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ, ενώ κάποιοι από τους καφέ κάδους εμφανίστηκαν κατά διαστήματα σε κάποια σημεία του νησιού. Το πρόγραμμα δεν λειτουργήσε βέβαια όπως θα έπρεπε. Σε εκκρεμότητα η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ και το ζήτημα με το όχημα αποκομιδής. Σε εκκρεμότητα παραμένει η δημιουργία της μονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ στην Έγινα, καθώς δεν έχουν υπάρξει νεότερες εξελίξεις γύρω από το θέμα. Το σχετικό πρόγραμμα βασιζόταν σε δύο κεντρικούς άξονες. Πρώτος άξονας προβλέπει την παροχή ειδικών καφέ κάδων και οχημάτων συλλογής στους Δήμους. Ο Δήμος Έγινας παρέλαβε το καλοκαίρι του 2020 από την Περιφέρεια Αττικής 45 καφέ κάδους και ένα απορριμματοφόρο. Ωστόσο, έχει επισημανθεί επανειλημμένα ότι το μέγεθος του συγκεκριμένου οχήματος καθιστά αδύνατη την αποκομιδή στους δρόμους του νησιού, με αποτέλεσμα οι κάδοι να παραμένουν σε αδράνεια. Ο δεύτερος άξονας αφορούσε τη δημιουργία ενός δικτύου αποκεντρωμένων μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ διαδημοτικού χαρακτήρα σε συνεργασία του ΕΣΝΑ με τις τοπικές κοινωνίες. Μία από αυτές τις μονάδες είχε σχεδιαστεί να κατασκευαστεί στην Έγινα στο πλαίσιο συνεργασίας, διαδημοτικής συνεργασίας με το Αγκίστρι. Από τον Οκτώβριο του 2022, όταν δημοσιεύτηκαν στο Έγινα Πόρταλ οι πρώτες πληροφορίες για τη δημιουργία τεσσάρων τέτοιων μονάδων στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων, δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη ενημέρωση για την πορεία του έργου, αν βέβαια πια αυτό υφίσταται.

0: και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μια ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία προσέθεσε στο ενεργητικό του ο Άντωνης Ζαμπέλης, πραγματοποιώντας την πρώτη του εμφάνιση με την Εθνική Ομάδα Ανδρών στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Βόλο. Σύμφωνα με τον Σέγας, ο αθλητής ήταν ο νεότερος σε ηλικία μεταξύ όλων των ανδρών που συμμετείχαν στη διοργάνωση, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο αξιοσημείωτη την παρουσία του σε ένα τόσο υψηλού επίπεδου ανταγωνισμό. Παρά τις αυξημένες υποχρεώσεις της φετινής χρονιάς λόγω των πανελλαδικών εξετάσεων και χωρίς να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση, ο Ζαμπέλης κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στη διοργάνωση και να σταθεί με αξιώσεις απέναντι σε πολύ πιο έμπειρους αθλητές. Όπως ανέφερε ο προπονητής του Συλλόγου Βασίλης Ζαμπέλης, υπήρχε η εκτίμηση ότι ο νεαρός αθλητής ίσως εμφανιζόταν επιφυλακτικός απέναντι σε αντιπάλους με σημαντικά καλύτερες επιδόσεις και μεγαλύτερη εμπειρία. Ωστόσο, μέσα στον αγώνα απέδειξε το αντίθετο, ξεκινώντας δυναμικά από τα πρώτα μέτρα και δείχνοντας αγωνιστική ωριμότητα. Η προσπάθειά του συνοδεύτηκε από νέο ατομικό ρεκόρ στα 9-17, επίδοση που το φέρνει στην κορφή της ελληνικής κατάταξης στην κατηγορία K20, στην οποία ανήκει ηλικιακά. Το βλέμμα πλέον στρέφεται στο πανελλήνιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί σε 2 εβδομάδες στα Τρίκαλα, όπου υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες για ακόμη καλύτερη επίδοση. Η διοίκηση και οι άνθρωποι του Συλλόγου συγχαίρουν τον Άντωνη Ζαμπέλη για την εξαιρετική του εμφάνιση και του εύχονται καλή συνέχεια στη φετινή αγωνιστική του πορεία.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Μνήμης ρυθμός. Μια βραδιά πολιτισμού και αναγνώρισης. Ο Δήμος Έγινας τίμησε την κυρία Φλόρα Λιφαντή για την προσφορά της. Η ετήσια μουσικοχορευτική παράσταση της χορευτικής ομάδας του Συλλόγου Γυναικών Έγινας με τίτλο «Μνήμης ρυθμός», που φιλοξενήθηκε στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ανδρέα Δέλτα Καψάλη το βράδυ της 4ης 17 Ιουνίου, εξελίχθηκε σε μια κορυφαία στιγμή μνήμης και αναγνώρισης, καθώς ο Δήμος Έγινας και ο Σύλλογος επιφύλασαν μια μεγάλη έκπληξη, την επίσημη βράβευση της επιδεκαετίας τηλοβάτιδας του Συλλόγου και του Νησιού, κυρίας Φλόρα Λιφαντή. Την εκδήλωση προλόγησε η πρόεδρος του Συλλόγου, κυρία Φλόρα Λιφαντή, η οποία έδωσε το έναυσμα για την ατμόσφαιρα της βραδιάς.
2: Όπως ο ρυθμός της καρδιάς μας μας δίνει ζωή, έτσι και ο ρυθμός της μουσικής μας ανεβάζει ψηλά, μας δίνει χαρά και μας προτρέπει να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να θυμηθούμε και να ξαναζωντανέψουμε χορούς λεβέντικους, πολεμικούς, ερωτικούς, της Ξενιτιάς, νησιώτικους, Χασάπικο και Καλαματιανό, Τσάμικο. Έχει της Θράκης, της Μακεδονίας και της Ηπείρου, να μην ξεχάσουμε καμιά περιοχή.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Έχει το χαρακτηριστικό του γνώρισμα.
3: 8:30.
2: Το γνώρισμα της κοινωνίας και των συνηθιών του κάθε τόπου. Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν ότι η μελωδία χωρίς το ρυθμό είναι άτακτη, αδρανής και σκοτεινή. Ενώ με το ρυθμό γίνεται ρωμαλαία, ενεργητική και σαφής. Όπως η αρμονία της φύσης μας προσφέρει χαρά, γαλήνη, με τους μοναδικούς συνδυασμούς που μας χαρίζει, πιστεύω πως και η αρμονία της μουσικής, του χορού και του τραγουδιού μαζί με την ομορφιά του χώρου και του δειλινού θα χαρίσει σε όλους μας απόψε μια υπέροχη βραδιά. Γι' αυτό σας καλέσαμε και σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που τιμάτε με την παρουσία σας τη μουσικοχορευτική μας παράσταση, για να ξεφύγουμε για λίγο από την καθημερινότητα και να γευτούμε τη χαρά των ρυθμών της ζωής, ζωντανεύοντας μνήμες από Κρήτη, Μακεδονία, Θράκη, Πελοπόννησο, από νησιά. Όλη η Ελλάδα είναι ένας ρυθμός ζωής, χαράς και δημιουργίας. Όταν ομονοούμε, μονιάζουμε, φιλιώνουμε, σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Ευχαριστώ όλες και όλους τους χορευτές, χορεύτριες, μικρούς και μεγάλους, που με αφοσίωση και επιμέλεια είναι εδώ για να μας προσφέρουν τους δικούς τους ρυθμούς με αγάπη, που τιμά πρώτα τους ίδιους, αλλά κυρίως τους εμπνευσμένους τους δάσκαλους, τον Αντώνη και τη Φλόρα. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο που είναι μαζί μας απόψε. Τον πατέρα Αμφιλόχιο και τον πατέρα Νικόλαο. Την αντιδήμαρχο κυρία Όλγα Πετρίτη. Τον αντιδήμαρχο πολιτισμού και πρόεδρο του Φιστίκη Φεστ, κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη. Ευχαριστούμε και τον κύριο Ζάκη Σακιώτη, πρώην δήμαρχο. Επίσης, όλους τους προέδρους και φορείς των συλλόγων που είναι απόψε κοντά μας. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την κυρία Σίλα Αλεξίου, δεν την έχω. Πού είναι, Σίλα? Είναι και η Σίλα Αλεξίου, αλλά δεν την βλέπω. Η οποία είναι πρόεδρος των φίλων του Ιδρύματος και κάθε χρόνο έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία, γι' αυτό και την ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά και τώρα να δείτε την παράστασή μας, να τη χαρείτε και να διασκεδάσετε με την αρμονία και με τους ρυθμούς της καρδιάς και της ψυχής και της ζωής. Πριν να αρχίσει, θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Δήμαρχο, αν μπορούσε να μας πει ένα καλωσόρισμα.
3: Σεβαστοί πατέρες, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η απόψινή βραδιά έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Ο Δήμος Έγινας, σε συνεργασία με μέλη του Συλλόγου Γυναικών Έγινας και ανθρώπους που πορεύτηκαν μαζί της όλα αυτά τα χρόνια, αποφάσισε να κάνει μια μικρή έκπληξη σε μια μεγάλη κυρία του τόπου μας. Μια έκπληξη που γεννήθηκε από την ανάγκη να εκφράσουμε δημόσια την ευγνωμοσύνη, την αγάπη και το σεβασμό μας σε μια γυναίκα που επί δεκαετίες προσέφερε ακούραστα στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της Έγινας. Απόψε, ο τόπος μας τιμά μία από τις πιο φωτεινές και αγαπητές μορφές του. Τιμά μια γυναίκα που η ζωή της είναι άρρηκτα δεμένη με την ιστορία, την κοινωνία και τον πολιτισμό του νησιού μας. Μια γυναίκα που στάθηκε και στέκεται παρούσα, ενεργή και δημιουργική, σταθερά, μέσα στις μεγάλες αλλαγές που γνώρισε η Έγινα τις τελευταίες δεκαετίες. Ενώ άφησε το δικό της ανεξίτηλο αποτύπωμα στον τόπο που αγάπησε όσο λίγοι. Τιμά την κυρία Φλόρα Λιφαντή. Την κυρία Φλόρα της Έγινας.

μια γυναίκα για την οποία η προσφορά δεν υπήρξε ποτέ υποχρέωση, αλλά τρόπος ζωής. Η Φλόρα Αλιφαντή γεννήθηκε στις 18 Απριλίου 1942, μέσα στα δύσκολα χρόνια της κατοχής. Μεγάλωσε στην οδό Αφέας, σε ένα φτωχικό αλλά γεμάτο αγάπη σπίτι, ως το τέταρτο παιδί μιας πολύτεχνης οικογένειας, που πάλεψε με αξιοπρέπεια για να επιβιώσει. Ο πατέρας της, επιστρέφοντας από το αλβανικό μέτωπο, στάθηκε στήριγμα της οικογένειας, δουλεύοντας ακόραστα για να εξασφαλίσει τα απαραίτητα στα δύσκολα χρόνια της πείνας. Μέσα σε εκείνες τις στερήσεις, η μικρή Φλόρα μεγάλωνε με την αθωότητα της παιδικής ηλικίας. Θυμάται ακόμη τους Γερμανούς στρατιώτες να τις σηκώνουν στους ώμους και να τις προσφέρουν σοκολάτες, εικόνες που η παιδική της ψυχή δεν μπορούσε ποτέ να ερμηνεύσει, αλλά που σήμερα αποτελούν ζωντανές μαρτυρίες μιας εποχής που σημάδεψε ολόκληρες γενιές. Σε ηλικία 7 ετών, περνά την πόρτα του πρώτου δημοτικού σχολείου Έγινας, κρατώντας την Πάνη Νησάκα, την Πλάκα και το κοντήλι της. Ήταν χρόνια δύσκολα, χρόνια όπου πολλά παιδιά πήγαιναν ξυπόλυτα στο σχολείο, όμως η φτώχεια δεν κατάφερε ποτέ να περιορίσει τη δική της δίψα για μάθηση. Ξεχώρισε γρήγορα για την εργατικότητα, την ευγένεια και το ήθος της. Η αγαπημένη της δασκάλα, η Νίκη Λεούση, διέκρινε από νωρίς τις αρετές της και της εμπιστευόταν ευθύνες που σπάνια κάποιος θα εμπιστευόταν σε ένα παιδί. Κι όμως, αυτές οι ευθύνες που καλλιέργησαν μέσα της το αίσθημα της δικαιοσύνης και της προσφοράς. Συνέχισε στο γυμνάσιο, που τότε στεγανζόταν στο ιστορικό κυβερνείο, την περίφημη καζάρμα. Εκεί, δίπλα στην αγαπημένη και αχώριστη φίλη της Χρυσούλα, διαμόρφωσε τον χαρακτήρα και τις αξίες που τη συνόδευσαν σε όλη της τη ζωή. Ήταν καλή μαθήτρια, αλλά και ζωηρή, γεμάτη ενέργεια και όρεξη για ζωή. Η αγάπη της για τα γράμματα συνδυαζόταν πάντα με την αγάπη της για τον αθλητισμό. Πέτυχε στις εισαγωγικές εξετάσεις τόσο της νομικής όσο και της Παντίου. Επέλεξε να φοιτήσει στην Πάντιο, πραγματοποιώντας ένα μεγάλο όνειρο. Οι συνθήκες όμως της εποχής δεν της επέτρεψαν να συνεχίσει τις σπουδές της πέρα από το πρώτο έτος, και έτσι επέστρεψε στην Έγινα. Πολλές ήταν οι γυναίκες που έκαναν τότε παρόμοιες θυσίες, βάζοντας τις υποχρεώσεις πάνω από τις προσωπικές τους φιλοδοξίες. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Αθήνα, έζησε στο εκκλησιαστικό οικοτροφείο Νέου Φαλήρου, ενώ παράλληλα παρακολούθησε μαθήματα κατηχήτριας και υπηρέτησε ως δασκάλα κατηχητικού, προσφέροντας από νεαρή ηλικία γνώσεις, αξίες και αγάπη στα παιδιά. Το 1962 παντρεύτηκε στην Έγινα τον αγαπημένο της σύντροφο ζωής, τον Αντώνη Αλιφαντή. Έναν άνθρωπο με τον οποίο... συμπορεύτηκαν για δεκαετίες, δημιουργώντας μια οικογένεια γεμάτη αγάπη, αλληλοσεβασμό και προσφορά. Το 1963 διορίστηκε στον ΟΤΕ, όμως σύντομα ακολούθησε το δρόμο που πραγματικά αγαπούσε, το δρόμο της παιδείας και της κοινωνικής προσφοράς. Βοήθησε αμέτρητα παιδιά στα μαθήματά τους, αρχικά τα ανήψια της και συνέχεια πολλά ακόμη παιδιά της Έγινας. Και επειδή η ίδια αγαπούσε βαθιά τον αθλητισμό και ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο, συχνά τα μαθήματα έκλειναν με παιχνίδι και γέλια στην αυλή. Παράλληλα, μέσα από το κατηχητικό θηλαίο, προετοίμαζε παιδιά για τις εισαγωγικές εξετάσεις του γυμνασίου, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εκπαιδευτική τους πορεία. Το 1974 αποφάσισε να ασχοληθεί ενεργά με τα κοινά και εκλέχθηκε Δημοτική Σύμβουλος επί Δημαρχίας Χρήστο Αξιώτη. Ήταν η φυσική συνέχεια μιας πορείας προσφοράς που δεν περιοριζόταν ποτέ στο προσωπικό συμφέρον. Το 1978, μαζί με μια ομάδα δραστήριων γυναικών, ίδρυσε το Σύλλογο Γυναικών Έγινας, ένα σύλλογο που αποτέλεσε σημείο αναφοράς για το νησί, με στόχο την ανάδειξη της πολιτικής κληρονομιάς, τη διατήρηση των τοπικών εθήμων και την ενδυνάμωση των γυναικών και της οικογένειας. Ένα σύλλογο που συνεχίζει μέχρι σήμερα να προσφέρει σημαντικό έργο, κουβαλώντας μέσα του το όραμα εκείνων των πρώτων γυναικών. Διετέλεσε πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Λυκείου Έγινας, άνοιξε το βιβλίο Φλόρα στην Οδό Αφέας, στήριξε τη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου της Αθλητικής Ένωσης Έγινας
Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Φίλων του Λαογραφικού Μουσείου, πρόεδρος της επαγγελματικής για δύο θητείες και πρόεδρος των δύο πρώτων Έγινα Φιστίκη Φεστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στη θεμελίωση ενός θεσμού που σήμερα αποτελεί σημείο αναφοράς για το νησί μας. Κι όμως, όσο σημαντικές και αν είναι όλες αυτές οι διακρίσεις και οι δράσεις, όσοι γνωρίζουν πραγματικά την κυρία Φλόρα, ξέρουν ότι το μεγαλύτερο έργο της βρίσκεται αλλού. Βρίσκεται στην οικογένεια που δημιούργησε, στην κόρη της, στα εγγόνια της, στα δισεγγονά της. Στους ανθρώπους που μεγάλωσαν κοντά της και έμαθαν από το παράδειγμά της τι σημαίνει αξιοπρέπεια, εργατικότητα, αγάπη και φιλότιμο. Γιατί η κυρία Φλόρα δεν δίδαξε μόνο με τα λόγια της, δίδαξε με τη ζωή της, με την ανοιχτή της αγκαλιά, με τη διάθεση να βοηθήσει χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα, με την ευγένεια, τη διακριτικότητα και την αρχοντιά που τη χαρακτηρίζουν μέχρι σήμερα. Για πολλές γενιές εγγενητών υπήρξε μια σταθερή παρουσία, ένα πρόσωπο που ενέπνεε εμπιστοσύνη, που πρόσφερε λύσεις, που έδινε χρόνο, συμβουλή, φροντίδα και αγάπη. Ένας άνθρωπος που δεν μέτρησε ποτέ την προσφορά του με αξιώματα ή τίτλους, αλλά με το χαμόγελο των ανθρώπων που βοήθησε. Κυρία Φλόρα Λιφαντή, απόψε δεν τιμούμε μόνο την πολυετή προσφορά σας, τιμούμε το χαρακτήρα σας, την καλοσύνη σας, την ακεραιότητά σας, την αγάπη σας για την Έγινα και τους ανθρώπους της. Σας ευχαριστούμε, γιατί αποτελείτε ένα φωτεινό παράδειγμα ήθους, ανιδιοτέλειας και κοινωνικής ευθύνης. Σας ευχαριστούμε γιατί μας θυμίζετε πως η πραγματική προσφορά δεν κάνει θόρυβο. Χτίζει αθόρυβα γέφυρες ανάμεσα στους ανθρώπους και αφήνει πίσω της ένα αποτύπωμα που δεν σβήνει στον χρόνο. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα γεροί, δυνατοί και περιτριγισμένοι από την αγάπη της υπέροχης οικογένειάς σας και ολόκληρης της Έγινας. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς και εγώ εκτός χαρτιού. Εγώ προσωπικά την ευχαριστώ ιδιαίτερα για την αδιάλειπτη και αδιάκοπη εμφάνιση του μηδέματος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Όλη η Ελλάδα είναι ένας ρυθμός ζωής, χαράς και δημιουργίας. Όταν ομονοούμε, μονιάζουμε, φιλώνουμε, σεβόμαστε το ένα στον άλλον. Η χορευτική ομάδα υπό την καθοδήγηση των εμπνευσμένων δασκάλων Αντώνη Χναράκη και Φλόρας Κλαβά παρέσυρε το κοινό σε ένα αυθεντικό σεριάνι στην ελληνική παράδοση. Από τους λεβέντικους και πολεμικούς χορούς μέχρι τα τραγούδια της Ξενιτιάς, τα Νησιώτικα, το Χασάπικο, το Καλαματιανό και το Τζάμικο, η σκηνή πλημμύρισε με χρώματα και ρυθμούς από την Κρήτη, τη Μακεδονία, τη Θράκη, την Πελοπόννησο, την Ήπειρο και τα νησιά. Τις φορεσιές επιμελήθηκε η κυρία Μαρίνα Χριστοφάκη. Η κορυφαίη μουσική Σταυρούλα Δαλιάνη στο τραγούδι, ο Γιώργος Μαρινάκης στο βιολί, ο Κώστας Μερετάκης στα κρουστά, ο Ηλίας Μαυρίκης στο λαούτο, ο Βαγγέλης Ψαθάς στο ζουρνά και στο κλαρίνο και ο Βαγγέλης Ζήμνας στο ζουρνά αποθεώθηκαν, προσφέροντας ένα σπάνιο παραδοσιακό άκουσμα κάτω από το γεννήτικο δειλινό. Η βραδιά έκλεισε σε κλίμα εφορίας με τους θεατές να γεύονται τη χαρά των ρυθμών, της παράδοσης και να ανανεώνουν το ραντεβού τους για τις επόμενες πολιτιστικές δράσεις του νησιού, έχοντας τις αποσκευές τους τις καλύτερες αναμνήσεις και ένα σπουδαίο μάθημα ζωής και ανιδιοτέλειας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Το σκοτάδι το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας, χωρίς πύλας και υποδομές, με σπασμένα φωτιστικά και λακκούπες στο ξεκίνημα του καλοκαιριού. Με το χειρότερο δυνατό τρόπο υποδέχεται την τουριστική περίοδο το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Μια πολύτιμη και σύγχρονη υποδομή για το νησί παρουσιάζει σήμερα μια εικόνα πλήρους εγκατάλειψης, βυθισμένη στο σκοτάδι, γεμάτη φθορές, προκαλώντας την έντονη αγανάκτηση κατοίκων και επαγγελματιών. Σε ρεπορτάζ του Έγινα Πόρταλ το βράδυ της Πέμπτης αποτυπώθηκε η θλιβερή και άκρως επικίνδυνη πραγματικότητα ενός δημόσιου έργου που αντί να αποτελεί μοχλό ανάπτυξης έχει μετατραπεί σε παγίδα για τους ανυποψίαστους επισκέπτες. Σκοτάδι, κατεστραμμένες υποδομές και παγίδες από την είσοδο του λιμένα στην περιοχή των Κιωτηρίων μέχρι και τον κόκκινο φανό στην άκρη της Προβλήτας η κατάσταση είναι αποκαρδιωτική. Ανύπαρκτος φωτισμός. Όλες οι λάμπες είναι σβηστές, αν υπάρχουν. Τα περισσότερα φωτιστικά σώματα στους στήλους είτε έχουν καταστραφεί ολοσχερός είτε είναι σπασμένα. Το μοναδικό φως στην περιοχή προέρχεται από τα παρακείμενα καταστήματα και τα δεκάδες στιοφόρα σκάφη που δένουν στην Προβλήτα. Διαλυμένος εξοπλισμός, βασικές υποδομές για την ασφάλεια και την υγιεινή παρουσιάζουν εικόνα διάλυσης. Μια πυροσβεστική φωλιά βρίσκεται κατεστραμμένη σε κοινή θέα, ενώ ένας κάδος απορριμμάτων παραμένει παρατημένος και σπασμένος, χωρίς καν να έχει απομακρυνθεί από τη θέση του. Δεν υπάρχει καμία απολύτως παροχή πύλαρς για την εξυπηρέτηση των σκαφών, αφήνοντας το λιμάνι χωρίς βασικές υπηρεσίες. Διάσπαρτες λακκούβες και φθορές. Αν και σε ένα σημείο μετά την είσοδο υπάρχει προστατευτικό πλέγμα και ένα μηχάνημα έργου του Δήμου Έγινας που μαρτυρούν ενδεχομένως την εκτέλεση κάποιων εργασιών, οι φθορές στο σώμα της Προβλήτας παραμένουν διάσπαρτες. Λακκούβες, σπασίματα στις ανοδομές και εκτεθειμένοι σωλήνες συνθέτουν το σκηνικό. Μέσα στα σκοτάδια αυτά τα προβλήματα γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνα για τη σωματική ακυρότητα των πεζών, ιδίως των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. Δύο κόσμοι στην ίδια προκυμαία. Η εικόνα του λιμανιού αποτελεί μια τεράστια παραφωνία για την Αγία Μαρίνα. Από τη μία πλευρά, η ιδιωτική πρωτοβουλία και τουριστική κίνηση γεμάτη ζωή, φωταγωγημένα καταστήματα και δεκάδες τουριστικά σκάφη. Από την άλλη, ένα ολοκένουργιο δημόσιο έργο ανίκανο να ανταποκριθεί στις στοιχειώδες ανάγκες ασφάλειας και λειτουργικότητας, εκθέτει την περιοχή. Κι όμως τα σοβαρά προβλήματα είχαν επισημανθεί σε παλαιότερο ρεπορτάζ του Έγινα Πόρταλ στις 11 Δεκεμβρίου 2025, όπου παρουσιάζονταν οι ροχμές και η καθίζηση στην ανοδομή, μαζί με την καταστροφή βασικών υποδομών για τη λειτουργία του. Σήμερα, 6 μήνες μετά, το λιμάνι παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα. Οι επαγγελματίες και οι κάτοικοι της Αγίας Μαρίνας δικαίως εκπέμπουν σήμα κινδύνου, καταγγέλλοντας το πρόβλημα. Είναι επιτακτική ανάγκη ο αρμόδιος φορέας, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, να παρέμβει άμεσα για την αποκατάσταση του φωτισμού, των υποδομών ασφαλείας και των επικίνδυνων βλαβών, προτού αυτή η ολιγορία οδηγήσει σε κάποιο ενδεχόμενο σοβαρό ατύχημα στην καρδιά της τουριστικής σεζόν.

0: Επίσκεψη και ξενάγηση των συνέδρων του Συμβουλίου της Ευρώπης στο ιστορικό κυβερνείο της Αίγινας. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Παρατηρητήριο για τη Διδασκαλία της Ιστορίας της Ευρώπης του Συμβουλίου της Ευρώπης συνδιοργάνωσαν συμπόσιο ιστορίας με θέμα «Η Ευρωπαϊκή Διάσταση στα Εθνικά Εκπαιδευτικά Συστήματα». Στο πλαίσιο του συμποσίου, οι σύνεδροι επισκέφθηκαν το πρωί του Σαββάτου την Αίγινα και παρακολούθησαν μια ενδιαφέρουσα ξενάγηση στο ιστορικό κτίριο του κυβερνείου από την κυρία Άννα Γουλικούρδη. Προϊσταμένη του Τμήματος Αρχαιακής Έρευνας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και αναπληρώτρια προϊσταμένη ΓΑΚ Αργοσαρονικού. Μαζί με τους συνέδρους την Αίγινα επισκέφθηκε ο κ. Δημήτρης Σωτηρόπουλος, πρόεδρος της Εφορίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και πρόεδρος του Παρατηρητηρίου. Κατά την άφηξή του στο ιστορικό κτίριο του πρώτου κυβερνείου, τους ξένους και Έλληνες επισκέπτες υποδέχθηκε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Αίγινας, κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
1: Εύχομαι να περάσετε μια όμορφη μέρα στο νησί μας.
2: We hope that you have a nice day here in Aegina.
1: Βρίσκεσαι στο πρώτο κυβερνείο.
2: You're here in the first government.
1: Στην πρώτη πρωτεύουσα του νέου ελληνικού κράτους.
2: In the first capital of the modern Greek state.
1: Ο Δήμος Αίγινας είναι κοντά σε ό,τι ενέργεια χρειαστείτε για αυτή την ανάγκηση.
2: The municipality of Aegina is here with you in everything that you may need today.
1: Και εύχομαι να είναι η επίσκεψη σας στο νησί μας, να είναι αποκομιδική.
2: And he hopes that your visit here is going to be useful and fruitful.
0: Ο διπορικός στο γραφείο του Ιωάννη Καποδίστρια. Τη σκητάλη της αναλυτικής ξενάγησης πήρε η κυρία Άννα Κουλικούρδη, προϊσταμένη του Τμήματος Αρχαιακής Έρευνας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και αναπληρώτρια προϊστάμενη του ΓΑΚ Αργοσαρονικού. Η κυρία Κουλικούρδη εισήγαγε τους συνέδρους στην ιστορία του κτηρίου, κάνοντας ειδική μνεία στην έκθεση που φιλοξενήθηκε εκεί το 2021 για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Η περιήγηση επικεντρώθηκε στην αίθουσα που αποτελούσε το προσωπικό γραφείο και το υπνοδωμάτιο του Ιωάννη Καποδίστρια. Οι επισκέπτες είδαν από κοντά το χώρο, ο οποίος έχει διαμορφωθεί με έπιπλα, καρέκλες, ακόμη και το σερβίτσιο τσαγιού που χρησιμοποιούσε ο ίδιος ο κυβερνήτης. Όπως εξήγησε η κυρία Κουλικούρδη, ο Καποδίστρια εγκαταστάθηκε στην Αίγινα τον Ιανουάριο του 1828 και παρέμεινε για 22 μήνες έως τον Οκτώβριο του 1829.
3: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος, είμαι πρόεδρος της Εφορίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και πρόεδρος του Παρατηρητηρίου για τη Διδασκαλία της Ιστορίας στην Ευρώπη που υπάγεται στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Είμαι εδώ κυρίως με τη δεύτερη ιδιότητά μου, ως πρόεδρος του Παρατηρητηρίου. Φιλοξενούμε στην Αθήνα αλλά και στην Αίγινα ένα μεγάλο συμπόσιο που αφορά τη σχέση της Ευρωπαϊκής, τη διδασκαλία μάλλον της Ευρωπαϊκής Ιστορίας στο σχολικό πρόγραμμα του γυμνασίου και του λυκείου. Με την ευκαιρία αυτή επισκεφτήκαμε με όλα τα μέλη του παρατηρητηρίου αλλά και τους συμμετέχοντες στο συμπόσιο. Επισκεφτήκαμε την Αίγινα και το κτίριο εδώ που υπήρξε το πρώτο κυβερνείο του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους την περίοδο του Καποδίστρια. Είχαμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε, να δείξουμε στους προσκεκλημένους μας ένα κομμάτι από αυτήν την ιστορία του πρώτου ελληνικού κράτους, που είναι ταυτόχρονα και ευρωπαϊκή ιστορία. Και υπήρξε, ομολογώ έτσι, και μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά τους, πολλές ερωτήσεις και πολλά πράγματα που θα πούμε και στη συνέχεια, κάνοντας εδώ έτσι τη βόλτα αυτή. Για μας είναι ιδιαίτερα σημαντικό να φιλοξενούμε το παρατηρητήριο στην Αθήνα και στην Ελλάδα, διότι δεν είναι σύνηθες. Συνήθως οι συναντήσεις μας γίνονται σχεδόν πάντα στο Στρασβούργο ή στο Παρίσι. Οπότε το γεγονός ότι σήμερα βρίσκονται εδώ είναι για μας ιδιαίτερα τιμητικό, καθώς μάλιστα η χώρα μέσω του ομιλούντος έχει και την Προεδρία του Παρατηρητηρίου αυτή την περίοδο.
0: Η επίσκεψη άφησε άριστες εντυπώσεις στους Ευρωπαίους συνέδρους, αναδεικνύοντας την Αίγινα ως ένα ζωντανό κύτταρο της ευρωπαϊκής ιστορικής μνήμης. Πενταετής παράταση των αρχαιολογικών ερευνών στο Ελλάνιο Όρος. Η παράταση για ακόμη 5 χρόνια του αρχαιολογικού προγράμματος επιφανειακής και ανασκαφικής έρευνας στην κορφή του Ελλάνιου Όρους στην Αίγινα ενέκρινε το Υπουργείο Πολιτισμού ανοίγοντας το δρόμο για τη συνέχιση της επιστημονικής διερεύνησης μιας περιοχής με ιδιαίτερη αρχαιολογική σημασία για το νησί. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, η Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή έλαβε άδεια για πενταετή παράταση του προγράμματος για την περίοδο 2026-2030 σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και η επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος, η Διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, Στέλλα Χρυσουλάκη, ενώ επικεφαλής από πλευράς της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής είναι ο αρχαιολόγος Τομπίας Κραβ. Για το 2026 προβλέπεται η πραγματοποίηση εντατικής επιφανειακής έρευνας στις παρυφές του Ελλάνιου Όρους, καθώς και στις περιοχές Ανοβόδη, Κάτοβόδη και Σφεντούρη. Οι εργασίες αυτές αναμένεται να συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της ανθρώπινης παρουσίας και δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή κατά την αρχαιότητα. Η συνέχιση του ερευνητικού προγράμματος θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το Ελλάνιο Όρος αποτελεί έναν από τους πλέον εμβληματικούς αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπους της Αίγινας. Η περιοχή έχει συνδεθεί με τη λατρεία του Ελλάνιου Διός και αποτελεί αντικείμενο συστηματικής έρευνας τα τελευταία χρόνια, με στόχο την αποκάλυψη νέων στοιχείων για την ιστορία και την αρχαιολογία του νησιού. Την απόφαση του Υπουργείου περιλαμβάνονται συγκεκριμένοι όροι για την υλοποίηση των εργασιών, όπως η ενημέρωση των ιδιοκτητών σε περίπτωση διέλευσης από ιδιωτικές εκτάσεις ή προστασία του περιβάλλοντος χώρου του Ιερού Ναού της Αναλήψεως, καθώς και η συντήρηση και μελέτη των ευρημάτων στο Μουσείο της Κολώνας. Η παράταση του προγράμματος εγκρίθηκε έπειτα από ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, επιβεβαιώντας σημασία της έρευνας και των μέχρι σήμερα αποτελεσμάτων της για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αίγινας. Η έκθεση κεραμικής Χώμα έρχεται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας με περισσότερους από 70 δημιουργούς. Μία από τις σημαντικότερες εικαστικές διοργανώσεις του φετινού καλοκαιριού ετοιμάζεται να φιλοξενήσει η Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, καθώς προγραμματίζεται η πραγματοποίηση της μεγάλης ομαδικής έκθεσης κεραμικής με τίτλο «Χώμα», στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκη Φεστ. Η έκθεση σε ιδέα και επιμέλεια της Ήρδος Κρητικού αποτελεί μια ευρεία καταγραφή του σύγχρονου τοπίου της ελληνικής κεραμικής τέχνης και έχει ήδη συγκεντρώσει σημαντικό ενδιαφέρον κατά την παρουσίασή της στην Αθήνα. Στην Αίγινα αναμένεται να πλαισιωθεί από παράλληλες θερινές εκδηλώσεις, ενισχύοντας τον πολιτιστικό χαρακτήρα του φεστιβάλ. Στην έκθεση συμμετέχουν περισσότεροι από 70 σύγχρονοι Έλληνες εικαστικοί από κάθε γωνία της χώρας, από τη Βόρεια Ελλάδα έως την Κρήτη και από τα Επτάνησα έως τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αναδείξει τη διαχρονική σχέση της ελληνικής δημιουργίας με τον Πυλό, τιμώντας παράλληλα τη μακρά παράδοση της Αίγινας στην κεραμική τέχνη. Σύμφωνα με το σκεπτικό της έκθεσης, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν σύγχρονα έργα από Πυλό, αλλά και επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά δημιουργήματα, επώνυμα και ανώνυμα, τα οποία συνομιλούν με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν έργα ζωγραφικής που συνδέονται συμβολικά ή υλικά με το χώμα, δημιουργώντας ένα πολυδιάστατο πεδίο καλλιτεχνικού διαλόγου. Οι δημιουργοί που θα συμμετάσχουν αντλούν έμπνευση από την αρχαιότητα, τα χρηστικά και αναθηματικά αγγεία, τις παραδόσεις άλλων πολιτισμών, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή τέχνη. Μέσα από τα έργα τους αναδεικνύουν τη διαχρονική δύναμη της κεραμικής ως αυτόνομης μορφής καλλιτεχνικής έκφρασης. Η Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας συνεχίζει με τον τρόπο αυτό το εικαστικό της πρόγραμμα, το οποίο τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνει σημαντικά αφιερώματα σε καλλιτέχνες που έζησαν και εργάστηκαν

0: της έκφρασης. Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινα συνεχίζει με τον τρόπο αυτό το οικαστικό της πρόγραμμα, το οποίο τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνει σημαντικά αφιερώματα σε καλλιτέχνες που έζησαν και εργάστηκαν στο νησί, ενώ παράλληλα αναδεικνύει την ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα της Έγινας. Η έκθεση «Χώμα» αναμένεται να αποτελέσει μία από τις κεντρικές πολιτιστικές εκδηλώσεις του φετινού καλοκαιριού στην Έγινα, προσελκύοντας το ενδιαφέρον φίλων της τέχνης από το νησί και την ευρύτερη περιοχή.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ανάθεση υπηρεσίας για την επισκευή βλαβών και συντήρηση του δημοτικού φωτισμού ύψους 29.000 ευρώ. Στο έγγραφο της σύμβασης, ο κωδικός αφορά σπόρους και δεντρίλια. Σύμβαση απευθείας ανάθεσης για την επισκευή βλαβών και συντήρησης του δημοτικού φωτισμού συνολικού προϋπολογισμού 29.884 ευρώ, υπέγραψε ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς στις 18 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση, το έργο αφορά όλες τις δημοτικές κοινότητες του Δήμου.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι 9.
1: Όπως επισημαίνεται, τα δίκτυα χαμηλής τάσης που τροφοδοτούν το δημοτικό φωτισμό είναι σε πολλές περιπτώσεις παλιά και παρουσιάζουν συχνές διακυμάνσεις και πτώσεις τάσης, γεγονός που προκαλεί επαναλαμβανόμενες βλάβες και απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις. Στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ παρουσιάζεται αναλυτικά ο πίνακας των ενεργειών που θα γίνουν. Είναι αντικατάσταση εναέριας καλωδίωσης δημοτικού φωτισμού, αντικατάσταση υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινου ιστού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, μεταφορά ιστών σε νέα θέση. Η δαπάνη θα βαρύνει τον άλλε του προϋπολογισμού του έτους 2026. Θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας και έχει καταχωρηθεί στον προϋπολογισμό με τίτλο «Επισκευή ευνηδίων βλαβών οδοφωτισμού». Ωστόσο, στη σχετική έρευνα που έκανε το Έγινα Πόρταλ, διαπίστωσε την ύπαρξη λάθους στον άλλε που αναγράφεται τα σχετικά της σύμβασης, καθώς δεν αφορά επισκευή οδοφωτισμού, αλλά προμήθεια σπόρων, φυτών κτλ. Προφανώς είναι κάτι που έχει γίνει εκ παραδρομής, ωστόσο, επειδή είναι επίσημο έγγραφο σύμβασης, θα πρέπει να διορθωθεί το ταχύτερο. Είναι ένα έγγραφο στο οποίο υπάρχει υπογραφή του Δημάρχου από την πλευρά του Δήμου και υπογραφή του οικονομικού φορέα που αναλαμβάνει αυτή την υπηρεσία. Η μελέτη λοιπόν προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών, μεταξύ των οποίων η αντικατάσταση και συντήρηση φωτιστικών σωμάτων, η επισκευή ηλεκτρικών πινάκων διανομής, όπως είπαμε προηγουμένως, η αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων πύλαρ, η αποκατάσταση καλωδιώσεων, η τοποθέτηση προστατευτικών καλωδίων, καθώς και εργασίες γείωσης και προστασίας των εγκαταστάσεων αποτροκτικά. Παράλληλα, προβλέπεται γενικότερη συντήρηση του δικτύου οδοφωτισμού, ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα που έχουν ισορρευτεί με την πάροδο του χρόνου και να βελτιωθεί η λειτουργία του συστήματος σε δρόμους, πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές και κοινόχρηστους χώρους. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει εργασίες αντικατάσταση εναέριας και υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινων ιστών φωτισμού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και μεταφορά ιστών σε νέες θέσεις, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο από τις υπηρεσίες του Δήμου. Η ποσότητα όλων αυτών, όπως είπαμε προηγουμένως, υπάρχει στο σχετικό πίνακα που δημοσιεύεται στο άρθρο. Οι εργασίες θα εκτελεστούν από εξειδικευμένο προσωπικό με τις απαραίτητες άδειες ηλεκτροτεχνικών εργασιών και εναέριων παρεμβάσεων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα μέτρα ασφάλειας τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους πολίτες. Σύμφωνα με το έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στόχος είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση των βλαβών που εμφανίζονται καθημερινά στο εκτεταμένο δίκτυο φωτισμού του νησιού, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο, όταν η επισκεψιμότητα και οι ανάγκες φωτισμού αυξάνονται σημαντικά. Τέλος, την έκθεση επισημαίνεται ότι ο Δήμος Έγινας

0: βρίσκεται από το Μάρτιο του 2026 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, γεγονός που καθιστά πιο επιτακτική την εύρυθμη λειτουργία των βασικών δημοτικών υποδομών και υπηρεσιών. Να το διορθώσω αυτό, 9 Τρίτου του 2026 είναι απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας. Περισσότεροι από 150 εκπρόσωποι της τουριστικής βιομηχανίας από όλο τον κόσμο θα επισκεφθούν την Αίγινα. Η υποδοχή τους θα γίνει στην Πέρδικα. Στις 25 Ιουνίου 2026 το νησί θα επισκεφθούν περισσότεροι από 170 εκπρόσωποι της τουριστικής βιομηχανίας από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της Διεθνούς Διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. Η Αίγινα επιλέχθηκε ως ένας από τους σταθμούς φιλοξενίας της μεγάλης τουριστικής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της διεθνούς αγοράς τουρισμού από διάφορες χώρες. Σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση από το Γραφείο Δημάρχου στη Δημοτική Επιτροπή, η επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Στόχος είναι οι επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά την πολιτιστική κληρονομιά της Αίγινας, τις τοπικές παραδόσεις, τη γαστρονομία και τα προϊόντα που συνθέτουν τη μοναδική ταυτότητα του τόπου. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators στο νησί θεωρείται ότι θα προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τον προορισμό, τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Αίγινας. Η υποδοχή των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί στην Πέρδικα, όπου θα παρακολουθήσουν παρουσίαση παραδοσιακών χωρών. Θα ενημερωθούν για τα σημεία ενδιαφέροντος του νησιού μέσω ειδικού αγγλόφων τουριστικού οδηγού και θα γνωρίσουν τοπικά προϊόντα με ιδιαίτερη έμφαση στο φυστί και γίνης και τα παραδοσιακά γλυκά. Το θέμα συζητήθηκε και ψηφίστηκε ομόφωνα στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου 2026. Τα μέλη της Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα εξειδικευμένη δαπάνη ύψους 4.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24 και 13% προκειμένου να υλοποιηθούν δράσεις προβολής και φιλοξενίας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Η νέα 12ετή σύμβαση με τον ΕΣΔΑ για τη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων και η παλιά 10ετή του 2021. Την έγκριση του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με τον ειδικό διαβαθμιστικό σύνδεσμο νομού Αττικής, τον ΕΣΝΑ, προχώρησε ομόφωνα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αίγινας κατά τη συνεδρίασή της στις 16 Ιουνίου 2026. Η απόφαση αφορά την υλοποίηση δράσεων για τη χωριστή συλλογή και διαχείριση βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Το αντικείμενο της σύμβασης και ο εξοπλισμός. Αντικείμενο της 12ετούς διάρκειας σύμβασης είναι η ανάπτυξη δικτύου καφέ κάδων με στόχο την εκτροπή των οργανικών αποβλήτων από την ταφή τους στους χώρους υγειονομικής ταφής Χιτά και την παραγωγή υψηλής ποιότητας κομπόστ. Βάσει των όρων της συμφωνίας, ο ΕΣΝΑ αναλαμβάνει να διαθέσει στο Δήμο Αίγινας χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα τον απαραίτητο εξοπλισμό συλλογής. Συγκεκριμένα, η προμήθεια περιλαμβάνει 368 καφέ κάδους χωρητικότητας 240 λίτρων, 76 καφέ κάδους χωρητικότητα 300 επίσης 40 λίτρων. Τα απόβλητα που εντάσσονται στο πρόγραμμα ορίζονται αποκλειστικά ως τα βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης. Υποχρεώσεις των συμβαλλωμένων μερών, η λειτουργία του δικτύου και η αποκομιδή των βιοαποβλήτων θα πραγματοποιείται με ευθύνη και προσωπικό του Δήμου Αίγινας. Παράλληλα, ο Δήμος υποχρεούται να μεριμνά για την ασφαλή φύλαξη του εξοπλισμού, να καθορίσει τα σημεία τοποθέτησης των κάδων και να προχωρήσει σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίηση των πολιτών. Από την πλευρά του ΕΣΝΑ, πέρα από την παροχή του εξοπλισμού, αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση της προμήθειας μέσω ένταξης σε προγράμματα όπως το ΕΣΠΑ, καθώς και τη συνδιαμόρφωση των κατευθύνσεων για την εκπαίδευση των δημοτών. Παρακολούθηση γερίτρες. Για την επίβλεψη της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης συγκροτείται τριμελής κοινή επιτροπή παρακολούθησης, η οποία αποτελείται από δύο εκπροσώπους του ΕΣΝΑ και έναν εκπρόσωπο του Δήμου Αίγινας. Ως εκπρόσωπος του Δήμου στην επιτροπή ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος Εθνικών Υπηρεσιών κύριος Δημήτριος Καραγιάννης. Η σύμβαση προβλέπει την επιβολή ποινικών ρητρών έως 10% της αξίας του εξοπλισμού σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης των όρων. Επιπλέον, ορίζεται ότι σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης απόκλησης από τους στόχους ανακύκλωσης για 2 συναπτά έτη, ή αν διαπιστωθεί η ρήψη άλλων ειδών αποβλήτων στους καφέ κάδους, ο ΕΣΝΑ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή του εξοπλισμού. Η νέα σύμβαση υπογράφηκε πριν εκπνεύσει δεκαετής, που είχε υπογραφεί το 2021. Στις 17 Ιουνίου 2021 είχε υπογραφεί δεκαετής σύμβαση του ΕΣΝΑ με το Δήμο Έγινας με τίτλο «Δράσεις χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων για ανακυκλώσιμων στους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής». Εκείνη η σύμβαση είχε υπογραφεί από τον τότε πρόεδρο του ΕΣΝΑ, κύριο Βασίλη Κόκαλη, και τον Δήμαρχο Έγινας, κύριο Γιάννη Ζορμπά. Είχε προηγηθεί μια σύμβαση με τον ΕΣΝΑ για τους καφέ κάδους, το αυτοκίνητο των βιοαποβλήτων στις 31 Ιουλίου 2020, οπότε και είχε εγκριθεί το σχετικό σχέδιο. Το αυτοκίνητο που παρέλαβε ο Δήμος Έγινας, όπως και 66 Δήμοι της Αττικής, δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ, ενώ κάποιοι από τους καφέ κάδους εμφανίστηκαν κατά διαστήματα σε κάποια σημεία του νησιού. Το πρόγραμμα δεν λειτουργήσε βέβαια όπως θα έπρεπε. Σε εκκρεμότητα η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ και το ζήτημα με το όχημα αποκομιδής. Σε εκκρεμότητα παραμένει η δημιουργία της μονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ στην Έγινα, καθώς δεν έχουν υπάρξει νεότερες εξελίξεις γύρω από το θέμα. Το σχετικό πρόγραμμα βασιζόταν σε 2 κεντρικούς άξονες. Πρώτος άξονας προβλέπει την παροχή ειδικών καφέ κάδων και οχημάτων συλλογής στους Δήμους. Ο Δήμος Έγινας παρέλαβε το καλοκαίρι του 2020 από την Περιφέρεια Αττικής 45 καφέ κάδους και ένα απορριμματοφόρο. Ωστόσο, έχει επισημανθεί επανειλημμένα ότι το μέγεθος του συγκεκριμένου οχήματος καθιστά αδύνατη την αποκομιδή στους δρόμους του νησιού, με αποτέλεσμα οι κάδοι να παραμένουν σε αδράνεια. Ο δεύτερος άξονας αφορούσε τη δημιουργία ενός δικτύου αποκεντρωμένων μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ διαδημοτικού χαρακτήρα σε συνεργασία του ΕΣΝΑ με τις τοπικές κοινωνίες. Μία από αυτές τις μονάδες είχε σχεδιαστεί να κατασκευαστεί στην Έγινα στο πλαίσιο συνεργασίας, διαδημοτικής συνεργασίας με το Αγκίστρι. Από τον Οκτώβριο του 2022, όταν δημοσιεύθηκαν στο Έγινα Πόρταλ οι πρώτες πληροφορίες για τη δημιουργία 4 τέτοιων μονάδων στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων, δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη ενημέρωση για την πορεία του έργου, αν βέβαια πια αυτό υφίσταται.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Μια ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία προσέθεσε στο ενεργητικό του ο Άντωνης Ζαμπέλης, πραγματοποιώντας την πρώτη του εμφάνιση με την Εθνική Ομάδα Ανδρών στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Βόλο. Σύμφωνα με τον Σέγας, ο αθλητής ήταν ο νεότερος ηλικία μεταξύ όλων των ανδρών που συμμετείχαν στη διοργάνωση, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο αξιοσημείωτη τη παρουσία του σε ένα τόσο υψηλού επίπεδου ανταγωνισμό. Παρά τις αυξημένες υποχρεώσεις της φετινής χρονιάς λόγω των πανελλαδικών εξετάσεων και χωρίς να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση, ο Ζαμπέλης κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στη διοργάνωση και να σταθεί με αξιώσεις απέναντι σε πολύ πιο έμπειρους αθλητές. Όπως ανέφερε ο προπονητής του Συλλόγου Βασίλης Ζαμπέλης, υπήρχε η εκτίμηση ότι ο νεαρός αθλητής ίσως εμφανιζόταν επιφυλακτικός απέναντι σε αντιπάλους με σημαντικά καλύτερες επιδόσεις και μεγαλύτερη εμπειρία. Ωστόσο, μέσα στον αγώνα απέδειξε το αντίθετο, ξεκινώντας δυναμικά από τα πρώτα μέτρα και δείχνοντας αγωνιστική ωριμότητα. Η προσπάθειά του συνοδεύτηκε από νέο ατομικό ρεκόρ στα 9-17, επίδοση που το φέρνει στην κορφή της ελληνικής κατάταξης στην κατηγορία K20, στην οποία ανήκει ηλικιακά. Το βλέμμα πλέον στρέφεται στο πανελλήνιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί σε 2 εβδομάδες στα Τρίκαλα, όπου υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες για ακόμη καλύτερη επίδοση. Η διοίκηση και οι άνθρωποι του Συλλόγου συγχαίρουν τον Άντωνη Ζαμπέλη για την εξαιρετική του εμφάνιση και του εύχονται καλή συνέχεια στη φετινή αγωνιστική του πορεία.
1: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Το μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Μνήμης ρυθμός. Μια βραδιά πολιτισμού και αναγνώρισης. Ο Δήμος Αίγινας τίμησε την κυρία Φλόρα Λιφαντή για την προσφορά της. Η ετήσια μουσικοχορευτική παράσταση της χορευτικής ομάδας του Συλλόγου Γυναικών Αίγινας με τίτλο «Μνήμης ρυθμός» που φιλοξενήθηκε στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ανδρέα Δέλτα Καψάλη το βράδυ της 4ης 17 Ιουνίου εξελίχθηκε σε μια κορυφαία στιγμή μνήμης και αναγνώρισης, καθώς ο Δήμος Αίγινας και ο Σύλλογος επιφύλασαν μια μεγάλη έκπληξη, την επίσημη βράβευση της επιδεκαετίας τηλοβάτιδας του Συλλόγου και του Νησιού, κυρία Φλόρα Λιφαντή. Την εκδήλωση προλόγησε η πρόεδρος του Συλλόγου, κυρία Φλόρα Λιφαντή, η οποία έδωσε το έναυσμα για την ατμόσφαιρα της βραδιάς.
2: Όπως ο ρυθμός της καρδιάς μας μας δίνει ζωή, έτσι και ο ρυθμός της μουσικής μας ανεβάζει ψηλά, μας δίνει χαρά και μας προτρέπει να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να θυμηθούμε και να ξαναζωντανέψουμε χορούς λεβέντικους, πολεμικούς, ερωτικούς, της ξενιτιάς, νησιώτικους, χασάπικο και καλαματιανό, τσάμικο. Έχει της Θράκης, της Μακεδονίας και της Ηπείρου, να μην ξεχάσουμε καμιά περιοχή. Και ο κάθε χορός έχει το χαρακτηριστικό του γνώρισμα, το γνώρισμα της κοινωνίας και των συνηθιών του κάθε τόπου. Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν ότι η μελωδία χωρίς το ρυθμό είναι άτακτη, αδρανής και σκοτεινή. Ενώ με το ρυθμό γίνεται ρωμαλαία, ενεργητική και σαφής. Όπως η αρμονία της φύσης μας προσφέρει χαρά, γαλήνη, με τους μοναδικούς συνδυασμούς που μας χαρίζει, πιστεύω πως και η αρμονία της μουσικής, του χορού και του τραγουδιού μαζί με την ομορφιά του χώρου και του δειλινού θα χαρίσει σε όλους μας απόψε μια υπέροχη βραδιά. Γι' αυτό σας καλέσαμε και σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που τιμάτε με την παρουσία σας τη μουσικοχορευτική μας παράσταση για να ξεφύγουμε για λίγο από την καθημερινότητα και να γευτούμε τη χαρά των ρυθμών της ζωής, ζωντανεύοντας μνήμες από Κρήτη, Μακεδονία, Θράκη, Πελοπόννησο, από νησιά. Όλη η Ελλάδα είναι ένας ρυθμός ζωής, χαράς και δημιουργίας. Όταν ομονοούμε, μονιάζουμε, φιλιώνουμε, σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Ευχαριστώ όλες και όλους τους χορευτές, χορεύτριες, μικρούς και μεγάλους, που με αφοσίωση και επιμέλεια είναι εδώ για να μας προσφέρουν τους δικούς τους ρυθμούς με αγάπη, που τιμά πρώτα τους ίδιους, αλλά κυρίως τους εμπνευσμένους τους δάσκαλους, τον Αντώνη και τη Φλόρα. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο που είναι μαζί μας απόψε, τον πατέρα Αμφιλόχιο και τον πατέρα Νικόλαο, την αντιδήμαρχο κυρία Όλγα Πετρίτη, τον αντιδήμαρχο πολιτισμού και πρόεδρο του Φιστίκη Φεστ, κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη. Ευχαριστούμε και τον κύριο Σάκη Σακιώτη, πρώην δήμαρχο. Επίσης, όλους τους προέδρους και φορείς των συλλόγων που είναι απόψε κοντά μας. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την κυρία Σίλα Αλεξίου, δεν την έχω. Πού είναι, Σίλα? Είναι και η Σίλα Αλεξίου, αλλά δεν την βλέπω. Η οποία είναι πρόεδρος των φίλων του Ιδρύματος και κάθε χρόνο έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία, γι' αυτό και την ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά και τώρα να δείτε την παράστασή μας, να τη χαρείτε και να διασκεδάσετε με την αρμονία και με τους ρυθμούς της καρδιάς και της ψυχής και της ζωής. Πριν να αρχίσει, θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Δήμαρχο, αν μπορούσε να μας πει ένα καλωσόρισμα.
3: Σεβαστοί πατέρες, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η απόψινή βραδιά έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Ο Δήμος Έγινας, σε συνεργασία με μέλη του Συλλόγου Γυναικών Έγινας και ανθρώπους που πορεύτηκαν μαζί της όλα αυτά τα χρόνια, αποφάσισε να κάνει μια μικρή έκπληξη σε μια μεγάλη κυρία του τόπου μας. Μια έκπληξη που γεννήθηκε από την ανάγκη να εκφράσουμε δημόσια την ευγνωμοσύνη, την αγάπη και το σεβασμό μας σε μια γυναίκα που επί δεκαετίες προσέφερε ακούραστα στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της Έγινας. Απόψε, ο τόπος μας τιμά μία από τις πιο φωτεινές και αγαπητές μορφές του. Τιμά μια γυναίκα που η ζωή της είναι άρρηκτα δεμένη με την ιστορία, την κοινωνία και τον πολιτισμό του νησιού μας. Μια γυναίκα που στάθηκε και στέκεται παρούσα, ενεργή και δημιουργική, σταθερά, μέσα στις μεγάλες αλλαγές που γνώρισε η Έγινα τις τελευταίες δεκαετίες. Ενώ άφησε το δικό της ανεξίτηλο αποτύπωμα στον τόπο που αγάπησε όσο λίγη. Θυμά την κυρία Φλόρα Λιφαντή. Την κυρία Φλόρα της Έγινας.

μία γυναίκα για την οποία η προσφορά δεν υπήρξε ποτέ υποχρέωση, αλλά τρόπος ζωής. Η Φλόρα Αλιφαντή γεννήθηκε στις 18 Απριλίου 1942 μέσα στα δύσκολα χρόνια της κατοχής. Μεγάλωσε στην οδό Αφέας, σε ένα φτωχικό αλλά γεμάτο αγάπη σπίτι, ως το τέταρτο παιδί μιας πολύτεχνης οικογένειας που πάλεψε με αξιοπρέπεια για να επιβιώσει. Ο πατέρας της, επιστρέφοντας από το αλβανικό μέτωπο, στάθηκε στήριγμα της οικογένειας, δουλεύοντας ακούραστα για να εξασφαλίσει τα απαραίτητα στα δύσκολα χρόνια της πείνας. Μέσα σε εκείνες τις στερήσεις, η μικρή Φλόρα μεγάλωνε με την αθωότητα της παιδικής ηλικίας. Θυμάται ακόμη τους Γερμανούς στρατιώτες να τις σηκώνουν στους ώμους και να τις προσφέρουν σοκολάτες, εικόνες που η παιδική της ψυχή δεν μπορούσε ποτέ να ερμηνεύσει, αλλά που σήμερα αποτελούν ζωντανές μαρτυρίες μιας εποχής που σημάδεψε ολόκληρες γενιές. Σε ηλικία 7 ετών, περνά την πόρτα του πρώτου δημοτικού σχολείου Έγινας, κρατώντας την Πάνη Νησάκα, την Κλάκα και το κοντήλι της. Ήταν χρόνια δύσκολα, χρόνια όπου πολλά παιδιά πήγαιναν ξυπόλυτα στο σχολείο, όμως η φτώχεια δεν κατάφερε ποτέ να περιορίσει τη δική της δίψα για μάθηση. Ξεχώρισε γρήγορα για την εργατικότητα, την ευγένεια και το ήθος της. Η αγαπημένη της δασκάλα, η Νίκη Λεούση, διέκρινε από νωρίς τις αρετές της και της εμπιστευόταν ευθύνες που σπάνια κάποιος θα εμπιστευόταν σε ένα παιδί. Κι όμως, αυτές οι ευθύνες που καλλιέργησαν μέσα της το αίσθημα της δικαιοσύνης και της προσφοράς. Συνέχισε στο γυμνάσιο, που τότε στεγανζόταν στο ιστορικό κυβερνείο, την περίφημη καζάρμα. Εκεί, δίπλα στην αγαπημένη και αχώριστη φίλη της Χρυσούλα, διαμόρφωσε τον χαρακτήρα και τις αξίες που τη συνόδευσαν σε όλη της τη ζωή. Ήταν καλή μαθήτρια, αλλά και ζωηρή, γεμάτη ενέργεια και όρεξη για ζωή. Η αγάπη της για τα γράμματα συνδυαζόταν πάντα με την αγάπη της για τον αθλητισμό. Πέτυχε στις εισαγωγικές εξετάσεις τόσο της νομικής όσο και της Παντίου. Επέλεξε να φοιτήσει στην Πάντιο, πραγματοποιώντας ένα μεγάλο όνειρο. Οι συνθήκες όμως της εποχής δεν της επέτρεψαν να συνεχίσει τις σπουδές της πέρα από το πρώτο έτος και έτσι επέστρεψε στην Έγινα. Πολλές ήταν οι γυναίκες που έκαναν τότε παρόμοιες θυσίες βάζοντας τις υποχρεώσεις πάνω από τις προσωπικές τους φιλοδοξίες. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Αθήνα έζησε στο εκκλησιαστικό οικοτροφείο Νέου Φαλήρου, ενώ παράλληλα παρακολούθησε μαθήματα κατηχήτριας και υπηρέτησε ως δασκάλα κατηχητικού, προσφέροντας από νεαρή ηλικία γνώσεις, αξίες και αγάπη στα παιδιά. Το 1962 παντρεύτηκε στην Έγινα τον αγαπημένο της σύντροφο ζωής, τον Αντώνη Αλιφαντή. Έναν άνθρωπο με τον οποίο... συμπορεύτηκαν για δεκαετίες δημιουργώντας μια οικογένεια γεμάτη αγάπη, αλληλοσεβασμό και προσφορά. Το 1963 διορίστηκε στον ΟΤΕ, όμως σύντομα ακολούθησε τον δρόμο που πραγματικά αγαπούσε, τον δρόμο της παιδείας και της κοινωνικής προσφοράς. Βοήθησε αμέτρητα παιδιά στα μαθήματά τους, αρχικά τα ανήψια της και συνέχεια πολλά ακόμη παιδιά της Έγινας. Και επειδή η ίδια αγαπούσε βαθιά τον αθλητισμό και ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο, συχνά τα μαθήματα έκλειναν με παιχνίδι και γέλια στην αυλή. Παράλληλα, μέσα από το κατηχητικό φιλέο προετοίμαζε παιδιά για τις εισαγωγικές εξετάσεις του γυμνασίου, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εκπαιδευτική τους πορεία. Το 1974 αποφάσισε να ασχοληθεί ενεργά με τα κοινά και εκλέχθηκε Δημοτική Σύμβουλος Επιδημαρχίας Χρήστο Αξιώτη. Ήταν η φυσική συνέχεια μιας πορείας προσφοράς που δεν περιοριζόταν ποτέ στο προσωπικό συμφέρον. Το 1978, μαζί με μια ομάδα δραστήριων γυναικών, ίδρυσε το Σύλλογο Γυναικών Έγινας. Ένα σύλλογο που αποτέλεσε σημείο αναφοράς για το νησί, με στόχο την ανάδειξη της πολιτικής κληρονομιάς, τη διατήρηση των τοπικών εθήμων και την ενδυνάμωση των γυναικών και της οικογένειας. Ένα σύλλογο που συνεχίζει μέχρι σήμερα να προσφέρει σημαντικό έργο, κουβαλώντας μέσα του το όραμα εκείνων των πρώτων γυναικών. Διετέλεσε πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Λυκείου Έγινας, άνοιξε το βιβλιοπωλείο Φλόρα στην οδό Αφέας, στήριξε τη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου της Αθλητικής Ένωσης Έγινας,
Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Φίλων του Λαογραφικού Μουσείου, πρόεδρος της επαγγελματικής για δύο θητείες και πρόεδρος των δύο πρώτων Έγινα Φιστίκη Φεστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στη θεμελίωση ενός θεσμού που σήμερα αποτελεί σημείο αναφοράς για το νησί μας. Κι όμως, όσο σημαντικές και αν είναι όλες αυτές οι διακρίσεις και οι δράσεις, όσοι γνωρίζουν πραγματικά την κυρία Φλόρα, ξέρουν ότι το μεγαλύτερο έργο της βρίσκεται αλλού. Βρίσκεται στην οικογένεια που δημιούργησε, στην κόρη της, στα εγγόνια της, στα δισεγγονά της. Στους ανθρώπους που μεγάλωσαν κοντά της και έμαθαν από το παράδειγμά της τι σημαίνει αξιοπρέπεια, εργατικότητα, αγάπη και φιλότιμο. Γιατί η κυρία Φλόρα δεν δίδαξε μόνο με τα λόγια της, δίδαξε με τη ζωή της, με την ανοιχτή της αγκαλιά, με τη διάθεση να βοηθήσει χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα, με την ευγένεια, τη διακριτικότητα και την αρχοντιά που τη χαρακτηρίζουν μέχρι σήμερα. Για πολλές γενιές εγγενητών υπήρξε μια σταθερή παρουσία, ένα πρόσωπο που ενέπνεε εμπιστοσύνη, που πρόσφερε λύσεις, που έδινε χρόνο, συμβουλή, φροντίδα και αγάπη. Ένας άνθρωπος που δεν μέτρησε ποτέ την προσφορά του με αξιώματα ή τίτλους, αλλά με το χαμόγελο των ανθρώπων που βοήθησε. Κυρία Φλόρα Λιφαντή, απόψε δεν τιμούμε μόνο την πολυετή προσφορά σας, τιμούμε το χαρακτήρα σας, την καλοσύνη σας, την ακεραιότητά σας, την αγάπη σας για την Έγινα και τους ανθρώπους της. Σας ευχαριστούμε, γιατί αποτελείτε ένα φωτεινό παράδειγμα ήθους, ανιδιοτέλειας και κοινωνικής ευθύνης. Σας ευχαριστούμε γιατί μας θυμίζετε πως η πραγματική προσφορά δεν κάνει θόρυβο. Χτίζει αθόρυβα γέφυρες ανάμεσα στους ανθρώπους και αφήνει πίσω της ένα αποτύπωμα που δεν σβήνει στον χρόνο. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα γεροί, δυνατοί και περιτριγισμένοι από την αγάπη της υπέροχης οικογένειάς σας και ολόκληρης της Έγινας. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς και εγώ εκτός χαρτιού. Εγώ προσωπικά την ευχαριστώ ιδιαίτερα για την αδιάλειπτη και αδιάκοπη εμφάνιση που μου δίνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Όλη η Ελλάδα είναι ένας ρυθμός ζωής, χαράς και δημιουργίας. Όταν ομονοούμε, μονιάζουμε, φιλώνουμε, σεβόμαστε το ένα τον άλλον. Η χορευτική ομάδα υπό την καθοδήγηση των εμπνευσμένων δασκάλων Αντώνη Χναράκη και Φλόρας Κλαβά παρέσυρε το κοινό σε ένα αυθεντικό σεριάνι στην ελληνική παράδοση. Από τους λεβέντικους και πολεμικούς χορούς μέχρι τα τραγούδια της Ξενιτιάς, τα Νησιώτικα, το Χασάπικο, το Καλαματιανό και το Τζάμικο, η σκηνή πλημμύρισε με χρώματα και ρυθμούς από την Κρήτη, τη Μακεδονία, τη Θράκη, την Πελοπόννησο, την Ήπειρο και τα νησιά. Τις φορεσιές επιμελήθηκε η κυρία Μαρίνα Χριστοφάκη. Η κορυφαίη μουσική Σταυρούλα Δαλιάνη στο τραγούδι, ο Γιώργος Μαρενάκης στο βιολί, ο Κώστας Μερετάκης στα κρουστά, ο Ηλίας Μαυρίκης στο λαούτο, ο Βαγγέλης Ψαθάς στο ζουρνά και στο κλαρίνο και ο Βαγγέλης Ζήμνας στο ζουρνά αποθεώθηκαν προσφέροντας ένα σπάνιο παραδοσιακό άκουσμα κάτω από το γεννήτικο δειλινό. Η βραδιά έκλεισε σε κλίμα εφορίας με τους θεατές να γεύονται τη χαρά των ρυθμών, της παράδοσης και να ανανεώνουν το ραντεβού τους για τις επόμενες πολιτιστικές δράσεις του νησιού, έχοντας τις αποσκευές τους.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Και ένα σπουδαίο μάθημα ζωής
2: 9:30.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Το σκοτάδι το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας, χωρίς πύλας και υποδομές, με σπασμένα φωτιστικά και λακκούπες στο ξεκίνημα του καλοκαιριού. Με το χειρότερο δυνατό τρόπο υποδέχεται την τουριστική περίοδο το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Μια πολύτιμη και σύγχρονη υποδομή για το νησί παρουσιάζει σήμερα μια εικόνα πλήρους εγκατάληψης, βυθισμένη στο σκοτάδι, γεμάτη φθορές, προκαλώντας την έντονη αγανάκτηση κατοίκων και επαγγελματιών. Σε ρεπορτάζ του Έγινα Πόρταλ το βράδυ της Πέμπτης αποτυπώθηκε η θλιβερή και άκρως επικίνδυνη πραγματικότητα ενός δημόσιου έργου που αντί να αποτελεί μοχλό ανάπτυξης έχει μετατραπεί σε παγίδα για τους ανυποψίαστους επισκέπτες. Σκοτάδι, κατεστραμμένες υποδομές και παγίδες. Από την είσοδο του λιμένα στην περιοχή των εκδοτηρίων μέχρι και τον κόκκινο φανό στην άκρη της Προβλήτας, η κατάσταση είναι αποκαρδιωτική. Ανύπαρκτος φωτισμός. Όλες οι λάμπες είναι σβηστές, αν υπάρχουν. Τα περισσότερα φωτιστικά σώματα στους στήλους είτε έχουν καταστραφεί ολοσχερώς είτε είναι σπασμένα. Το μοναδικό φως στην περιοχή προέρχεται από τα παρακείμενα καταστήματα και τα δεκάδες στιοφόρα σκάφη που δένουν στην Προβλήτα. Διαλυμένος εξοπλισμός, βασικές υποδομές για την ασφάλεια και την υγιεινή παρουσιάζουν εικόνα διάλυσης. Μια πυροσβεστική φωλιά βρίσκεται κατεστραμμένη σε κοινή θέα, ενώ ένας κάδος απορριμμάτων παραμένει παρατημένος και σπασμένος, χωρίς καν να έχει απομακρυνθεί από τη θέση του. Δεν υπάρχει καμία απολύτως παροχή πύλας για την εξυπηρέτηση των σκαφών, αφήνοντας το λιμάνι χωρίς βασικές υπηρεσίες. Διάσπαρτες λακκούβες και φθορές. Αν και σε ένα σημείο μετά την είσοδο υπάρχει προστατευτικό πλέγμα και ένα μηχάνημα έργου του Δήμου Έγινας που μαρτυρούν ενδεχομένως την εκτέλεση κάποιων εργασιών, οι φθορές στο σώμα της Προβλήτας παραμένουν διάσπαρτες. Λακκούβες, σπασίματα στις ανοδομές και εκτεθειμένοι σωλήνες συνθέτουν το σκηνικό. Μέσα στα σκοτάδια αυτά τα προβλήματα γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνα για τη σωματική ακυρότητα των πεζών, ιδίως των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. Δύο κόσμοι στην ίδια προκυμαία. Η εικόνα του λιμανιού αποτελεί μια τεράστια παραφωνία για την Αγία Μαρίνα. Από τη μία πλευρά, ιδιωτική πρωτοβουλία και τουριστική κίνηση γεμάτη ζωή, φωταγωγημένα καταστήματα και δεκάδες τουριστικά σκάφη. Από την άλλη, ένα ολοκένουργιο δημόσιο έργο ανίκανο να ανταποκριθεί στις στοιχειώδες ανάγκες ασφάλειας και λειτουργικότητας εκθέτει την περιοχή. Κι όμως τα σοβαρά προβλήματα είχαν επισημανθεί σε παλαιότερο ρεπορτάζ του Έγινα Πόρταλ στις 11 Δεκεμβρίου 2025, όπου παρουσιάζονταν οι ροχμές και η καθίζηση στην ανοδομή, μαζί με την καταστροφή βασικών υποδομών για τη λειτουργία του. Σήμερα, 6 μήνες μετά, το λιμάνι παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα. Οι επαγγελματίες και οι κάτοικοι της Αγίας Μαρίνας δικαίως εκπέμπουν σήμα κινδύνου, καταγγέλλοντας το πρόβλημα. Είναι επιτακτική ανάγκη ο αρμόδιος φορέας, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, να παρέμβει άμεσα για την αποκατάσταση του φωτισμού, των υποδομών ασφαλείας και των επικίνδυνων βλαβών, προτού αυτή η ολιγορία οδηγήσει σε κάποιο ενδεχόμενο σοβαρό ατύχημα στην καρδιά της τουριστικής σεζόν. Επίσκεψη και εξενάγηση των συνέδρων του Συμβουλίου της Ευρώπης στο ιστορικό κυβερνείο της Αίγινας. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Παρατηρητήριο για τη Διδασκαλία της Ιστορίας της Ευρώπης του Συμβουλίου της Ευρώπης συνδιοργάνωσαν συμπόσιο ιστορίας με θέμα «Η Ευρωπαϊκή Διάσταση στα Εθνικά Εκπαιδευτικά Συστήματα». Στο πλαίσιο του συμποσίου, οι σύνεδροι επισκέφθηκαν το πρωί του Σαββάτου την Αίγινα και παρακολούθησαν μια ενδιαφέρουσα ξενάγηση στο ιστορικό κτίριο του κυβερνείου από την κυρία Άννα Γουλικούρδη, προϊσταμένη του Τμήματος Αρχαιακής Έρευνας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και αναπληρώτρια προϊσταμένη ΓΑΚ Αργοσαρονικού. Μαζί με τους συνέδρους την Αίγινα επισκέφθηκε ο κ. Δημήτρης Σωτηρόπουλος, πρόεδρος της Εφορίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και πρόεδρος του Παρατηρητηρίου. Κατά την άφιξή του στο ιστορικό κτίριο του πρώτου κυβερνείου, τους ξένους και Έλληνες επισκέπτες υποδέχθηκε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Αίγινας, κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
2: Εύχομαι να περάσετε μια όμορφη μέρα στο νησί μας. Βρίσκεστε στο πρώτο κυβερνείο. Στην πρώτη πρωτεύουσα του νέου ελληνικού κράτους. Ο Δήμος Αίγινας είναι κοντά σε ό,τι ενέργεια χρειαστείτε για αυτή την ενάγηση. Και εύχομαι να είναι η επίσκεψη σας στο νησί μας, να είναι αποκομιδική.
0: Ο διπορικός στο γραφείο του Ιωάννη Καποδίστρια. Τη σκυτάλη της αναλυτικής ξενάγησης πήρε η κυρία Άννα Κουλικούρδη, προϊσταμένη του Τμήματος Αρχαιακής Έρευνας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και αναπληρώτρια προϊστάμενη του ΓΑΚ Αργοσαρονικού. Η κυρία Κουλικούρδη εισήγαγε τους συνέδρους στην ιστορία του κτηρίου, κάνοντας ειδική μνήμα στην έκθεση που φιλοξενήθηκε εκεί το 2021 για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Η περιήγηση επικεντρώθηκε στην αίθουσα που αποτελούσε το προσωπικό γραφείο και το υπνοδωμάτιο του Ιωάννη Καποδίστρια. Οι επισκέπτες είδαν από κοντά το χώρο, ο οποίος έχει διαμορφωθεί με έπιπλα, καρέκλες, ακόμη και το σερβίτσιο τσαγιού που χρησιμοποιούσε ο ίδιος ο κυβερνήτης. Όπως εξήγησε η κυρία Κουλικούρδη, ο Καποδίστριας εγκαταστάθηκε στην Αίγινα τον Ιανουάριο του 1828 και παρέμεινε για 22 μήνες έως τον Οκτώβριο του 1829.
3: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος. Είμαι πρόεδρος της Εφορίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και πρόεδρος του Παρατηρητηρίου για τη Διδασκαλία της Ιστορίας στην Ευρώπη που υπάγεται στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Είμαι εδώ κυρίως με τη δεύτερη ιδιότητά μου ως πρόεδρος του Παρατηρητηρίου. Φιλοξενούμε στην Αθήνα αλλά και στην Αίγινα ένα μεγάλο συμπόσιο που αφορά τη σχέση της Ευρωπαϊκής, τη διδασκαλία μάλλον της Ευρωπαϊκής Ιστορίας στο σχολικό πρόγραμμα του γυμνασίου και του λυκείου. Με την ευκαιρία αυτή επισκεφτήκαμε με όλα τα μέλη του παρατηρητηρίου αλλά και τους συμμετέχοντες στο συμπόσιο. Επισκεφτήκαμε την Αίγινα και το κτίριο εδώ που υπήρξε το πρώτο κυβερνείο του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους την περίοδο του Καποδίστρια. Είχαμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε, να δείξουμε στους προσκεκλημένους μας ένα κομμάτι από αυτήν την ιστορία του πρώτου ελληνικού κράτους, που είναι ταυτόχρονα και ευρωπαϊκή ιστορία. Και υπήρξε, ομολογώ έτσι, και μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά τους, πολλές ερωτήσεις και πολλά πράγματα που θα πούμε και στη συνέχεια, κάνοντας εδώ έτσι τη βόλτα αυτή. Για μας είναι ιδιαίτερα σημαντικό να φιλοξενούμε το παρατηρητήριο στην Αθήνα και στην Ελλάδα, διότι δεν είναι σύνηθες. Συνήθως οι συναντήσεις μας γίνονται σχεδόν πάντα στο Στρασβούργο ή στο Παρίσι. Οπότε το γεγονός ότι σήμερα βρίσκονται εδώ Είναι για μας ιδιαίτερα τιμητικό, καθώς μάλιστα η χώρα μέσω του ομιλούντος έχει και την προεδρία του παρατηρητηρίου αυτή την περίοδο.
0: Η επίσκεψη άφησε άριστες εντυπώσεις στους Ευρωπαίους συνέδρους, αναδεικνύοντας την Αίγινα ως ένα ζωντανό κύτταρο της ευρωπαϊκής ιστορικής μνήμης. Πενταετής παράταση των αρχαιολογικών ερευνών στο Ελλάνη Όρος. Την παράταση για ακόμη 5 χρόνια του αρχαιολογικού προγράμματος επιφανειακής και ανασκαφικής έρευνας στην κορφή του Ελλάνη Όρου στην Αίγινα ενέκρινε το Υπουργείο Πολιτισμού, ανοίγοντας το δρόμο για τη συνέχιση της επιστημονικής διερεύνησης μιας περιοχής με ιδιαίτερη αρχαιολογική σημασία για το νησί. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, η Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή έλαβε άδεια για πενταετή παράταση του προγράμματος για την περίοδο 2026-2030 σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και η επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος, η Διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, Στέλλα Χρυσουλάκη, ενώ επικεφαλής από πλευράς της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής είναι ο αρχαιολόγος Τομπίας Κραβ. Για το 2026 προβλέπεται η πραγματοποίηση εντατικής επιφανειακής έρευνας στις παρυφές του Ελλάνη Όρους, καθώς και στις περιοχές Ανοβόδη, Κάτοβόδη και Σφεντούρη. Οι εργασίες αυτές αναμένεται να συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της ανθρώπινης παρουσίας και δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή κατά την αρχαιότητα. Η συνέχιση του ερευνητικού προγράμματος θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το Ελλάνη Όρος αποτελεί έναν από τους πλέον εμβληματικούς αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπους της Αίγινας. Η περιοχή έχει συνδεθεί με τη λατρεία του Ελλάνιου Διός και αποτελεί αντικείμενο συστηματικής έρευνας τα τελευταία χρόνια, με στόχο την αποκάλυψη νέων στοιχείων για την ιστορία και την αρχαιολογία του νησιού. Την απόφαση του Υπουργείου περιλαμβάνονται συγκεκριμένοι όροι για την υλοποίηση των εργασιών, όπως η ενημέρωση των ιδιοκτητών σε περίπτωση διέλευσης από ιδιωτικές εκτάσεις ή προστασία του περιβάλλοντος χώρους του Ιερού Ναού της Αναλήψεως, καθώς και η συντήρηση και μελέτη των ευρημάτων στο Μουσείο της Κολώνας. Η παράταση του προγράμματος εγκρίθηκε έπειτα από ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, επιβεβαιώντας σημασία της έρευνας και των μέχρι σήμερα αποτελεσμάτων της για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αίγινας.

0: Η έκθεση κεραμικής Χώμα έρχεται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας με περισσότερους από 70 δημιουργούς. Μία από τις σημαντικότερες εικαστικές διοργανώσεις του φετινού καλοκαιριού ετοιμάζεται να φιλοξενήσει η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας, καθώς προγραμματίζεται η πραγματοποίηση της μεγάλης ομαδικής έκθεσης κεραμικής με τίτλο Χώμα, στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκη Φεστ. Η έκθεση σε ιδέα και επιμέλεια της Ήρδος Κρητικού αποτελεί μια ευρεία καταγραφή του σύγχρονου τοπίου της ελληνικής κεραμικής τέχνης και έχει ήδη συγκεντρώσει σημαντικό ενδιαφέρον κατά την παρουσίασή της στην Αθήνα. Στην Έγινα αναμένεται να πλαισιωθεί από παράλληλες θερινές εκδηλώσεις, ενισχύοντας τον πολιτιστικό χαρακτήρα του φεστιβάλ. Στην έκθεση συμμετέχουν περισσότεροι από 70 σύγχρονοι Έλληνες εικαστικοί από κάθε γωνία της χώρας, από τη Βόρεια Ελλάδα έως την Κρήτη και από τα Επτάνησα έως τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αναδείξει τη διαχρονική σχέση της ελληνικής δημιουργίας με τον Πυλό, τιμώντας παράλληλα τη μακρά παράδοση της Έγινας στην κεραμική τέχνη. Σύμφωνα με το σκεπτικό της έκθεσης, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν σύγχρονα έργα από Πυλό, αλλά και επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά δημιουργήματα, επώνυμα και ανώνυμα, τα οποία συνομιλούν με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν έργα ζωγραφικής που συνδέονται συμβολικά ή υλικά με το χώμα, δημιουργώντας ένα πολυδιάστατο πεδίο καλλιτεχνικού διαλόγου. Οι δημιουργοί που θα συμμετάσχουν αντλούν έμπνευση από την αρχαιότητα, τα χρηστικά και αναθηματικά αγγεία, τις παραδόσεις άλλων πολιτισμών, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή τέχνη. Μέσα από τα έργα τους αναδεικνύουν τη διαχρονική δύναμη της κεραμικής ως αυτόνομης μορφής καλλιτεχνικής έκφρασης. Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινα συνεχίζει με τον τρόπο αυτό το εικαστικό της πρόγραμμα, το οποίο τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνει σημαντικά αφιερώματα σε καλλιτέχνες που έζησαν και εργάστηκαν στο νησί, ενώ παράλληλα αναδεικνύει την ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα της Έγινας. Η έκθεση Χώμα αναμένεται να αποτελέσει μία από τις κεντρικές πολιτιστικές εκδηλώσεις του φετινού καλοκαιριού στην Έγινα, προσελκύοντας το ενδιαφέρον φίλων της τέχνης από το νησί και την ευρύτερη περιοχή.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Ανάθεση υπηρεσίας για την επισκευή βλαβών και συντήρηση του δημοτικού φωτισμού ύψους 29.000 ευρώ. Στο έγγραφο της σύμβασης, ο κωδικός αφορά σπόρους και δενδρίλια. Σύμβαση απευθείας ανάθεσης για την επισκευή βλαβών και συντήρησης του δημοτικού φωτισμού συνολικού προϋπολογισμού 29.884 ευρώ, υπέγραψε ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς στις 18 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση, το έργο αφορά όλες τις δημοτικές κοινότητες του Δήμου και θα υλοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Όπως επισημαίνεται, τα δίκτυα χαμηλής τάσης που τροφοδοτούν το δημοτικό φωτισμό είναι σε πολλές περιπτώσεις παλαιά και παρουσιάζουν συχνές διακυμάνσεις και πτώσεις τάσης, γεγονός που προκαλεί επαναλαμβανόμενες βλάβες και απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις. Στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ παρουσιάζεται αναλυτικά ο πίνακας των ενεργειών που θα γίνουν. Είναι αντικατάσταση εναέριας καλωδίωσης δημοτικού φωτισμού, αντικατάσταση υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινου ιστού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, μεταφορά ιστών σε νέα θέση. Η δαπάνη θα βαρύνει τον άλλε του προϋπολογισμού του έτους 2026. Θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας και έχει καταχωρηθεί στον προϋπολογισμό με τίτλο «Επισκευή ευνηδίων βλαβών οδοφωτισμού». Ωστόσο, στη σχετική έρευνα που έκανε το Έγινα Πόρταλ, διαπίστωσε την ύπαρξη λάθους στον άλλε που αναγράφεται τα σχετικά της σύμβασης, καθώς δεν αφορά επισκευή οδοφωτισμού, αλλά προμήθεια σπόρων, φυτών κτλ. Προφανώς είναι κάτι που έχει γίνει εκ παραδρομής, ωστόσο, επειδή είναι επίσημο έγγραφο σύμβασης, θα πρέπει να διορθωθεί το ταχύτερο. Είναι ένα έγγραφο στο οποίο υπάρχει υπογραφή του Δημάρχου από την πλευρά του Δήμου και υπογραφή του οικονομικού φορέα που αναλαμβάνει αυτή την υπηρεσία. Η μελέτη λοιπόν προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών, μεταξύ των οποίων η αντικατάσταση και συντήρηση φορτιστικών σωμάτων, η επισκευή ηλεκτρικών πινάκων διανομής, όπως είπαμε προηγουμένως, η αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων πύλαρ, η αποκατάσταση καλωδιώσεων, η τοποθέτηση προστατευτικών καλωδίων, καθώς και εργασίες γείωσης και προστασίας των εγκαταστάσεων αποτροκτικά. Παράλληλα, προβλέπεται γενικότερη συντήρηση του δικτύου οδοφωτισμού, ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα που έχουν ισορρευτεί με την πάροδο του χρόνου και να βελτιωθεί η λειτουργία του συστήματος σε δρόμους, πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές και κοινόχρηστους χώρους. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει εργασίες αντικατάστασης εναέριας και υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίδινων ιστών φωτισμού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και μεταφορά ιστών σε νέες θέσεις, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο από τις υπηρεσίες του Δήμου. Η ποσότητα όλων αυτών, όπως είπαμε προηγουμένως, υπάρχει στο σχετικό πίνακα που δημοσιεύεται στο άρθρο. Οι εργασίες θα εκτελεστούν από εξειδικευμένο προσωπικό με τις απαραίτητες άδειες ηλεκτροτεχνικών εργασιών και εναέριων παρεμβάσεων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα μέτρα ασφάλειας τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους πολίτες. Σύμφωνα με το έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στόχος είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση των βλαβών που εμφανίζονται καθημερινά στο εκτεταμένο δίκτυο φωτισμού του νησιού, ιδιαίτερα καθημερινή περίοδο, όταν η επισκεψιμότητα και οι ανάγκες φωτισμού αυξάνονται σημαντικά. Τέλος, την έκθεση επισημαίνεται ότι ο Δήμος Έγινας βρίσκεται από το Μάρτιο του 2026 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, γεγονός που καθιστά πιο επιτακτική την εύρυθμη λειτουργία των βασικών δημοτικών υποδομών και υπηρεσιών. Να το διορθώσω αυτό, 9 Τρίτου του 2026 είναι απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Περισσότεροι από 150 εκπρόσωποι της τουριστικής βιομηχανίας από όλο τον κόσμο θα επισκεφθούν την Έγινα. Η υποδοχή τους θα γίνει στην Πέρδικα. Στις 25 Ιουνίου 2026 το νησί θα επισκεφθούν περισσότεροι από 170 εκπρόσωποι της τουριστικής βιομηχανίας από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της Διεθνούς Διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. Η Έγινα επιλέχθηκε ως ένας από τους σταθμούς φιλοξενίας της μεγάλης τουριστικής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της διεθνούς αγοράς τουρισμού από διάφορες χώρες. Σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση από το Γραφείο Δημάρχου στη Δημοτική Επιτροπή, η επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Στόχος είναι οι επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά την πολιτιστική κληρονομιά της Έγινας, τις τοπικές παραδόσεις, τη γαστρονομία και τα προϊόντα που συνθέτουν τη μοναδική ταυτότητα του τόπου. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators στο νησί θεωρείται ότι θα προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τον προορισμό, τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Έγινας. Η υποδοχή των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί στην Πέρδικα, όπου θα παρακολουθήσουν παρουσίαση παραδοσιακών χωρών. Θα ενημερωθούν για τα σημεία ενδιαφέροντος του νησιού μέσω ειδικού αγγλόφων τουριστικού οδηγού και θα γνωρίσουν τοπικά προϊόντα με ιδιαίτερη έμφαση στο φιστί και γίνης και τα παραδοσιακά γλυκά. Το θέμα συζητήθηκε και ψηφίστηκε ομόφωνα στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου 2026. Τα μέλη της Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα εξειδικευμένη δαπάνη ύψους 4.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24 και 13% προκειμένου να υλοποιηθούν δράσεις προβολής και φιλοξενίας. Η νέα 12ετή σύμβαση με τον ΕΣΔΑ για τη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων και η παλιά 10ετή του 2021. Την έγκριση του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με τον ειδικό διαβαθμιστικό σύνδεσμο νομού Αττικής, τον ΕΣΝΑ, προχώρησε ομόφωνα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίασή της στις 16 Ιουνίου 2026. Η απόφαση αφορά την υλοποίηση δράσεων για τη χωριστή συλλογή και διαχείριση βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Το αντικείμενο της σύμβασης και ο εξοπλισμός. Αντικείμενο της 12ετούς διάρκειας σύμβασης είναι η ανάπτυξη δικτύου καφέ κάδων με στόχο την εκτροπή των οργανικών αποβλήτων από την ταφή τους στους χώρους υγειονομικής ταφής Χιτά και την παραγωγή υψηλής ποιότητας κομπόστ. Βάσει των όρων της συμφωνίας, ο ΕΣΝΑ αναλαμβάνει να διαθέσει στο Δήμο Έγινας χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα τον απαραίτητο εξοπλισμό συλλογής. Συγκεκριμένα, η προμήθεια περιλαμβάνει 368 καφέ κάδους χωρητικότητας 240 λίτρων, 76 καφέ κάδους χωρητικότητα 300 επίσης 40 λίτρων. Τα απόβλητα που εντάσσονται στο πρόγραμμα ορίζονται αποκλειστικά ως τα βιοαπικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιέτησης. Υποχρεώσεις των συμβαλλωμένων μερών, η λειτουργία του δικτύου και η αποκομιδή των βιοαποβλήτων θα πραγματοποιείται με ευθύνη και προσωπικό του Δήμου Έγινας. Παράλληλα, ο Δήμος υποχρεούται να μεριμνά για την ασφαλή φύλαξη του εξοπλισμού, να καθορίσει τα σημεία τοποθέτησης των κάδων και να προχωρήσει σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίηση των πολιτών. Από την πλευρά του ΟΕΣΝΑ, πέρα από την παροχή του εξοπλισμού, αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση της προμήθειας μέσω ένταξης σε προγράμματα όπως το ΕΣΠΑ, καθώς και τη συνδιαμόρφωση των κατευθύνσεων για την εκπαίδευση των δημοτών. Παρακολούθηση γερίτρες. Για την επίβλεψη της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης συγκροτείται τριμελής κοινή επιτροπή παρακολούθησης, η οποία αποτελείται από δύο εκπροσώπους του ΕΣΝΑ και έναν εκπρόσωπο του Δήμου Έγινας. Ως εκπρόσωπος του Δήμου στην επιτροπή ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος Εθνικών Υπηρεσιών κ. Δημήτριος Καραγιάννης. Η σύμβαση προβλέπει την επιβολή ποινικών ρητρών έως 10% της αξίας του εξοπλισμού σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης των όρων. Επιπλέον, ορίζεται ότι σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης απόκλησης από τους στόχους ανακύκλωσης για 2 συναπτά έτη, εάν διαπιστωθεί η ρήψη άλλων ειδών αποβλήτων στους καφέ κάδους, ο ΕΣΝΑ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή του εξοπλισμού. Η νέα σύμβαση υπογράφηκε πριν εκπνεύσει δεκαετής, που είχε υπογραφεί το 2021. Στις 17 Ιουνίου 2021 είχε υπογραφεί δεκαετής σύμβαση του ΕΣΝΑ με το Δήμο Έγινας με τίτλο «Δράσεις χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων για ανακυκλώσιμων στους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής». Εκείνη η σύμβαση είχε υπογραφεί από τον τότε πρόεδρο του ΕΣΝΑ, κύριο Βασίλη Κόκαλη, και τον Δήμαρχο Έγινας, κύριο Γιάννη Ζορμπά. Είχε προηγηθεί μια σύμβαση με τον ΕΣΝΑ για τους καφέ κάδους το αυτοκίνητο των βιοαποβλήτων στις 31 Ιουλίου 2020, οπότε και είχε εγκριθεί το σχετικό σχέδιο. Το αυτοκίνητο που παρέλαβε ο Δήμος Έγινας, όπως και 66 Δήμοι της Αττικής, δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ, ενώ κάποιοι από τους καφέ κάδους εμφανίστηκαν κατά διαστήματα σε κάποια σημεία του νησιού. Το πρόγραμμα δεν λειτουργήσε βέβαια όπως θα έπρεπε. Σε εκκρεμότητα η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ και το ζήτημα με το όχημα αποκομιδής. Σε εκκρεμότητα παραμένει η δημιουργία της μονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ στην Έγινα, καθώς δεν έχουν υπάρξει νεότερες εξελίξεις γύρω από το θέμα. Το σχετικό πρόγραμμα βασιζόταν σε δύο κεντρικούς άξονες. Πρώτος άξονας προβλέπει την παροχή ειδικών καφέ κάδων και οχημάτων συλλογής στους Δήμους. Ο Δήμος Έγινας παρέλαβε το καλοκαίρι του 2020 από την Περιφέρεια Αττικής 45 καφέ κάδους και ένα απορριμματοφόρο. Ωστόσο, έχει επισημανθεί επανειλημμένα ότι το μέγεθος του συγκεκριμένου οχήματος καθιστά αδύνατη την αποκομιδή στους δρόμους του νησιού, με αποτέλεσμα οι κάδοι να παραμένουν σε αδράνεια. Ο δεύτερος άξονας αφορούσε τη δημιουργία ενός δικτύου αποκεντρωμένων μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ διαδημοτικού χαρακτήρα σε συνεργασία του ΕΣΝΑ με τις τοπικές κοινωνίες. Μία από αυτές τις μονάδες είχε σχεδιαστεί να κατασκευαστεί στην Έγινα στο πλαίσιο συνεργασίας, διαδημοτικής συνεργασίας με το Αγκίστρι. Από τον Οκτώβριο του 2022, όταν δημοσιεύθηκαν στο Έγινα Πόρταλ οι πρώτες πληροφορίες για τη δημιουργία τεσσάρων τέτοιων μονάδων στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων, δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη ενημέρωση για την πορεία του έργου, αν βέβαια πια αυτό υφίσταται.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Μια ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία προσέθεσε στο ενεργητικό του ο Άντωνης Ζαμπέλης, πραγματοποιώντας την πρώτη του εμφάνιση με την Εθνική Ομάδα Ανδρών στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Βόλο. Σύμφωνα με τον Σέγας, ο αθλητής ήταν ο νεότερος ηλικία μεταξύ όλων των ανδρών που συμμετείχαν στη διοργάνωση, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο αξιοσημείωτη την παρουσία του σε ένα τόσο υψηλού επίπεδου ανταγωνισμό. Παρά τις αυξημένες υποχρεώσεις της φετινής χρονιάς λόγω των πανελλαδικών εξετάσεων και χωρίς να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση, ο Ζαμπέλης κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στη διοργάνωση και να σταθεί με αξιώσεις απέναντι σε πολύ πιο έμπειρους αθλητές. Όπως ανέφερε ο προπονητής του Συλλόγου Βασίλης Ζαμπέλης, υπήρχε η εκτίμηση ότι ο νεαρός αθλητής ίσως εμφανιζόταν επιφυλακτικός απέναντι σε αντιπάλους με σημαντικά καλύτερες επιδόσεις και μεγαλύτερη εμπειρία. Ωστόσο, μέσα στον αγώνα απέδειξε το αντίθετο, ξεκινώντας δυναμικά από τα πρώτα μέτρα και δείχνοντας αγωνιστική ωριμότητα. Η προσπάθειά του συνοδεύτηκε από νέο ατομικό ρεκόρ στα 9-17, επίδοση που το φέρνει στην κορφή της ελληνικής κατάταξης στην κατηγορία K20, στην οποία ανήκει ηλικιακά. Το βλέμμα πλέον στρέφεται στο πανελλήνιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί σε 2 εβδομάδες στα Τρίκαλα, όπου υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες για ακόμη καλύτερη επίδοση. Η διοίκηση και οι άνθρωποι του Συλλόγου συγχαίρουν τον Άντωνη Ζαμπέλη για την εξαιρετική του εμφάνιση και του εύχονται καλή συνέχεια στη φετινή αγωνιστική του πορεία.
1: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες.

επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Μνήμης ρυθμός. Μια βραδιά πολιτισμού και αναγνώρισης. Ο Δήμος Έγινας τίμησε την κυρία Φλόρα Λιφαντή για την προσφορά της. Η ετήσια μουσικοχορευτική παράσταση της χορευτικής ομάδας του Συλλόγου Γυναικών Έγινας με τίτλο «Μνήμης ρυθμός» που φιλοξενήθηκε στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ανδρέα Δέλτα Καψάλη το βράδυ της 4ης 17 Ιουνίου εξελίχθηκε σε μια κορυφαία στιγμή μνήμης και αναγνώρισης, καθώς ο Δήμος Έγινας και ο Σύλλογος επιφύλασαν μια μεγάλη έκπληξη, την επίσημη βράβευση της επιδεκαετίας τηλοβάτιδας του Συλλόγου και του Νησιού κυρίας Φλόρα Λιφαντή. Την εκδήλωση προλόγησε η πρόεδρος του Συλλόγου κυρία Φλόρα Λιφαντή, η οποία έδωσε το έναυσμα για την ατμόσφαιρα της βραδιάς.
2: Όπως ο ρυθμός της καρδιάς μας...
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Η ώρα είναι 10.
2: Ο ρυθμός της μουσικής μας ανεβάζει ψηλά, μας δίνει χαρά και μας προτρέπει να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να θυμηθούμε και να ξαναζωντανέψουμε χορούς λεβέντικους, πολεμικούς, ερωτικούς, της Ξενιτιάς, νησιώτικους, χασάπικο και καλαματιανό, τσάμικο. Έχει της Θράκης, της Μακεδονίας και της Ηπείρου, να μην ξεχάσουμε καμιά περιοχή. Και ο κάθε χορός έχει το χαρακτηριστικό του γνώρισμα, το γνώρισμα της κοινωνίας και των συνηθιών του κάθε τόπου. Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν ότι η μελωδία χωρίς το ρυθμό είναι άτακτη, αδρανής και σκοτεινή, ενώ με το ρυθμό γίνεται ρωμαλαία, ενεργητική και σαφής. Όπως η αρμονία της φύσης μας προσφέρει χαρά, γαλήνη, με τους μοναδικούς συνδυασμούς που μας χαρίζει, πιστεύω πως και η αρμονία της μουσικής, του χορού και του τραγουδιού μαζί με την ομορφιά του χώρου και του διληνού θα χαρίσει σε όλους μας απόψε μια υπέροχη βραδιά. Γι' αυτό σας καλέσαμε και σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που τιμάτε με την παρουσία σας τη μουσικοχορευτική μας παράσταση για να ξεφύγουμε για λίγο από την καθημερινότητα και να γευτούμε τη χαρά των ρυθμών της ζωής, ζωντανεύοντας μνήμες από Κρήτη, Μακεδονία, Θράκη, Πελοπόννησο, από νησιά. Όλη η Ελλάδα είναι ένας ρυθμός ζωής, χαράς και δημιουργίας. Όταν ομονοούμε, μονιάζουμε, φιλιώνουμε, σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Ευχαριστώ όλες και όλους τους χορευτές, χορεύτριες, μικρούς και μεγάλους, που με αφοσίωση και επιμέλεια είναι εδώ για να μας προσφέρουν τους δικούς τους ρυθμούς με αγάπη, που τιμά πρώτα τους ίδιους, αλλά κυρίως τους εμπνευσμένους τους δάσκαλους, τον Αντώνη και τη Φλόρα. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο που είναι μαζί μας απόψε, τον πατέρα Αμφιλόχιο και τον πατέρα Νικόλαο, την αντιδήμαρχο κυρία Όλγα Πετρίτη, τον αντιδήμαρχο πολιτισμού και πρόεδρο του Φιστίκη Φεστ, κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη. Ευχαριστούμε και τον κύριο Σάκη Σακιώτη, πρώην δήμαρχο. Επίσης, όλους τους προέδρους και φορείς των συλλόγων που είναι απόψε κοντά μας. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την κυρία Σίλα Αλεξίου, δεν την έχω. Πού είναι, Σίλα? Είναι και η Σίλα Αλεξίου, αλλά δεν την βλέπω. Η οποία είναι πρόεδρος των φίλων του κλίματος και κάθε χρόνο έχουμε μια εξαρτησία.

0: εξαιρετική συνεργασία, γι' αυτό και την ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά και τώρα να δείτε την παράστασή μας, να τη χαρείτε και να διασκεδάσετε με την αρμονία και με τους ρυθμούς της καρδιάς και της ψυχής και της ζωής. Πριν να αρχίσει, θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Δήμαρχο, αν μπορούσε να μας πει ένα καλωσόρισμα.
1: Σεβαστοί πατέρες, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η απόψινή βραδιά έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Ο Δήμος Έγινας, σε συνεργασία με μέλη του Συλλόγου Γυναικών Έγινας και ανθρώπους που πορεύτηκαν μαζί της όλα αυτά τα χρόνια, αποφάσισε να κάνει μια μικρή έκπληξη σε μια μεγάλη κυρία του τόπου μας. Μια έκπληξη που γεννήθηκε από την ανάγκη να εκφράσουμε δημόσια την ευγνωμοσύνη, την αγάπη και το σεβασμό μας σε μια γυναίκα που επί δεκαετίες προσέφερε ακούραστα στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της Έγινας. Απόψε, ο τόπος μας τιμά μία από τις πιο φωτεινές και αγαπητές μορφές του. Τιμά μια γυναίκα που η ζωή της είναι άρρηκτα δεμένη με την ιστορία, την κοινωνία και τον πολιτισμό του νησιού μας. Μια γυναίκα που στάθηκε και στέκεται παρούσα, ενεργή και δημιουργική, σταθερά, μέσα στις μεγάλες αλλαγές που γνώρισε η Έγινα τις τελευταίες δεκαετίες. Ενώ άφησε το δικό της ανεξίτηλο αποτύπωμα στον τόπο που αγάπησε όσο λίγη. Τιμά την κυρία Φλόρα Λιφαντή. Την κυρία Φλόρα της Έγινας.

μία γυναίκα για την οποία η προσφορά δεν υπήρξε ποτέ υποχρέωση, αλλά τρόπος ζωής. Η Φλόρα Αλιφαντή γεννήθηκε στις 18 Απριλίου 1942 μέσα στα δύσκολα χρόνια της κατοχής. Μεγάλωσε στην οδό Αφέας, σε ένα φτωχικό αλλά γεμάτο αγάπη σπίτι, ως το τέταρτο παιδί μιας πολύτεχνης οικογένειας που πάλεψε με αξιοπρέπεια για να επιβιώσει. Ο πατέρας της, επιστρέφοντας από το αλβανικό μέτωπο, στάθηκε στήριγμα της οικογένειας, δουλεύοντας ακούραστα για να εξασφαλίσει τα απαραίτητα στα δύσκολα χρόνια της πείνας. Μέσα σε εκείνες τις στερήσεις, η μικρή Φλόρα μεγάλωνε με την αθωότητα της παιδικής ηλικίας. Θυμάται ακόμη τους Γερμανούς στρατιώτες να τις σηκώνουν στους ώμους και να τις προσφέρουν σοκολάτες, εικόνες που η παιδική της ψυχή δεν μπορούσε ποτέ να ερμηνεύσει, αλλά που σήμερα αποτελούν ζωντανές μαρτυρίες μιας εποχής που σημάδεψε ολόκληρες γενιές. Σε ηλικία 7 ετών, περνά την πόρτα του πρώτου δημοτικού σχολείου Έγινας, κρατώντας την Πάνη Νησάκα, την Κλάκα και το κοντήλι της. Ήταν χρόνια δύσκολα, χρόνια όπου πολλά παιδιά πήγαιναν ξυπόλυτα στο σχολείο, όμως η φτώχεια δεν κατάφερε ποτέ να περιορίσει τη δική της δίψα για μάθηση. Ξεχώρισε γρήγορα για την εργατικότητα, την ευγένεια και το ήθος της. Η αγαπημένη της δασκάλα, η Νίκη Λεούση, διέκρινε από νωρίς τις αρετές της και της εμπιστευόταν ευθύνες που σπάνια κάποιος θα εμπιστευόταν σε ένα παιδί. Κι όμως, αυτές οι ευθύνες που καλλιέργησαν μέσα της το αίσθημα της δικαιοσύνης και της προσφοράς. Συνέχισε στο γυμνάσιο, που τότε στεγανζόταν στο ιστορικό κυβερνείο, την περίφημη καζάρμα. Εκεί, δίπλα στην αγαπημένη και αχώριστη φίλη της Χρυσούλα, διαμόρφωσε τον χαρακτήρα και τις αξίες που τη συνόδευσαν σε όλη της τη ζωή. Ήταν καλή μαθήτρια, αλλά και ζωηρή, γεμάτη ενέργεια και όρεξη για ζωή. Η αγάπη της για τα γράμματα συνδυαζόταν πάντα με την αγάπη της για τον αθλητισμό. Πέτυχε στις εισαγωγικές εξετάσεις τόσο της νομικής όσο και της Παντίου. Επέλεξε να φοιτήσει στην Πάντιο, πραγματοποιώντας ένα μεγάλο όνειρο. Οι συνθήκες όμως της εποχής δεν της επέτρεψαν να συνεχίσει τις σπουδές της πέρα από το πρώτο έτος και έτσι επέστρεψε στην Έγινα. Πολλές ήταν οι γυναίκες που έκαναν τότε παρόμοιες θυσίες βάζοντας τις υποχρεώσεις πάνω από τις προσωπικές τους φιλοδοξίες. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Αθήνα έζησε στο εκκλησιαστικό οικοτροφείο Νέου Φαλήρου, ενώ παράλληλα παρακολούθησε μαθήματα κατηχήτριας και υπηρέτησε ως δασκάλα κατηχητικού, προσφέροντας από νεαρή ηλικία γνώσεις, αξίες και αγάπη στα παιδιά. Το 1962 παντρεύτηκε στην Έγινα τον αγαπημένο της σύντροφο ζωής, τον Αντώνη Αλιφαντή. Έναν άνθρωπο με τον οποίο... συμπορεύτηκαν για δεκαετίες δημιουργώντας μια οικογένεια γεμάτη αγάπη, αλληλοσεβασμό και προσφορά. Το 1963 διορίστηκε στον ΟΤΕ, όμως σύντομα ακολούθησε τον δρόμο που πραγματικά αγαπούσε, τον δρόμο της παιδείας και της κοινωνικής προσφοράς. Βοήθησε αμέτρητα παιδιά στα μαθήματά τους, αρχικά τα ανήψια της και συνέχεια πολλά ακόμη παιδιά της Έγινας. Και επειδή η ίδια αγαπούσε βαθιά τον αθλητισμό και ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο, συχνά τα μαθήματα έκλειναν με παιχνίδι και γέλια στην αυλή. Παράλληλα, μέσα από το κατηχητικό φιλέο προετοίμαζε παιδιά για τις εισαγωγικές εξετάσεις του γυμνασίου, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εκπαιδευτική τους πορεία. Το 1974 αποφάσισε να ασχοληθεί ενεργά με τα κοινά και εκλέχθηκε Δημοτική Σύμβουλος Επιδημαρχίας Χρήστο Αξιώτη. Ήταν η φυσική συνέχεια μιας πορείας προσφοράς που δεν περιοριζόταν ποτέ στο προσωπικό συμφέρον. Το 1978, μαζί με μια ομάδα δραστήριων γυναικών, ίδρυσε το Σύλλογο Γυναικών Έγινας, ένα σύλλογο που αποτέλεσε σημείο αναφοράς για το νησί, με στόχο την ανάδειξη της πολιτικής κληρονομιάς, τη διατήρηση των τοπικών εθήμων και την ενδυνάμωση των γυναικών και της οικογένειας. Ένα σύλλογο που συνεχίζει μέχρι σήμερα να προσφέρει σημαντικό έργο, κουβαλώντας μέσα του το όραμα εκείνων των πρώτων γυναικών. Διετέλεσε πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Λυκείου Έγινας, άνοιξε το βιβλιοπωλείο Φλόρα στην οδό Αφέας, στήριξε τη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου της Αθλητικής Ένωσης Έγινας,
Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Φίλων του Λαογραφικού Μουσείου, πρόεδρος της επαγγελματικής για δύο θητείες και πρόεδρος των δύο πρώτων Έγινα Φιστίκη Φεστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στη θεμελίωση ενός θεσμού που σήμερα αποτελεί σημείο αναφοράς για το νησί μας. Κι όμως, όσο σημαντικές και αν είναι όλες αυτές οι διακρίσεις και οι δράσεις, όσοι γνωρίζουν πραγματικά την κυρία Φλόρα, ξέρουν ότι το μεγαλύτερο έργο της βρίσκεται αλλού. Βρίσκεται στην οικογένεια που δημιούργησε, στην κόρη της, στα εγγόνια της, στα δισεγγονά της. Στους ανθρώπους που μεγάλωσαν κοντά της και έμαθαν από το παράδειγμά της τι σημαίνει αξιοπρέπεια, εργατικότητα, αγάπη και φιλότιμο. Γιατί η κυρία Φλόρα δεν δίδαξε μόνο με τα λόγια της, δίδαξε με τη ζωή της, με την ανοιχτή της αγκαλιά, με τη διάθεση να βοηθήσει χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα, με την ευγένεια, τη διακριτικότητα και την αρχοντιά που τη χαρακτηρίζουν μέχρι σήμερα. Για πολλές γενιές εγγενητών υπήρξε μια σταθερή παρουσία, ένα πρόσωπο που ενέπνεε εμπιστοσύνη, που πρόσφερε λύσεις, που έδινε χρόνο, συμβουλή, φροντίδα και αγάπη. Ένας άνθρωπος που δεν μέτρησε ποτέ την προσφορά του με αξιώματα ή τίτλους, αλλά με το χαμόγελο των ανθρώπων που βοήθησε. Κυρία Φλόρα Λιφαντή, απόψε δεν τιμούμε μόνο την πολυετή προσφορά σας, τιμούμε το χαρακτήρα σας, την καλοσύνη σας, την ακεραιότητά σας, την αγάπη σας για την Έγινα και τους ανθρώπους της. Σας ευχαριστούμε, γιατί αποτελείτε ένα φωτεινό παράδειγμα ήθους, ανιδιοτέλειας και κοινωνικής ευθύνης. Σας ευχαριστούμε γιατί μας θυμίζετε πως η πραγματική προσφορά δεν κάνει θόρυβο. Χτίζει αθόρυβα γέφυρες ανάμεσα στους ανθρώπους και αφήνει πίσω της ένα αποτύπωμα που δεν σβήνει στον χρόνο. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα γεροί, δυνατοί και περιτριγισμένοι από την αγάπη της υπέροχης οικογένειάς σας και ολόκληρης της Έγινας. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς και εγώ εκτός χαρτιού. Εγώ προσωπικά την ευχαριστώ ιδιαίτερα για την αδιάλειπτη και αδιάκοπη εμφάνιση που μου δίνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Όλη η Ελλάδα είναι ένας ρυθμός ζωής, χαράς και δημιουργίας. Όταν ομονοούμε, μονιάζουμε, φιλώνουμε, σεβόμαστε το ένα τον άλλον. Η χορευτική ομάδα υπό την καθοδήγηση των εμπνευσμένων δασκάλων Αντώνη Χναράκη και Φλόρας Κλαβά παρέσυρε το κοινό σε ένα αυθεντικό σεριάνι στην ελληνική παράδοση. Από τους λεβέντικους και πολεμικούς χορούς μέχρι τα τραγούδια της Ξενιτιάς, τα Νησιώτικα, το Χασάπικο, το Καλαματιανό και το Τζάμικο, η σκηνή πλημμύρισε με χρώματα και ρυθμούς από την Κρήτη, τη Μακεδονία, τη Θράκη, την Πελοπόννησο, την Ήπειρο και τα νησιά. Τις φορεσιές επιμελήθηκε η κυρία Μαρίνα Χριστοφάκη. Η κορυφαίη μουσική Σταυρούλα Δαλιάνη στο τραγούδι, ο Γιώργος Μαϊνάκης στο βιολί, ο Κώστας Μερετάκης στα κρουστά, ο Ηλίας Μαυρίκης στο λαούτο, ο Βαγγέλης Ψαθάς στο ζουρνά και στο κλαρίνο και ο Βαγγέλης Ζήμνας στο ζουρνά αποθεώθηκαν προσφέροντας ένα σπάνιο παραδοσιακό άκουσμα κάτω από το γεννήτικο δειλινό. Η βραδιά έκλεισε σε κλίμα εφορίας με τους θεατές να γεύονται τη χαρά των ρυθμών, της παράδοσης και να ανανεώνουν το ραντεβού τους για τις επόμενες πολιτιστικές δράσεις του νησιού, έχοντας τις αποσκευές τους τις καλύτερες αναμνήσεις και ένα σπουδαίο μάθημα ζωής και ανιδιοτέλειας.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Το σκοτάδι το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας, χωρίς πύλας και υποδομές, με σπασμένα φωτιστικά και λακκούπες στο ξεκίνημα του καλοκαιριού. Με το χειρότερο δυνατό τρόπο υποδέχεται την τουριστική περίοδο το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Μια πολύτιμη και σύγχρονη υποδομή για το νησί παρουσιάζει σήμερα μια εικόνα πλήρους εγκατάλειψης, βυθισμένη στο σκοτάδι, γεμάτη φθορές, προκαλώντας την έντονη αγανάκτηση κατοίκων και επαγγελματιών. Σε ρεπορτάζ του Έγινα Πόρταλ το βράδυ της Πέμπτης αποτυπώθηκε η θλιβερή και άκρως επικίνδυνη πραγματικότητα ενός δημόσιου έργου που αντί να αποτελεί μοχλό ανάπτυξης έχει μετατραπεί σε παγίδα για τους ανυποψίαστους επισκέπτες. Σκοτάδι, κατεστραμμένες υποδομές και παγίδες από την είσοδο του λιμένα στην περιοχή των εκδοτηρίων μέχρι και τον κόκκινο φανό στην άκρη της Προβλήτας η κατάσταση είναι αποκαρδιωτική. Ανύπαρκτος φωτισμός. Όλες οι λάμπες είναι σβηστές, αν υπάρχουν. Τα περισσότερα φωτιστικά σώματα στους στήλους είτε έχουν καταστραφεί ολοσχερός είτε είναι σπασμένα. Το μοναδικό φως στην περιοχή προέρχεται από τα παρακείμενα καταστήματα και τα δεκάδες στιοφόρα σκάφη που δένουν στην Προβλήτα. Διαλυμένος εξοπλισμός, βασικές υποδομές για την ασφάλεια και την υγιεινή παρουσιάζουν εικόνα διάλυσης. Μια πυροσβεστική φωλιά βρίσκεται κατεστραμμένη σε κοινή θέα, ενώ ένας κάδος απορριμμάτων παραμένει παρατημένος και σπασμένος, χωρίς καν να έχει απομακρυνθεί από τη θέση του. Δεν υπάρχει καμία απολύτως παροχή πύλας για την εξυπηρέτηση των σκαφών, αφήνοντας το λιμάνι χωρίς βασικές υπηρεσίες. Διάσπαρτες λακκούβες και φθορές. Αν και σε ένα σημείο μετά την είσοδο υπάρχει προστατευτικό πλέγμα και ένα μηχάνημα έργου του Δήμου Έγινας που μαρτυρούν ενδεχομένως την εκτέλεση κάποιων εργασιών, οι φθορές στο σώμα της Προβλήτας παραμένουν διάσπαρτες. Λακκούβες, σπασίματα στις ανοδομές και εκτεθειμένες σωλήνες συνθέτουν το σκηνικό. Μέσα στα σκοτάδια αυτά τα προβλήματα γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνα για τη σωματική ακυρότητα των πεζών, ιδίως των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. Δύο κόσμοι στην ίδια προκυμαία. Η εικόνα του λιμανιού αποτελεί μια τεράστια παραφωνία για την Αγία Μαρίνα. Από τη μία πλευρά, η ιδιωτική πρωτοβουλία και η τουριστική κίνηση γεμάτη ζωή, φωταγωγημένα καταστήματα και δεκάδες τουριστικά σκάφη. Από την άλλη, ένα ολοκένουργιο δημόσιο έργο ανίκανο να ανταποκριθεί στις στοιχειώδες ανάγκες ασφάλειας και λειτουργικότητας, εκθέτει την περιοχή. Κι όμως τα σοβαρά προβλήματα είχαν επισημανθεί σε παλιότερο ρεπορτάζ του Έγινα Πόρταλ στις 11 Δεκεμβρίου 2025, όπου παρουσιάζονταν οι ροχμές και η καθίζηση στην ανοδομή. μαζί με την καταστροφή βασικών υποδομών για τη λειτουργία του. Σήμερα, 6 μήνες μετά, το λιμάνι παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα. Οι επαγγελματίες και οι κάτοικοι της Αγίας Μαρίνας δικαίως εκπέμπουν σήμα κινδύνου, καταγγέλλοντας το πρόβλημα. Είναι επιτακτική ανάγκη ο αρμόδιος φορέας, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, να παρέμβει άμεσα για την αποκατάσταση του φωτισμού, των υποδομών ασφαλείας και των επικίνδυνων βλαβών, προτού αυτή η ολιγορία οδηγήσει σε κάποιο ενδεχόμενο σοβαρό ατύχημα στην καρδιά της τουριστικής σεζόν. Επίσκεψη και εξενάγηση των συνέδρων του Συμβουλίου της Ευρώπης στο ιστορικό κυβερνείο της Αίγινας. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Παρατηρητήριο για τη Διδασκαλία της Ιστορίας της Ευρώπης του Συμβουλίου της Ευρώπης συνδιοργάνωσαν συμπόσιο ιστορίας με θέμα «Η Ευρωπαϊκή Διάσταση στα Εθνικά Εκπαιδευτικά Συστήματα». Στο πλαίσιο του συμποσίου, οι σύνεδροι επισκέφθηκαν το πρωί του Σαββάτου την Αίγινα και παρακολούθησαν μια ενδιαφέρουσα ξενάγηση στο ιστορικό κτίριο του κυβερνείου από την κυρία Άννα Γουλικούρδη. Προϊσταμένη του Τμήματος Αρχαιακής Έρευνας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και αναπληρώτρια προϊσταμένη ΓΑΚ Αργοσαρονικού. Μαζί με τους συνέδρους την Αίγινα επισκέφθηκε ο κ. Δημήτρης Σωτηρόπουλος, πρόεδρος της Εφορίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και πρόεδρος του Παρατηρητηρίου. Κατά την άφηξή του στο ιστορικό κτίριο του πρώτου κυβερνείου, τους ξένους και Έλληνες επισκέπτες υποδέχθηκε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Αίγινας, κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
2: Εύχομαι να περάσετε μια όμορφη μέρα στο νησί μας.
3: We hope that you have a nice day here in Aegina.
2: Βρίσκεσαι στο πρώτο κυβερνείο.
3: You're here in the first government.
2: Στην πρώτη πρωτεύουσα του νέου ελληνικού κράτους.
3: In the first capital of the modern Greek state.
2: Ο Δήμος Αίγινας είναι κοντά σε ό,τι ενέργεια χρειαστείτε για αυτή την ανάγκηση.
3: The municipality of Aegina is here with you in everything that you may need today.
2: Και εύχομαι να είναι η επίσκεψη σας στο νησί μας, να είναι αποκομιδική.
3: And he hopes that your visit here is going to be useful and fruitful.
0: Ο διπορικός στο γραφείο του Ιωάννη Καποδίστρια. Τη σκητάλη της αναλυτικής ξενάγησης πήρε η κυρία Άννα Κουλικούρδη, προϊσταμένη του Τμήματος Αρχαιακής Έρευνας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και αναπληρώτρια προϊστάμενη του ΓΑΚ Αργοσαρονικού. Η κυρία Κουλικούρδη εισήγαγε τους συνέδρους στην ιστορία του κτηρίου, κάνοντας ειδική μνεία στην έκθεση που φιλοξενήθηκε εκεί το 2021 για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Η περιήγηση επικεντρώθηκε στην αίθουσα που αποτελούσε το προσωπικό γραφείο και το υπνοδωμάτιο του Ιωάννη Καποδίστρια. Οι επισκέπτες είδαν από κοντά το χώρο, ο οποίος έχει διαμορφωθεί με έπιπλα, καρέκλες, ακόμη και το σερβίτσιο τσαγιού που χρησιμοποιούσε ο ίδιος ο κυβερνήτης. Όπως εξήγησε η κυρία Κουλικούρδη, ο Καποδίστρια εγκαταστάθηκε στην Αίγινα τον Ιανουάριο του 1828 και παρέμεινε για 22 μήνες έως τον Οκτώβριο του 1829.
4: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος, είμαι πρόεδρος της Εφορίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και πρόεδρος του Παρατηρητηρίου για τη Διδασκαλία της Ιστορίας στην Ευρώπη που υπάγεται στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Είμαι εδώ κυρίως με τη δεύτερη ιδιότητά μου, ως πρόεδρος του Παρατηρητηρίου. Φιλοξενούμε στην Αθήνα αλλά και στην Αίγινα ένα μεγάλο συμπόσιο που αφορά τη σχέση της Ευρωπαϊκής, τη διδασκαλία μάλλον της Ευρωπαϊκής Ιστορίας στο σχολικό πρόγραμμα του γυμνασίου και του λυκείου. Με την ευκαιρία αυτή επισκεφτήκαμε με όλα τα μέλη του παρατηρητηρίου αλλά και τους συμμετέχοντες στο συμπόσιο. Επισκεφτήκαμε την Αίγινα και το κτίριο εδώ που υπήρξε το πρώτο κυβερνείο του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους την περίοδο του Καποδίστρια. Είχαμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε, να δείξουμε στους προσκεκλημένους μας ένα κομμάτι από αυτήν την ιστορία του πρώτου ελληνικού κράτους, που είναι ταυτόχρονα και ευρωπαϊκή ιστορία. Και υπήρξε, ομολογώ έτσι, και μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά τους, πολλές ερωτήσεις και πολλά πράγματα που θα πούμε και στη συνέχεια, κάνοντας εδώ έτσι τη βόλτα αυτή. Για μας είναι ιδιαίτερα σημαντικό να φιλοξενούμε το παρατηρητήριο στην Αθήνα και στην Ελλάδα, διότι δεν είναι σύνηθες. Συνήθως οι συναντήσεις μας γίνονται σχεδόν πάντα στο Στρασβούργο ή στο Παρίσι. Οπότε το γεγονός ότι σήμερα βρίσκονται εδώ είναι για μας ιδιαίτερα τιμητικό, καθώς μάλιστα η χώρα μέσω του ομιλούντος έχει και την προεδρία του παρατηρητηρίου αυτή την περίοδο.
0: Η επίσκεψη άφησε άριστες εντυπώσεις στους Ευρωπαίους συνέδρους, αναδεικνύοντας την Αίγινα ως ένα ζωντανό κύτταρο της ευρωπαϊκής ιστορικής μνήμης.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Πενταετής παράταση των αρχαιολογικών ερευνών στο Ελλάνη Όρος. Η παράταση για ακόμη 5 χρόνια του αρχαιολογικού προγράμματος επιφανειακής και ανασκαφικής έρευνας στην κορφή του Ελλάνη Όρου στην Αίγινα ενέκρινε το Υπουργείο Πολιτισμού, ανοίγοντας το δρόμο για τη συνέχιση της επιστημονικής διερεύνησης μιας περιοχής με ιδιαίτερη αρχαιολογική σημασία για το νησί. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, η Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή έλαβε άδεια για πενταετή παράταση του προγράμματος για την περίοδο 2026-2030 σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και η επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος, η Διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, Στέλλα Χρυσουλάκη, ενώ επικεφαλής από πλευράς της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής είναι ο αρχαιολόγος Τομπίας Κραβ. Για το 2026 προβλέπεται η πραγματοποίηση εντατικής επιφανειακής έρευνας στις παρυφές του Ελλάνη Όρους, καθώς και στις περιοχές Ανοβόδη, Κάτοβόδη και Σφεντούρη. Οι εργασίες αυτές αναμένεται να συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της ανθρώπινης παρουσίας και δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή κατά την αρχαιότητα. Η συνέχιση του ερευνητικού προγράμματος θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το Ελλάνη Όρος αποτελεί έναν από τους πλέον εμβληματικούς αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπους της Αίγινας. Η περιοχή έχει συνδεθεί με τη λατρεία του Ελλάνιου Διός και αποτελεί αντικείμενο συστηματικής έρευνας τα τελευταία χρόνια, με στόχο την αποκάλυψη νέων στοιχείων για την ιστορία και την αρχαιολογία του νησιού. Την απόφαση του Υπουργείου περιλαμβάνονται συγκεκριμένοι όροι για την υλοποίηση των εργασιών, όπως η ενημέρωση των ιδιοκτητών σε περίπτωση διέλευσης από ιδιωτικές εκτάσεις ή προστασία του περιβάλλοντος χώρους του Ιερού Ναού της Αναλήψεως, καθώς και η συντήρηση και μελέτη των ευρημάτων στο Μουσείο της Κολώνας. Η παράταση του προγράμματος εγκρίθηκε έπειτα από ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, επιβεβαιώντας σημασία της έρευνας και των μέχρι σήμερα αποτελεσμάτων της για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αίγινας. Η έκθεση κεραμικής χώμα έρχεται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας με περισσότερους από 70 δημιουργούς. Μία από τις σημαντικότερες εικαστικές διοργανώσεις του φετινού καλοκαιριού ετοιμάζεται να φιλοξενήσει η Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, καθώς προγραμματίζεται η πραγματοποίηση της μεγάλης ομαδικής έκθεσης κεραμικής με τίτλο «Χώμα», στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Η έκθεση σε ιδέα και επιμέλεια της Ήρδος Κρητικού αποτελεί μία ευρεία καταγραφή του σύγχρονου τοπίου της ελληνικής κεραμικής τέχνης και έχει ήδη συγκεντρώσει σημαντικό ενδιαφέρον κατά την παρουσίασή της στην Αθήνα. Στην Αίγινα αναμένεται να πλαισιωθεί από παράλληλες θερινές εκδηλώσεις, ενισχύοντας τον πολιτιστικό χαρακτήρα του φεστιβάλ. Στην έκθεση συμμετέχουν περισσότεροι από 70 σύγχρονοι Έλληνες εικαστικοί από κάθε γωνία της χώρας, από τη Βόρεια Ελλάδα έως την Κρήτη και από τα Επτάνησα έως τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αναδείξει τη διαχρονική σχέση της ελληνικής δημιουργίας με τον Πυλό, τιμώντας παράλληλα τη μακρά παράδοση της Αίγινας στην κεραμική τέχνη. Σύμφωνα με το σκεπτικό της έκθεσης, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν σύγχρονα έργα από Πυλό, αλλά και επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά δημιουργήματα, επώνυμα και ανώνυμα, τα οποία συνομιλούν με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν έργα ζωγραφικής που συνδέονται συμβολικά ή υλικά με το χώμα, δημιουργώντας ένα πολυδιάστατο πεδίο καλλιτεχνικού διαλόγου. Οι δημιουργοί που θα συμμετάσχουν αντλούν έμπνευση από την αρχαιότητα, τα χρηστικά και αναθηματικά αγκεία, τις παραδόσεις άλλων πολιτισμών αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή τέχνη. Μέσα από τα έργα τους αναδεικνύουν τη διαχρονική δύναμη της κεραμικής ως αυτόνομης μορφής καλλιτεχνικής έκφρασης. Η Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινα συνεχίζει με τον τρόπο αυτό το εικαστικό της πρόγραμμα, το οποίο τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνει σημαντικά αφιερώματα σε καλλιτέχνες που έζησαν και εργάστηκαν στο νησί, ενώ παράλληλα αναδεικνύει την ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα της Έγινας. Η έκθεση «Χώμα» αναμένεται να αποτελέσει μία από τις κεντρικές πολιτιστικές εκδηλώσεις του φετινού καλοκαιριού στην Έγινα, προσελκύοντας το ενδιαφέρον φίλων της τέχνης από το νησί και την ευρύτερη περιοχή.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: ανάθεση.
1: Ακούτε, το ραδιόφωνο του έχει ένα πόρταλ.
0: Η ώρα είναι του δημοτικού φωτισμού,
2: 10:30.
0: Ύψους 29.000 ευρώ. Στο έγγραφο της σύμβασης, ο κωδικός αφορά σπόρους και δεντρίλια. Σύμβαση απευθείας ανάθεσης για την επισκευή βλαβών και συντήρησης του δημοτικού φωτισμού συνολικού προϋπολογισμού 29.884 ευρώ, υπέγραψε ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς στις 18 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση, το έργο αφορά όλες τις δημοτικές κοινότητες του Δήμου και θα υλοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Όπως επισημαίνεται, τα δίκτυα χαμηλής τάσης που τροφοδοτούν το δημοτικό φωτισμό είναι σε πολλές περιπτώσεις παλαιά και παρουσιάζουν συχνές διακυμάνσεις και πτώσεις τάσης, γεγονός που προκαλεί επαναλαμβανόμενες βλάβες και απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις. Στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ παρουσιάζεται αναλυτικά ο πίνακας των ενεργειών που θα γίνουν. Είναι αντικατάσταση εναέριας καλωδίωσης δημοτικού φωτισμού, αντικατάσταση υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινου ιστού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, μεταφορά ιστών σε νέα θέση. Η δαπάνη θα βαρύνει τον άλλε του προϋπολογισμού του έτους 2026. Θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας και έχει καταχωρηθεί στον προϋπολογισμό με τίτλο «Επισκευή ευνηδίων βλαβών οδοφωτισμού». Ωστόσο, στη σχετική έρευνα που έκανε το Έγινα Πόρταλ, διαπίστωσε την ύπαρξη λάθους στον άλλε που αναγράφεται τα σχετικά της σύμβασης, καθώς δεν αφορά επισκευή οδοφωτισμού, αλλά προμήθεια σπόρων, φυτών κτλ. Προφανώς είναι κάτι που έχει γίνει εκ παραδρομής, ωστόσο, επειδή είναι επίσημο έγγραφο σύμβασης, θα πρέπει να διορθωθεί το ταχύτερο. Είναι ένα έγγραφο στο οποίο υπάρχει υπογραφή του Δημάρχου από την πλευρά του Δήμου και υπογραφή του οικονομικού φορέα που αναλαμβάνει αυτή την υπηρεσία. Η μελέτη λοιπόν προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών, μεταξύ των οποίων η αντικατάσταση και συντήρηση φωτιστικών σωμάτων, η επισκευή ηλεκτρικών πινάκων διανομής, όπως είπαμε προηγουμένως, η αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων πύλαρ, η αποκατάσταση καλωδιώσεων, η τοποθέτηση προστατευτικών καλωδίων, καθώς και εργασίες γείωσης και προστασίας των εγκαταστάσεων αποτροκτικά. Παράλληλα, προβλέπεται γενικότερη συντήρηση του δικτύου οδοφωτισμού, ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα που έχουν ισορρευτεί με την πάροδο του χρόνου και να βελτιωθεί η λειτουργία του συστήματος σε δρόμους, πλατείες, πάρκα, παιδικές γαράες και κοινόχρηστους χώρους. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει εργασίες αντικατάστασης εναέριας και υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινων ιστών φωτισμού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και μεταφορά ιστών σε νέες θέσεις, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο από τις υπηρεσίες του Δήμου. Η ποσότητα όλων αυτών, όπως είπαμε προηγουμένως, υπάρχει στο σχετικό πίνακα που δημοσιεύεται στο άρθρο. Οι εργασίες θα εκτελεστούν από εξειδικευμένο προσωπικό με τις απαραίτητες άδειες ηλεκτροτεχνικών εργασιών και εναέριων παρεμβάσεων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα μέτρα ασφάλειας τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους πολίτες. Σύμφωνα με το έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στόχος είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση των βλαβών που εμφανίζονται καθημερινά στο εκτεταμένο δίκτυο φωτισμού του νησιού, ιδιαίτερα καθημερινή περίοδο, όταν η επισκεψιμότητα και οι ανάγκες φωτισμού αυξάνονται σημαντικά. Τέλος, την έκθεση επισημαίνεται ότι ο Δήμος Έγινας βρίσκεται από το Μάρτιο του 2026 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, γεγονός που καθιστά πιο επιτακτική την εύρυθμη λειτουργία των βασικών δημοτικών υποδομών και υπηρεσιών. Να το διορθώσω αυτό, 9 Τρίτου του 2026 είναι απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας. Περισσότεροι από 150 εκπρόσωποι της τουριστικής βιομηχανίας από όλο τον κόσμο θα επισκεφθούν την Έγινα. Η υποδοχή τους θα γίνει στην Πέρδικα. Στις 25 Ιουνίου 2026 το νησί θα επισκεφθούν περισσότεροι από 170 εκπρόσωποι της τουριστικής βιομηχανίας από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της Διεθνούς Διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. Η Έγινα επιλέχθηκε ως ένας από τους σταθμούς φιλοξενίας της μεγάλης τουριστικής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της διεθνούς αγοράς τουρισμού από διάφορες χώρες. Σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση από το Γραφείο Δημάρχου στη Δημοτική Επιτροπή, η επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Στόχος είναι οι επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά την πολιτιστική κληρονομιά της Αίγινας, τις τοπικές παραδόσεις, τη γαστρονομία και τα προϊόντα που συνθέτουν τη μοναδική ταυτότητα του τόπου. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operator στο νησί θεωρείται ότι θα προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τον προορισμό, τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Αίγινας. Η υποδοχή των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί στην Πέρδικα, όπου θα παρακολουθήσουν παρουσίαση παραδοσιακών χωρών. Θα ενημερωθούν για τα σημεία ενδιαφέροντος του νησιού μέσω ειδικού αγγλόφων τουριστικού οδηγού και θα γνωρίσουν τοπικά προϊόντα με ιδιαίτερη έμφαση στο φιστί και γίνης και τα παραδοσιακά γλυκά. Το θέμα συζητήθηκε και ψηφίστηκε ομόφωνα στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου 2026. Τα μέλη της Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα εξειδικευμένη δαπάνη ύψους 4.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24 και 13% προκειμένου να υλοποιηθούν δράσεις προβολής και φιλοξενίας. Η νέα 12ετή σύμβαση με τον ΕΣΔΑ για τη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων και η παλιά δεκαετή του 2021. Την έγκριση του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με τον ειδικό διαβαθμιστικό σύνδεσμο νομού Αττικής, τον ΕΣΝΑ, προχώρησε ομόφωνα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αίγινας κατά τη συνεδρίασή της στις 16 Ιουνίου 2026. Η απόφαση αφορά την υλοποίηση δράσεων για τη χωριστή συλλογή και διαχείριση βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Το αντικείμενο της σύμβασης και ο εξοπλισμός. Αντικείμενο της 12ετούς διάρκειας σύμβασης είναι η ανάπτυξη δικτύου καφέ κάδων με στόχο την εκτροπή των οργανικών αποβλήτων από την ταφή τους στους χώρους υγειονομικής ταφής Χιτά και την παραγωγή υψηλής ποιότητας κομπόστ. Βάσει των όρων της συμφωνίας, ο ΕΣΝΑ αναλαμβάνει να διαθέσει στο Δήμο Αίγινας χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα τον απαραίτητο εξοπλισμό συλλογής. Συγκεκριμένα, η προμήθεια περιλαμβάνει 368 καφέ κάδους χωρητικότητας 240 λίτρων, 76 καφέ κάδους χωρητικότητας 300 επίσης 40 λίτρων. Τα απόβλητα που εντάσσονται στο πρόγραμμα ορίζονται αποκλειστικά ως τα βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης. Υποχρεώσεις των συμβαλλωμένων μερών, η λειτουργία του δικτύου, η αποκομιδή των βιοαποβλήτων θα πραγματοποιείται με ευθύνη και προσωπικό του Δήμου Αίγινας. Παράλληλα, ο Δήμος υποχρεούται να μεριμνά για την ασφαλή φύλαξη του εξοπλισμού, να καθορίσει τα σημεία τοποθέτησης των κάδων και να προχωρήσει σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίηση των πολιτών. Από την πλευρά του ΕΣΝΑ, πέρα από την παροχή του εξοπλισμού, αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση της προμήθειας μέσω ένταξης σε προγράμματα όπως το ΕΣΠΑ, καθώς και τη συνδιαμόρφωση των κατευθύνσεων για την εκπαίδευση των δημοτών. Παρακολούθηση και ρήτρες. Για την επίβλεψη της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης συγκροτείται τριμελής κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία αποτελείται από δύο εκπροσώπους του ΕΣΝΑ και έναν εκπρόσωπο του Δήμου Αίγινας. Ως εκπρόσωπος του Δήμου στην Επιτροπή ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος Εθνικών Υπηρεσιών κ. Δημήτριος Καραγιάννης. Η σύμβαση προβλέπει την επιβολή ποινικών ρητρών έως 10% της αξίας του εξοπλισμού σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης των όρων. Επιπλέον, ορίζεται ότι σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης απόκλησης από τους στόχους ανακύκλωσης για 2 συναπτά έτη, εάν διαπιστωθεί η ρήψη άλλων ειδών αποβλήτων στους καφέ κάδους, ο ΕΣΝΑ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή του εξοπλισμού. Η νέα σύμβαση υπογράφηκε πριν εκπνεύσει δεκαετής, που είχε υπογραφεί το 2021. Στις 17 Ιουνίου 2021 είχε υπογραφεί δεκαετή σύμβαση του ΕΣΝΑ με το Δήμο Αίγινας με τίτλο «Δράσεις χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων στους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής». Εκείνη η σύμβαση είχε υπογραφεί από τον τότε πρόεδρο του ΕΣΝΑ, κύριο Βασίλη Κόκαλη, και τον Δήμαρχο Αίγινας, κύριο Γιάννη Ζορμπά. Είχε προηγηθεί μια σύμβαση με τον ΕΣΝΑ για τους καφέ κάδους το αυτοκίνητο των βιοαποβλήτων στις 31 Ιουλίου 2020, οπότε και είχε εγκριθεί το σχετικό σχέδιο. Το αυτοκίνητο που παρέλαβε ο Δήμος Αίγινας, όπως και 66 Δήμοι της Αττικής, δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ, ενώ κάποιοι από τους καφέ κάδους εμφανίστηκαν κατά διαστήματα σε κάποια σημεία του νησιού. Το πρόγραμμα δεν λειτουργήσε βέβαια όπως θα έπρεπε. σε εκκρεμότητα η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ και το ζήτημα με το όχημα αποκομιδής. Σε εκκρεμότητα παραμένει η δημιουργία της μονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ στην Αίγινα, καθώς δεν έχουν υπάρξει νεότερες εξελίξεις γύρω από το θέμα. Το σχετικό πρόγραμμα βασιζόταν σε δύο κεντρικούς άξονες. Πρώτος άξονας προβλέπει την παροχή ειδικών καφέ κάδων και οχημάτων συλλογής στους δήμους. Ο Δήμος Αίγινας παρέλαβε το καλοκαίρι του 2020 από την περιφέρεια Αττικής 45 καφέ κάδους και ένα απορριμματοφόρο. Ωστόσο, έχει επισημανθεί επανειλημμένα ότι το μέγεθος του συγκεκριμένου οχήματος καθιστά αδύνατη την αποκομιδή στους δρόμους του νησιού, με αποτέλεσμα οι κάδοι να παραμένουν σε αδράνεια. Ο δεύτερος άξονας αφορούσε τη δημιουργία ενός δικτύου αποκεντρωμένων μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ διαδημοτικού χαρακτήρα σε συνεργασία του ΕΣΝΑ με τις τοπικές κοινωνίες. Μία από αυτές τις μονάδες είχε σχεδιαστεί να κατασκευαστεί στην Αίγινα στο πλαίσιο συνεργασίας, διαδημοτικής συνεργασίας με το Αγκίστρι. Από τον Οκτώβριο του 2022, όταν δημοσιεύθηκαν στο Αίγινα Πόρταλ οι πρώτες πληροφορίες για τη δημιουργία τεσσάρων τέτοιων μονάδων στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων, δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη ενημέρωση για την πορεία του έργου, αν βέβαια πια αυτό υφίσταται.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Μια ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία προσέθεσε στο ενεργητικό του ο Άντωνης Ζαμπέλης, πραγματοποιώντας την πρώτη του εμφάνιση με την Εθνική Ομάδα Ανδρών στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Βόλο. Σύμφωνα με τον Σέγας, ο αθλητής ήταν ο νεότερος σε ηλικία μεταξύ όλων των ανδρών που συμμετείχαν στη διοργάνωση, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο αξιοσημείωτη την παρουσία του σε ένα τόσο υψηλού επίπεδου ανταγωνισμό. Παρά τις αυξημένες υποχρεώσεις της φετινής χρονιάς λόγω των πανελλαδικών εξετάσεων και χωρίς να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση, ο Ζαμπέλης κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στη διοργάνωση και να σταθεί με αξιώσεις απέναντι σε πολύ πιο έμπειρους αθλητές. Όπως ανέφερε ο προπονητής του Συλλόγου Βασίλης Ζαμπέλης, υπήρχε η εκτίμηση ότι ο νεαρός αθλητής ίσως εμφανιζόταν επιφυλακτικός απέναντι σε αντιπάλους με σημαντικά καλύτερες επιδόσεις και μεγαλύτερη εμπειρία. Ωστόσο, μέσα στον αγώνα απέδειξε το αντίθετο, ξεκινώντας δυναμικά από τα πρώτα μέτρα και δείχνοντας αγωνιστική ωριμότητα. Η προσπάθειά του συνοδεύτηκε από νέο ατομικό ρεκόρ στα 9-17, επίδοση που το φέρνει στην κορφή της ελληνικής κατάταξης στην κατηγορία K20, στην οποία ανήκει ηλικιακά. Το βλέμμα πλέον στρέφεται στο πανελλήνιο πρωτάθλημα K20, που θα διεξαχθεί σε 2 εβδομάδες στα Τρίκαλα, όπου υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες για ακόμη καλύτερη επίδοση. Η διοίκηση και οι άνθρωποι του Συλλόγου συγχαίρουν τον Αντώνη Ζαμπέλη για την εξαιρετική του εμφάνιση και του εύχονται καλή συνέχεια στη φετινή αγωνιστική του πορεία.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
0: Μνήμης ρυθμός, μια βραδιά πολιτισμού και αναγνώρισης. Ο Δήμος Αίγινας τίμησε την κυρία Φλόρα Λιφαντή για την προσφορά της. Η ετήσια μουσικοχορευτική παράσταση της χορευτικής ομάδας του Συλλόγου Γυναικών Αίγινας με τίτλο «Μνήμης ρυθμός», που φιλοξενήθηκε στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ανδρέα Δέλτα Καψάλη το βράδυ της 4ης 17 Ιουνίου, εξελίχθηκε σε μια κορυφαία στιγμή μνήμης και αναγνώρισης, καθώς ο Δήμος Αίγινας και ο Σύλλογος επιφύλασαν μια μεγάλη έκπληξη, την επίσημη βράβευση της επιδεκαετίας συλλοβάτιδας του Συλλόγου και του Νησιού, κυρία Φλόρα Λιφαντή. Την εκδήλωση προλόγησε η πρόεδρος του Συλλόγου, κυρία Φλόρα Λιφαντή, η οποία έδωσε το έναυσμα για την ατμόσφαιρα της βραδιάς.
2: Όπως ο ρυθμός της καρδιάς μας μας δίνει ζωή, έτσι και ο ρυθμός της μουσικής μας ανεβάζει ψηλά, μας δίνει χαρά και μας προτρέπει να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να θυμηθούμε και να ξαναζωντανέψουμε χορούς λεβέντικους, πολεμικούς, ερωτικούς, της Ξενιτιάς, νησιώτικους, χασάπικο και καλαματιανό, τσάμικο. Έχει της Θράκης, της Μακεδονίας και της Ηπείρου, να μην ξεχάσουμε καμιά περιοχή. Και ο κάθε χορός έχει το χαρακτηριστικό του γνώρισμα, το γνώρισμα της κοινωνίας και των συνηθιών του κάθε τόπου. Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν ότι η μελωδία χωρίς το ρυθμό είναι άτακτη, αδρανής και σκοτεινή. Ενώ με το ρυθμό γίνεται ρωμαλαία, ενεργητική και σαφής. Όπως η αρμονία της φύσης μας προσφέρει χαρά, γαλήνη, με τους μοναδικούς συνδυασμούς που μας χαρίζει, πιστεύω πως και η αρμονία της μουσικής, του χορού και του τραγουδιού μαζί με την ομορφιά του χώρου και του δειλινού θα χαρίσει σε όλους μας απόψε μια υπέροχη βραδιά. Γι' αυτό σας καλέσαμε και σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που τιμάτε με την παρουσία σας τη μουσικοχορευτική μας παράσταση, για να ξεφύγουμε για λίγο από την καθημερινότητα και να γευτούμε τη χαρά των ρυθμών της ζωής, ζωντανεύοντας μνήμες από Κρήτη, Μακεδονία, Θράκη, Πελοπόννησο, από νησιά. Όλη η Ελλάδα είναι ένας ρυθμός ζωής, χαράς και δημιουργίας. Όταν ομονοούμε, μονιάζουμε, φιλιώνουμε, σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Ευχαριστώ όλες και όλους τους χορευτές, χορεύτριες, μικρούς και μεγάλους, που με αφοσίωση και επιμέλεια είναι εδώ για να μας προσφέρουν τους δικούς τους ρυθμούς με αγάπη, που τιμά πρώτα τους ίδιους, αλλά κυρίως τους εμπνευσμένους τους δάσκαλους, τον Αντώνη και τη Φλόρα. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο που είναι μαζί μας απόψε, τον πατέρα Αμφιλόχιο και τον πατέρα Νικόλαο, την αντιδήμαρχο κυρία Όλγα Πετρίτη, τον αντιδήμαρχο πολιτισμού και πρόεδρο του Φιστίκη Φεστ, κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη. Ευχαριστούμε και τον κύριο Ψάκη Σακιώτη, πρώην δήμαρχο. Επίσης, όλους τους προέδρους και φορείς των συλλόγων που είναι απόψε κοντά μας. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την κυρία Σίλα Αλεξίου, δεν την έχω. Πού είναι, Σίλα? Είναι και η Σίλα Αλεξίου, αλλά δεν την βλέπω. Η οποία είναι πρόεδρος των φίλων του Ιδρύματος και κάθε χρόνο έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία, γι' αυτό και την ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά και τώρα να δείτε την παράστασή μας, να τη χαρείτε και να διασκεδάσετε με την αρμονία και με τους ρυθμούς της καρδιάς και της ψυχής και της ζωής. Πριν να αρχίσει, θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Δήμαρχο, αν μπορούσε να μας πει ένα καλωσόρισμα.
3: Σεβαστοί πατέρες, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η απόψινή βραδιά έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Ο Δήμος Έγινας, σε συνεργασία με μέλη του Συλλόγου Γυναικών Έγινας και ανθρώπους που πορεύτηκαν μαζί της όλα αυτά τα χρόνια, αποφάσισε να κάνει μια μικρή έκπληξη σε μια μεγάλη κυρία του τόπου μας. Μία έκκληση που γεννήθηκε από την ανάγκη να εκφράσουμε δημόσια την ευγνωμοσύνη, την αγάπη και το σεβασμό μας σε μία γυναίκα που επί δεκαετίες προσέφερε ακούραστα στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της Αίγινας. Απόψε, ο τόπος μας τιμά μία από τις πιο φωτεινές και αγαπητές μορφές του. Τιμά μια γυναίκα που η ζωή της είναι άρρηκτα δεμένη με την ιστορία, την κοινωνία και τον πολιτισμό του νησιού μας. Μια γυναίκα που στάθηκε και στέκεται παρούσα, ενεργή και δημιουργική, σταθερά, μέσα στις μεγάλες αλλαγές που γνώρισε η Αίγινα τις τελευταίες δεκαετίες. Ενώ άφησε το δικό της ανεξίτηλο αποτύπωμα στον τόπο που αγάπησε όσο λίγη. Τιμά την κυρία Φλόρα Λιφαντή. Την κυρία Φλόρα της Αίγινας.

μια γυναίκα για την οποία η προσφορά δεν υπήρξε ποτέ υποχρέωση, αλλά τρόπος ζωής. Η Φλόρα Αλιφαντή γεννήθηκε στις 18 Απριλίου 1942, μέσα στα δύσκολα χρόνια της κατοχής. Μεγάλωσε στην οδό Αφέας, σε ένα φτωχικό αλλά γεμάτο αγάπη σπίτι, ως το τέταρτο παιδί μιας πολύτεχνης οικογένειας, που πάλεψε με αξιοπρέπεια για να επιβιώσει. Ο πατέρας της, επιστρέφοντας από το αλβανικό μέτωπο, στάθηκε στήριγμα της οικογένειας, δουλεύοντας ακόραστα για να εξασφαλίσει τα απαραίτητα στα δύσκολα χρόνια της πείνας. Μέσα σε εκείνες τις στερήσεις, η μικρή Φλόρα μεγάλωνε με την αθωότητα της παιδικής ηλικίας. Θυμάται ακόμη τους Γερμανούς στρατιώτες να τις σηκώνουν στους ώμους και να τις προσφέρουν σοκολάτες, εικόνες που η παιδική της ψυχή δεν μπορούσε ποτέ να ερμηνεύσει, αλλά που σήμερα αποτελούν ζωντανές μαρτυρίες μιας εποχής που σημάδεψε ολόκληρες γενιές. Σε ηλικία 7 ετών, περνά την πόρτα του πρώτου δημοτικού σχολείου Έγινας, κρατώντας την πάνη νησάκα, την πλάκα και το κοντήλι της. Ήταν χρόνια δύσκολα, χρόνια όπου πολλά παιδιά πήγαιναν ξυπόλυτα στο σχολείο, όμως η φτώχεια δεν κατάφερε ποτέ να περιορίσει την δίψα, τη δική της δίψα για μάθηση. Ξεχώρισε γρήγορα για την εργατικότητα, την ευγένεια και το ήθος της. Η αγαπημένη της δασκάλα, η Νίκη Λεούση, διέκρινε από νωρίς τις αρετές της και της εμπιστευόταν ευθύνες που σπάνια κάποιος θα εμπιστευόταν σε ένα παιδί. Κι όμως, αυτές οι ευθύνες που καλλιέργησαν μέσα της το αίσθημα της δικαιοσύνης και της προσφοράς. Συνέχισε στο γυμνάσιο, που τότε στεγανζόταν στο ιστορικό κυβερνείο, την περίφημη καζάρμα. Εκεί, δίπλα στην αγαπημένη και αχώριστη φίλη της Χρυσούλα, διαμόρφωσε τον χαρακτήρα και τις αξίες που τη συνόδευσαν σε όλη της τη ζωή. Ήταν καλή μαθήτρια, αλλά και ζωηρή, γεμάτη ενέργεια και όρεξη για ζωή. Η αγάπη της για τα γράμματα συνδυαζόταν πάντα με την αγάπη της για τον αθλητισμό. Πέτυχε στις εισαγωγικές εξετάσεις τόσο της νομικής όσο και της Παντίου. Επέλεξε να φοιτήσει στην Πάντιο, πραγματοποιώντας ένα μεγάλο όνειρο. Οι συνθήκες όμως της εποχής δεν της επέτρεψαν να συνεχίσει τις σπουδές της πέρα από το πρώτο έτος και έτσι επέστρεψε στην Έγινα. Πολλές ήταν οι γυναίκες που έκαναν τότε παρόμοιες θυσίες βάζοντας τις υποχρεώσεις πάνω από τις προσωπικές τους φιλοδοξίες. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Αθήνα έζησε στο εκκλησιαστικό οικοτροφείο Νέου Φαλήρου, ενώ παράλληλα παρακολούθησε μαθήματα κατηχήτριας και υπηρέτησε ως δασκάλα κατηχητικού, προσφέροντας από νεαρή ηλικία γνώσεις, αξίες και αγάπη στα παιδιά. Το 1962 παντρεύτηκε στην Έγινα τον αγαπημένο της σύντροφο ζωής, τον Αντώνη Αλιφαντή. Έναν άνθρωπο με τον οποίο συμπορεύτηκαν για δεκαετίες, δημιουργώντας μια οικογένεια γεμάτη αγάπη, αλληλοσεβασμό και προσφορά. Το 1963 διορίστηκε στον ΟΤΕ, όμως σύντομα ακολούθησε τον δρόμο που πραγματικά αγαπούσε, τον δρόμο της παιδείας και της κοινωνικής προσφοράς. Βοήθησε αμέτρητα παιδιά στα μαθήματά τους, αρχικά τα ανήψια της και συνέχεια πολλά ακόμη παιδιά της Έγινας. Και επειδή η ίδια αγαπούσε βαθιά τον αθλητισμό και ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο, συχνά τα μαθήματα έκλειναν με παιχνίδι και γέλια στην αυλή. Παράλληλα, μέσα από το κατηχητικό θηλαίο, προετοίμαζε παιδιά για τις εισαγωγικές εξετάσεις του γυμνασίου, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εκπαιδευτική τους πορεία. Το 1974 αποφάσισε να ασχοληθεί ενεργά με τα κοινά και εκλέχθηκε Δημοτική Σύμβουλος Επιδημαρχίας Χρήστο Αξιώτη. Ήταν η φυσική συνέχεια μιας πορείας προσφοράς που δεν περιοριζόταν ποτέ στο προσωπικό συμφέρον. Το 1978, μαζί με μια ομάδα δραστήριων γυναικών, ίδρυσε το Σύλλογο Γυναικών Έγινας, ένα σύλλογο που αποτέλεσε σημείο αναφοράς για το νησί, με στόχο την ανάδειξη της πολιτικής κληρονομιάς, τη διατήρηση των τοπικών εθήμων και την ενδυνάμωση των γυναικών και της οικογένειας. Ένα σύλλογο που συνεχίζει μέχρι σήμερα να προσφέρει σημαντικό έργο, κουβαλώντας μέσα του το όραμα εκείνων των πρώτων γυναικών. Διετέλεσε πρόεδρος του Συλλόγου Νέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Λυκείου Έγινας, άνοιξε το βιβλιοπωλείο Φλόρα στην οδό Αφέας, στήριξε τη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου της Αθλητικής Ένωσης Έγινας
Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Φίλων του Λαογραφικού Μουσείου, πρόεδρος της επαγγελματικής για δύο θητείες και πρόεδρος των δύο πρώτων Έγινα Φιστίκη Φεστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στη θεμελίωση ενός θεσμού που σήμερα αποτελεί σημείο αναφοράς για το νησί μας. Κι όμως, όσο σημαντικές και αν είναι όλες αυτές οι διακρίσεις και οι δράσεις, όσοι γνωρίζουν πραγματικά την κυρία Φλόρα, ξέρουν ότι το μεγαλύτερο έργο της βρίσκεται αλλού. Βρίσκεται στην οικογένεια που δημιούργησε, στην κόρη της, στα εγγόνια της, στα δισεγγονά της. Στους ανθρώπους που μεγάλωσαν κοντά της και έμαθαν από το παράδειγμά της τι σημαίνει αξιοπρέπεια, εργατικότητα, αγάπη και φιλότιμο. Γιατί η κυρία Φλόρα δεν δίδαξε μόνο με τα λόγια της, δίδαξε με τη ζωή της, με την ανοιχτή της αγκαλιά, με τη διάθεση να βοηθήσει χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα, με την ευγένεια, τη διακριτικότητα και την αρχοντιά που τη χαρακτηρίζουν μέχρι σήμερα. Για πολλές γενιές εγγενητών υπήρξε μια σταθερή παρουσία, ένα πρόσωπο που ενέπνεε εμπιστοσύνη, που πρόσφερε λύσεις, που έδινε χρόνο, συμβουλή, φροντίδα και αγάπη. Ένας άνθρωπος που δεν μέτρησε ποτέ την προσφορά του με αξιώματα ή τίτλους, αλλά με το χαμόγελο των ανθρώπων που βοήθησε. Κυρία Φλόρα Λιφαντή, απόψε δεν τιμούμε μόνο την πολυετή προσφορά σας, τιμούμε το χαρακτήρα σας, την καλοσύνη σας, την ακεραιότητά σας, την αγάπη σας για την Έγινα και τους ανθρώπους της. Σας ευχαριστούμε, γιατί αποτελείτε ένα φωτεινό παράδειγμα ήθους, ανιδιοτέλειας και κοινωνικής ευθύνης. Σας ευχαριστούμε γιατί μας θυμίζετε πως η πραγματική προσφορά δεν κάνει θόρυβο. Χτίζει αθόρυβα γέφυρες ανάμεσα στους ανθρώπους και αφήνει πίσω της ένα αποτύπωμα που δεν σβήνει στον χρόνο. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα γεροί, δυνατοί και περιτριγισμένοι από την αγάπη της υπέροχης οικογένειάς σας και ολόκληρης της Έγινας. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς και εγώ εκτός χαρτιού. Εγώ σε μεγάλη ευχαριστώ ιδιαίτερα για την αδιάλειπτη και αδιάκοπη εμφάνιση που μου δίνατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Όλη η Ελλάδα είναι ένας ρυθμός ζωής, χαράς και δημιουργίας. Όταν ομονοούμε, μονιάζουμε, φιλώνουμε, σεβόμαστε το ένα τον άλλον. Η χορευτική ομάδα υπό την καθοδήγηση των εμπνευσμένων δασκάλων Αντώνη Χναράκη και Φλόρας Κλαβά παρέσυρε το κοινό σε ένα αυθεντικό σεριάνι στην ελληνική παράδοση. Από τους λεβέντικους και πολεμικούς χορούς μέχρι τα τραγούδια της Ξενιτιάς, τα Νησιώτικα, το Χασάπικο, το Καλαματιανό και το Τζάμικο, η σκηνή πλημμύρισε με χρώματα και ρυθμούς από την Κρήτη, τη Μακεδονία, τη Θράκη, την Πελοπόννησο, την Ήπειρο και τα νησιά. Τις φορεσιές επιμελητές

0: το Χασάπικο, το Καλαματιανό και το Τζάμικο, η σκηνή πλημμύρισε με χρώματα και ρυθμούς από την Κρήτη, τη Μακεδονία, τη Θράκη, την Πελοπόννησο, την Ήπειρο και τα νησιά. Τις φορεσιές επιμελήθηκε η κυρία Μαρίνα Χριστοφάκη. Η κορυφαία μουσική Σταυρούλα Δαλιάνη στο τραγούδι, ο Γιώργος Μαρινάκης στο βιολί, ο Κώστας Μερετάκης στα κρουστά, ο Ηλίας Μαυρίκης στο λαούτο, ο Βαγγέλης Ψαθάς στο ζουρνά και στο κλαρίνο και ο Βαγγέλης Ζήμνας στο ζουρνά αποθεώθηκαν προσφέροντας ένα σπάνιο παραδοσιακό άκουσμα κάτω από το γεννήτικο διλινό.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η βραδιά έγινε σε κλίμα εφορίας 11. Με τους θεατές να γεύονται τη χαρά των ρυθμών, της παράδοσης και να ανανεώνουν το ραντεβού τους για τις επόμενες πολιτιστικές δράσεις του νησιού, έχοντας τις αποσκευές τους, τις καλύτερες αναμνήσεις και ένα σπουδαίο μάθημα ζωής και ανιδιοτέλειας.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Στο σκοτάδι το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Χωρίς πύλας και υποδομές, με σπασμένα φωτιστικά και λακκούβες στο ξεκίνημα του καλοκαιριού. Με το χειρότερο δυνατό τρόπο υποδέχεται την τουριστική περίοδο το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Μια πολύτιμη και σύγχρονη υποδομή για το νησί παρουσιάζει σήμερα μια εικόνα πλήρους εγκατάλειψης, βυθισμένη στο σκοτάδι, γεμάτη φθορές, προκαλώντας την έντονη αγανάκτηση κατοίκων και επαγγελματιών. Σε ρεπορτάζ του Έγινα Πόρταλ το βράδυ της Πέμπτης αποτυπώθηκε η θλιβερή και άκρως επικίνδυνη πραγματικότητα ενός δημόσιου έργου που αντί να αποτελεί μοχλό ανάπτυξης έχει μετατραπεί σε παγίδα για τους ανυποψίαστους επισκέπτες. Σκοτάδι, κατεστραμμένες υποδομές και παγίδες. Από την είσοδο του λιμένα στην περιοχή των Κροτηρίων μέχρι και τον κόκκινο φανό στην άκρη της Προβλήτας η κατάσταση είναι αποκαρδιωτική. Ανύπαρκτος φωτισμός. Όλες οι λάμπες είναι σβηστές, αν υπάρχουν. Τα περισσότερα φωτιστικά σώματα στους στήλους είτε έχουν καταστραφεί ολοσχερώς είτε είναι σπασμένα. Το μοναδικό φως στην περιοχή προέρχεται από τα παρακείμενα καταστήματα και τα δεκάδες στιοφόρα σκάφη που δένουν στην Προβλήτα. Διαλυμένος εξοπλισμός, βασικές υποδομές για την ασφάλεια και την υγιεινή παρουσιάζουν εικόνα διάλυσης. Μια πυροσβεστική φωλιά βρίσκεται κατεστραμμένη σε κοινή θέα, ενώ ένας κάδος απορριμμάτων παραμένει παρατημένος και σπασμένος, χωρίς καν να έχει απομακρυνθεί από τη θέση του. Δεν υπάρχει καμία απολύτως παροχή πύλας για την εξυπηρέτηση των σκαφών, αφήνοντας το λιμάνι χωρίς βασικές υπηρεσίες. Διάσπαρτες λακκούβες και φθορές. Αν και σε ένα σημείο μετά την είσοδο υπάρχει προστατευτικό πλέγμα και ένα μηχάνημα έργου του Δήμου Έγινας που μαρτυρούν ενδεχομένως την εκτέλεση κάποιων εργασιών, οι φθορές στο σώμα της Προβλήτας παραμένουν διάσπαρτες. Λακκούβες, σπασίματα στις ανοδομές και εκτεθειμένες σωλήνες συνθέτουν το σκηνικό. Μέσα στα σκοτάδια αυτά τα προβλήματα γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνα για τη σωματική ακυρότητα των πεζών, ιδίως των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. Δύο κόσμοι στην ίδια προκυμαία. Η εικόνα του λιμανιού αποτελεί μια τεράστια παραφωνία για την Αγία Μαρίνα. Από τη μία πλευρά, η ιδιωτική πρωτοβουλία και τουριστική κίνηση γεμάτη ζωή, φωταγωγημένα καταστήματα και δεκάδες τουριστικά σκάφη. Από την άλλη, ένα ολοκένουργιο δημόσιο έργο ανίκανο να ανταποκριθεί στις στοιχειώδες ανάγκες ασφάλειας και λειτουργικότητας εκθέτει την περιοχή. Κι όμως τα σοβαρά προβλήματα είχαν επισημανθεί σε παλιότερο ρεπορτάζ του Έγινα Πόρταλ στις 11 Δεκεμβρίου 2025, όπου παρουσιάζονταν οι ροχμές και η καθίζηση στην ανοδομή, μαζί με την καταστροφή βασικών υποδομών για τη λειτουργία του. Σήμερα, 6 μήνες μετά, το λιμάνι παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα. Οι επαγγελματίες και οι κάτοικοι της Αγίας Μαρίνας δικαίως εκπέμπουν σήμα κινδύνου, καταγγέλλοντας το πρόβλημα. Είναι επιτακτική ανάγκη ο αρμόδιος φορέας, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, να παρέμβει άμεσα.

0: για την αποκατάσταση του φωτισμού, των υποδομών ασφαλείας και των επικίνδυνων βλαβών, προτού αυτή η ολιγορία οδηγήσει σε κάποιο ενδεχόμενο σοβαρό ατύχημα στην καρδιά της τουριστικής σεζόν.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Επίσκεψη και ξενάγηση των συνέδρων του Συμβουλίου της Ευρώπης στο ιστορικό κυβερνείο της Έγινας. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Παρατηρητήριο για τη Διδασκαλία της Ιστορίας της Ευρώπης του Συμβουλίου της Ευρώπης συνδιοργάνωσαν συμπόσιο ιστορίας με θέμα «Η Ευρωπαϊκή Διάσταση στα Εθνικά Εκπαιδευτικά Συστήματα». Στο πλαίσιο του συμποσίου, οι σύνεδροι επισκέφθηκαν το πρωί του Σαββάτου την Έγινα και παρακολούθησαν μια ενδιαφέρουσα ξενάγηση στο ιστορικό κτίριο του κυβερνείου από την κυρία Άννα Γουλικούρδη. Προϊσταμένη του Τμήματος Αρχαιακής Έρευνας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και αναπληρώτρια προϊσταμένη ΓΑΚ Αργοσαρονικού. Μαζί με τους συνέδρους την Έγινα επισκέφθηκε ο κ. Δημήτρης Σωτηρόπουλος, πρόεδρος της Εφορίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και πρόεδρος του Παρατηρητηρίου. Κατά την άφηξή του στο ιστορικό κτίριο του πρώτου κυβερνείου, τους ξένους και Έλληνες επισκέπτες υποδέχθηκε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Έγινας, κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
2: Εύχομαι να περάσετε μια όμορφη μέρα στο νησί μας.
3: We hope that you have a nice day here in Aegina.
2: Βρίσκεσαι στο πρώτο κυβερνείο.
3: You're here in the first government.
2: Στην πρώτη πρωτεύουσα του νέου ελληνικού κράτους.
3: In the first capital of the modern Greek state.
2: Ο Δήμος Έγινας είναι κοντά σε ό,τι ενέργεια χρειαστείτε για αυτή την ανάγκηση.
3: The municipality of Aegina is here with you in everything that you may need today.
2: Και εύχομαι να είναι η επίσκεψη σας στο νησί μας, να είναι αποκομιδική.
3: And he hopes that your visit here is going to be useful and fruitful.
0: Ο διπορικός στο γραφείο του Ιωάννη Καποδίστρια. Τη σκητάλη της αναλυτικής ξενάγησης πήρε η κυρία Άννα Κουλικούρδη, προϊσταμένη του Τμήματος Αρχαιακής Έρευνας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και αναπληρώτρια προϊστάμενη του ΓΑΚ Αργοσαρονικού. Η κυρία Κουλικούρδη εισήγαγε τους συνέδρους στην ιστορία του κτηρίου, κάνοντας ειδική μνεία στην έκθεση που φιλοξενήθηκε εκεί το 2021 για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Η περιήγηση επικεντρώθηκε στην αίθουσα που αποτελούσε το προσωπικό γραφείο και το υπνοδωμάτιο του Ιωάννη Καποδίστρια. Οι επισκέπτες είδαν από κοντά το χώρο, ο οποίος έχει διαμορφωθεί με έπιπλα, καρέκλες, ακόμη και το σερβίτσιο τσαγιού που χρησιμοποιούσε ο ίδιος ο κυβερνήτης. Όπως εξήγησε η κυρία Κουλικούρδη, ο Καποδίστρια εγκαταστάθηκε στην Έγινα τον Ιανουάριο του 1828 και παρέμεινε για 22 μήνες έως τον Οκτώβριο του 1829.
4: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος, είμαι πρόεδρος της Εφορίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και πρόεδρος του Παρατηρητηρίου για τη Διδασκαλία της Ιστορίας στην Ευρώπη που υπάγεται στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Είμαι εδώ κυρίως με τη δεύτερη ιδιότητά μου, ως πρόεδρος του Παρατηρητηρίου. Φιλοξενούμε στην Αθήνα αλλά και στην Έγινα ένα μεγάλο συμπόσιο που αφορά τη σχέση της Ευρωπαϊκής, τη διδασκαλία μάλλον της Ευρωπαϊκής Ιστορίας στο σχολικό πρόγραμμα του γυμνασίου και του λυκείου. Με την ευκαιρία αυτή επισκεφτήκαμε με όλα τα μέλη του παρατηρητηρίου αλλά και τους συμμετέχοντες στο συμπόσιο. Επισκεφτήκαμε την Έγινα και το κτίριο εδώ που υπήρξε το πρώτο κυβερνείο του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους την περίοδο του Καποδίστρια. Είχαμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε, να δείξουμε στους προσκεκλημένους μας ένα κομμάτι από αυτήν την ιστορία του πρώτου ελληνικού κράτους, που είναι ταυτόχρονα και ευρωπαϊκή ιστορία. Και υπήρξε, ομολογώ έτσι, και μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά τους, πολλές ερωτήσεις και πολλά πράγματα που θα πούμε και στη συνέχεια, κάνοντας εδώ έτσι τη βόλτα αυτή. Για μας είναι ιδιαίτερα σημαντικό να φιλοξενούμε το παρατηρητήριο στην Αθήνα και στην Ελλάδα, διότι δεν είναι σύνηθες. Συνήθως οι συναντήσεις μας γίνονται σχεδόν πάντα στο Στρασβούργο ή στο Παρίσι. Οπότε το γεγονός ότι σήμερα βρίσκονται εδώ είναι για μας ιδιαίτερα τιμητικό, καθώς μάλιστα η χώρα μέσω του ομιλούντος έχει και την Προεδρία του Παρατηρητηρίου αυτή την περίοδο.
0: Η επίσκεψη άφησε άριστες εντυπώσεις στους Ευρωπαίους συνέδρους, αναδεικνύοντας την Αίγινα ως ένα ζωντανό κύτταρο της ευρωπαϊκής ιστορικής μνήμης. Πενταετής παράταση των αρχαιολογικών ερευνών στο Ελλάνιο Όρος. Η παράταση για ακόμη 5 χρόνια του αρχαιολογικού προγράμματος επιφανειακής και ανασκαφικής έρευνας στην κορφή του Ελλάνιου Όρους στην Αίγινα ενέκρινε το Υπουργείο Πολιτισμού, ανοίγοντας το δρόμο για τη συνέχιση της επιστημονικής διερεύνησης μιας περιοχής με ιδιαίτερη αρχαιολογική σημασία για το νησί. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, η Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή έλαβε άδεια για πενταετή παράταση του προγράμματος για την περίοδο 2026-2030 σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και η επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος, η Διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, Στέλλα Χρυσουλάκη, ενώ επικεφαλής από πλευράς της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής είναι ο αρχαιολόγος Τομπίας Κραβ. Για το 2026 προβλέπεται η πραγματοποίηση εντατικής επιφανειακής έρευνας στις παρυφές του Ελλάνιου Όρους, καθώς και στις περιοχές Ανοβόδη, Κάτοβόδη και Σφεντούρη. Οι εργασίες αυτές αναμένεται να συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της ανθρώπινης παρουσίας και δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή κατά την αρχαιότητα. Η συνέχιση του ερευνητικού προγράμματος θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το Ελλάνιο Όρος αποτελεί έναν από τους πλέον εμβληματικούς αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπους της Αίγινας. Η περιοχή έχει συνδεθεί με τη λατρεία του Ελλάνιου Διός και αποτελεί αντικείμενο συστηματικής έρευνας τα τελευταία χρόνια, με στόχο την αποκάλυψη νέων στοιχείων για την ιστορία και την αρχαιολογία του νησιού. Την απόφαση του Υπουργείου περιλαμβάνονται συγκεκριμένοι όροι για την υλοποίηση των εργασιών, όπως η ενημέρωση των ιδιοκτητών σε περίπτωση διέλευσης από ιδιωτικές εκτάσεις ή προστασία του περιβάλλοντος χώρου του Ιερού Ναού της Αναλήψεως, καθώς και η συντήρηση και μελέτη των ευρημάτων στο Μουσείο της Κολώνας. Η παράταση του προγράμματος εγκρίθηκε έπειτα από ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, επιβεβαιώντας σημασία της έρευνας και των μέχρι σήμερα αποτελεσμάτων της για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αίγινας. Η έκθεση κεραμικής Χώμα έρχεται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας με περισσότερους από 70 δημιουργούς. Μία από τις σημαντικότερες εικαστικές διοργανώσεις του φετινού καλοκαιριού ετοιμάζεται να φιλοξενήσει η Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, καθώς προγραμματίζεται η πραγματοποίηση της μεγάλης ομαδικής έκθεσης κεραμικής με τίτλο «Χώμα», στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκη Φεστ. Η έκθεση σε ιδέα και επιμέλεια της Ήρδος Κρητικού αποτελεί μια ευρεία καταγραφή του σύγχρονου τοπίου της ελληνικής κεραμικής τέχνης και έχει ήδη συγκεντρώσει σημαντικό ενδιαφέρον κατά την παρουσίασή της στην Αθήνα. Στην Αίγινα αναμένεται να πλαισιωθεί από παράλληλες θερινές εκδηλώσεις, ενισχύοντας τον πολιτιστικό χαρακτήρα του φεστιβάλ. Στην έκθεση συμμετέχουν περισσότεροι από 70 σύγχρονοι Έλληνες εικαστικοί από κάθε γωνία της χώρας, από τη Βόρεια Ελλάδα έως την Κρήτη και από τα Επτάνησα έως τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αναδείξει τη διαχρονική σχέση της ελληνικής δημιουργίας με τον Πυλό, τιμώντας παράλληλα τη μακρά παράδοση της Αίγινας στην κεραμική τέχνη. Σύμφωνα με το σκεπτικό της έκθεσης, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν σύγχρονα έργα από Πυλό, αλλά και επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά δημιουργήματα, επώνυμα και ανώνυμα, τα οποία συνομιλούν με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν έργα ζωγραφικής που συνδέονται συμβολικά ή υλικά με το χώμα, δημιουργώντας ένα πολυδιάστατο πεδίο καλλιτεχνικού διαλόγου. Οι δημιουργοί που θα συμμετάσχουν αντλούν έμπνευση από την αρχαιότητα, τα χρηστικά και αναθηματικά αγγεία, τις παραδόσεις άλλων πολιτισμών, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή τέχνη. Μέσα από τα έργα τους αναδεικνύουν τη διαχρονική δύναμη της κεραμικής ως αυτόνομης μορφής καλλιτεχνικής έκφρασης. Η Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινα συνεχίζει με τον τρόπο αυτό το εικαστικό της πρόγραμμα, το οποίο τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνει σημαντικά αφιερώματα σε καλλιτέχνες που έζησαν και εργάστηκαν στο νησί, ενώ παράλληλα αναδεικνύει την ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα της Αίγινας. Η έκθεση «Χώμα» αναμένεται να αποτελέσει μία από τις κεντρικές πολιτιστικές εκδηλώσεις του φετινού καλοκαιριού στην Αίγινα, προσελκύοντας το ενδιαφέρον φίλων της τέχνης από το νησί και την ευρύτερη περιοχή.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegean.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ανάθεση υπηρεσίας για την επισκευή βλαβών και συντήρησης του δημοτικού φωτισμού ύψους 29.000 ευρώ. Στο έγγραφο της σύμβασης, ο κωδικός αφορά σπόρους και δεντρίλια. Σύμβαση απευθείας ανάθεσης για την επισκευή βλαβών και συντήρησης του δημοτικού φωτισμού συνολικού προϋπολογισμού 29.884 ευρώ, υπέγραψε ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς στις 18 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση, το έργο αφορά όλες τις δημοτικές κοινότητες του Δήμου και θα υλοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Όπως επισημαίνεται, τα δίκτυα χαμηλής τάσης που τροφοδοτούν το δημοτικό φωτισμό είναι σε πολλές περιπτώσεις παλιά και παρουσιάζουν συχνές διακυμάνσεις και πτώσεις τάσης, γεγονός που προκαλεί επαναλαμβανόμενες βλάβες και απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις. Στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ παρουσιάζεται αναλυτικά ο πίνακας των ενεργειών που θα γίνουν. Είναι αντικατάσταση εναέριας καλωδίωσης δημοτικού φωτισμού, αντικατάσταση υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινου ιστού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, μεταφορά ιστών σε νέα θέση. Η δαπάνη θα βαρύνει τον άλλε του προϋπολογισμού του έτους 2026. Θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας και έχει καταχωρηθεί στον προϋπολογισμό με τίτλο «Επισκευή ευνηδίων βλαβών οδοφωτισμού». Ωστόσο, στη σχετική έρευνα που έκανε το Έγινα Πόρταλ, διαπίστωσε την ύπαρξη λάθους στον άλλε που αναγράφεται τα σχετικά της σύμβασης, καθώς δεν αφορά επισκευή οδοφωτισμού, αλλά προμήθεια σπόρων, φυτών κτλ. Προφανώς είναι κάτι που έχει γίνει εκ παραδρομής, ωστόσο, επειδή είναι επίσημο έγγραφο σύμβασης, θα πρέπει να διορθωθεί το ταχύτερο. Είναι ένα έγγραφο στο οποίο υπάρχει υπογραφή του Δημάρχου από την πλευρά του Δήμου και υπογραφή του οικονομικού φορέα που αναλαμβάνει αυτή την υπηρεσία. Η μελέτη λοιπόν προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών, μεταξύ των οποίων η αντικατάσταση και συντήρηση φωτιστικών σωμάτων, η επισκευή ηλεκτρικών πινάκων διανομής, όπως είπαμε προηγουμένως, η αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων πύλαρ, η αποκατάσταση καλωδιώσεων, η τοποθέτηση προστατευτικών καλωδίων, καθώς και εργασίες γείωσης και προστασίας των εγκαταστάσεων αποτροκτικά. Παράλληλα, προβλέπεται γενικότερη συντήρηση του δικτύου οδοφωτισμού, ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα που έχουν ισορρευτεί με την πάροδο του χρόνου και να βελτιωθεί η λειτουργία του συστήματος σε δρόμους, πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές και κοινόχρηστους χώρους. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει εργασίες αντικατάσταση εναέριας και υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινων ιστών φωτισμού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και μεταφορά ιστών σε νέες θέσεις, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο από τις υπηρεσίες του Δήμου. Η ποσότητα όλων αυτών, όπως είπαμε προηγουμένως, υπάρχει στο σχετικό πίνακα που δημοσιεύεται στο άρθρο. Οι εργασίες θα εκτελεστούν από εξειδικευμένο προσωπικό με τις απαραίτητες άδειες ηλεκτροτεχνικών εργασιών και εναέριων παρεμβάσεων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα μέτρα ασφάλειας τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους πολίτες. Σύμφωνα με το έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στόχος είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση των βλαβών που εμφανίζονται καθημερινά στο εκτεταμένο δίκτυο φωτισμού του νησιού, ιδιαίτερα καλοκαιρινή περίοδο, όταν η επισκεψιμότητα και οι ανάγκες φωτισμού αυξάνονται σημαντικά. Τέλος, την έκθεση επισημαίνεται ότι ο Δήμος Έγινας βρίσκεται από το Μάρτιο του 2026 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, γεγονός που καθιστά πιο επιτακτική την εύρυθμη λειτουργία των βασικών δημοτικών υποδομών και υπηρεσιών. Να το διορθώσω αυτό, 9 Τρίτου του 2026 είναι απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας. Περισσότεροι από 150 εκπρόσωποι της τουριστικής βιομηχανίας από όλο τον κόσμο θα επισκεφθούν την Έγινα. Η υποδοχή τους θα γίνει στην Πέρδικα. Στις 25 Ιουνίου 2026 το νησί θα επισκεφθούν περισσότεροι από 170 εκπρόσωποι της τουριστικής βιομηχανίας από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της Διεθνούς Διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. η Έγινα επιλέχθηκε ως ένας από τους σταθμούς φιλοξενίας της μεγάλης τουριστικής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της διεθνούς αγοράς τουρισμού από διάφορες χώρες. Σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση από το Γραφείο Δημάρχου στη Δημοτική Επιτροπή, η επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Στόχος είναι οι επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά την πολιτιστική κληρονομιά της Έγινας, τις τοπικές παραδόσεις, τη γαστρονομία και τα προϊόντα που συνθέτουν τη μοναδική ταυτότητα του τόπου. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators στο νησί θεωρείται ότι θα προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τον προορισμό, τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Έγινας. Η υποδοχή των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί στην Πέρδικα, όπου θα παρακολουθήσουν παρουσίαση παραδοσιακών χωρών. Θα ενημερωθούν για τα σημεία ενδιαφέροντος του νησιού μέσω ειδικού αγγλόφων τουριστικού οδηγού και θα γνωρίσουν τοπικά προϊόντα με ιδιαίτερη έμφαση στο φιστί και γίνης και τα παραδοσιακά γλυκά. Το θέμα συζητήθηκε και ψηφίστηκε ομόφωνα στη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου 2026. Τα μέλη της Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα εξειδικευμένη δαπάνη ύψους 4.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% και 13% προκειμένου να υλοποιηθούν δράσεις προβολής και φιλοξενίας.

0: Η νέα 12ετή σύμβαση με τον ΕΣΔΑ για τη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων και η παλιά 10ετή του 2021. Την έγκριση του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με τον ειδικό διαβαθμιστικό σύνδεσμο νομού Αττικής, τον ΕΣΝΑ, προχώρησε ομόφωνα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίασή της στις 16 Ιουνίου 2026. Η απόφαση αφορά την υλοποίηση δράσεων για τη χωριστή συλλογή και διαχείριση βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Το αντικείμενο της σύμβασης και ο εξοπλισμός. Αντικείμενο της 12ετούς διάρκειας σύμβασης είναι η ανάπτυξη δικτύου καφέ κάδων με στόχο την εκτροπή των οργανικών αποβλήτων από την ταφή τους στους χώρους υγειονομικής ταφής Χιτά και την παραγωγή υψηλής ποιότητας κομπόστ. Βάσει των όρων της συμφωνίας, ο ΕΣΝΑ αναλαμβάνει να διαθέσει στο Δήμο Έγινας χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα τον απαραίτητο εξοπλισμό συλλογής. Συγκεκριμένα, η προμήθεια περιλαμβάνει 368 καφέ κάδους χωρητικότητας 240 λίτρων, 76 καφέ κάδους χωρητικότητα 300 επίσης 40 λίτρων. Τα απόβλητα που εντάσσονται στο πρόγραμμα ορίζονται αποκλειστικά ως τα βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιέτησης. Υποχρεώσεις των συμβαλλωμένων μερών, η λειτουργία του δικτύου και η αποκομιδή των βιοαποβλήτων θα πραγματοποιείται με ευθύνη και προσωπικό του Δήμου Έγινας. Παράλληλα, ο Δήμος υποχρεούται να μεριμνά για την ασφαλή φύλαξη του εξοπλισμού, να καθορίσει τα σημεία τοποθέτησης των κάδων και να προχωρήσει σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών. Από την πλευρά του ΕΣΝΑ, πέρα από την παροχή του εξοπλισμού, αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση της προμήθειας μέσω ένταξης σε προγράμματα όπως το ΕΣΠΑ, καθώς και τη συνδιαμόρφωση των κατευθύνσεων για την εκπαίδευση των δημοτών. Παρακολούθηση γερίτρες. Για την επίβλεψη της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης συγκροτείται τριμελής κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία αποτελείται από δύο εκπροσώπους του ΕΣΝΑ και έναν εκπρόσωπο του Δήμου Έγινας. Ως εκπρόσωπος του Δήμου στην Επιτροπή ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος Εθνικών Υπηρεσιών, κ. Δημήτριος Καραγιάννης. Η σύμβαση προβλέπει την επιβολή ποινικών ρητρών έως 10% της αξίας του εξοπλισμού σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης των όρων. Επιπλέον, ορίζεται ότι σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης απόκλησης από τους στόχους ανακύκλωσης για 2 συναπτά έτη, εάν διαπιστωθεί η ρήψη άλλων ειδών αποβλήτων στους καφέ κάδους, ο ΕΣΝΑ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή του εξοπλισμού. Η νέα σύμβαση υπογράφηκε πριν εκπνεύσει 10ετής, που είχε υπογραφεί το 2021. Στις 17 Ιουνίου 2021 είχε υπογραφεί 10ετής σύμβαση του ΕΣΝΑ με το Δήμο Έγινας με τίτλο «Δράσεις χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων στους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής». Εκείνη η σύμβαση είχε υπογραφεί από τον τότε πρόεδρο του ΕΣΝΑ, κύριο Βασίλη Κόκαλη, και τον Δήμαρχο Έγινας, κύριο Γιάννη Ζορμπά. Είχε προηγηθεί μια σύμβαση με τον ΕΣΝΑ για τους καφέ κάδους, το αυτοκίνητο των βιοαποβλήτων στις 31 Ιουλίου 2020, οπότε και είχε εγκριθεί το σχετικό σχέδιο. Το αυτοκίνητο που παρέλαβε ο Δήμος Έγινας, όπως και 66 Δήμοι της Αττικής, δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ, ενώ κάποιοι από τους καφέ κάδους εμφανίστηκαν κατά διαστήματα σε κάποια σημεία του νησιού. Το πρόγραμμα δεν λειτουργήσε βέβαια όπως θα έπρεπε. Σε εκκρεμότητα η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ και το ζήτημα με το όχημα αποκομιδής. Σε εκκρεμότητα παραμένει η δημιουργία της μονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ στην Έγινα, καθώς δεν έχουν υπάρξει νεότερες εξελίξεις γύρω από το θέμα. Το σχετικό πρόγραμμα βασιζόταν σε 2 κεντρικούς άξονες. Πρώτος άξονας προβλέπει την παροχή ειδικών καφέ κάδων και οχημάτων συλλογής στους Δήμους. Ο Δήμος Έγινας παρέλαβε το καλοκαίρι του 2020 από την Περιφέρεια Αττικής 45 καφέ κάδους και ένα απορριμματοφόρο. Ωστόσο, έχει επισημανθεί επανειλημμένα ότι το μέγεθος του συγκεκριμένου οχήματος καθιστά αδύνατη την αποκομιδή στους δρόμους του νησιού, με αποτέλεσμα οι κάδοι να παραμένουν σε αδράνεια. Ο δεύτερος άξονας αφορούσε τη δημιουργία ενός δικτύου αποκεντρωμένων μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ διαδημοτικού χαρακτήρα, σε συνεργασία του ΕΣΝΑ με τις τοπικές κοινωνίες. Μία από αυτές τις μονάδες είχε σχεδιαστεί να κατασκευαστεί στην Έγινα στο πλαίσιο διαδημοτικής συνεργασίας με το Αγκίστρι. Από τον Οκτώβριο του 2022, όταν δημοσιεύθηκαν στο Έγινα Πόρταλ οι πρώτες πληροφορίες για τη δημιουργία τεσσάρων τέτοιων μονάδων στην περιφερειακή ενότητα νήσων, δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη ενημέρωση για την πορεία του έργου, αν βέβαια πια αυτό υφίσταται.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Μια ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία προσέθεσε στο ενεργητικό του ο Άντωνης Ζαμπέλης, πραγματοποιώντας την πρώτη του εμφάνιση με την Εθνική Ομάδα Ανδρών στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Βόλο. Σύμφωνα με τον Σέγας, ο αθλητής ήταν ο νεότερος ηλικία μεταξύ όλων των ανδρών που συμμετείχαν στη διοργάνωση, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο αξιοσημείωτη την παρουσία του σε ένα τόσο υψηλού επίπεδου ανταγωνισμό. Παρά τις αυξημένες υποχρεώσεις της φετινής χρονιάς λόγω των πανελλαδικών εξετάσεων και χωρίς να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση, ο Ζαμπέλης κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στη διοργάνωση και να σταθεί με αξιώσεις απέναντι σε πολύ πιο έμπειρους αθλητές. Όπως ανέφερε ο προπονητής του Συλλόγου Βασίλης Ζαμπέλης, υπήρχε η εκτίμηση ότι ο νεαρός αθλητής ίσως εμφανιζόταν επιφυλακτικός απέναντι σε αντιπάλους με σημαντικά καλύτερες επιδόσεις και μεγαλύτερη εμπειρία. Ωστόσο, μέσα στον αγώνα απέδειξε το αντίθετο, ξεκινώντας δυναμικά από τα πρώτα μέτρα και δείχνοντας αγωνιστική ωριμότητα. Η προσπάθειά του συνοδεύτηκε από νέο ατομικό ρεκόρ στα 9-17, επίδοση που το φέρνει στην κορφή της ελληνικής κατάταξης στην κατηγορία K20, στην οποία ανήκει ηλικιακά. Το βλέμμα πλέον στρέφεται στο πανελλήνιο πρωτάθλημα K20, που θα διεξαχθεί σε 2 εβδομάδες στα Τρίκαλα, όπου υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες για ακόμη καλύτερη επίδοση. Η διοίκηση και οι άνθρωποι του Συλλόγου συγχαίρουν τον Άντωνη Ζαμπέλη για την εξαιρετική του εμφάνιση και του εύχονται καλή συνέχεια στη φετινή αγωνιστική του πορεία.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Μνήμης ρυθμός, μια βραδιά πολιτισμού και αναγνώρισης. Ο Δήμος Έγινας τίμησε την κυρία Φλόρα Λιφαντή για την προσφορά της. Η ετήσια μουσικοχορευτική παράσταση της χορευτικής ομάδας του Συλλόγου Γυναικών Έγινας με τίτλο «Μνήμης ρυθμός», που φιλοξενήθηκε στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ανδρέα Δέλτα Καψάλη το βράδυ της 4ης 17 Ιουνίου, εξελίχθηκε σε μια κορυφαία.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι 11:30.
0: Επιφύλασαν μια μεγάλη έκπληξη, την επίσημη βράβευση της επιδεκαετίας τηλοβάτιδας του Συλλόγου και του Νησιού, κυρία Φλόρα Λιφαντή. Την εκδήλωση προλόγησε η πρόεδρος του Συλλόγου, κυρία Φλόρα Λιφαντή, η οποία έδωσε το έναυσμα για την ατμόσφαιρα της βραδιάς.
3: Όπως ο ρυθμός της καρδιάς μας μας δίνει ζωή, έτσι και ο ρυθμός της μουσικής μας ανεβάζει ψηλά, μας δίνει χαρά και μας προτρέπει να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να θυμηθούμε και να ξαναζωντανέψουμε χορούς λεβέντικους, πολεμικούς, ερωτικούς, της ξενιτιάς, νησιώτικους, χασάπικο και καλαματιανό, τσάμικο. Έχει της Θράκης, της Μακεδονίας και της Ηπείρου, να μην ξεχάσουμε καμιά περιοχή. Και ο κάθε χορός έχει το χαρακτηριστικό του γνώρισμα, το γνώρισμα της κοινωνίας και των συνηθιών του κάθε τόπου. Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν ότι η μελωδία χωρίς το ρυθμό είναι άτακτη, αδρανής και σκοτεινή. ενώ με το ρυθμό γίνεται ρωμαλαία, ενεργητική και σαφής. Όπως η αρμονία της φύσης μας προσφέρει χαρά, γαλήνη, με τους μοναδικούς συνδυασμούς που μας χαρίζει, πιστεύω πως και η αρμονία της μουσικής, του χορού και του τραγουδιού μαζί με την ομορφιά του χώρου και του διληνού θα χαρίσει σε όλους μας απόψε μια υπέροχη βραδιά. Γι' αυτό σας καλέσαμε και σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που τιμάτε με την παρουσία σας τη μουσικοχορευτική μας παράσταση για να ξεφύγουμε για λίγο από την καθημερινότητα και να γευτούμε τη χαρά των ρυθμών της ζωής, ζωντανεύοντας μνήμες από Κρήτη, Μακεδονία, Θράκη, Πελοπόννησο, από νησιά. Όλη η Ελλάδα είναι ένας ρυθμός ζωής, χαράς και δημιουργίας. Όταν ομονοούμε, μονιάζουμε, φιλιώνουμε, σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Ευχαριστώ όλες και όλους τους χορευτές, χορεύτριες, μικρούς και μεγάλους, που με αφοσίωση και επιμέλεια είναι εδώ για να μας προσφέρουν τους δικούς τους ρυθμούς με αγάπη που τιμά πρώτα τους ίδιους αλλά κυρίως τους εμπνευσμένους τους δάσκαλους, τον Αντώνη και τη Φλόρα. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο που είναι μαζί μας απόψε, τον πατέρα Αμφιλόχιο και τον πατέρα Νικόλαο, την αντιδήμαρχο κυρία Όλγα Πετρίτη, τον αντιδήμαρχο πολιτισμού και πρόεδρο του Φιστίκη Φεστ, κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη. Ευχαριστούμε και τον κύριο Σάκη Σακιώτη, πρώην δήμαρχο. Επίσης, όλους τους προέδρους και φορείς των συλλόγων που είναι απόψε κοντά μας. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την κυρία Σίλα Αλεξίου, δεν την έχω, πού είναι, Σίλα. Είναι και η Σίλα Αλεξίου, αλλά δεν την βλέπω. Η οποία είναι πρόεδρος των φίλων του Ιδρύματος και κάθε χρόνο έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία. Γι' αυτό και την ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Και τώρα να δείτε την παράστασή μας, να τη χαρείτε και να διασκεδάσετε με την αρμονία και με τους ρυθμούς της καρδιάς και της ψυχής και της ζωής. Πριν να αρχίσει, θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Δήμαρχο αν μπορούσε να μας πει ένα καλωσόρισμα.
4: Σεβαστοί πατέρες, κύριοι αντιδήμαρχοι, κύριε δημοτικοί σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η απόψινή βραδιά έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Ο Δήμος Έγινας, σε συνεργασία με μέλη του Συλλόγου Γυναικών Έγινας και ανθρώπους που πορεύτηκαν μαζί της όλα αυτά τα χρόνια, αποφάσισε να κάνει μια μικρή έκπληξη σε μια μεγάλη κυρία του τόπου μας. Μία έκκληση που γεννήθηκε από την ανάγκη να εκφράσουμε δημόσια την ευγνωμοσύνη, την αγάπη και το σεβασμό μας σε μία γυναίκα που επί δεκαετίες προσέφερε ακούραστα στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της Έγινας. Απόψε, ο τόπος μας τιμά μία από τις πιο φωτεινές και αγαπητές μορφές του. Τιμά μια γυναίκα που η ζωή της είναι άρρηκτα δεμένη με την ιστορία, την κοινωνία και τον πολιτισμό του νησιού μας. Μια γυναίκα που στάθηκε και στέκεται παρούσα, ενεργή και δημιουργική, σταθερά μέσα στις μεγάλες αλλαγές που γνώρισε η Έγινα τις τελευταίες δεκαετίες. Ενώ άφησε το δικό της ανεξίτηλο αποτύπωμα στον τόπο που αγάπησε όσο λίγη. Θυμά την κυρία Φλόρα Λιφαντή. Την κυρία Φλόρα της Έγινας.

μια γυναίκα για την οποία η προσφορά δεν υπήρξε ποτέ υποχρέωση, αλλά τρόπος ζωής. Η Φλόρα Αλιφαντή γεννήθηκε στις 18 Απριλίου 1942, μέσα στα δύσκολα χρόνια της κατοχής. Μεγάλωσε στην οδό Αφέας, σε ένα φτωχικό αλλά γεμάτο αγάπη σπίτι, ως το τέταρτο παιδί μιας πολύτεχνης οικογένειας, που πάλεψε με αξιοπρέπεια για να επιβιώσει. Ο πατέρας της, επιστρέφοντας από το αλβανικό μέτωπο, στάθηκε στήριγμα της οικογένειας, δουλεύοντας ακούραστα για να εξασφαλίσει τα απαραίτητα στα δύσκολα χρόνια της πείνας. Μέσα σε εκείνες τις στερήσεις, η μικρή Φλόρα μεγάλωνε με την αθωότητα της παιδικής ηλικίας. Θυμάται ακόμη τους Γερμανούς στρατιώτες να τις σηκώνουν στους ώμους και να τις προσφέρουν σοκολάτες, εικόνες που η παιδική της ψυχή δεν μπορούσε ποτέ να ερμηνεύσει, αλλά που σήμερα αποτελούν ζωντανές μαρτυρίες μιας εποχής που σημάδεψε ολόκληρες γενιές. Σε ηλικία 7 ετών, περνά την πόρτα του πρώτου δημοτικού σχολείου Έγινας, κρατώντας την πάνινη σάκα, την πλάκα και το κοντήλι της. Ήταν χρόνια δύσκολα, χρόνια όπου πολλά παιδιά πήγαιναν ξυπόλυτα στο σχολείο. Όμως η φτώχεια δεν κατάφερε ποτέ να περιορίσει τη δική της δίψα για μάθηση. Ξεχώρισε γρήγορα για την εργατικότητα, την ευγένεια και το ήθος της. Η αγαπημένη της δασκάλα, η Νίκη Λεούση, διέκρινε από νωρίς τις αρετές της και της εμπιστευόταν ευθύνες που σπάνια κάποιος θα εμπιστευόταν σε ένα παιδί. Κι όμως, αυτές οι ευθύνες που καλλιέργησαν μέσα της το αίσθημα της δικαιοσύνης και της προσφοράς. Συνέχισε στο γυμνάσιο, που τότε στεγανζόταν στο ιστορικό κυβερνείο, την περίφημη καζάρμα. Εκεί, δίπλα στην αγαπημένη και αχώριστη φίλη της Χρυσούλα, διαμόρφωσε τον χαρακτήρα και τις αξίες που τη συνόδευσαν σε όλη της τη ζωή. Ήταν καλή μαθήτρια, αλλά και ζωηρή, γεμάτη ενέργεια και όρεξη για ζωή. Η αγάπη της για τα γράμματα συνδυαζόταν πάντα με την αγάπη της για τον αθλητισμό. Πέτυχε στις εισαγωγικές εξετάσεις τόσο της νομικής όσο και της Παντίου. Επέλεξε να φοιτήσει στην Πάντιο, πραγματοποιώντας ένα μεγάλο όνειρο. Οι συνθήκες όμως της εποχής δεν της επέτρεψαν να συνεχίσει τις σπουδές της, πέρα από το πρώτο έτος, και έτσι επέστρεψε στην Έγινα. Πολλές ήταν οι γυναίκες που έκαναν τότε παρόμοιες θυσίες, βάζοντας τις υποχρεώσεις πάνω από τις προσωπικές τους φιλοδοξίες. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Αθήνα, έζησε στο εκκλησιαστικό οικοτροφείο Νέου Φαλήρου, ενώ παράλληλα παρακολούθησε μαθήματα κατηχήτριας και υπηρέτησε ως δασκάλα κατηχητικού, προσφέροντας από νεαρή ηλικία γνώσεις, αξίες και αγάπη στα παιδιά. Το 1962 παντρεύτηκε στην Έγινα τον αγαπημένο της σύντροφο ζωής, τον Αντώνη Αλιφαντή. Έναν άνθρωπο με τον οποίο συμπορεύτηκαν για δεκαετίες, δημιουργώντας μια οικογένεια γεμάτη αγάπη, αλληλοσεβασμό και προσφορά. Το 1963 διορίστηκε στον ΟΤΕ, όμως σύντομα ακολούθησε τον δρόμο που πραγματικά αγαπούσε, τον δρόμο της παιδείας και της κοινωνικής προσφοράς. Βοήθησε αμέτρητα παιδιά στα μαθήματά τους, αρχικά τα ανήψια της και συνέχεια πολλά ακόμη παιδιά της Έγινας. Και επειδή η ίδια αγαπούσε βαθιά τον αθλητισμό και ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο, συχνά τα μαθήματα έκλειναν με παιχνίδι και γέλια στην αυλή. Παράλληλα, μέσα από το κατηχητικό θηλαίο, προετοίμαζε παιδιά για τις εισαγωγικές εξετάσεις του γυμνασίου, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εκπαιδευτική τους πορεία. Το 1974 αποφάσισε να ασχοληθεί ενεργά με τα κοινά και εκλέχθηκε Δημοτική Σύμβουλος Επιδημαρχίας Χρήστο Αξιώτη. Ήταν η φυσική συνέχεια μιας πορείας προσφοράς που δεν περιοριζόταν ποτέ στο προσωπικό συμφέρον. Το 1978, μαζί με μια ομάδα δραστήριων γυναικών, ίδρυσε το Σύλλογο Γυναικών Έγινας, ένα σύλλογο που αποτέλεσε σημείο αναφοράς για το νησί, με στόχο την ανάδειξη της πολιτικής κληρονομιάς, τη διατήρηση των τοπικών εθήμων και την ενδυνάμωση των γυναικών και της οικογένειας. Ένα σύλλογο που συνεχίζει μέχρι σήμερα να προσφέρει σημαντικό έργο, κουβαλώντας μέσα του το όραμα εκείνων των πρώτων γυναικών. Διετέλεσε πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Λυκείου Έγινας, άνοιξε το βιβλιοπωλείο Φλόρα στην οδό Αφέας, στήριξε τη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου της Αθλητικής Ένωσης Έγινας
Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Φίλων του Λαογραφικού Μουσείου, πρόεδρος της επαγγελματικής για δύο θητείες και πρόεδρος των δύο πρώτων Έγινα Φιστίκη Φεστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στη θεμελίωση ενός θεσμού που σήμερα αποτελεί σημείο αναφοράς για το νησί μας. Κι όμως, όσο σημαντικές και αν είναι όλες αυτές οι διακρίσεις και οι δράσεις, όσοι γνωρίζουν πραγματικά την κυρία Φλόρα, ξέρουν ότι το μεγαλύτερο έργο της βρίσκεται αλλού. Βρίσκεται στην οικογένεια που δημιούργησε, στην κόρη της, στα εγγόνια της, στα δισεγγονά της. Στους ανθρώπους που μεγάλωσαν κοντά της και έμαθαν από το παράδειγμά της τι σημαίνει αξιοπρέπεια, εργατικότητα, αγάπη και φιλότιμο. Γιατί η κυρία Φλόρα δεν δίδαξε μόνο με τα λόγια της, δίδαξε με τη ζωή της, με την ανοιχτή της αγκαλιά, με τη διάθεση να βοηθήσει χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα, με την ευγένεια, τη διακριτικότητα και την αρχοντιά που τη χαρακτηρίζουν μέχρι σήμερα. Για πολλές γενιές εγινητών υπήρξε μια σταθερή παρουσία, ένα πρόσωπο που ενέπνεε εμπιστοσύνη, που πρόσφερε λύσεις, που έδινε χρόνο, συμβουλή, φροντίδα και αγάπη. Ένας άνθρωπος που δεν μέτρησε ποτέ την προσφορά του με αξιώματα ή τίτλους, αλλά με το χαμόγελο των ανθρώπων που βοήθησε. Κυρία Φλόρα Λιφαντή, απόψε δεν τιμούμε μόνο την πολυετή προσφορά σας, τιμούμε το χαρακτήρα σας, την καλοσύνη σας, την ακεραιότητά σας, την αγάπη σας για την Έγινα και τους ανθρώπους της. Σας ευχαριστούμε, γιατί αποτελείτε ένα φωτεινό παράδειγμα ήθους, ανιδιοτέλειας και κοινωνικής ευθύνης. Σας ευχαριστούμε γιατί μας θυμίζετε πως η πραγματική προσφορά δεν κάνει θόρυβο. Χτίζει αθόρυβα γέφυρες ανάμεσα στους ανθρώπους και αφήνει πίσω της ένα αποτύπωμα που δεν σβήνει στον χρόνο. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα γεροί, δυνατοί και περιτριγισμένοι από την αγάπη της υπέροχης οικογένειάς σας και ολόκληρης της Έγινας. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς και εγώ εκτός χαρτιού. Εγώ προσωπικά την ευχαριστώ ιδιαίτερα για την αδιάλειπτη και αδιάκοπη εμφάνιση που μου δίνετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Όλη η Ελλάδα είναι ένας ρυθμός ζωής, χαράς και δημιουργίας. Όταν ομονοούμε, μονιάζουμε, φιλώνουμε, σεβόμαστε το ένα τον άλλον. Η χορευτική ομάδα υπό την καθοδήγηση των εμπνευσμένων δασκάλων Αντώνη Χναράκη και Φλόρας Κλαβά παρέσυρε το κοινό σε ένα αυθεντικό σεριάνι στην ελληνική παράδοση. Από τους λεβέντικους και πολεμικούς χορούς μέχρι τα τραγούδια της Ξενιτιάς, τα Νησιώτικα, το Χασάπικο, το Καλαματιανό και το Τζάμικο, η σκηνή πλημμύρισε με χρώματα και ρυθμούς από την Κρήτη, τη Μακεδονία, τη Θράκη, την Πελοπόννησο, την Ήπειρο και τα νησιά. Τις φορεσιές επιμελήθηκε η κυρία Μαρίνα Χριστοφάκη. Η κορυφαίη μουσική Σταυρούλα Δαλιάνη στο τραγούδι, ο Γιώργος Μαρινάκης στο βιολί, ο Κώστας Μερετάκης στα κρουστά, ο Ηλίας Μαυρίκης στο λαούτο, ο Βαγγέλης Ψαθάς στο ζουρνά και στο κλαρίνο και ο Βαγγέλης Ζήμνας στο ζουρνά αποθεώθηκαν προσφέροντας ένα σπάνιο παραδοσιακό άκουσμα κάτω από το γεννήτικο δειλινό. Η βραδιά έκλεισε σε κλίμα εφορίας με τους θεατές να γεύονται τη χαρά των ρυθμών, της παράδοσης και να ανανεώνουν το ραντεβού τους για τις επόμενες πολιτιστικές δράσεις του νησιού, έχοντας τις αποσκευές τους τις καλύτερες αναμνήσεις και ένα σπουδαίο μάθημα ζωής και ανιδιοτέλειας.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Το σκοτάδι, το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Χωρίς πύλας και υποδομές, με σπασμένα φωτιστικά και λακκούβες στο ξεκίνημα του καλοκαιριού. Με το χειρότερο δυνατό τρόπο υποδέχεται την τουριστική περίοδο το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Μια πολύτιμη και σύγχρονη υποδομή για το νησί παρουσιάζει σήμερα μια εικόνα πλήρους εγκατάλειψης, βυθισμένη στο σκοτάδι, γεμάτη φθορές, προκαλώντας την έντονη αγανάκτηση κατοίκων και επαγγελματιών. Το ρεπορτάζ του Έγινα Πόρταλ το βράδυ της Πέμπτης αποτυπώθηκε η θλιβερή και άκρως επικίνδυνη πραγματικότητα ενός δημόσιου έργου που αντί να αποτελεί μοχλό ανάπτυξης έχει μετατραπεί σε παγίδα για τους ανυποψίαστους επισκέπτες. Σκοτάδι, κατεστραμμένες υποδομές και παγίδες. Από την είσοδο του λιμένα στην περιοχή των εκδοτηρίων μέχρι και τον κόκκινο φανό στην άκρη της Προβλήτας η κατάσταση είναι αποκαρδιωτική. Ανύπαρκτος φωτισμός. Όλες οι λάμπες είναι σβηστές, αν υπάρχουν. Τα περισσότερα φωτιστικά σώματα στους στήλους είτε έχουν καταστραφεί ολοσχερώς είτε είναι σπασμένα. Το μοναδικό φως στην περιοχή προέρχεται από τα παρακείμενα καταστήματα και τα δεκάδες στιοφόρα σκάφη που δένουν στην Προβλήτα. Διαλυμένος εξοπλισμός, βασικές υποδομές για την ασφάλεια και την υγιεινή παρουσιάζουν εικόνα διάλυσης. Μια πυροσβεστική φωλιά βρίσκεται κατεστραμμένη σε κοινή θέα, ενώ ένας κάδος απορριμμάτων παραμένει παρατημένος και σπασμένος, χωρίς καν να έχει απομακρυνθεί από τη θέση του. Δεν υπάρχει καμία απολύτως παροχή πύλας για την εξυπηρέτηση των σκαφών, αφήνοντας το λιμάνι χωρίς βασικές υπηρεσίες. Διάσπαρτες λακκούβες και φθορές. Αν και σε ένα σημείο μετά την είσοδο υπάρχει προστατευτικό πλέγμα και ένα μηχάνημα έργου του Δήμου Έγινας που μαρτυρούν ενδεχομένως την εκτέλεση κάποιων εργασιών, οι φθορές στο σώμα της Προβλήτας παραμένουν διάσπαρτες. Λακκούβες, σπασίματα στις ανοδομές και εκτεθειμένοι σωλήνες συνθέτουν το σκηνικό. Μέσα στα σκοτάδια αυτά τα προβλήματα γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνα για τη σωματική ακυρότητα των πεζών, ιδίως των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. Δύο κόσμοι στην ίδια προκυμαία. Η εικόνα του λιμανιού αποτελεί μια τεράστια παραφωνία για την Αγία Μαρίνα. Από τη μία πλευρά, η ιδιωτική πρωτοβουλία και τουριστική κίνηση γεμάτη ζωή, φωταγωγημένα καταστήματα και δεκάδες τουριστικά σκάφη. Από την άλλη, ένα ολοκένουργιο δημόσιο έργο ανίκανο να ανταποκριθεί στις στοιχειώδες ανάγκες ασφάλειας και λειτουργικότητας εκθέτει την περιοχή. Κι όμως τα σοβαρά προβλήματα είχαν επισημανθεί σε παλαιότερο ρεπορτάζ του Έγινα Πόρταλ στις 11 Δεκεμβρίου 2025, όπου παρουσιάζονταν οι ροχμές και η καθίζηση στην ανοδομή, μαζί με την καταστροφή βασικών υποδομών για τη λειτουργία του. Σήμερα, 6 μήνες μετά, το λιμάνι παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα. Οι επαγγελματίες και οι κάτοικοι της Αγίας Μαρίνας δικαίως εκπέμπουν σήμα κινδύνου, καταγγέλλοντας το πρόβλημα. Είναι επιτακτική ανάγκη ο αρμόδιος φορέας, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, να παρέμβει άμεσα για την αποκατάσταση του φωτισμού, των υποδομών ασφαλείας και των επικίνδυνων βλαβών, προτού αυτή η ολιγορία οδηγήσει σε κάποιο ενδεχόμενο σοβαρό ατύχημα στην καρδιά της τουριστικής σεζόν. Επίσκεψη και εξενάγηση των συνέδρων του Συμβουλίου της Ευρώπης στο ιστορικό κυβερνείο της Έγινας. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Παρατηρητήριο για τη Διδασκαλία της Ιστορίας της Ευρώπης του Συμβουλίου της Ευρώπης συνδιοργάνωσαν συμπόσιο ιστορίας με θέμα «Η Ευρωπαϊκή Διάσταση στα Εθνικά Εκπαιδευτικά Συστήματα». Στο πλαίσιο του συμποσίου, οι σύνεδροι επισκέφθηκαν το πρωί του Σαββάτου την Έγινα και παρακολούθησαν μια ενδιαφέρουσα ξενάγηση στο ιστορικό κτίριο του κυβερνείου από την κυρία Άννα Γουλικούρδη, προϊσταμένη του Τμήματος Αρχαιακής Έρευνας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και αναπληρώτρια προϊσταμένη ΓΑΚ Αργοσαρονικού. Μαζί με τους συνέδρους την Έγινα επισκέφθηκε ο κ. Δημήτρης Σωτηρόπουλος, πρόεδρος της Εφορίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και πρόεδρος του Παρατηρητηρίου. Κατά την άφηξή του στο ιστορικό κτίριο του πρώτου κυβερνείου, τους ξένους και Έλληνες επισκέπτες υποδέχθηκε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Έγινας, κ. Μιχάλης Σπυριδάκης.
1: Εύχομαι να περάσετε μια όμορφη μέρα στο νησί μας. Βρίσκεστε στο πρώτο κυβερνείο. Στην πρώτη πρωτεύουσα του νέου ελληνικού κράτους. Ο Δήμος Έγινας είναι κοντά σε ό,τι ενέργεια χρειαστείτε για αυτή Να είσαι.
2: Let me just find a cafe and I will with you in everything that you may need today.
1: Και εύχομαι να, να είναι η επίσκεψη σας στο νησί, στο νησί μας, να είναι αποκομιδική.
2: And he hopes that your visit here is going to be useful and fruitful.
0: Ο διπορικός στο γραφείο του Ιωάννη Καποδίστρια. Τη σκητάλη της αναλυτικής ξενάγησης πήρε η κυρία Άννα Κουλικούρδη, προϊσταμένη του Τμήματος Αρχαιακής Έρευνας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και αναπληρώτρια προϊστάμενη του Κάκαργου Σαλονικού. Η κυρία Κουλικούρδη εισήγαγε τους συνέδρους στην ιστορία του κτηρίου, κάνοντας ειδική μνήμα στην έκθεση που φιλοξενήθηκε εκεί το 2021 για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Η περιήγηση επικεντρώθηκε στην αίθουσα που αποτελούσε το προσωπικό γραφείο και το υπνοδωμάτιο του Ιωάννη Καποδίστρια. Οι επισκέπτες είδαν από κοντά το χώρο, ο οποίος έχει διαμορφωθεί με έπιπλα, καρέκλες, ακόμη και το σερβίτσιο τσαγιού που χρησιμοποιούσε ο ίδιος ο κυβερνήτης. Όπως εξήγησε η κυρία Κουλικούρδη, ο Καποδίστρια εγκαταστάθηκε στην Αίγινα τον Ιανουάριο του 1828 και παρέμεινε για 22 μήνες έως τον Οκτώβριο του 1829.
3: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος, είμαι πρόεδρος της εφορίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και πρόεδρος του Παρατηρητηρίου για τη Διδασκαλία της Ιστορίας στην Ευρώπη που υπάγεται στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Είμαι εδώ κυρίως με τη δεύτερη ιδιότητά μου, ως πρόεδρος του Παρατηρητηρίου. Φιλοξενούμε στην Αθήνα αλλά και στην Αίγινα ένα μεγάλο συμπόσιο που αφορά τη σχέση της Ευρωπαϊκής, τη διδασκαλία μάλλον της Ευρωπαϊκής Ιστορίας στο σχολικό πρόγραμμα του γυμνασίου και του λυκείου. Με την ευκαιρία αυτή επισκεφτήκαμε με όλα τα μέλη του παρατηρητηρίου αλλά και του συμμετέχοντες στο συμπόσιο. Επισκεφτήκαμε την Αίγινα και το κτίριο εδώ που υπήρξε το πρώτο κυβερνείο του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους την περίοδο του Καποδίστρια. Είχαμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε, να δείξουμε στους προσκεκλημένους μας ένα κομμάτι από αυτήν την ιστορία του πρώτου ελληνικού κράτους, που είναι ταυτόχρονα και ευρωπαϊκή ιστορία. Και υπήρξε, ομολογώ, έτσι και μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά τους, πολλές ερωτήσεις και πολλά πράγματα που θα πούμε και στη συνέχεια, κάνοντας εδώ έτσι τη βόλτα αυτή. Για μας είναι ιδιαίτερα σημαντικό να φιλοξενούμε το παρατηρητήριο στην Αθήνα και στην Ελλάδα, διότι δεν είναι σύνηθες. Συνήθως οι συναντήσεις μας γίνονται σχεδόν πάντα στο Στρασβούργο ή στο Παρίσι. Οπότε το γεγονός ότι σήμερα βρίσκονται εδώ είναι για μας ιδιαίτερα τιμητικό, καθώς μάλιστα η χώρα μέσω του ομιλούντος έχει και την προεδρία του παρατηρητηρίου αυτή την περίοδο.
0: Η επίσκεψη άφησε άριστες εντυπώσεις στους Ευρωπαίους συνέδρους, αναδεικνύοντας την Αίγινα ως ένα ζωντανό κύτταρο της ευρωπαϊκής ιστορικής μνήμης. Πενταετής παράταση των αρχαιολογικών ερευνών στο Ελλάνη Όρος. Την παράταση για ακόμη 5 χρόνια του αρχαιολογικού προγράμματος επιφανειακής και ανασκαφικής έρευνας στην κορφή του Ελλάνη Όρου στην Αίγινα ενέκρινε το Υπουργείο Πολιτισμού, ανοίγοντας το δρόμο για τη συνέχιση της επιστημονικής διερεύνησης μιας περιοχής με ιδιαίτερη αρχαιολογική σημασία για το νησί. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, η Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή έλαβε άδεια για πενταετή παράταση του προγράμματος για την περίοδο 2026-2030 σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και η επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος, η Διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, Στέλλα Χρυσουλάκη, ενώ επικεφαλής από πλευράς της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής είναι ο αρχαιολόγος Τομπίας Κραβ. Για το 2026 προβλέπεται η πραγματοποίηση εντατικής επιφανειακής έρευνας στις παρυφές του Ελλάνη Όρους, καθώς και στις περιοχές Ανοβόδη, Κάτοβόδη και Σφεντούρη. Οι εργασίες αυτές αναμένεται να συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της ανθρώπινης παρουσίας και δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή κατά την αρχαιότητα. Η συνέχιση του ερευνητικού προγράμματος θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το Ελλάνη Όρος αποτελεί έναν από τους πλέον εμβληματικούς αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπους της Αίγινας. Η περιοχή έχει συνδεθεί με τη λατρεία του Ελλάνιου Διός και αποτελεί αντικείμενο συστηματικής έρευνας τα τελευταία χρόνια, με στόχο την αποκάλυψη νέων στοιχείων για την ιστορία και την αρχαιολογία του νησιού. την απόφαση του Υπουργείου περιλαμβάνοντας συγκεκριμένοι όροι για την υλοποίηση των εργασιών, όπως η ενημέρωση των ιδιοκτητών, σε περίπτωση διέλευσης από ιδιωτικές εκτάσεις ή προστασία του περιβάλλοντος χώρους του Ιερού Ναού της Αναλήψεως, καθώς και η συντήρηση και μελέτη των ευρημάτων στο Μουσείο της Κολώνας. Η παράταση του προγράμματος εγκρίθηκε έπειτα από ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, επιβεβαιώντας σημασία της έρευνας και των μέχρι σήμερα αποτελεσμάτων της για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αίγινας.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Η έκθεση κεραμικής Χώμα έρχεται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας με περισσότερους από 70 δημιουργούς. Μία από τις σημαντικότερες εικαστικές διοργανώσεις του φετινού καλοκαιριού ετοιμάζεται να φιλοξενήσει η Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, καθώς προγραμματίζεται η πραγματοποίηση της μεγάλης ομαδικής έκθεσης κεραμικής με τίτλο «Χώμα», στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκη Φεστ. Η έκθεση σε ιδέα και επιμέλεια της Ήρδος Κρητικού αποτελεί μία ευρεία καταγραφή του σύγχρονου τοπίου της ελληνικής κεραμικής τέχνης και έχει ήδη συγκεντρώσει σημαντικό ενδιαφέρον κατά την παρουσίασή της στην Αθήνα. Στην Αίγινα αναμένεται να πλαισιωθεί από παράλληλες θερινές εκδηλώσεις, ενισχύοντας τον πολιτιστικό χαρακτήρα του φεστιβάλ. Στην έκθεση συμμετέχουν περισσότεροι από 70 σύγχρονοι Έλληνες εικαστικοί από κάθε γωνία της χώρας, από τη Βόρεια Ελλάδα έως την Κρήτη και από τα Επτάνησα έως τους Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αναδείξει τη διαχρονική σχέση της ελληνικής δημιουργίας με τον πυλό, τιμώντας παράλληλα τη μακρά παράδοση της Αίγινας στην κεραμική τέχνη. Σύμφωνα με το σκεπτικό της έκθεσης, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν σύγχρονα έργα από πυλό, αλλά και επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά δημιουργήματα, επώνυμα και ανώνυμα, τα οποία συνομιλούν με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν έργα ζωγραφικής που συνδέονται συμβολικά ή υλικά με το χώμα, δημιουργώντας ένα πολυδιάστατο πεδίο καλλιτεχνικού διαλόγου. Οι δημιουργοί που θα συμμετάσχουν αντλούν έμπνευση από την αρχαιότητα, τα χρηστικά και αναθηματικά αγγεία, τις παραδόσεις άλλων πολιτισμών αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή τέχνη. Μέσα από τα έργα τους αναδεικνύουν τη διαχρονική δύναμη της κεραμικής ως αυτόνομης μορφής καλλιτεχνικής έκφρασης. Η Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινα συνεχίζει με τον τρόπο αυτό το εικαστικό της πρόγραμμα, το οποίο τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνει σημαντικά αφιερώματα σε καλλιτέχνες που έζησαν και εργάστηκαν στο νησί, ενώ παράλληλα αναδεικνύει την ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα της Αίγινας. Η έκθεση «Χώμα» αναμένεται να αποτελέσει μία από τις κεντρικές πολιτιστικές εκδηλώσεις του φετινού καλοκαιριού στην Αίγινα, προσελκύοντας το ενδιαφέρον φίλων της τέχνης από το νησί και την ευρύτερη περιοχή.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την
5: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
4: Η ώρα είναι 12. Χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

0: Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι
0: 12. Από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Ανάθεση υπηρεσίας για την επισκευή βλαβών και συντήρηση του δημοτικού φωτισμού ύψους 29.000 ευρώ. Στο έγγραφο της σύμβασης, ο κωδικός αφορά σπόρους και δενδρίλια. Σύμβαση απευθείας ανάθεσης για την επισκευή βλαβών και συντήρησης του δημοτικού φωτισμού συνολικού προϋπολογισμού 29.884 ευρώ, υπέγραψε ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς στις 18 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση, το έργο αφορά όλες τις δημοτικές κοινότητες του Δήμου και θα υλοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Όπως επισημαίνεται, τα δίκτυα χαμηλής τάσης που τροφοδοτούν το δημοτικό φωτισμό είναι σε πολλές περιπτώσεις παλιά και παρουσιάζουν συχνές διακυμάνσεις και πτώσεις τάσης, γεγονός που προκαλεί επαναλαμβανόμενες βλάβες και απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις. Στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ παρουσιάζεται αναλυτικά ο πίνακας των ενεργειών που θα γίνουν. Είναι αντικατάσταση εναέριας καλωδίωσης δημοτικού φωτισμού, αντικατάσταση υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινου ιστού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, μεταφορά ιστών σε νέα θέση. Η δαπάνη θα βαρύνει τον άλλε του προϋπολογισμού του έτους 2026. Θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας και έχει καταχωρηθεί στον προϋπολογισμό με τίτλο «Επισκευή ευνηδίων βλαβών οδοφωτισμού». Ωστόσο, στη σχετική έρευνα που έκανε το Έγινα Πόρταλ, διαπίστωσε την ύπαρξη λάθους στον άλλε που αναγράφεται τα σχετικά της σύμβασης, καθώς δεν αφορά επισκευή οδοφωτισμού, αλλά προμήθεια σπόρων, φυτών κτλ. Προφανώς είναι κάτι που έχει γίνει εκ παραδρομής, ωστόσο, επειδή είναι επίσημο έγγραφο σύμβασης, θα πρέπει να διορθωθεί το ταχύτερο. Είναι ένα έγγραφο στο οποίο υπάρχει υπογραφή του Δημάρχου από την πλευρά του Δήμου και υπογραφή του οικονομικού φορέα που αναλαμβάνει αυτή την υπηρεσία. Η μελέτη λοιπόν προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών, μεταξύ των οποίων η αντικατάσταση και συντήρηση φωτιστικών σωμάτων, η επισκευή ηλεκτρικών πινάκων διανομής, όπως είπαμε προηγουμένως, η αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων πύλαρ, η αποκατάσταση καλωδιώσεων, η τοποθέτηση προστατευτικών καλωδίων, καθώς και εργασίες γείωσης και προστασίας των εγκαταστάσεων αποτροκτικά. Παράλληλα, προβλέπεται γενικότερη συντήρηση του δικτύου οδοφωτισμού, ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα που έχουν ισορρευτεί με την πάροδο του χρόνου και να βελτιωθεί η λειτουργία του συστήματος σε δρόμους, πλατείες, πάρκα, παιδικές γαράζ και κοινόχρηστους χώρους. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει εργασίες αντικατάστασης εναέριας και υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινων ιστών φωτισμού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και μεταφορά ιστών σε νέες θέσεις, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο από τις υπηρεσίες του Δήμου. Η ποσότητα όλων αυτών, όπως είπαμε προηγουμένως, υπάρχει στο σχετικό πίνακα που δημοσιεύεται στο άρθρο. Οι εργασίες θα εκτελεστούν από εξειδικευμένο προσωπικό με τις απαραίτητες άδειες ηλεκτροτεχνικών εργασιών και εναέριων παρεμβάσεων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα μέτρα ασφάλειας τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους πολίτες. Σύμφωνα με το έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στόχος είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση των βλαβών που εμφανίζονται καθημερινά στο εκτεταμένο δίκτυο φωτισμού του νησιού, ιδιαίτερα καθημερινή περίοδο, όταν η επισκεψιμότητα και οι ανάγκες φωτισμού αυξάνονται σημαντικά. Τέλος, την έκθεση επισημαίνεται ότι ο Δήμος Έγινας βρίσκεται από το Μάρτιο του 2026 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, γεγονός που καθιστά πιο επιτακτική την εύρυθμη λειτουργία των βασικών δημοτικών υποδομών και υπηρεσιών. Να το διορθώσω αυτό, 9 Τρίτου του 2026 είναι απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Περισσότεροι από 150 εκπρόσωποι της τουριστικής βιομηχανίας από όλο τον κόσμο θα επισκεφθούν την Έγινα. Η υποδοχή τους θα γίνει στην Πέρδικα. Στις 25 Ιουνίου 2026 το νησί θα επισκεφθούν περισσότεροι από 170 εκπρόσωποι της τουριστικής βιομηχανίας από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της Διεθνούς Διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. Η Έγινα επιλέχθηκε ως ένας από τους σταθμούς

0: φιλοξενίας της μεγάλης τουριστικής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της διεθνούς αγοράς τουρισμού από διάφορες χώρες. Σύμφωνα με σχετική εισήγηση από το Γραφείο Δημάρχου στη Δημοτική Επιτροπή, η επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Στόχος είναι οι επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά την πολιτιστική κληρονομιά της Αίγινας, τις τοπικές παραδόσεις, τη γαστρονομία και τα προϊόντα που συνθέτουν τη μοναδική ταυτότητα του τόπου. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators στο νησί θεωρείται ότι θα προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τον προορισμό, τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Αίγινας. Η υποδοχή των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί στην Πέρδικα, όπου θα παρακολουθήσουν παρουσίαση παραδοσιακών χωρών. Θα ενημερωθούν για τα σημεία ενδιαφέροντος του νησιού μέσω ειδικού αγγλόφων τουριστικού οδηγού και θα γνωρίσουν τοπικά προϊόντα με ιδιαίτερη έμφαση στο φιστί και γίνης και τα παραδοσιακά γλυκά. Το θέμα συζητήθηκε και ψηφίστηκε ομόφωνα στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου 2026. Τα μέλη της Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα εξειδικευμένη δαπάνη ύψους 4.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24 και 13% προκειμένου να υλοποιηθούν δράσεις προβολής και φιλοξενίας. Η νέα 12ετή σύμβαση με τον ΕΣΔΑ για τη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων και η παλιά δεκαετή του 2021. Την έγκριση του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με τον ειδικό διαβαθμιστικό σύνδεσμο νομού Αττικής, τον ΕΣΝΑ, προχώρησε ομόφωνα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αίγινας κατά τη συνεδρίασή της στις 16 Ιουνίου 2026. Η απόφαση αφορά την υλοποίηση δράσεων για τη χωριστή συλλογή και διαχείριση βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Το αντικείμενο της σύμβασης και ο εξοπλισμός. Αντικείμενο της 12ετούς διάρκειας σύμβασης είναι η ανάπτυξη δικτύου καφέ κάδων με στόχο την εκτροπή των οργανικών αποβλήτων από την ταφή τους στους χώρους υγειονομικής ταφής Χιτά και την παραγωγή υψηλής ποιότητας κομπόστ. Βάσει των όρων της συμφωνίας, ο ΕΣΝΑ αναλαμβάνει να διαθέσει στο Δήμο Αίγινας χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα τον απαραίτητο εξοπλισμό συλλογής. Συγκεκριμένα, η προμήθεια περιλαμβάνει 368 καφέ κάδους χωρητικότητας 240 λίτρων, 76 καφέ κάδους χωρητικότητας 300 επίσης 40 λίτρων. Τα απόβλητα που εντάσσονται στο πρόγραμμα ορίζονται αποκλειστικά ως τα βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης. Υποχρεώσεις των συμβαλλωμένων μερών, η λειτουργία του δικτύου, η αποκομιδή των βιοαποβλήτων θα πραγματοποιείται με ευθύνη και προσωπικό του Δήμου Αίγινας. Παράλληλα, ο Δήμος υποχρεούται να μεριμνά για την ασφαλή φύλαξη του εξοπλισμού, να καθορίσει τα σημεία τοποθέτησης των κάδων και να προχωρήσει σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίηση των πολιτών. Από την πλευρά του ΕΣΝΑ, πέρα από την παροχή του εξοπλισμού, αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση της προμήθειας μέσω ένταξης σε προγράμματα όπως το ΕΣΠΑ, καθώς και τη συνδιαμόρφωση των κατευθύνσεων για την εκπαίδευση των δημοτών. Παρακολούθηση και ρήτρες. Για την επίβλεψη της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης συγκροτείται τριμελής κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία αποτελείται από δύο εκπροσώπους του ΕΣΝΑ και έναν εκπρόσωπο του Δήμου Αίγινας. Ως εκπρόσωπος του Δήμου στην Επιτροπή ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος Εθνικών Υπηρεσιών κ. Δημήτριος Καραγιάννης. Η σύμβαση προβλέπει την επιβολή ποινικών ρητρών έως 10% της αξίας του εξοπλισμού σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης των όρων. Επιπλέον, ορίζεται ότι σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης απόκλησης από τους στόχους ανακύκλωσης για δύο συναπτά έτη, εάν διαπιστωθεί η ρήψη άλλων ειδών αποβλήτων στους καφέ κάδους, ο ΕΣΝΑ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή του εξοπλισμού. Η νέα σύμβαση υπογράφηκε πριν εκπνεύσει δεκαετής, που είχε υπογραφεί το 2021. Στις 17 Ιουνίου 2021 είχε υπογραφεί δεκαετή σύμβαση του ΕΣΝΑ με το Δήμο Αίγινας με τίτλο «Δράσεις χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων στους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής». Εκείνη η σύμβαση είχε υπογραφεί από τον τότε πρόεδρο του ΕΣΝΑ, κύριο Βασίλη Κόκαλη, και τον Δήμαρχο Αίγινας, κύριο Γιάννη Ζορμπά. Είχε προηγηθεί μια σύμβαση με τον ΕΣΝΑ για τους καφέ κάδους το αυτοκίνητο των βιοαποβλήτων στις 31 Ιουλίου 2020, οπότε και είχε εγκριθεί το σχετικό σχέδιο. Το αυτοκίνητο που παρέλαβε ο Δήμος Έγινας, όπως και 66 Δήμοι της Αττικής, δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ, ενώ κάποιοι από τους καφέ κάδους εμφανίστηκαν κατά διαστήματα σε κάποια σημεία του νησιού. Το πρόγραμμα δεν λειτουργήσε βέβαια όπως θα έπρεπε. Σε εκκρεμότητα η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ και το ζήτημα με το όχημα αποκομιδής. Σε εκκρεμότητα παραμένει η δημιουργία της μονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ στην Έγινα, καθώς δεν έχουν υπάρξει νεότερες εξελίξεις γύρω από το θέμα. Το σχετικό πρόγραμμα βασιζόταν σε δύο κεντρικούς άξονες. Πρώτος άξονας προβλέπει την παροχή ειδικών καφέ κάδων και οχημάτων συλλογής στους Δήμους. Ο Δήμος Έγινας παρέλαβε το καλοκαίρι του 2020 από την Περιφέρεια Αττικής 45 καφέ κάδους και ένα απορριμματοφόρο. Ωστόσο, έχει επισημανθεί επανειλημμένα ότι το μέγεθος του συγκεκριμένου οχήματος καθιστά αδύνατη την αποκομιδή στους δρόμους του νησιού, με αποτέλεσμα οι κάδοι να παραμένουν σε αδράνεια. Ο δεύτερος άξονας αφορούσε τη δημιουργία ενός δικτύου αποκεντρωμένων μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ διαδημοτικού χαρακτήρα σε συνεργασία του ΕΣΝΑ με τις τοπικές κοινωνίες. Μία από αυτές τις μονάδες είχε σχεδιαστεί να κατασκευαστεί στην Έγινα στο πλαίσιο συνεργασίας, διαδημοτικής συνεργασίας με το Αγκίστρι. Από τον Οκτώβριο του 2022, όταν δημοσιεύθηκαν στο Έγινα Πόρταλ οι πρώτες πληροφορίες για τη δημιουργία τεσσάρων τέτοιων μονάδων στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων, δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη ενημέρωση για την πορεία του έργου, αν βέβαια πια αυτό υφίσταται.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μια ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία προσέθεσε στο ενεργητικό του ο Άντωνης Ζαμπέλης, πραγματοποιώντας την πρώτη του εμφάνιση με την Εθνική Ομάδα Ανδρών στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Βόλο. Σύμφωνα με τον Σέγας, ο αθλητής ήταν ο νεότερος σε ηλικία μεταξύ όλων των ανδρών που συμμετείχαν στη διοργάνωση, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο αξιοσημείωτη την παρουσία του σε ένα τόσο υψηλού επίπεδου ανταγωνισμό. Παρά τις αυξημένες υποχρεώσεις της φετινής χρονιάς λόγω των πανελλαδικών εξετάσεων και χωρίς να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση, ο Ζαμπέλης κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στη διοργάνωση και να σταθεί με αξιώσεις απέναντι σε πολύ πιο έμπειρους αθλητές. Όπως ανέφερε ο προπονητής του Συλλόγου Βασίλης Ζαμπέλης, υπήρχε η εκτίμηση ότι ο νεαρός αθλητής ίσως εμφανιζόταν επιφυλακτικός απέναντι σε αντιπάλους με σημαντικά καλύτερες επιδόσεις και μεγαλύτερη εμπειρία. Ωστόσο, μέσα στον αγώνα απέδειξε το αντίθετο, ξεκινώντας δυναμικά από τα πρώτα μέτρα και δείχνοντας αγωνιστική ωριμότητα. Η προσπάθειά του συνοδεύτηκε από νέο ατομικό ρεκόρ στα 9-17, επίδοση που το φέρνει στην κορφή της ελληνικής κατάταξης στην κατηγορία K20, στην οποία ανήκει ηλικιακά. Το βλέμμα πλέον στρέφεται στο πανελλήνιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί σε 2 εβδομάδες στα Τρίκαλα, όπου υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες για ακόμη καλύτερη επίδοση. Η διοίκηση και οι άνθρωποι του Συλλόγου συγχαίρουν τον Άντωνη Ζαμπέλη για την εξαιρετική του εμφάνιση και του εύχονται καλή συνέχεια στη φετινή αγωνιστική του πορεία.
0: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Μνήμης ρυθμός, μια βραδιά πολιτισμού και αναγνώρισης. Ο Δήμος Αίγινας τίμησε την κυρία Φλόρα Λιφαντή για την προσφορά της. Η ετήσια μουσικοχορευτική παράσταση της χορευτικής ομάδας του Συλλόγου Γυναικών Αίγινας με τίτλο «Μνήμης ρυθμός», που φιλοξενήθηκε στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ανδρέα Δέλτα Καψάλη το βράδυ της 4ης 17 Ιουνίου, εξελίχθηκε σε μια κορυφαία στιγμή μνήμης και αναγνώρισης, καθώς ο Δήμος Αίγινας και ο Σύλλογος επιφύλασαν μια μεγάλη έκπληξη, την επίσημη βράβευση της επιδεκαετίας τηλοβάτιδας του Συλλόγου και του Νησιού, κυρία Φλόρα Λιφαντή. Την εκδήλωση προλόγησε η πρόεδρος του Συλλόγου, κυρία Φλόρα Λιφαντή, η οποία έδωσε το έναυσμα για την ατμόσφαιρα της βραδιάς.
2: Όπως ο ρυθμός της καρδιάς μας μας δίνει ζωή, έτσι και ο ρυθμός της μουσικής μας ανεβάζει ψηλά, μας δίνει χαρά και μας προτρέπει να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να θυμηθούμε και να ξαναζωντανέψουμε χορούς λεβέντικους, πολεμικούς, ερωτικούς, της Ξενιτιάς, νησιώτικους, Χασάπικο και Καλαματιανό, Τσάμικο. Έχει της Θράκης, της Μακεδονίας και της Ηπείρου, να μην ξεχάσουμε καμιά περιοχή. Και ο κάθε χορός έχει το χαρακτηριστικό του γνώρισμα, το γνώρισμα της κοινωνίας και των συνηθιών του κάθε τόπου. Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν ότι η μελωδία χωρίς το ρυθμό είναι άτακτη, αδρανής και σκοτεινή, ενώ με το ρυθμό γίνεται ρωμαλαία, ενεργητική και σαφής. Όπως η αρμονία της φύσης μας προσφέρει χαρά, γαλήνη, με τους μοναδικούς συνδυασμούς που μας χαρίζει, πιστεύω πως και η αρμονία της μουσικής, του χορού και του τραγουδιού μαζί με την ομορφιά του χώρου και του δειλινού θα χαρίσει σε όλους μας απόψε μια υπέροχη βραδιά. Γι' αυτό σας καλέσαμε και σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που τιμάτε με την παρουσία σας τη μουσικοχορευτική μας παράσταση για να ξεφύγουμε για λίγο από την καθημερινότητα και να γευτούμε τη χαρά των ρυθμών της ζωής, ζωντανεύοντας μνήμες από Κρήτη, Μακεδονία, Θράκη, Πελοπόννησο, από νησιά. Όλη η Ελλάδα είναι ένας ρυθμός ζωής, χαράς και δημιουργίας. Όταν ομονοούμε, μονιάζουμε, φιλιώνουμε, σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Ευχαριστώ όλες και όλους τους χορευτές, χορεύτηρες, μικρούς και μεγάλους, που με αφοσίωση και επιμέλεια είναι εδώ για να μας προσφέρουν τους δικούς τους ρυθμούς με αγάπη, που τιμά πρώτα τους ίδιους, αλλά κυρίως τους εμπνευσμένους τους δάσκαλους, τον Αντώνη και τη Φλόρα. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο που είναι μαζί μας απόψε, τον πατέρα Αμφιλόχιο και τον πατέρα Νικόλαο, την αντιδήμαρχο κυρία Όλγα Πετρίτη, τον αντιδήμαρχο πολιτισμού και πρόεδρο του Φιστίκη ΦΕΣ, κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη. Ευχαριστούμε και τον κύριο Ζάκη Σακιώτη, πρώην δήμαρχο. Επίσης, όλους τους προέδρους και φορείς των συλλόγων που είναι απόψε κοντά μας. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την κυρία Σίλα Αλεξίου, δεν την έχω. Πού είναι, Σίλα? Είναι και η Σίλα Αλεξίου, αλλά δεν την βλέπω. Η οποία είναι πρόεδρος των φίλων του Ιδρύματος και κάθε χρόνο έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία, γι' αυτό και την ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά και τώρα να δείτε την παράστασή μας, να τη χαρείτε και να διασκεδάσετε με την αρμονία και με τους ρυθμούς της καρδιάς και της ψυχής και της ζωής. Πριν να αρχίσει, θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Δήμαρχο, αν μπορούσε να μας πει ένα καλωσόρισμα.
3: Σεβαστοί πατέρες, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η απόψινή βραδιά έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Ο Δήμος Έγινας, σε συνεργασία με μέλη του Συλλόγου Γυναικών Έγινας και ανθρώπους που πορεύτηκαν μαζί της όλα αυτά τα χρόνια, αποφάσισε να κάνει μια μικρή έκπληξη σε μια μεγάλη κυρία του τόπου μας. Μια έκπληξη που γεννήθηκε από την ανάγκη να εκφράσουμε δημόσια την ευγνωμοσύνη, την αγάπη και το σεβασμό μας σε μια γυναίκα που επί δεκαετίες προσέφερε ακούραστα στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της Έγινας. Απόψε, ο τόπος μας τιμά μία από τις πιο φωτεινές και αγαπητές μορφές του. Τιμά μια γυναίκα που η ζωή της είναι άρρηκτα δεμένη με την ιστορία, την κοινωνία και τον πολιτισμό του νησιού μας. Μια γυναίκα που στάθηκε και στέκεται παρούσα, ενεργή και δημιουργική, σταθερά, μέσα στις μεγάλες αλλαγές που γνώρισε η Έγινα τις τελευταίες δεκαετίες. Ενώ άφησε το δικό της ανεξίτηλο αποτύπωμα στον τόπο που αγάπησε όσο λίγοι. Τιμά την κυρία Φλόρα Λιφαντή. Την κυρία Φλόρα της Έγινας.

μια γυναίκα για την οποία η προσφορά δεν υπήρξε ποτέ υποχρέωση, αλλά τρόπος ζωής. Η Φλόρα Αλιφαντή γεννήθηκε στις 18 Απριλίου 1942, μέσα στα δύσκολα χρόνια της κατοχής. Μεγάλωσε στην οδό Αφέας, σε ένα φτωχικό αλλά γεμάτο αγάπη σπίτι, ως το τέταρτο παιδί μιας πολύτεχνης οικογένειας, που πάλεψε με αξιοπρέπεια για να επιβιώσει. Ο πατέρας της, επιστρέφοντας από το αλβανικό μέτωπο, στάθηκε στήριγμα της οικογένειας, δουλεύοντας ακούραστα για να εξασφαλίσει τα απαραίτητα στα δύσκολα χρόνια της πείνας. Μέσα σε εκείνες τις στερήσεις, η μικρή Φλόρα μεγάλωνε με την αθωότητα της παιδικής ηλικίας. Θυμάται ακόμη τους Γερμανούς στρατιώτες να τις σηκώνουν στους ώμους και να τις προσφέρουν σοκολάτες, εικόνες που η παιδική της ψυχή δεν μπορούσε ποτέ να ερμηνεύσει, αλλά που σήμερα αποτελούν ζωντανές μαρτυρίες μιας εποχής που σημάδεψε ολόκληρες γενιές. Σε ηλικία 7 ετών, περνά την πόρτα του πρώτου δημοτικού σχολείου Έλληνας, κρατώντας την πάνη νησάκα, την πλάκα και το κοντήλι της. Ήταν χρόνια δύσκολα, χρόνια όπου πολλά παιδιά πήγαιναν ξυπόλυτα στο σχολείο, όμως η φτώχεια δεν κατάφερε ποτέ να περιορίσει τη δική της δίψα για μάθηση. Ξεχώρισε γρήγορα για την εργατικότητα, την ευγένεια και το ήθος της. Η αγαπημένη της δασκάλα, η Νίκη Λεούση, διέκρινε από νωρίς τις αρετές της και της εμπιστευόταν ευθύνες που σπάνια κάποιος θα εμπιστευόταν σε ένα παιδί. Κι όμως, αυτές οι ευθύνες που καλλιέργησαν μέσα της το αίσθημα της δικαιοσύνης και της προσφοράς. Συνέχισε στο γυμνάσιο, που τότε στεγανζόταν στο ιστορικό κυβερνείο, την περίφημη καζάρμα. Εκεί, δίπλα στην αγαπημένη και αχώριστη φίλη της Χρυσούλα, διαμόρφωσε τον χαρακτήρα και τις αξίες που τη συνόδευσαν σε όλη της τη ζωή. Ήταν καλή μαθήτρια, αλλά και ζωηρή, γεμάτη ενέργεια και όρεξη για ζωή. Η αγάπη της για τα γράμματα συνδυαζόταν πάντα με την αγάπη της για τον αθλητισμό. Πέτυχε στις εισαγωγικές εξετάσεις τόσο της νομικής όσο και της Παντίου. Επέλεξε να φοιτήσει στην Πάντιο, πραγματοποιώντας ένα μεγάλο όνειρο. Οι συνθήκες όμως της εποχής δεν της επέτρεψαν να συνεχίσει τις σπουδές της, πέρα από το πρώτο έτος, και έτσι επέστρεψε στην Αίγινα. Πολλές ήταν οι γυναίκες που έκαναν τότε παρόμοιες θυσίες, βάζοντας τις υποχρεώσεις πάνω από τις προσωπικές τους φιλοδοξίες. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Αθήνα, έζησε στο εκκλησιαστικό οικοτροφείο Νέου Φαλήρου, ενώ παράλληλα παρακολούθησε μαθήματα κατηχήτριας και υπηρέτησε ως δασκάλα κατηχητικού, προσφέροντας από νεαρή ηλικία γνώσεις, αξίες και αγάπη στα παιδιά. Το 1962 παντρεύτηκε στην Αίγινα τον αγαπημένο της σύντροφο ζωής, τον Αντώνη Αλιφαντή. Έναν άνθρωπο με τον οποίο... συμπορεύτηκαν για δεκαετίες, δημιουργώντας μια οικογένεια γεμάτη αγάπη, αλληλοσεβασμό και προσφορά. Το 1963 διορίστηκε στον ΟΤΕ, όμως σύντομα ακολούθησε τον δρόμο που πραγματικά αγαπούσε, τον δρόμο της παιδείας και της κοινωνικής προσφοράς. Βοήθησε αμέτρητα παιδιά στα μαθήματά τους, αρχικά τα ανήψια της και συνέχεια πολλά ακόμη παιδιά της Αίγινας. Και επειδή η ίδια αγαπούσε βαθιά τον αθλητισμό και ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο, συχνά τα μαθήματα έκλειναν με παιχνίδι και γέλια στην αυλή. Παράλληλα, μέσα από το κατηχητικό φιλέο, προετοίμαζε παιδιά για τις εισαγωγικές εξετάσεις του γυμνασίου, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εκπαιδευτική τους πορεία. Το 1974 αποφάσισε να ασχοληθεί ενεργά με τα κοινά και εκλέχθηκε Δημοτική Σύμβουλος Επιδημαρχίας Χρήστο Αξιώτη. Ήταν η φυσική συνέχεια μιας πορείας προσφοράς που δεν περιοριζόταν ποτέ στο προσωπικό συμφέρον. Το 1978, μαζί με μια ομάδα δραστήριων γυναικών, ίδρυσε το Σύλλογο Γυναικών Αίγινας, ένα σύλλογο που αποτέλεσε σημείο αναφοράς για το νησί, με στόχο την ανάδειξη της πολιτικής κληρονομιάς, τη διατήρηση του τοπικών εθήμων και την ενδυνάμωση των γυναικών και της οικογένειας. Ένα σύλλογο που συνεχίζει μέχρι σήμερα να προσφέρει σημαντικό έργο, κουβαλώντας μέσα του το όραμα εκείνων των πρώτων γυναικών. Διετέλεσε πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Λυκείου Αίγινας, άνοιξε το βιβλιοπωλείο Φλόρα στην οδό Αφέας, στήριξε τη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου της Αθλητικής Ένωσης Αίγινας
Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Φίλων του Λαογραφικού Μουσείου, πρόεδρος της επαγγελματικής για δύο θητείες και πρόεδρος των δύο πρώτων Έγινα Φιστίκη Φεστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στη θεμελίωση ενός θεσμού που σήμερα αποτελεί σημείο αναφοράς για το νησί μας. Κι όμως, όσο σημαντικές και αν είναι όλες αυτές οι διακρίσεις και οι δράσεις, όσοι γνωρίζουν πραγματικά την κυρία Φλόρα, ξέρουν ότι το μεγαλύτερο έργο της βρίσκεται αλλού. Βρίσκεται στην οικογένεια που δημιούργησε, στην κόρη της, στα εγγόνια της, στα δισεγγονά της. Στους ανθρώπους που μεγάλωσαν κοντά της και έμαθαν από το παράδειγμά της τι σημαίνει αξιοπρέπεια, εργατικότητα, αγάπη και φιλότιμο. Γιατί η κυρία Φλόρα δεν δίδαξε μόνο με τα λόγια της, δίδαξε με τη ζωή της, με την ανοιχτή της αγκαλιά, με τη διάθεση να βοηθήσει χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα, με την ευγένεια, τη διακριτικότητα και την αρχοντιά που τη χαρακτηρίζουν μέχρι σήμερα. Για πολλές γενιές εγινητών υπήρξε μια σταθερή παρουσία, ένα πρόσωπο που ενέπνεε εμπιστοσύνη, που πρόσφερε λύσεις, που έδινε χρόνο, συμβουλή, φροντίδα και αγάπη. Ένας άνθρωπος που δεν μέτρησε ποτέ την προσφορά του με αξιώματα ή τίτλους, αλλά με το χαμόγελο των ανθρώπων που βοήθησε. Κυρία Φλόρα Λιφαντή, απόψε δεν τιμούμε μόνο την πολυετή προσφορά σας, τιμούμε το χαρακτήρα σας, την καλοσύνη σας, την ακεραιότητά σας, την αγάπη σας για την Έγινα και τους ανθρώπους της. Σας ευχαριστούμε, γιατί αποτελείτε ένα φωτεινό παράδειγμα ήθους, ανιδιοτέλειας και κοινωνικής ευθύνης. Σας ευχαριστούμε γιατί μας θυμίζετε πως η πραγματική προσφορά δεν κάνει θόρυβο. Χτίζει αθόρυβα γέφυρες ανάμεσα στους ανθρώπους και αφήνει πίσω της ένα αποτύπωμα που δεν σβήνει στον χρόνο. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα γεροί, δυνατοί και περιτριγισμένοι από την αγάπη της υπέροχης οικογένειάς σας και ολόκληρης της Έγινας. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς και εγώ εκτός χαρτιού. Εγώ προσωπικά την ευχαριστώ ιδιαίτερα για την αδιάλειπτη και αδιάκοπη εμφάνιση που μου δίνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Όλη η Ελλάδα είναι ένας ρυθμός ζωής, χαράς και δημιουργίας. Όταν ομονοούμε, μονιάζουμε, φιλώνουμε, σεβόμαστε το ένα τον άλλον. Η χορευτική ομάδα υπό την καθοδήγηση των εμπνευσμένων δασκάλων Αντώνη Χναράκη και Φλόρα Σκλαβά παρέσυρε το κοινό σε ένα αυθεντικό σεριάνι στην ελληνική παράδοση. Από τους λεβέντικους και πολεμικούς χορούς μέχρι τα τραγούδια της Ξενιτιάς, τα Νησιώτικα, το Χασάπικο, το Καλαματιανό και το Τζάμικο, η σκηνή πλημμύρισε με χρώματα και ρυθμούς από την Κρήτη, τη Μακεδονία,
1: ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Την Ήπειρο και
2: η ώρα
0: νησιά.
2: Είναι 12:30. Στις βοροσίες
0: επιμελήθηκε η κυρία Μαρίνα Χριστοφάκη. Η κορυφαία μουσική Σταυρούλα Δαλιάνη στο τραγούδι, ο Γιώργος Μαρινάκης στο βιολί, ο Κώστας Μερετάκης στα κρουστά, ο Ηλίας Μαυρίκης στο λαούτο, ο Βαγγέλης Ψαθάς στο ζουρνά και στο κλαρίνο και ο Βαγγέλης Ζήμνας στο ζουρνά αποθεώθηκαν προσφέροντας ένα σπάνιο παραδοσιακό άκουσμα κάτω από το γεννήτικο δειλινό. Η βραδιά έκλεισε σε κλίμα εφορίας με τους θεατές να γεύονται τη χαρά των ρυθμών, της παράδοσης και να ανανεώνουν το ραντεβού τους για τις επόμενες πολιτιστικές δράσεις του νησιού, έχοντας τις αποσκευές τους τις καλύτερες αναμνήσεις και ένα σπουδαίο μάθημα ζωής και ανιδιοτέλειας.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιοφώνο.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Το σκοτάδι, το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Χωρίς πύλας και υποδομές, με σπασμένα φωτιστικά και λακκούπες στο ξεκίνημα του καλοκαιριού. Με το χειρότερο δυνατό τρόπο υποδέχεται την τουριστική περίοδο το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Μια πολύτιμη και σύγχρονη υποδομή για το νησί παρουσιάζει σήμερα μια εικόνα πλήρους εγκατάλειψης, βυθισμένη στο σκοτάδι, γεμάτη φθορές, προκαλώντας την έντονη αγανάκτηση κατοίκων και επαγγελματιών. Το ρεπορτάζ του Έγινα Πόρταλ το βράδυ της Πέμπτης αποτυπώθηκε η θλιβερή και άκρως επικίνδυνη πραγματικότητα ενός δημόσιου έργου που αντί να αποτελεί μοχλό ανάπτυξης έχει μετατραπεί σε παγίδα για τους ανυποψίαστους επισκέπτες. Σκοτάδι, κατεστραμμένες υποδομές και παγίδες. Από την είσοδο του λιμένα στην περιοχή των εκδοτηρίων μέχρι και τον κόκκινο φανό στην άκρη της Προβλήτας, η κατάσταση είναι αποκαρδιωτική. Ανύπαρκτος φωτισμός. Όλες οι λάμπες είναι σβηστές, αν υπάρχουν. Τα περισσότερα φωτιστικά σώματα στους στήλους είτε έχουν καταστραφεί ολοσχερώς είτε είναι σπασμένα. Το μοναδικό φως στην περιοχή προέρχεται από τα παρακείμενα καταστήματα και τα δεκάδες στιοφόρα σκάφη που δένουν στην Προβλήτα. Διαλυμένος εξοπλισμός, βασικές υποδομές για την ασφάλεια και την υγιεινή παρουσιάζουν εικόνα διάλυσης. Μια πυροσβεστική φωλιά βρίσκεται κατεστραμμένη σε κοινή θέα, ενώ ένας κάδος απορριμμάτων παραμένει παρατημένος και σπασμένος, χωρίς καν να έχει απομακρυνθεί από τη θέση του. Δεν υπάρχει καμία απολύτως παροχή πύλας για την εξυπηρέτηση των σκαφών, αφήνοντας το λιμάνι χωρίς βασικές υπηρεσίες. Διάσπαρτες λακκούβες και φθορές. Αν και σε ένα σημείο μετά την είσοδο υπάρχει προστατευτικό πλέγμα και ένα μηχάνημα έργου του Δήμου Έγινας που μαρτυρούν ενδεχομένως την εκτέλεση κάποιων εργασιών, οι φθορές στο σώμα της Προβλήτας παραμένουν διάσπαρτες. Λακκούβες, σπασίματα στις ανοδομές και εκτεθειμένοι σωλήνες συνθέτουν το σκηνικό. Μέσα στα σκοτάδια αυτά τα προβλήματα γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνα για τη σωματική ακυρότητα των πεζών, ιδίως των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. Δύο κόσμοι στην ίδια προκυμαία. Η εικόνα του λιμανιού αποτελεί μια τεράστια παραφωνία για την Αγία Μαρίνα. Από τη μία πλευρά, η ιδιωτική πρωτοβουλία και τουριστική κίνηση γεμάτη ζωή, φωταγωγημένα καταστήματα και δεκάδες τουριστικά σκάφη. Από την άλλη, ένα ολοκένουργιο δημόσιο έργο ανίκανο να ανταποκριθεί στις στοιχειώδες ανάγκες ασφάλειας και λειτουργικότητας εκθέτει την περιοχή. Κι όμως τα σοβαρά προβλήματα είχαν επισημανθεί σε παλαιότερο ρεπορτάζ του Έγινα Πόρταλ στις 11 Δεκεμβρίου 2025, όπου παρουσιάζονταν οι ροχμές και η καθίζηση στην ανοδομή, μαζί με την καταστροφή βασικών υποδομών για τη λειτουργία του. Σήμερα, 6 μήνες μετά, το λιμάνι παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα. Οι επαγγελματίες και οι κάτοικοι της Αγίας Μαρίνας δικαίως εκπέμπουν σήμα κινδύνου, καταγγέλλοντας το πρόβλημα. Είναι επιτακτική ανάγκη ο αρμόδιος φορέας, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, να παρέμβει άμεσα για την αποκατάσταση του φωτισμού, των υποδομών ασφαλείας και των επικίνδυνων βλαβών, προτού αυτή η ολιγορία οδηγήσει σε κάποιον ενδεχόμενο σοβαρό ατύχημα στην καρδιά της τουριστικής σεζόν. Επίσκεψη και εξενάγηση των συνέδρων του Συμβουλίου της Ευρώπης στο ιστορικό κυβερνείο της Έγινας. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Παρατηρητήριο για τη Διδασκαλία της Ιστορίας της Ευρώπης του Συμβουλίου της Ευρώπης συνδιοργάνωσαν συμπόσιο ιστορίας με θέμα «Η Ευρωπαϊκή Διάσταση στα Εθνικά Εκπαιδευτικά Συστήματα». Στο πλαίσιο του συμποσίου, οι σύνεδροι επισκέφθηκαν το πρωί του Σαββάτου την Έγινα και παρακολούθησαν μια ενδιαφέρουσα ξενάγηση στο ιστορικό κτίριο του κυβερνείου από την κυρία Άννα Γουλικούρδη. Προϊσταμένη του Τμήματος Αρχαιακής Έρευνας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και αναπληρώτρια προϊσταμένη ΓΑΚ Αργοσαρονικού. Μαζί με τους συνέδρους την Έγινα επισκέφθηκε ο κ. Δημήτρης Σωτηρόπουλος, πρόεδρος της Εφορίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και πρόεδρος του Παρατηρητηρίου. Κατά την άφηξή του στο ιστορικό κτίριο του πρώτου κυβερνείου, τους ξένους και Έλληνες επισκέπτες υποδέχθηκε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Έγινας κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
2: Εύχομαι να περάσετε μια όμορφη μέρα στο νησί μας. Βρίσκεστε στο πρώτο κυβερνείο. Στην πρώτη πρωτεύουσα του νέου ελληνικού κράτους. Ο Δήμος Έγινας είναι κοντά σε ό,τι ενέργεια χρειαστείτε για αυτή Να έχεις.
3: Δεν μείνεις πάλι το καφέ για να είσαι with you, μια πρόσφατα που may need today.
2: Και εύχομαι να, να είναι η επίσκεψη σας στο νησί, στο νησί μας, να είναι αποκομιδική.
1: Ο διπορικός στο γραφείο του Ιάννη Καποδίστρια. Τη σκητάλη της αναλυτικής ξενάγησης πήρε η κυρία Άννα Κουλικούρδη, προϊσταμένη του Τμήματος Αρχαιακής Έρευνας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και αναπληρώτρια προϊστάμενη του Κάκαργου Σαλονικού. Η κυρία Κουλικούρδη εισήγαγε τους συνέδρους στην ιστορία του κτηρίου, κάνοντας ειδική μνήμα στην έκθεση που φιλοξενήθηκε εκεί το 2021 για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Η περιήγηση επικεντρώθηκε στην αίθουσα που αποτελούσε το προσωπικό γραφείο και το υπνοδωμάτιο του Ιωάννη Καποδίστρια. Οι επισκέπτες είδαν από κοντά το χώρο, ο οποίος έχει διαμορφωθεί με έπιπλα, καρέκλες, ακόμη και το σερβίτσιο τσαγιού που χρησιμοποιούσε ο ίδιος ο κυβερνήτης. Όπως εξήγησε η κυρία Κουλικούρδη, ο Καποδίστριας εγκαταστάθηκε στην Αίγινα τον Ιανουάριο του 1828 και παρέμεινε για 22 μήνες έως τον Οκτώβριο του 1829.
4: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος, είμαι πρόεδρος της Εφορίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και πρόεδρος του Παρατηρητηρίου για τη Διδασκαλία της Ιστορίας στην Ευρώπη που υπάγεται στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Είμαι εδώ κυρίως με τη δεύτερη ιδιότητά μου, ως πρόεδρος του Παρατηρητηρίου. Φιλοξενούμε στην Αθήνα αλλά και στην Αίγινα ένα μεγάλο συμπόσιο που αφορά τη σχέση της Ευρωπαϊκής, τη διδασκαλία μάλλον της Ευρωπαϊκής Ιστορίας στο σχολικό πρόγραμμα του γυμνασίου και του λυκείου. Με την ευκαιρία αυτή επισκεφτήκαμε με όλα τα μέλη του παρατηρητηρίου αλλά και τους συμμετέχοντες στο συμπόσιο. Επισκεφτήκαμε την Αίγινα και το κτίριο εδώ που υπήρξε το πρώτο κυβερνείο του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους την περίοδο του Καποδίστρια. Είχαμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε, να δείξουμε στους προσκεκλημένους μας ένα κομμάτι από αυτήν την ιστορία του πρώτου ελληνικού κράτους, που είναι ταυτόχρονα και ευρωπαϊκή ιστορία. Και υπήρξε, ομολογώ, έτσι και μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά τους, πολλές ερωτήσεις και πολλά πράγματα που θα πούμε και στη συνέχεια, κάνοντας εδώ έτσι τη βόλτα αυτή. Για μας είναι ιδιαίτερα σημαντικό να φιλοξενούμε το παρατηρητήριο στην Αθήνα και στην Ελλάδα, διότι δεν είναι σύνηθες. Συνήθως οι συναντήσεις μας γίνονται σχεδόν πάντα στο Στρασβούργο ή στο Παρίσι. Οπότε το γεγονός ότι σήμερα βρίσκονται εδώ είναι για μας ιδιαίτερα τιμητικό, καθώς μάλιστα η χώρα μέσω του ομιλούντος έχει και την προεδρία του παρατηρητηρίου αυτή την περίοδο.
1: Η επίσκεψη άφησε άριστες εντυπώσεις στους Ευρωπαίους συνέδρους, αναδεικνύοντας την Αίγινα ως ένα ζωντανό κύτταρο της ευρωπαϊκής ιστορικής μνήμης.

0: πενταετής παράταση των αρχαιολογικών ερευνών στο Ελάνιο Όρος. Την παράταση για ακόμη 5 χρόνια του αρχαιολογικού προγράμματος επιφανειακής και ανασκαφικής έρευνας στην κορφή του Ελάνιου Όρους στην Αίγινα ενέκρινε το Υπουργείο Πολιτισμού, ανοίγοντας το δρόμο για τη συνέχιση της επιστημονικής διερεύνησης μιας περιοχής με ιδιαίτερη αρχαιολογική σημασία για το νησί. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, η Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή έλαβε άδεια για πενταετή παράταση του προγράμματος για την περίοδο 2026-2030 σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και η επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος, η Διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, Στέλλα Χρυσουλάκη, ενώ επικεφαλής από πλευράς της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής είναι ο αρχαιολόγος Τομπίας Κραβ. Για το 2026 προβλέπεται η πραγματοποίηση εντατικής επιφανειακής έρευνας στις παρυφές του Ελάνιου Όρους καθώς και στις περιοχές Άνω Βόδη, Κάτω Βόδη και Σφεντούρη. Οι εργασίες αυτές αναμένεται να συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της ανθρώπινης παρουσίας και δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή κατά την αρχαιότητα. Η συνέχιση του ερευνητικού προγράμματος θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική καθώς το Ελάνιο Όρος αποτελεί έναν από τους πλέον εμβληματικούς αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπους της Αίγινας. Η περιοχή έχει συνδεθεί με τη λατρεία του Ελάνιου Διός και αποτελεί αντικείμενο συστηματικής έρευνας τα τελευταία χρόνια, με στόχο την αποκάλυψη νέων στοιχείων για την ιστορία και την αρχαιολογία του νησιού. Την απόφαση του Υπουργείου περιλαμβάνονται συγκεκριμένοι όροι για την υλοποίηση των εργασιών, όπως η ενημέρωση των ιδιοκτητών σε περίπτωση διέλευσης από ιδιωτικές εκτάσεις ή προστασία του περιβάλλοντος χώρου του Ιερού Ναού της Αναλήψεως, καθώς και η συντήρηση και μελέτη των ευρημάτων στο Μουσείο της Κολώνας. Η παράταση του προγράμματος εγκρίθηκε έπειτα από ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, επιβεβαιώντας σημασία της έρευνας και των μέχρι σήμερα αποτελεσμάτων της για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αίγινας. Η έκθεση κεραμικής Χώμα έρχεται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας με περισσότερους από 70 δημιουργούς. Μία από τις σημαντικότερες εικαστικές διοργανώσεις του φετινού καλοκαιριού ετοιμάζεται να φιλοξενήσει η Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, καθώς προγραμματίζεται η πραγματοποίηση της μεγάλης ομαδικής έκθεσης κεραμικής με τίτλο «Χώμα», στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκη Φεστ. Η έκθεση σε ιδέα και επιμέλεια της Ήρδος Κρητικού αποτελεί μια ευρεία καταγραφή του σύγχρονου τοπίου της ελληνικής κεραμικής τέχνης και έχει ήδη συγκεντρώσει σημαντικό ενδιαφέρον κατά την παρουσίασή της στην Αθήνα. Στην Αίγινα αναμένεται να πλαισιωθεί από παράλληλες θερινές εκδηλώσεις, ενισχύοντας τον πολιτιστικό χαρακτήρα του φεστιβάλ. Στην έκθεση συμμετέχουν περισσότεροι από 70 σύγχρονοι Έλληνες εικαστικοί από κάθε γωνία της χώρας, από τη Βόρεια Ελλάδα έως την Κρήτη και από τα Επτάνησα έως τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αναδείξει τη διαχρονική σχέση της ελληνικής δημιουργίας με τον Πυλό, τιμώντας παράλληλα τη μακρά παράδοση της Αίγινας στην κεραμική τέχνη. Σύμφωνα με το σκεπτικό της έκθεσης, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν σύγχρονα έργα από Πυλό, αλλά και επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά δημιουργήματα, επώνυμα και ανώνυμα, τα οποία συνομιλούν με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν έργα ζωγραφικής που συνδέονται συμβολικά ή υλικά με το χώμα, δημιουργώντας ένα πολυδιάστατο πεδίο καλλιτεχνικού διαλόγου. Οι δημιουργοί που θα συμμετάσχουν αντλούν έμπνευση από την αρχαιότητα, τα χρηστικά και αναθηματικά αγγεία, τις παραδόσεις άλλων πολιτισμών αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή τέχνη. Μέσα από τα έργα τους αναδεικνύουν τη διαχρονική δύναμη της κεραμικής ως αυτόνομης μορφής καλλιτεχνικής έκφρασης. Η Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινα συνεχίζει με τον τρόπο αυτό το εικαστικό της πρόγραμμα, το οποίο τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνει σημαντικά αφιερώματα σε καλλιτέχνες που έζησαν και εργάστηκαν στο νησί, ενώ παράλληλα αναδεικνύει την ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα της Αίγινας. Η έκθεση «Χώμα» αναμένεται να αποτελέσει μία από τις κεντρικές πολιτιστικές εκδηλώσεις του φετινού καλοκαιριού στην Αίγινα, προσελκύοντας το ενδιαφέρον φίλων της τέχνης από το νησί και την ευρύτερη περιοχή.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Ανάθεση υπηρεσίας για την επισκευή βλαβών και συντήρηση του δημοτικού φωτισμού ύψους 29.000 ευρώ. Στο έγγραφο της σύμβασης, ο κωδικός αφορά σπόρους και δενδρίλια. Σύμβαση απευθείας ανάθεσης για την επισκευή βλαβών και συντήρηση του δημοτικού φωτισμού συνολικού προϋπολογισμού 29.884 ευρώ, υπέγραψε ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς στις 18 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση, το έργο αφορά όλες τις δημοτικές κοινότητες του Δήμου και θα υλοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Όπως επισημαίνεται, τα δίκτυα χαμηλής τάσης που τροφοδοτούν το δημοτικό φωτισμό είναι σε πολλές περιπτώσεις παλαιά και παρουσιάζουν συχνές διακυμάνσεις και πτώσεις τάσης, γεγονός που προκαλεί επαναλαμβανόμενες βλάβες και απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις. Στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ παρουσιάζεται αναλυτικά ο πίνακας των ενεργειών που θα γίνουν. Είναι αντικατάσταση εναέριας καλωδίωσης δημοτικού φωτισμού, αντικατάσταση υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινου ιστού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, μεταφορά ιστών σε νέα θέση. Η δαπάνη θα βαρύνει τον άλλε του προϋπολογισμού του έτους 2026. Θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας και έχει καταχωρηθεί στον προϋπολογισμό με τίτλο «Επισκευή ευνηδίων βλαβών οδοφωτισμού». Ωστόσο, στη σχετική έρευνα που έκανε το Έγινα Πόρταλ, διαπίστωσε την ύπαρξη λάθους στον άλλε που αναγράφεται τα σχετικά της σύμβασης, καθώς δεν αφορά επισκευή οδοφωτισμού, αλλά προμήθεια σπόρων, φυτών κτλ. Προφανώς είναι κάτι που έχει γίνει εκ παραδρομής, ωστόσο, επειδή είναι επίσημο έγγραφο σύμβασης, θα πρέπει να διορθωθεί το ταχύτερο. Είναι ένα έγγραφο στο οποίο υπάρχει υπογραφή του Δημάρχου από την πλευρά του Δήμου και υπογραφή του οικονομικού φορέα που αναλαμβάνει αυτή την υπηρεσία. Η μελέτη λοιπόν προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών, μεταξύ των οποίων η αντικατάσταση και συντήρηση φωτιστικών σωμάτων, η επισκευή ηλεκτρικών πινάκων διανομής, όπως είπαμε προηγουμένως, η αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων πύλαρ, η αποκατάσταση καλωδιώσεων, η τοποθέτηση προστατευτικών καλωδίων, καθώς και εργασίες γείωσης και προστασίας των εγκαταστάσεων αποτροκτικά. Παράλληλα, προβλέπεται γενικότερη συντήρηση του δικτύου οδοφωτισμού, ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα που έχουν ισορρευτεί με την πάροδο του χρόνου και να βελτιωθεί η λειτουργία του συστήματος σε δρόμους, πλατείες, πάρκα, παιδικές γαράζ και κοινόχρηστους χώρους. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει εργασίες αντικατάστασης εναέριας και υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινων ιστών φωτισμού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και μεταφορά ιστών σε νέες θέσεις, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο από τις υπηρεσίες του Δήμου. Η ποσότητα όλων αυτών, όπως είπαμε προηγουμένως, υπάρχει στο σχετικό πίνακα που δημοσιεύεται στο άρθρο. Οι εργασίες θα εκτελεστούν από εξειδικευμένο προσωπικό με τις απαραίτητες άδειες ηλεκτροτεχνικών εργασιών και εναέριων παρεμβάσεων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα μέτρα ασφάλειας τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους πολίτες. Σύμφωνα με το έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στόχος είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση των βλαβών που εμφανίζονται καθημερινά στο εκτεταμένο δίκτυο φωτισμού του νησιού, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο, όταν η επισκεψιμότητα και οι ανάγκες φωτισμού αυξάνονται σημαντικά. Τέλος, την έκθεση επισημαίνεται ότι ο Δήμος Έγινας βρίσκεται από το Μάρτιο του 2026 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, γεγονός που καθιστά πιο επιτακτική την εύρυθμη λειτουργία των βασικών δημοτικών υποδομών και υπηρεσιών. Να το διορθώσω αυτό, 9 Τρίτου του 2026 είναι απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας. Περισσότεροι από 150 εκπρόσωποι της τουριστικής βιομηχανίας από όλο τον κόσμο θα επισκεφθούν την Έγινα. Η υποδοχή τους θα γίνει στην Πέρδικα. Στις 25 Ιουνίου 2026 το νησί θα επισκεφθούν περισσότεροι από 170 εκπρόσωποι της τουριστικής βιομηχανίας από όλο τον κόσμο. στο πλαίσιο της Διεθνούς Διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. Η Έγινα επιλέχθηκε ως ένας από τους σταθμούς φιλοξενίας της μεγάλης τουριστικής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της διεθνούς αγοράς τουρισμού από διάφορες χώρες. Σύμφωνα με σχετική εισήγηση από το Γραφείο Δημάρχου στη Δημοτική Επιτροπή, η επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Στόχος είναι οι επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά την πολιτιστική κληρονομιά της Έγινας, τις τοπικές παραδόσεις, τη γαστρονομία και τα προϊόντα που συνθέτουν τη μοναδική ταυτότητα του τόπου. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators στο νησί θεωρείται ότι θα προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τον προορισμό, τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Έγινας. Η υποδοχή των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί στην Πέρδικα, όπου θα παρακολουθήσουν παρουσίαση παραδοσιακών χωρών. Θα ενημερωθούν για τα σημεία ενδιαφέροντος του νησιού μέσω ειδικού αγγλόφων τουριστικού οδηγού και θα γνωρίσουν τοπικά προϊόντα με ιδιαίτερη έμφαση στο φυστί και γίνης και τα παραδοσιακά γλυκά. Το θέμα συζητήθηκε και ψηφίστηκε ομόφωνα στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου 2026. Τα μέλη της Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα εξειδικευμένη δαπάνη ύψους 4.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24 και 13% προκειμένου να υλοποιηθούν δράσεις προβολής και φιλοξενίας. Η νέα 12ετή σύμβαση με τον ΕΣΔΑ για τη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων και η παλιά 10ετή του 2021. Την έγκριση του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με τον ειδικό διαβαθμιστικό σύνδεσμο νομού Αττικής, τον ΕΣΝΑ, προχώρησε ομόφωνα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίασή της στις 16 Ιουνίου 2026. Η απόφαση αφορά την υλοποίηση δράσεων για τη χωριστή συλλογή και διαχείριση βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Το αντικείμενο της σύμβασης και ο εξοπλισμός. Αντικείμενο της 12ετούς διάρκειας σύμβασης είναι η ανάπτυξη δικτύου καφέ κάδων με στόχο την εκτροπή των οργανικών αποβλήτων από την ταφή τους στους χώρους υγειονομικής ταφής Χιτά και την παραγωγή υψηλής ποιότητας κομπόστ. Βάσει των όρων της συμφωνίας, ο ΕΣΝΑ αναλαμβάνει να διαθέσει στο Δήμο Έγινας χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα τον απαραίτητο εξοπλισμό συλλογής. Συγκεκριμένα, η προμήθεια περιλαμβάνει 368 καφέ κάδους χωρητικότητας 240 λίτρων, 76 καφέ κάδους χωρητικότητας 300 επίσης 40 λίτρων. Τα απόβλητα που εντάσσονται στο πρόγραμμα ορίζονται αποκλειστικά ως τα βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης. Υποχρεώσεις των συμβαλλωμένων μερών, η λειτουργία του δικτύου, η αποκομιδή των βιοαποβλήτων θα πραγματοποιείται με ευθύνη και προσωπικό του Δήμου Έγινας. Παράλληλα, ο Δήμος υποχρεούται να μεριμνά για την ασφαλή φύλαξη του εξοπλισμού, να καθορίσει τα σημεία τοποθέτησης των κάδων και να προχωρήσει σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίηση των πολιτών. Από την πλευρά του ΕΣΝΑ, πέρα από την παροχή του εξοπλισμού, αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση της προμήθειας μέσω ένταξης σε προγράμματα όπως το ΕΣΠΑ, καθώς και τη συνδιαμόρφωση των κατευθύνσεων για την εκπαίδευση των δημοτών. Παρακολούθηση και ρήτρες. Για την επίβλεψη της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης συγκροτείται τριμελής κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία αποτελείται από δύο εκπροσώπους του ΕΣΝΑ και έναν εκπρόσωπο του Δήμου Έγινας. Ως εκπρόσωπος του Δήμου στην Επιτροπή ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος Εθνικών Υπηρεσιών κ. Δημήτριος Καραγιάννης. Η σύμβαση προβλέπει την επιβολή ποινικών ρητρών έως 10% της αξίας του εξοπλισμού σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης των όρων. Επιπλέον, ορίζεται ότι σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης απόκλησης από τους στόχους ανακύκλωσης για δύο συναπτά έτη, εάν διαπιστωθεί η ρήψη άλλων ειδών αποβλήτων στους καφέ κάδους, ο ΕΣΝΑ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή του εξοπλισμού. Η νέα σύμβαση υπογράφηκε πριν εκπνεύσει δεκαετής που είχε υπογραφεί το 2021. Στις 17 Ιουνίου 2021 είχε υπογραφεί δεκαετής σύμβαση του ΕΣΝΑ με το Δήμο Έγινας με τίτλο «Δράσεις χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων στους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής». Εκείνη η σύμβαση είχε υπογραφεί από τον τότε πρόεδρο του ΕΣΝΑ, κύριο Βασίλη Κόκαλη, και τον Δήμαρχο Έγινας, κύριο Γιάννη Ζορμπά. είχε προηγηθεί μια σύμβαση με τον ΕΣΝΑ για τους καφέ κάδους το αυτοκίνητο των βιοαποβλήτων στις 31 Ιουλίου 2020, οπότε και είχε εγκριθεί το σχετικό σχέδιο. Το αυτοκίνητο που παρέλαβε ο Δήμος Έγινας, όπως και 66 Δήμοι της Αττικής, δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ, ενώ κάποιοι από τους καφέ κάδους εμφανίστηκαν κατά διαστήματα σε κάποια σημεία του νησιού. Το πρόγραμμα δεν λειτουργήσε βέβαια όπως θα έπρεπε. Σε εκκρεμότητα η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ και το ζήτημα με το όχημα αποκομιδής. Σε εκκρεμότητα παραμένει η δημιουργία της μονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ στην Αίγινα, καθώς δεν έχουν υπάρξει νεότερες εξελίξεις γύρω από το θέμα. Το σχετικό πρόγραμμα βασιζόταν σε δύο κεντρικούς άξονες. Πρώτος άξονας προβλέπει την παροχή ειδικών καφέ κάδων και οχημάτων συλλογής στους Δήμους. Ο Δήμος Έγινας παρέλαβε το καλοκαίρι του 2020 από την Περιφέρεια Αττικής 45 καφέ κάδους και ένα απορριμματοφόρο. Ωστόσο, έχει επισημανθεί επανειλημμένα ότι το μέγεθος του συγκεκριμένου οχήματος καθιστά αδύνατη την αποκομιδή στους δρόμους του νησιού, με αποτέλεσμα οι κάδοι να παραμένουν σε αδράνεια. Ο δεύτερος άξονας αφορούσε τη δημιουργία ενός δικτύου αποκεντρωμένων μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ διαδημοτικού χαρακτήρα σε συνεργασία του ΕΣΝΑ με τις τοπικές κοινωνίες. Μία από αυτές τις μονάδες είχε σχεδιαστεί να κατασκευαστεί στην Αίγινα στο πλαίσιο συνεργασίας, διαδημοτικής συνεργασίας με το Αγκίστρι. Από τον Οκτώβριο του 2022, όταν δημοσιεύθηκαν στο Αίγινα Πόρταλ οι πρώτες πληροφορίες για τη δημιουργία τεσσάρων τέτοιων μονάδων στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων, δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη ενημέρωση για την πορεία του έργου, αν βέβαια πια αυτό υφίσταται.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το

0: τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μια ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία προσέθεσε στο ενεργητικό του ο Άντωνης Ζαμπέλης, πραγματοποιώντας την πρώτη του εμφάνιση με την Εθνική Ομάδα Ανδρών στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Βόλο. Σύμφωνα με τον Σέγας, ο αθλητής ήταν ο νεότερος ηλικία μεταξύ όλων των ανδρών που συμμετείχαν στη διοργάνωση, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο αξιοσημείωτη την παρουσία του σε ένα τόσο υψηλού επίπεδου ανταγωνισμό. Παρά τις αυξημένες υποχρεώσεις της φετινής χρονιάς λόγω των πανελλαδικών εξετάσεων και χωρίς να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση, ο Ζαμπέλης κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στη διοργάνωση και να σταθεί με αξιώσεις απέναντι σε πολύ πιο έμπειρους αθλητές. Όπως ανέφερε ο προπονητής του Συλλόγου Βασίλης Ζαμπέλης, υπήρχε η εκτίμηση ότι ο νεαρός αθλητής ίσως εμφανιζόταν επιφυλακτικός απέναντι σε αντιπάλους με σημαντικά καλύτερες επιδόσεις και μεγαλύτερη εμπειρία. Ωστόσο, μέσα στον αγώνα απέδειξε το αντίθετο, ξεκινώντας δυναμικά από τα πρώτα μέτρα και δείχνοντας αγωνιστική ωριμότητα. Η προσπάθειά του συνοδεύτηκε από νέο ατομικό ρεκόρ στα 9-17, επίδοση που το φέρνει στην κορφή της ελληνικής κατάταξης στην κατηγορία K20, στην οποία ανήκει ηλικιακά. Το βλέμμα πλέον στρέφεται στο πανελλήνιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί σε 2 εβδομάδες στα Τρίκαλα, όπου υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες για ακόμη καλύτερη επίδοση. Η διοίκηση και οι άνθρωποι του Συλλόγου συγχαίρουν τον Άντωνη Ζαμπέλη για την εξαιρετική του εμφάνιση και του εύχονται καλή συνέχεια στη φετινή αγωνιστική του πορεία.

0: Ο καιρός την έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Μνήμης ρυθμός. Μια βραδιά πολιτισμού και αναγνώρισης.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι μία.
1: Η ετήσια μουσικοχορευτική παράσταση της χορευτικής ομάδας του Συλλόγου Γυναικών Έγινας με τίτλο «Μνήμης ρυθμός», που φιλοξενήθηκε στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ανδρέα Δέλτα Καψάλη το βράδυ της 4ης 17 Ιουνίου, εξελίχθηκε σε μια κορυφαία στιγμή μνήμης και αναγνώρισης, καθώς ο Δήμος Έγινας και ο Σύλλογος επιφύλασαν μια μεγάλη έκπληξη, την επίσημη βράβευση της επιδεκαετίας τηλοβάτιδας του Συλλόγου και του Νησιού, κυρία Φλόρα Λιφαντή. Την εκδήλωση προλόγησε η πρόεδρος του Συλλόγου, κυρία Φλόρα Λιφαντή, η οποία έδωσε το έναυσμα για την ατμόσφαιρα της βραδιάς.
3: Όπως ο ρυθμός της καρδιάς μας δίνει ζωή, έτσι και ο

0: Φλόρα Λιφαντή. Την εκδήλωση προλόγησε η πρόεδρος του Συλλόγου, κυρία Φλόρα Λιφαντή, η οποία έδωσε το έναυσμα για την ατμόσφαιρα της βραδιάς.
1: Όπως ο ρυθμός της καρδιάς μας δίνει ζωή, έτσι και ο ρυθμός της μουσικής μας ανεβάζει ψηλά, μας δίνει χαρά και μας προτρέπει να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να θυμηθούμε και να ξαναζωντανέψουμε χορούς λεβέντικους, πολεμικούς, ερωτικούς, της Ξενιτιάς, νησιώτικους, Χασάπικο και Καλαματιανό, Τσάμικο. Έχει της Θράκης, της Μακεδονίας και της Ηπείρου, να μην ξεχάσουμε καμιά περιοχή. Και ο κάθε χορός έχει το χαρακτηριστικό του γνώρισμα, το γνώρισμα της κοινωνίας και των συνηθιών του κάθε τόπου. Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν ότι η μελωδία χωρίς το ρυθμό είναι άτακτη, αδρανής και σκοτεινή. Ενώ με το ρυθμό γίνεται ρωμαλαία, ενεργητική και σαφής. Όπως η αρμονία της φύσης μας προσφέρει χαρά, γαλήνη, με τους μοναδικούς συνδυασμούς που μας χαρίζει, πιστεύω πως και η αρμονία της μουσικής, του χορού και του τραγουδιού μαζί με την ομορφιά του χώρου και του δειλινού θα χαρίσει σε όλους μας απόψε μια υπέροχη βραδιά. Γι' αυτό σας καλέσαμε και σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που τιμάτε με την παρουσία σας τη μουσικοχορευτική μας παράσταση, για να ξεφύγουμε για λίγο από την καθημερινότητα και να γευτούμε τη χαρά των ρυθμών της ζωής, ζωντανεύοντας μνήμες από Κρήτη, Μακεδονία, Θράκη, Πελοπόννησο, από νησιά. Όλη η Ελλάδα είναι ένας ρυθμός ζωής, χαράς και δημιουργίας. Όταν ομονοούμε, μονιάζουμε, φιλιώνουμε, σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Ευχαριστώ όλες και όλους τους χορευτές, χορεύτριες, μικρούς και μεγάλους, που με αφοσίωση και επιμέλεια είναι εδώ για να μας προσφέρουν τους δικούς τους ρυθμούς με αγάπη, που τιμά πρώτα τους ίδιους, αλλά κυρίως τους εμπνευσμένους τους δάσκαλους, τον Αντώνη και τη Φλόρα. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο που είναι μαζί μας απόψε, τον πατέρα Αμφιλόχιο και τον πατέρα Νικόλαο, την αντιδήμαρχο κυρία Όλγα Πετρίτη, τον αντιδήμαρχο πολιτισμού και πρόεδρο του Φιστίκη Φεστ, κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη. Ευχαριστούμε και τον κύριο Ζάκη Σακιώτη, πρώην δήμαρχο. Επίσης, όλους τους προέδρους και φορείς των συλλόγων που είναι απόψε κοντά μας. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την κυρία Σίλα Αλεξίου, δεν τη βλέπω. Πού είναι, Σίλα? Είναι και η Σίλα Αλεξίου, αλλά δεν τη βλέπω. Η οποία είναι πρόεδρος των φίλων του Ιδρύματος και κάθε χρόνο έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία, γι' αυτό και την ευχαριστώ ιδιαίτερως. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά και τώρα να δείτε την παράστασή μας, να τη χαρείτε και να διασκεδάσετε με την αρμονία και με τους ρυθμούς της καρδιάς και της ψυχής και της ζωής. Πριν να αρχίσει, θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Δήμαρχο, αν μπορούσε να μας πει ένα καλωσόρισμα.
2: Σεβαστοί πατέρες, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η απόψινή βραδιά έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Ο Δήμος Έγινας, σε συνεργασία με μέλη του Συλλόγου Γυναικών Έγινας και ανθρώπους που πορεύτηκαν μαζί της όλα αυτά τα χρόνια, αποφάσισε να κάνει μια μικρή έκπληξη σε μια μεγάλη κυρία του τόπου μας. Μια έκπληξη που γεννήθηκε από την ανάγκη να εκφράσουμε δημόσια την ευγνωμοσύνη, την αγάπη.

το σεβασμό μας σε μια γυναίκα που επί δεκαετίες προσέφερε ακούραστα στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της Αίγινας. Απόψε, ο τόπος μας τιμά μία από τις πιο φωτεινές και αγαπητές μορφές του. Τιμά μια γυναίκα που η ζωή της είναι άρρηκτα δεμένη με την ιστορία, την κοινωνία και τον πολιτισμό του νησιού μας. Μια γυναίκα που στάθηκε και στέκεται παρούσα, ενεργή και δημιουργική, σταθερά, μέσα στις μεγάλες αλλαγές που γνώρισε η Αίγινα τις τελευταίες δεκαετίες. Ενώ άφησε το δικό της ανεξίτηλο αποτύπωμα στον τόπο που αγάπησε όσο λίγη. Τιμά την κυρία Φλόρα Λιφαντή. Την κυρία Φλόρα της Αίγινας.

μια γυναίκα για την οποία η προσφορά δεν υπήρξε ποτέ υποχρέωση, αλλά τρόπος ζωής. Η Φλόρα Αλιφαντή γεννήθηκε στις 18 Απριλίου 1942, μέσα στα δύσκολα χρόνια της κατοχής. Μεγάλωσε στην οδό Αφέας, σε ένα φτωχικό αλλά γεμάτο αγάπη σπίτι, ως το τέταρτο παιδί μιας πολύτεχνης οικογένειας, που πάλεψε με αξιοπρέπεια για να επιβιώσει. Ο πατέρας της, επιστρέφοντας από το αλβανικό μέτωπο, στάθηκε στήριγμα της οικογένειας, δουλεύοντας ακόραστα για να εξασφαλίσει τα απαραίτητα στα δύσκολα χρόνια της πείνας. Μέσα σε εκείνες τις στερήσεις, η μικρή Φλόρα μεγάλωνε με την αθωότητα της παιδικής ηλικίας. Θυμάται ακόμη τους Γερμανούς στρατιώτες να τις σηκώνουν στους ώμους και να τις προσφέρουν σοκολάτες, εικόνες που η παιδική της ψυχή δεν μπορούσε ποτέ να ερμηνεύσει, αλλά που σήμερα αποτελούν ζωντανές μαρτυρίες μιας εποχής που σημάδεψε ολόκληρες γενιές. Σε ηλικία 7 ετών, περνά την πόρτα του πρώτου δημοτικού σχολείου Έγινας, κρατώντας την Πάνη Νησάκα, την Πλάκα και το κοντήλι της. Ήταν χρόνια δύσκολα, χρόνια όπου πολλά παιδιά πήγαιναν ξυπόλυτα στο σχολείο, όμως η φτώχεια δεν κατάφερε ποτέ να περιορίσει τη δική της δίψα για μάθηση. Ξεχώρισε γρήγορα για την εργατικότητα, την ευγένεια και το ήθος της. Η αγαπημένη της δασκάλα, η Νίκη Λεούση, διέκρινε από νωρίς τις αρετές της και της εμπιστευόταν ευθύνες που σπάνια κάποιος θα εμπιστευόταν σε ένα παιδί. Κι όμως, αυτές οι ευθύνες που καλλιέργησαν μέσα της το αίσθημα της δικαιοσύνης και της προσφοράς. Συνέχισε στο γυμνάσιο, που τότε στεγανζόταν στο ιστορικό κυβερνείο, την περίφημη καζάρμα. Εκεί, δίπλα στην αγαπημένη και αχώριστη φίλη της Χρυσούλα, διαμόρφωσε τον χαρακτήρα και τις αξίες που τη συνόδευσαν σε όλη της τη ζωή. Ήταν καλή μαθήτρια, αλλά και ζωηρή, γεμάτη ενέργεια και όρεξη για ζωή. Η αγάπη της για τα γράμματα συνδυαζόταν πάντα με την αγάπη της για τον αθλητισμό. Πέτυχε στις εισαγωγικές εξετάσεις τόσο της νομικής όσο και της Παντίου. Επέλεξε να φοιτήσει στην Πάντιο, πραγματοποιώντας ένα μεγάλο όνειρο. Οι συνθήκες όμως της εποχής δεν της επέτρεψαν να συνεχίσει τις σπουδές της πέρα από το πρώτο έτος και έτσι επέστρεψε στην Έγινα. Πολλές ήταν οι γυναίκες που έκαναν τότε παρόμοιες θυσίες βάζοντας τις υποχρεώσεις πάνω από τις προσωπικές τους φιλοδοξίες. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Αθήνα έζησε στο εκκλησιαστικό οικοτροφείο Νέου Φαλήρου, ενώ παράλληλα παρακολούθησε μαθήματα κατηχήτριας και υπηρέτησε ως δασκάλα κατηχητικού, προσφέροντας από νεαρή ηλικία γνώσεις, αξίες και αγάπη στα παιδιά. Το 1962 παντρεύτηκε στην Έγινα τον αγαπημένο της σύντροφο ζωής, τον Αντώνη Αλιφαντή. Έναν άνθρωπο με τον οποίο... συμπορεύτηκαν για δεκαετίες δημιουργώντας μια οικογένεια γεμάτη αγάπη, αλληλοσεβασμό και προσφορά. Το 1963 διορίστηκε στον ΟΤΕ, όμως σύντομα ακολούθησε τον δρόμο που πραγματικά αγαπούσε, τον δρόμο της παιδείας και της κοινωνικής προσφοράς. Βοήθησε αμέτρητα παιδιά στα μαθήματά τους, αρχικά τα ανήψια της και συνέχεια πολλά ακόμη παιδιά της Έγινας. Και επειδή η ίδια αγαπούσε βαθιά τον αθλητισμό και ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο, συχνά τα μαθήματα έκλειναν με παιχνίδι και γέλια στην αυλή. Παράλληλα, μέσα από το κατηχητικό φιλέο προετοίμαζε παιδιά για τις εισαγωγικές εξετάσεις του γυμνασίου, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εκπαιδευτική τους πορεία. Το 1974 αποφάσισε να ασχοληθεί ενεργά με τα κοινά και εκλέχθηκε Δημοτική Σύμβουλος Επιδημαρχίας Χρήστο Αξιώτη. Ήταν η φυσική συνέχεια μιας πορείας προσφοράς που δεν περιοριζόταν ποτέ στο προσωπικό συμφέρον. Το 1978, μαζί με μια ομάδα δραστήριων γυναικών, ίδρυσε το Σύλλογο Γυναικών Έγινας, ένα σύλλογο που αποτέλεσε σημείο αναφοράς για το νησί, με στόχο την ανάδειξη της πολιτικής κληρονομιάς, τη διατήρηση των τοπικών εθήμων και την ενδυνάμωση των γυναικών και της οικογένειας. Ένα σύλλογο που συνεχίζει μέχρι σήμερα να προσφέρει σημαντικό έργο, κουβαλώντας μέσα του το όραμα εκείνων των πρώτων γυναικών. Διετέλεσε πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Λυκείου Έγινας, άνοιξε το βιβλιοπωλείο Φλόρα στην οδό Αφέας, στήριξε τη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου της Αθλητικής Ένωσης Έγινας
Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Φίλων του Λαογραφικού Μουσείου, πρόεδρος της επαγγελματικής για δύο θητείες και πρόεδρος των δύο πρώτων Έγινα Φιστίκη Φεστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στη θεμελίωση ενός θεσμού που σήμερα αποτελεί σημείο αναφοράς για το νησί μας. Κι όμως, όσο σημαντικές και αν είναι όλες αυτές οι διακρίσεις και οι δράσεις, όσοι γνωρίζουν πραγματικά την κυρία Φλόρα, ξέρουν ότι το μεγαλύτερο έργο της βρίσκεται αλλού. Βρίσκεται στην οικογένεια που δημιούργησε, στην κόρη της, στα εγγόνια της, στα δισεγγονά της. Στους ανθρώπους που μεγάλωσαν κοντά της και έμαθαν από το παράδειγμά της τι σημαίνει αξιοπρέπεια, εργατικότητα, αγάπη και φιλότιμο. Γιατί η κυρία Φλόρα δεν δίδαξε μόνο με τα λόγια της, δίδαξε με τη ζωή της, με την ανοιχτή της αγκαλιά, με τη διάθεση να βοηθήσει χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα, με την ευγένεια, τη διακριτικότητα και την αρχοντιά που τη χαρακτηρίζουν μέχρι σήμερα. Για πολλές γενιές εγγενητών υπήρξε μια σταθερή παρουσία, ένα πρόσωπο που ενέπνεε εμπιστοσύνη, που πρόσφερε λύσεις, που έδινε χρόνο, συμβουλή, φροντίδα και αγάπη. Ένας άνθρωπος που δεν μέτρησε ποτέ την προσφορά του με αξιώματα ή τίτλους, αλλά με το χαμόγελο των ανθρώπων που βοήθησε. Κυρία Φλόρα Λιφαντή, απόψε δεν τιμούμε μόνο την πολιετή προσφορά σας, τιμούμε το χαρακτήρα σας, την καλοσύνη σας, την ακεραιότητά σας, την αγάπη σας για την Έγινα και τους ανθρώπους της. Σας ευχαριστούμε, γιατί αποτελείτε ένα φωτεινό παράδειγμα ήθους, ανιδιοτέλειας και κοινωνικής ευθύνης. Σας ευχαριστούμε γιατί μας θυμίζετε πως η πραγματική προσφορά δεν κάνει θόρυβο. Χτίζει αθόρυβα γέφυρες ανάμεσα στους ανθρώπους και αφήνει πίσω της ένα αποτύπωμα που δεν σβήνει στον χρόνο. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα γεροί, δυνατοί και περιτριγισμένοι από την αγάπη της υπέροχης οικογένειάς σας και ολόκληρης της Έγινας. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς και εγώ εκτός χαρτιού. Εγώ προσωπικά την ευχαριστώ ιδιαίτερα για την αδιάλειπτη και αδιάκοπη εμφάνιση του μηδήματος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Όλη η Ελλάδα είναι ένας ρυθμός ζωής, χαράς και δημιουργίας. Όταν ομονοούμε, μονιάζουμε, φιλώνουμε, σεβόμαστε το ένα τον άλλον. Η χορευτική ομάδα υπό την καθοδήγηση των εμπνευσμένων δασκάλων Αντώνη Χναράκη και Φλόρα Σκλαβά παρέσυρε το κοινό σε ένα αυθεντικό σεριάνι στην ελληνική παράδοση. Από τους λεβέντικους και πολεμικούς χορούς μέχρι τα τραγούδια της Ξενιτιάς, τα Νησιώτικα, το Χασάπικο, το Καλαματιανό και το Τζάμικο, η σκηνή πλημμύρισε με χρώματα και ρυθμούς από την Κρήτη, τη Μακεδονία, τη Θράκη, την Πελοπόννησο, την Ήπειρο και τα νησιά. Τις φορεσιές επιμελήθηκε η κυρία Μαρίνα Χριστοφάκη. Η κορυφαίη μουσική Σταυρούλα Δαλιάνη στο τραγούδι, ο Γιώργος Μαρινάκης στο βιολί, ο Κώστας Μερετάκης στα κρουστά, ο Ηλίας Μαυρίκης στο λαούτο, ο Βαγγέλης Ψαθάς στο ζουρνά και στο κλαρίνο και ο Βαγγέλης Ζήμνας στο ζουρνά αποθεώθηκαν προσφέροντας ένα σπάνιο παραδοσιακό άκουσμα κάτω από το γεννήτικο δειλινό. Η βραδιά έκλεισε σε κλίμα εφορίας με τους θεατές να γεύονται τη χαρά των ρυθμών, της παράδοσης και να ανανεώνουν το ραντεβού τους για τις επόμενες πολιτιστικές δράσεις του νησιού, έχοντας τις αποσκευές τους τις καλύτερες αναμνήσεις και ένα σπουδαίο μάθημα ζωής και ανιδιοτέλειας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Το σκοτάδι το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Χωρίς πύλας και υποδομές, με σπασμένα φωτιστικά και λακκούπες στο ξεκίνημα του καλοκαιριού. Με το χειρότερο δυνατό τρόπο υποδέχεται την τουριστική περίοδο το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Μια πολύτιμη και σύγχρονη υποδομή για το νησί παρουσιάζει σήμερα μια εικόνα πλήρους εγκατάλειψης, βυθισμένη στο σκοτάδι, γεμάτη φθορές, προκαλώντας την έντονη αγανάκτηση κατοίκων και επαγγελματιών. Το ρεπορτάζ του Έγινα Πόρταλ το βράδυ της Πέμπτης αποτυπώθηκε η θλιβερή και άκρως επικίνδυνη πραγματικότητα ενός δημόσιου έργου που αντί να αποτελεί μοχλό ανάπτυξης έχει μετατραπεί σε παγίδα για τους ανυποψίαστους επισκέπτες. Σκοτάδι, κατεστραμμένες υποδομές και παγίδες. Από την είσοδο του λιμένα στην περιοχή των εκδοτηρίων μέχρι και τον κόκκινο φανό στην άκρη της Προβλήτας η κατάσταση είναι αποκαρδιωτική. Ανύπαρκτος φωτισμός. Όλες οι λάμπες είναι σβηστές, αν υπάρχουν. Τα περισσότερα φωτιστικά σώματα στους στήλους είτε έχουν καταστραφεί ολοσχερώς είτε είναι σπασμένα. Το μοναδικό φως στην περιοχή προέρχεται από τα παρακείμενα καταστήματα και τα δεκάδες στιοφόρα σκάφη που δένουν στην Προβλήτα. Διαλυμένος εξοπλισμός, βασικές υποδομές για την ασφάλεια και την υγιεινή παρουσιάζουν εικόνα διάλυσης. Μια πυροσβεστική φωλιά βρίσκεται κατεστραμμένη σε κοινή θέα, ενώ ένας κάδος απορριμμάτων παραμένει παρατημένος και σπασμένος, χωρίς καν να έχει απομακρυνθεί από τη θέση του. Δεν υπάρχει καμία απολύτως παροχή πύλας για την εξυπηρέτηση των σκαφών, αφήνοντας το λιμάνι χωρίς βασικές υπηρεσίες. Διάσπαρτες λακκούβες και φθορές. Αν και σε ένα σημείο μετά την είσοδο υπάρχει προστατευτικό πλέγμα και ένα μηχάνημα έργου του Δήμου Έγινας που μαρτυρούν ενδεχομένως την εκτέλεση κάποιων εργασιών, οι φθορές στο σώμα της Προβλήτας παραμένουν διάσπαρτες. Λακκούβες, σπασίματα στις ανοδομές και εκτεθειμένες σωλήνες συνθέτουν το σκηνικό. Μέσα στα σκοτάδια αυτά τα προβλήματα γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνα για τη σωματική ακυρότητα των πεζών, ιδίως των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. Δύο κόσμοι στην ίδια προκυμαία. Η εικόνα του λιμανιού αποτελεί μια τεράστια παραφωνία για την Αγία Μαρίνα. Από τη μία πλευρά, η ιδιωτική πρωτοβουλία και τουριστική κίνηση γεμάτη ζωή, φωταγωγημένα καταστήματα και δεκάδες τουριστικά σκάφη. Από την άλλη, ένα ολοκένουργιο δημόσιο έργο ανίκανο να ανταποκριθεί στις στοιχειώδες ανάγκες ασφάλειας και λειτουργικότητας εκθέτει την περιοχή. Κι όμως τα σοβαρά προβλήματα είχαν επισημανθεί σε παλαιότερο ρεπορτάζ του Έγινα Πόρταλ στις 11 Δεκεμβρίου 2025, όπου παρουσιάζονταν οι ροχμές και η καθίζηση στην ανοδομή. μαζί με την καταστροφή βασικών υποδομών για τη λειτουργία του. Σήμερα, 6 μήνες μετά, το λιμάνι παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα. Οι επαγγελματίες και οι κάτοικοι της Αγίας Μαρίνας δικαίως εκπέμπουν σήμα κινδύνου, καταγγέλλοντας το πρόβλημα. Είναι επιτακτική ανάγκη ο αρμόδιος φορέας, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, να παρέμβει άμεσα για την αποκατάσταση του φωτισμού, των υποδομών ασφαλείας και των επικίνδυνων βλαβών, προτού αυτή η ολιγορία οδηγήσει σε κάποιο ενδεχόμενο σοβαρό ατύχημα στην καρδιά της τουριστικής σεζόν.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Επίσκεψη και ξενάγηση των συνέδρων του Συμβουλίου της Ευρώπης στο ιστορικό κυβερνείο της Έγινας. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Παρατηρητήριο για τη Διδασκαλία της Ιστορίας της Ευρώπης του Συμβουλίου της Ευρώπης συνδιοργάνωσαν συμπόσιο ιστορίας με θέμα «Η Ευρωπαϊκή Διάσταση στα Εθνικά Εκπαιδευτικά Συστήματα». Στο πλαίσιο του συμποσίου, οι σύνεδροι επισκέφθηκαν το πρωί του Σαββάτου την Έγινα και παρακολούθησαν μια ενδιαφέρουσα ξενάγηση στο ιστορικό κτίριο του κυβερνείου από την κυρία Άννα Γουλικούρδη, προϊσταμένη του Τμήματος Αρχαιακής Έρευνας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και αναπληρώτρια προϊσταμένη ΓΑΚ Αργοσαρονικού. Μαζί με τους συνέδρους την Έγινα επισκέφθηκε ο κ. Δημήτρης Σωτηρόπουλος, πρόεδρος της Εφορίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και πρόεδρος του Παρατηρητηρίου. Κατά την άφηξή του στο ιστορικό κτίριο του πρώτου κυβερνείου, τους ξένους και Έλληνες επισκέπτες υποδέχθηκε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Έγινας, κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
2: Εύχομαι να περάσετε μια όμορφη μέρα στο νησί μας. Βρίσκεστε στο πρώτο κυβερνείο. Στην πρώτη πρωτεύουσα του νέου ελληνικού κράτους. Ο Δήμος Έγινας είναι κοντά σε ό,τι ενέργεια χρειαστείτε για αυτή την ανάγκηση. Και εύχομαι να είναι η επίσκεψη σας στο νησί μας, να είναι αποκομιδική.
0: Ο διπορικός στο γραφείο του Ιωάννη Καποδίστρια. Τη σκυτάλη της αναλυτικής ξενάγησης πήρε η κυρία Άννα Κουλικούρδη, προϊσταμένη του Τμήματος Αρχαιακής Έρευνας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και αναπληρώτρια προϊστάμενη του ΓΑΚ Αργοσαρονικού. Η κυρία Κουλικούρδη εισήγαγε τους συνέδρους στην ιστορία του κτηρίου, κάνοντας ειδική μνεία στην έκθεση που φιλοξενήθηκε εκεί το 2021 για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Η περιήγηση επικεντρώθηκε στην αίθουσα που αποτελούσε το προσωπικό γραφείο και το υπνοδωμάτιο του Ιωάννη Καποδίστρια. Οι επισκέπτες είδαν από κοντά το χώρο, ο οποίος έχει διαμορφωθεί με έπιπλα, καρέκλες, ακόμη και το σερβίτσιο τσαγιού που χρησιμοποιούσε ο ίδιος ο κυβερνήτης. Όπως εξήγησε η κυρία Γουλικούρδη, ο Καποδίστριας εγκαταστάθηκε στην Έγινα τον Ιανουάριο του 1828 και παρέμεινε για 22 μήνες έως τον Οκτώβριο του 1829.
3: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος. Είμαι πρόεδρος της Εφορίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και πρόεδρος του Παρατηρητηρίου για τη Διδασκαλία της Ιστορίας στην Ευρώπη που υπάγεται στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Είμαι εδώ κυρίως με τη δεύτερη ιδιότητά μου ως πρόεδρος του Παρατηρητηρίου. Φιλοξενούμε στην Αθήνα αλλά και στην Έγινα ένα μεγάλο συμπόσιο που αφορά τη σχέση της Ευρωπαϊκής Ιστορίας στο σχολικό πρόγραμμα του γυμνασίου και του λυκείου. Με την ευκαιρία αυτή επισκεφτήκαμε με όλα τα μέλη του παρατηρητηρίου αλλά και τους συμμετέχοντες στο συμπόσιο. Επισκεφτήκαμε την Έγινα και το κτίριο εδώ που υπήρξε το πρώτο κυβερνείο του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους την περίοδο του Καποδίστρια. Είχαμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε, να δείξουμε στους προσκεκλημένους μας ένα κομμάτι από αυτήν την ιστορία του πρώτου ελληνικού κράτους, που είναι ταυτόχρονα και ευρωπαϊκή ιστορία. Και υπήρξε, ομολογώ έτσι, και μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά τους, πολλές ερωτήσεις και πολλά πράγματα που θα πούμε και στη συνέχεια, κάνοντας εδώ έτσι τη βόλτα αυτή. Για μας είναι ιδιαίτερα σημαντικό να φιλοξενούμε το παρατηρητήριο στην Αθήνα και στην Ελλάδα. διότι δεν είναι σύνηθες. Συνήθως οι συναντήσεις μας γίνονται σχεδόν πάντα στο Στρασβούργο ή στο Παρίσι. Οπότε το γεγονός ότι σήμερα βρίσκονται εδώ είναι για μας ιδιαίτερα τιμητικό, καθώς μάλιστα η χώρα μέσω του ομιλούντος έχει και την Προεδρία του Παρατηρητηρίου αυτή την περίοδο.
0: Η επίσκεψη άφησε άριστες εντυπώσεις στους Ευρωπαίους συνέδρους, αναδεικνύοντας την Αίγινα ως ένα ζωντανό κύτταρο της ευρωπαϊκής ιστορικής μνήμης. Θεόδωρος Λιβάνιος. Αναμένονται στοιχεία από το Δήμο Αίγινας για τη δευτεροβάθμια δομή εκπαίδευση ειδικής αγωγής. Απάντηση με έγγραφό του στη Βουλή έδωσε στις 16 Ιουνίου ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος σχετικά με το αίτημα για την άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικής αγωγής στην Αίγινα για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου έχει ήδη ζητήσει στοιχεία από το Δήμο Αίγινας με εγγραφό της στις 25 Μαΐου 2026. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι μόλις παραληφθούν τα ζητούμενα στοιχεία θα επανέλθει με συμπληρωματική απάντηση προς τη Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι το θέμα έφτασε στη Βουλή μέσω αναφοράς που κατέθεσαν βουλευτές του ΚΚΕ μεταφέροντας αίτημα, το οποίο υπογράφεται από 160 γονείς και δαιμόνες, εκπαιδευτικούς και κατοίκους της Αίγινας. Με το αίτημα ζητείται η άμεση ίδρυση και στελέχωση δευτεροβάθμιας δομής ειδικής αγωγής, προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών του νησιού. Πενταετής παράταση των αρχαιολογικών ερευνών στο Ελάνιο Όρος. Την παράταση για ακόμη 5 χρόνια του αρχαιολογικού προγράμματος επιφανειακής και ανασκαφικής έρευνας στην κορφή του Ελάνιου Όρους στην Αίγινα ενέκρινε το Υπουργείο Πολιτισμού, ανοίγοντας το δρόμο για τη συνέχιση της επιστημονικής διερεύνησης μιας περιοχής με ιδιαίτερη αρχαιολογική σημασία για το νησί. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, η Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή έλαβε άδεια για πενταετή παράταση του προγράμματος για την περίοδο 2026-2030 στη συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και η επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος, η Διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, Στέλλα Χρυσουλάκη, ενώ επικεφαλής από πλευράς της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής είναι ο αρχαιολόγος Τομπίας Κραβ. Για το 2026 προβλέπεται η πραγματοποίηση εντατικής επιφανειακής έρευνας στις παρυφές του Ελάνιου Όρους, καθώς και στις περιοχές Άνω Βόδη, Κάτω Βόδη και Σφεντούρη. Οι εργασίες αυτές αναμένεται να συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της ανθρώπινης παρουσίας και δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή κατά την αρχαιότητα. Η συνέχιση του ερευνητικού προγράμματος θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το Ελάνιο Όρος αποτελεί έναν από τους πλέον εμβληματικούς αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπους της Αίγινας. Η περιοχή έχει συνδεθεί με τη λατρεία του Ελάνιου Διός και αποτελεί αντικείμενο συστηματικής έρευνας τα τελευταία χρόνια, με στόχο την αποκάλυψη νέων στοιχείων για την ιστορία και την αρχαιολογία του νησιού. Την απόφαση του Υπουργείου περιλαμβάνονται συγκεκριμένοι όροι για την υλοποίηση των εργασιών, όπως η ενημέρωση των ιδιοκτητών σε περίπτωση διέλευσης από ιδιωτικές εκτάσεις ή προστασία του περιβάλλοντος χώρου του Ιερού Ναού της Αναλήψεως, καθώς και η συντήρηση και μελέτη των ευρημάτων στο Μουσείο της Κολώνας. Η παράταση του προγράμματος εγκρίθηκε έπειτα από ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, επιβεβαιώντας τη σημασία της έρευνας και των μέχρι σήμερα αποτελεσμάτων της για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αίγινας.

0: Η έκθεση κεραμικής Χώμα έρχεται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας με περισσότερους από 70 δημιουργούς. Μία από τις σημαντικότερες εικαστικές διοργανώσεις του φετινού καλοκαιριού ετοιμάζεται να φιλοξενήσει η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας, καθώς προγραμματίζεται η πραγματοποίηση της μεγάλης ομαδικής έκθεσης κεραμικής με τίτλο Χώμα, στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Η έκθεση σε ιδέα και επιμέλεια της ίδιας κριτικού αποτελεί μια ευρεία καταγραφή του σύγχρονου τοπίου της ελληνικής κεραμικής τέχνης και έχει ήδη συγκεντρώσει σημαντικό ενδιαφέρον κατά την παρουσίασή της στην Αθήνα. Στην Έγινα αναμένεται να πλαισιωθεί από παράλληλες θερινές εκδηλώσεις, ενισχύοντας τον πολιτιστικό χαρακτήρα του φεστιβάλ. Στην έκθεση συμμετέχουν περισσότεροι από 70 σύγχρονοι Έλληνες εικαστικοί από κάθε γωνία της χώρας, από τη Βόρεια Ελλάδα έως την Κρήτη και από τα Επτάνησα έως τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αναδείξει τη διαχρονική σχέση της ελληνικής δημιουργίας
1: με το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η ώρα είναι
1: 1:30.
0: Σύμφωνα με το σκεπτικό της έκθεσης, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν σύγχρονα έργα από πυλό, αλλά και επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά δημιουργήματα, επώνυμα και ανώνυμα, τα οποία συνομιλούν με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν έργα ζωγραφικής που συνδέονται συμβολικά ή υλικά με το χώμα, δημιουργώντας ένα πολυδιάστατο πεδίο καλλιτεχνικού διαλόγου. Οι δημιουργοί που θα συμμετάσχουν αντλούν έμπνευση από την αρχαιότητα, τα χρηστικά και αναθεματικά αγγεία, τις παραδόσεις άλλων πολιτισμών αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή τέχνη. Μέσα από τα έργα τους αναδεικνύουν τη διαχρονική δύναμη της κεραμικής ως αυτόνομης μορφής καλλιτεχνικής έκφρασης. Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινα συνεχίζει με τον τρόπο αυτό το εικαστικό της πρόγραμμα, το οποίο τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνει σημαντικά αφιερώματα σε καλλιτέχνες που έζησαν και εργάστηκαν στο νησί, ενώ παράλληλα αναδεικνύει την ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα της Έγινας. Η έκθεση Χώμα αναμένεται να αποτελέσει μία από τις κεντρικές πολιτιστικές εκδηλώσεις του φετινού καλοκαιριού στην Έγινα, προσελκύοντας το ενδιαφέρον φίλων της τέχνης από το νησί και την ευρύτερη περιοχή.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Ανάθεση υπηρεσίας για την επισκευή βλαβών και συντήρηση του δημοτικού φωτισμού ύψους 29.000 ευρώ. Στο έγγραφο της σύμβασης, ο κωδικός αφορά σπόρους και δενδρίλια. Σύμβαση απευθείας ανάθεσης για την επισκευή βλαβών και συντήρησης του δημοτικού φωτισμού συνολικού προϋπολογισμού 29.884 ευρώ, υπέγραψε ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς στις 18 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση, το έργο αφορά όλες τις δημοτικές κοινότητες του Δήμου και θα υλοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Όπως επισημαίνεται, τα δίκτυα χαμηλής τάσης που τροφοδοτούν το δημοτικό φωτισμό είναι σε πολλές περιπτώσεις παλιά και παρουσιάζουν συχνές διακυμάνσεις και πτώσεις τάσης, γεγονός που προκαλεί επαναλαμβανόμενες βλάβες και απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις. Στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ παρουσιάζεται αναλυτικά ο πίνακας των ενεργειών που θα γίνουν. Είναι αντικατάσταση εναέριας καλωδίωσης δημοτικού φωτισμού, αντικατάσταση υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινου ιστού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, μεταφορά ιστών σε νέα θέση. Η δαπάνη θα βαρύνει τον άλλε του προϋπολογισμού του έτους 2026. Θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας και έχει καταχωρηθεί στον προϋπολογισμό με τίτλο «Επισκευή ευνηδίων βλαβών οδοφωτισμού». Ωστόσο, στη σχετική έρευνα που έκανε το Έγινα Πόρταλ, διαπίστωσε την ύπαρξη λάθους στον άλλε που αναγράφεται τα σχετικά της σύμβασης, καθώς δεν αφορά επισκευή οδοφωτισμού, αλλά προμήθεια σπόρων φυτών κτλ. Προφανώς είναι κάτι που έχει γίνει εκ παραδρομής, ωστόσο, επειδή είναι επίσημο έγγραφο σύμβασης, θα πρέπει να διορθωθεί το ταχύτερο. Είναι ένα έγγραφο στο οποίο υπάρχει υπογραφή του Δημάρχου από την πλευρά του Δήμου και υπογραφή του οικονομικού φορέα που αναλαμβάνει αυτή την υπηρεσία. Η μελέτη λοιπόν προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών, μεταξύ των οποίων η αντικατάσταση και συντήρηση φορτιστικών σωμάτων, η επισκευή ηλεκτρικών πινάκων διανομής, όπως είπαμε προηγουμένως, η αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων πύλαρ, η αποκατάσταση καλωδιώσεων, η τοποθέτηση προστατευτικών καλωδίων, καθώς και εργασίες γείωσης και προστασίας των εγκαταστάσεων αποτροκτικά. Παράλληλα, προβλέπεται γενικότερη συντήρηση του δικτύου οδοφωτισμού, ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα που έχουν ισορρευτεί με την πάροδο του χρόνου και να βελτιωθεί η λειτουργία του συστήματος σε δρόμους, πλατείες, πάρκα, παιδικές γαράζ και κοινόχρηστους χώρους. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει εργασίες αντικατάστασης εναέριας και υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίδινων ιστών φωτισμού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και μεταφορά ιστών σε νέες θέσεις, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο από τις υπηρεσίες του Δήμου. Η ποσότητα όλων αυτών, όπως είπαμε προηγουμένως, υπάρχει στο σχετικό πίνακα που δημοσιεύεται στο άρθρο. Οι εργασίες θα εκτελεστούν από εξειδικευμένο προσωπικό με τις απαραίτητες άδειες ηλεκτροτεχνικών εργασιών και εναέριων παρεμβάσεων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα μέτρα ασφάλειας τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους πολίτες. Σύμφωνα με το έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στόχος είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση των βλαβών που εμφανίζονται καθημερινά στο εκτεταμένο δίκτυο φωτισμού του νησιού, ιδιαίτερα καθημερινή περίοδο, όταν η επισκεψιμότητα και οι ανάγκες φωτισμού αυξάνονται σημαντικά. Τέλος, την έκθεση επισημαίνεται ότι ο Δήμος Έγινας βρίσκεται από το Μάρτιο του 2026 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, γεγονός που καθιστά πιο επιτακτική την εύρυθμη λειτουργία των βασικών δημοτικών υποδομών και υπηρεσιών. Να το διορθώσω αυτό, 9 Τρίτου του 2026 είναι απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Περισσότεροι από 150 εκπρόσωποι της τουριστικής βιομηχανίας από όλο τον κόσμο θα επισκεφθούν την Έγινα. Η υποδοχή τους θα γίνει στην Πέρδικα. Στις 25 Ιουνίου 2026 το νησί θα επισκεφθούν περισσότεροι από 170 εκπρόσωποι της τουριστικής βιομηχανίας από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της Διεθνούς Διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. Η Έγινα επιλέχθηκε ως ένας από τους σταθμούς φιλοξενίας της μεγάλης τουριστικής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της διεθνούς αγοράς τουρισμού από διάφορες χώρες. Σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση από το Γραφείο Δημάρχου στη Δημοτική Επιτροπή, η επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Στόχος είναι οι επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά την πολιτιστική κληρονομιά της Έγινας, τις τοπικές παραδόσεις, τη γαστρονομία και τα προϊόντα που συνθέτουν τη μοναδική ταυτότητα του τόπου. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operator στο νησί θεωρείται ότι θα προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τον προορισμό, τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Έγινας. Η υποδοχή των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί στην Πέρδικα, όπου θα παρακολουθήσουν παρουσίαση παραδοσιακών χωρών. Θα ενημερωθούν για τα σημεία ενδιαφέροντος του νησιού μέσω ειδικού αγγλόφων τουριστικού οδηγού και θα γνωρίσουν τοπικά προϊόντα με ιδιαίτερη έμφαση στο φυστί και γίνης και τα παραδοσιακά γλυκά. Το θέμα συζητήθηκε και ψηφίστηκε ομόφωνα στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου 2026. Τα μέλη της Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα εξειδικευμένη δαπάνη ύψους 4.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24 και 13% προκειμένου να υλοποιηθούν δράσεις προβολής και φιλοξενίας. Η νέα 12ετή σύμβαση με τον ΕΣΔΑ για τη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων και η παλιά 10ετή του 2021. Την έγκριση του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με τον ειδικό διαβαθμιστικό σύνδεσμο νομού Αττικής, τον ΕΣΝΑ, προχώρησε ομόφωνα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίασή της στις 16 Ιουνίου 2026. Η απόφαση αφορά την υλοποίηση δράσεων για τη χωριστή συλλογή και διαχείριση βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Το αντικείμενο της σύμβασης και ο εξοπλισμός. Αντικείμενο της 12ετούς διάρκειας σύμβασης είναι η ανάπτυξη δικτύου καφέ κάδων με στόχο την εκτροπή των οργανικών αποβλήτων από την ταφή τους στους χώρους υγειονομικής ταφής Χιτά και την παραγωγή υψηλής ποιότητας κομπόστ. Βάσει των όρων της συμφωνίας, ο ΕΣΝΑ αναλαμβάνει να διαθέσει στο Δήμο Έγινας χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα τον απαραίτητο εξοπλισμό συλλογής. Συγκεκριμένα, η προμήθεια περιλαμβάνει 368 καφέ κάδους χωρητικότητας 240 λίτρων, 76 καφέ κάδους χωρητικότητα 300 επίσης 40 λίτρων. Τα απόβλητα που εντάσσονται στο πρόγραμμα ορίζονται αποκλειστικά ως τα βιοαπικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιέτησης. Υποχρεώσεις των συμβαλλωμένων μερών, η λειτουργία του δικτύου και η αποκομιδή των βιοαποβλήτων θα πραγματοποιείται με ευθύνη και προσωπικό του Δήμου Έγινας. Παράλληλα, ο Δήμος υποχρεούται να μεριμνά για την ασφαλή φύλαξη του εξοπλισμού, να καθορίσει τα σημεία τοποθέτησης των κάδων και να προχωρήσει σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών. Από την πλευρά του ΕΣΝΑ, πέρα από την παροχή του εξοπλισμού, αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση της προμήθειας μέσω ένταξης σε προγράμματα όπως το ΕΣΠΑ, καθώς και τη συνδιαμόρφωση των κατευθύνσεων για την εκπαίδευση των δημοτών. Παρακολούθηση γερίτρες. Για την επίβλεψη της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης συγκροτείται τριμελής κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία αποτελείται από δύο εκπροσώπους του ΕΣΝΑ και έναν εκπρόσωπο του Δήμου Έγινας. Ως εκπρόσωπος του Δήμου στην Επιτροπή ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος Εθνικών Υπηρεσιών κ. Δημήτριος Καραγιάννης. Η σύμβαση προβλέπει την επιβολή ποινικών ρητρών έως 10% της αξίας του εξοπλισμού σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης των όρων. Επιπλέον, ορίζεται ότι σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης απόκλησης από τους στόχους ανακύκλωσης για 2 συναπτά έτη, εάν διαπιστωθεί η ρήψη άλλων ειδών αποβλήτων στους καφέ κάδους, ο ΕΣΝΑ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή του εξοπλισμού. Η νέα σύμβαση υπογράφηκε πριν εκπνεύσει δεκαετής, που είχε υπογραφεί το 2021. Στις 17 Ιουνίου 2021 είχε υπογραφεί δεκαετή σύμβαση του ΕΣΝΑ με το Δήμο Έγινας με τίτλο «Δράσεις χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων στους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής». Εκείνη η σύμβαση είχε υπογραφεί από τον τότε πρόεδρο του ΕΣΝΑ, κύριο Βασίλη Κόκαλη, και τον Δήμαρχο Έγινας, κύριο Γιάννη Ζορμπά. Είχε προηγηθεί μια σύμβαση με τον ΕΣΝΑ για τους καφέ κάδους το αυτοκίνητο των βιοαποβλήτων στις 31 Ιουλίου 2020, οπότε και είχε εγκριθεί το σχετικό σχέδιο. Το αυτοκίνητο που παρέλαβε ο Δήμος Έγινας, όπως και 66 Δήμοι της Αττικής, δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ, ενώ κάποιοι από τους καφέ κάδους εμφανίστηκαν κατά διαστήματα σε κάποια σημεία του νησιού. Το πρόγραμμα δεν λειτουργήσε βέβαια όπως θα έπρεπε. Σε εκκρεμότητα η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ και το ζήτημα με το όχημα αποκομιδής. Σε εκκρεμότητα παραμένει η δημιουργία της μονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ στην Έγινα, καθώς δεν έχουν υπάρξει νεότερες εξελίξεις γύρω από το θέμα. Το σχετικό πρόγραμμα βασιζόταν σε δύο κεντρικούς άξονες. Πρώτος άξονας προβλέπει την παροχή ειδικών καφέ κάδων και οχημάτων συλλογής στους Δήμους. Ο Δήμος Έγινας παρέλαβε το καλοκαίρι του 2020 από την Περιφέρεια Αττικής 45 καφέ κάδους και ένα απορριμματοφόρο. Ωστόσο, έχει επισημανθεί επανειλημμένα ότι το μέγεθος του συγκεκριμένου οχήματος καθιστά αδύνατη την αποκομιδή στους δρόμους του νησιού, με αποτέλεσμα οι κάδοι να παραμένουν σε αδράνεια. Ο δεύτερος άξονας αφορούσε τη δημιουργία ενός δικτύου αποκεντρωμένων μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ διαδημοτικού χαρακτήρα, σε συνεργασία του ΕΣΝΑ με τις τοπικές κοινωνίες. Μία από αυτές τις μονάδες είχε σχεδιαστεί να κατασκευαστεί στην Έγινα στο πλαίσιο συνεργασίας, διαδημοτικής συνεργασίας με το Αγκίστρι. Από τον Οκτώβριο του 2022, όταν δημοσιεύθηκαν στο Έγινα Πόρταλ οι πρώτες πληροφορίες για τη δημιουργία 4 τέτοιων μονάδων στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων, δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη ενημέρωση για την πορεία του έργου, αν βέβαια πια αυτό υφίσταται.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Μια ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία προσέθεσε στο ενεργητικό του ο Άντωνης Ζαμπέλης, πραγματοποιώντας την πρώτη του εμφάνιση με την Εθνική Ομάδα Ανδρών στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Βόλο. Σύμφωνα με τον Σέγας, ο αθλητής ήταν ο νεότερος σε ηλικία μεταξύ όλων των ανδρών που συμμετείχαν στη διοργάνωση, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο αξιοσημείωτη την παρουσία του σε ένα τόσο υψηλού επίπεδου ανταγωνισμό. Παρά τις αυξημένες υποχρεώσεις της φετινής χρονιάς λόγω των πανελλαδικών εξετάσεων και χωρίς να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση, ο Ζαμπέλης κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στη διοργάνωση και να σταθεί με αξιώσεις απέναντι σε πολύ πιο έμπειρους αθλητές. Όπως ανέφερε ο προπονητής του Συλλόγου Βασίλης Ζαμπέλης, υπήρχε η εκτίμηση ότι ο νεαρός αθλητής ίσως εμφανιζόταν επιφυλακτικός απέναντι σε αντιπάλους με σημαντικά καλύτερες επιδόσεις και μεγαλύτερη εμπειρία. Ωστόσο, μέσα στον αγώνα απέδειξε το αντίθετο, ξεκινώντας δυναμικά από τα πρώτα μέτρα και δείχνοντας αγωνιστική ωριμότητα. Η προσπάθειά του συνοδεύτηκε από νέο ατομικό ρεκόρ στα 9-17, επίδοση που το φέρνει στην κορφή της ελληνικής κατάταξης στην κατηγορία K20, στην οποία ανήκει ηλικιακά. Το βλέμμα πλέον στρέφεται στο πανελλήνιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί σε 2 εβδομάδες στα Τρίκαλα, όπου υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες για ακόμη καλύτερη επίδοση. Η διοίκηση και οι άνθρωποι του Συλλόγου συγχαίρουν τον Άντωνη Ζαμπέλη για την εξαιρετική του εμφάνιση και του εύχονται καλή συνέχεια στη φετινή αγωνιστική του πορεία.
1: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Μνήμης ρυθμός, μια βραδιά πολιτισμού και αναγνώρισης. Ο Δήμος Αίγινας τίμησε την κυρία Φλόρα Λιφαντή για την προσφορά της. Η ετήσια μουσικοχορευτική παράσταση της χορευτικής ομάδας του Συλλόγου Γυναικών Αίγινας με τίτλο «Μνήμης ρυθμός», που φιλοξενήθηκε στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ανδρέα Δέλτα Καψάλη το βράδυ της 4ης 17 Ιουνίου, εξελίχθηκε σε μια κορυφαία στιγμή μνήμης και αναγνώρισης, καθώς ο Δήμος Αίγινας και ο Σύλλογος επιφύλασαν μια μεγάλη έκπληξη, την επίσημη βράβευση της επιδεκαετίας τηλεοβάτιδας του Συλλόγου και του Νησιού, κυρία Φλόρα Λιφαντή. Την εκδήλωση προλόγησε η πρόεδρος του Συλλόγου, κυρία Φλόρα Λιφαντή, η οποία έδωσε το έναυσμα για την ατμόσφαιρα της βραδιάς.
2: Όπως ο ρυθμός της καρδιάς μας δίνει ζωή, έτσι και ο ρυθμός της μουσικής μας ανεβάζει ψηλά, μας δίνει χαρά και μας προτρέπει να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να θυμηθούμε και να ξαναζωντανέψουμε χορούς λεβέντικους, πολεμικούς, ερωτικούς, της ξενιτιάς, νησιώτικους, χασάπικο και καλαματιανό, τσάμικο. Έχει της Θράκης, της Μακεδονίας και της Ηπείρου, να μην ξεχάσουμε καμιά περιοχή. Και ο κάθε χορός έχει το χαρακτηριστικό του γνώρισμα, το γνώρισμα της κοινωνίας και των συνηθιών του κάθε τόπου. Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν ότι η μελωδία χωρίς το ρυθμό είναι άτακτη, αδρανής και σκοτεινή. Ενώ με το ρυθμό γίνεται ρωμαλαία, ενεργητική και σαφής. Όπως η αρμονία της φύσης μας προσφέρει χαρά, γαλήνη, με τους μοναδικούς συνδυασμούς που μας χαρίζει, πιστεύω πως και η αρμονία της μουσικής, του χορού και του τραγουδιού μαζί με την ομορφιά του χώρου και του δειλινού θα χαρίσει σε όλους μας απόψε μια υπέροχη βραδιά. Γι' αυτό σας καλέσαμε και σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που τιμάτε με την παρουσία σας τη μουσικοχορευτική μας παράσταση, για να ξεφύγουμε για λίγο από την καθημερινότητα και να γευτούμε τη χαρά των ρυθμών της ζωής, ζωντανεύοντας μνήμες από Κρήτη, Μακεδονία, Θράκη, Πελοπόννησο, από νησιά. Όλη η Ελλάδα είναι ένας ρυθμός ζωής, χαράς και δημιουργίας. Όταν ομονοούμε, μονιάζουμε, φιλιώνουμε, σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Ευχαριστώ όλες και όλους τους χορευτές, χορεύτριες, μικρούς και μεγάλους, που με αφοσίωση και επιμέλεια είναι εδώ για να μας προσφέρουν τους δικούς τους ρυθμούς με αγάπη, που τιμά πρώτα τους ίδιους, αλλά κυρίως τους εμπνευσμένους τους δάσκαλους, τον Αντώνη και τη Φλόρα. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο που είναι μαζί μας απόψε, τον πατέρα Αμφιλόχιο και τον πατέρα Νικόλαο, την αντιδήμαρχο κυρία Όλγα Πετρίτη, τον αντιδήμαρχο πολιτισμού και πρόεδρο του Φιστίκη Φεστ, κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη. Ευχαριστούμε και τον κύριο Σάκη Σακιώτη, πρώην δήμαρχο. Επίσης, όλους τους προέδρους και φορείς των συλλόγων που είναι απόψε κοντά μας. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την κυρία Σίλια Αλεξίου, δεν τη βλέπω. Πού είναι, Σίλια? Είναι και η Σίλια Αλεξίου, αλλά δεν τη βλέπω. Η οποία είναι πρόεδρος των φίλων του Ιδρύματος και κάθε χρόνο έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία. Γι' αυτό και την ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Και τώρα να δείτε την παράστασή μας, να τη χαρείτε και να διασκεδάσετε με την αρμονία και με τους ρυθμούς της καρδιάς και της ψυχής και της ζωής. Πριν να αρχίσει, θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Δήμαρχο, αν μπορούσε να μας πει ένα καλωσόρισμα.
3: Σεβαστοί πατέρες, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η απόψινή βραδιά έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Ο Δήμος Έγινας, σε συνεργασία με μέλη του Συλλόγου Γυναικών Έγινας και ανθρώπους που πορεύτηκαν μαζί της όλα αυτά τα χρόνια, αποφάσισε να κάνει μια μικρή έκπληξη σε μια μεγάλη κυρία του τόπου μας. Μια έκπληξη που γεννήθηκε από την ανάγκη να εκφράσουμε δημόσια την ευγνωμοσύνη, την αγάπη και το σεβασμό μας σε μια γυναίκα που επί δεκαετίες προσέφερε ακούραστα στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της Έγινας. Απόψε, ο τόπος μας τιμά μία από τις πιο φωτεινές και αγαπητές μορφές του. Τιμά μια γυναίκα που η ζωή της είναι άρρηκτα δεμένη με την ιστορία, την κοινωνία και τον πολιτισμό του νησιού μας. Μια γυναίκα που στάθηκε και στέκεται παρούσα, ενεργή και δημιουργική, σταθερά, μέσα στις μεγάλες αλλαγές που γνώρισε η Έγινα τις τελευταίες δεκαετίες. Ενώ άφησε το δικό της ανεξίτηλο αποτύπωμα στον τόπο που αγάπησε όσο λίγη. Τιμά την κυρία Φλόρα Λιφαντή. Την κυρία Φλόρα της Έγινας.

0: μια γυναίκα για την οποία η προσφορά δεν υπήρξε ποτέ υποχρέωση, αλλά τρόπος ζωής. Η Φλόρα Αλιφαντή γεννήθηκε στις 18 Απριλίου 1942, μέσα στα δύσκολα χρόνια της κατοχής. Μεγάλωσε στην οδό Αφέας, σε ένα φτωχικό αλλά γεμάτο αγάπη σπίτι, ως το τέταρτο παιδί μιας πολύτεχνης οικογένειας, που πάλεψε με αξιοπρέπεια για να επιβιώσει. Ο πατέρας της, επιστρέφοντας από το αλβανικό μέτωπο, στάθηκε στήριγμα της οικογένειας, δουλεύοντας ακούραστα για να εξασφαλίσει τα απαραίτητα στα δύσκολα χρόνια της πείνας. Μέσα σε εκείνες τις στερήσεις, η μικρή Φλόρα μεγάλωνε με την αθωότητα της παιδικής ηλικίας. Θυμάται ακόμη τους Γερμανούς στρατιώτες να τις σηκώνουν στους ώμους και να τις προσφέρουν σοκολάτες, εικόνες που η παιδική της ψυχή δεν μπορούσε ποτέ να ερμηνεύσει, αλλά που σήμερα αποτελούν ζωντανές μαρτυρίες μιας εποχής που σημάδεψε ολόκληρες γενιές. Σε ηλικία 7 ετών περνά την πόρτα του πρώτου δημοτικού σχολείου Έγινας, κρατώντας την Πάνη Νησάκα, την Κλάκα και το κοντήλι της. Ήταν χρόνια δύσκολα, χρόνια όπου πολλά παιδιά πήγαιναν ξυπόλυτα στο σχολείο, όμως η φτώχεια δεν κατάφερε ποτέ να περιορίσει τη δική της δίψα για μάθηση. Ξεχώρισε γρήγορα για την εργατικότητα, την ευγένεια και το ήθος της. Η αγαπημένη της δασκάλα, η Νίκη Λεούση, διέκρινε από νωρίς τις αρετές της και της εμπιστευόταν ευθύνες που σπάνια κάποιος θα εμπιστευόταν σε ένα παιδί. Κι όμως, αυτές οι ευθύνες που καλλιέργησαν μέσα της το αίσθημα της δικαιοσύνης και της προσφοράς. Συνέχισε στο γυμνάσιο, που τότε στεγανζόταν στο ιστορικό κυβερνείο, την περίφημη καζάρμα. Εκεί, δίπλα στην αγαπημένη και αχώριστη φίλη της Χρυσούλα, διαμόρφωσε τον χαρακτήρα και τις αξίες που τη συνόδευσαν σε όλη της τη ζωή. Ήταν καλή μαθήτρια, αλλά και ζωηρή, γεμάτη ενέργεια και όρεξη για ζωή. Η αγάπη της για τα γράμματα συνδυαζόταν πάντα με την αγάπη της για τον αθλητισμό. Πέτυχε στις εισαγωγικές εξετάσεις τόσο της νομικής όσο και της Παντίου. Επέλεξε να φοιτήσει στην Πάντιο, πραγματοποιώντας ένα μεγάλο όνειρο. Οι συνθήκες όμως της εποχής δεν της επέτρεψαν να συνεχίσει τις σπουδές της, πέρα από το πρώτο έτος, και έτσι επέστρεψε στην Έγινα. Πολλές ήταν οι γυναίκες που έκαναν τότε παρόμοιες θυσίες, βάζοντας τις υποχρεώσεις πάνω από τις προσωπικές τους φιλοδοξίες. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Αθήνα, έζησε στο εκκλησιαστικό οικοτροφείο Νέου Φαλήρου, ενώ παράλληλα παρακολούθησε μαθήματα κατηχήτριας και υπηρέτησε ως δασκάλα κατηχητικού, προσφέροντας από νεαρή ηλικία γνώσεις, αξίες και αγάπη στα παιδιά. Το 1962 παντρεύτηκε στην Έγινα τον αγαπημένο της σύντροφο ζωής, τον Αντώνη Αλιφαντή. Έναν άνθρωπο με τον οποίο... συμπορεύτηκαν για δεκαετίες, δημιουργώντας μια οικογένεια γεμάτη αγάπη, αλληλοσεβασμό και προσφορά. Το 1963 διορίστηκε στον ΟΤΕ, όμως σύντομα ακολούθησε τον δρόμο που πραγματικά αγαπούσε, τον δρόμο της παιδείας και της κοινωνικής προσφοράς. Βοήθησε αμέτρητα παιδιά στα μαθήματά τους, αρχικά τα ανήψια της και συνέχεια πολλά ακόμη παιδιά της Έγινας. Και επειδή η ίδια αγαπούσε βαθιά τον αθλητισμό και ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο, συχνά τα μαθήματα έκλειναν με παιχνίδι και γέλια στην αυλή. Παράλληλα, μέσα από το κατηχητικό φιλέο, προετοίμαζε παιδιά για τις εισαγωγικές εξετάσεις του γυμνασίου, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εκπαιδευτική τους πορεία. Το 1974 αποφάσισε να ασχοληθεί ενεργά με τα κοινά και εκλέχθηκε Δημοτική Σύμβουλος Επιδημαρχίας Χρήστο Αξιώτη. Ήταν η φυσική συνέχεια μιας πορείας προσφοράς που δεν περιοριζόταν ποτέ στο προσωπικό συμφέρον. Το 1978, μαζί με μια ομάδα δραστήριων γυναικών, ίδρυσε το Σύλλογο Γυναικών Έγινας, ένα σύλλογο που αποτέλεσε σημείο αναφοράς για το νησί, με στόχο την ανάδειξη της πολιτικής κληρονομιάς, τη διατήρηση των τοπικών εθήμων και την ενδυνάμωση των γυναικών και της οικογένειας. Ένα σύλλογο που συνεχίζει μέχρι σήμερα να προσφέρει σημαντικό έργο, κουβαλώντας μέσα του το όραμα εκείνων των πρώτων γυναικών. Διετέλεσε πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Λυκείου Έγινας, άνοιξε το βιβλιοπωλείο Φλόρα στην οδό Αφέας, στήριξε τη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου της Αθλητικής Ένωσης Έγινας, Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Φίλων του Λαογραφικού Μουσείου, πρόεδρος της επαγγελματικής για δύο θητείες και πρόεδρος των δύο πρώτων Έγινα Φιστίκη Φεστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στη θεμελίωση ενός θεσμού που σήμερα αποτελεί σημείο αναφοράς για το νησί μας. Κι όμως, όσο σημαντικές και αν είναι όλες αυτές οι διακρίσεις και οι δράσεις, όσοι γνωρίζουν πραγματικά την κυρία Φλόρα, ξέρουν ότι το μεγαλύτερο έργο της βρίσκεται αλλού. Βρίσκεται στην οικογένεια που δημιούργησε, στην κόρη της, στα εγγόνια της, στα δισεγγονά της. Στους ανθρώπους που μεγάλωσαν κοντά της και έμαθαν από το παράδειγμά της τι σημαίνει αξιοπρέπεια, εργατικότητα, αγάπη και φιλότιμο. Γιατί η κυρία Φλόρα δεν δίδαξε μόνο με τα λόγια της, δίδαξε με τη ζωή της, με την ανοιχτή της αγκαλιά, με τη διάθεση να βοηθήσει χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα, με την ευγένεια, τη διακριτικότητα και την αρχοντιά που τη χαρακτηρίζουν μέχρι σήμερα. Για πολλές γενιές εγινητών υπήρξε μια σταθερή παρουσία, ένα πρόσωπο που ενέπνεε εμπιστοσύνη, που πρόσφερε λύσεις, που έδινε χρόνο, συμβουλή, φροντίδα και αγάπη. Ένας άνθρωπος που δεν μέτρησε ποτέ την προσφορά του με αξιώματα ή τίτλους, αλλά με το χαμόγελο των ανθρώπων που βοήθησε. Κυρία Φλόρα Λιφαντή, απόψε δεν τιμούμε μόνο την πολυετή προσφορά σας, τιμούμε το χαρακτήρα σας, την καλοσύνη σας, την ακεραιότητά σας, την αγάπη σας για την Έγινα και τους ανθρώπους της. Σας ευχαριστούμε. Γιατί αποτελείται ένα φωτεινό.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι 2.
0: Σας ευχαριστούμε γιατί μας θυμίζετε πως η πραγματική προσφορά δεν κάνει θόρυβο. Χτίζει αθόρυβα γέφυρες ανάμεσα στους ανθρώπους και αφήνει πίσω της ένα αποτύπωμα που δεν σβήνει στον χρόνο. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα γεροί, δυνατοί και περιτριγισμένοι από την αγάπη της υπέροχης οικογένειάς σας και ολόκληρης της Έγινας. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς και εγώ εκτός χαρτιού. Εγώ προσωπικά με ευχαριστώ ιδιαίτερα για την αδιάλειπτη και αδιάκοπη εμφάνιση του μηδήματος. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Όλη η Ελλάδα είναι ένας ρυθμός ζωής, χαράς και δημιουργίας. Όταν ομονοούμε, μονιάζουμε, φιλώνουμε, σεβόμαστε το ένα τον άλλον. Η χορευτική ομάδα υπό την καθοδήγηση των εμπνευσμένων δασκάλων Αντώνη Χναράκη και Φλόρας Κλαβά παρέσυρε το

0: υγείας. Όταν ομονοούμε, μονιάζουμε, φιλώνουμε, σεβόμαστε το ένα τον άλλον. Η χορευτική ομάδα υπό την καθοδήγηση των εμπνευσμένων δασκάλων Αντώνη Χναράκη και Φλόρα Σκλαβά παρέσυρε το κοινό σε ένα αυθεντικό σεριάνι στην ελληνική παράδοση. Από τους λεβέντικους και πολεμικούς χορούς μέχρι τα τραγούδια της Ξενιτιάς, τα Νησιώτικα, το Χασάπικο, το Καλαματιανό και το Τζάμικο, η σκηνή πλημμύρισε με χρώματα και ρυθμούς από την Κρήτη, τη Μακεδονία, τη Θράκη, την Πελοπόννησο, την Ήπειρο και τα νησιά. Τις φορεσιές επιμελήθηκε η κυρία Μαρίνα Χριστοφάκη. Η κορυφαίη μουσική Σταυρούλα Δαλιάνη στο τραγούδι, ο Γιώργος Μαρινάκης στο βιολί, ο Κώστας Μερετάκης στα κρουστά, ο Ηλίας Μαυρίκης στο λαούτο, ο Βαγγέλης Ψαθάς στο ζουρνά και στο κλαρίνο και ο Βαγγέλης Ζήμνας στο ζουρνά αποθεώθηκαν προσφέροντας ένα σπάνιο παραδοσιακό άκουσμα κάτω από το γεννήτικο δειλινό. Η βραδιά έκλεισε σε κλίμα εφορίας με τους θεατές να γεύονται τη χαρά των ρυθμών, της παράδοσης και να ανανεώνουν το ραντεβού τους για τις επόμενες πολιτιστικές δράσεις του νησιού, έχοντας τις αποσκευές τους τις καλύτερες αναμνήσεις και ένα σπουδαίο μάθημα ζωής και ανιδιοτέλειας.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Το σκοτάδι το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Χωρίς πύλας και υποδομές, με σπασμένα φωτιστικά και λακκούπες στο ξεκίνημα του καλοκαιριού. Με το χειρότερο δυνατό τρόπο υποδέχεται την τουριστική περίοδο το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Μια πολύτιμη και σύγχρονη υποδομή για το νησί παρουσιάζει σήμερα μια εικόνα πλήρους εγκατάλειψης, βυθισμένη στο σκοτάδι, γεμάτη φθορές, προκαλώντας την έντονη αγανάκτηση κατοίκων και επαγγελματιών. Σε ρεπορτάζ του Έγινα Πόρταλ το βράδυ της Πέμπτης αποτυπώθηκε η θλιβερή και άκρως επικίνδυνη πραγματικότητα ενός δημόσιου έργου που αντί να αποτελεί μοχλό ανάπτυξης έχει μετατραπεί σε παγίδα για τους ανυποψίαστους επισκέπτες. Σκοτάδι, κατεστραμμένες υποδομές και παγίδες. Από την είσοδο του λιμένα στην περιοχή των εκδοτηρίων μέχρι και τον κόκκινο φανό στην άκρη της Προβλήτας, η κατάσταση είναι αποκαρδιωτική. Ανύπαρκτος φωτισμός. Όλες οι λάμπες είναι σβηστές, αν υπάρχουν. Τα περισσότερα φωτιστικά σώματα στους στήλους είτε έχουν καταστραφεί ολοσχερώς είτε είναι σπασμένα. Το μοναδικό φως στην περιοχή προέρχεται από τα παρακείμενα καταστήματα και τα δεκάδες στιοφόρα σκάφη που δένουν στην Προβλήτα. Διαλυμένος εξοπλισμός, βασικές υποδομές για την ασφάλεια και την υγιεινή παρουσιάζουν εικόνα διάλυσης. Μια πυροσβεστική φωλιά βρίσκεται κατεστραμμένη σε κοινή θέα, ενώ ένας κάδος απορριμμάτων παραμένει παρατημένος και σπασμένος, χωρίς καν να έχει απομακρυνθεί από τη θέση του. Δεν υπάρχει καμία απολύτως παροχή πύλας για την εξυπηρέτηση των σκαφών, αφήνοντας το λιμάνι χωρίς βασικές υπηρεσίες. Διάσπαρτες λακκούβες και φθορές. Αν και σε ένα σημείο μετά την είσοδο υπάρχει προστατευτικό πλέγμα και ένα μηχάνημα έργου του Δήμου Έγινας που μαρτυρούν ενδεχομένως την εκτέλεση κάποιων εργασιών, οι φθορές στο σώμα της Προβλήτας παραμένουν διάσπαρτες. Λακκούβες, σπασίματα στις ανοδομές και εκτεθειμένοι σωλήνες συνθέτουν το σκηνικό. Μέσα στα σκοτάδια αυτά τα προβλήματα γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνα για τη σωματική ακυρότητα των πεζών, ιδίως των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. Δύο κόσμοι στην ίδια προκυμαία. Η εικόνα του λιμανιού αποτελεί μια τεράστια παραφωνία για την Αγία Μαρίνα. Από τη μία πλευρά, η ιδιωτική πρωτοβουλία και τουριστική κίνηση γεμάτη ζωή, φωταγωγημένα καταστήματα και δεκάδες τουριστικά σκάφη. Από την άλλη, ένα ολοκένουργιο δημόσιο έργο ανίκανο να ανταποκριθεί στις στοιχειώδες ανάγκες ασφάλειας και λειτουργικότητας, εκθέτει την περιοχή. Κι όμως τα σοβαρά προβλήματα είχαν επισημανθεί σε παλαιότερο ρεπορτάζ του Έγινα Πόρταλ στις 11 Δεκεμβρίου 2025, όπου παρουσιάζονταν οι ροχμές και η καθίζηση στην ανοδομή. μαζί με την καταστροφή βασικών υποδομών για τη λειτουργία του.

0: Μέρα 6 μήνες μετά το λιμάνι παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα. Οι επαγγελματίες και οι κάτοικοι της Αγίας Μαρίνας δικαίως εκπέμπουν σήμα κινδύνου καταγγέλλοντας το πρόβλημα. Είναι επιτακτική ανάγκη ο αρμόδιος φορέας, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, να παρέμβει άμεσα για την αποκατάσταση του φωτισμού, των υποδομών ασφαλείας και των επικίνδυνων βλαβών, προτού αυτή η ολιγορία οδηγήσει σε κάποιο ενδεχόμενο σοβαρό ατύχημα στην καρδιά της τουριστικής σεζόν. Επίσκεψη και εξενάγηση των συνέδρων του Συμβουλίου της Ευρώπης στο ιστορικό κυβερνείο της Αίγινας. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Παρατηρητήριο για τη Διδασκαλία της Ιστορίας της Ευρώπης του Συμβουλίου της Ευρώπης συνδιοργάνωσαν συμπόσιο ιστορίας με θέμα «Η Ευρωπαϊκή Διάσταση στα Εθνικά Εκπαιδευτικά Συστήματα». Στο πλαίσιο του συμποσίου, οι σύνεδροι επισκέφθηκαν το πρωί του Σαββάτου την Αίγινα και παρακολούθησαν μια ενδιαφέρουσα ξενάγηση στο ιστορικό κτίριο του κυβερνείου από την κυρία Άννα Γουλικούρδη, προϊσταμένη του Τμήματος Αρχαιακής Έρευνας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και αναπληρώτρια προϊσταμένη ΓΑΚ Αργοσαρονικού. Μαζί με τους συνέδρους την Αίγινα επισκέφθηκε ο κ. Δημήτρης Σωτηρόπουλος, πρόεδρος της Εφορίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και πρόεδρος του Παρατηρητηρίου. Κατά την άφιξή του στο ιστορικό κτίριο του πρώτου κυβερνείου, τους ξένους και Έλληνες επισκέπτες υποδέχθηκε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Αίγινας, κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
1: Εύχομαι να περάσετε μια όμορφη μέρα στο νησί μας. Βρίσκεστε στο πρώτο κυβερνείο. Στην πρώτη πρωτεύουσα του νέου ελληνικού κράτους. Ο Δήμος Αίγινας είναι κοντά σε ό,τι ενέργεια χρειαστείτε για αυτή την ενάγηση.
2: The municipality of Aegina is here with you in everything that you may need today.
1: Και εύχομαι να είναι η επίσκεψη σας στο νησί μας, να είναι αποκομιδική.
2: And he hopes that your visit here is going to be useful and fruitful.
0: Ο διπορικός στο γραφείο του Ιωάννη Καποδίστρια. Τη σκητάλη της αναλυτικής ξενάγησης πήρε η κυρία Άννα Κουλικούρδη, προϊσταμένη του Τμήματος Αρχαιακής Έρευνας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και αναπληρώτρια προϊστάμενη του ΓΑΚ Αργοσαρονικού. Η κυρία Κουλικούρδη εισήγαγε τους συνέδρους στην ιστορία του κτηρίου, κάνοντας ειδική μνεία στην έκθεση που φιλοξενήθηκε εκεί το 2021 για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Η περιήγηση επικεντρώθηκε στην αίθουσα που αποτελούσε το προσωπικό γραφείο και το υπνοδωμάτιο του Ιωάννη Καποδίστρια. Οι επισκέπτες είδαν από κοντά το χώρο, ο οποίος έχει διαμορφωθεί με έπιπλα, καρέκλες, ακόμη και το σερβίτσιο τσαγιού που χρησιμοποιούσε ο ίδιος ο κυβερνήτης. Όπως εξήγησε η κυρία Κουλικούρδη, ο Καποδίστριας εγκαταστάθηκε στην Αίγινα τον Ιανουάριο του 1828 και παρέμεινε για 22 μήνες έως τον Οκτώβριο του 1829.
3: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος. Είμαι πρόεδρος της Εφορίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και πρόεδρος του Παρατηρητηρίου για τη Διδασκαλία της Ιστορίας στην Ευρώπη που υπάγεται στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Είμαι εδώ κυρίως με τη δεύτερη ιδιότητά μου ως πρόεδρος του Παρατηρητηρίου. Φιλοξενούμε στην Αθήνα αλλά και στην Αίγινα ένα μεγάλο συμπόσιο που αφορά τη σχέση της Ευρωπαϊκής, τη διδασκαλία μάλλον της Ευρωπαϊκής Ιστορίας στο σχολικό πρόγραμμα του γυμνασίου και του λυκείου. Με την ευκαιρία αυτή επισκεφτήκαμε με όλα τα μέλη του παρατηρητηρίου αλλά και τους συμμετέχοντες στο συμπόσιο. Επισκεφτήκαμε την Αίγινα και το κτίριο εδώ που υπήρξε το πρώτο κυβερνείο του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους την περίοδο του Καποδίστρια. Είχαμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε, να δείξουμε στους προσκεκλημένους μας ένα κομμάτι από αυτήν την ιστορία του πρώτου ελληνικού κράτους, που είναι ταυτόχρονα και ευρωπαϊκή ιστορία. Και υπήρξε, ομολογώ έτσι, και μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά τους, πολλές ερωτήσεις και πολλά πράγματα που θα πούμε και στη συνέχεια, κάνοντας εδώ έτσι τη βόλτα αυτή. Για μας είναι ιδιαίτερα σημαντικό να φιλοξενούμε το παρατηρητήριο στην Αθήνα και στην Ελλάδα, διότι δεν είναι σύνηθες. Συνήθως οι συναντήσεις μας γίνονται σχεδόν πάντα στο Στρασβούργο ή στο Παρίσι. Οπότε το γεγονός ότι σήμερα βρίσκονται εδώ είναι για μας ιδιαίτερα τιμητικό, καθώς μάλιστα η χώρα μέσω του ομιλούντος έχει και την Προεδρία του Παρατηρητηρίου αυτή την περίοδο.
0: Η επίσκεψη άφησε άριστες εντυπώσεις στους Ευρωπαίους συνέδρους, αναδεικνύοντας την Αίγινα ως ένα ζωντανό κύτταρο της ευρωπαϊκής ιστορικής μνήμης.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Θεόδωρος Λιβάνιος. Αναμένονται στοιχεία από το Δήμο Αίγινας για τη δευτεροβάθμια δομή εκπαίδευση ειδικής αγωγής. Απάντηση με έγγραφό του στη Βουλή έδωσε στις 16 Ιουνίου ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος σχετικά με το αίτημα για την άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικής αγωγής στην Αίγινα για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου έχει ήδη ζητήσει στοιχεία από το Δήμο Αίγινας με εγγραφό της στις 25 Μαΐου 2026. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι μόλις παραληφθούν τα ζητούμενα στοιχεία θα επανέλθει με συμπληρωματική απάντηση προς τη Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι το θέμα έφτασε στη Βουλή μέσω αναφοράς που κατέθεσαν βουλευτές του ΚΚΕ μεταφέροντας αίτημα, το οποίο υπογράφεται από 160 γονείς και δαιμόνες, εκπαιδευτικούς και κατοίκους της Αίγινας. Με το αίτημα ζητείται η άμεση ίδρυση και στελέχωση δευτεροβάθμιας δομής ειδικής αγωγής, προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών του νησιού. Πενταετής παράταση των αρχαιολογικών ερευνών στο Ελάνιο Όρος. Την παράταση για ακόμη 5 χρόνια του αρχαιολογικού προγράμματος επιφανειακής και ανασκαφικής έρευνας στην κορφή του Ελάνιου Όρους στην Αίγινα ενέκρινε το Υπουργείο Πολιτισμού, ανοίγοντας το δρόμο για τη συνέχιση της επιστημονικής διερεύνησης μιας περιοχής με ιδιαίτερη αρχαιολογική σημασία για το νησί. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, η Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή έλαβε άδεια για πενταετή παράταση του προγράμματος για την περίοδο 2026-2030 σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και η επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος, η Διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, Στέλλα Χρυσουλάκη, ενώ επικεφαλής από πλευράς της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής είναι ο αρχαιολόγος Τομπίας Κραβ. Για το 2026 προβλέπεται η πραγματοποίηση εντατικής επιφανειακής έρευνας στις παρυφές του Ελάνιου Όρους, καθώς και στις περιοχές Άνω Βόδη, Κάτω Βόδη και Σφεντούρη. Οι εργασίες αυτές αναμένεται να συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της ανθρώπινης παρουσίας και δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή κατά την αρχαιότητα. Η συνέχιση του ερευνητικού προγράμματος θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το Ελάνιο Όρος αποτελεί έναν από τους πλέον εμβληματικούς αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπους της Αίγινας. Η περιοχή έχει συνδεθεί με τη λατρεία του Ελάνιου Διός και αποτελεί αντικείμενο συστηματικής έρευνας τα τελευταία χρόνια, με στόχο την αποκάλυψη νέων στοιχείων για την ιστορία και την αρχαιολογία του νησιού. Την απόφαση του Υπουργείου περιλαμβάνονται συγκεκριμένοι όροι για την υλοποίηση των εργασιών, όπως η ενημέρωση των ιδιοκτητών σε περίπτωση διέλευσης από ιδιωτικές εκτάσεις ή προστασία του περιβάλλοντος χώρου του Ιερού Ναού της Αναλήψεως, καθώς και η συντήρηση και μελέτη των ευρημάτων στο Μουσείο της Κολώνας. Η παράταση του προγράμματος εγκρίθηκε έπειτα από ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, επιβεβαιώντας σημασία της έρευνας και των μέχρι σήμερα αποτελεσμάτων της για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αίγινας. Η έκθεση κεραμικής Χώμα έρχεται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας με περισσότερους από 70 δημιουργούς. Μία από τις σημαντικότερες εικαστικές διοργανώσεις του φετινού καλοκαιριού ετοιμάζεται να φιλοξενήσει η Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, καθώς προγραμματίζεται η πραγματοποίηση της μεγάλης ομαδικής έκθεσης κεραμικής με τίτλο «Χώμα», στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκη Φεστ. Η έκθεση σε ιδέα και επιμέλεια της Ήρδος Κρητικού αποτελεί μια ευρεία καταγραφή του σύγχρονου τοπίου της ελληνικής κεραμικής τέχνης και έχει ήδη συγκεντρώσει σημαντικό ενδιαφέρον κατά την παρουσίασή της στην Αθήνα. Στην Αίγινα αναμένεται να πλαισιωθεί από παράλληλες θερινές εκδηλώσεις, ενισχύοντας τον πολιτιστικό χαρακτήρα του φεστιβάλ. Στην έκθεση συμμετέχουν περισσότεροι από 70 σύγχρονοι Έλληνες εικαστικοί από κάθε γωνία της χώρας, από τη Βόρεια Ελλάδα έως την Κρήτη και από τα Επτάνησα έως τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αναδείξει τη διαχρονική σχέση της ελληνικής δημιουργίας με τον πυλό, τιμώντας παράλληλα τη μακρά παράδοση της Έγινας στην κεραμική τέχνη. Σύμφωνα με το σκεπτικό της έκθεσης, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν σύγχρονα έργα από πυλό, αλλά και επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά δημιουργήματα, επώνυμα και ανώνυμα, τα οποία συνομιλούν με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν έργα ζωγραφικής που συνδέονται συμβολικά ή υλικά με το χώμα, δημιουργώντας ένα πολυδιάστατο πεδίο καλλιτεχνικού διαλόγου. Οι δημιουργοί που θα συμμετάσχουν αντλούν έμπνευση από την αρχαιότητα, τα χρηστικά και αναθηματικά αγγεία, τις παραδόσεις άλλων πολιτισμών, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή τέχνη. Μέσα από τα έργα τους αναδεικνύουν τη διαχρονική δύναμη της κεραμικής ως αυτόνομης μορφής καλλιτεχνικής έκφρασης. Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινα συνεχίζει με τον τρόπο αυτό το οικαστικό της πρόγραμμα, το οποίο τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνει σημαντικά αφιερώματα σε καλλιτέχνες που έζησαν και εργάστηκαν στο νησί, ενώ παράλληλα αναδεικνύει την ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα της Έγινας. Η έκθεση «Χώμα» αναμένεται να αποτελέσει μία από τις κεντρικές πολιτιστικές εκδηλώσεις του φετινού καλοκαιριού στην Έγινα, προσελκύοντας το ενδιαφέρον φίλων της τέχνης από το νησί και την ευρύτερη περιοχή.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ανάθεση υπηρεσίας για την επισκευή βλαβών και συντήρηση του δημοτικού φωτισμού ύψους 29.000 ευρώ. Στο έγγραφο της σύμβασης, ο κωδικός αφορά σπόρους και δεντρίλια. Σύμβαση απευθείας ανάθεσης για την επισκευή βλαβών και συντήρησης του δημοτικού φωτισμού συνολικού προϋπολογισμού 29.884 ευρώ, υπέγραψε ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς στις 18 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση, το έργο αφορά όλες τις δημοτικές κοινότητες του Δήμου και θα υλοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Όπως επισημαίνεται, τα δίκτυα χαμηλής τάσης που τροφοδοτούν το δημοτικό φωτισμό είναι σε πολλές περιπτώσεις παλιά και παρουσιάζουν συχνές διακυμάνσεις και πτώσεις τάσης, γεγονός που προκαλεί επαναλαμβανόμενες βλάβες και απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις. Στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ παρουσιάζεται αναλυτικά ο πίνακας των ενεργειών που θα γίνουν. Είναι αντικατάσταση εναέρειας καλωδίωσης δημοτικού φωτισμού, αντικατάσταση υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινου ιστού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, μεταφορά ιστών σε νέα θέση. Η δαπάνη θα βαρύνει τον άλε του προϋπολογισμού του έτους 2026. Θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας και έχει καταχωρηθεί στον προϋπολογισμό με τίτλο «Επισκευή ευνηδίων βλαβών οδοφωτισμού». Ωστόσο, στη σχετική έρευνα που έκανε το Έγινα Πόρταλ, διαπίστωσε την ύπαρξη λάθους στον άλε που αναγράφεται τα σχετικά της σύμβασης, καθώς δεν αφορά επισκευή οδοφωτισμού, αλλά προμήθεια σπόρων, φυτών κτλ. Προφανώς είναι κάτι που έχει γίνει εκ παραδρομής, ωστόσο, επειδή είναι επίσημο έγγραφο σύμβασης, θα πρέπει να διορθωθεί το ταχύτερο. Είναι ένα έγγραφο στο οποίο υπάρχει υπογραφή του Δημάρχου από την πλευρά του Δήμου και υπογραφή του οικονομικού φορέα που αναλαμβάνει αυτή την υπηρεσία. Η μελέτη λοιπόν προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών, μεταξύ των οποίων η αντικατάσταση και συντήρηση φωτιστικών σωμάτων, η επισκευή ηλεκτρικών πινάκων διανομής, όπως είπαμε προηγουμένως, η αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων πύλαρ, η αποκατάσταση καλωδιώσεων, η τοποθέτηση προστατευτικών καλωδίων, καθώς και εργασίες γείωσης και προστασίας των εγκαταστάσεων αποτροκτικά. Παράλληλα, προβλέπεται γενικότερη συντήρηση του δικτύου οδοφωτισμού, ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα που έχουν ισορρευτεί με την πάροδο του χρόνου και να βελτιωθεί η λειτουργία του συστήματος σε δρόμους, πλατείες, πάρκα, παιδικές γαράζ και κοινόχρηστους χώρους. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει εργασίες αντικατάσταση εναέρειας και υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινων ιστών φωτισμού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και μεταφορά ιστών σε νέες θέσεις, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο από τις υπηρεσίες του Δήμου. Η ποσότητα όλων αυτών, όπως είπαμε προηγουμένως, υπάρχει στο σχετικό πίνακα που δημοσιεύεται στο άρθρο. Οι εργασίες θα εκτελεστούν από εξειδικευμένο προσωπικό με τις απαραίτητες άδειες ηλεκτροτεχνικών εργασιών και εναέριων παρεμβάσεων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα μέτρα ασφάλειας τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους πολίτες. Σύμφωνα με το έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στόχος είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση των βλαβών που εμφανίζονται καθημερινά στο εκτεταμένο δίκτυο φωτισμού του νησιού, ιδιαίτερα καθημερινή περίοδο, όταν η επισκεψιμότητα και οι ανάγκες φωτισμού αυξάνονται σημαντικά. Τέλος, την έκθεση επισημαίνεται ότι ο Δήμος Έγινας βρίσκεται από το Μάρτιο του 2026 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, γεγονός που καθιστά πιο επιτακτική την εύρυθμη λειτουργία των βασικών δημοτικών υποδομών και υπηρεσιών. Να το διορθώσω αυτό, 9 Τρίτου του 2026 είναι απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας. Περισσότεροι από 150 εκπρόσωποι της τουριστικής βιομηχανίας από όλο τον κόσμο θα επισκεφθούν την Έγινα. Η υποδοχή τους θα γίνει στην Πέρδικα. Στις 25 Ιουνίου 2026 το νησί θα επισκεφθούν περισσότεροι από 170 εκπρόσωποι της τουριστικής βιομηχανίας από όλο τον κόσμο, στο πλαίσιο της Διεθνούς Διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. η Έγινα επιλέχθηκε ως ένας από τους σταθμούς φιλοξενίας της μεγάλης τουριστικής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της διεθνούς αγοράς τουρισμού από διάφορες χώρες. Σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση από το Γραφείο Δημάρχου στη Δημοτική Επιτροπή, η επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Στόχος είναι οι επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά την πολιτιστική κληρονομιά της Έγινας, τις τοπικές παραδόσεις, τη γαστρονομία και τα προϊόντα που συνθέτουν τη μοναδική ταυτότητα του τόπου. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators στο νησί θεωρείται ότι θα προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τον προορισμό, τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Έγινας. Η υποδοχή των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί στην Πέρδικα, όπου θα παρακολουθήσουν παρουσίαση παραδοσιακών χωρών. Θα ενημερωθούν για τα σημεία ενδιαφέροντος του νησιού μέσω ειδικού αγγλόφων τουριστικού οδηγού και θα γνωρίσουν τοπικά προϊόντα με ιδιαίτερη έμφαση στο φιστί και γίνης και τα παραδοσιακά γλυκά. Το θέμα συζητήθηκε και ψηφίστηκε ομόφωνα στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου 2026. Τα μέλη της Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα εξειδικευμένη δαπάνη ύψους 4.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24 και 13% προκειμένου να υλοποιηθούν δράσεις προβολής και φιλοξενίας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Η νέα 12ετή σύμβαση με τον ΕΣΔΑ για τη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων και η παλιά 10ετή του 2021. Την έγκριση του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με τον ειδικό διαβαθμιστικό σύνδεσμο νομού Αττικής, τον ΕΣΝΑ, προχώρησε ομόφωνα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίασή της στις 16 Ιουνίου 2026. Η απόφαση αφορά την υλοποίηση δράσεων για τη χωριστή συλλογή και διαχείριση βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Το αντικείμενο της σύμβασης και ο εξοπλισμός. Αντικείμενο της 12ετούς διάρκειας σύμβασης είναι η ανάπτυξη δικτύου καφέ κάδων με στόχο την εκτροπή των οργανικών αποβλήτων από την ταφή τους στους χώρους υγειονομικής ταφής Χιτά και την παραγωγή υψηλής ποιότητας κομπόστ. Βάσει των όρων της συμφωνίας, ο ΕΣΝΑ αναλαμβάνει να διαθέσει στο Δήμο Έγινας χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα τον απαραίτητο εξοπλισμό συλλογής. Συγκεκριμένα, η προμήθεια περιλαμβάνει 368 καφέ κάδους χωρητικότητας 240 λίτρων, 76 καφέ κάδους χωρητικότητα 300 επίσης 40 λίτρων. Τα απόβλητα που εντάσσονται στο πρόγραμμα ορίζονται αποκλειστικά ως τα βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιέτησης. Υποχρεώσεις των συμβαλλωμένων μερών, η λειτουργία του δικτύου και η αποκομιδή των βιοαποβλήτων θα πραγματοποιείται με ευθύνη και προσωπικό του Δήμου Έγινας. Παράλληλα, ο Δήμος υποχρεούται να μεριμνά για την ασφαλή φύλαξη του εξοπλισμού, να καθορίσει τα σημεία τοποθέτησης των κάδων και να προχωρήσει σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών. Από την πλευρά του ΕΣΝΑ, πέρα από την παροχή του εξοπλισμού, αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση της προμήθειας μέσω ένταξης σε προγράμματα όπως το ΕΣΠΑ, καθώς και τη συνδιαμόρφωση των κατευθύνσεων για την εκπαίδευση των δημοτών. Παρακολούθηση και ρήτρες. Για την επίβλεψη της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης συγκροτείται τριμελής κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία αποτελείται από δύο εκπροσώπους του ΕΣΝΑ και έναν εκπρόσωπο του Δήμου Έγινας. Ως εκπρόσωπος του Δήμου στην Επιτροπή ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος Εθνικών Υπηρεσιών κ. Δημήτριος Καραγιάννης. Η σύμβαση προβλέπει την επιβολή ποινικών ρητρών έως 10% της αξίας του εξοπλισμού σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης των όρων. Επιπλέον, ορίζεται ότι σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης απόκλησης από τους στόχους ανακύκλωσης για δύο συναπτά έτη, εάν διαπιστωθεί η ρήψη άλλων ειδών αποβλήτων στους καφέ κάδους, ο ΕΣΝΑ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή του εξοπλισμού. Η νέα σύμβαση υπογράφηκε πριν εκπνεύσει δεκαετής που είχε υπογραφεί το 2021. Στις 17 Ιουνίου 2021 είχε υπογραφεί δεκαετή σύμβαση του ΕΣΝΑ με το Δήμο Έγινας με τίτλο «Δράσεις χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων στους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής». Εκείνη η σύμβαση είχε υπογραφεί από τον τότε πρόεδρο του ΕΣΝΑ, κύριο Βασίλη Κόκαλη και το Δήμαρχο Έγινας κύριο Γιάννη Ζορμπά. Είχε προηγηθεί μια σύμβαση με τον ΕΣΝΑ για τους καφέ κάδους το αυτοκίνητο των βιοαποβλήτων στις 31 Ιουλίου 2020, οπότε και είχε εγκριθεί το σχετικό σχέδιο. Το αυτοκίνητο που παρέλαβε ο Δήμος Έγινας, όπως και 66 Δήμοι της Αττικής, δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ, ενώ κάποιοι από τους καφέ κάδους εμφανίστηκαν κατά διαστήματα σε κάποια σημεία του νησιού. Το πρόγραμμα δεν λειτουργήσε βέβαια όπως θα έπρεπε. Σε εκκρεμότητα η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ και το ζήτημα με το όχημα αποκομιδής. Σε εκκρεμότητα παραμένει η δημιουργία της μονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ στην Έγινα, καθώς δεν έχουν υπάρξει νεότερες εξελίξεις γύρω από το θέμα. Το σχετικό πρόγραμμα βασιζόταν σε δύο κεντρικούς άξονες. Πρώτος άξονας προβλέπει την παροχή ειδικών καφέ κάδων και οχημάτων συλλογής στους Δήμους. Ο Δήμος Έγινας παρέλαβε το καλοκαίρι του 2020 από την Περιφέρεια Αττικής 45 καφέ κάδους και ένα απορριμματοφόρο. Ωστόσο, έχει επισημανθεί επανειλημμένα ότι το μέγεθος του συγκεκριμένου οχήματος καθιστά αδύνατη την αποκομιδή στους δρόμους του νησιού, με αποτέλεσμα οι κάδοι να παραμένουν σε αδράνεια. Ο δεύτερος άξονας αφορούσε τη δημιουργία ενός δικτύου αποκεντρωμένων μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ διαδημοτικού χαρακτήρα σε συνεργασία του ΕΣΝΑ με τις τοπικές κοινωνίες. Μία από αυτές τις μονάδες είχε σχεδιαστεί να κατασκευαστεί στην Έγινα στο πλαίσιο συνεργασίας, διαδημοτικής συνεργασίας με το Αγκίστρι. Από τον Οκτώβριο του 2022, όταν δημοσιεύθηκαν στο Έγινα Πόρταλ οι πρώτες πληροφορίες για τη δημιουργία τεσσάρων τέτοιων μονάδων στην περιφερειακή ενότητα νήσων, δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη ενημέρωση για την πορεία του έργου, αν βέβαια πια αυτό υφίσταται.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι 2:30.
0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μια ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία προσέθεσε στο ενεργητικό του ο Άντωνης Ζαμπέλης, πραγματοποιώντας την πρώτη του εμφάνιση με την Εθνική Ομάδα Ανδρών στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Βόλο. Σύμφωνα με τον Σέγας, ο αθλητής ήταν ο νεότερος σε ηλικία μεταξύ όλων των ανδρών που συμμετείχαν στη διοργάνωση, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο αξιοσημείωτη την παρουσία του σε ένα τόσο υψηλού επίπεδου ανταγωνισμό. Παρά τις αυξημένες υποχρεώσεις της φετινής χρονιάς λόγω των πανελλαδικών εξετάσεων και χωρίς να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση, ο Ζαμπέλης κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στη διοργάνωση και να σταθεί με αξιώσεις απέναντι σε πολύ πιο έμπειρους αθλητές. Όπως ανέφερε ο προπονητής του Συλλόγου Βασίλης Ζαμπέλης, υπήρχε η εκτίμηση ότι ο νεαρός αθλητής ίσως εμφανιζόταν επιφυλακτικός απέναντι σε αντιπάλους με σημαντικά καλύτερες επιδόσεις και μεγαλύτερη εμπειρία. Ωστόσο, μέσα στον αγώνα απέδειξε το αντίθετο, ξεκινώντας δυναμικά από τα πρώτα μέτρα και δείχνοντας αγωνιστική ωριμότητα. Η προσπάθειά του συνοδεύτηκε από νέο ατομικό ρεκόρ στα 9-17, επίδοση που το φέρνει στην κορφή της ελληνικής κατάταξης στην κατηγορία K20, στην οποία ανήκει ηλικιακά. Το βλέμμα πλέον στρέφεται στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί σε 2 εβδομάδες στα Τρίκαλα, όπου υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες για ακόμη καλύτερη επίδοση. Η διοίκηση και οι άνθρωποι του Συλλόγου συγχαίρουν τον Αντώνη Ζαμπέλη για την εξαιρετική του εμφάνιση και του εύχονται καλή συνέχεια στη φετινή αγωνιστική του πορεία.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: Μνήμης ρυθμός, μια βραδιά πολιτισμού και αναγνώρισης. Ο Δήμος Έγινας τίμησε την κυρία Φλόρα Λιφαντή για την προσφορά της. Η ετήσια μουσικοχορευτική παράσταση της χορευτικής ομάδας του Συλλόγου Γυναικών Έγινας με τίτλο «Μνήμης ρυθμός» που φιλοξενήθηκε στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ανδρέα Δέλτα Καψάλη το βράδυ της 4ης 17 Ιουνίου εξελίχθηκε σε μια κορυφαία στιγμή μνήμης και αναγνώρισης, καθώς ο Δήμος Έγινας και ο Σύλλογος επιφύλασαν μια μεγάλη έκπληξη, την επίσημη βράβευση της επιδεκαετίας τηλοβάτιδας του Συλλόγου και του Νησιού, κυρία Φλόρα Λιφαντή. Την εκδήλωση προλόγησε η πρόεδρος του Συλλόγου, κυρία Φλόρα Λιφαντή, η οποία έδωσε το έναυσμα για την ατμόσφαιρα της βραδιάς.
1: Όπως ο ρυθμός της καρδιάς μας μας δίνει ζωή, έτσι και ο ρυθμός της μουσικής μας ανεβάζει ψηλά, μας δίνει χαρά και μας προτρέπει να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να θυμηθούμε και να ξαναζωντανέψουμε χορούς λεβέντικους, πολεμικούς, ερωτικούς, της ξενιτιάς, νησιώτικους, χασάπικο και καλαματιανό, τσάμικο. Έχει της Θράκης, της Μακεδονίας και της Ηπείρου, να μην ξεχάσουμε καμιά περιοχή, και ο κάθε χορός έχει το χαρακτηριστικό του γνώρισμα, το γνώρισμα της κοινωνίας και των συνηθιών του κάθε τόπου. Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν ότι η μελωδία χωρίς το ρυθμό είναι άτακτη, αδρανής και σκοτεινή, ενώ με το ρυθμό γίνεται ρωμαλαία, ενεργητική και σαφής. Όπως η αρμονία της φύσης μας προσφέρει χαρά, γαλήνη, με τους μοναδικούς συνδυασμούς που μας χαρίζει, πιστεύω πως και η αρμονία της μουσικής, του χορού και του τραγουδιού μαζί με την ομορφιά του χώρου και του δειλινού θα χαρίσει σε όλους μας απόψε μια υπέροχη βραδιά. Γι' αυτό σας καλέσαμε και σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που τιμάτε με την παρουσία σας τη μουσικοχορευτική μας παράσταση, για να ξεφύγουμε για λίγο από την καθημερινότητα και να γευτούμε τη χαρά των ρυθμών της ζωής, ζωντανεύοντας μνήμες από Κρήτη, Μακεδονία, Θράκη, Πελοπόννησο, από νησιά. Όλη η Ελλάδα είναι ένας ρυθμός ζωής, χαράς και δημιουργίας. Όταν ομονοούμε, μονιάζουμε, φιλιώνουμε, σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Ευχαριστώ όλες και όλους τους χορευτές, χορεύτριες, μικρούς και μεγάλους, που με αφοσίωση και επιμέλεια είναι εδώ για να μας προσφέρουν τους δικούς τους ρυθμούς με αγάπη, που τιμά πρώτα τους ίδιους, αλλά κυρίως τους εμπνευσμένους τους δάσκαλους, τον Αντώνη και τη Φλόρα. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο που είναι μαζί μας απόψε, τον πατέρα Αμφιλόχιο και τον πατέρα Νικόλαο, την αντιδήμαρχο κυρία Όλγα Πετρίτη, τον αντιδήμαρχο πολιτισμού και πρόεδρο του Φιστίκη Φεστ, κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη. Ευχαριστούμε και τον κύριο Ζάκη Σακιώτη, πρώην δήμαρχο. Επίσης, όλους τους προέδρους και φορείς των συλλόγων που είναι απόψε κοντά μας. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την κυρία Σίλα Αλεξίου, δεν την έχω. Πού είναι, Σίλα? Είναι και η Σίλα Αλεξίου, αλλά δεν την βλέπω. Η οποία είναι πρόεδρος των φίλων του Ιδρύματος και κάθε χρόνο έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία, γι' αυτό και την ευχαριστώ ιδιαίτερως. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά και τώρα να δείτε την παράστασή μας, να τη χαρείτε και να διασκεδάσετε με την αρμονία και με τους ρυθμούς της καρδιάς και της ψυχής και της ζωής. Πριν να αρχίσει, θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Δήμαρχο, αν μπορούσε να μας πει ένα καλό όρισμα.
2: Σεβαστοί πατέρες, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η απόψινή βραδιά έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Ο Δήμος Έγινας, σε συνεργασία με μέλη του Συλλόγου Γυναικών Έγινας και ανθρώπους που πορεύτηκαν μαζί της όλα αυτά τα χρόνια, αποφάσισε να κάνει μια μικρή έκπληξη σε μια μεγάλη κυρία του τόπου μας. Μια έκπληξη που γεννήθηκε από την ανάγκη να εκφράσουμε δημόσια την ευγνωμοσύνη, την αγάπη και το σεβασμό μας σε μια γυναίκα που επί δεκαετίες προσέφερε ακούραστα στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της Έγινας. Απόψε, ο τόπος μας τιμά μία από τις πιο φωτεινές και αγαπητές μορφές του. Τιμά μια γυναίκα που η ζωή της είναι άρρηκτα δεμένη με την ιστορία, την κοινωνία και τον πολιτισμό του νησιού μας. Μια γυναίκα που στάθηκε και στέκεται παρούσα, ενεργή και δημιουργική, σταθερά, μέσα στις μεγάλες αλλαγές που γνώρισε η Έγινα τις τελευταίες δεκαετίες. Ενώ άφησε το δικό της ανεξίτηλο αποτύπωμα στον τόπο που αγάπησε όσο λίγη. Θυμά την κυρία Φλόρα Λιφαντή. Την κυρία Φλόρα της Έγινας.

μια γυναίκα για την οποία η προσφορά δεν υπήρξε ποτέ υποχρέωση, αλλά τρόπος ζωής. Η Φλόρα Αλιφαντή γεννήθηκε στις 18 Απριλίου 1942, μέσα στα δύσκολα χρόνια της κατοχής. Μεγάλωσε στην οδό Αφέας, σε ένα φτωχικό αλλά γεμάτο αγάπη σπίτι, ως το τέταρτο παιδί μιας πολύτεχνης οικογένειας, που πάλεψε με αξιοπρέπεια για να επιβιώσει. Ο πατέρας της, επιστρέφοντας από το αλβανικό μέτωπο, στάθηκε στήριγμα της οικογένειας, δουλεύοντας ακόραστα για να εξασφαλίσει τα απαραίτητα στα δύσκολα χρόνια της πείνας. Μέσα σε εκείνες τις στερήσεις, η μικρή Φλόρα μεγάλωνε με την αθωότητα της παιδικής ηλικίας. Θυμάται ακόμη τους Γερμανούς στρατιώτες να τις σηκώνουν στους ώμους και να τις προσφέρουν σοκολάτες, εικόνες που η παιδική της ψυχή δεν μπορούσε ποτέ να ερμηνεύσει, αλλά που σήμερα αποτελούν ζωντανές μαρτυρίες μιας εποχής που σημάδεψε ολόκληρες γενιές. Σε ηλικία 7 ετών, περνά την πόρτα του πρώτου δημοτικού σχολείου Έγινας, κρατώντας την Πάνη Νησάκα, την Πλάκα και το κοντήλι της. Ήταν χρόνια δύσκολα, χρόνια όπου πολλά παιδιά πήγαιναν ξυπόλυτα στο σχολείο, όμως η φτώχεια δεν κατάφερε ποτέ να περιορίσει τη δική της δίψα για μάθηση. Ξεχώρισε γρήγορα για την εργατικότητα, την ευγένεια και το ήθος της. Η αγαπημένη της δασκάλα, η Νίκη Λεούση, διέκρινε από νωρίς τις αρετές της και της εμπιστευόταν ευθύνες που σπάνια κάποιος θα εμπιστευόταν σε ένα παιδί. Κι όμως, αυτές οι ευθύνες που καλλιέργησαν μέσα της το αίσθημα της δικαιοσύνης και της προσφοράς. Συνέχισε στο γυμνάσιο, που τότε στεγανζόταν στο ιστορικό κυβερνείο, την περίφημη καζάρμα. Εκεί, δίπλα στην αγαπημένη και αχώριστη φίλη της Χρυσούλα, διαμόρφωσε τον χαρακτήρα και τις αξίες που τη συνόδευσαν σε όλη της τη ζωή. Ήταν καλή μαθήτρια, αλλά και ζωηρή, γεμάτη ενέργεια και όρεξη για ζωή. Η αγάπη της για τα γράμματα συνδυαζόταν πάντα με την αγάπη της για τον αθλητισμό. Πέτυχε στις εισαγωγικές εξετάσεις τόσο της νομικής όσο και της Παντίου. Επέλεξε να φοιτήσει στην Πάντιο, πραγματοποιώντας ένα μεγάλο όνειρο. Οι συνθήκες όμως της εποχής δεν της επέτρεψαν να συνεχίσει τις σπουδές της πέρα από το πρώτο έτος και έτσι επέστρεψε στην Έγινα. Πολλές ήταν οι γυναίκες που έκαναν τότε παρόμοιες θυσίες βάζοντας τις υποχρεώσεις πάνω από τις προσωπικές τους φιλοδοξίες. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Αθήνα έζησε στο εκκλησιαστικό οικοτροφείο Νέου Φαλήρου, ενώ παράλληλα παρακολούθησε μαθήματα κατηχήτριας και υπηρέτησε ως δασκάλα κατηχητικού, προσφέροντας από νεαρή ηλικία γνώσεις, αξίες και αγάπη στα παιδιά. Το 1962 παντρεύτηκε στην Έγινα τον αγαπημένο της σύντροφο ζωής, τον Αντώνη Αλιφαντή. Έναν άνθρωπο με τον οποίο συμπορεύτηκαν για δεκαετίες, δημιουργώντας μια οικογένεια γεμάτη αγάπη, αλληλοσεβασμό και προσφορά. Το 1963 διορίστηκε στον ΟΤΕ, όμως σύντομα ακολούθησε το δρόμο που πραγματικά αγαπούσε, το δρόμο της παιδείας και της κοινωνικής προσφοράς. Βοήθησε αμέτρητα παιδιά στα μαθήματά τους, αρχικά τα ανήψια της και συνέχεια πολλά ακόμη παιδιά της Έγινας. Και επειδή η ίδια αγαπούσε βαθιά τον αθλητισμό και ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο, συχνά τα μαθήματα έκλειναν με παιχνίδι και γέλια στην αυλή. Παράλληλα, μέσα από το κατηχητικό φιλέο προετοίμαζε παιδιά για τις εισαγωγικές εξετάσεις του γυμνασίου, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εκπαιδευτική τους πορεία. Το 1974 αποφάσισε να ασχοληθεί ενεργά με τα κοινά και εκλέχθηκε Δημοτική Σύμβουλος Επιδημαρχίας Χρήστο Αξιώτη. Ήταν η φυσική συνέχεια μιας πορείας προσφοράς που δεν περιοριζόταν ποτέ στο προσωπικό συμφέρον. Το 1978, μαζί με μια ομάδα δραστήριων γυναικών, ίδρυσε το Σύλλογο Γυναικών Έγινας, ένα σύλλογο που αποτέλεσε σημείο αναφοράς για το νησί, με στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, την διατήρηση των τοπικών εθήμων και την ενδυνάμωση των γυναικών και της οικογένειας. Ένα σύλλογο που συνεχίζει μέχρι σήμερα να προσφέρει σημαντικό έργο, κουβαλώντας μέσα του το όραμα εκείνων των πρώτων γυναικών. Διετέλεσε πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Λυκείου Έγινας, άνοιξε το βιβλιοπωλείο Φλόρα στην οδό Αφέας, στήριξε τη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου της Αθλητικής Ένωσης Έγινας
Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Φίλων του Λαογραφικού Μουσείου, πρόεδρος της επαγγελματικής για δύο θητείες και πρόεδρος των δύο πρώτων Έγινα Φιστίκη Φεστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στη θεμελίωση ενός θεσμού που σήμερα αποτελεί σημείο αναφοράς για το νησί μας. Κι όμως, όσο σημαντικές και αν είναι όλες αυτές οι διακρίσεις και οι δράσεις, όσοι γνωρίζουν πραγματικά την κυρία Φλόρα, ξέρουν ότι το μεγαλύτερο έργο της βρίσκεται αλλού. Βρίσκεται στην οικογένεια που δημιούργησε, στην κόρη της, στα εγγόνια της, στα δισεγγονά της. Στους ανθρώπους που μεγάλωσαν κοντά της και έμαθαν από το παράδειγμά της τι σημαίνει αξιοπρέπεια, εργατικότητα, αγάπη και φιλότιμο. Γιατί η κυρία Φλόρα δεν δίδαξε μόνο με τα λόγια της, δίδαξε με τη ζωή της, με την ανοιχτή της αγκαλιά, με τη διάθεση να βοηθήσει χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα, με την ευγένεια, τη διακριτικότητα και την αρχοντιά που τη χαρακτηρίζουν μέχρι σήμερα. Για πολλές γενιές εγγενητών υπήρξε μια σταθερή παρουσία, ένα πρόσωπο που ενέπνεε εμπιστοσύνη, που πρόσφερε λύσεις, που έδινε χρόνο, συμβουλή, φροντίδα και αγάπη. Ένας άνθρωπος που δεν μέτρησε ποτέ την προσφορά του με αξιώματα ή τίτλους, αλλά με το χαμόγελο των ανθρώπων που βοήθησε. Κυρία Φλόρα Λιφαντή, απόψε δεν τιμούμε μόνο την πολυετή προσφορά σας, τιμούμε το χαρακτήρα σας, την καλοσύνη σας, την ακεραιότητά σας, την αγάπη σας για την Έγινα και τους ανθρώπους της. Σας ευχαριστούμε, γιατί αποτελείτε ένα φωτεινό παράδειγμα ήθους, ανιδιοτέλειας και κοινωνικής ευθύνης. Σας ευχαριστούμε γιατί μας θυμίζετε πως η πραγματική προσφορά δεν κάνει θόρυβο. Χτίζει αθόρυβα γέφυρες ανάμεσα στους ανθρώπους και αφήνει πίσω της ένα αποτύπωμα που δεν σβήνει στον χρόνο. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα γεροί, δυνατοί και περιτριγισμένοι από την αγάπη της υπέροχης οικογένειάς σας και ολόκληρης της Έγινας. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς και εγώ εκτός χαρτιού. Εγώ προσωπικά την ευχαριστώ ιδιαίτερα για την αδιάλειπτη και αδιάκοπη εμφάνιση που μου δίνετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Όλη η Ελλάδα είναι ένας ρυθμός ζωής, χαράς και δημιουργίας. Όταν ομονοούμε, μονιάζουμε, φιλώνουμε, σεβόμαστε το ένα τον άλλον. Η χορευτική ομάδα υπό την καθοδήγηση των εμπνευσμένων δασκάλων Αντώνη Χναράκη και Φλόρας Κλαβά παρέσυρε το κοινό σε ένα αυθεντικό σεριάνι στην ελληνική παράδοση. Από τους λεβέντικους και πολεμικούς χορούς μέχρι τα τραγούδια της Ξενιτιάς, τα Νησιώτικα, το Χασάπικο, το Καλαματιανό και το Τζάμικο, η σκηνή πλημμύρισε με χρώματα και ρυθμούς από την Κρήτη, τη Μακεδονία, τη Θράκη, την Πελοπόννησο, την Ήπειρο και τα νησιά. Τις φορεσιές επιμελήθηκε η κυρία Μαρίνα Χριστοφάκη. Οι κορυφαίοι μουσικοί Σταυρούλα Δαλιάνη στο τραγούδι, ο Γιώργος Μαρινάκης στο βιολί, ο Κώστας Μερετάκης στα κρουστά, ο Ηλίας Μαυρίκης στο λαούτο, ο Βαγγέλης Ψαθάς στο ζουρνά και στο κλαρίνο και ο Βαγγέλης Ζήμνας στο ζουρνά αποθεώθηκαν προσφέροντας ένα σπάνιο παραδοσιακό άκουσμα κάτω από το γεννήτικο δειλινό. Η βραδιά έκλεισε σε κλίμα εφορίας με τους θεατές να γεύονται τη χαρά των ρυθμών, της παράδοσης και να ανανεώνουν το ραντεβού τους για τις επόμενες πολιτιστικές δράσεις του νησιού, έχοντας τις αποσκευές τους τις καλύτερες αναμνήσεις και ένα σπουδαίο μάθημα ζωής και ανιδιοτέλειας.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Το σκοτάδι το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας, χωρίς πύλας και υποδομές, με σπασμένα φωτιστικά και λακκούπες στο ξεκίνημα του καλοκαιριού. Με το χειρότερο δυνατό τρόπο υποδέχεται την τουριστική περίοδο το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Μια πολύτιμη και σύγχρονη υποδομή για το νησί παρουσιάζει σήμερα μια εικόνα πλήρους εγκατάλειψης, βυθισμένη στο σκοτάδι, γεμάτη φθορές, προκαλώντας την έντονη αγανάκτηση κατοίκων και επαγγελματιών. Σε ρεπορτάζ του Έγινα Πόρταλ το βράδυ της Πέμπτης αποτυπώθηκε η θλιβερή και άκρως επικίνδυνη πραγματικότητα ενός δημόσιου έργου που αντί να αποτελεί μοχλό ανάπτυξης έχει μετατραπεί σε παγίδα για τους ανυποψίαστους επισκέπτες. Σκοτάδι, κατεστραμμένες υποδομές και παγίδες. Από την είσοδο του λιμένα στην περιοχή των εκδοτηρίων μέχρι και τον κόκκινο φανό στην άκρη της Προβλήτας, η κατάσταση είναι αποκαρδιωτική. Ανύπαρκτος φωτισμός. Όλες οι λάμπες είναι σβηστές, αν υπάρχουν. Τα περισσότερα φωτιστικά σώματα στους στήλους είτε έχουν καταστραφεί ολοσχερώς είτε είναι σπασμένα. Το μοναδικό φως στην περιοχή προέρχεται από τα παρακείμενα καταστήματα και τα δεκάδες στιοφόρα σκάφη που δένουν στην Προβλήτα. Διαλυμένος εξοπλισμός, βασικές υποδομές για την ασφάλεια και την υγιεινή παρουσιάζουν εικόνα διάλυσης. Μια πυροσβεστική φωλιά βρίσκεται κατεστραμμένη σε κοινή θέα, ενώ ένας κάδος απορριμμάτων παραμένει παρατημένος και σπασμένος, χωρίς καν να έχει απομακρυνθεί από τη θέση του. Δεν υπάρχει καμία απολύτως παροχή πύλας για την εξυπηρέτηση των σκαφών, αφήνοντας το λιμάνι χωρίς βασικές υπηρεσίες. Διάσπαρτες λακκούβες και φθορές. Αν και σε ένα σημείο μετά την είσοδο υπάρχει προστατευτικό πλέγμα και ένα μηχάνημα έργου του Δήμου Έγινας που μαρτυρούν ενδεχομένως την εκτέλεση κάποιων εργασιών, οι φθορές στο σώμα της Προβλήτας παραμένουν διάσπαρτες. Λακκούβες, σπασίματα σε ανοδομές και εκτεθειμένες σωλήνες συνθέτουν το σκηνικό. Μέσα στα σκοτάδια αυτά τα προβλήματα γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνα για τη σωματική ακυρότητα των πεζών, ιδίως των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. Δύο κόσμοι στην ίδια προκυμαία. Η εικόνα του λιμανιού αποτελεί μια τεράστια παραφωνία για την Αγία Μαρίνα. Από τη μία πλευρά, η ιδιωτική πρωτοβουλία και τουριστική κίνηση γεμάτη ζωή, φωταγωγημένα καταστήματα και δεκάδες τουριστικά σκάφη. Από την άλλη, ένα ολοκένουργιο δημόσιο έργο ανίκανο να ανταποκριθεί στις στοιχειώδες ανάγκες ασφάλειας και λειτουργικότητας εκθέτει την περιοχή. Κι όμως τα σοβαρά προβλήματα είχαν επισημανθεί σε παλιότερο ρεπορτάζ του Έγινα Πόρταλ στις 11 Δεκεμβρίου 2025, όπου παρουσιάζονταν οι ροχμές και η καθίζηση στην ανοδομή. μαζί με την καταστροφή βασικών υποδομών για τη λειτουργία του. Σήμερα, 6 μήνες μετά, το λιμάνι παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα. Οι επαγγελματίες και οι κάτοικοι της Αγίας Μαρίνας δικαίως εκπέμπουν σήμα κινδύνου, καταγγέλλοντας το πρόβλημα. Είναι επιτακτική ανάγκη ο αρμόδιος φορέας, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, να παρέμβει άμεσα για την αποκατάσταση του φωτισμού, των υποδομών ασφαλείας και των επικίνδυνων βλαβών, προτού αυτή η ολιγορία οδηγήσει σε κάποιο ενδεχόμενο σοβαρό ατύχημα στην καρδιά της τουριστικής σεζόν. Επίσκεψη και εξενάγηση των συνέδρων του Συμβουλίου της Ευρώπης στο ιστορικό κυβερνείο της Αίγινας. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Παρατηρητήριο για τη Διδασκαλία της Ιστορίας της Ευρώπης του Συμβουλίου της Ευρώπης συνδιοργάνωσαν συμπόσιο ιστορίας με θέμα «Η Ευρωπαϊκή Διάσταση στα Εθνικά Εκπαιδευτικά Συστήματα». Στο πλαίσιο του συμποσίου, οι σύνεδροι επισκέφθηκαν το πρωί του Σαββάτου την Αίγινα και παρακολούθησαν μια ενδιαφέρουσα ξενάγηση στο ιστορικό κτίριο του κυβερνείου από την κυρία Άννα Γουλικούρδη. Προϊσταμένη του Τμήματος Αρχαιακής Έρευνας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και αναπληρώτρια προϊσταμένη ΓΑΚ Αργοσαρονικού. Μαζί με τους συνέδρους την Αίγινα επισκέφθηκε ο κ. Δημήτρης Σωτηρόπουλος, πρόεδρος της Εφορίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και πρόεδρος του Παρατηρητηρίου. Κατά την άφηξή του στο ιστορικό κτίριο του πρώτου κυβερνείου, τους ξένους και Έλληνες επισκέπτες υποδέχθηκε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Αίγινας κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
2: Εύχομαι να περάσετε μια όμορφη μέρα στο νησί μας. Βρίσκεστε στο πρώτο κυβερνείο. Στην πρώτη πρωτεύουσα του νέου ελληνικού κράτους. Ο Δήμος Αίγινας είναι κοντά σε ό,τι ενέργεια χρειαστείτε για αυτή την ανάγκηση. Και εύχομαι να είναι η επίσκεψή σας στο νησί μας, να είναι αποκομιδική.
0: Ο διπορικός στο γραφείο του Ιωάννη Καποδίστρια. Τη σκητάλη της αναλυτικής ξενάγησης πήρε η κυρία Άννα Κουλικούρδη, προϊσταμένη του Τμήματος Αρχαιακής Έρευνας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και αναπληρώτρια προϊστάμενη του ΓΑΚ Αργοσαρονικού. Η κυρία Κουλικούρδη εισήγαγε τους συνέδρους στην ιστορία του κτηρίου, κάνοντας ειδική μνήμα στην έκθεση που φιλοξενήθηκε εκεί το 2021 για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Η περιήγηση επικεντρώθηκε στην αίθουσα που αποτελούσε το προσωπικό γραφείο και το υπνοδωμάτιο του Ιωάννη Καποδίστρια. Οι επισκέπτες είδαν από κοντά το χώρο, ο οποίος έχει διαμορφωθεί με έπιπλα, καρέκλες, ακόμη και το σερβίτσιο τσαγιού που χρησιμοποιούσε ο ίδιος ο κυβερνήτης. Όπως εξήγησε η κυρία Κουλικούρδη, ο Καποδίστρια εγκαταστάθηκε στην Αίγινα τον Ιανουάριο του 1828 και παρέμεινε για 22 μήνες έως τον Οκτώβριο του 1829.
3: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος, είμαι πρόεδρος της Εφορίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και πρόεδρος του Παρατηρητηρίου για τη Διδασκαλία της Ιστορίας στην Ευρώπη που υπάγεται στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Είμαι εδώ κυρίως με τη δεύτερη ιδιότητά μου, ως πρόεδρος του Παρατηρητηρίου. Φιλοξενούμε στην Αθήνα αλλά και στην Αίγινα ένα μεγάλο συμπόσιο που αφορά τη σχέση της Ευρωπαϊκής, τη διδασκαλία μάλλον της Ευρωπαϊκής Ιστορίας στο σχολικό πρόγραμμα του γυμνασίου και του λυκείου. Με την ευκαιρία αυτή επισκεφτήκαμε με όλα τα μέλη του παρατηρητηρίου αλλά και τους συμμετέχοντες στο συμπόσιο. Επισκεφτήκαμε την Αίγινα και το κτίριο εδώ που υπήρξε το πρώτο κυβερνείο του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους την περίοδο του Καποδίστρια. Είχαμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε, να δείξουμε στους προσκεκλημένους μας ένα κομμάτι από αυτήν την ιστορία του πρώτου ελληνικού κράτους, που είναι ταυτόχρονα και ευρωπαϊκή ιστορία. Και υπήρξε, ομολογώ έτσι, και μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά τους, πολλές ερωτήσεις και πολλά πράγματα που θα πούμε και στη συνέχεια, κάνοντας εδώ έτσι τη βόλτα αυτή. Για μας είναι ιδιαίτερα σημαντικό να φιλοξενούμε το παρατηρητήριο στην Αθήνα και στην Ελλάδα, διότι δεν είναι σύνηθες. Συνήθως οι συναντήσεις μας γίνονται σχεδόν πάντα στο Στρασβούργο ή στο Παρίσι. Οπότε το γεγονός ότι σήμερα βρίσκονται εδώ είναι για μας ιδιαίτερα τιμητικό, καθώς μάλιστα η χώρα μέσω του ομιλούντος έχει και την προεδρία του παρατηρητηρίου αυτή την περίοδο.
0: Η επίσκεψη άφησε άριστες εντυπώσεις στους Ευρωπαίους συνέδρους, αναδεικνύοντας την Αίγινα ως ένα ζωντανό κύτταρο της ευρωπαϊκής ιστορικής μνήμης. Θεόδωρος Λιβάνιος. Αναμένονται στοιχεία από το Δήμο Αίγινας για τη δευτεροβάθμια δομή εκπαίδευση ειδικής αγωγής. Απάντηση με έγγραφό του στη Βουλή έδωσε στις 16 Ιουνίου ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος σχετικά με το αίτημα για την άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικής αγωγής στην Αίγινα για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου έχει ήδη ζητήσει στοιχεία από το Δήμο Αίγινας με εγγραφό της στις 25 Μαΐου 2026. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι μόλις παραληφθούν τα ζητούμενα στοιχεία θα επανέλθει με συμπληρωματική απάντηση προς τη Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι το θέμα έφτασε στη Βουλή μέσω αναφοράς που κατέθεσαν βουλευτές του ΚΚΕ μεταφέροντας αίτημα, το οποίο υπογράφεται από 160 γονείς και δαιμόνες, εκπαιδευτικούς και κατοίκους της Αίγινας. Με το αίτημα ζητείται η άμεση ίδρυση και στελέχωση δευτεροβάθμιας δομής ειδικής αγωγής, προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών του νησιού.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Πενταετής παράταση των αρχαιολογικών ερευνών στο Ελάνι Όρος. Την παράταση για ακόμη 5 χρόνια του αρχαιολογικού προγράμματος επιφανειακής και ανασκαφικής έρευνας στην κορφή του Ελάνι Όρου στην Αίγινα ενέκρινε το Υπουργείο Πολιτισμού, ανοίγοντας το δρόμο για τη συνέχιση της επιστημονικής διερεύνησης μιας περιοχής με ιδιαίτερη αρχαιολογική σημασία για το νησί. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, η Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή έλαβε άδεια για πενταετή παράταση του προγράμματος για
1: ακούτε
0: την περίοδο
1: το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι
0: στη συνεργασία 3. Με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και η επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος, η Διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, Στέλλα Χρυσουλάκη, ενώ επικεφαλής από πλευράς της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής είναι ο αρχαιολόγος Τομπίας Κραπ. Για το 2026 προβλέπεται η πραγματοποίηση εντατικής επιφανειακής έρευνας στις παρυφές του Ελάνι Όρους, καθώς και στις περιοχές Ανοβόδη, Κάτοβόδη και Σφεντούρη. Οι εργασίες αυτές αναμένεται να συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της ανθρώπινης παρουσίας και δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή κατά την αρχαιότητα. Η συνέχιση του ερευνητικού προγράμματος θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το Ελάνι Όρος αποτελεί έναν από τους πλέον εμβληματικούς αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπους της Αίγινας. Η περιοχή έχει συνδεθεί με τη λατρεία του Ελάνιου Διός και αποτελεί αντικείμενο συστηματικής έρευνας τα τελευταία χρόνια, με στόχο την αποκάλυψη νέων στοιχείων για την ιστορία και την αρχαιολογία του νησιού. Την απόφαση του Υπουργείου περιλαμβάνονται συγκεκριμένοι όροι για την υλοποίηση των εργασιών, όπως η ενημέρωση των ιδιοκτητών σε περίπτωση διέλευσης από ιδιωτικές εκτάσεις ή προστασία του περιβάλλοντος χώρους του Ιερού Ναού της Αναλήψεως, καθώς και η συντήρηση και μελέτη των ευρημάτων στο Μουσείο της Κολώνας. Η παράταση του προγράμματος εγκρίθηκε έπειτα από ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, επιβεβαιώντας σημασία της έρευνας και των μέχρι σήμερα αποτελεσμάτων της για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αίγινας. Η έκθεση κεραμικής χώμα έρχεται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας με περισσότερους από 70 δημιουργούς. Μία από τις σημαντικότερες εικαστικές διοργανώσεις του φετινού καλοκαιριού ετοιμάζεται να φιλοξενήσει η Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, καθώς προγραμματίζεται η πραγματοποίηση της

0: πουλιστικής κληρονομιάς της Αίγινας. Η έκθεση κεραμικής Χώμα έρχεται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας με περισσότερους από 70 δημιουργούς. Μία από τις σημαντικότερες εικαστικές διοργανώσεις του φετινού καλοκαιριού ετοιμάζεται να φιλοξενήσει η Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, καθώς προγραμματίζεται η πραγματοποίηση της μεγάλης ομαδικής έκθεσης κεραμικής με τίτλο Χώμα, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Η έκθεση σε ιδέα και επιμέλεια της Ήρδος Κρητικού αποτελεί μια ευρεία καταγραφή του σύγχρονου τοπίου της ελληνικής κεραμικής τέχνης και έχει ήδη συγκεντρώσει σημαντικό ενδιαφέρον κατά την παρουσίασή της στην Αθήνα. Στην Αίγινα αναμένεται να πλαισιωθεί από παράλληλες θερινές εκδηλώσεις, ενισχύοντας τον πολιτιστικό χαρακτήρα του φεστιβάλ. Στην έκθεση συμμετέχουν περισσότεροι από 70 σύγχρονοι Έλληνες εικαστικοί από κάθε γωνία της χώρας, από τη Βόρεια Ελλάδα έως την Κρήτη και από τα Επτάνησα έως τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αναδείξει τη διαχρονική σχέση της ελληνικής δημιουργίας με τον πυλό, τιμώντας παράλληλα τη μακρά παράδοση της Αίγινας στην κεραμική τέχνη. Σύμφωνα με το σκεπτικό της έκθεσης, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν σύγχρονα έργα από πυλό, αλλά και επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά δημιουργήματα, επώνυμα και ανώνυμα, τα οποία συνομιλούν με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν έργα ζωγραφικής που συνδέονται συμβολικά ή υλικά με το χώμα, δημιουργώντας ένα πολυδιάστατο πεδίο καλλιτεχνικού διαλόγου. Οι δημιουργοί που θα συμμετάσχουν αντλούν έμπνευση από την αρχαιότητα, τα χρηστικά και αναθεματικά αγγεία, τις παραδόσεις άλλων πολιτισμών αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή τέχνη. Μέσα από τα έργα τους αναδεικνύουν τη διαχρονική δύναμη της κεραμικής ως αυτόνομης μορφής καλλιτεχνικής έκφρασης. Η Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινα συνεχίζει με τον τρόπο αυτό το εικαστικό της πρόγραμμα, το οποίο τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνει σημαντικά αφιερώματα σε καλλιτέχνες που έζησαν και εργάστηκαν στο νησί, ενώ παράλληλα αναδεικνύει την ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα της Αίγινας. Η έκθεση Χώμα αναμένεται να αποτελέσει μία από τις κεντρικές πολιτιστικές εκδηλώσεις του φετινού καλοκαιριού στην Αίγινα, προσελκύοντας το ενδιαφέρον φίλων της τέχνης από το νησί και την ευρύτερη περιοχή.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

ανάθεση υπηρεσίας για την επισκευή βλαβών και συντήρησης του δημοτικού φωτισμού ύψους 29.000 ευρώ. Στο έγγραφο της σύμβασης, ο κωδικός αφορά σπόρους και δεντρίλια. Σύμβαση απευθείας ανάθεσης για την επισκευή βλαβών και συντήρησης του δημοτικού φωτισμού συνολικού προϋπολογισμού 29.884 ευρώ, υπέγραψε ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς στις 18 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση, το έργο αφορά όλες τις δημοτικές κοινότητες του Δήμου και θα υλοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Όπως επισημαίνεται, τα δίκτυα χαμηλής τάσης που τροφοδοτούν το δημοτικό φωτισμό είναι σε πολλές περιπτώσεις παλαιά και παρουσιάζουν συχνές διακυμάνσεις και πτώσεις τάσης, γεγονός που προκαλεί επαναλαμβανόμενες βλάβες και απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις. Στο άρθρο του Έγινα Πόρτελ παρουσιάζεται αναλυτικά ο πίνακας των ενεργειών που θα γίνουν. Είναι αντικατάσταση εναέριας καλωδίωσης δημοτικού φωτισμού, αντικατάσταση υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινου ιστού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, μεταφορά ιστών σε νέα θέση. Η δαπάνη θα βαρύνει τον άλλε του προϋπολογισμού του έτους 2026. Θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας και έχει καταχωρηθεί στον προϋπολογισμό με τίτλο «Επισκευή ευνηδίων βλαβών οδοφωτισμού». Ωστόσο, στη σχετική έρευνα που έκανε το Έγινα Πόρτελ, διαπίστωσε την ύπαρξη

0: λάθος τον άλλο που αναγράφεται τα σχετικά της σύμβασης, καθώς δεν αφορά επισκευή οδοφορισμού, αλλά προμήθεια σπόρων φυτών κτλ. Προφανώς είναι κάτι που έχει γίνει εκ παραδρομής, ωστόσο, επειδή είναι επίσημο έγγραφο σύμβασης, θα πρέπει να διορθωθεί το ταχύτερο. Είναι ένα έγγραφο στο οποίο υπάρχει υπογραφή του Δημάρχου από την πλευρά του Δήμου και υπογραφή του οικονομικού φορέα που αναλαμβάνει αυτή την υπηρεσία. Η μελέτη λοιπόν προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών, μεταξύ των οποίων η αντικατάσταση και συντήρηση φορεστικών σωμάτων, η επισκευή ηλεκτρικών πινάκων διανομής, όπως είπαμε προηγουμένως, η αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων πύλαρ, η αποκατάσταση καλωδιώσεων, η τοποθέτηση προστατευτικών καλωδίων, καθώς και εργασίες γείωσης και προστασίας των εγκαταστάσεων αποτροκτικά. Παράλληλα, προβλέπεται γενικότερη συντήρηση του δικτύου οδοφωτισμού, ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα που έχουν ισορρευτεί με την πάροδο του χρόνου και να βελτιωθεί η λειτουργία του συστήματος σε δρόμους, πλατείες, πάρκα, παιδικές γαράζ και κοινόχρηστους χώρους. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει εργασίες αντικατάστασης ενέργειας και υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίδινων ιστών φωτισμού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και μεταφορά ιστών σε νέες θέσεις, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο από τις υπηρεσίες του Δήμου. Η ποσότητα όλων αυτών, όπως είπαμε προηγουμένως, υπάρχει στο σχετικό πίνακα που δημοσιεύεται στο άρθρο. Οι εργασίες θα εκτελεστούν από εξειδικευμένο προσωπικό με τις απαραίτητες άδειες ηλεκτροτεχνικών εργασιών και εναέριων παρεμβάσεων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα μέτρα ασφάλειας τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους πολίτες. Σύμφωνα με το έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στόχος είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση των βλαβών που εμφανίζονται καθημερινά στο εκτεταμένο δίκτυο φωτισμού του νησιού, ιδιαίτερα καλοκαιρινή περίοδο, όταν η επισκεψιμότητα και οι ανάγκες φωτισμού αυξάνονται σημαντικά. Τέλος, την έκθεση επισημαίνεται ότι ο Δήμος Έγινας βρίσκεται από το Μάρτιο του 2026 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, γεγονός που καθιστά πιο επιτακτική την εύρυθμη λειτουργία των βασικών δημοτικών υποδομών και υπηρεσιών. Να το διορθώσω αυτό, 9 Τρίτου του 2026 είναι απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας. Περισσότεροι από 150 εκπρόσωποι της τουριστικής βιομηχανίας από όλο τον κόσμο θα επισκεφθούν την Αίγινα. Η υποδοχή τους θα γίνει στην Πέρδικα. Στις 25 Ιουνίου 2026 το νησί θα επισκεφθούν περισσότεροι από 170 εκπρόσωποι της τουριστικής βιομηχανίας από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της Διεθνούς Διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. Η Αίγινα επιλέχθηκε ως ένας από τους σταθμούς φιλοξενίας της μεγάλης τουριστικής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της διεθνούς αγοράς τουρισμού από διάφορες χώρες. Σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση από το Γραφείο Δημάρχου στη Δημοτική Επιτροπή, η επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Στόχος είναι οι επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά την πολιτιστική κληρονομιά της Αίγινας, τις τοπικές παραδόσεις, τη γαστρονομία και τα προϊόντα που συνθέτουν τη μοναδική ταυτότητα του τόπου. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators στο νησί θεωρείται ότι θα προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τον προορισμό, τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Αίγινας. Η υποδοχή των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί στην Πέρδικα, όπου θα παρακολουθήσουν παρουσίαση παραδοσιακών χωρών. Θα ενημερωθούν για τα σημεία ενδιαφέροντος του νησιού μέσω ειδικού αγγλόφων τουριστικού οδηγού και θα γνωρίσουν τοπικά προϊόντα με ιδιαίτερη έμφαση στο φιστί και γίνης και τα παραδοσιακά γλυκά. Το θέμα συζητήθηκε και ψηφίστηκε ομόφωνα στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου 2026. Τα μέλη της Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα εξειδικευμένη δαπάνη ύψους 4.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24 και 13% προκειμένου να υλοποιηθούν δράσεις προβολής και φιλοξενίας. Η νέα 12ετή σύμβαση με τον ΕΣΔΑ για τη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων και η παλιά 10ετή του 2021. Την έγκριση του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με τον ειδικό διαβαθμιστικό σύνδεσμο νομού Αττικής, τον ΕΣΝΑ, προχώρησε ομόφωνα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αίγινας κατά τη συνεδρίασή της στις 16 Ιουνίου 2026. Η απόφαση αφορά την υλοποίηση δράσεων για τη χωριστή συλλογή και διαχείριση βίου αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Το αντικείμενο της σύμβασης και ο εξοπλισμός. Αντικείμενο της 12ετούς διάρκειας σύμβασης είναι η ανάπτυξη δικτύου καφέ κάδων με στόχο την εκτροπή των οργανικών αποβλήτων από την ταφή τους στους χώρους υγειονομικής ταφής Χιτά και την παραγωγή υψηλής ποιότητας κομπόστ. Βάσει των όρων της συμφωνίας, ο ΕΣΝΑ αναλαμβάνει να διαθέσει στο Δήμο Αίγινας χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα τον απαραίτητο εξοπλισμό συλλογής. Συγκεκριμένα, η προμήθεια περιλαμβάνει 368 καφέ κάδους χωρητικότητας 240 λίτρων, 76 καφέ κάδους χωρητικότητα 300 επίσης 40 λίτρων. Τα απόβλητα που εντάσσονται στο πρόγραμμα ορίζονται αποκλειστικά ως τα βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιέτησης. Υποχρεώσεις των συμβαλλωμένων μερών, η λειτουργία του δικτύου και η αποκομιδή των βιοαποβλήτων θα πραγματοποιείται με ευθύνη και προσωπικό του Δήμου Αίγινας. Παράλληλα, ο Δήμος υποχρεούται να μεριμνά για την ασφαλή φύλαξη του εξοπλισμού, να καθορίσει τα σημεία τοποθέτησης των κάδων και να προχωρήσει σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών. Από την πλευρά του ΟΕΣΝΑ, πέρα από την παροχή του εξοπλισμού, αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση της προμήθειας μέσω ένταξης σε προγράμματα όπως το ΕΣΠΑ, καθώς και τη συνδιαμόρφωση των κατευθύνσεων για την εκπαίδευση των δημοτών. Παρακολούθηση γερίτρες. Για την επίβλεψη της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης συγκροτείται τριμελής κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία αποτελείται από δύο εκπροσώπους του ΕΣΝΑ και έναν εκπρόσωπο του Δήμου Αίγινας. Ως εκπρόσωπος του Δήμου στην Επιτροπή ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος Εθνικών Υπηρεσιών, κ. Δημήτριος Καραγιάννης. Η σύμβαση προβλέπει την επιβολή ποινικών ρητρών έως 10% της αξίας του εξοπλισμού σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης των όρων. Επιπλέον, ορίζεται ότι σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης απόκλησης από τους στόχους ανακύκλωσης για 2 συναπτά έτη, εάν διαπιστωθεί η ρήψη άλλων ειδών αποβλήτων στους καφέ κάδους, ο ΕΣΝΑ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή του εξοπλισμού. Η νέα σύμβαση υπογράφηκε πριν εκπνεύσει δεκαετής, που είχε υπογραφεί το 2021. Στις 17 Ιουνίου 2021 είχε υπογραφεί δεκαετής σύμβαση του ΕΣΝΑ με το Δήμο Αίγινας με τίτλο «Δράσεις χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων στους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής». Εκείνη η σύμβαση είχε υπογραφεί από τον τότε πρόεδρο του ΕΣΝΑ, κύριο Βασίλη Κόκαλη, και τον Δήμαρχο Αίγινας, κύριο Γιάννη Ζορμπά. Είχε προηγηθεί μια σύμβαση με τον ΕΣΝΑ για τους καφέ κάδους, το αυτοκίνητο των βιοαποβλήτων στις 31 Ιουλίου 2020, οπότε και είχε εγκριθεί το σχετικό σχέδιο. Το αυτοκίνητο που παρέλαβε ο Δήμος Αίγινας, όπως και 66 Δήμοι της Αττικής, δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ, ενώ κάποιοι από τους καφέ κάδους εμφανίστηκαν κατά διαστήματα σε κάποια σημεία του νησιού. Το πρόγραμμα δεν λειτουργήσε βέβαια όπως θα έπρεπε. Σε εκκρεμότητα η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ και το ζήτημα με το όχημα αποκομιδής. Σε εκκρεμότητα παραμένει η δημιουργία της μονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ στην Αίγινα, καθώς δεν έχουν υπάρξει νεότερες εξελίξεις γύρω από το θέμα. Το σχετικό πρόγραμμα βασιζόταν σε 2 κεντρικούς άξονες. Πρώτος άξονας προβλέπει την παροχή ειδικών καφέ κάδων και οχημάτων συλλογής στους Δήμους. Ο Δήμος Αίγινας παρέλαβε το καλοκαίρι του 2020 από την Περιφέρεια Αττικής 45 καφέ κάδους και ένα απορριμματοφόρο. Ωστόσο, έχει επισημανθεί επανειλημμένα ότι το μέγεθος του συγκεκριμένου οχήματος καθιστά αδύνατη την αποκομιδή στους δρόμους του νησιού, με αποτέλεσμα οι κάδοι να παραμένουν σε αδράνεια. Ο δεύτερος άξονας αφορούσε τη δημιουργία ενός δικτύου αποκεντρωμένων μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ διαδημοτικού χαρακτήρα σε συνεργασία του ΕΣΝΑ με τις τοπικές κοινωνίες. Μία από αυτές τις μονάδες είχε σχεδιαστεί να κατασκευαστεί στην Αίγινα στο πλαίσιο συνεργασίας, διαδημοτικής συνεργασίας με το Αγκίστρι. Από τον Οκτώβριο του 2022, όταν δημοσιεύθηκαν στο Αίγινα Πόρταλ οι πρώτες πληροφορίες για τη δημιουργία 4 τέτοιων μονάδων στην περιφερειακή ενότητα νήσων, δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη ενημέρωση για την πορεία του έργου, αν βέβαια πια αυτό υφίσταται.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαίτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Μια ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία προσέθεσε στο ενεργητικό του ο Άντωνης Ζαμπέλης, πραγματοποιώντας την πρώτη του εμφάνιση με την Εθνική Ομάδα Ανδρών στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Βόλο. Σύμφωνα με τον Σέγας, ο αθλητής ήταν ο νεότερος σε ηλικία μεταξύ όλων των ανδρών που συμμετείχαν στη διοργάνωση, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο αξιοσημείωτη την παρουσία του σε ένα τόσο υψηλού επίπεδου ανταγωνισμό. Παρά τις αυξημένες υποχρεώσεις της φετινής χρονιάς λόγω των πανελλαδικών εξετάσεων και χωρίς να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση, ο Ζαμπέλης κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στη διοργάνωση και να σταθεί με αξιώσεις απέναντι σε πολύ πιο έμπειρους αθλητές. Όπως ανέφερε ο προπονητής του Συλλόγου Βασίλης Ζαμπέλης, υπήρχε η εκτίμηση ότι ο νεαρός αθλητής ίσως εμφανιζόταν επιφυλακτικός απέναντι σε αντιπάλους με σημαντικά καλύτερες επιδόσεις και μεγαλύτερη εμπειρία. Ωστόσο, μέσα στον αγώνα απέδειξε το αντίθετο, ξεκινώντας δυναμικά από τα πρώτα μέτρα και δείχνοντας αγωνιστική ωριμότητα. Η προσπάθειά του συνοδεύτηκε από νέο ατομικό ρεκόρ στα 9-17, επίδοση που το φέρνει στην κορφή της ελληνικής κατάταξης στην κατηγορία K20, στην οποία ανήκει ηλικιακά. Το βλέμμα πλέον στρέφεται στο πανελλήνιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί σε 2 εβδομάδες στα Τρίκαλα, όπου υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες για ακόμη καλύτερη επίδοση. Η διοίκηση και οι άνθρωποι του Συλλόγου συγχαίρουν τον Άντωνη Ζαμπέλη για την εξαιρετική του εμφάνιση και του εύχονται καλή συνέχεια στη φετινή αγωνιστική του πορεία.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
0: Μνήμης ρυθμός, μια βραδιά πολιτισμού και αναγνώρισης. Ο Δήμος Έγινας τίμησε την κυρία Φλόρα Λιφαντή για την προσφορά της. Η ετήσια μουσικοχορευτική παράσταση της χορευτικής ομάδας του Συλλόγου Γυναικών Έγινας με τίτλο «Μνήμης ρυθμός», που φιλοξενήθηκε στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ανδρέα Δέλτα Καψάλη το βράδυ της Τετάρτης 17 Ιουνίου, εξελίχθηκε σε μια κορυφαία στιγμή μνήμης και αναγνώρισης, καθώς ο Δήμος Έγινας και ο Σύλλογος επιφύλασαν μια μεγάλη έκπληξη, την επίσημη βράβευση της επιδεκαετίας τηλεοβάτιδας του Συλλόγου και του Νησιού, κυρία Φλόρα Λιφαντή. Την εκδήλωση προλόγησε η πρόεδρος του Συλλόγου, κυρία Φλόρα Λιφαντή, η οποία έδωσε το έναυσμα για την ατμόσφαιρα της βραδιάς.
2: Όπως ο ρυθμός της καρδιάς μας μας δίνει ζωή, έτσι και ο ρυθμός της μουσικής μας ανεβάζει ψηλά, μας δίνει χαρά και μας προτρέπει να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να θυμηθούμε και να ξαναζωντανέψουμε χορούς λεβέντικους, πολεμικούς, ερωτικούς, της Ξενιτιάς, νησιώτικους, Χασάπικο και Καλαματιανό, Τσάμικο. Έχει της Θράκης, της Μακεδονίας και της Ηπείρου, να μην ξεχάσουμε καμιά περιοχή. Και ο κάθε χορός έχει το χαρακτηριστικό του γνώρισμα, το γνώρισμα της κοινωνίας και των συνηθιών του κάθε τόπου. Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν ότι η μελωδία χωρίς το ρυθμό είναι άτακτη, αδρανής και σκοτεινή, ενώ με το ρυθμό γίνεται ρωμαλαία, ενεργητική και σαφής. Όπως η αρμονία της φύσης μας προσφέρει χαρά, γαλήνη, με τους μοναδικούς συνδυασμούς που μας χαρίζει, πιστεύω πως και η αρμονία της μουσικής, του χορού και του τραγουδιού μαζί με την ομορφιά του χώρου και του διληνού θα χαρίσει σε όλους μας απόψε μια υπέροχη βραδιά. Γι' αυτό σας καλέσαμε και σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που τιμάτε με την παρουσία σας τη μουσικοχορευτική μας παράσταση, για να ξεφύγουμε για λίγο από την καθημερινότητα και να γευτούμε τη χαρά των ρυθμών της ζωής, ζωντανεύοντας μνήμες από Κρήτη, Μακεδονία, Θράκη, Πελοπόννησο, από νησιά. Όλη η Ελλάδα είναι ένας ρυθμός ζωής, χαράς και δημιουργίας. Όταν ομονοούμε, μονιάζουμε, φιλιώνουμε, σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Ευχαριστώ όλες και όλους τους χορευτές, χορεύτριες, μικρούς και μεγάλους, που με αφοσίωση και επιμέλεια είναι εδώ για να μας προσφέρουν τους δικούς τους ρυθμούς με αγάπη, που τιμά πρώτα τους ίδιους, αλλά κυρίως τους εμπνευσμένους τους δάσκαλους, τον Αντώνη και τη Φλόρα. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο που είναι μαζί μας απόψε, τον πατέρα Φιλόχιο και τον πατέρα Νικόλαο, την αντιδήμαρχο κυρία Όλγα Πετρίτη, τον αντιδήμαρχο πολιτισμού και πρόεδρο του Φιστίκη ΦΕΣΤ, κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη. Ευχαριστούμε και τον κύριο Ξάκη Σακιώτη, πρώην δήμαρχο. Επίσης, όλους τους προέδρους και φορείς των συλλόγων που είναι απόψε κοντά μας. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την κυρία Σίλα Αλεξίου, δεν την έχω. Πού είναι, Σίλα? Είναι και η Σίλα Αλεξίου, αλλά δεν την βλέπω. Η οποία είναι πρόεδρος των φίλων του Ιδρύματος και κάθε χρόνο έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία. Γι' αυτό και την ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Και τώρα να δείτε την παράστασή μας, να τη χαρείτε και να διασκεδάσετε με την αρμονία και με τους ρυθμούς της καρδιάς και της ψυχής και της ζωής. Πριν να αρχίσει, θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Δήμαρχο, αν μπορούσε να μας πει ένα καλωσόρισμα.
3: Σεβαστοί πατέρες, κύριοι αντιδήμαρχοι, κύριε δημοτικοί σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η απόψινή βραδιά έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Ο Δήμος Έγινας, σε συνεργασία με μέλη του Συλλόγου Γυναικών Έγινας και ανθρώπους που πορεύτηκαν μαζί της όλα αυτά τα χρόνια, αποφάσισε να κάνει μια μικρή έκπληξη σε μια μεγάλη κυρία του τόπου μας. Μια έκπληξη που γεννήθηκε από την ανάγκη να εκφράσουμε δημόσια την ευγνωμοσύνη, την αγάπη και το σεβασμό μας σε μια γυναίκα που επί δεκαετίες προσέφερε ακούραστα στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της Έγινας. Απόψε, ο τόπος μας τιμά μία από τις πιο φωτεινές και αγαπητές μορφές του. Τιμά μια γυναίκα που η ζωή της είναι άρρηκτα δεμένη με την ιστορία, την κοινωνία και τον πολιτισμό του νησιού μας. Μια γυναίκα που στάθηκε και στέκεται παρούσα, ενεργή και δημιουργική, σταθερά, μέσα στις μεγάλες αλλαγές που γνώρισε η Έγινα τις τελευταίες δεκαετίες. Ενώ άφησε το δικό της ανεξίτηλο αποτύπωμα στον τόπο που αγάπησε όσο λίγοι. Θυμά την κυρία Φλόρα Λιφαντή. Την κυρία Φλόρα της Έγινας.

0: μία γυναίκα για την οποία η προσφορά δεν υπήρξε ποτέ υποχρέωση, αλλά τρόπος ζωής. Η Φλόρα Αλιφαντή γεννήθηκε στις 18 Απριλίου 1942, μέσα στα δύσκολα χρόνια της κατοχής. Μεγάλωσε στην οδό Αφέας, σε ένα φτωχικό αλλά γεμάτο αγάπη σπίτι, ως το τέταρτο παιδί μιας πολύτεχνης οικογένειας, που πάλεψε με αξιοπρέπεια για να επιβιώσει. Ο πατέρας της, επιστρέφοντας από το αλβανικό μέτωπο, στάθηκε στήριγμα της οικογένειας, δουλεύοντας ακούραστα για να εξασφαλίσει τα απαραίτητα στα δύσκολα χρόνια της πείνας. Μέσα σε εκείνες τις στερήσεις, η μικρή Φλόρα μεγάλωνε με την αθωότητα της παιδικής ηλικίας. Θυμάται ακόμη τους Γερμανούς στρατιώτες να τις σηκώνουν στους ώμους και να τις προσφέρουν σοκολάτες, εικόνες που η παιδική της ψυχή δεν μπορούσε ποτέ να ερμηνεύσει, αλλά που σήμερα αποτελούν ζωντανές μαρτυρίες μιας εποχής που σημάδεψε ολόκληρες γενιές. Σε ηλικία 7 ετών, περνά την πόρτα του πρώτου δημοτικού σχολείου Έγινας, κρατώντας την Πάνη Νησάκα, την Πλάκα και το κοντήλι της. Ήταν χρόνια δύσκολα, χρόνια όπου πολλά παιδιά πήγαιναν ξυπόλυτα στο σχολείο, όμως η φτώχεια δεν κατάφερε ποτέ να περιορίσει τη δική της δίψα για μάθηση. Ξεχώρισε γρήγορα για την εργατικότητα, την ευγένεια και το ήθος της. Η αγαπημένη της δασκάλα, η Νίκη Λεούση, διέκρινε από νωρίς τις αρετές της και της εμπιστευόταν ευθύνες που σπάνια κάποιος θα εμπιστευόταν σε ένα παιδί. Κι όμως, αυτές οι ευθύνες που καλλιέργησαν μέσα της το αίσθημα της δικαιοσύνης και της προσφοράς. Συνέχισε στο γυμνάσιο, που τότε στεγανζόταν στο ιστορικό κυβερνείο, την περίφημη καζάρμα. Εκεί, δίπλα στην αγαπημένη και αχώριστη φίλη της Χρυσούλα, διαμόρφωσε τον χαρακτήρα και τις αξίες που τη συνόδευσαν σε όλη της τη ζωή. Ήταν καλή μαθήτρια, αλλά και ζωηρή, γεμάτη ενέργεια και όρεξη για ζωή. Η αγάπη της για τα γράμματα συνδυαζόταν πάντα με την αγάπη της για τον αθλητισμό. Πέτυχε στις εισαγωγικές εξετάσεις τόσο της νομικής όσο και της Παντίου. Επέλεξε να φοιτήσει στην Πάντιο, πραγματοποιώντας ένα μεγάλο όνειρο. Οι συνθήκες όμως της εποχής δεν της επέτρεψαν να συνεχίσει τις σπουδές της πέρα από το πρώτο έτος και έτσι επέστρεψε στην Έγινα. Πολλές ήταν οι γυναίκες που έκαναν τότε παρόμοιες θυσίες βάζοντας τις υποχρεώσεις πάνω από τις προσωπικές τους φιλοδοξίες. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Αθήνα έζησε στο εκκλησιαστικό οικοτροφείο Νέου Φαλήρου, ενώ παράλληλα παρακολούθησε μαθήματα κατηχήτριας και υπηρέτησε ως δασκάλα κατηχητικού, προσφέροντας από νεαρή ηλικία γνώσεις, αξίες και αγάπη στα παιδιά. Το 1962 παντρεύτηκε στην Έγινα τον αγαπημένο της σύντροφο ζωής, τον Αντώνη Αλιφαντή. Έναν άνθρωπο με τον οποίο... συμπορεύτηκαν για δεκαετίες δημιουργώντας μια οικογένεια γεμάτη αγάπη, αλληλοσεβασμό και προσφορά. Το 1963 διορίστηκε στον ΟΤΕ, όμως σύντομα ακολούθησε τον δρόμο που πραγματικά αγαπούσε, τον δρόμο της παιδείας και της κοινωνικής προσφοράς. Βοήθησε αμέτρητα παιδιά στα μαθήματά τους, αρχικά τα ανήψια της και συνέχεια πολλά ακόμη παιδιά της Έγινας. Και επειδή η ίδια αγαπούσε...
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 3:30.
0: Και γέλια στην αυλή. Παράλληλα, μέσα από το κατηχητικό φιλέο προετοίμαζε παιδιά για τις εισαγωγικές εξετάσεις του γυμνασίου, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εκπαιδευτική τους πορεία. Το 1974 αποφάσισε να ασχοληθεί ενεργά με τα κοινά και εκλέχθηκε Δημοτική Σύμβουλος Επιδημαρχίας Χρήστο Αξιώτη. Ήταν η φυσική συνέχεια μιας πορείας προσφοράς που δεν περιοριζόταν ποτέ στο προσωπικό συμφέρον. Το 1978, μαζί με μια ομάδα δραστήριων γυναικών, ίδρυσε το Σύλλογο Γυναικών Έγινας, ένα σύλλογο που αποτέλεσε σημείο αναφοράς για το νησί, με στόχο την ανάδειξη της πολιτικής κληρονομιάς, τη διατήρηση των τοπικών εθήμων και την ενδυνάμωση των γυναικών και της οικογένειας. Ένα σύλλογο που συνεχίζει μέχρι σήμερα να προσφέρει σημαντικό έργο, κουβαλώντας μέσα του το όραμα εκείνων των πρώτων γυναικών. Διετέλεσε πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Λυκείου Έγινας, άνοιξε το βιβλιοπωλείο Φλόρα στην οδό Αφέας, στήριξε τη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου της Αθλητικής Ένωσης Έγινας, Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Φίλων του Λαογραφικού Μουσείου, πρόεδρος της επαγγελματικής για δύο θητείες και πρόεδρος των δύο πρώτων Έγινα Φιστίκη Φεστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στη θεμελίωση ενός θεσμού που σήμερα αποτελεί σημείο αναφοράς για το νησί μας. Κι όμως, όσο σημαντικές και αν είναι όλες αυτές οι διακρίσεις και οι δράσεις, όσοι γνωρίζουν πραγματικά την κυρία Φλόρα, ξέρουν ότι το μεγαλύτερο έργο της βρίσκεται αλλού. Βρίσκεται στην οικογένεια που δημιούργησε, στην κόρη της, στα εγγόνια της, στα δισεγγονά της. Στους ανθρώπους που μεγάλωσαν κοντά της και έμαθαν από το παράδειγμά της τι σημαίνει αξιοπρέπεια, εργατικότητα, αγάπη και φιλότιμο. Γιατί η κυρία Φλόρα δεν δίδαξε μόνο με τα λόγια της, δίδαξε με τη ζωή της, με την ανοιχτή της αγκαλιά, με τη διάθεση να βοηθήσει χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα, με την ευγένεια, τη διακριτικότητα και την αρχοντιά που τη χαρακτηρίζουν μέχρι σήμερα. Για πολλές γενιές Αιγινητών υπήρξε μια σταθερή παρουσία, ένα πρόσωπο που ενέπνεε εμπιστοσύνη, που πρόσφερε λύσεις, που έδινε χρόνο, συμβουλή, φροντίδα και αγάπη. Ένας άνθρωπος που δεν μέτρησε ποτέ την προσφορά του με αξιώματα ή τίτλους, αλλά με το χαμόγελο των ανθρώπων που βοήθησε. Κυρία Φλόρα Λιφαντή, απόψε δεν τιμούμε μόνο την πολυετή προσφορά σας, τιμούμε το χαρακτήρα σας, την καλοσύνη σας, την ακεραιότητά σας, την αγάπη σας για την Έγινα και τους ανθρώπους της. Σας ευχαριστούμε, γιατί αποτελείτε ένα φωτεινό παράδειγμα ήθους, ανιδιοτέλειας και κοινωνικής ευθύνης. Σας ευχαριστούμε γιατί μας θυμίζετε πως η πραγματική προσφορά δεν κάνει θόρυβο. Χτίζει αθόρυβα γέφυρες ανάμεσα στους ανθρώπους και αφήνει πίσω της ένα αποτύπωμα που δεν σβήνει στον χρόνο. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα γεροί, δυνατοί και περιτριγισμένοι από την αγάπη της υπέροχης οικογένειάς σας και ολόκληρης της Έγινας. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς και εγώ εκτός χαρτιού. Εγώ προσωπικά με ευχαριστώ ιδιαίτερα για την αδιάλειπτη και αδιάκοπη εμφάνιση του μηδήματος. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Όλη η Ελλάδα είναι ένας ρυθμός ζωής, χαράς και δημιουργίας. Όταν ομονοούμε, μονιάζουμε, φιλώνουμε, σεβόμαστε το ένα στον άλλον. Η χορευτική ομάδα υπό την καθοδήγηση των εμπνευσμένων δασκάλων Αντώνη Χναράκη και Φλόρας Κλαβά παρέσυρε το κοινό σε ένα αυθεντικό σεριάνι στην ελληνική παράδοση. Από τους λεβέντικους και πολεμικούς χορούς μέχρι τα τραγούδια της Ξενιτιάς, τα Νησιώτικα, το Χασάπικο, το Καλαματιανό και το Τζάμικο, η σκηνή πλημμύρισε με χρώματα και ρυθμούς από την Κρήτη, τη Μακεδονία, τη Θράκη, την Πελοπόννησο, την Ήπειρο και τα νησιά. Τις φορεσιές επιμελήθηκε η κυρία Μαρίνα Χριστοφάκη. Η κορυφαίη μουσική Σταυρούλα Δαλιάνη στο τραγούδι, ο Γιώργος Μαρινάκης στο βιολί, ο Κώστας Μερετάκης στα κρουστά, ο Ηλίας Μαυρίκης στο λαούτο, ο Βαγγέλης Ψαθάς στο ζουρνά και στο κλαρίνο και ο Βαγγέλης Ζήμνας στο ζουρνά αποθεώθηκαν προσφέροντας ένα σπάνιο παραδοσιακό άκουσμα κάτω από το γεννήτικο δειλινό. Η βραδιά έκλεισε σε κλίμα εφορίας με τους θεατές να γεύονται τη χαρά των ρυθμών, της παράδοσης και να ανανεώνουν το ραντεβού τους για τις επόμενες πολιτιστικές δράσεις του νησιού, έχοντας τις αποσκευές τους τις καλύτερες αναμνήσεις και ένα σπουδαίο μάθημα ζωής και ανιδιοτέλειας.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
1: Το σκοτάδι, το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Χωρίς πύλας και υποδομές, με σπασμένα φωτιστικά και λακκούβες στο ξεκίνημα του καλοκαιριού. Με το χειρότερο δυνατό τρόπο υποδέχεται την τουριστική περίοδο το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Μια πολύτιμη και σύγχρονη υποδομή για το νησί παρουσιάζει σήμερα μια εικόνα πλήρους εγκατάλειψης, βυθισμένη στο σκοτάδι, γεμάτη φθορές, προκαλώντας την έντονη αγανάκτηση κατοίκων και επαγγελματιών. Σε ρεπορτάζ του Aegina Portal το βράδυ της Πέμπτης αποτυπώθηκε η θλιβερή και άκρως επικίνδυνη πραγματικότητα ενός δημόσιου έργου που αντί να αποτελεί μοχλό ανάπτυξης έχει μετατραπεί σε παγίδα για τους ανυποψίαστους επισκέπτες. Σκοτάδι, κατεστραμμένες υποδομές και παγίδες από την είσοδο του λιμένα στην περιοχή των Κιωτηρίων μέχρι και τον κόκκινο φανό στην άκρη της Προβλήτας η κατάσταση είναι αποκαρδιωτική. Ανύπαρκτος φωτισμός. Όλες οι λάμπες είναι σβηστές, αν υπάρχουν. Τα περισσότερα φωτιστικά σώματα στους στήλους είτε έχουν καταστραφεί ολοσχερώς είτε είναι σπασμένα. Το μοναδικό φως στην περιοχή προέρχεται από τα παρακείμενα καταστήματα και τα δεκάδες στιοφόρα σκάφη που δένουν στην Προβλήτα. Διαλυμένος εξοπλισμός, βασικές υποδομές για την ασφάλεια και την υγιεινή παρουσιάζουν εικόνα διάλυσης. Μια πυροσβεστική φωλιά βρίσκεται κατεστραμμένη σε κοινή θέα, ενώ ένας κάδος απορριμμάτων παραμένει παρατημένος και σπασμένος, χωρίς καν να έχει απομακρυνθεί από τη θέση του. Δεν υπάρχει καμία απολύτως παροχή πύλας για την εξυπηρέτηση των σκαφών, αφήνοντας το λιμάνι χωρίς βασικές υπηρεσίες. Διάσπαρτες λακκούβες και φθορές. Αν και σε ένα σημείο μετά την είσοδο υπάρχει προστατευτικό πλέγμα και ένα μηχάνημα έργου του Δήμου Αίγινας που μαρτυρούν ενδεχομένως την εκτέλεση κάποιων εργασιών, οι φθορές στο σώμα της Προβλήτας παραμένουν διάσπαρτες. Λακκούβες, σπασίματα σε ανοδομές και εκτεθειμένοι σωλήνες συνθέτουν το σκηνικό. Μέσα στα σκοτάδια αυτά τα προβλήματα γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνα για τη σωματική ακυρότητα των πεζών, ιδίως των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. Δύο κόσμοι στην ίδια προκυμαία. Η εικόνα του λιμανιού αποτελεί μια τεράστια παραφωνία για την Αγία Μαρίνα. Από τη μία πλευρά, η ιδιωτική πρωτοβουλία και τουριστική κίνηση γεμάτη ζωή, φωταγωγημένα καταστήματα και δεκάδες τουριστικά σκάφη. Από την άλλη, ένα ολοκένουργιο δημόσιο έργο ανίκανο να ανταποκριθεί στις στοιχειώδες ανάγκες ασφάλειας και λειτουργικότητας, εκθέτει την περιοχή. Κι όμως τα σοβαρά προβλήματα είχαν επισημανθεί σε παλιότερο ρεπορτάζ του Aegina Portal στις 11 Δεκεμβρίου 2025, όπου παρουσιάζονταν οι ροχμές και η καθίζηση στην αναδομή, μαζί με την καταστροφή βασικών υποδομών για τη λειτουργία του. Σήμερα, 6 μήνες μετά, το λιμάνι παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα. Οι επαγγελματίες και οι κάτοικοι της Αγίας Μαρίνας δικαίως εκπέμπουν σήμα κινδύνου, καταγγέλλοντας το πρόβλημα. Είναι επιτακτική ανάγκη ο αρμόδιος φορέας, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, να παρέμβει άμεσα για την αποκατάσταση του φωτισμού, των υποδομών ασφαλείας και των επικίνδυνων βλαβών προτού αυτή η ολιγορία οδηγήσει σε κάποιον ενδεχόμενο σοβαρό ατύχημα στην καρδιά της τουριστικής σεζόν.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Επίσκεψη και εξενάγηση των συνέδρων του Συμβουλίου της Ευρώπης στο ιστορικό κυβερνείο της Αίγινας. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Παρατηρητήριο για τη Διδασκαλία της Ιστορίας της Ευρώπης του Συμβουλίου της Ευρώπης συνδιοργάνωσαν συμπόσιο ιστορίας με θέμα «Η Ευρωπαϊκή Διάσταση στα Εθνικά Εκπαιδευτικά Συστήματα». Στο πλαίσιο του συμποσίου, οι σύνεδροι επισκέφθηκαν το πρωί του Σαββάτου την Αίγινα και παρακολούθησαν μια ενδιαφέρουσα ξενάγηση στο ιστορικό κτίριο του κυβερνείου από την κυρία Άννα Κουλικούρδη. Προϊσταμένη του Τμήματος Αρχαιακής Έρευνας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και αναπληρώτρια προϊσταμένη ΓΑΚ Αργοσαρονικού. Μαζί με τους συνέδρους την Αίγινα επισκέφθηκε ο κ. Δημήτρης Σωτηρόπουλος, πρόεδρος της Εφορίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και πρόεδρος του Παρατηρητηρίου. Κατά την άφηξή του στο ιστορικό κτίριο του πρώτου κυβερνείου, Τους ξένους και Έλληνες επισκέπτες υποδέχθηκε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Έγινας, κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
2: Εύχομαι να περάσετε μια όμορφη μέρα στο νησί μας. Βρίσκεστε στο πρώτο κυβερνείο. Στην πρώτη πρωτεύουσα του νέου ελληνικού κράτους. Ο Δήμος Έγινας είναι κοντά σε ό,τι ενέργεια χρειαστείτε για αυτή την ενάγηση.
3: The municipality of Έγινα is here with you in everything that you may need today.
2: Και εύχομαι να είναι η επίσκεψη σας στο νησί μας, να είναι αποκομιδική.
3: And he hopes that your visit here is going to be useful and fruitful.
1: Ο διπορικός στο γραφείο του Ιάννη Καποδίστρια. Τη σκητάλη της αναλυτικής ξενάγησης πήρε η κυρία Άννα Κουλικούρδη, προϊσταμένη του Τμήματος Αρχαιακής Έρευνας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και αναπληρώτρια προϊστάμενη του Κάκαργο Σαλονικού. Η κυρία Κουλικούρδη εισήγαγε τους συνέδρους στην ιστορία του κτηρίου, κάνοντας ειδική μνήμα στην έκθεση που φιλοξενήθηκε εκεί το 2021 για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Η περιήγηση επικεντρώθηκε στην αίθουσα που αποτελούσε το προσωπικό γραφείο και το υπνοδωμάτιο του Ιωάννη Καποδίστρια. Οι επισκέπτες είδαν από κοντά το χώρο, ο οποίος έχει διαμορφωθεί με έπιπλα, καρέκλες, ακόμη και το σερβίτσιο τσαγιού που χρησιμοποιούσε ο ίδιος ο κυβερνήτης. Όπως εξήγησε η κυρία Κουλικούρδη, ο Καποδίστριας εγκαταστάθηκε στην Αίγινα τον Ιανουάριο του 1828 και παρέμεινε για 22 μήνες έως τον Οκτώβριο του 1829.
4: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος. Είμαι πρόεδρος της Εφορίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και πρόεδρος του Παρατηρητηρίου για τη Διδασκαλία της Ιστορίας στην Ευρώπη που υπάγεται στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Είμαι εδώ κυρίως με τη δεύτερη ιδιότητά μου ως πρόεδρος του Παρατηρητηρίου. Φιλοξενούμε στην Αθήνα αλλά και στην Αίγινα ένα μεγάλο συμπόσιο που αφορά τη σχέση της Ευρωπαϊκής, τη διδασκαλία μάλλον της Ευρωπαϊκής Ιστορίας στο σχολικό πρόγραμμα του γυμνασίου και του λυκείου. Με την ευκαιρία αυτή επισκεφτήκαμε με όλα τα μέλη του παρατηρητηρίου αλλά και τους συμμετέχοντες στο συμπόσιο. Επισκεφτήκαμε την Αίγινα και το κτίριο εδώ που υπήρξε το πρώτο κυβερνείο του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους την περίοδο του Καποδίστρια. Είχαμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε, να δείξουμε στους προσκεκλημένους μας ένα κομμάτι από αυτήν την ιστορία του πρώτου ελληνικού κράτους, που είναι ταυτόχρονα και ευρωπαϊκή ιστορία. Και υπήρξε, ομολογώ έτσι, και μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά τους, πολλές ερωτήσεις και πολλά πράγματα που θα πούμε και στη συνέχεια, κάνοντας εδώ έτσι τη βόλτα αυτή. Για μας είναι ιδιαίτερα σημαντικό να φιλοξενούμε το παρατηρητήριο στην Αθήνα και στην Ελλάδα, διότι δεν είναι σύνηθες. Συνήθως οι συναντήσεις μας γίνονται σχεδόν πάντα στο Στρασβούργο ή στο Παρίσι. Οπότε το γεγονός ότι σήμερα βρίσκονται εδώ είναι για μας ιδιαίτερα τιμητικό, καθώς μάλιστα η χώρα μέσω του ομιλούντος έχει και την Προεδρία του Παρατηρητηρίου αυτή την περίοδο.
1: Η επίσκεψη άφησε άριστες εντυπώσεις στους Ευρωπαίους συνέδρους, αναδεικνύοντας την Αίγινα ως ένα ζωντανό κύτταρο της ευρωπαϊκής ιστορικής μνήμης.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Ανάθεση υπηρεσίας για την επισκευή βλαβών και συντήρηση του δημοτικού φωτισμού ύψους 29.000 ευρώ. Στο έγγραφο της σύμβασης, ο κωδικός αφορά σπόρους και δεντρίλια. Σύμβαση απευθείας ανάθεσης για την επισκευή βλαβών και συντήρησης του δημοτικού φωτισμού συνολικού προϋπολογισμού 29.884 ευρώ, υπέγραψε ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς στις 18 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση, το έργο αφορά όλες τις δημοτικές κοινότητες του Δήμου και θα υλοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Όπως επισημαίνεται, τα δίκτυα χαμηλής τάσης που τροφοδοτούν το δημοτικό φωτισμό είναι σε πολλές περιπτώσεις παλιά και παρουσιάζουν συχνές διακυμάνσεις και πτώσεις τάσης, γεγονός που προκαλεί επαναλαμβανόμενες βλάβες και απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις. Στο άρθρο του Έγινα Πόρτελ παρουσιάζεται αναλυτικά ο πίνακας των ενεργειών που θα γίνουν. Είναι αντικατάσταση εναέρειας καλωδίωσης δημοτικού φωτισμού, αντικατάσταση υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινου ιστού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, μεταφορά ιστών σε νέα θέση. Η δαπάνη θα βαρύνει τον άλλε του προϋπολογισμού του έτους 2026. Θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας και έχει καταχωρηθεί στον προϋπολογισμό με τίτλο «Επισκευή ευνηδίων βλαβών οδοφωτισμού». Ωστόσο, στη σχετική έρευνα που έκανε το Έγινα Πόρτελ, διαπίστωσε την ύπαρξη λάθους στον άλλε που αναγράφεται τα σχετικά της σύμβασης, καθώς δεν αφορά επισκευή οδοφωτισμού, αλλά προμήθεια σπόρων, φυτών κτλ. Προφανώς είναι κάτι που έχει γίνει εκ παραδρομής, ωστόσο, επειδή είναι επίσημο έγγραφο σύμβασης, θα πρέπει να διορθωθεί το ταχύτερο. Είναι ένα έγγραφο στο οποίο υπάρχει υπογραφή του Δημάρχου από την πλευρά του Δήμου και υπογραφή του οικονομικού φορέα που αναλαμβάνει αυτή την υπηρεσία. Η μελέτη λοιπόν προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών, μεταξύ των οποίων η αντικατάσταση και συντήρηση φωτιστικών σωμάτων, η επισκευή ηλεκτρικών πινάκων διανομής, όπως είπαμε προηγουμένως, η αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων πύλαρ, η αποκατάσταση καλωδιώσεων, η τοποθέτηση προστατευτικών καλωδίων, καθώς και εργασίες γείωσης και προστασίας των εγκαταστάσεων αποτροκτικά. Παράλληλα, προβλέπεται γενικότερη συντήρηση του δικτύου οδοφωτισμού, ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα που έχουν ισορρευτεί με την πάροδο του χρόνου και να βελτιωθεί η λειτουργία του συστήματος σε δρόμους, πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές και κοινόχρηστους χώρους. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει εργασίες αντικατάσταση εναέρειας και υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινων ιστών φωτισμού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και μεταφορά ιστών σε νέες θέσεις, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο από τις υπηρεσίες του Δήμου. Η ποσότητα όλων αυτών, όπως είπαμε προηγουμένως, υπάρχει στο σχετικό πίνακα που δημοσιεύεται στο άρθρο. Οι εργασίες θα εκτελεστούν από εξειδικευμένο προσωπικό με τις απαραίτητες άδειες ηλεκτροτεχνικών εργασιών και εναέριων παρεμβάσεων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα μέτρα ασφάλειας τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους πολίτες. Σύμφωνα με το έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στόχος είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση των βλαβών που εμφανίζονται καθημερινά στο εκτεταμένο δίκτυο φωτισμού του νησιού, ιδιαίτερα καλοκαιρινή περίοδο, όταν η επισκεψιμότητα και οι ανάγκες φωτισμού αυξάνονται σημαντικά. Τέλος, την έκθεση επισημαίνεται ότι ο Δήμος Έγινας βρίσκεται από το Μάρτιο του 2026 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, γεγονός που καθιστά πιο επιτακτική την εύρυθμη λειτουργία των βασικών δημοτικών υποδομών και υπηρεσιών. Να το διορθώσω αυτό, 9 Τρίτου του 2026 είναι απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Περισσότεροι από 150 εκπρόσωποι της τουριστικής βιομηχανίας από όλο τον κόσμο θα επισκεφθούν την Έγινα. Η υποδοχή τους θα γίνει στην Πέρδικα. Στις 25 Ιουνίου 2026 το νησί θα επισκεφθούν περισσότεροι από 170 εκπρόσωποι της τουριστικής βιομηχανίας από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της Διεθνούς Διοργάνωσης MTS Global Get Together 2026. Η Έγινα επιλέχθηκε ως ένας από τους σταθμούς φιλοξενίας της μεγάλης τουριστικής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της διεθνούς αγοράς τουρισμού από διάφορες χώρες. Σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση από το Γραφείο Δημάρχου στη Δημοτική Επιτροπή, η επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Στόχος είναι οι επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά την πολιτιστική κληρονομιά της Έγινας, τις τοπικές παραδόσεις, τη γαστρονομία και τα προϊόντα που συνθέτουν τη μοναδική ταυτότητα του τόπου. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators στο νησί θεωρείται ότι θα προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τον προορισμό, τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Έγινας. Η υποδοχή των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί στην Πέρδικα, όπου θα παρακολουθήσουν παρουσίαση παραδοσιακών χορών. Θα ενημερωθούν για τα σημεία ενδιαφέροντος του νησιού μέσω ειδικού αγγλόφων τουριστικού οδηγού και θα γνωρίσουν τοπικά προϊόντα με ιδιαίτερη έμφαση στο φιστί και γίνης και τα παραδοσιακά γλυκά. Το θέμα συζητήθηκε και ψηφίστηκε ομόφωνα στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου 2026. Τα μέλη της Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα εξειδικευμένη δαπάνη ύψους 4.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24 και 13% προκειμένου να υλοποιηθούν δράσεις προβολής και φιλοξενίας. Η νέα 12ετή σύμβαση με τον ΕΣΔΑ για τη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων και η παλιά 10ετή του 2021. Την έγκριση του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με τον ειδικό διαβαθμιστικό σύνδεσμο νομού Αττικής, τον ΕΣΝΑ, προχώρησε ομόφωνα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίασή της στις 16 Ιουνίου 2026. Η απόφαση αφορά την υλοποίηση δράσεων για τη χωριστή συλλογή και διαχείριση βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Το αντικείμενο της σύμβασης και ο εξοπλισμός. Αντικείμενο της 12ετούς διάρκειας σύμβασης είναι η ανάπτυξη δικτύου καφέ κάδων με στόχο την εκτροπή των οργανικών αποβλήτων από την ταφή τους στους χώρους υγειονομικής ταφής Χιτά και την παραγωγή υψηλής ποιότητας κομπόστ. Βάσει των όρων της συμφωνίας, ο ΕΣΝΑ αναλαμβάνει να διαθέσει στο Δήμο Έγινας χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα τον απαραίτητο εξοπλισμό συλλογής. Συγκεκριμένα, η προμήθεια περιλαμβάνει 368 καφέ κάδους χωρητικότητας 240 λίτρων, 76 καφέ κάδους χωρητικότητα 300 επίσης 40 λίτρων. Τα απόβλητα που εντάσσονται στο πρόγραμμα ορίζονται αποκλειστικά ως τα βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης. Υποχρεώσεις των συμβαλλωμένων μερών, η λειτουργία του δικτύου και η αποκομιδή των βιοαποβλήτων θα πραγματοποιείται με ευθύνη και προσωπικό του Δήμου Έγινας. Παράλληλα, ο Δήμος υποχρεούται να μεριμνά για την ασφαλή φύλαξη του εξοπλισμού, να καθορίσει τα σημεία τοποθέτησης των κάδων και να προχωρήσει σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών. Από την πλευρά του ΕΣΝΑ, πέρα από την παροχή του εξοπλισμού, αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση της προμήθειας μέσω ένταξης σε προγράμματα όπως το ΕΣΠΑ, καθώς και τη συνδιαμόρφωση των κατευθύνσεων για την εκπαίδευση των δημοτών. Παρακολούθηση γερίτρες. Για την επίβλεψη της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης συγκροτείται τριμελής κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία αποτελείται από δύο εκπροσώπους του ΕΣΝΑ και έναν εκπρόσωπο του Δήμου Έγινας. Ως εκπρόσωπος του Δήμου στην Επιτροπή ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος Εθνικών Υπηρεσιών κ. Δημήτριος Καραγιάννης. Η σύμβαση προβλέπει την επιβολή ποινικών ρητρών έως 10% της αξίας του εξοπλισμού σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης των όρων. Επιπλέον, ορίζεται ότι σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης απόκλησης από τους στόχους ανακύκλωσης για 2 συναπτά έτη, εάν διαπιστωθεί η ρήψη άλλων ειδών αποβλήτων στους καφέ κάδους, ο ΕΣΝΑ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή του εξοπλισμού. Η νέα σύμβαση υπογράφηκε πριν εκπνεύσει δεκαετής που είχε υπογραφεί το 2021. Στις 17 Ιουνίου 2021 είχε υπογραφεί δεκαετή σύμβαση του ΕΣΝΑ με το Δήμο Έγινας με τίτλο «Δράσεις χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων στους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής». Εκείνη η σύμβαση είχε υπογραφεί από τον τότε πρόεδρο του ΕΣΝΑ, κύριο Βασίλη Κόκαλη, και τον Δήμαρχο Έγινας, κύριο Γιάννη Ζορμπά. Είχε προηγηθεί μια σύμβαση με τον ΕΣΝΑ για τους καφέ κάδους, το αυτοκίνητο των βιοαποβλήτων στις 31 Ιουλίου 2020, οπότε και είχε εγκριθεί το σχετικό σχέδιο. Το αυτοκίνητο που παρέλαβε ο Δήμος Έγινας, όπως και 66 Δήμοι της Αττικής, δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ, ενώ κάποιοι από τους καφέ κάδους εμφανίστηκαν κατά διαστήματα σε κάποια σημεία του νησιού. Το πρόγραμμα δεν λειτουργήσε βέβαια όπως θα έπρεπε. Σε εκκρεμότητα η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ και το ζήτημα με το όχημα αποκομιδής. Σε εκκρεμότητα παραμένει η δημιουργία της μονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ στην Έγινα, καθώς δεν έχουν υπάρξει νεότερες εξελίξεις γύρω από το θέμα. Το σχετικό πρόγραμμα βασιζόταν σε δύο κεντρικούς άξονες. Πρώτος άξονας προβλέπει την παροχή ειδικών καφέ κάδων και οχημάτων συλλογής στους Δήμους. Ο Δήμος Έγινας παρέλαβε το καλοκαίρι του 2020 από την περιφέρεια Αττικής 45 καφεκάδους και ένα απορριμματοφόρο. Ωστόσο, έχει επισημανθεί επανειλημμένα ότι το μέγεθος του συγκεκριμένου οχήματος καθιστά αδύνατη την αποκομιδή στους δρόμους του νησιού, με αποτέλεσμα εκάδη να παραμένουν σε αδράνεια. Ο δεύτερος άξονας αφορούσε τη δημιουργία ενός δικτύου αποκεντρωμένων μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ διαδημοτικού χαρακτήρα σε συνεργασία του ΕΣΝΑ με τις τοπικές κοινωνίες. Μία από αυτές τις μονάδες είχε σχεδιαστεί να κατασκευαστεί στην Αίγινα στο πλαίσιο συνεργασίας, διαδημοτικής συνεργασίας με το Αγκίστρι. Από τον Οκτώβριο του 2022, όταν δημοσιεύθηκαν στο Αίγινα Πόρταλ οι πρώτες πληροφορίες για τη δημιουργία τεσσάρων τέτοιων μονάδων στην περιφερειακή ενότητα νήσων, δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη ενημέρωση για την πορεία του έργου, αν βέβαια πια αυτό υφίσταται.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μια ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία προσέθεσε στο ενεργητικό του ο Άντωνης Ζαμπέλης, πραγματοποιώντας την πρώτη του εμφάνιση με την Εθνική Ομάδα Ανδρών στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Βόλο. Σύμφωνα με τον Σέγας, ο αθλητής ήταν ο νεότερος σε ηλικία μεταξύ όλων των ανδρών που συμμετείχαν στη διοργάνωση, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο αξιοσημείωτη τη παρουσία του σε ένα τόσο υψηλού επίπεδου ανταγωνισμό. Παρά τις αυξημένες υποχρεώσεις της φετινής χρονιάς λόγω των πανελλαδικών εξετάσεων και χωρίς να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση, ο Ζαμπέλης κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στη διοργάνωση και να σταθεί με αξιώσεις απέναντι σε πολύ πιο έμπειρους αθλητές. Όπως ανέφερε ο προπονητής του Συλλόγου Βασίλης Ζαμπέλης, υπήρχε η εκτίμηση ότι ο νεαρός αθλητής ίσως εμφανιζόταν επιφυλακτικός απέναντι σε αντιπάλους με σημαντικά καλύτερες επιδόσεις και μεγαλύτερη εμπειρία. Ωστόσο, μέσα στον αγώνα απέδειξε το αντίθετο, ξεκινώντας δυναμικά από τα πρώτα μέτρα και δείχνοντας αγωνιστική ωριμότητα. Η προσπάθειά του συνοδεύτηκε από νέο ατομικό ρεκόρ στα 9-17, επίδοση που το φέρνει στην κορφή της ελληνικής κατάταξης στην κατηγορία K20, στην οποία ανήκει ηλικιακά. Το βλέμμα πλέον στρέφεται στο πανελλήνιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί σε 2 εβδομάδες στα Τρίκαλα, όπου υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες για ακόμη καλύτερη επίδοση. Η διοίκηση και οι άνθρωποι του Συλλόγου συγχαίρουν τον Άντωνη Ζαμπέλη για την εξαιρετική του εμφάνιση και του εύχονται καλή συνέχεια στη φετινή αγωνιστική του πορεία.
0: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Μνήμης ρυθμός, μια βραδιά πολιτισμού και αναγνώρισης. Ο Δήμος Αίγινας τίμησε την κυρία Φλόρα Λιφαντή για την προσφορά της. Η ετήσια μουσικοχορευτική παράσταση της χορευτικής ομάδας του Συλλόγου Γυναικών Αίγινας με τίτλο «Μνήμης ρυθμός».
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι
1: το βράδυ της Τετάρτης 17 Ιουνίου εξελίχθηκε σε μια κορυφαία στιγμή μνήμης και αναγνώρισης, καθώς ο Δήμος Αίγινας και ο Σύλλογος επιφύλασαν μια μεγάλη έκπληξη, την επίσημη βράβευση της επιδεκαετίας τηλεοβάτιδας του Συλλόγου και του Νησιού, κυρία Φλόρα Λιφαντή. Την εκδήλωση προλόγησε η πρόεδρος του Συλλόγου, κυρία Φλόρα Λιφαντή, η οποία έδωσε το έναυσμα για την ατμόσφαιρα της βραδιάς.
2: Όπως ο ρυθμός της καρδιάς μας μας δίνει ζωή, έτσι και ο ρυθμός της μουσικής μας ανεβάζει ψηλά, μας δίνει χαρά και μας προτρέπει να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να θυμηθούμε και να ξαναζωντανέψουμε χορούς λεβέντικους, πολεμικούς, ερωτικούς, της ξενιτιάς, νησιώτικους, χασάπικο και καλαματιανό, τσάμικο. Έχει της Θράκης, της Μακεδονίας και της Ηπείρου, να μην ξεχάσουμε καμιά περιοχή, και ο κάθε χορός έχει το χαρακτηριστικό του γνώρισμα, το γνώρισμα της κοινωνίας και των συνηθιών του κάθε τόπου. Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν ότι η μελωδία χωρίς το ρυθμό είναι άτακτη, αδρανής και σκοτεινή, ενώ με το ρυθμό γίνεται ρωμαλαία, ενεργητική και σαφής. Όπως η αρμονία της φύσης μας προσφέρει χαρά, γαλήνη, με τους μοναδικούς συνδυασμούς που μας χαρίζει, πιστεύω πως και η αρμονία της μουσικής, του χορού και του τραγουδιού μαζί με την ομορφιά του χώρου και του δειλινού θα χαρίσει σε όλους μας απόψε μια υπέροχη βραδιά. Γι' αυτό σας καλέσαμε και σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που τιμάτε με την παρουσία σας τη μουσικοχορευτική μας παράσταση για να ξεφύγουμε για λίγο από την καθημερινότητα και να γευτούμε τη χαρά των ρυθμών της ζωής, ζωντανεύοντας μνήμες από Κρήτη, Μακεδονία, Θράκη, Πελοπόννησο, από νησιά. Όλη η Ελλάδα είναι ένας ρυθμός ζωής, χαράς και δημιουργίας. Όταν ομονοούμε, μονιάζουμε, φιλιώνουμε, σεβόμαστε ο ένας τον άλλον.

0: ρυθμός ζωής, χαράς και δημιουργίας. Όταν ομονοούμε, μονιάζουμε, φιλιώνουμε, σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Ευχαριστώ όλες και όλους τους χορευτές, χορεύτριες, μικρούς και μεγάλους, που με αφοσίωση και επιμέλεια είναι εδώ για να μας προσφέρουν τους δικούς τους ρυθμούς με αγάπη, που τιμά πρώτα τους ίδιους, αλλά κυρίως τους εμπνευσμένους τους δάσκαλους, τον Αντώνη και τη Φλόρα. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο που είναι μαζί μας απόψε, τον πατέρα Αμφιλόχιο και τον πατέρα Νικόλαο, την αντιδήμαρχο κυρία Όλγα Πετρίτη, τον αντιδήμαρχο πολιτισμού και πρόεδρο του Φιστίκη Φεστ, κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη. Ευχαριστούμε και τον κύριο Ψάκη Σακιώτη, πρώην δήμαρχο. Επίσης, όλους τους προέδρους και φορείς των συλλόγων που είναι απόψε κοντά μας. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την κυρία Σίλα Αλεξίου, δεν την έχω. Πού είναι, Σίλα? Είναι και η Σίλα Αλεξίου, αλλά δεν την βλέπω. Η οποία είναι πρόεδρος των φίλων του Ιδρύματος και κάθε χρόνο έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία, γι' αυτό και την ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά και τώρα να δείτε την παράστασή μας, να τη χαρείτε και να διασκεδάσετε με την αρμονία και με τους ρυθμούς της καρδιάς και της ψυχής και της ζωής. Πριν να αρχίσει, θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Δήμαρχο, αν μπορούσε να μας πει ένα καλωσόρισμα.
1: Σεβαστοί πατέρες, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η απόψινή βραδιά έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Ο Δήμος Έγινας, σε συνεργασία με μέλη του Συλλόγου Γυναικών Έγινας και ανθρώπους που πορεύτηκαν μαζί της όλα αυτά τα χρόνια, αποφάσισε να κάνει μια μικρή έκπληξη σε μια μεγάλη κυρία του τόπου μας. Μια έκπληξη που γεννήθηκε από την ανάγκη να εκφράσουμε δημόσια την ευγνωμοσύνη, την αγάπη και το σεβασμό μας σε μια γυναίκα που επί δεκαετίες προσέφερε ακούραστα στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της Έγινας. Απόψε, ο τόπος μας τιμά μία από τις πιο φωτεινές και αγαπητές μορφές του. Τιμά μια γυναίκα που η ζωή της είναι άρρηκτα δεμένη με την ιστορία, την κοινωνία και τον πολιτισμό του νησιού μας. Μια γυναίκα που στάθηκε και στέκεται παρούσα, ενεργή και δημιουργική, σταθερά, μέσα στις μεγάλες αλλαγές που γνώρισε η Έγινα τις τελευταίες δεκαετίες. Ενώ άφησε το δικό της ανεξίτηλο αποτύπωμα στον τόπο που αγάπησε όσο λίγη. Τιμά την κυρία Φλόρα Λιφαντή. Την κυρία Φλόρα της Έγινας.

μια γυναίκα για την οποία η προσφορά δεν υπήρξε ποτέ υποχρέωση, αλλά τρόπος ζωής. Η Φλόρα Αλιφαντή γεννήθηκε στις 18 Απριλίου 1942, μέσα στα δύσκολα χρόνια της κατοχής. Μεγάλωσε στην οδό Αφέας, σε ένα φτωχικό αλλά γεμάτο αγάπη σπίτι, ως το τέταρτο παιδί μιας πολύτεχνης οικογένειας που πάλεψε με αξιοπρέπεια για να επιβιώσει. Ο πατέρας της, επιστρέφοντας από το αλβανικό μέτωπο, στάθηκε στήριγμα της οικογένειας, δουλεύοντας ακόραστα για να εξασφαλίσει τα απαραίτητα στα δύσκολα χρόνια της πείνας. Μέσα σε εκείνες τις στερήσεις, η μικρή Φλόρα μεγάλωνε με την αθωότητα της παιδικής ηλικίας. Θυμάται ακόμη τους Γερμανούς στρατιώτες να τις σηκώνουν στους ώμους και να τις προσφέρουν σοκολάτες, εικόνες που η παιδική της ψυχή δεν μπορούσε ποτέ να

ερμηνεύσει. Αλλά που σήμερα αποτελούν ζωντανές μαρτυρίες μιας εποχής που σημάδεψε ολόκληρες γενιές. Σε ηλικία 7 ετών περνά την πόρτα του πρώτου δημοτικού σχολείου Έγινας, κρατώντας την πάνη νησάκα, την πλάκα και το κοντήλι της. Ήταν χρόνια δύσκολα, χρόνια όπου πολλά παιδιά πήγαιναν ξυπόλυτα στο σχολείο, όμως η φτώχεια δεν κατάφερε ποτέ να περιορίσει την δίψα, τη δική της δίψα για μάθηση. Ξεχώρισε γρήγορα για την εργατικότητα, την ευγένεια και το ήθος της. Η αγαπημένη της δασκάλα, η Νίκη Λεούση, διέκρινε από νωρίς τις αρετές της και της εμπιστευόταν ευθύνες που σπάνια κάποιος θα εμπιστευόταν σε ένα παιδί. Κι όμως, αυτές οι ευθύνες που καλλιέργησαν μέσα της το αίσθημα της δικαιοσύνης και της προσφοράς. Συνέχισε στο γυμνάσιο, που τότε στεγανζόταν στο ιστορικό κυβερνείο, την περίφημη καζάρμα. Εκεί, δίπλα στην αγαπημένη και αχώριστη φίλη της Χρυσούλα, διαμόρφωσε τον χαρακτήρα και τις αξίες που τη συνόδευσαν σε όλη της τη ζωή. Ήταν καλή μαθήτρια, αλλά και ζωηρή, γεμάτη ενέργεια και όρεξη για ζωή. Η αγάπη της για τα γράμματα συνδυαζόταν πάντα με την αγάπη της για τον αθλητισμό. Πέτυχε στις εισαγωγικές εξετάσεις τόσο της νομικής όσο και της Παντίου. Επέλεξε να φοιτήσει στην Πάντιο, πραγματοποιώντας ένα μεγάλο όνειρο. Οι συνθήκες όμως της εποχής δεν της επέτρεψαν να συνεχίσει τις σπουδές της πέρα από το πρώτο έτος και έτσι επέστρεψε στην Έγινα. Πολλές ήταν οι γυναίκες που έκαναν τότε παρόμοιες θυσίες βάζοντας τις υποχρεώσεις πάνω από τις προσωπικές τους φιλοδοξίες. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Αθήνα έζησε στο εκκλησιαστικό οικοτροφείο Νέου Φαλήρου, ενώ παράλληλα παρακολούθησε μαθήματα κατηχήτριας και υπηρέτησε ως δασκάλα κατηχητικού, προσφέροντας από νεαρή ηλικία γνώσεις, αξίες και αγάπη στα παιδιά. Το 1962 παντρεύτηκε στην Έγινα τον αγαπημένο της σύντροφο ζωής, τον Αντώνη Αλιφαντή. Έναν άνθρωπο με τον οποίο... συμπορεύτηκαν για δεκαετίες, δημιουργώντας μια οικογένεια γεμάτη αγάπη, αλληλοσεβασμό και προσφορά. Το 1963 διορίστηκε στον ΟΤΕ, όμως σύντομα ακολούθησε τον δρόμο που πραγματικά αγαπούσε, τον δρόμο της παιδείας και της κοινωνικής προσφοράς. Βοήθησε αμέτρητα παιδιά στα μαθήματά τους, αρχικά τα ανήψια της και συνέχεια πολλά ακόμη παιδιά της Έγινας. Και επειδή η ίδια αγαπούσε βαθιά τον αθλητισμό και ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο, συχνά τα μαθήματα έκλειναν με παιχνίδι και γέλια στην αυλή. Παράλληλα, μέσα από το κατηχητικό φιλέο προετοίμαζε παιδιά για τις εισαγωγικές εξετάσεις του γυμνασίου, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εκπαιδευτική τους πορεία. Το 1974 αποφάσισε να ασχοληθεί ενεργά με τα κοινά και εκλέχθηκε Δημοτική Σύμβουλος Επιδημαρχίας Χρήστο Αξιώτη. Ήταν η φυσική συνέχεια μιας πορείας προσφοράς που δεν περιοριζόταν ποτέ στο προσωπικό συμφέρον. Το 1978, μαζί με μια ομάδα δραστήριων γυναικών, ίδρυσε το Σύλλογο Γυναικών Έγινας, ένα σύλλογο που αποτέλεσε σημείο αναφοράς για το νησί, με στόχο την ανάδειξη της πολιτικής κληρονομιάς, τη διατήρηση των τοπικών εθήμων και την ενδυνάμωση των γυναικών και της οικογένειας. Ένα σύλλογο που συνεχίζει μέχρι σήμερα να προσφέρει σημαντικό έργο, κουβαλώντας μέσα του το όραμα εκείνων των πρώτων γυναικών. Διετέλεσε πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Λυκείου Έγινας, άνοιξε το βιβλιοπωλείο Φλόρα στην Οδό Αφέας, στήριξε τη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου της Αθλητικής Ένωσης Έγινας, υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Φίλων του Λαογραφικού Μουσείου, πρόεδρος της επαγγελματικής για δύο θητείες και πρόεδρος των δύο πρώτων Έγινα Φιστίκη Φεστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στη θεμελίωση ενός θεσμού που σήμερα αποτελεί σημείο αναφοράς για το νησί μας. Κι όμως, όσο σημαντικές και αν είναι όλες αυτές οι διακρίσεις και οι δράσεις, όσοι γνωρίζουν πραγματικά την κυρία Φλόρα, ξέρουν ότι το μεγαλύτερο έργο της βρίσκεται αλλού. Βρίσκεται στην οικογένεια που δημιούργησε, στην κόρη της, στα εγγόνια της, στα δισεγγονά της. Στους ανθρώπους που μεγάλωσαν κοντά της και έμαθαν από το παράδειγμά της τι σημαίνει αξιοπρέπεια, εργατικότητα, αγάπη και φιλότιμο. Γιατί η κυρία Φλόρα δεν δίδαξε μόνο με τα λόγια της, δίδαξε με τη ζωή της, με την ανοιχτή της αγκαλιά, με τη διάθεση να βοηθήσει χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα, με την ευγένεια,
τη διακριτικότητα και την αρχοντιά που τη χαρακτηρίζουν μέχρι σήμερα. Για πολλές γενιές Αιγινητών υπήρξε μια σταθερή παρουσία, ένα πρόσωπο που ενέπνεε εμπιστοσύνη, που πρόσφερε λύσεις, που έδινε χρόνο, συμβουλή, φροντίδα και αγάπη. Ένας άνθρωπος που δεν μέτρησε ποτέ την προσφορά του με αξιώματα ή τίτλους, αλλά με το χαμόγελο των ανθρώπων που βοήθησε. Κυρία Φλόρα Λιφαντή, απόψε δεν τιμούμε μόνο την πολυετή προσφορά σας, τιμούμε το χαρακτήρα σας, την καλοσύνη σας, την ακεραιότητά σας, την αγάπη σας για την Αίγινα και τους ανθρώπους της. Σας ευχαριστούμε, γιατί αποτελείτε ένα φωτεινό παράδειγμα ήθους, ανιδιοτέλειας και κοινωνικής ευθύνης. Σας ευχαριστούμε γιατί μας θυμίζετε πως η πραγματική προσφορά δεν κάνει θόρυβο. Χτίζει αθόρυβα γέφυρες ανάμεσα στους ανθρώπους και αφήνει πίσω της ένα αποτύπωμα που δεν σβήνει στον χρόνο. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα γεροί, δυνατοί και περιτριγισμένοι από την αγάπη της υπέροχης οικογένειάς σας και ολόκληρης της Αίγινας. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς και εγώ εκτός χαρτιού. Εγώ σε μεγάλη ευχαριστώ ιδιαίτερα για την αδιάλειπτη και αδιάκοπη εμφάνιση του μηδήματος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Όλη η Ελλάδα είναι ένας ρυθμός ζωής, χαράς και δημιουργίας. Όταν ομονοούμε, μονιάζουμε, φιλώνουμε, σεβόμαστε το ένα τον άλλον. Η χορευτική ομάδα υπό την καθοδήγηση των εμπνευσμένων δασκάλων Αντώνη Χναράκη και Φλόρα Σκλαβά παρέσυρε το κοινό σε ένα αυθεντικό σεριάνι στην ελληνική παράδοση. Από τους λεβέντικους και πολεμικούς χορούς μέχρι τα τραγούδια της Ξενιτιάς, τα Νησιώτικα, το Χασάπικο, το Καλαματιανό και το Τζάμικο, η σκηνή πλημμύρισε με χρώματα και ρυθμούς από την Κρήτη, τη Μακεδονία, τη Θράκη, την Πελοπόννησο, την Ήπειρο και τα νησιά. Τις φορεσιές επιμελήθηκε η κυρία Μαρίνα Χριστοφάκη. Η κορυφαίη μουσική Σταυρούλα Δαλιάνη στο τραγούδι, ο Γιώργος Μαρινάκης στο βιολί, ο Κώστας Μερετάκης στα κρουστά, ο Ηλίας Μαυρίκης στο λαούτο, ο Βαγγέλης Ψαθάς στο ζουρνά και στο κλαρίνο και ο Βαγγέλης Ζήμνας στο ζουρνά αποθεώθηκαν, προσφέροντας ένα σπάνιο παραδοσιακό άκουσμα κάτω από το γεννήτικο δειλινό. Η βραδιά έκλεισε σε κλίμα εφορίας με τους θεατές να γεύονται τη χαρά των ρυθμών, της παράδοσης και να ανανεώνουν το ραντεβού τους για τις επόμενες πολιτιστικές δράσεις του νησιού, έχοντας τις αποσκευές τους τις καλύτερες αναμνήσεις και ένα σπουδαίο μάθημα ζωής και ανιδιοτέλειας.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αιγίνα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αιγίνα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αιγίνα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αιγίνα Πόρταλ.
0: Το σκοτάδι το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας, χωρίς πύλας και υποδομές, με σπασμένα φωτιστικά και λακκούπες στο ξεκίνημα του καλοκαιριού. Με το χειρότερο δυνατό τρόπο υποδέχεται την τουριστική περίοδο το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Μια πολύτιμη και σύγχρονη υποδομή για το νησί παρουσιάζει σήμερα μια εικόνα πλήρους εγκατάλειψης, βυθισμένη στο σκοτάδι, γεμάτη φθορές, προκαλώντας την έντονη αγανάκτηση κατοίκων και επαγγελματιών. Σε ρεπορτάζ του Αιγίνα Πόρταλ το βράδυ της Πέμπτης αποτυπώθηκε η θλιβερή και άκρως επικίνδυνη πραγματικότητα ενός δημόσιου έργου που αντί να αποτελεί μοχλό ανάπτυξης έχει μετατραπεί σε παγίδα για τους ανυποψίαστους επισκέπτες. Σκοτάδι, κατεστραμμένες υποδομές και παγίδες από την είσοδο του λιμένα στην περιοχή των εκδοτηρίων μέχρι και τον κόκκινο φανό στην άκρη της Προβλήτας, η κατάσταση είναι αποκαρδιωτική. Ανύπαρκτος φωτισμός. Όλες οι λάμπες είναι σβηστές, αν υπάρχουν. Τα περισσότερα φωτιστικά σώματα στους στήλους είτε έχουν καταστραφεί ολοσχερός, είτε είναι σπασμένα. Το μοναδικό φως στην περιοχή προέρχεται από τα παρακείμενα καταστήματα και τα δεκάδες στιοφόρα σκάφη που δένουν στην Προβλήτα. Διαλυμένος εξοπλισμός. Βασικές υποδομές για την ασφάλεια και την υγιεινή παρουσιάζουν εικόνα διάλυσης. Μια πυροσβεστική φωλιά βρίσκεται κατεστραμμένη σε κοινή θέα, ενώ ένας κάδος απορριμμάτων παραμένει παρατημένος και σπασμένος, χωρίς καν να έχει απομακρυνθεί από τη θέση του. Δεν υπάρχει καμία απολύτως παροχή πύλας για την εξυπηρέτηση των σκαφών, αφήνοντας το λιμάνι χωρίς βασικές υπηρεσίες. Διάσπαρτες λακκούβες και φθορές. Αν και σε ένα σημείο μετά την είσοδο υπάρχει προστατευτικό πλέγμα και ένα μηχάνημα έργου του Δήμου Αίγινας που μαρτυρούν ενδεχομένως την εκτέλεση κάποιων εργασιών, οι φθορές στο σώμα της Προβλήτας παραμένουν διάσπαρτες. Λακκούβες, σπασίματα σε ανοδομές και εκτεθειμένοι σωλήνες συνθέτουν το σκηνικό. Μέσα στα σκοτάδια αυτά τα προβλήματα γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνα για τη σωματική ακυρότητα των πεζών, ιδίως των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. Δύο κόσμοι στην ίδια προκυμαία. Η εικόνα του λιμανιού αποτελεί μια τεράστια παραφωνία για την Αγία Μαρίνα. Από τη μία πλευρά, η ιδιωτική πρωτοβουλία και τουριστική κίνηση γεμάτη ζωή, φωταγωγημένα καταστήματα και δεκάδες τουριστικά σκάφη. Από την άλλη, ένα ολοκένουργιο δημόσιο έργο ανίκανο να ανταποκριθεί στις στοιχειώδες ανάγκες ασφάλειας και λειτουργικότητας, εκθέτει την περιοχή. Κι όμως τα σοβαρά προβλήματα είχαν επισημανθεί σε παλιότερο ρεπορτάζ του Αιγίνα Πόρταλ στις 11 Δεκεμβρίου 2025, όπου παρουσιάζονταν οι ροχμές και η καθίζηση στην ανοδομή, μαζί με την καταστροφή βασικών υποδομών για τη λειτουργία του. Σήμερα, 6 μήνες μετά, το λιμάνι παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα. Οι επαγγελματίες και οι κάτοικοι της Αγίας Μαρίνας δικαίως εκπέμπουν σήμα κινδύνου, καταγγέλλοντας το πρόβλημα. Είναι επιτακτική ανάγκη ο αρμόδιος φορέας, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, να παρέμβει άμεσα για την αποκατάσταση του φωτισμού, των υποδομών ασφαλείας και των επικίνδυνων βλαβών, προτού αυτή η ολιγορία οδηγήσει σε κάποιο ενδεχόμενο σοβαρό ατύχημα στην καρδιά της τουριστικής σεζόν. Επίσκεψη και ξενάγηση των συνέδρων του Συμβουλίου της Ευρώπης στο ιστορικό κυβερνείο της Αίγινας. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Παρατηρητήριο για τη Διδασκαλία της Ιστορίας της Ευρώπης του Συμβουλίου της Ευρώπης συνδιοργάνωσαν συμπόσιο ιστορίας με θέμα «Η Ευρωπαϊκή Διάσταση στα Εθνικά Εκπαιδευτικά Συστήματα». Στο πλαίσιο του συμποσίου, οι σύνεδροι επισκέφθηκαν το πρωί του Σαββάτου την Αίγινα και παρακολούθησαν μια ενδιαφέρουσα ξενάγηση στο ιστορικό κτίριο του κυβερνείου από την κυρία Άννα Γουλικούρδη, προϊσταμένη του Τμήματος Αρχαιακής Έρευνας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και αναπληρώτρια προϊσταμένη ΓΑΚ Αργοσαρονικού. Μαζί με τους συνέδρους την Αίγινα επισκέφθηκε ο κ. Δημήτρης Σωτηρόπουλος, πρόεδρος της Εφορίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και πρόεδρος του Παρατηρητηρίου. Κατά την άφιξή του στο ιστορικό κτίριο του πρώτου κυβερνείου, τους ξένους και Έλληνες επισκέπτες υποδέχθηκε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Αίγινας, κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
2: Εύχομαι να περάσετε μια όμορφη μέρα στο νησί μας. Βρίσκεστε στο πρώτο κυβερνείο. Στην πρώτη πρωτεύουσα του νέου ελληνικού κράτους. Ο Δήμος Αίγινας είναι κοντά σε ό,τι ενέργεια χρειαστείτε για αυτή την ανάγκηση. Και εύχομαι να είναι η επίσκεψη σας στο νησί μας, να είναι αποκομιδική.
0: Ο διπορικός στο γραφείο του Ιωάννη Καποδίστρια. Τη σκυτάλη της αναλυτικής ξενάγησης πήρε η κυρία Άννα Κουλικούρδη, προϊσταμένη του Τμήματος Αρχαιακής Έρευνας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και αναπληρώτρια προϊστάμενη του ΓΑΚ Αργοσαρονικού. Η κυρία Κουλικούρδη εισήγαγε τους συνέδρους στην ιστορία του κτηρίου, κάνοντας ειδική μνεία στην έκθεση που φιλοξενήθηκε εκεί το 2021 για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Η περιήγηση επικεντρώθηκε στην αίθουσα που αποτελούσε το προσωπικό γραφείο και το υπνοδωμάτιο του Ιωάννη Καποδίστρια. Οι επισκέπτες είδαν από κοντά το χώρο, ο οποίος έχει διαμορφωθεί με έπιπλα, καρέκλες, ακόμη και το σερβίτσιο τσαγιού που χρησιμοποιούσε ο ίδιος ο κυβερνήτης. Όπως εξήγησε η κυρία Κουλικούρδη, ο Καποδίστριας εγκαταστάθηκε στην Αίγινα τον Ιανουάριο του 1828 και παρέμεινε για 22 μήνες έως τον Οκτώβριο του 1829.
3: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος. Είμαι πρόεδρος της Εφορίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και πρόεδρος του Παρατηρητηρίου για τη Διδασκαλία της Ιστορίας στην Ευρώπη που υπάγεται στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Είμαι εδώ κυρίως με τη δεύτερη ιδιότητά μου ως πρόεδρος του Παρατηρητηρίου. Φιλοξενούμε στην Αθήνα αλλά και στην Αίγινα ένα μεγάλο συμπόσιο που αφορά τη σχέση της ευρωπαϊκής, τη διδασκαλία μάλλον της ευρωπαϊκής ιστορίας στο σχολικό πρόγραμμα του γυμνασίου και του λυκείου. Με την ευκαιρία αυτή επισκεφτήκαμε με όλα τα μέλη του παρατηρητηρίου αλλά και τους συμμετέχοντες στο συμπόσιο. Επισκεφτήκαμε την Αίγινα και το κτίριο εδώ που υπήρξε το πρώτο κυβερνείο του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους την περίοδο του Καποδίστρια. Είχαμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε, να δείξουμε στους προσκεκλημένους μας ένα κομμάτι από αυτήν την ιστορία του πρώτου ελληνικού κράτους, που είναι ταυτόχρονα και ευρωπαϊκή ιστορία. Και υπήρξε, ομολογώ έτσι, και μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά τους, πολλές ερωτήσεις και πολλά πράγματα που θα πούμε και στη συνέχεια, κάνοντας εδώ έτσι τη βόλτα αυτή. Για μας είναι ιδιαίτερα σημαντικό να φιλοξενούμε το παρατηρητήριο στην Αθήνα και στην Ελλάδα, διότι δεν είναι σύνηθες. Συνήθως οι συναντήσεις μας γίνονται σχεδόν πάντα στο Στρασβούργο ή στο Παρίσι. Οπότε το γεγονός ότι σήμερα βρίσκονται εδώ Είναι για μας ιδιαίτερα τιμητικό, καθώς μάλιστα η χώρα μέσω του ομιλούντος έχει και την προεδρία του παρατηρητηρίου αυτή την περίοδο.
0: Η επίσκεψη άφησε άριστες εντυπώσεις στους Ευρωπαίους συνέδρους, αναδεικνύοντας την Αίγινα ως ένα ζωντανό κύτταρο της ευρωπαϊκής ιστορικής μνήμης.

0: Θεόδωρος Λιβάνιος. Αναμένονται στοιχεία από το Δήμο Έγινας για τη δευτεροβάθμια δομή εκπαίδευση ειδικής αγωγής. Απάντηση με έγγραφό του στη Βουλή έδωσε στις 16 Ιουνίου ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος σχετικά με το αίτημα για την άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικής αγωγής στην Έγινα για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου έχει ήδη ζητήσει στοιχεία από το Δήμο Έγινας με εγγραφό της στις 25 Μαΐου 2026. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι μόλις παραληφθούν τα ζητούμενα στοιχεία θα επανέλθει με συμπληρωματική απάντηση προς τη Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι το θέμα έφτασε στη Βουλή μέσω αναφοράς που κατέθεσαν βουλευτές του ΚΚΕ μεταφέροντας αίτημα, το οποίο υπογράφεται από 160 γονείς και δαιμόνες, εκπαιδευτικούς και κατοίκους της Έγινας. Με το αίτημα ζητείται η άμεση ίδρυση και στελέχωση δευτεροβάθμιας δομής ειδικής αγωγής, προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών του νησιού. Πενταετής παράταση των αρχαιολογικών ερευνών στο Ελάνιο Όρος. Την παράταση για ακόμη 5 χρόνια του αρχαιολογικού προγράμματος επιφανειακής και ανασκαφικής έρευνας στην κορφή του Ελάνιου Όρους στην Έγινα ενέκρινε το Υπουργείο Πολιτισμού, ανοίγοντας το δρόμο για τη συνέχιση της επιστημονικής διερεύνησης μιας περιοχής με ιδιαίτερη αρχαιολογική σημασία για το νησί. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, η Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή έλαβε άδεια για πενταετή παράταση του προγράμματος για την περίοδο 2026-2030 σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και η επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος, η Διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, Στέλλα Χρυσουλάκη, ενώ επικεφαλής από πλευράς της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής είναι ο αρχαιολόγος Τομπίας Κραπ. Για το 2026 προβλέπεται η πραγματοποίηση εντατικής επιφανειακής έρευνας στις παρυφές του Ελάνιου Όρους, καθώς και στις περιοχές Άνω Βόδη, Κάτω Βόδη και Σφεντούρη. Οι εργασίες αυτές αναμένεται να συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της ανθρώπινης παρουσίας και δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή κατά την αρχαιότητα. Η συνέχιση του ερευνητικού προγράμματος θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το Ελάνιο Όρος αποτελεί έναν από τους πλέον εμβληματικούς αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπους της Έγινας. Η περιοχή έχει συνδεθεί με τη λατρεία του Ελάνιου Διός και αποτελεί αντικείμενο συστηματικής έρευνας τα τελευταία χρόνια, με στόχο την αποκάλυψη νέων στοιχείων για την ιστορία και την αρχαιολογία του νησιού. Την απόφαση του Υπουργείου περιλαμβάνονται συγκεκριμένοι όροι για την υλοποίηση των εργασιών, όπως η ενημέρωση των ιδιοκτητών σε περίπτωση διέλευσης από ιδιωτικές εκτάσεις ή προστασία του περιβάλλοντος χώρου του Ιερού Ναού της Αναλήψεως, καθώς και η συντήρηση και μελέτη των ευρημάτων στο Μουσείο της Κολώνας. Η παράταση του προγράμματος εγκρίθηκε έπειτα από ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, επιβεβαιώντας σημασία της έρευνας και των μέχρι σήμερα αποτελεσμάτων της για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Έγινας. Υπογράφηκε στις 23 Ιουνίου 2026 η σύμβαση για το έργο επισκευής συντήρηση επαρχιακών οδών λόγω ευνηδίων περιστατικών μεταξύ του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά και του Οικονομικού Φορέα αναδόχου του έργου. Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση της οδού στην περιοχή Σφεντούρη. Σύμφωνα με την υπαριθμόν 26 του 2026 μελέτη του Δήμου Έγινας, οι προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνουν απόκριση, φρεζάρισμα του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος και μεταφορά των υλικών, κατασκευή ασφαλτικών ισοπεδωτικών στρώσεων, στρώσεων αλλαγής επικλήσεων και επουλώσεις λακών, ασφαλτική προεπάλληψη της ανασφάλτου της επιφάνειας, τοποθέτηση νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας. Η αρχική δαπάνη της μελέτης ανερχόταν σε 73.980 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κατόπιν έκπτωσης ύψους 4% που προσέφερε ο ανάδοχος, το τελικό ποσό της σύμβασης διαμορφώθηκε σε 71.000 ευρώ. Η συνολική διάρκεια για την περίοδο του έργου ορίζεται σε 3 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην ανέξοδη συντήρηση του έργου για διάστημα 15 μηνών από την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης, περαίωσης ή της υποβολής του τελικού επιμετρικού πίνακα. Η σύμβαση έγινε με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Και σύμφωνα με τις διατάξεις 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Η έκθεση κεραμικής Χώμα έρχεται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας με περισσότερους από 70 δημιουργούς. Μία από τις σημαντικότερες εικαστικές διοργανώσεις του φετινού καλοκαιριού ετοιμάζεται να φιλοξενήσει η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας, καθώς προγραμματίζεται η πραγματοποίηση της μεγάλης ομαδικής έκθεσης κεραμικής με τίτλο «Χώμα», στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκη Φεστ. Η έκθεση σε ιδέα και επιμέλεια της ίδιας κριτικού αποτελεί μια ευρεία καταγραφή του σύγχρονου τοπίου της ελληνικής κεραμικής τέχνης και έχει ήδη συγκεντρώσει σημαντικό ενδιαφέρον κατά την παρουσίασή της στην Αθήνα. Στην Έγινα αναμένεται να πλαισιωθεί από παράλληλες θερινές εκδηλώσεις, ενισχύοντας τον πολιτιστικό χαρακτήρα του φεστιβάλ. Στην έκθεση συμμετέχουν περισσότεροι από 70 σύγχρονοι Έλληνες εικαστικοί από κάθε γωνία της χώρας, από τη Βόρεια Ελλάδα έως την Κρήτη και από τα Επτάνησα έως τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αναδείξει τη διαχρονική σχέση της ελληνικής δημιουργίας με τον Πυλό, τιμώντας παράλληλα τη μακρά παράδοση της Έγινας στην κεραμική τέχνη. Σύμφωνα με το σκεπτικό της έκθεσης, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν σύγχρονα έργα από Πυλό, αλλά και επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά δημιουργήματα, επώνυμα και ανώνυμα, τα οποία συνομιλούν με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν έργα ζωγραφικής που συνδέονται συμβολικά ή υλικά με το χώμα, δημιουργώντας ένα πολυδιάστατο πεδίο καλλιτεχνικού διαλόγου. Οι δημιουργοί που θα συμμετάσχουν αντλούν έμπνευση από την αρχαιότητα, τα χρηστικά και αναθηματικά αγκεία, τις παραδόσεις άλλων πολιτισμών, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή τέχνη. Μέσα από τα έργα τους αναδεικνύουν τη διαχρονική δύναμη της κεραμικής ως αυτόνομης μορφής καλλιτεχνικής έκφρασης. Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινα συνεχίζει με τον τρόπο αυτό το εικαστικό της πρόγραμμα, το οποίο τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνει σημαντικά αφιερώματα σε καλλιτέχνες που έζησαν και εργάστηκαν στο νησί, ενώ παράλληλα αναδεικνύει την ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα της Έγινας. Η έκθεση «Χώμα» αναμένεται να αποτελέσει μία από τις κεντρικές πολιτιστικές εκδηλώσεις του φετινού καλοκαιριού στην Έγινα, προσελκύοντας το ενδιαφέρον φίλων της τέχνης από το νησί και την ευρύτερη περιοχή.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Ανάθεση υπηρεσίας για την επισκευή βλαβών και συντήρηση του δημοτικού φωτισμού ύψους 29.000 ευρώ. Στο έγγραφο της σύμβασης, ο κωδικός αφορά σπόρους και δενδρίλια. Σύμβαση απευθείας ανάθεσης για την επισκευή βλαβών και συντήρησης του δημοτικού φωτισμού συνολικού προϋπολογισμού 29.884 ευρώ, υπέγραψε ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς στις 18 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση, το έργο αφορά όλες τις δημοτικές κοινότητες του Δήμου και θα υλοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Όπως επισημαίνεται, τα δίκτυα χαμηλής τάσης που τροφοδοτούν το δημοτικό φωτισμό είναι σε πολλές περιπτώσεις παλιά και παρουσιάζουν συχνές διακυμάνσεις και πτώσεις τάσης, γεγονός που προκαλεί επαναλαμβανόμενες βλάβες και απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις. Στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ παρουσιάζεται αναλυτικά ο πίνακας των ενεργειών που θα γίνουν. Είναι αντικατάσταση εναέριας καλωδίωσης δημοτικού φωτισμού, αντικατάσταση υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινου ιστού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, μεταφορά ιστών σε νέα θέση. Η δαπάνη θα βαρύνει τον άλλε του προϋπολογισμού του έτους 2026. Θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας και έχει καταχωρηθεί στον προϋπολογισμό με τίτλο «Επισκευή ευνηδίων βλαβών οδοφωτισμού». Ωστόσο, στη σχετική έρευνα που έκανε το Έγινα Πόρταλ, διαπίστωσε την ύπαρξη λάθους στον άλλο που αναγράφεται τα σχετικά της σύμβασης, καθώς δεν αφορά επισκευή οδοφωτισμού, αλλά προμήθεια σπόρων φυτών κτλ. Προφανώς είναι κάτι που έχει γίνει εκ παραδρομής, ωστόσο, επειδή είναι επίσημο έγγραφο σύμβασης, θα πρέπει να διορθωθεί το ταχύτερο. Είναι ένα έγγραφο στο οποίο υπάρχει υπογραφή του Δημάρχου από την πλευρά του Δήμου και υπογραφή του οικονομικού φορέα που αναλαμβάνει αυτή την υπηρεσία. Η μελέτη λοιπόν προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών, μεταξύ των οποίων η αντικατάσταση και συντήρηση φορτιστικών σωμάτων, η επισκευή ηλεκτρικών πινάκων διανομής, όπως είπαμε προηγουμένως, η αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων πύλαρ, η αποκατάσταση καλωδιώσεων, η τοποθέτηση προστατευτικών καλωδίων, καθώς και εργασίες γείωσης και προστασίας των εγκαταστάσεων αποτροκτικά. Παράλληλα, προβλέπεται γενικότερη συντήρηση του δικτύου οδοφωτισμού, ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα που έχουν ισορρευτεί με την πάροδο του χρόνου και να βελτιωθεί η λειτουργία του συστήματος σε δρόμους, πλατείες, πάρκα, παιδικές γαράζ και κοινόχρηστους χώρους. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει εργασίες αντικατάσταση εναέριας και υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίδινων ιστών φωτισμού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και μεταφορά ιστών σε νέες θέσεις, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο από τις υπηρεσίες του Δήμου. Η ποσότητα όλων αυτών, όπως είπαμε προηγουμένως, υπάρχει στο σχετικό πίνακα που δημοσιεύεται στο άρθρο. Οι εργασίες θα εκτελεστούν από εξειδικευμένο προσωπικό με τις απαραίτητες άδειες ηλεκτροτεχνικών εργασιών και εναέριων παρεμβάσεων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα μέτρα ασφάλειας τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους πολίτες. Σύμφωνα με το έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στόχος είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση των βλαβών που εμφανίζονται καθημερινά στο εκτεταμένο δίκτυο φωτισμού του νησιού, ιδιαίτερα καλοκαιρινή περίοδο, όταν η επισκεψιμότητα και οι ανάγκες φωτισμού αυξάνονται σημαντικά. Τέλος, την έκθεση επισημαίνεται ότι ο Δήμος Έγινας βρίσκεται από το Μάρτιο του 2026 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, γεγονός που καθιστά πιο επιτακτική την εύρυθμη λειτουργία των βασικών δημοτικών υποδομών και υπηρεσιών. Να το διορθώσω αυτό, 9 Τρίτου του 2026 είναι απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Περισσότεροι από 150 εκπρόσωποι της τουριστικής βιομηχανίας από όλο τον κόσμο θα επισκεφθούν την Έγινα. Η υποδοχή τους θα γίνει στην Πέρδικα. Στις 25 Ιουνίου 2026 το νησί θα επισκεφθούν περισσότεροι από 170 εκπρόσωποι της τουριστικής βιομηχανίας από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της Διεθνούς Διοργάνωσης MTS Global Get Together 2026. Η Έγινα επιλέχθηκε ως ένας από τους σταθμούς φιλοξενίας της μεγάλης τουριστικής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της διεθνούς αγοράς τουρισμού από διάφορες χώρες. Σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση από το Γραφείο Δημάρχου στη Δημοτική Επιτροπή, η επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Στόχος είναι οι επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά την πολιτιστική κληρονομιά της Έγινας, τις τοπικές παραδόσεις, τη γαστρονομία και τα προϊόντα που συνθέτουν τη μοναδική ταυτότητα του τόπου. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators στο νησί θεωρείται ότι θα προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τον προορισμό, τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Έγινας. Η υποδοχή των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί στην Πέρδικα, όπου θα παρακολουθήσουν παρουσίαση παραδοσιακών χωρών. Θα ενημερωθούν για τα σημεία ενδιαφέροντος του νησιού μέσω ειδικού αγγλόφων τουριστικού οδηγού και θα γνωρίσουν τοπικά προϊόντα με ιδιαίτερη έμφαση στο φιστί και γίνης και τα παραδοσιακά γλυκά. Το θέμα συζητήθηκε και ψηφίστηκε ομόφωνα στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου 2026. Τα μέλη της Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα εξειδικευμένη δαπάνη ύψους 4.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24 και 13% προκειμένου να υλοποιηθούν δράσεις προβολής και φιλοξενίας. Η νέα 12ετή σύμβαση με τον ΕΣΔΑ για τη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων και η παλιά 10ετή του 2021. Την έγκριση του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με τον ειδικό διαβαθμιστικό σύνδεσμο νομού Αττικής, τον ΕΣΝΑ, προχώρησε ομόφωνα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίασή της στις 16 Ιουνίου 2026. Η απόφαση αφορά την υλοποίηση δράσεων για τη χωριστή συλλογή και διαχείριση βίου αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Το αντικείμενο της σύμβασης και ο εξοπλισμός. Αντικείμενο της 12ετούς διάρκειας σύμβασης είναι η ανάπτυξη δικτύου καφέ κάδων με στόχο την εκτροπή των οργανικών αποβλήτων από την ταφή τους στους χώρους υγειονομικής ταφής Χιτά και την παραγωγή υψηλής ποιότητας κομπόστ. Βάσει των όρων της συμφωνίας, ο ΕΣΝΑ αναλαμβάνει να διαθέσει στο Δήμο Έγινας χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα τον απαραίτητο εξοπλισμό συλλογής. Συγκεκριμένα, η προμήθεια περιλαμβάνει 368 καφέ κάδους χωρητικότητας 240 λίτρων, 76 καφέ κάδους χωρητικότητα 300 επίσης 40 λίτρων. Τα απόβλητα που εντάσσονται στο πρόγραμμα ορίζονται αποκλειστικά ως τα βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης. Υποχρεώσεις των συμβαλλωμένων μερών, η λειτουργία του δικτύου, η αποκομιδή των βιοαποβλήτων θα πραγματοποιείται με ευθύνη και προσωπικό του Δήμου Έγινας. Παράλληλα, ο Δήμος υποχρεούται να μεριμνά για την ασφαλή φύλαξη του εξοπλισμού, να καθορίσει τα σημεία τοποθέτησης των κάδων και να προχωρήσει σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών. Από την πλευρά του ΕΣΝΑ, πέρα από την παροχή του εξοπλισμού, αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση της προμήθειας μέσω ένταξης σε προγράμματα όπως το ΕΣΠΑ, καθώς και τη συνδιαμόρφωση των κατευθύνσεων για την εκπαίδευση των δημοτών. Παρακολούθηση γερίτρες. Για την επίβλεψη της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης συγκροτείται τριμελής κοινή επιτροπή παρακολούθησης, η οποία αποτελείται από δύο εκπροσώπους του ΕΣΝΑ και έναν εκπρόσωπο του Δήμου Έγινας. Ως εκπρόσωπος του Δήμου στην επιτροπή ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος Εθνικών Υπηρεσιών κ. Δημήτριος Καραγιάννης. Η σύμβαση προβλέπει την επιβολή ποινικών ρητρών έως 10% της αξίας του εξοπλισμού σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης των όρων. Επιπλέον, ορίζεται ότι σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης απόκλησης από τους στόχους ανακύκλωσης για 2 συναπτά έτη, εάν διαπιστωθεί η ρήψη άλλων ειδών αποβλήτων στους καφέ κάδους, ο ΕΣΝΑ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή του εξοπλισμού. Η νέα σύμβαση υπογράφηκε πριν εκπνεύσει δεκαετής, που είχε υπογραφεί το 2021. Στις 17 Ιουνίου 2021 είχε υπογραφεί δεκαετής σύμβαση του ΕΣΝΑ με το Δήμο Έγινας με τίτλο «Δράσεις χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων στους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής». Εκείνη η σύμβαση είχε υπογραφεί από τον τότε πρόεδρο του ΕΣΝΑ, κύριο Βασίλη Κόκαλη, και τον Δήμαρχο Έγινας, κύριο Γιάννη Ζορμπά. Είχε προηγηθεί μια σύμβαση με τον ΕΣΝΑ για τους καφέ κάδους, το αυτοκίνητο των βιοαποβλήτων στις 31 Ιουλίου 2020, οπότε και είχε εγκριθεί το σχετικό σχέδιο. Το αυτοκίνητο που παρέλαβε ο Δήμος Έγινας, όπως και 66 Δήμοι της Αττικής, δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ, ενώ κάποιοι από τους καφέ κάδους εμφανίστηκαν κατά διαστήματα σε κάποια σημεία του νησιού. Το πρόγραμμα δεν λειτουργήσε βέβαια όπως θα έπρεπε. Σε εκκρεμότητα η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ και το ζήτημα με το όχημα αποκομιδής. Σε εκκρεμότητα παραμένει η δημιουργία της μονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ στην Έγινα, καθώς δεν έχουν υπάρξει νεότερες εξελίξεις γύρω από το θέμα. Το σχετικό πρόγραμμα βασιζόταν σε 2 κεντρικούς άξονες. Πρώτος άξονας προβλέπει την παροχή ειδικών καφέ κάδων και οχημάτων συλλογής στους Δήμους. Ο Δήμος Έγινας παρέλαβε το καλοκαίρι του 2020 από την Περιφέρεια Αττικής 45 καφέ κάδους και ένα απορριμματοφόρο. Ωστόσο, έχει επισημανθεί επανειλημμένα ότι το μέγεθος του συγκεκριμένου οχήματος καθιστά αδύνατη την αποκομιδή στους δρόμους του νησιού, με αποτέλεσμα οι κάδοι να παραμένουν σε αδράνεια. Ο δεύτερος άξονας αφορούσε τη δημιουργία ενός δικτύου αποκεντρωμένων μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ διαδημοτικού χαρακτήρα, σε συνεργασία του ΕΣΝΑ με τις τοπικές κοινωνίες. Μία από αυτές τις μονάδες είχε σχεδιαστεί να κατασκευαστεί στην Έγινα στο πλαίσιο συνεργασίας, διαδημοτικής συνεργασίας με το Αγκίστρι. Από τον Οκτώβριο του 2022, όταν δημοσιεύθηκαν στο Έγινα Πόρταλ οι πρώτες πληροφορίες για τη δημιουργία 4 τέτοιων μονάδων στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων, δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη ενημέρωση για την πορεία του έργου, αν βέβαια πια αυτό υφίσταται.
1: ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μια ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία προσέθεσε στο ενεργητικό του ο Άντωνης Ζαμπέλης, πραγματοποιώντας την πρώτη του εμφάνιση με την Εθνική Ομάδα Ανδρών στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Βόλο. Σύμφωνα με τον Σέγας, ο αθλητής ήταν ο νεότερος σε ηλικία μεταξύ όλων των ανδρών που συμμετείχαν στη διοργάνωση, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο αξιοσημείωτη την παρουσία του σε ένα τόσο υψηλού επίπεδου ανταγωνισμό. Παρά τις αυξημένες υποχρεώσεις της φετινής χρονιάς λόγω των πανελλαδικών εξετάσεων και χωρίς να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση, ο Ζαμπέλης κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στη διοργάνωση και να σταθεί με αξιώσεις απέναντι σε πολύ πιο έμπειρους αθλητές. Όπως ανέφερε ο προπονητής του Συλλόγου Βασίλης Ζαμπέλης, υπήρχε η εκτίμηση ότι ο νεαρός αθλητής ίσως εμφανιζόταν επιφυλακτικός απέναντι σε αντιπάλους με σημαντικά καλύτερες επιδόσεις και μεγαλύτερη εμπειρία. Ωστόσο, μέσα στον αγώνα απέδειξε το αντίθετο, ξεκινώντας δυναμικά από τα πρώτα μέτρα και δείχνοντας αγωνιστική ωριμότητα. Η προσπάθειά του συνοδεύτηκε από νέο ατομικό ρεκόρ στα 9-17, επίδοση που το φέρνει στην κορφή της ελληνικής κατάταξης στην κατηγορία K20, στην οποία ανήκει ηλικιακά. Το βλέμμα πλέον στρέφεται στο πανελλήνιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί σε 2 εβδομάδες στα Τρίκαλα, όπου υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες για ακόμη καλύτερη επίδοση. Η διοίκηση και οι άνθρωποι του Συλλόγου συγχαίρουν τον Άντωνη Ζαμπέλη για την εξαιρετική του εμφάνιση και του εύχονται καλή συνέχεια στη φετινή αγωνιστική του πορεία.
0: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Μνήμης ρυθμός, μια βραδιά πολιτισμού και αναγνώρισης. Ο Δήμος Αίγινας τίμησε την κυρία Φλόρα Λιφαντή για την προσφορά της. Η ετήσια μουσικοχορευτική παράσταση της χορευτικής ομάδας του Συλλόγου Γυναικών Αίγινας με τίτλο «Μνήμης ρυθμός» που φιλοξενήθηκε στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ανδρέα Δέλτα Καψάλη το βράδυ της Τετάρτης 17 Ιουνίου εξελίχθηκε σε μια κορυφαία στιγμή μνήμης και αναγνώρισης, καθώς ο Δήμος Αίγινας και ο Σύλλογος επιφύλασαν μια μεγάλη έκπληξη, την επίσημη βράβευση της επί δεκαετίες τηλεοβάτιδας του Συλλόγου και του Νησιού, κυρία Φλόρα Λιφαντή. Την εκδήλωση προλόγησε η πρόεδρος του Συλλόγου, κυρία Φλόρα Λιφαντή, η οποία έδωσε το έναυσμα για την ατμόσφαιρα της βραδιάς.
2: Όπως ο ρυθμός της καρδιάς μας δίνει ζωή, έτσι και ο ρυθμός της μουσικής μας ανεβάζει ψηλά, μας δίνει χαρά και μας προτρέπει να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να θυμηθούμε και να ξαναζωντανέψουμε χορούς λεβέντικους, πολεμικούς, ερωτικούς, της ξενιτιάς, νησιώτικους, χασάπικο και καλαματιανό, τσάμικο. Έχει της Θράκης, της Μακεδονίας και της Ηπείρου, να μην ξεχάσουμε καμιά περιοχή, και ο κάθε χορός έχει το χαρακτηριστικό του γνώρισμα, το γνώρισμα της κοινωνίας και των συνηθιών του κάθε τόπου. Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν ότι η μελωδία χωρίς το ρυθμό είναι άτακτη, αδρανής και σκοτεινή, ενώ με το ρυθμό γίνεται ρωμαλαία, ενεργητική και σαφής. Όπως η αρμονία της φύσης μας προσφέρει χαρά, γαλήνη, με τους μοναδικούς συνδυασμούς που μας χαρίζει, πιστεύω πως και η αρμονία της μουσικής, του χορού και του τραγουδιού μαζί με την ομορφιά του χώρου και του δειλινού θα χαρίσει σε όλους μας απόψε μια υπέροχη βραδιά. Γι' αυτό σας καλέσαμε και σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που τιμάτε με την παρουσία σας τη μουσικοχορευτική μας παράσταση για να ξεφύγουμε για λίγο από την καθημερινότητα και να γευτούμε τη χαρά των ρυθμών της ζωής, ζωντανεύοντας μνήμες από Κρήτη, Μακεδονία, Θράκη, Πελοπόννησο, από νησιά. Όλη η Ελλάδα είναι ένας ρυθμός ζωής, χαράς και δημιουργίας. Όταν ομονοούμε, μονιάζουμε, φιλιώνουμε, σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Ευχαριστώ όλες και όλους τους χορευτές, χορεύτριες, μικρούς και μεγάλους, που με αφοσίωση και επιμέλεια είναι εδώ για να μας προσφέρουν τους δικούς τους ρυθμούς με αγάπη, που τιμά πρώτα τους ίδιους, αλλά κυρίως τους εμπνευσμένους τους δάσκαλους, τον Αντώνη και τη Φλόρα. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο που είναι μαζί μας απόψε. Τον πατέρα Αμφιλόχιο και τον πατέρα Νικόλαο. Την αντιδήμαρχο κυρία Όλγα Πετρίτη. Τον αντιδήμαρχο πολιτισμού και πρόεδρο του Φιστίκη ΦΕΣΚ, κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη. Ευχαριστούμε και τον κύριο Ψάκη Σακιώτη, πρώην δήμαρχο. Επίσης, όλους τους προέδρους και φορείς των συλλόγων που είναι απόψε κοντά μας. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την κυρία Σίλα Αλεξίου, δεν την έχω. Πού είναι, Σίλα? Είναι και η Σίλα Αλεξίου, αλλά δεν την βλέπω. Η οποία είναι πρόεδρος των φίλων του Ιδρύματος και κάθε χρόνο έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία, γι' αυτό και την ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά και τώρα να δείτε την παράστασή μας, να τη χαρείτε και να διασκεδάσετε με την αρμονία και με τους ρυθμούς της καρδιάς και της ψυχής και της ζωής. Πριν να αρχίσει, θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Δήμαρχο, αν μπορούσε να μας πει ένα καλωσόρισμα.
3: Σεβαστοί πατέρες, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η απόψινή βραδιά έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Ο Δήμος Έγινας, σε συνεργασία με μέλη του Συλλόγου Γυναικών Έγινας και ανθρώπους που πορεύτηκαν μαζί της όλα αυτά τα χρόνια, αποφάσισε να κάνει μια μικρή έκπληξη σε μια μεγάλη κυρία του τόπου μας. Μια έκπληξη που γεννήθηκε από την ανάγκη να εκφράσουμε δημόσια την ευγνωμοσύνη, την αγάπη και το σεβασμό μας σε μια γυναίκα που επί δεκαετίες προσέφερε ακούραστα στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της Έγινας. Απόψε, ο τόπος μας τιμά μία από τις πιο φωτεινές και αγαπητές μορφές του. Τιμά μια γυναίκα που η ζωή της είναι άρρηκτα δεμένη με την ιστορία, την κοινωνία και τον πολιτισμό του νησιού μας. Μια γυναίκα που στάθηκε και στέκεται παρούσα, ενεργή και δημιουργική, σταθερά, μέσα στις μεγάλες αλλαγές που γνώρισε η Έγινα τις τελευταίες δεκαετίες. Ενώ άφησε το δικό της ανεξίτηλο αποτύπωμα στον τόπο που αγάπησε όσο λίγοι. Τιμά την κυρία Φλόρα Λιφαντή. Την κυρία Φλόρα της Έγινας.

0: μια γυναίκα για την οποία η προσφορά δεν υπήρξε ποτέ υποχρέωση, αλλά τρόπος ζωής. Η Φλόρα Αλιφαντή γεννήθηκε στις 18 Απριλίου 1942, μέσα στα δύσκολα χρόνια της κατοχής. Μεγάλωσε στην οδό Αφέας, σε ένα φτωχικό αλλά γεμάτο αγάπη σπίτι, ως το τέταρτο παιδί μιας πολύτεχνης οικογένειας, που πάλεψε με αξιοπρέπεια για να επιβιώσει. Ο πατέρας της, επιστρέφοντας από το αλβανικό μέτωπο, στάθηκε στήριγμα της οικογένειας, δουλεύοντας ακόραστα για να εξασφαλίσει τα απαραίτητα στα δύσκολα χρόνια της πείνας. Μέσα σε εκείνες τις στερήσεις, η μικρή Φλόρα μεγάλωνε με την αθωότητα της παιδικής ηλικίας. Θυμάται ακόμη τους Γερμανούς στρατιώτες να τις σηκώνουν στους ώμους και να τις προσφέρουν σοκολάτες, εικόνες που η παιδική της ψυχή δεν μπορούσε ποτέ να ερμηνεύσει, αλλά που σήμερα αποτελούν ζωντανές μαρτυρίες μιας εποχής που σημάδεψε ολόκληρες γενιές. Σε ηλικία 7 ετών περνά την πόρτα του πρώτου δημοτικού σχολείου Έγινας, κρατώντας την Πάνη Νησάκα, την Πλάκα και το κοντήλι της. Ήταν χρόνια δύσκολα, χρόνια όπου πολλά παιδιά πήγαιναν ξυπόλυτα στο σχολείο, όμως η φτώχεια δεν κατάφερε ποτέ να περιορίσει τη δική της δίψα για μάθηση. Ξεχώρισε γρήγορα για την εργατικότητα, την ευγένεια και το ήθος της. Η αγαπημένη της δασκάλα, η Νίκη Λεούση, διέκρινε από νωρίς τις αρετές της και της εμπιστευόταν ευθύνες που σπάνια κάποιος θα εμπιστευόταν σε ένα παιδί. Κι όμως, αυτές οι ευθύνες που καλλιέργησαν μέσα της το αίσθημα της δικαιοσύνης και της προσφοράς. Συνέχισε στο γυμνάσιο, που τότε στεγανζόταν στο ιστορικό κυβερνείο, την περίφημη καζάρμα. Εκεί, δίπλα στην αγαπημένη και αχώριστη φίλη της Χρυσούλα, διαμόρφωσε τον χαρακτήρα και τις αξίες που τη συνόδευσαν σε όλη της τη ζωή. Ήταν καλή μαθήτρια, αλλά και ζωηρή, γεμάτη ενέργεια και όρεξη για ζωή. Η αγάπη της για τα γράμματα συνδυαζόταν πάντα με την αγάπη της για τον αθλητισμό. Πέτυχε στις εισαγωγικές εξετάσεις τόσο της νομικής όσο και της Παντίου. Επέλεξε να φοιτήσει στην Πάντιο, πραγματοποιώντας ένα μεγάλο όνειρο. Οι συνθήκες όμως της εποχής δεν της επέτρεψαν να συνεχίσει τις σπουδές της πέρα από το πρώτο έτος και έτσι επέστρεψε στην Έγινα. Πολλές ήταν οι γυναίκες που έκαναν τότε παρόμοιες θυσίες βάζοντας τις υποχρεώσεις πάνω από τις προσωπικές τους φιλοδοξίες. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Αθήνα έζησε στο εκκλησιαστικό οικοτροφείο Νέου Φαλήρου, ενώ παράλληλα παρακολούθησε μαθήματα κατηχήτριας και υπηρέτησε ως δασκάλα κατηχητικού, προσφέροντας από νεαρή ηλικία γνώσεις, αξίες και αγάπη στα παιδιά. Το 1962 παντρεύτηκε στην Έγινα τον αγαπημένο της σύντροφο ζωής, τον Αντώνη Αλιφαντή. Έναν άνθρωπο με τον οποίο... συμπορεύτηκαν για δεκαετίες δημιουργώντας μια οικογένεια γεμάτη αγάπη, αλληλοσεβασμό και προσφορά. Το 1963 διορίστηκε στον ΟΤΕ, όμως σύντομα ακολούθησε το δρόμο που πραγματικά αγαπούσε, το δρόμο της παιδείας και της κοινωνικής προσφοράς. Βοήθησε αμέτρητα παιδιά στα μαθήματά τους, αρχικά τα ανήψια της και συνέχεια πολλά ακόμη παιδιά της Έγινας. Και επειδή η ίδια αγαπούσε βαθιά τον αθλητισμό και ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο, συχνά τα μαθήματα έκλειναν με παιχνίδι και γέλια στην αυλή. Παράλληλα, μέσα από το κατηχητικό φιλέο προετοίμαζε παιδιά για τις εισαγωγικές εξετάσεις του γυμνασίου, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εκπαιδευτική τους πορεία. Το 1974 αποφάσισε να ασχοληθεί ενεργά με τα κοινά και εκλέχθηκε Δημοτική Σύμβουλος Επιδημαρχίας Χρήστο Αξιώτη. Ήταν η φυσική συνέχεια μιας πορείας προσφοράς που δεν περιοριζόταν ποτέ στο προσωπικό συμφέρον. Το 1978, μαζί με μια ομάδα δραστήριων γυναικών, ίδρυσε το Σύλλογο Γυναικών Έγινας, ένα σύλλογο που αποτέλεσε σημείο αναφοράς για το νησί, με στόχο την ανάδειξη της πολιτικής κληρονομιάς, τη διατήρηση των τοπικών εθήμων και την ενδυνάμωση των γυναικών και της οικογένειας. Ένα σύλλογο που συνεχίζει μέχρι σήμερα να προσφέρει σημαντικό έργο, κουβαλώντας μέσα του το όραμα εκείνων των πρώτων γυναικών. Διετέλεσε πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Λυκείου Έγινας, άνοιξε το βιβλιοπωλείο Φλόρα στην οδό Αφέας, στήριξε τη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου της Αθλητικής Ένωσης Έγινας Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Φίλων του Λαογραφικού Μουσείου, πρόεδρος της επαγγελματικής για δύο θητείες και πρόεδρος των δύο πρώτων Έγινα Φιστίκη Φεστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στη θεμελίωση ενός θεσμού που σήμερα αποτελεί σημείο αναφοράς για το νησί μας. Κι όμως,
1: ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 5.
0: Όσοι γνωρίζουν πραγματικά την κυρία Φλόρα, ξέρουν ότι το μεγαλύτερο έργο της βρίσκεται αλλού. Βρίσκεται στην οικογένεια που δημιούργησε, στην κόρη της, στα εγγόνια της, στα δισεγγονά της. Στους ανθρώπους που μεγάλωσαν κοντά της και έμαθαν από το παράδειγμά της τι σημαίνει αξιοπρέπεια, εργατικότητα, αγάπη και φιλότιμο. Γιατί η κυρία Φλόρα δεν δίδαξε μόνο με τα λόγια της, δίδαξε με τη ζωή της, με την ανοιχτή της αγκαλιά, με τη διάθεση να βοηθήσει χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα, με την ευγένεια, τη διακριτικότητα και την αρχοντιά που τη χαρακτηρίζουν μέχρι σήμερα. Για πολλές γενιές εγγενητών υπήρξε μια σταθερή παρουσία, ένα πρόσωπο που ενέπνεε εμπιστοσύνη, που πρόσφερε λύσεις, που έδινε χρόνο, συμβουλή, φροντίδα και αγάπη. Ένας άνθρωπος που δεν μέτρησε ποτέ την προσφορά του με αξιώματα ή τίτλους, αλλά με το χαμόγελο των ανθρώπων που βοήθησε. Κυρία Φλόρα Λιφαντή, απόψε δεν τιμούμε μόνο την πολυετή προσφορά σας, τιμούμε το χαρακτήρα σας, την καλοσύνη σας, την ακεραιότητά σας, την αγάπη σας για την Έγινα και τους ανθρώπους της. Σας ευχαριστούμε, γιατί αποτελείτε ένα φωτεινό παράδειγμα ήθους, ανιδιοτέλειας και κοινωνικής ευθύνης. Σας ευχαριστούμε γιατί μας θυμίζετε πως η πραγματική προσφορά δεν κάνει θόρυβο. Χτίζει αθόρυβα γέφυρες ανάμεσα στους ανθρώπους και αφήνει πίσω της ένα αποτύπωμα που δεν σβήνει στον χρόνο. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα γεροί, δυνατοί και περιτριγισμένοι από την αγάπη της υπέροχης οικογένειάς σας και ολόκληρης της Έγινας. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς και εγώ εκτός χαρτιού. Εγώ προσωπικά την ευχαριστώ ιδιαίτερα για την αδιάλειπτη και αδιάκοπη εμφάνιση που μου δίνετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Όλη η Ελλάδα είναι ένας ρυθμός ζωής, χαράς και δημιουργίας. Όταν ομονοούμε, μονιάζουμε, φιλώνουμε, σεβόμαστε το ένα τον άλλον. Η χορευτική ομάδα υπό την καθοδήγηση των εμπνευσμένων δασκάλων Αντώνη Χναράκη και Φλόρας Κλαβά παρέσυρε το κοινό σε ένα αυθεντικό σεριάνι στην ελληνική παράδοση. Από τους λεβέντικους και πολεμικούς χορούς μέχρι τα τραγούδια της Ξενιτιάς, τα Νησιώτικα, το Χασάπικο, το Καλαματιανό και το Τζάμικο, η σκηνή πλημμύρισε με χρώματα και ρυθμούς από την Κρήτη, τη Μακεδονία, τη Θράκη, την Πελοπόννησο, την Ήπειρο και τα νησιά. Τις φορεσιές επιμελήθηκε η κυρία Μαρίνα Χριστοφάκη.

0: από τους λεβέντικους και πολεμικούς χορούς μέχρι τα τραγούδια της Ξενιτιάς, τα Νησιώτικα, το Χασάπικο, το Καλαματιανό και το Τζάμικο, η σκηνή πλημμύρισε με χρώματα και ρυθμούς από την Κρήτη, τη Μακεδονία, τη Θράκη, την Πελοπόννησο, την Ήπειρο και τα νησιά. Τις φορεσιές επιμελήθηκε η κυρία Μαρίνα Χριστοφάκη. Η κορυφαία μουσική Σταυρούλα Δαλιάνη στο τραγούδι, ο Γιώργος Μαρινάκης στο βιολί, ο Κώστας Μερετάκης στα κρουστά, ο Ηλίας Μαυρίκης στο λαούτο, ο Βαγγέλης Ψαθάς στο ζουρνά και στο κλαρίνο και ο Βαγγέλης Ζήμνας στο ζουρνά αποθεώθηκαν προσφέροντας ένα σπάνιο παραδοσιακό άκουσμα κάτω από το γεννήτικο δειλινό. Η βραδιά έκλεισε σε κλίμα εφορίας με τους θεατές να γεύονται τη χαρά των ρυθμών, της παράδοσης και να ανανεώνουν το ραντεβού τους για τις επόμενες πολιτιστικές δράσεις του νησιού, έχοντας τις αποσκευές τους τις καλύτερες αναμνήσεις και ένα σπουδαίο μάθημα ζωής και ανιδιοτέλειας.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Το σκοτάδι το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Χωρίς πύλας και υποδομές, με σπασμένα φωτιστικά και λακκούπες στο ξεκίνημα του καλοκαιριού. Με το χειρότερο δυνατό τρόπο υποδέχεται την τουριστική περίοδο το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Μια πολύτιμη και σύγχρονη υποδομή για το νησί παρουσιάζει σήμερα μια εικόνα πλήρους εγκατάλειψης, βυθισμένη στο σκοτάδι, γεμάτη φθορές, προκαλώντας την έντονη αγανάκτηση κατοίκων και επαγγελματιών. Ρεπορτάζ του Έγινα Πόρταλ το βράδυ της Πέμπτης αποτυπώθηκε η θλιβερή και άκρως επικίνδυνη πραγματικότητα ενός δημόσιου έργου που αντί να αποτελεί μοχλό ανάπτυξης έχει μετατραπεί σε παγίδα για τους ανυποψίαστους επισκέπτες. Σκοτάδι, κατεστραμμένες υποδομές και παγίδες. Από την είσοδο του λιμένα στην περιοχή των εκδοτηρίων μέχρι και τον κόκκινο φανό στην άκρη της Προβλήτας, η κατάσταση είναι αποκαρδιωτική. Ανύπαρκτος φωτισμός. Όλες οι λάμπες είναι σβηστές, αν υπάρχουν. Τα περισσότερα φωτιστικά σώματα στους στήλους είτε έχουν καταστραφεί ολοσχερώς είτε είναι σπασμένα. Το μοναδικό φως στην περιοχή προέρχεται από τα παρακείμενα καταστήματα και τα δεκάδες στιοφόρα σκάφη που δένουν στην Προβλήτα. Διαλυμένος εξοπλισμός, βασικές υποδομές για την ασφάλεια και την υγιεινή παρουσιάζουν εικόνα διάλυσης. Μια πυροσβεστική φωλιά βρίσκεται κατεστραμμένη σε κοινή θέα, ενώ ένας κάδος απορριμμάτων παραμένει παρατημένος και σπασμένος, χωρίς καν να έχει απομακρυνθεί από τη θέση του. Δεν υπάρχει καμία απολύτως παροχή πύλας για την εξυπηρέτηση των σκαφών, αφήνοντας το λιμάνι χωρίς βασικές υπηρεσίες. Διάσπαρτες λακκούβες και φθορές. Αν και σε ένα σημείο μετά την είσοδο υπάρχει προστατευτικό πλέγμα και ένα μηχάνημα έργου του Δήμου Έγινας που μαρτυρούν ενδεχομένως την εκτέλεση κάποιων εργασιών, οι φθορές στο σώμα της Προβλήτας παραμένουν διάσπαρτες. Λακκούβες, σπασίματα στις ανοδομές και εκτεθειμένοι σωλήνες συνθέτουν το σκηνικό. Μέσα στα σκοτάδια αυτά τα προβλήματα γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνα για τη σωματική ακυρότητα των πεζών, ιδίως των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. Δύο κόσμοι στην ίδια προκυμαία. Η εικόνα του λιμανιού αποτελεί μια τεράστια παραφωνία για την Αγία Μαρίνα. Από τη μία πλευρά, η ιδιωτική πρωτοβουλία και η τουριστική κίνηση γεμάτη ζωή, φωταγωγημένα καταστήματα και δεκάδες τουριστικά σκάφη. Από την άλλη, ένα ολοκένουργιο δημόσιο έργο ανίκανο να ανταποκριθεί στις στοιχειώδες ανάγκες ασφάλειας και λειτουργικότητας, εκθέτει την περιοχή. Κι όμως τα σοβαρά προβλήματα είχαν επισημανθεί σε παλιότερο ρεπορτάζ του Έγινα Πόρταλ στις 11 Δεκεμβρίου 2025, όπου παρουσιάζονταν οι ροχμές και η καθίζηση στην ανοδομή, μαζί με την καταστροφή βασικών υποδομών για τη λειτουργία του. Σήμερα, 6 μήνες μετά, το λιμάνι παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα. Οι επαγγελματίες και οι κάτοικοι της Αγίας Μαρίνας δικαίως εκπέμπουν σήμα κινδύνου, καταγγέλλοντας το πρόβλημα. Είναι επιτακτική ανάγκη ο αρμόδιος φορέας, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο,

0: παρέμβει άμεσα για την αποκατάσταση του φωτισμού, των υποδομών ασφαλείας και των επικίνδυνων βλαβών, προτού αυτή η ολιγορία οδηγήσει σε κάποιο ενδεχόμενο σοβαρό ατύχημα στην καρδιά της τουριστικής σεζόν. Επίσκεψη και εξενάγηση των συνέδρων του Συμβουλίου της Ευρώπης στο ιστορικό κυβερνείο της Αίγινας. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Παρατηρητήριο για τη Διδασκαλία της Ιστορίας της Ευρώπης του Συμβουλίου της Ευρώπης συνδιοργάνωσαν συμπόσιο ιστορίας με θέμα «Η Ευρωπαϊκή Διάσταση στα Εθνικά Εκπαιδευτικά Συστήματα». Στο πλαίσιο του συμποσίου, οι σύνεδροι επισκέφθηκαν το πρωί του Σαββάτου την Αίγινα και παρακολούθησαν μια ενδιαφέρουσα ξενάγηση στο ιστορικό κτίριο του κυβερνείου από την κυρία Άννα Γουλικούρδη, προϊσταμένη του Τμήματος Αρχαιακής Έρευνας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και αναπληρώτρια προϊσταμένη ΓΑΚ Αργοσαρονικού. Μαζί με τους συνέδρους την Αίγινα επισκέφθηκε ο κ. Δημήτρης Σωτηρόπουλος, πρόεδρος της Εφορίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και πρόεδρος του Παρατηρητηρίου. Κατά την άφιξή του στο ιστορικό κτίριο του πρώτου κυβερνείου, τους ξένους και Έλληνες επισκέπτες υποδέχθηκε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Αίγινας, κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
1: Εύχομαι να περάσετε μια όμορφη μέρα στο νησί μας. Βρίσκεστε στο πρώτο κυβερνείο. Στην πρώτη πρωτεύουσα του νέου ελληνικού κράτους. Ο Δήμος Αίγινας είναι κοντά σε ό,τι ενέργεια χρειαστείτε για αυτή την ανάγκηση.
2: The municipality of Aegina is here with you in everything that you may need today.
1: Και εύχομαι να είναι η επίσκεψη σας στο νησί μας, να είναι αποκομιδική.
2: And he hopes that your visit here is going to be useful and fruitful.
0: Ο διπορικός στο γραφείο του Ιωάννη Καποδίστρια. Τη σκητάλη της αναλυτικής ξενάγησης πήρε η κυρία Άννα Κουλικούρδη, προϊσταμένη του Τμήματος Αρχαιακής Έρευνας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και αναπληρώτρια προϊστάμενη του ΓΑΚ Αργοσαρονικού. Η κυρία Κουλικούρδη εισήγαγε τους συνέδρους στην ιστορία του κτηρίου, κάνοντας ειδική μνεία στην έκθεση που φιλοξενήθηκε εκεί το 2021 για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Η περιήγηση επικεντρώθηκε στην αίθουσα που αποτελούσε το προσωπικό γραφείο και το υπνοδωμάτιο του Ιωάννη Καποδίστρια. Οι επισκέπτες είδαν από κοντά το χώρο, ο οποίος έχει διαμορφωθεί με έπιπλα, καρέκλες, ακόμη και το σερβίτσιο τσαγιού που χρησιμοποιούσε ο ίδιος ο κυβερνήτης. Όπως εξήγησε η κυρία Κουλικούρδη, ο Καποδίστριας εγκαταστάθηκε στην Αίγινα τον Ιανουάριο του 1828 και παρέμεινε για 22 μήνες έως τον Οκτώβριο του 1829.
3: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος, είμαι πρόεδρος της Εφορίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και πρόεδρος του Παρατηρητηρίου για τη Διδασκαλία της Ιστορίας στην Ευρώπη που υπάγεται στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Είμαι εδώ κυρίως με τη δεύτερη ιδιότητά μου, ως πρόεδρος του Παρατηρητηρίου. Φιλοξενούμε στην Αθήνα αλλά και στην Αίγινα ένα μεγάλο συμπόσιο που αφορά τη σχέση της Ευρωπαϊκής, τη διδασκαλία μάλλον της Ευρωπαϊκής Ιστορίας στο σχολικό πρόγραμμα του γυμνασίου και του λυκείου. Με την ευκαιρία αυτή επισκεφτήκαμε με όλα τα μέλη του παρατηρητηρίου αλλά και τους συμμετέχοντες στο συμπόσιο. Επισκεφτήκαμε την Αίγινα και το κτίριο εδώ που υπήρξε το πρώτο κυβερνείο του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους την περίοδο του Καποδίστρια. Είχαμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε, να δείξουμε στους προσκεκλημένους μας ένα κομμάτι από αυτήν την ιστορία του πρώτου ελληνικού κράτους, που είναι ταυτόχρονα και ευρωπαϊκή ιστορία. Και υπήρξε, ομολογώ έτσι, και μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά τους, πολλές ερωτήσεις και πολλά πράγματα που θα πούμε και στη συνέχεια, κάνοντας εδώ έτσι τη βόλτα αυτή. Για μας είναι ιδιαίτερα σημαντικό να φιλοξενούμε το παρατηρητήριο στην Αθήνα και στην Ελλάδα, διότι δεν είναι σύνηθες. Συνήθως οι συναντήσεις μας γίνονται σχεδόν πάντα στο Στρασβούργο ή στο Παρίσι. Οπότε το γεγονός ότι σήμερα βρίσκονται εδώ είναι για μας ιδιαίτερα τιμητικό, καθώς μάλιστα η χώρα μέσω του ομιλούντος έχει και την Προεδρία του Παρατηρητηρίου αυτή την περίοδο.
0: Η επίσκεψη άφησε άριστες εντυπώσεις στους Ευρωπαίους συνέδρους, αναδεικνύοντας την Αίγινα ως ένα ζωντανό κύτταρο της ευρωπαϊκής ιστορικής μνήμης.

0: Θεόδωρος Λιβάνιος. Αναμένονται στοιχεία από το Δήμο Έγινας για τη δευτεροβάθμια δομή εκπαίδευση ειδικής αγωγής. Απάντηση με έγγραφό του στη Βουλή έδωσε στις 16 Ιουνίου ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος σχετικά με το αίτημα για την άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικής αγωγής στην Έγινα για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου έχει ήδη ζητήσει στοιχεία από το Δήμο Έγινας με εγγραφό της στις 25 Μαΐου 2026. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι μόλις παραληφθούν τα ζητούμενα στοιχεία θα επανέλθει με συμπληρωματική απάντηση προς τη Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι το θέμα έφτασε στη Βουλή μέσω αναφοράς που κατέθεσαν βουλευτές του ΚΚΕ μεταφέροντας αίτημα, το οποίο υπογράφεται από 160 γονείς και δαιμόνες, εκπαιδευτικούς και κατοίκους της Έγινας. Με το αίτημα ζητείται η άμεση ίδρυση και στελέχωση δευτεροβάθμιας δομής ειδικής αγωγής, προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών του νησιού. Πενταετής παράταση των αρχαιολογικών ερευνών στο Ελάνιο Όρος. Η παράταση για ακόμη 5 χρόνια του αρχαιολογικού προγράμματος επιφανειακής και ανασκαφικής έρευνας στην κορφή του Ελάνιου Όρους στην Έγινα ενέκρινε το Υπουργείο Πολιτισμού, ανοίγοντας το δρόμο για τη συνέχιση της επιστημονικής διερεύνησης μιας περιοχής με ιδιαίτερη αρχαιολογική σημασία για το νησί. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, η Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή έλαβε άδεια για πενταετή παράταση του προγράμματος για την περίοδο 2026-2030 στη συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και η επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος, η Διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, Στέλλα Χρυσουλάκη, ενώ επικεφαλής από πλευράς της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής είναι ο αρχαιολόγος Τομπίας Κραβ. Για το 2026 προβλέπεται η πραγματοποίηση εντατικής επιφανειακής έρευνας στις παρυφές του Ελάνιου Όρους, καθώς και στις περιοχές Άνω Βόδη, Κάτω Βόδη και Σφεντούρη. Οι εργασίες αυτές αναμένεται να συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της ανθρώπινης παρουσίας και δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή κατά την αρχαιότητα. Η συνέχιση του ερευνητικού προγράμματος θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το Ελάνιο Όρος αποτελεί έναν από τους πλέον εμβληματικούς αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπους της Έγινας. Η περιοχή έχει συνδεθεί με τη λατρεία του Ελάνιου Διός και αποτελεί αντικείμενο συστηματικής έρευνας τα τελευταία χρόνια, με στόχο την αποκάλυψη νέων στοιχείων για την ιστορία και την αρχαιολογία του νησιού. Την απόφαση του Υπουργείου περιλαμβάνονται συγκεκριμένοι όροι για την υλοποίηση των εργασιών, όπως η ενημέρωση των ιδιοκτητών σε περίπτωση διέλευσης από ιδιωτικές εκτάσεις ή προστασία του περιβάλλοντος χώρου του Ιερού Ναού της Αναλήψεως, καθώς και η συντήρηση και μελέτη των ευρημάτων στο Μουσείο της Κολώνας. Η παράταση του προγράμματος εγκρίθηκε έπειτα από ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, επιβεβαιώντας σημασία της έρευνας και των μέχρι σήμερα αποτελεσμάτων της για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Έγινας. Υπογράφηκε στις 23 Ιουνίου 2026 η σύμβαση για το έργο επισκευής συντήρηση επαρχιακών οδών λόγω ευνηδίων περιστατικών μεταξύ του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά και του Οικονομικού Φορέα αναδόχου του έργου. Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση της οδού στην περιοχή Σφεντούρη. Σύμφωνα με την υπαριθμόν 26 του 2026 μελέτη του Δήμου Έγινας, οι προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνουν απόκριση, φρεζάρισμα του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος και μεταφορά των υλικών, κατασκευή ασφαλτικών ισοπεδωτικών στρώσεων, στρώσεων αλλαγής επικλήσεων και επουλώσεις λακών, ασφαλτική προεπάλληψη της ανασφάλτου της επιφάνειας, τοποθέτηση νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας. Η αρχική δαπάνη της μελέτης ανερχόταν σε 73.980 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κατόπιν έκπτωσης ύψους 4% που προσέφερε ο ανάδοχος, το τελικό ποσό της σύμβασης διαμορφώθηκε σε 71.000 ευρώ. Η συνολική διάρκεια για την περίοδο του έργου ορίζεται σε 3 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην ανέξοδη συντήρηση του έργου για διάστημα 15 μηνών από την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης, περαίωσης ή της υποβολής του τελικού επιμετρικού πίνακα. Η σύμβαση έγινε με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος προς τρεις οικονομικούς φορείς και σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Η έκθεση κεραμικής Χώμα έρχεται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας με περισσότερους από 70 δημιουργούς. Μία από τις σημαντικότερες εικαστικές διοργανώσεις του φετινού καλοκαιριού ετοιμάζεται να φιλοξενήσει η Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, καθώς προγραμματίζεται η πραγματοποίηση της μεγάλης ομαδικής έκθεσης κεραμικής με τίτλο Χώμα, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Η έκθεση σε ιδέα και επιμέλεια της Ήρδος Κρητικού αποτελεί μια ευρεία καταγραφή του σύγχρονου τοπίου της ελληνικής κεραμικής τέχνης και έχει ήδη συγκεντρώσει σημαντικό ενδιαφέρον κατά την παρουσίασή της στην Αθήνα. Στην Αίγινα αναμένεται να πλαισιωθεί από παράλληλες θερινές εκδηλώσεις, ενισχύοντας τον πολιτιστικό χαρακτήρα του φεστιβάλ. Στην έκθεση συμμετέχουν περισσότεροι από 70 σύγχρονοι Έλληνες εικαστικοί από κάθε γωνία της χώρας, από τη Βόρεια Ελλάδα έως την Κρήτη και από τα Επτάνησα έως τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αναδείξει τη διαχρονική σχέση της ελληνικής δημιουργίας με τον Πυλό, τιμώντας παράλληλα τη μακρά παράδοση της Αίγινας στην κεραμική τέχνη. Σύμφωνα με το σκεπτικό της έκθεσης, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν σύγχρονα έργα από Πυλό, αλλά και επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά δημιουργήματα, επώνυμα και ανώνυμα, τα οποία συνομιλούν με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν έργα ζωγραφικής που συνδέονται συμβολικά ή υλικά με το χώμα, δημιουργώντας ένα πολυδιάστατο πεδίο καλλιτεχνικού διαλόγου. Οι δημιουργοί που θα συμμετάσχουν αντλούν έμπνευση από την αρχαιότητα, τα χρηστικά και αναθηματικά αγγεία, τις παραδόσεις άλλων πολιτισμών αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή τέχνη. Μέσα από τα έργα τους αναδεικνύουν τη διαχρονική δύναμη της κεραμικής ως αυτόνομης μορφής καλλιτεχνικής έκφρασης. Η Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινα συνεχίζει με τον τρόπο αυτό το εικαστικό της πρόγραμμα, το οποίο τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνει σημαντικά αφιερώματα σε καλλιτέχνες που έζησαν και εργάστηκαν στο νησί, ενώ παράλληλα αναδεικνύει την ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα της Αίγινας. Η έκθεση Χώμα αναμένεται να αποτελέσει μία από τις κεντρικές πολιτιστικές εκδηλώσεις του φετινού καλοκαιριού στην Αίγινα, προσελκύοντας το ενδιαφέρον φίλων της τέχνης από το νησί και την ευρύτερη περιοχή.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Ανάθεση υπηρεσίας για την επισκευή βλαβών και συντήρηση του δημοτικού φωτισμού ύψους 29.000 ευρώ. Στο έγγραφο της σύμβασης, ο κωδικός αφορά σπόρους και δενδρίλια. Σύμβαση απευθείας ανάθεσης για την επισκευή βλαβών και συντήρησης του δημοτικού φωτισμού συνολικού προϋπολογισμού 29.884 ευρώ, υπέγραψε ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς στις 18 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση, το έργο αφορά όλες τις δημοτικές κοινότητες του Δήμου και θα υλοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Όπως επισημαίνεται, τα δίκτυα χαμηλής τάσης που τροφοδοτούν το δημοτικό φωτισμό είναι σε πολλές περιπτώσεις παλιά και παρουσιάζουν συχνές διακυμάνσεις και πτώσεις τάσης, γεγονός που προκαλεί επαναλαμβανόμενες βλάβες και απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις. Στο άρθρο του Αίγινα Πόρταλ παρουσιάζεται αναλυτικά ο πίνακας των ενεργειών που θα γίνουν. Είναι αντικατάσταση εναέριας καλωδίωσης δημοτικού φωτισμού, αντικατάσταση υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινου ιστού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, μεταφορά ιστών σε νέα θέση. Η δαπάνη θα βαρύνει τον άλλε του προϋπολογισμού του έτους 2026. Θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Αίγινας και έχει καταχωρηθεί στον προϋπολογισμό με τίτλο «Επισκευή ευνηδίων βλαβών οδοφωτισμού». Ωστόσο, στη σχετική έρευνα που έκανε το Έγινα Πόρταλ, διαπίστωσε την ύπαρξη λάθους στον άλλο που αναγράφεται τα σχετικά της σύμβασης, καθώς δεν αφορά επισκευή οδοφωτισμού, αλλά προμήθεια σπόρων, φυτών κτλ. Προφανώς είναι κάτι που έχει γίνει εκ παραδρομής, ωστόσο, επειδή είναι επίσημο έγγραφο σύμβασης, θα πρέπει να διορθωθεί το ταχύτερο. Είναι ένα έγγραφο στο οποίο υπάρχει υπογραφή του Δημάρχου από την πλευρά του Δήμου και υπογραφή του οικονομικού φορέα που αναλαμβάνει αυτή την υπηρεσία. Η μελέτη λοιπόν προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών, μεταξύ των οποίων η αντικατάσταση και συντήρηση φορτιστικών σωμάτων, η επισκευή ηλεκτρικών πινάκων διανομής, όπως είπαμε προηγουμένως, η αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων πύλαρ, η αποκατάσταση καλωδιώσεων, η τοποθέτηση προστατευτικών καλωδίων, καθώς και εργασίες γείωσης και προστασίας των εγκαταστάσεων αποτροκτικά. Παράλληλα, προβλέπεται γενικότερη συντήρηση του δικτύου οδοφωτισμού, ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα που έχουν ισορρευτεί με την πάροδο του χρόνου και να βελτιωθεί η λειτουργία του συστήματος σε δρόμους, πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές και κοινόχρηστους χώρους. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει εργασίες αντικατάστασης εναέριας και υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίδινων ιστών φωτισμού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και μεταφορά ιστών σε νέες θέσεις, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο από τις υπηρεσίες του Δήμου. Η ποσότητα όλων αυτών, όπως είπαμε προηγουμένως, υπάρχει στο σχετικό πίνακα που δημοσιεύεται στο άρθρο. Οι εργασίες θα εκτελεστούν από εξειδικευμένο προσωπικό με τις απαραίτητες άδειες ηλεκτροτεχνικών εργασιών και εναέριων παρεμβάσεων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα μέτρα ασφάλειας τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους πολίτες. Σύμφωνα με το έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στόχος είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση των βλαβών που εμφανίζονται καθημερινά στο εκτεταμένο δίκτυο φωτισμού του νησιού, ιδιαίτερα καλοκαιρινή περίοδο, όταν η επισκεψιμότητα και οι ανάγκες φωτισμού αυξάνονται σημαντικά. Τέλος, την έκθεση επισημαίνεται ότι ο Δήμος Έγινας βρίσκεται από το Μάρτιο του 2026 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, γεγονός που καθιστά πιο επιτακτική την εύρυθμη λειτουργία των βασικών δημοτικών υποδομών και υπηρεσιών. Να το διορθώσω αυτό, 9 Τρίτου του 2026 είναι απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Περισσότεροι από 150 εκπρόσωποι της τουριστικής βιομηχανίας από όλο τον κόσμο θα επισκεφθούν την Έγινα. Η υποδοχή τους θα γίνει στην Πέρδικα. Στις 25 Ιουνίου 2026 το νησί θα επισκεφθούν περισσότεροι από 170 εκπρόσωποι της τουριστικής βιομηχανίας από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της Διεθνούς Διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. Η Έγινα επιλέχθηκε ως ένας από τους σταθμούς φιλοξενίας της μεγάλης τουριστικής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της διεθνούς αγοράς τουρισμού από διάφορες χώρες. Σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση από το Γραφείο Δημάρχου στη Δημοτική Επιτροπή, η επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Στόχος είναι οι επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά την πολιτιστική κληρονομιά της Έγινας, τις τοπικές παραδόσεις, τη γαστρονομία και τα προϊόντα που συνθέτουν τη μοναδική ταυτότητα του τόπου. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators στο νησί θεωρείται ότι θα προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τον προορισμό, τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Έγινας. Η υποδοχή των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί στην Πέρδικα, όπου θα παρακολουθήσουν παρουσίαση παραδοσιακών χωρών. Θα ενημερωθούν για τα σημεία ενδιαφέροντος του νησιού μέσω ειδικού αγγλόφων τουριστικού οδηγού και θα γνωρίσουν τοπικά προϊόντα με ιδιαίτερη έμφαση στο φυστί και γίνης και τα παραδοσιακά γλυκά. Το θέμα συζητήθηκε και ψηφίστηκε ομόφωνα στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου 2026. Τα μέλη της Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα εξειδικευμένη δαπάνη ύψους 4.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24 και 13% προκειμένου να υλοποιηθούν δράσεις προβολής και φιλοξενίας. Η νέα 12ετή σύμβαση με τον ΕΣΔΑ για τη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων και η παλιά 10ετή του 2021. Την έγκριση του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με τον ειδικό διαβαθμιστικό σύνδεσμο νομού Αττικής, τον ΕΣΝΑ, προχώρησε ομόφωνα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίασή της στις 16 Ιουνίου 2026. Η απόφαση αφορά την υλοποίηση δράσεων για τη χωριστή συλλογή και διαχείριση βίου αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Το αντικείμενο της σύμβασης και ο εξοπλισμός. Αντικείμενο της 12ετούς διάρκειας σύμβασης είναι η ανάπτυξη δικτύου καφέ κάδων με στόχο την εκτροπή των οργανικών αποβλήτων από την ταφή τους στους χώρους υγειονομικής ταφής Χιτά και την παραγωγή υψηλής ποιότητας κομπόστ. Βάσει των όρων της συμφωνίας, ο ΕΣΝΑ αναλαμβάνει να διαθέσει στο Δήμο Έγινας χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα τον απαραίτητο εξοπλισμό συλλογής. Συγκεκριμένα, η προμήθεια περιλαμβάνει 368 καφέ κάδους χωρητικότητας 240 λίτρων, 76 καφέ κάδους χωρητικότητα 300 επίσης 40 λίτρων. Τα απόβλητα που εντάσσονται στο πρόγραμμα ορίζονται αποκλειστικά ως τα βιοαπικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιέτησης. Υποχρεώσεις των συμβαλλωμένων μερών, η λειτουργία του δικτύου και η αποκομιδή των βιοαποβλήτων θα πραγματοποιείται με ευθύνη και προσωπικό του Δήμου Έγινας. Παράλληλα, ο Δήμος υποχρεούται να μεριμνά για την ασφαλή φύλαξη του εξοπλισμού, να καθορίσει τα σημεία τοποθέτησης των κάδων και να προχωρήσει σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών. Από την πλευρά του ΕΣΝΑ, πέρα από την παροχή του εξοπλισμού, αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση της προμήθειας μέσω ένταξης σε προγράμματα όπως το ΕΣΠΑ, καθώς και τη συνδιαμόρφωση των κατευθύνσεων για την εκπαίδευση των δημοτών. Παρακολούθηση γερίτρες. Για την επίβλεψη της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης,
1: ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Επιτροπή παρακολούθησης,
1: η ώρα είναι,
0: η οποία αποτελείται από δύο εκπροσώπους του ΕΣΝΑ και έναν εκπρόσωπο του Δήμου Έγινας. Ως εκπρόσωπος του Δήμου στην Επιτροπή ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος Εθνικών Υπηρεσιών, κύριος Δημήτριος Καραγιάννης. Η σύμβαση προβλέπει την επιβολή ποινικών ρητρών έως 10% της αξίας του εξοπλισμού σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης των όρων. Επιπλέον, ορίζεται ότι σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης απόκλησης από τους στόχους ανακύκλωσης για δύο συναπτά έτη, εάν διαπιστωθεί η ρήψη άλλων ειδών αποβλήτων στους καφέ κάδους, ο ΕΣΝΑ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή του εξοπλισμού. Η νέα σύμβαση υπογράφηκε πριν εκπνεύσει δεκαετής, που είχε υπογραφεί το 2021. Στις 17 Ιουνίου 2021 είχε υπογραφεί δεκαετή σύμβαση του ΕΣΝΑ με το Δήμο Έγινας με τίτλο «Δράσεις χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων στους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής». Εκείνη η σύμβαση είχε υπογραφεί από τον τότε πρόεδρο του ΕΣΝΑ, κύριο Βασίλη Κόκαλη, και τον Δήμαρχο Έγινας, κύριο Γιάννη Ζορμπά. Είχε προηγηθεί μια σύμβαση με τον ΕΣΝΑ για τους καφέ κάδους, το αυτοκίνητο των βιοαποβλήτων στις 31 Ιουλίου 2020, οπότε και είχε εγκριθεί το σχετικό σχέδιο. Το αυτοκίνητο που παρέλαβε ο Δήμος Έγινας, όπως και 66 Δήμοι της Αττικής, δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ, ενώ κάποιοι από τους καφέ κάδους εμφανίστηκαν κατά διαστήματα σε κάποια σημεία του νησιού. Το πρόγραμμα δεν λειτουργήσε βέβαια όπως θα έπρεπε. Σε εκκρεμότητα η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ και το ζήτημα με το όχημα αποκομιδής. Σε εκκρεμότητα παραμένει η δημιουργία της μονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ στην Έγινα, καθώς δεν έχουν υπάρξει νεότερες εξελίξεις γύρω από το θέμα. Το σχετικό πρόγραμμα βασιζόταν σε δύο κεντρικούς άξονες. Πρώτος άξονας προβλέπει την παροχή ειδικών καφέ κάδων και οχημάτων συλλογής στους Δήμους. Ο Δήμος Έγινας παρέλαβε το καλοκαίρι του 2020 από την Περιφέρεια Αττικής 45 καφέ κάδους και ένα απορριμματοφόρο. Ωστόσο, έχει επισημανθεί επανειλημμένα ότι το μέγεθος του συγκεκριμένου οχήματος καθιστά αδύνατη την αποκομιδή στους δρόμους του νησιού, με αποτέλεσμα οι κάδοι να παραμένουν σε αδράνεια. Ο δεύτερος άξονας αφορούσε τη δημιουργία ενός δικτύου αποκεντρωμένων μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ διαδημοτικού χαρακτήρα, σε συνεργασία του ΕΣΝΑ με τις τοπικές κοινωνίες. Μία από αυτές τις μονάδες είχε σχεδιαστεί να κατασκευαστεί στην Έγινα στο πλαίσιο συνεργασίας, διαδημοτικής συνεργασίας με το Αγκίστρι. Από τον Οκτώβριο του 2022, όταν δημοσιεύθηκαν στο Έγινα Πόρταλ οι πρώτες πληροφορίες για τη δημιουργία τεσσάρων τέτοιων μονάδων στην περιφερειακή ενότητα νήσων, δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη ενημέρωση για την πορεία του έργου, αν βέβαια πια αυτό υφίσταται.
1: ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μια ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία προσέθεσε στο ενεργητικό του ο Άντωνης Ζαμπέλης, πραγματοποιώντας την πρώτη του εμφάνιση με την Εθνική Ομάδα Ανδρών στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Βόλο. Σύμφωνα με τον Σέγας, ο αθλητής ήταν ο νεότερος σε ηλικία μεταξύ όλων των ανδρών που συμμετείχαν στη διοργάνωση, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο αξιοσημείωτη την παρουσία του σε ένα τόσο υψηλού επίπεδου ανταγωνισμό. Παρά τις αυξημένες υποχρεώσεις της φετινής χρονιάς λόγω των πανελλαδικών εξετάσεων και χωρίς να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση, ο Ζαμπέλης κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στη διοργάνωση και να σταθεί με αξιώσεις απέναντι σε πολύ πιο έμπειρους αθλητές. Όπως ανέφερε ο προπονητής του Συλλόγου Βασίλης Ζαμπέλης, υπήρχε η εκτίμηση ότι ο νεαρός αθλητής ίσως εμφανιζόταν επιφυλακτικός απέναντι σε αντιπάλους με σημαντικά καλύτερες επιδόσεις και μεγαλύτερη εμπειρία. Ωστόσο, μέσα στον αγώνα απέδειξε το αντίθετο, ξεκινώντας δυναμικά από τα πρώτα μέτρα και δείχνοντας αγωνιστική ωριμότητα. Η προσπάθειά του συνοδεύτηκε από νέο ατομικό ρεκόρ στα 9-17, επίδοση που το φέρνει στην κορφή της ελληνικής κατάταξης στην κατηγορία K20, στην οποία ανήκει ηλικιακά. Το βλέμμα πλέον στρέφεται στο πανελλήνιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί σε 2 εβδομάδες στα Τρίκαλα, όπου υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες για ακόμη καλύτερη επίδοση. Η διοίκηση και οι άνθρωποι του Συλλόγου συγχαίρουν τον Άντωνη Ζαμπέλη για την εξαιρετική του εμφάνιση και του εύχονται καλή συνέχεια στη φετινή αγωνιστική του πορεία.
0: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Μνήμης ρυθμός, μια βραδιά πολιτισμού και αναγνώρισης. Ο Δήμος Έγινας τίμησε την κυρία Φλόρα Λιφαντή για την προσφορά της. Η ετήσια μουσικοχορευτική παράσταση της χορευτικής ομάδας του Συλλόγου Γυναικών Έγινας με τίτλο «Μνήμης ρυθμός», που φιλοξενήθηκε στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ανδρέα Δέλτα Καψάλη το βράδυ της 4ης 17 Ιουνίου, εξελίχθηκε σε μια κορυφαία στιγμή μνήμης και αναγνώρισης, καθώς ο Δήμος Έγινας και ο Σύλλογος επιφύλασαν μια μεγάλη έκπληξη, την επίσημη βράβευση της επιδεκαετίας τηλοβάτιδας του Συλλόγου και του Νησιού, κυρία Φλόρα Λιφαντή. Την εκδήλωση προλόγησε η πρόεδρος του Συλλόγου, κυρία Φλόρα Λιφαντή, η οποία έδωσε το έναυσμα για την ατμόσφαιρα της βραδιάς.
2: Όπως ο ρυθμός της καρδιάς μας μας δίνει ζωή, έτσι και ο ρυθμός της μουσικής μας ανεβάζει ψηλά. Μας δίνει χαρά και μας προτρέπει να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να θυμηθούμε και να ξαναζωντανέψουμε χορούς λεβέντικους, πολεμικούς, ερωτικούς, της ξενιτιάς, νησιώτικους, χασάπικο και καλαματιανό, τσάμικο. Έχει της Θράκης, της Μακεδονίας και της Ηπείρου, να μην ξεχάσουμε καμιά περιοχή, και ο κάθε χορός έχει το χαρακτηριστικό του γνώρισμα, το γνώρισμα της κοινωνίας και των συνηθιών του κάθε τόπου. Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν ότι η μελωδία χωρίς το ρυθμό είναι άτακτη, αδρανής και σκοτεινή, ενώ με το ρυθμό γίνεται ρωμαλαία, ενεργητική και σαφής. Όπως η αρμονία της φύσης μας προσφέρει χαρά, γαλήνη, με τους μοναδικούς συνδυασμούς που μας χαρίζει, πιστεύω πως και η αρμονία της μουσικής, του χορού και του τραγουδιού μαζί με την ομορφιά του χώρου και του δειλινού θα χαρίσει σε όλους μας απόψε μια υπέροχη βραδιά. Γι' αυτό σας καλέσαμε και σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που τιμάτε με την παρουσία σας τη μουσικοχορευτική μας παράσταση για να ξεφύγουμε για λίγο από την καθημερινότητα και να γευτούμε τη χαρά των ρυθμών της ζωής, ζωντανεύοντας μνήμες από Κρήτη, Μακεδονία, Θράκη, Πελοπόννησο, από νησιά. Όλη η Ελλάδα είναι ένας ρυθμός ζωής, χαράς και δημιουργίας. Όταν ομονοούμε, μονιάζουμε, φιλιώνουμε, σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Ευχαριστώ όλες και όλους τους χορευτές, χορεύτριες, μικρούς και μεγάλους, που με αφοσίωση και επιμέλεια είναι εδώ για να μας προσφέρουν τους δικούς τους ρυθμούς με αγάπη, που τιμά πρώτα τους ίδιους, αλλά κυρίως τους εμπνευσμένους τους δάσκαλους, τον Αντώνη και τη Φλόρα. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο που είναι μαζί μας απόψε, τον πατέρα Αμφιλόχιο και τον πατέρα Νικόλαο, την αντιδήμαρχο κυρία Όλγα Πετρίτη, τον αντιδήμαρχο πολιτισμού και πρόεδρο του Φιστίκη Φεστ, κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη. Ευχαριστούμε και τον κύριο Ψάκη Σακιώτη, πρώην δήμαρχο. Επίσης, όλους τους προέδρους και φορείς των συλλόγων που είναι απόψε κοντά μας. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την κυρία Σίλα Αλεξίου, δεν την έχω. Πού είναι, Σίλα? Είναι και η Σίλα Αλεξίου, αλλά δεν την βλέπω. Η οποία είναι πρόεδρος των φίλων του Ιδρύματος και κάθε χρόνο έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία, γι' αυτό και την ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά και τώρα να δείτε την παράστασή μας, να τη χαρείτε και να διασκεδάσετε με την αρμονία και με τους ρυθμούς της καρδιάς και της ψυχής και της ζωής. Πριν να αρχίσει, θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Δήμαρχο, αν μπορούσε να μας πει ένα καλωσόρισμα.
3: Σεβαστοί πατέρες, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η απόψινή βραδιά έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Ο Δήμος Έγινας, σε συνεργασία με μέλη του Συλλόγου Γυναικών Έγινας και ανθρώπους που πορεύτηκαν μαζί της όλα αυτά τα χρόνια, αποφάσισε να κάνει μια μικρή έκπληξη σε μια μεγάλη κυρία του τόπου μας. Μια έκπληξη που γεννήθηκε από την ανάγκη να εκφράσουμε δημόσια την ευγνωμοσύνη, την αγάπη και το σεβασμό μας σε μια γυναίκα που επί δεκαετίες προσέφερε ακούραστα στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της Έγινας. Απόψε, ο τόπος μας τιμά μία από τις πιο φωτεινές και αγαπητές μορφές του. Τιμά μια γυναίκα που η ζωή της είναι άρρηκτα δεμένη με την ιστορία, την κοινωνία και τον πολιτισμό του νησιού μας. Μια γυναίκα που στάθηκε και στέκεται παρούσα, ενεργή και δημιουργική, σταθερά, μέσα στις μεγάλες αλλαγές που γνώρισε η Έγινα τις τελευταίες δεκαετίες. Ενώ άφησε το δικό της ανεξίτηλο αποτύπωμα στον τόπο που αγάπησε όσο λίγη. Θυμά την κυρία Φλόρα Λιφαντή. Την κυρία Φλόρα της Έγινας.

μια γυναίκα για την οποία η προσφορά δεν υπήρξε ποτέ υποχρέωση, αλλά τρόπος ζωής. Η Φλόρα Αλιφαντή γεννήθηκε στις 18 Απριλίου 1942, μέσα στα δύσκολα χρόνια της κατοχής. Μεγάλωσε στην οδό Αφέας, σε ένα φτωχικό αλλά γεμάτο αγάπη σπίτι, ως το τέταρτο παιδί μιας πολύτεχνης οικογένειας, που πάλεψε με αξιοπρέπεια για να επιβιώσει. Ο πατέρας της, επιστρέφοντας από το αλβανικό μέτωπο, στάθηκε στήριγμα της οικογένειας, δουλεύοντας ακόραστα για να εξασφαλίσει τα απαραίτητα στα δύσκολα χρόνια της πείνας. Μέσα σε εκείνες τις στερήσεις, η μικρή Φλόρα μεγάλωνε με την αθωότητα της παιδικής ηλικίας. Θυμάται ακόμη τους Γερμανούς στρατιώτες να τις σηκώνουν στους ώμους και να τις προσφέρουν σοκολάτες, εικόνες που η παιδική της ψυχή δεν μπορούσε ποτέ να ερμηνεύσει, αλλά που σήμερα αποτελούν ζωντανές μαρτυρίες μιας εποχής που σημάδεψε ολόκληρες γενιές. Σε ηλικία 7 ετών, περνά την πόρτα του πρώτου δημοτικού σχολείου Έγινας, κρατώντας την Πάνη Νησάκα, την Πλάκα και το κοντήλι της. Ήταν χρόνια δύσκολα, χρόνια όπου πολλά παιδιά πήγαιναν ξυπόλυτα στο σχολείο, όμως η φτώχεια δεν κατάφερε ποτέ να περιορίσει τη δική της δίψα για μάθηση. Ξεχώρισε γρήγορα για την εργατικότητα, την ευγένεια και το ήθος της. Η αγαπημένη της δασκάλα, η Νίκη Λεούση, διέκρινε από νωρίς τις αρετές της και της εμπιστευόταν ευθύνες που σπάνια κάποιος θα εμπιστευόταν σε ένα παιδί. Κι όμως, αυτές οι ευθύνες που καλλιέργησαν μέσα της το αίσθημα της δικαιοσύνης και της προσφοράς. Συνέχισε στο γυμνάσιο, που τότε στεγανζόταν στο ιστορικό κυβερνείο, την περίφημη καζάρμα. Εκεί, δίπλα στην αγαπημένη και αχώριστη φίλη της Χρυσούλα, διαμόρφωσε τον χαρακτήρα και τις αξίες που τη συνόδευσαν σε όλη της τη ζωή. Ήταν καλή μαθήτρια, αλλά και ζωηρή, γεμάτη ενέργεια και όρεξη για ζωή. Η αγάπη της για τα γράμματα συνδυαζόταν πάντα με την αγάπη της για τον αθλητισμό. Πέτυχε στις εισαγωγικές εξετάσεις τόσο της νομικής όσο και της Παντίου. Επέλεξε να φοιτήσει στην Πάντιο, πραγματοποιώντας ένα μεγάλο όνειρο. Οι συνθήκες όμως της εποχής δεν της επέτρεψαν να συνεχίσει τις σπουδές της πέρα από το πρώτο έτος και έτσι επέστρεψε στην Έγινα. Πολλές ήταν οι γυναίκες που έκαναν τότε παρόμοιες θυσίες βάζοντας τις υποχρεώσεις πάνω από τις προσωπικές τους φιλοδοξίες. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Αθήνα έζησε στο εκκλησιαστικό οικοτροφείο Νέου Φαλήρου, ενώ παράλληλα παρακολούθησε μαθήματα κατηχήτριας και υπηρέτησε ως δασκάλα κατηχητικού, προσφέροντας από νεαρή ηλικία γνώσεις, αξίες και αγάπη στα παιδιά. Το 1962 παντρεύτηκε στην Έγινα τον αγαπημένο της σύντροφο ζωής, τον Αντώνη Αλιφαντή. Έναν άνθρωπο με τον οποίο... συμπορεύτηκαν για δεκαετίες δημιουργώντας μια οικογένεια γεμάτη αγάπη, αλληλοσεβασμό και προσφορά. Το 1963 διορίστηκε στον ΟΤΕ, όμως σύντομα ακολούθησε το δρόμο που πραγματικά αγαπούσε, το δρόμο της παιδείας και της κοινωνικής προσφοράς. Βοήθησε αμέτρητα παιδιά στα μαθήματά τους, αρχικά τα ανήψια της και συνέχεια πολλά ακόμη παιδιά της Έγινας. Και επειδή η ίδια αγαπούσε βαθιά τον αθλητισμό και ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο, συχνά τα μαθήματα έκλειναν με παιχνίδι και γέλια στην αυλή. Παράλληλα, μέσα από το κατηχητικό θηλαίο, προετοίμαζε παιδιά για τις εισαγωγικές εξετάσεις του γυμνασίου, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εκπαιδευτική τους πορεία. Το 1974 αποφάσισε να ασχοληθεί ενεργά με τα κοινά και εκλέχθηκε Δημοτική Σύμβουλος επί Δημαρχίας Χρήστο Αξιώτη. Ήταν η φυσική συνέχεια μιας πορείας προσφοράς που δεν περιοριζόταν ποτέ στο προσωπικό συμφέρον. Το 1978, μαζί με μια ομάδα δραστήριων γυναικών, ίδρυσε το Σύλλογο Γυναικών Έγινας, ένα σύλλογο που αποτέλεσε σημείο αναφοράς για το νησί, με στόχο την ανάδειξη της πολιτικής κληρονομιάς, τη διατήρηση των τοπικών εθήμων και την ενδυνάμωση των γυναικών και της οικογένειας. Ένα σύλλογο που συνεχίζει μέχρι σήμερα να προσφέρει σημαντικό έργο, κουβαλώντας μέσα του το όραμα εκείνων των πρώτων γυναικών. Διετέλεσε πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Λυκείου Έγινας, άνοιξε το βιβλιοπωλείο Φλόρα στην οδό Αφέας, στήριξε τη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου της Αθλητικής Ένωσης Έγινας
Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Φίλων του Αγοραφικού Μουσείου, πρόεδρος της επαγγελματικής για δύο θητείες και πρόεδρος των δύο πρώτων Έγινα Φιστίκη Φεστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στη θεμελίωση ενός θεσμού που σήμερα αποτελεί σημείο αναφοράς για το νησί μας. Κι όμως, όσο σημαντικές και αν είναι όλες αυτές οι διακρίσεις και οι δράσεις, όσοι γνωρίζουν πραγματικά την κυρία Φλόρα, ξέρουν ότι το μεγαλύτερο έργο της βρίσκεται αλλού. Βρίσκεται στην οικογένεια που δημιούργησε, στην κόρη της, στα εγγόνια της, στα δισεγγονά της. Στους ανθρώπους που μεγάλωσαν κοντά της και έμαθαν από το παράδειγμά της τι σημαίνει αξιοπρέπεια, εργατικότητα, αγάπη και φιλότιμο. Γιατί η κυρία Φλόρα δεν δίδαξε μόνο με τα λόγια της, δίδαξε με τη ζωή της, με την ανοιχτή της αγκαλιά, με τη διάθεση να βοηθήσει χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα, με την ευγένεια, τη διακριτικότητα και την αρχοντιά που τη χαρακτηρίζουν μέχρι σήμερα. Για πολλές γενιές εγγενητών υπήρξε μια σταθερή παρουσία, ένα πρόσωπο που ενέπνεε εμπιστοσύνη, που πρόσφερε λύσεις, που έδινε χρόνο, συμβουλή, φροντίδα και αγάπη. Ένας άνθρωπος που δεν μέτρησε ποτέ την προσφορά του με αξιώματα ή τίτλους, αλλά με το χαμόγελο των ανθρώπων που βοήθησε. Κυρία Φλόρα Λιφαντή, απόψε δεν τιμούμε μόνο την πολυετή προσφορά σας, τιμούμε το χαρακτήρα σας, την καλοσύνη σας, την ακεραιότητά σας, την αγάπη σας για την Έγινα και τους ανθρώπους της. Σας ευχαριστούμε, γιατί αποτελείτε ένα φωτεινό παράδειγμα ήθους, ανιδιοτέλειας και κοινωνικής ευθύνης. Σας ευχαριστούμε γιατί μας θυμίζετε πως η πραγματική προσφορά δεν κάνει θόρυβο. Χτίζει αθόρυβα γέφυρες ανάμεσα στους ανθρώπους και αφήνει πίσω της ένα αποτύπωμα που δεν σβήνει στον χρόνο. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα γεροί, δυνατοί και περιτριγισμένοι από την αγάπη της υπέροχης οικογένειάς σας και ολόκληρης της Έγινας. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς και εγώ εκτός χαρτιού. Εγώ προσωπικά την ευχαριστώ ιδιαίτερα για την αδιάλειπτη και αδιάκοπη εμφάνιση του μηδέματος. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Όλη η Ελλάδα είναι ένας ρυθμός ζωής, χαράς και δημιουργίας. Όταν ομονοούμε, μονιάζουμε, φιλώνουμε, σεβόμαστε το ένα στον άλλον. Η χορευτική ομάδα υπό την καθοδήγηση των εμπνευσμένων δασκάλων Αντώνη Χναράκη και Φλόρα Σκλαβά παρέσυρε το κοινό σε ένα αυθεντικό σεριάνι στην ελληνική παράδοση. Από τους λεβέντικους και πολεμικούς χορούς μέχρι τα τραγούδια της Ξενιτιάς, τα Νησιώτικα, το Χασάπικο, το Καλαματιανό και το Τζάμικο, η σκηνή πλημμύρισε με χρώματα και ρυθμούς από την Κρήτη, τη Μακεδονία, τη Θράκη, την Πελοπόννησο, την Ήπειρο και τα νησιά. Τις φορεσιές επιμελήθηκε η κυρία Μαρίνα Χριστοφάκη. Η κορυφαίη μουσική Σταυρούλα Δαλιάνη στο τραγούδι, ο Γιώργος Μαρινάκης στο βιολί, ο Κώστας Μερετάκης στα κρουστά, ο Ηλίας Μαυρίκης στο λαούτο, ο Βαγγέλης Ψαθάς στο ζουρνά και στο κλαρίνο και ο Βαγγέλης Ζήμνας στο ζουρνά αποθεώθηκαν προσφέροντας ένα σπάνιο παραδοσιακό άκουσμα κάτω από το γεννήτικο δειλινό. Η βραδιά έκλεισε σε κλίμα εφορίας με τους θεατές να γεύονται τη χαρά των ρυθμών, της παράδοσης και να ανανεώνουν το ραντεβού τους για τις επόμενες πολιτιστικές δράσεις του νησιού, έχοντας τις αποσκευές τους τις καλύτερες αναμνήσεις και ένα σπουδαίο μάθημα ζωής και ανιδιοτέλειας.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου Τέγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Το σκοτάδι το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας, χωρίς πύλας και υποδομές, με σπασμένα φωτιστικά και λακκούβες στο ξεκίνημα του καλοκαιριού. Με το χειρότερο δυνατό τρόπο υποδέχεται την τουριστική περίοδο το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Μια πολύτιμη και σύγχρονη υποδομή για το νησί παρουσιάζει σήμερα μια εικόνα πλήρους εγκατάλειψης, βυθισμένη στο σκοτάδι, γεμάτη φθορές, προκαλώντας την έντονη αγανάκτηση κατοίκων και επαγγελματιών. Σε ρεπορτάζ του Έγινα Πόρταλ το βράδυ της Πέμπτης αποτυπώθηκε η θλιβερή και άκρως επικίνδυνη πραγματικότητα ενός δημόσιου έργου που αντί να αποτελεί μοχλό ανάπτυξης έχει μετατραπεί σε παγίδα για τους ανυποψίαστους επισκέπτες. Σκοτάδι, κατεστραμμένες υποδομές και παγίδες από την είσοδο του λιμένα στην περιοχή των εκδοτηρίων μέχρι και τον κόκκινο φανό στην άκρη της Προβλήτας η κατάσταση είναι αποκαρδιωτική. Ανύπαρκτος φωτισμός. Όλες οι λάμπες είναι σβηστές, αν υπάρχουν. Τα περισσότερα φωτιστικά σώματα στους στήλους είτε έχουν καταστραφεί ολοσχερός είτε είναι σπασμένα. Το μοναδικό φως στην περιοχή προέρχεται από τα παρακείμενα καταστήματα και τα δεκάδες στιοφόρα σκάφη που δένουν στην Προβλήτα. Διαλυμένος εξοπλισμός, βασικές υποδομές για την ασφάλεια και την υγιεινή παρουσιάζουν εικόνα διάλυσης. Μια πυροσβεστική φωλιά βρίσκεται κατεστραμμένη σε κοινή θέα, ενώ ένας κάδος απορριμμάτων παραμένει παρατημένος και σπασμένος, χωρίς καν να έχει απομακρυνθεί από τη θέση του. Δεν υπάρχει καμία απολύτως παροχή πύλαρς για την εξυπηρέτηση των σκαφών, αφήνοντας το λιμάνι χωρίς βασικές υπηρεσίες. Διάσπαρτες λακκούβες και φθορές. Αν και σε ένα σημείο μετά την είσοδο υπάρχει προστατευτικό πλέγμα και ένα μηχάνημα έργου του Δήμου Έγινας που μαρτυρούν ενδεχομένως την εκτέλεση κάποιων εργασιών, οι φθορές στο σώμα της Προβλήτας παραμένουν διάσπαρτες. Λακκούβες, σπασίματα σε ανοδομές και εκτεθειμένοι σωλήνες συνθέτουν το σκηνικό. Μέσα στα σκοτάδια αυτά τα προβλήματα γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνα για τη σωματική ακυρότητα των πεζών, ιδίως των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. Δύο κόσμοι στην ίδια προκυμαία. Η εικόνα του λιμανιού αποτελεί μια τεράστια παραφωνία για την Αγία Μαρίνα. Από τη μία πλευρά, η ιδιωτική πρωτοβουλία και τουριστική κίνηση γεμάτη ζωή, φωταγωγημένα καταστήματα και δεκάδες τουριστικά σκάφη. Από την άλλη, ένα ολοκένουργιο δημόσιο έργο ανίκανο να ανταποκριθεί στις στοιχειώδες ανάγκες ασφάλειας και λειτουργικότητας εκθέτει την περιοχή. Κι όμως τα σοβαρά προβλήματα είχαν επισημανθεί σε παλιότερο ρεπορτάζ του Έγινα Πόρταλ στις 11 Δεκεμβρίου 2025, όπου παρουσιάζονταν οι ροχμές και η καθίζηση στην ανοδομή, μαζί με την καταστροφή βασικών υποδομών για τη λειτουργία του. Σήμερα, 6 μήνες μετά, το λιμάνι παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα. Οι επαγγελματίες και οι κάτοικοι της Αγίας Μαρίνας δικαίως εκπέμπουν σήμα κινδύνου, καταγγέλλοντας το πρόβλημα. Είναι επιτακτική ανάγκη ο αρμόδιος φορέας, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, να παρέμβει άμεσα για την αποκατάσταση του φωτισμού, των υποδομών ασφαλείας και των επικίνδυνων βλαβών, προτού αυτή η ολιγορία οδηγήσει σε κάποιο ενδεχόμενο σοβαρό ατύχημα στην καρδιά της τουριστικής σεζόν. Επίσκεψη και ξενάγηση των συνέδρων του Συμβουλίου της Ευρώπης στο ιστορικό κυβερνείο της Αίγινας. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Παρατηρητήριο για τη Διδασκαλία της Ιστορίας της Ευρώπης του Συμβουλίου της Ευρώπης συνδιοργάνωσαν συμπόσιο ιστορίας με θέμα «Η Ευρωπαϊκή Διάσταση στα Εθνικά Εκπαιδευτικά Συστήματα». Στο πλαίσιο του συμποσίου, οι σύνεδροι επισκέφθηκαν το πρωί του Σαββάτου την Αίγινα και παρακολούθησαν μια ενδιαφέρουσα ξενάγηση στο ιστορικό κτίριο του κυβερνείου από την κυρία Άννα Γουλικούρδη, προϊσταμένη του Τμήματος Αρχαιακής Έρευνας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και αναπληρώτρια προϊσταμένη ΓΑΚ Αργοσαρονικού. Μαζί με τους συνέδρους την Αίγινα επισκέφθηκε ο κ. Δημήτρης Σωτηρόπουλος, πρόεδρος της Εφορίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και πρόεδρος του Παρατηρητηρίου. Κατά την άφιξή του στο ιστορικό κτίριο του πρώτου κυβερνείου, τους ξένους και Έλληνες επισκέπτες υποδέχθηκε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Αίγινας, κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
2: Εύχομαι να περάσετε μια όμορφη μέρα στο νησί μας. Βρίσκεστε στο πρώτο κυβερνείο. Στην πρώτη πρωτεύουσα του νέου ελληνικού κράτους. Ο Δήμος Αίγινας είναι κοντά σε ό,τι ενέργεια χρειαστείτε για αυτή την ανάγκηση. Και εύχομαι να είναι η επίσκεψη σας στο νησί μας, να είναι αποκομιδική.
0: Ο διπορικός στο γραφείο του Ιωάννη Καποδίστρια. Τη σκυτάλη της αναλυτικής ξενάγησης πήρε η κυρία Άννα Κουλικούρδη, προϊσταμένη του Τμήματος Αρχαιακής Έρευνας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και αναπληρώτρια προϊστάμενη του ΓΑΚ Αργοσαρονικού. Η κυρία Κουλικούρδη εισήγαγε τους συνέδρους στην ιστορία του κτηρίου, κάνοντας ειδική μνεία στην έκθεση που φιλοξενήθηκε εκεί το 2021 για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Η περιήγηση επικεντρώθηκε στην αίθουσα που αποτελούσε το προσωπικό γραφείο και το υπνοδωμάτιο του Ιωάννη Καποδίστρια. Οι επισκέπτες είδαν από κοντά το χώρο, ο οποίος έχει διαμορφωθεί με έπιπλα, καρέκλες, ακόμη και το σερβίτσιο τσαγιού που χρησιμοποιούσε ο ίδιος ο κυβερνήτης. Όπως εξήγησε η κυρία Κουλικούρδη, ο Καποδίστριας εγκαταστάθηκε στην Αίγινα τον Ιανουάριο του 1828 και παρέμεινε για 22 μήνες έως τον Οκτώβριο του 1829.
3: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος. Είμαι πρόεδρος της Εφορίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και πρόεδρος του Παρατηρητηρίου για τη Διδασκαλία της Ιστορίας στην Ευρώπη που υπάγεται στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Είμαι εδώ κυρίως με τη δεύτερη ιδιότητά μου ως πρόεδρος του Παρατηρητηρίου. Φιλοξενούμε στην Αθήνα αλλά και στην Αίγινα ένα μεγάλο συμπόσιο που αφορά τη σχέση της Ευρωπαϊκής, τη διδασκαλία μάλλον της Ευρωπαϊκής Ιστορίας στο σχολικό πρόγραμμα του γυμνασίου και του λυκείου. Με την ευκαιρία αυτή επισκεφτήκαμε με όλα τα μέλη του παρατηρητηρίου αλλά και του συμμετέχοντες στο συμπόσιο. Επισκεφτήκαμε την Αίγινα και το κτίριο εδώ που υπήρξε το πρώτο κυβερνείο του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι
3: Είχαμε 6. Την ευκαιρία να περιηγηθούμε, να δείξουμε στους προσκεκλημένους μας ένα κομμάτι από αυτήν την ιστορία του πρώτου ελληνικού κράτους, που είναι ταυτόχρονα και ευρωπαϊκή ιστορία. Και υπήρξε, ομολογώ, έτσι και μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά τους, πολλές ερωτήσεις και πολλά πράγματα που θα πούμε και στη συνέχεια, κάνοντας εδώ έτσι τη βόλτα αυτή. Για μας είναι ιδιαίτερα σημαντικό να φιλοξενούμε το παρατηρητήριο στην Αθήνα και στην Ελλάδα, διότι δεν είναι σύνηθες. Συνήθως οι συναντήσεις μας γίνονται σχεδόν πάντα στο Στρασβούργο ή στο Παρίσι. Οπότε το γεγονός ότι σήμερα βρίσκονται εδώ Είναι για μας ιδιαίτερα τιμητικό, καθώς μάλιστα η χώρα μέσω του ομιλούντος έχει και την προεδρία του παρατηρητηρίου αυτή την περίοδο.
0: Η επίσκεψη άφησε άριστες εντυπώσεις στους Ευρωπαίους συνέδρους, αναδεικνύοντας την Αίγινα ως ένα ζωντανό κύτταρο της ευρωπαϊκής ιστορικής μνήμης.

Θεόδωρος Λιβάνιος. Αναμένονται στοιχεία από το Δήμο Έγινας για τη δευτεροβάθμια δομή εκπαίδευση ειδικής αγωγής. Απάντηση με έγγραφό του στη Βουλή έδωσε στις 16 Ιουνίου ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος σχετικά με το αίτημα για την άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικής αγωγής στην Έγινα για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου έχει ήδη ζητήσει στοιχεία από το Δήμο Έγινας με εγγραφό της στις 25 Μαΐου 2026. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι μόλις παραληφθούν τα ζητούμενα στοιχεία θα επανέλθει με συμπληρωματική απάντηση προς τη Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι το θέμα έφτασε στη Βουλή μέσω αναφοράς που κατέθεσαν βουλευτές του ΚΚΕ μεταφέροντας αίτημα, το οποίο υπογράφεται από 160 γονείς και δαιμόνες, εκπαιδευτικούς και κατοίκους της Έγινας. Με το αίτημα ζητείται η άμεση ίδρυση και στελέχωση δευτεροβάθμιας δομής ειδικής αγωγής, προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών του νησιού. Πενταετής παράταση των αρχαιολογικών ερευνών στο Ελάνιο Όρος. Την παράταση για ακόμη 5 χρόνια του αρχαιολογικού προγράμματος επιφανειακής και ανασκαφικής έρευνας στην κορφή του Ελάνιου Όρους στην Έγινα ενέκρινε το Υπουργείο Πολιτισμού, ανοίγοντας το δρόμο για τη συνέχιση της επιστημονικής διερεύνησης μιας περιοχής με ιδιαίτερη αρχαιολογική σημασία για το νησί. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, η Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή έλαβε άδεια για πενταετή παράταση του προγράμματος για την περίοδο 2026-2030 στη συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και η επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος, η Διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, Στέλλα Χρυσουλάκη, ενώ επικεφαλής από πλευράς της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής είναι ο αρχαιολόγος Τομπίας Κραβ. Για το 2026 προβλέπεται η πραγματοποίηση εντατικής επιφανειακής έρευνας στις παρυφές του Ελάνιου Όρους, καθώς και στις περιοχές Άνω Βόδη, Κάτω Βόδη και Σφεντούρη. Οι εργασίες αυτές αναμένεται να συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της ανθρώπινης

0: 2026 προβλέπεται η πραγματοποίηση εντατικής επιφανειακής έρευνας στις παρυφές του Ελλάνιου Όρους, καθώς και στις περιοχές Ανοβόδη, Κάτοβόδη και Σφεντούρη. Οι εργασίες αυτές αναμένεται να συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της ανθρώπινης παρουσίας και δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή κατά την αρχαιότητα. Η συνέχιση του ερευνητικού προγράμματος θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το Ελλάνιο Όρος αποτελεί έναν από τους πλέον εμβληματικούς αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπους της Αίγινας. Η περιοχή έχει συνδεθεί με τη λατρεία του Ελλάνιου Διός και αποτελεί αντικείμενο συστηματικής έρευνας τα τελευταία χρόνια, με στόχο την αποκάλυψη νέων στοιχείων για την ιστορία και την αρχαιολογία του νησιού. Την απόφαση του Υπουργείου περιλαμβάνονται συγκεκριμένοι όροι για την υλοποίηση των εργασιών, όπως η ενημέρωση των ιδιοκτητών σε περίπτωση διέλευσης από ιδιωτικές εκτάσεις ή προστασία του περιβάλλοντος χώρου του Ιερού Ναού της Αναλήψεως, καθώς και η συντήρηση και μελέτη των ευρημάτων στο Μουσείο της Κολώνας. Η παράταση του προγράμματος εγκρίθηκε έπειτα από ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, επιβεβαιώντας σημασία της έρευνας και των μέχρι σήμερα αποτελεσμάτων της για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αίγινας. Υπογράφηκε στις 23 Ιουνίου 2026 η σύμβαση για το έργο επισκευή συντήρηση επαρχιακών οδών λόγω ευνηδίων περιστατικών μεταξύ του Δημάρχου Αίγινας κ. Γιάννη Ζορμπά και του Οικονομικού Φορέα αναδόχου του έργου. Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση της οδού στην περιοχή Σφεντούρη. Σύμφωνα με την υπαριθμόν 26 του 2026 μελέτη του Δήμου Αίγινας, οι προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνουν απόκριση, φρεζάρισμα του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος και μεταφορά των υλικών, κατασκευή ασφαλτικών ισοπεδωτικών στρώσεων, στρώσεων αλλαγής επικλήσεων και επουλώσεις λακών, ασφαλτική προεπάλληψη της ανασφάλτου της επιφάνειας, τοποθέτηση νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας. Η αρχική δαπάνη της μελέτης ανερχόταν σε 73.980 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κατόπιν έκπτωσης ύψους 4% που προσέφερε ο ανάδοχος, το τελικό ποσό της σύμβασης διαμορφώθηκε σε 71.000 ευρώ. Η συνολική διάρκεια για την περίοδο του έργου ορίζεται σε 3 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην ανέξοδη συντήρηση του έργου για διάστημα 15 μηνών από την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης, περαίωσης ή της υποβολής του τελικού επιμετρικού πίνακα. Η σύμβαση έγινε με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος προς 3 οικονομικούς φορείς και σύμφωνα με τις διατάξεις του 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Η έκθεση κεραμικής Χώμα έρχεται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας με περισσότερους από 70 δημιουργούς. Μία από τις σημαντικότερες εικαστικές διοργανώσεις του φετινού καλοκαιριού ετοιμάζεται να φιλοξενήσει η Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, καθώς προγραμματίζεται η πραγματοποίηση της μεγάλης ομαδικής έκθεσης κεραμικής με τίτλο «Χώμα», στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Η έκθεση σε ιδέα και επιμέλεια της Ήρδος Κρητικού αποτελεί μια ευρεία καταγραφή του σύγχρονου τοπίου της ελληνικής κεραμικής τέχνης και έχει ήδη συγκεντρώσει σημαντικό ενδιαφέρον κατά την παρουσίασή της στην Αθήνα. Στην Αίγινα αναμένεται να πλαισιωθεί από παράλληλες θερινές εκδηλώσεις, ενισχύοντας τον πολιτιστικό χαρακτήρα του φεστιβάλ. Στην έκθεση συμμετέχουν περισσότεροι από 70 σύγχρονοι Έλληνες εικαστικοί από κάθε γωνία της χώρας, από τη Βόρεια Ελλάδα έως την Κρήτη και από τα Επτάνησα έως τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αναδείξει τη διαχρονική σχέση της ελληνικής δημιουργίας με τον Πυλό, τιμώντας παράλληλα τη μακρά παράδοση της Αίγινας στην κεραμική τέχνη. Σύμφωνα με το σκεπτικό της έκθεσης, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν σύγχρονα έργα από Πυλό, αλλά και επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά δημιουργήματα, επώνυμα και ανώνυμα, τα οποία συνομιλούν με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν έργα ζωγραφικής που συνδέονται συμβολικά ή υλικά με το χώμα, δημιουργώντας ένα πολυδιάστατο πεδίο καλλιτεχνικού διαλόγου. Οι δημιουργοί που θα συμμετάσχουν αντλούν έμπνευση από την αρχαιότητα, τα χρηστικά και αναθηματικά αγγεία, τις παραδόσεις άλλων πολιτισμών αλλά και από τις σύγχρονες

0: ελληνική και διεθνή τέχνη. Μέσα από τα έργα τους αναδεικνύουν τη διαχρονική δύναμη της κεραμικής ως αυτόνομης μορφής καλλιτεχνικής έκφρασης. Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινα συνεχίζει με τον τρόπο αυτό το οικαστικό της πρόγραμμα, το οποίο τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνει σημαντικά αφιερώματα σε καλλιτέχνες που έζησαν και εργάστηκαν στο νησί, ενώ παράλληλα αναδεικνύει την ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα της Έγινας. Η έκθεση «Χώμα» αναμένεται να αποτελέσει μία από τις κεντρικές πολιτιστικές εκδηλώσεις του φετινού καλοκαιριού στην Έγινα, προσελκύοντας το ενδιαφέρον φίλων της τέχνης από το νησί και την ευρύτερη περιοχή.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Ανάθεση υπηρεσίας για την επισκευή βλαβών και συντήρηση του δημοτικού φωτισμού ύψους 29.000 ευρώ. Στο έγγραφο της σύμβασης, ο κωδικός αφορά σπόρους και δενδρίλια. Σύμβαση απευθείας ανάθεσης για την επισκευή βλαβών και συντήρησης του δημοτικού φωτισμού συνολικού προϋπολογισμού 29.884 ευρώ, υπέγραψε ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς στις 18 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση, το έργο αφορά όλες τις δημοτικές κοινότητες του Δήμου και θα υλοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Όπως επισημαίνεται, τα δίκτυα χαμηλής τάσης που τροφοδοτούν το δημοτικό φωτισμό είναι σε πολλές περιπτώσεις παλιά και παρουσιάζουν συχνές διακυμάνσεις και πτώσεις τάσης, γεγονός που προκαλεί επαναλαμβανόμενες βλάβες και απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις. Στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ παρουσιάζεται αναλυτικά ο πίνακας των ενεργειών που θα γίνουν. Είναι αντικατάσταση εναέρειας καλωδίωσης δημοτικού φωτισμού, αντικατάσταση υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινου ιστού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, μεταφορά ιστών σε νέα θέση. Η δαπάνη θα βαρύνει τον άλλε του προϋπολογισμού του έτους 2026. Θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας και έχει καταχωρηθεί στον προϋπολογισμό με τίτλο «Επισκευή ευνηδίων βλαβών οδοφωτισμού». Ωστόσο, στη σχετική έρευνα που έκανε το Έγινα Πόρταλ, διαπίστωσε την ύπαρξη λάθους στον άλλε που αναγράφεται τα σχετικά της σύμβασης, καθώς δεν αφορά επισκευή οδοφωτισμού, αλλά προμήθεια σπόρων, φυτών κτλ. Προφανώς είναι κάτι που έχει γίνει εκ παραδρομής, ωστόσο, επειδή είναι επίσημο έγγραφο σύμβασης, θα πρέπει να διορθωθεί το ταχύτερο. Είναι ένα έγγραφο στο οποίο υπάρχει υπογραφή του Δημάρχου από την πλευρά του Δήμου και υπογραφή του οικονομικού φορέα που αναλαμβάνει αυτή την υπηρεσία. Η μελέτη λοιπόν προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών, μεταξύ των οποίων η αντικατάσταση και συντήρηση φωτιστικών σωμάτων, η επισκευή ηλεκτρικών πινάκων διανομής, όπως είπαμε προηγουμένως, η αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων πύλαρ, η αποκατάσταση καλωδιώσεων, η τοποθέτηση προστατευτικών καλωδίων, καθώς και εργασίες γείωσης και προστασίας των εγκαταστάσεων αποτροκτικά. Παράλληλα, προβλέπεται γενικότερη συντήρηση του δικτύου οδοφωτισμού, ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα που έχουν ισορρευτεί με την πάροδο του χρόνου και να βελτιωθεί η λειτουργία του συστήματος σε δρόμους, πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές και κοινόχρηστους χώρους. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει εργασίες αντικατάσταση εναέρειας και υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινων ιστών φωτισμού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και μεταφορά ιστών σε νέες θέσεις, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο από τις υπηρεσίες του Δήμου. Η ποσότητα όλων αυτών, όπως είπαμε προηγουμένως, υπάρχει στο σχετικό πίνακα που δημοσιεύεται στο άρθρο. Οι εργασίες θα εκτελεστούν από εξειδικευμένο προσωπικό με τις απαραίτητες άδειες ηλεκτροτεχνικών εργασιών και εναέριων παρεμβάσεων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα μέτρα ασφάλειας τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους πολίτες. Σύμφωνα με το έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στόχος είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση των βλαβών που εμφανίζονται καθημερινά στο εκτεταμένο δίκτυο φωτισμού του νησιού, ιδιαίτερα καθημερινή περίοδο, όταν η επισκεψιμότητα και οι ανάγκες φωτισμού αυξάνονται σημαντικά. Τέλος, Την έκθεση επισημαίνει ότι ο Δήμος Έγινας βρίσκεται από το Μάρτιο του 2026 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, γεγονός που καθιστά πιο επιτακτική την εύρυθμη λειτουργία των βασικών δημοτικών υποδομών και υπηρεσιών. Να το διορθώσω αυτό, 9 Τρίτου του 2026 είναι απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Περισσότεροι από 150 εκπρόσωποι της τουριστικής βιομηχανίας από όλο τον κόσμο θα επισκεφθούν την Έγινα. Η υποδοχή τους θα γίνει στην Πέρδικα. Στις 25 Ιουνίου 2026 το νησί θα επισκεφθούν περισσότεροι από 170 εκπρόσωποι της τουριστικής βιομηχανίας από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της Διεθνούς Διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. Η Έγινα επιλέχθηκε ως ένας από τους σταθμούς φιλοξενίας της μεγάλης τουριστικής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της διεθνούς αγοράς τουρισμού από διάφορες χώρες. Σύμφωνα με σχετική εισήγηση από το Γραφείο Δημάρχου στη Δημοτική Επιτροπή, η επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Στόχος είναι οι επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά την πολιτιστική κληρονομιά της Έγινας, τις τοπικές παραδόσεις, τη γαστρονομία και τα προϊόντα που συνθέτουν τη μοναδική ταυτότητα του τόπου. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operator στο νησί θεωρείται ότι θα προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τον προορισμό, τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Έγινας. Η υποδοχή των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί στην Πέρδικα, όπου θα παρακολουθήσουν παρουσίαση παραδοσιακών χωρών. Θα ενημερωθούν για τα σημεία ενδιαφέροντος του νησιού μέσω ειδικού αγγλόφων τουριστικού οδηγού και θα γνωρίσουν τοπικά προϊόντα με ιδιαίτερη έμφαση στο φυστί και γίνης και τα παραδοσιακά γλυκά. Το θέμα συζητήθηκε και ψηφίστηκε ομόφωνα στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου 2026. Τα μέλη της Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα εξειδικευμένη δαπάνη ύψους 4.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24 και 13% προκειμένου να υλοποιηθούν δράσεις προβολής και φιλοξενίας. Η νέα 12ετή σύμβαση με τον ΕΣΔΑ για τη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων και η παλιά 10ετή του 2021. Την έγκριση του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με τον ειδικό διαβαθμιστικό σύνδεσμο νομού Αττικής, τον ΕΣΝΑ, προχώρησε ομόφωνα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίασή της στις 16 Ιουνίου 2026. Η απόφαση αφορά την υλοποίηση δράσεων για τη χωριστή συλλογή και διαχείριση βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Το αντικείμενο της σύμβασης και ο εξοπλισμός. Αντικείμενο της 12ετούς διάρκειας σύμβασης είναι η ανάπτυξη δικτύου καφέ κάδων με στόχο την εκτροπή των οργανικών αποβλήτων από την ταφή τους στους χώρους υγειονομικής ταφής Χιτά και την παραγωγή υψηλής ποιότητας κομπόστ. Βάσει των όρων της συμφωνίας, ο ΕΣΝΑ αναλαμβάνει να διαθέσει στο Δήμο Έγινας χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα τον απαραίτητο εξοπλισμό συλλογής. Συγκεκριμένα, η προμήθεια περιλαμβάνει 368 καφέ κάδους χωρητικότητας 240 λίτρων, 76 καφέ κάδους χωρητικότητα 300 επίσης 40 λίτρων. Τα απόβλητα που εντάσσονται στο πρόγραμμα ορίζονται αποκλειστικά ως τα βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης. Υποχρεώσεις των συμβαλλωμένων μερών, η λειτουργία του δικτύου και η αποκομιδή των βιοαποβλήτων θα πραγματοποιείται με ευθύνη και προσωπικό του Δήμου Έγινας. Παράλληλα, ο Δήμος υποχρεούται να μεριμνά για την ασφαλή φύλαξη του εξοπλισμού, να καθορίσει τα σημεία τοποθέτησης των κάδων και να προχωρήσει σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών. Από την πλευρά του ΕΣΝΑ, πέρα από την παροχή του εξοπλισμού, αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση της προμήθειας μέσω ένταξης σε προγράμματα όπως το ΕΣΠΑ, καθώς και τη συνδιαμόρφωση των κατευθύνσεων για την εκπαίδευση των δημοτών. Παρακολούθηση και ρήτρες. Για την επίβλεψη της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης συγκροτείται τριμελή σκηνή Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία αποτελείται από δύο εκπροσώπους του ΕΣΝΑ και έναν εκπρόσωπο του Δήμου Έγινας. Ως εκπρόσωπος του Δήμου στην Επιτροπή ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος Εθνικών Υπηρεσιών κ. Δημήτριος Καραγιάννης. Η σύμβαση προβλέπει την επιβολή ποινικών ρητρών έως 10% της αξίας του εξοπλισμού σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης των όρων. Επιπλέον, ορίζεται ότι σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης απόκλησης από τους στόχους ανακύκλωσης για 2 συναπτά έτη, εάν διαπιστωθεί η ρήψη άλλων ειδών αποβλήτων στους καφέ κάδους, ο ΕΣΝΑ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή του εξοπλισμού. Η νέα σύμβαση υπογράφηκε πριν εκπνεύσει δεκαετής, που είχε υπογραφεί το 2021. Στις 17 Ιουνίου 2021 είχε υπογραφεί δεκαετή σύμβαση του ΕΣΝΑ με το Δήμο Έγινας με τίτλο «Δράσεις χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων στους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής». Εκείνη η σύμβαση είχε υπογραφεί από τον τότε πρόεδρο του ΕΣΝΑ, κύριο Βασίλη Κόκαλη, και τον Δήμαρχο Έγινας, κύριο Γιάννη Ζορμπά. Είχε προηγηθεί μια σύμβαση με τον ΕΣΝΑ για τους καφέ κάδους, το αυτοκίνητο των βιοαποβλήτων στις 31 Ιουλίου 2020, οπότε και είχε εγκριθεί το σχετικό σχέδιο. Το αυτοκίνητο που παρέλαβε ο Δήμος Έγινας, όπως και 66 Δήμοι της Αττικής, δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ, ενώ κάποιοι από τους καφέ κάδους εμφανίστηκαν κατά διαστήματα σε κάποια σημεία του νησιού. Το πρόγραμμα δεν λειτουργήσε βέβαια όπως θα έπρεπε. Σε εκκρεμότητα η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ και το ζήτημα με το όχημα αποκομιδής. Σε εκκρεμότητα παραμένει η δημιουργία της μονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ στην Έγινα, καθώς δεν έχουν υπάρξει νεότερες εξελίξεις γύρω από το θέμα. Το σχετικό πρόγραμμα βασιζόταν σε 2 κεντρικούς άξονες. Πρώτος άξονας προβλέπει την παροχή ειδικών καφέ κάδων και οχημάτων συλλογής στους Δήμους. Ο Δήμος Έγινας παρέλαβε το καλοκαίρι του 2020 από την Περιφέρεια Αττικής 45 καφέ κάδους και ένα απορριμματοφόρο. Ωστόσο, έχει επισημανθεί επανειλημμένα ότι το μέγεθος του συγκεκριμένου οχήματος καθιστά αδύνατη την αποκομιδή στους δρόμους του νησιού, με αποτέλεσμα οι κάδοι να παραμένουν σε αδράνεια. Ο δεύτερος άξονας αφορούσε τη δημιουργία ενός δικτύου αποκεντρωμένων μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ διαδημοτικού χαρακτήρα σε συνεργασία του ΕΣΝΑ με τις τοπικές κοινωνίες. Μία από αυτές τις μονάδες είχε σχεδιαστεί να κατασκευαστεί στην Έγινα στο πλαίσιο συνεργασίας, διαδημοτικής συνεργασίας με το Αγκίστρι. Από τον Οκτώβριο του 2022, όταν δημοσιεύθηκαν στο Έγινα Πόρταλ οι πρώτες πληροφορίες για τη δημιουργία 4 τέτοιων μονάδων στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων, δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη ενημέρωση για την πορεία του έργου, αν βέβαια πια αυτό υφίσταται.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταρ.
1: Μια ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία προσέθεσε στο ενεργητικό του ο Άντωνης Ζαμπέλης, πραγματοποιώντας την πρώτη του εμφάνιση με την Εθνική Ομάδα Ανδρών στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Βόλο. Σύμφωνα με τον Σέγας, ο αθλητής ήταν ο νεότερος σε ηλικία μεταξύ όλων των ανδρών που συμμετείχαν στη διοργάνωση, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο αξιοσημείωτη την παρουσία του σε ένα τόσο υψηλού επίπεδου ανταγωνισμό. Παρά τις αυξημένες υποχρεώσεις της φετινής χρονιάς λόγω των πανελλαδικών εξετάσεων και χωρίς να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση, ο Ζαμπέλης κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στη διοργάνωση και να σταθεί με αξιώσεις απέναντι σε πολύ πιο έμπειρους αθλητές. Όπως ανέφερε ο προπονητής του Συλλόγου Βασίλης Ζαμπέλης, υπήρχε η εκτίμηση ότι ο νεαρός αθλητής ίσως εμφανιζόταν επιφυλακτικός απέναντι σε αντιπάλους με σημαντικά καλύτερες επιδόσεις και μεγαλύτερη εμπειρία. Ωστόσο, μέσα στον αγώνα απέδειξε το αντίθετο, ξεκινώντας δυναμικά από τα πρώτα μέτρα και δείχνοντας αγωνιστική ωριμότητα. Η προσπάθειά του συνοδεύτηκε από νέο ατομικό ρεκόρ στα 9-17, επίδοση που το φέρνει στην κορφή της ελληνικής κατάταξης στην κατηγορία K20, στην οποία ανήκει ηλικιακά. Το βλέμμα πλέον στρέφεται στο πανελλήνιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί σε 2 εβδομάδες στα Τρίκαλα, όπου υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες για ακόμη καλύτερη επίδοση. Η διοίκηση και οι άνθρωποι του Συλλόγου συγχαίρουν τον Άντωνη Ζαμπέλη για την εξαιρετική του εμφάνιση και του εύχονται καλή συνέχεια στη φετινή αγωνιστική του πορεία.
0: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Μνήμης ρυθμός, μια βραδιά πολιτισμού και αναγνώρισης. Ο Δήμος Αίγινας τίμησε την κυρία Φλόρα Λιφαντή για την προσφορά της. Η ετήσια μουσικοχορευτική παράσταση της χορευτικής ομάδας του Συλλόγου Γυναικών Αίγινας με τίτλο «Μνήμης ρυθμός», που φιλοξενήθηκε στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ανδρέα Δέλτα Καψάλη το βράδυ της 4ης 17 Ιουνίου, εξελίχθηκε σε μια κορυφαία στιγμή μνήμης και αναγνώρισης, καθώς ο Δήμος Αίγινας και ο Σύλλογος επιφύλασαν μια μεγάλη έκπληξη, την επίσημη βράβευση της επιδεκαετίας Συλλοβάτιδας του Συλλόγου και του Νησιού, κυρία Φλόρα Λιφαντή. Την εκδήλωση προλόγησε η πρόεδρος του Συλλόγου, κυρία Φλόρα Λιφαντή, η οποία έδωσε το έναυσμα για την ατμόσφαιρα της βραδιάς.
2: Όπως ο ρυθμός της καρδιάς μας μας δίνει ζωή, έτσι και ο ρυθμός της μουσικής μας ανεβάζει ψηλά. Μας δίνει χαρά και μας προτρέπει να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να θυμηθούμε και να ξαναζωντανέψουμε χορούς λεβέντικους, πολεμικούς, ερωτικούς, της Ξενιτιάς, νησιώτικους, χασάπικο και καλαματιανό, τσάμικο. Έχει της Θράκης, της Μακεδονίας και της Ηπείρου, να μην ξεχάσουμε καμιά περιοχή, και ο κάθε χορός έχει το χαρακτηριστικό του γνώρισμα, το γνώρισμα της κοινωνίας και των συνηθιών του κάθε τόπου. Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν ότι η μελωδία χωρίς το ρυθμό είναι άτακτη, αδρανής και σκοτεινή, ενώ με το ρυθμό γίνεται ρωμαλαία, ενεργητική και σαφής. Όπως η αρμονία της φύσης μας προσφέρει χαρά, γαλήνη, με τους μοναδικούς συνδυασμούς που μας χαρίζει, πιστεύω πως και η αρμονία της μουσικής, του χορού και του τραγουδιού μαζί με την ομορφιά του χώρου και του δειλινού θα χαρίσει σε όλους μας απόψε μια υπέροχη βραδιά. Γι' αυτό σας καλέσαμε και σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που τιμάτε με την παρουσία σας τη μουσικοχορευτική μας παράσταση για να ξεφύγουμε για λίγο από την καθημερινότητα και να γευτούμε τη χαρά των ρυθμών της ζωής, ζωντανεύοντας μνήμες από Κρήτη, Μακεδονία, Θράκη, Πελοπόννησο, από νησιά. Όλη η Ελλάδα είναι ένας ρυθμός ζωής, χαράς και δημιουργίας. Όταν ομονοούμε, μονιάζουμε, φιλιώνουμε, σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Ευχαριστώ όλες και όλους τους χορευτές, χορεύτριες, μικρούς και μεγάλους, που με αφοσίωση και επιμέλεια είναι εδώ για να μας προσφέρουν τους δικούς τους ρυθμούς με αγάπη, που τιμά πρώτα τους ίδιους, αλλά κυρίως τους εμπνευσμένους τους δάσκαλους, τον Αντώνη και τη Φλόρα. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο που είναι μαζί μας απόψε, τον πατέρα Φιλόχιο και τον πατέρα Νικόλαο, την αντιδήμαρχο κυρία Όλγα Πετρίτη, τον αντιδήμαρχο πολιτισμού και πρόεδρο του Φιστίκη Φεστ, κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη. Ευχαριστούμε και τον κύριο Ζάκη Σακιώτη, πρώην δήμαρχο. Επίσης, όλους τους προέδρους και φορείς των συλλόγων που είναι απόψε κοντά μας. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την κυρία Σίλα Αλεξίου, δεν την έχω. Πού είναι, Σίλα? Είναι και η Σίλα Αλεξίου, αλλά δεν την βλέπω. Η οποία είναι πρόεδρος των φίλων ιδρύματος και κάθε χρόνο έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία, γι' αυτό και την ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά και τώρα να δείτε την παράστασή μας, να τη χαρείτε και να διασκεδάσετε με την αρμονία και με τους ρυθμούς της καρδιάς και της ψυχής και της ζωής. Εσύ θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Δήμαρχο, αν μπορούσε να μας πει ένα καλωσόρισμα.
3: Σεβαστοί πατέρες, κύριοι αντιδήμαρχοι, κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η απόψινή βραδιά έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Ο Δήμος Έγινας, σε συνεργασία με μέλη του Συλλόγου Γυναικών Έγινας και ανθρώπους που πορεύτηκαν μαζί της όλα αυτά τα χρόνια, αποφάσισε να κάνει μια μικρή έκπληξη σε μια μεγάλη κυρία του τόπου μας. Μια έκκληση που γεννήθηκε από την ανάγκη να εκφράσουμε δημόσια την ευγνωμοσύνη, την
0: αγάπη. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι
3: σε μια γυναίκα που επί δεκαετίες προσέφερε ακούραστα στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της Έγινας. Απόψε, ο τόπος μας τιμά μία από τις πιο φωτεινές και αγαπητές μορφές του. Τιμά μια γυναίκα που η ζωή της είναι άρρηκτα δεμένη με την ιστορία, την κοινωνία και τον πολιτισμό του νησιού μας. Μια γυναίκα που στάθηκε και στέκεται παρούσα, ενεργή και δημιουργική, σταθερά, μέσα στις μεγάλες αλλαγές που γνώρισε η Έγινα τις τελευταίες δεκαετίες. Ενώ άφησε το δικό της ανεξίτηλο αποτύπωμα στον τόπο που αγάπησε όσο λίγη. Τιμά την κυρία Φλόρα Λιφαντή. Την κυρία Φλόρα της Έγινας.

μία γυναίκα για την οποία η προσφορά δεν υπήρξε ποτέ υποχρέωση, αλλά τρόπος ζωής. Η Φλόρα Αλιφαντή γεννήθηκε στις 18 Απριλίου 1942, μέσα στα δύσκολα χρόνια της κατοχής. Μεγάλωσε στην οδό Αφέας, σε ένα φτωχικό αλλά γεμάτο αγάπη σπίτι, ως το τέταρτο παιδί μιας πολύτεχνης οικογένειας, που πάλεψε με αξιοπρέπεια για να επιβιώσει. Ο πατέρας της, επιστρέφοντας από το αλβανικό μέτωπο, στάθηκε στήριγμα της οικογένειας, δουλεύοντας ακόραστα για να εξασφαλίσει τα απαραίτητα στα δύσκολα χρόνια της πείνας. Μέσα σε εκείνες τις στερήσεις, η μικρή Φλόρα μεγάλωνε με την αθωότητα της παιδικής ηλικίας. Θυμάται ακόμη τους Γερμανούς στρατιώτες να τις σηκώνουν στους ώμους και να τις προσφέρουν σοκολάτες, εικόνες που η παιδική της ψυχή δεν μπορούσε ποτέ να ερμηνεύσει, αλλά που σήμερα αποτελούν ζωντανές μαρτυρίες μιας εποχής που σημάδεψε ολόκληρες γενιές. Σε ηλικία 7 ετών, περνά την πόρτα του πρώτου δημοτικού σχολείου Έγινας, κρατώντας την Πάνη Νησάκα, την Πλάκα και το κοντήλι της. Ήταν χρόνια δύσκολα, χρόνια όπου πολλά παιδιά πήγαιναν ξυπόλυτα στο σχολείο, όμως η φτώχεια δεν κατάφερε ποτέ να περιορίσει τη δική της δίψα για μάθηση. Ξεχώρισε γρήγορα για την εργατικότητα, την ευγένεια και το ήθος της. Η αγαπημένη της δασκάλα, η Νίκη Λεούση, διέκρινε από νωρίς τις αρετές της και της εμπιστευόταν ευθύνες που σπάνια κάποιος θα εμπιστευόταν σε ένα παιδί. Κι όμως, αυτές οι ευθύνες που καλλιέργησαν μέσα της το αίσθημα της δικαιοσύνης και της προσφοράς. Συνέχισε στο γυμνάσιο, που τότε στεγανζόταν στο ιστορικό κυβερνείο, την περίφημη καζάρμα. Εκεί, δίπλα στην αγαπημένη και αχώριστη φίλη της Χρυσούλα, διαμόρφωσε τον χαρακτήρα και τις αξίες που τη συνόδευσαν σε όλη της τη ζωή. Ήταν καλή μαθήτρια, αλλά και ζωηρή, γεμάτη ενέργεια και όρεξη για ζωή. Η αγάπη της για τα γράμματα συνδυαζόταν πάντα με την αγάπη της για τον αθλητισμό. Πέτυχε στις εισαγωγικές εξετάσεις τόσο της νομικής όσο και της Παντίου. Επέλεξε να φοιτήσει στην Πάντιο, πραγματοποιώντας ένα μεγάλο όνειρο. Οι συνθήκες όμως της εποχής δεν της επέτρεψαν να συνεχίσει τις σπουδές της πέρα από το πρώτο έτος και έτσι επέστρεψε στην Έγινα. Πολλές ήταν οι γυναίκες που έκαναν τότε παρόμοιες θυσίες βάζοντας τις υποχρεώσεις πάνω από τις προσωπικές τους φιλοδοξίες. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Αθήνα έζησε στο εκκλησιαστικό οικοτροφείο Νέου Φαλήρου, ενώ παράλληλα παρακολούθησε μαθήματα κατηχήτριας και υπηρέτησε ως δασκάλα κατηχητικού, προσφέροντας από νεαρή ηλικία γνώσεις, αξίες και αγάπη στα παιδιά. Το 1962 παντρεύτηκε στην Έγινα τον αγαπημένο της σύντροφο ζωής, τον Αντώνη Αλιφαντή. Έναν άνθρωπο με τον οποίο... συμπορεύτηκαν για δεκαετίες δημιουργώντας μια οικογένεια γεμάτη αγάπη, αλληλοσεβασμό και προσφορά. Το 1963 διορίστηκε στον ΟΤΕ, όμως σύντομα ακολούθησε τον δρόμο που πραγματικά αγαπούσε, τον δρόμο της παιδείας και της κοινωνικής προσφοράς. Βοήθησε αμέτρητα παιδιά στα μαθήματά τους, αρχικά τα ανήψια της και συνέχεια πολλά ακόμη παιδιά της Έγινας. Και επειδή η ίδια αγαπούσε βαθιά τον αθλητισμό και ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο, συχνά τα μαθήματα έκλειναν με παιχνίδι και γέλια στην αυλή. Παράλληλα, μέσα από το κατηχητικό φιλέο προετοίμαζε παιδιά για τις εισαγωγικές εξετάσεις του γυμνασίου, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εκπαιδευτική τους πορεία. Το 1974 αποφάσισε να ασχοληθεί ενεργά με τα κοινά και εκλέχθηκε Δημοτική Σύμβουλος Επιδημαρχίας Χρήστο Αξιώτη. Ήταν η φυσική συνέχεια μιας πορείας προσφοράς που δεν περιοριζόταν ποτέ στο προσωπικό συμφέρον. Το 1978, μαζί με μια ομάδα δραστήριων γυναικών, ίδρυσε το Σύλλογο Γυναικών Έγινας, ένα σύλλογο που αποτέλεσε σημείο αναφοράς για το νησί, με στόχο την ανάδειξη της πολιτικής κληρονομιάς, τη διατήρηση των τοπικών εθήμων και την ενδυνάμωση των γυναικών και της οικογένειας. Ένα σύλλογο που συνεχίζει μέχρι σήμερα να προσφέρει σημαντικό έργο, κουβαλώντας μέσα του το όραμα εκείνων των πρώτων γυναικών. Διετέλεσε πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Λυκείου Έγινας, άνοιξε το βιβλιοπωλείο Φλόρα στην οδό Αφέας, στήριξε τη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου της Αθλητικής Ένωσης Έγινας,
Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Φίλων του Λαογραφικού Μουσείου, πρόεδρος της επαγγελματικής για δύο θητείες και πρόεδρος των δύο πρώτων Έγινα Φιστίκη Φεστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στη θεμελίωση ενός θεσμού που σήμερα αποτελεί σημείο αναφοράς για το νησί μας. Κι όμως, όσο σημαντικές και αν είναι όλες αυτές οι διακρίσεις και οι δράσεις, όσοι γνωρίζουν πραγματικά την κυρία Φλόρα, ξέρουν ότι το μεγαλύτερο έργο της βρίσκεται αλλού. Βρίσκεται στην οικογένεια που δημιούργησε, στην κόρη της, στα εγγόνια της, στα δισεγγονά της. Στους ανθρώπους που μεγάλωσαν κοντά της και έμαθαν από το παράδειγμά της τι σημαίνει αξιοπρέπεια, εργατικότητα, αγάπη και φιλότιμο. Γιατί η κυρία Φλόρα δεν δίδαξε μόνο με τα λόγια της, δίδαξε με τη ζωή της, με την ανοιχτή της αγκαλιά, με τη διάθεση να βοηθήσει χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα, με την ευγένεια, τη διακριτικότητα και την αρχοντιά που τη χαρακτηρίζουν μέχρι σήμερα. Για πολλές γενιές Αιγινητών υπήρξε μια σταθερή παρουσία, ένα πρόσωπο που ενέπνεε εμπιστοσύνη, που πρόσφερε λύσεις, που έδινε χρόνο, συμβουλή, φροντίδα και αγάπη. Ένας άνθρωπος που δεν μέτρησε ποτέ την προσφορά του με αξιώματα ή τίτλους, αλλά με το χαμόγελο των ανθρώπων που βοήθησε. Κυρία Φλόρα Λιφαντή, απόψε δεν τιμούμε μόνο την πολυετή προσφορά σας, τιμούμε το χαρακτήρα σας, την καλοσύνη σας, την ακεραιότητά σας, την αγάπη σας για την Έγινα και τους ανθρώπους της. Σας ευχαριστούμε, γιατί αποτελείτε ένα φωτεινό παράδειγμα ήθους, ανιδιοτέλειας και κοινωνικής ευθύνης. Σας ευχαριστούμε γιατί μας θυμίζετε πως η πραγματική προσφορά δεν κάνει θόρυβο. Χτίζει αθόρυβα γέφυρες ανάμεσα στους ανθρώπους και αφήνει πίσω της ένα αποτύπωμα που δεν σβήνει στον χρόνο. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα γεροί, δυνατοί και περιτριγισμένοι από την αγάπη της υπέροχης οικογένειάς σας και ολόκληρης της Έγινας. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς και εγώ εκτός χαρτιού. Εγώ προσωπικά δεν ευχαριστώ ιδιαίτερα για την αδιάλειπτη και αδιάκοπη εμφάνιση του μηδήματος. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Όλη η Ελλάδα είναι ένας ρυθμός ζωής, χαράς και δημιουργίας. Όταν ομονοούμε, μονιάζουμε, φιλώνουμε, σεβόμαστε το ένα στον άλλον. Η χορευτική ομάδα υπό την καθοδήγηση των εμπνευσμένων δασκάλων Αντώνη Χναράκη και Φλόρας Κλαβά παρέσυρε το κοινό σε ένα αυθεντικό σεριάνι στην ελληνική παράδοση. Από τους λεβέντικους και πολεμικούς χορούς μέχρι τα τραγούδια της Ξενιτιάς, τα Νησιώτικα, το Χασάπικο, το Καλαματιανό και το Τζάμικο, η σκηνή πλημμύρισε με χρώματα και ρυθμούς από την Κρήτη, τη Μακεδονία, τη Θράκη, την Πελοπόννησο, την Ήπειρο και τα νησιά. Τις φορεσιές επιμελήθηκε η κυρία Μαρίνα Χριστοφάκη. Η κορυφαίη μουσική Σταυρούλα Δαλιάνη στο τραγούδι, ο Γιώργος Μαρινάκης στο βιολί, ο Κώστας Μερετάκης στα κρουστά, ο Ηλίας Μαυρίκης στο λαούτο, ο Βαγγέλης Ψαθάς στο ζουρνά και στο κλαρίνο και ο Βαγγέλης Ζήμνας στο ζουρνά αποθεώθηκαν προσφέροντας ένα σπάνιο παραδοσιακό άκουσμα κάτω από το γεννήτικο δειλινό. Η βραδιά έκλεισε σε κλίμα εφορίας με τους θεατές να γεύονται τη χαρά των ρυθμών, της παράδοσης και να ανανεώνουν το ραντεβού τους για τις επόμενες πολιτιστικές δράσεις του νησιού, έχοντας τις αποσκευές τους τις καλύτερες αναμνήσεις και ένα σπουδαίο μάθημα ζωής και ανιδιοτέλειας.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Το σκοτάδι το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Χωρίς πύλας και υποδομές, με σπασμένα φωτιστικά και λακκούπες στο ξεκίνημα του καλοκαιριού. Με το χειρότερο δυνατό τρόπο υποδέχεται την τουριστική περίοδο το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Μια πολύτιμη και σύγχρονη υποδομή για το νησί παρουσιάζει σήμερα μια εικόνα πλήρους εγκατάλειψης, βυθισμένη στο σκοτάδι, γεμάτη φθορές, προκαλώντας την έντονη αγανάκτηση κατοίκων και επαγγελματιών. Σε ρεπορτάζ του Έγινα Πόρταλ το βράδυ της Πέμπτης αποτυπώθηκε η θλιβερή και άκρως επικίνδυνη πραγματικότητα ενός δημόσιου έργου που αντί να αποτελεί μοχλό ανάπτυξης έχει μετατραπεί σε παγίδα για τους ανυποψίαστους επισκέπτες. Σκοτάδι, κατεστραμμένες υποδομές και παγίδες. Από την είσοδο του λιμένα στην περιοχή των εκδοτηρίων μέχρι και τον κόκκινο φανό στην άκρη της Προβλήτας, η κατάσταση είναι αποκαρδιωτική. Ανύπαρκτος φωτισμός. Όλες οι λάμπες είναι σβηστές, αν υπάρχουν. Τα περισσότερα φωτιστικά σώματα στους στήλους είτε έχουν καταστραφεί ολοσχερώς είτε είναι σπασμένα. Το μοναδικό φως στην περιοχή προέρχεται από τα παρακείμενα καταστήματα και τα δεκάδες στιοφόρα σκάφη που δένουν στην Προβλήτα. Διαλυμένος εξοπλισμός, βασικές υποδομές για την ασφάλεια και την υγιεινή παρουσιάζουν εικόνα διάλυσης. Μια πυροσβεστική φωλιά βρίσκεται κατεστραμμένη σε κοινή θέα, ενώ ένας κάδος απορριμμάτων παραμένει παρατημένος και σπασμένος, χωρίς καν να έχει απομακρυνθεί από τη θέση του. Δεν υπάρχει καμία απολύτως παροχή πύλας για την εξυπηρέτηση των σκαφών, αφήνοντας το λιμάνι χωρίς βασικές υπηρεσίες. Διάσπαρτες λακκούβες και φθορές. Αν και σε ένα σημείο μετά την είσοδο υπάρχει προστατευτικό πλέγμα και ένα μηχάνημα έργου του Δήμου Έγινας που μαρτυρούν ενδεχομένως την εκτέλεση κάποιων εργασιών, οι φθορές στο σώμα της Προβλήτας παραμένουν διάσπαρτες. Λακκούβες, σπασίματα στις ανοδομές και εκτεθειμένοι σωλήνες συνθέτουν το σκηνικό. Μέσα στα σκοτάδια αυτά τα προβλήματα γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνα για τη σωματική ακυρότητα των πεζών, ιδίως των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. Δύο κόσμοι στην ίδια προκυμαία. Η εικόνα του λιμανιού αποτελεί μια τεράστια παραφωνία για την Αγία Μαρίνα. Από τη μία πλευρά, η ιδιωτική πρωτοβουλία και η τουριστική κίνηση γεμάτη ζωή, φωταγωγημένα καταστήματα και δεκάδες τουριστικά σκάφη. Από την άλλη, ένα ολοκένουργιο δημόσιο έργο ανίκανο να ανταποκριθεί στις στοιχειώδες ανάγκες ασφάλειας και λειτουργικότητας, εκθέτει την περιοχή. Κι όμως τα σοβαρά προβλήματα είχαν επισημανθεί σε παλαιότερο ρεπορτάζ του Έγινα Πόρταλ στις 11 Δεκεμβρίου 2025, όπου παρουσιάζονταν οι ροχμές και η καθίζηση στην ανοδομή, μαζί με την καταστροφή βασικών υποδομών για τη λειτουργία του. Σήμερα, 6 μήνες μετά, το λιμάνι παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα. Οι επαγγελματίες και οι κάτοικοι της Αγίας Μαρίνας δικαίως εκπέμπουν σήμα κινδύνου, καταγγέλλοντας το πρόβλημα. Είναι επιτακτική ανάγκη ο αρμόδιος φορέας, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, να παρέμβει άμεσα για την αποκατάσταση του φωτισμού, των υποδομών ασφαλείας και των επικίνδυνων βλαβών, προτού αυτή η ολιγορία οδηγήσει σε κάποιο ενδεχόμενο σοβαρό ατύχημα στην καρδιά της τουριστικής σεζόν.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: ανάθεση υπηρεσίας για την επισκευή βλαβών και συντήρηση του δημοτικού φωτισμού ύψους 29.000 ευρώ. Στο έγγραφο της σύμβασης, ο κωδικός αφορά σπόρους και δενδρίλια. Σύμβαση απευθείας ανάθεσης για την επισκευή βλαβών και συντήρησης του δημοτικού φωτισμού συνολικού προϋπολογισμού 29.884 ευρώ, υπέγραψε ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς στις 18 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση, το έργο αφορά όλες τις δημοτικές κοινότητες του Δήμου και θα υλοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Όπως επισημαίνεται, τα δίκτυα χαμηλής τάσης που τροφοδοτούν το δημοτικό φωτισμό είναι σε πολλές περιπτώσεις παλιά και παρουσιάζουν συχνές διακυμάνσεις και πτώσεις τάσης, γεγονός που προκαλεί επαναλαμβανόμενες βλάβες και απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις. Στο άρθρο του Έγινα Πόρτελ παρουσιάζεται αναλυτικά ο πίνακας των ενεργειών που θα γίνουν. Είναι αντικατάσταση εναέριας καλωδίωσης δημοτικού φωτισμού, αντικατάσταση υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινου ιστού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, μεταφορά ιστών σε νέα θέση. Η δαπάνη θα βαρύνει τον άλε του προϋπολογισμού του έτους 2026. Θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας και έχει καταχωρηθεί στον προϋπολογισμό με τίτλο «Επισκευή ευνηδίων βλαβών οδοφωτισμού». Ωστόσο, στη σχετική έρευνα που έκανε το Έγινα Πόρτελ, διαπίστωσε την ύπαρξη λάθους στον άλε που αναγράφεται τα σχετικά της σύμβασης, καθώς δεν αφορά επισκευή οδοφωτισμού, αλλά προμήθεια σπόρων, φυτών κτλ. Προφανώς είναι κάτι που έχει γίνει εκ παραδρομής, ωστόσο, επειδή είναι επίσημο έγγραφο σύμβασης, θα πρέπει να διορθωθεί το ταχύτερο. Είναι ένα έγγραφο στο οποίο υπάρχει υπογραφή του Δημάρχου από την πλευρά του Δήμου και υπογραφή του οικονομικού φορέα που αναλαμβάνει αυτή την υπηρεσία. Η μελέτη λοιπόν προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών, μεταξύ των οποίων η αντικατάσταση και συντήρηση φωτιστικών σωμάτων, η επισκευή ηλεκτρικών πινάκων διανομής, όπως είπαμε προηγουμένως, η αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων πύλαρ, η αποκατάσταση καλωδιώσεων, η τοποθέτηση προστατευτικών καλωδίων, καθώς και εργασίες γείωσης και προστασίας των εγκαταστάσεων αποτροκτικά. Παράλληλα, προβλέπεται γενικότερη συντήρηση του δικτύου οδοφωτισμού, ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα που έχουν ισορρευτεί με την πάροδο του χρόνου και να βελτιωθεί η λειτουργία του συστήματος σε δρόμους, πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές και κοινόχρηστους χώρους. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει εργασίες αντικατάστασης εναέριας και υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινων ιστών φωτισμού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και μεταφορά ιστών σε νέες θέσεις, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο από τις υπηρεσίες του Δήμου. Η ποσότητα όλων αυτών, όπως είπαμε προηγουμένως, υπάρχει στο σχετικό πίνακα που δημοσιεύεται στο άρθρο. Οι εργασίες θα εκτελεστούν από εξειδικευμένο προσωπικό με τις απαραίτητες άδειες ηλεκτροτεχνικών εργασιών και εναέριων παρεμβάσεων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα μέτρα ασφάλειας τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους πολίτες. Σύμφωνα με το έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στόχος είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση των βλαβών που εμφανίζονται καθημερινά στο εκτεταμένο δίκτυο φωτισμού του νησιού, ιδιαίτερα καλοκαιρινή περίοδο, όταν η επισκεψιμότητα και οι ανάγκες φωτισμού αυξάνονται σημαντικά. Τέλος, την έκθεση επισημαίνεται ότι ο Δήμος Έγινας βρίσκεται από το Μάρτιο του 2026 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, γεγονός που καθιστά πιο επιτακτική την εύρυθμη λειτουργία των βασικών δημοτικών υποδομών και υπηρεσιών. Να το διορθώσω αυτό, 9 Τρίτου του 2026 είναι απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας. Περισσότεροι από 150 εκπρόσωποι της τουριστικής βιομηχανίας από όλο τον κόσμο θα επισκεφθούν την Έγινα. Η υποδοχή τους θα γίνει στην Πέρδικα. Στις 25 Ιουνίου 2026 το νησί θα επισκεφθούν περισσότεροι από 170 εκπρόσωποι της τουριστικής βιομηχανίας από όλο τον κόσμο, στο πλαίσιο της Διεθνούς Διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. Η Έγινα επιλέχθηκε ως ένας από τους σταθμούς φιλοξενίας της μεγάλης τουριστικής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της διεθνούς αγοράς τουρισμού από διάφορες χώρες. Σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση από το Γραφείο Δημάρχου στη Δημοτική Επιτροπή, η επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Στόχος είναι οι επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά την πολιτιστική κληρονομιά της Έγινας, τις τοπικές παραδόσεις, τη γαστρονομία και τα προϊόντα που συνθέτουν τη μοναδική ταυτότητα του τόπου. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operator στο νησί θεωρείται ότι θα προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τον προορισμό, τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Αίγινας. Η υποδοχή των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί στην Πέρδικα, όπου θα παρακολουθήσουν παρουσίαση παραδοσιακών χωρών. Θα ενημερωθούν για τα σημεία ενδιαφέροντος του νησιού μέσω ειδικού αγγλόφων τουριστικού οδηγού και θα γνωρίσουν τοπικά προϊόντα με ιδιαίτερη έμφαση στο φυστί και γίνης και τα παραδοσιακά γλυκά. Το θέμα συζητήθηκε και ψηφίστηκε ομόφωνα στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου 2026. Τα μέλη της Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα εξειδικευμένη δαπάνη ύψους 4.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24 και 13% προκειμένου να υλοποιηθούν δράσεις προβολής και φιλοξενίας. Η νέα 12ετή σύμβαση με τον ΕΣΔΑ για τη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων και η παλιά 10ετή του 2021. Την έγκριση του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με τον ειδικό διαβαθμιστικό σύνδεσμο νομού Αττικής, τον ΕΣΝΑ, προχώρησε ομόφωνα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αίγινας κατά τη συνεδρίασή της στις 16 Ιουνίου 2026. Η απόφαση αφορά την υλοποίηση δράσεων για τη χωριστή συλλογή και διαχείριση βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Το αντικείμενο της σύμβασης και ο εξοπλισμός. Αντικείμενο της 12ετούς διάρκειας σύμβασης είναι η ανάπτυξη δικτύου καφέ κάδων με στόχο την εκτροπή των οργανικών αποβλήτων από την ταφή τους στους χώρους υγειονομικής ταφής Χιτά και την παραγωγή υψηλής ποιότητας κομπόστ. Βάσει των όρων της συμφωνίας, ο ΕΣΝΑ αναλαμβάνει να διαθέσει στο Δήμο Αίγινας χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα τον απαραίτητο εξοπλισμό συλλογής. Συγκεκριμένα, η προμήθεια περιλαμβάνει 368 καφέ κάδους χωρητικότητας 240 λίτρων, 76 καφέ κάδους χωρητικότητα 300 επίσης 40 λίτρων. Τα απόβλητα που εντάσσονται στο πρόγραμμα ορίζονται αποκλειστικά ως τα βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης. Υποχρεώσεις των συμβαλλωμένων μερών, η λειτουργία του δικτύου και η αποκομιδή των βιοαποβλήτων θα πραγματοποιείται με ευθύνη και προσωπικό του Δήμου Αίγινας. Παράλληλα, ο Δήμος υποχρεούται να μεριμνά για την ασφαλή φύλαξη του εξοπλισμού, να καθορίσει τα σημεία τοποθέτησης των κάδων και να προχωρήσει σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών. Από την πλευρά του ΕΣΝΑ, πέρα από την παροχή του εξοπλισμού, αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση της προμήθειας μέσω ένταξης σε προγράμματα όπως το ΕΣΠΑ, καθώς και τη συνδιαμόρφωση των κατευθύνσεων για την εκπαίδευση των δημοτών. Παρακολούθηση και ρήτρες. Για την επίβλεψη της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης συγκροτείται τριμελή σκηνή Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία αποτελείται από δύο εκπροσώπους του ΕΣΝΑ και έναν εκπρόσωπο του Δήμου Αίγινας. Ως εκπρόσωπος του Δήμου στην Επιτροπή ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος Εθνικών Υπηρεσιών, κ. Δημήτριος Καραγιάννης. Η σύμβαση προβλέπει την επιβολή ποινικών ρητρών έως 10% της αξίας του εξοπλισμού σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης των όρων. Επιπλέον, ορίζεται ότι σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης απόκλησης από τους στόχους ανακύκλωσης για 2 συναπτά έτη, εάν διαπιστωθεί η ρήψη άλλων ειδών αποβλήτων στους καφέ κάδους, ο ΕΣΝΑ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή του εξοπλισμού. Η νέα σύμβαση υπογράφηκε πριν εκπνεύσει δεκαετής, που είχε υπογραφεί το 2021. Στις 17 Ιουνίου 2021 είχε υπογραφεί δεκαετή σύμβαση του ΕΣΝΑ με το Δήμο Αίγινας με τίτλο «Δράσεις χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων στους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής». Εκείνη η σύμβαση είχε υπογραφεί από τον τότε πρόεδρο του ΕΣΝΑ, κύριο Βασίλη Κόκαλη, και τον Δήμαρχο Αίγινας, κύριο Γιάννη Ζορμπά. Είχε προηγηθεί μια σύμβαση με τον ΕΣΝΑ για τους καφέ κάδους, το αυτοκίνητο των βιοαποβλήτων στις 31 Ιουλίου 2020, οπότε και είχε εγκριθεί το σχετικό σχέδιο. Το αυτοκίνητο που παρέλαβε ο Δήμος Αίγινας, όπως και 66 Δήμοι της Αττικής, δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ, ενώ κάποιοι από τους καφέ κάδους εμφανίστηκαν κατά διαστήματα σε κάποια σημεία του νησιού. Το πρόγραμμα δεν λειτουργήσε βέβαια όπως θα έπρεπε. Σε εκκρεμότητα η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ και το ζήτημα με το όχημα αποκομιδής. Σε εκκρεμότητα παραμένει η δημιουργία της μονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ στην Αίγινα, καθώς δεν έχουν υπάρξει νεότερες εξελίξεις γύρω από το θέμα. Το σχετικό πρόγραμμα βασιζόταν σε δύο κεντρικούς άξονες. Πρώτος άξονας προβλέπει την παροχή ειδικών καφέ κάδων και οχημάτων συλλογής στους Δήμους. Ο Δήμος Αίγινας παρέλαβε το καλοκαίρι του 2020 από την περιφέρεια Αττικής 45 καφέ κάδους και ένα απορριμματοφόρο. Ωστόσο, έχει επισημανθεί επανειλημμένα ότι το μέγεθος του συγκεκριμένου οχήματος καθιστά αδύνατη την αποκομιδή στους δρόμους του νησιού, με αποτέλεσμα οι κάδοι να παραμένουν σε αδράνεια. Ο δεύτερος άξονας αφορούσε τη δημιουργία ενός δικτύου αποκεντρωμένων μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ διαδημοτικού χαρακτήρα, σε συνεργασία του ΕΣΝΑ με τις τοπικές κοινωνίες. Μία από αυτές τις μονάδες είχε σχεδιαστεί να κατασκευαστεί στην Αίγινα στο πλαίσιο συνεργασίας, διαδημοτικής συνεργασίας με το Αγκίστρι. Από τον Οκτώβριο του 2022, όταν δημοσιεύτηκαν στο Αίγινα Πόρταλ οι πρώτες πληροφορίες για τη δημιουργία τεσσάρων τέτοιων μονάδων στην περιφερειακή ενότητα νήσων, δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη ενημέρωση για την πορεία του έργου, αν βέβαια πια αυτό υφίσταται.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Μια ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία προσέθεσε στο ενεργητικό του ο Άντωνης Ζαμπέλης, πραγματοποιώντας την πρώτη του εμφάνιση με την Εθνική Ομάδα Ανδρών στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Βόλο. Σύμφωνα με τον Σέγας, ο αθλητής ήταν ο νεότερος σε ηλικία μεταξύ όλων των ανδρών που συμμετείχαν στη διοργάνωση, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο αξιοσημείωτη την παρουσία του σε ένα τόσο υψηλού επίπεδου ανταγωνισμό. Παρά τις αυξημένες υποχρεώσεις της φετινής χρονιάς λόγω των πανελλαδικών εξετάσεων και χωρίς να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση, ο Ζαμπέλης κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στη διοργάνωση και να σταθεί με αξιώσεις απέναντι σε πολύ πιο έμπειρους αθλητές. Όπως ανέφερε ο προπονητής του Συλλόγου Βασίλης Ζαμπέλης, υπήρχε η εκτίμηση ότι ο νεαρός αθλητής ίσως εμφανιζόταν επιφυλακτικός απέναντι σε αντιπάλους με σημαντικά καλύτερες επιδόσεις και μεγαλύτερη εμπειρία. Ωστόσο, μέσα στον αγώνα απέδειξε το αντίθετο, ξεκινώντας δυναμικά από τα πρώτα μέτρα και δείχνοντας αγωνιστική ωριμότητα. Η προσπάθειά του συνοδεύτηκε από νέο ατομικό ρεκόρ στα 9-17, επίδοση που το φέρνει στην κορφή της ελληνικής κατάταξης στην κατηγορία K20, στην οποία ανήκει ηλικιακά. Το βλέμμα πλέον στρέφεται στο πανελλήνιο πρωτάθλημα K20, που θα διεξαχθεί σε 2 εβδομάδες στα Τρίκαλα, όπου υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες για ακόμη καλύτερη επίδοση. Η διοίκηση και οι άνθρωποι του Συλλόγου συγχαίρουν τον Άντωνη Ζαμπέλη για την εξαιρετική του εμφάνιση και του εύχονται καλή συνέχεια στη φετινή αγωνιστική του πορεία.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
0: Μνήμης ρυθμός, μια βραδιά πολιτισμού και αναγνώρισης. Ο Δήμος Αίγινας τίμησε την κυρία Φλόρα Λιφαντή για την προσφορά της. Η ετήσια μουσικοχορευτική παράσταση της χορευτικής ομάδας του Συλλόγου Γυναικών Αίγινας με τίτλο «Μνήμης ρυθμός» που φιλοξενήθηκε
1: στο
0: πολιτιστικό
1: το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι
0: 17 Ιουνίου εξελίχθηκε σε μια κορυφαία στιγμή μνήμης και αναγνώρισης, καθώς ο Δήμος Αίγινας και ο Σύλλογος επιφύλασαν μια μεγάλη έκπληξη, την επίσημη βράβευση της επιδεκαετίας τηλοβάτιδας του Συλλόγου και του νησιού, κυρία Φλόρα Λιφαντή. Την εκδήλωση προλόγησε η πρόεδρος του Συλλόγου, κυρία Φλόρα Λιφαντή. η οποία έδωσε το έναυσμα για την ατμόσφαιρα της βραδιάς.
2: Όπως ο ρυθμός της καρδιάς μας μας δίνει ζωή, έτσι και ο ρυθμός της μουσικής μας ανεβάζει ψηλά, μας δίνει χαρά και μας προτρέπει να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να θυμηθούμε και να ξαναζωντανέψουμε χορούς λεβέντικους, πολεμικούς, ερωτικούς, της ξενιτιάς, νησιώτικους, χασάπικο και καλαματιανό, τσάμικο. Έχει της Θράκης, της Μακεδονίας και της Ηπείρου, να μην ξεχάσουμε καμιά περιοχή. Και ο κάθε χορός έχει το χαρακτηριστικό του γνώρισμα, το γνώρισμα της κοινωνίας και των συνηθιών του κάθε τόπου. Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν ότι η μελωδία χωρίς το ρυθμό είναι άτακτη, αδρανής και σκοτεινή. Ενώ με το ρυθμό γίνεται ρωμαλαία, ενεργητική και σαφής. Όπως η αρμονία της φύσης μας προσφέρει χαρά, γαλήνη, με τους μοναδικούς συνδυασμούς που μας χαρίζει, πιστεύω πως και η αρμονία της μουσικής, του χορού και του τραγουδιού μαζί με την ομορφιά του χώρου και του δειλινού θα χαρίσει σε όλους μας απόψε μια υπέροχη βραδιά. Γι' αυτό σας καλέσαμε και σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που τιμάτε με την παρουσία σας τη μουσικοχορευτική μας παράσταση, για να ξεφύγουμε για λίγο από την καθημερινότητα και να γευτούμε τη χαρά των ρυθμών της ζωής, ζωντανεύοντας μνήμες από Κρήτη, Μακεδονία, Θράκη, Πελοπόννησο, από νησιά. Όλη η Ελλάδα είναι ένας ρυθμός ζωής, χαράς και δημιουργίας. Όταν ομονοούμε, μονιάζουμε, φιλιώνουμε, σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Ευχαριστώ όλες και όλους τους χορευτές, χορεύτριες, μικρούς και μεγάλους, που με αφοσίωση και επιμέλεια είναι εδώ για να μας προσφέρουν τους δικούς τους ρυθμούς με αγάπη, που τιμά πρώτα τους ίδιους, αλλά κυρίως τους εμπνευσμένους τους δάσκαλους, τον Αντώνη και τη Φλόρα. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο που είναι μαζί μας απόψε, τον πατέρα Αμφιλόχιο και τον πατέρα Νικόλαο, την αντιδήμαρχο κυρία Όλγα Πετρίτη, τον αντιδήμαρχο πολιτισμού και πρόεδρο του Φιστίκη ΦΕΣ, κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη. Ευχαριστούμε και τον κύριο Ψάκη Σακιώτη, πρώην δήμαρχο. Επίσης, όλους τους προέδρους και φορείς των συλλόγων που είναι απόψε κοντά μας. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την κυρία Σίλα Αλεξίου, δεν την έχω, πού είναι, Σίλα. Είναι και η Σίλα Αλεξίου, αλλά δεν την βλέπω. Η οποία είναι πρόεδρος των φίλων του Ιδρύματος και κάθε χρόνο έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία, γι' αυτό και την ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά.

0: κάθε χρόνο έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία, γι' αυτό και την ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά και τώρα να δείτε την παράστασή μας, να τη χαρείτε και να διασκεδάσετε με την αρμονία και με τους ρυθμούς της καρδιάς και της ψυχής και της ζωής. Πριν να αρχίσει, θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Δήμαρχο, αν μπορούσε να μας πει ένα καλωσόρισμα.
1: Σεβαστοί πατέρες, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η απόψινή βραδιά έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Ο Δήμος Έγινας, σε συνεργασία με μέλη του Συλλόγου Γυναικών Έγινας και ανθρώπους που πορεύτηκαν μαζί της όλα αυτά τα χρόνια, αποφάσισε να κάνει μια μικρή έκπληξη σε μια μεγάλη κυρία του τόπου μας. Μία έκκληση που γεννήθηκε από την ανάγκη να εκφράσουμε δημόσια την ευγνωμοσύνη, την αγάπη και το σεβασμό μας σε μία γυναίκα που επί δεκαετίες προσέφερε ακούραστα στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της Έγινας. Απόψε, ο τόπος μας τιμά μία από τις πιο φωτεινές και αγαπητές μορφές του. Τιμά μία γυναίκα που η ζωή της είναι άρρηκτα δεμένη με την ιστορία, την κοινωνία και τον πολιτισμό του νησιού μας. Μια γυναίκα που στάθηκε και στέκεται παρούσα, ενεργή και δημιουργική, σταθερά μέσα στις μεγάλες αλλαγές που γνώρισε η Έγινα τις τελευταίες δεκαετίες. Ενώ άφησε το δικό της ανεξίτηλο αποτύπωμα στον τόπο που αγάπησε όσο λίγη. Τιμά την κυρία Φλόρα Λιφαντή. Την κυρία Φλόρα της Έγινας,

μια γυναίκα για την οποία η προσφορά δεν υπήρξε ποτέ υποχρέωση, αλλά τρόπος ζωής. Η Φλόρα Αλιφαντή γεννήθηκε στις 18 Απριλίου 1942, μέσα στα δύσκολα χρόνια της κατοχής. Μεγάλωσε στην οδό Αθέας, σε ένα φτωχικό αλλά γεμάτο αγάπη σπίτι, ως το τέταρτο παιδί μιας πολύτεχνης οικογένειας που πάλεψε με αξιοπρέπεια για να επιβιώσει. Ο πατέρας της, επιστρέφοντας από το αλβανικό μέτωπο, στάθηκε στήριγμα της οικογένειας, δουλεύοντας ακόραστα για να εξασφαλίσει τα απαραίτητα στα δύσκολα χρόνια της πείνας. Μέσα σε εκείνες τις στερήσεις, η μικρή Φλόρα μεγάλωνε με την αθωότητα της παιδικής ηλικίας. Θυμάται ακόμη τους Γερμανούς στρατιώτες να τις σηκώνουν στους ώμους και να τις προσφέρουν σοκολάτες, εικόνες που η παιδική της ψυχή δεν μπορούσε ποτέ να ερμηνεύσει, αλλά που σήμερα αποτελούν ζωντανές μαρτυρίες μιας εποχής που σημάδεψε ολόκληρες γενιές. Σε ηλικία 7 ετών, περνά την πόρτα του πρώτου δημοτικού σχολείου Έγινας, κρατώντας την Πάνη Νησάκα, την Πλάκα και το κοντήλι της. Ήταν χρόνια δύσκολα, χρόνια όπου πολλά παιδιά πήγαιναν ξυπόλυτα στο σχολείο, όμως η φτώχεια δεν κατάφερε ποτέ να περιορίσει τη δική της δίψα για μάθηση. Ξεχώρισε γρήγορα για την εργατικότητα, την ευγένεια και το ήθος της. Η αγαπημένη της δασκάλα, η Νίκη Λεούση, διέκρινε από νωρίς τις αρετές της και της εμπιστευόταν ευθύνες που σπάνια κάποιος θα εμπιστευόταν σε ένα παιδί. Κι όμως, αυτές οι ευθύνες που καλλιέργησαν μέσα της το αίσθημα της δικαιοσύνης και της προσφοράς. Συνέχισε στο γυμνάσιο, που τότε στεγανζόταν στο ιστορικό κυβερνείο, την περίφημη καζάρμα. Εκεί, δίπλα στην αγαπημένη και αχώριστη φίλη της Χρυσούλα, διαμόρφωσε τον χαρακτήρα και τις αξίες που τη συνόδευσαν σε όλη της τη ζωή. Ήταν καλή μαθήτρια, αλλά και ζωηρή, γεμάτη ενέργεια και όρεξη για ζωή. Η αγάπη της για τα γράμματα συνδυαζόταν πάντα με την αγάπη της για τον αθλητισμό. Πέτυχε στις εισαγωγικές εξετάσεις τόσο της νομικής όσο και της Παντίου. Επέλεξε να φοιτήσει στην Πάντιο, πραγματοποιώντας ένα μεγάλο όνειρο. Οι συνθήκες όμως της εποχής δεν της επέτρεψαν να συνεχίσει τις σπουδές της, πέρα από το πρώτο έτος, και έτσι επέστρεψε στην Έγινα.

Ποιες ήταν οι γυναίκες που έκαναν τότε παρόμοιες θυσίες βάζοντας τις υποχρεώσεις πάνω από τις προσωπικές τους φιλοδοξίες? Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Αθήνα έζησε στο εκκλησιαστικό οικοτροφείο Νέου Φαλήρου, ενώ παράλληλα παρακολούθησε μαθήματα κατηχήτριας και υπηρέτησε ως δασκάλα κατηχητικού, προσφέροντας από νεαρή ηλικία γνώσεις, αξίες και αγάπη στα παιδιά. Το 1962 παντρεύτηκε στην Αίγινα τον αγαπημένο της σύντροφο ζωής, τον Αντώνη Αλιφαντή. Έναν άνθρωπο με τον οποίο... συμπορεύτηκαν για δεκαετίες, δημιουργώντας μια οικογένεια γεμάτη αγάπη, αλληλοσεβασμό και προσφορά. Το 1963 διορίστηκε στον ΟΤΕ, όμως σύντομα ακολούθησε τον δρόμο που πραγματικά αγαπούσε, τον δρόμο της παιδείας και της κοινωνικής προσφοράς. Βοήθησε αμέτρητα παιδιά στα μαθήματά τους, αρχικά τα ανήψια της και συνέχεια πολλά ακόμη παιδιά της Αίγινας. Και επειδή η ίδια αγαπούσε βαθιά τον αθλητισμό και ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο, συχνά τα μαθήματα έκλειναν με παιχνίδι και γέλια στην αυλή. Παράλληλα, μέσα από το κατηχητικό φιλέο, προετοίμαζε παιδιά για τις εισαγωγικές εξετάσεις του γυμνασίου, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εκπαιδευτική τους πορεία. Το 1974 αποφάσισε να ασχοληθεί ενεργά με τα κοινά και εκλέχθηκε Δημοτική Σύμβουλος Επιδημαρχίας Χρήστο Αξιώτη. Ήταν η φυσική συνέχεια μιας πορείας προσφοράς που δεν περιοριζόταν ποτέ στο προσωπικό συμφέρον. Το 1978, μαζί με μια ομάδα δραστήριων γυναικών, ίδρυσε το Σύλλογο Γυναικών Αίγινας. Ένα σύλλογο που αποτέλεσε σημείο αναφοράς για το νησί, με στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, τη διατήρηση των τοπικών εθήμων και την ενδυνάμωση των γυναικών και της οικογένειας. Ένα σύλλογο που συνεχίζει μέχρι σήμερα να προσφέρει σημαντικό έργο, κουβαλώντας μέσα του το όραμα εκείνων των πρώτων γυναικών. Διετέλεσε πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Λυκείου Αίγινας, άνοιξε το βιβλιοπωλείο Φλόρα στην οδό Αφέας, στήριξε τη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου της Αθλητικής Ένωσης Αίγινας, υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Φίλων του Λαογραφικού Μουσείου, πρόεδρος της επαγγελματικής για δύο θητείες και πρόεδρος των δύο πρώτων Αίγινα Φιστίκι Φεστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στη θεμελίωση ενός θεσμού που σήμερα αποτελεί σημείο αναφοράς για το νησί μας. Κι όμως, όσο σημαντικές και αν είναι όλες αυτές οι διακρίσεις και οι δράσεις, όσοι γνωρίζουν πραγματικά την κυρία Φλόρα, ξέρουν ότι το μεγαλύτερο έργο της βρίσκεται αλλού. Βρίσκεται στην οικογένεια που δημιούργησε, στην κόρη της, στα εγγόνια της, στα δισεγγονά της. Στους ανθρώπους που μεγάλωσαν κοντά της και έμαθαν από το παράδειγμά της τι σημαίνει αξιοπρέπεια, εργατικότητα, αγάπη και φιλότιμο. Γιατί η κυρία Φλόρα δεν δίδαξε μόνο με τα λόγια της, δίδαξε με τη ζωή της, με την ανοιχτή της αγκαλιά, με τη διάθεση να βοηθήσει χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα, με την ευγένεια, τη διακριτικότητα και την αρχοντιά που τη χαρακτηρίζουν μέχρι σήμερα. Για πολλές γενιές Αιγινητών υπήρξε μια σταθερή παρουσία, ένα πρόσωπο που ενέπνεε εμπιστοσύνη, που πρόσφερε λύσεις, που έδινε χρόνο, συμβουλή, φροντίδα και αγάπη. Ένας άνθρωπος που δεν μέτρησε ποτέ την προσφορά του με αξιώματα ή τίτλους, αλλά με το χαμόγελο των ανθρώπων που βοήθησε. Κυρία Φλόρα Αλιφαντή, απόψε δεν τιμούμε μόνο την πολυετή προσφορά σας, τιμούμε το χαρακτήρα σας, την καλοσύνη σας, την ακεραιότητά σας, την αγάπη σας για την Αίγινα και τους ανθρώπους της. Σας ευχαριστούμε, γιατί αποτελείτε ένα φωτεινό παράδειγμα ήθους, ανιδιοτέλειας και κοινωνικής ευθύνης. Σας ευχαριστούμε γιατί μας θυμίζετε πως η πραγματική προσφορά δεν κάνει θόρυβο. Χτίζει αθόρυβα γέφυρες ανάμεσα στους ανθρώπους και αφήνει πίσω της ένα αποτύπωμα που δεν σβήνει στον χρόνο. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα γεροί, δυνατοί και περιτριγισμένοι από την αγάπη της υπέροχης οικογένειάς σας και ολόκληρης της Αίγινας. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς και εγώ εκτός χαρτιού. Εγώ προσωπικά την ευχαριστώ ιδιαίτερα για την αδιάλειπτη και αδιάκοπη εμφάνιση που μου δίνετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Όλη η Ελλάδα είναι ένας ρυθμός ζωής, χαράς και δημιουργίας. Όταν ομονοούμε, μονιάζουμε, φιλώνουμε, σεβόμαστε το ένα τον άλλον. Η χορευτική ομάδα υπό την καθοδήγηση των εμπνευσμένων δασκάλων Αντώνη Χναράκη και Φλόρα Σκλαβά παρέσυρε το κοινό σε ένα αυθεντικό σεριάνι στην ελληνική παράδοση. Από τους λεβέντικους και πολεμικούς χορούς μέχρι τα τραγούδια της Ξενιτιάς, τα Νησιώτικα, το Χασάπικο, το Καλαματιανό και το Τζάμικο, η σκηνή πλημμύρισε με χρώματα και ρυθμούς από την Κρήτη, τη Μακεδονία, τη Θράκη, την Πελοπόννησο, την Ήπειρο και τα νησιά. Τις φορεσιές επιμελήθηκε η κυρία Μαρίνα Χριστοφάκη. Η κορυφαία μουσική Σταυρούλα Δαλιάνη στο τραγούδι, ο Γιώργος Μαϊνάκης στο βιολί, ο Κώστας Μερετάκης στα κρουστά, ο Ηλίας Μαυρίκης στο λαούτο, ο Βαγγέλης Ψαθάς στο ζουρνά και στο κλαρίνο και ο Βαγγέλης Ζήμνας στο ζουρνά αποθεώθηκαν προσφέροντας ένα σπάνιο παραδοσιακό άκουσμα κάτω από το γεννήτικο δειλινό. Η βραδιά έκλεισε σε κλίμα εφορίας με τους θεατές να γεύονται τη χαρά των ρυθμών, της παράδοσης και να ανανεώνουν το ραντεβού τους για τις επόμενες πολιτιστικές δράσεις του νησιού, έχοντας τις αποσκευές τους τις καλύτερες αναμνήσεις και ένα σπουδαίο μάθημα ζωής και ανιδιοτέλειας.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Το σκοτάδι το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Χωρίς πύλας και υποδομές, με σπασμένα φωτιστικά και λακκούπες στο ξεκίνημα του καλοκαιριού. Με το χειρότερο δυνατό τρόπο υποδέχεται την τουριστική περίοδο το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Μια πολύτιμη και σύγχρονη υποδομή για το νησί παρουσιάζει σήμερα μια εικόνα πλήρους εγκατάλειψης, βυθισμένη στο σκοτάδι, γεμάτη φθορές, προκαλώντας την έντονη αγανάκτηση κατοίκων και επαγγελματιών. Το ρεπορτάζ του Έγινα Πόρταλ το βράδυ της Πέμπτης αποτυπώθηκε η θλιβερή και άκρως επικίνδυνη πραγματικότητα ενός δημόσιου έργου που αντί να αποτελεί μοχλό ανάπτυξης έχει μετατραπεί σε παγίδα για τους ανυποψίαστους επισκέπτες. Σκοτάδι, κατεστραμμένες υποδομές και παγίδες από την είσοδο του λιμένα στην περιοχή των εκδοτηρίων μέχρι και τον κόκκινο φανό στην άκρη της Προβλήτας, η κατάσταση είναι αποκαρδιωτική. Ανύπαρκτος φωτισμός. Όλες οι λάμπες είναι σβηστές, αν υπάρχουν. Τα περισσότερα φωτιστικά σώματα στους στήλους είτε έχουν καταστραφεί ολοσχερώς είτε είναι σπασμένα. Το μοναδικό φως στην περιοχή προέρχεται από τα παρακείμενα καταστήματα και τα δεκάδες στιοφόρα σκάφη που δένουν στην Προβλήτα. Διαλυμένος εξοπλισμός, βασικές υποδομές για την ασφάλεια και την υγιεινή παρουσιάζουν εικόνα διάλυσης. Μια πυροσβεστική φωλιά βρίσκεται κατεστραμμένη σε κοινή θέα, ενώ ένας κάδος απορριμμάτων παραμένει παρατημένος και σπασμένος, χωρίς καν να έχει απομακρυνθεί από τη θέση του. Δεν υπάρχει καμία απολύτως παροχή πύλας για την εξυπηρέτηση των σκαφών, αφήνοντας το λιμάνι χωρίς βασικές υπηρεσίες. Διάσπαρτες λακκούβες και φθορές. Αν και σε ένα σημείο μετά την είσοδο υπάρχει προστατευτικό πλέγμα και ένα μηχάνημα έργου του Δήμου Έγινας που μαρτυρούν ενδεχομένως την εκτέλεση κάποιων εργασιών, οι φθορές στο σώμα της Προβλήτας παραμένουν διάσπαρτες. Λακκούβες, σπασίματα στις ανοδομές και εκτεθειμένες σωλήνες συνθέτουν το σκηνικό. Μέσα στα σκοτάδια αυτά τα προβλήματα γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνα για τη σωματική ακυρότητα των πεζών, ιδίως των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. Δύο κόσμοι στην ίδια προκυμαία. Η εικόνα του λιμανιού αποτελεί μια τεράστια παραφωνία για την Αγία Μαρίνα. Από τη μία πλευρά, η ιδιωτική πρωτοβουλία και η τουριστική κίνηση γεμάτη ζωή, φωταγωγημένα καταστήματα και δεκάδες τουριστικά σκάφη. Από την άλλη, ένα ολοκένουργιο δημόσιο έργο ανίκανο να ανταποκριθεί στις στοιχειώδες ανάγκες ασφάλειας και λειτουργικότητας εκθέτει την περιοχή. Κι όμως τα σοβαρά προβλήματα είχαν επισημανθεί σε παλιότερο ρεπορτάζ του Έγινα Πόρταλ στις 11 Δεκεμβρίου 2025, όπου παρουσιάζονταν οι ροχμές και η καθίζηση στην ανοδομή, μαζί με την καταστροφή βασικών υποδομών για τη λειτουργία του. Σήμερα, 6 μήνες μετά, το λιμάνι παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα. Οι επαγγελματίες και οι κάτοικοι της Αγίας Μαρίνας δικαίως εκπέμπουν σήμα κινδύνου, καταγγέλλοντας το πρόβλημα. Είναι επιτακτική ανάγκη ο αρμόδιος φορέας, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, να παρέμβει άμεσα για την αποκατάσταση του φωτισμού, των υποδομών ασφαλείας και των επικίνδυνων βλαβών, προτού αυτή η ολιγορία οδηγήσει σε κάποιο ενδεχόμενο σοβαρό ατύχημα στην καρδιά της τουριστικής σεζόν.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Επίσκεψη και ξενάγηση των συνέδρων του Συμβουλίου της Ευρώπης στο ιστορικό κυβερνείο της Έγινας. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Παρατηρητήριο για τη Διδασκαλία της Ιστορίας της Ευρώπης του Συμβουλίου της Ευρώπης συνδιοργάνωσαν συμπόσιο ιστορίας με θέμα «Η Ευρωπαϊκή Διάσταση στα Εθνικά Εκπαιδευτικά Συστήματα». Στο πλαίσιο του συμποσίου, οι σύνεδροι επισκέφθηκαν το πρωί του Σαββάτου την Έγινα και παρακολούθησαν μια ενδιαφέρουσα ξενάγηση στο ιστορικό κτίριο του κυβερνείου από την κυρία Άννα Γουλικούρδη. Προϊσταμένη του Τμήματος Αρχαιακής Έρευνας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και αναπληρώτρια προϊσταμένη ΓΑΚ Αργοσαρονικού. Μαζί με τους συνέδρους την Έγινα επισκέφθηκε ο κ. Δημήτρης Σωτηρόπουλος, πρόεδρος της Εφορίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και πρόεδρος του Παρατηρητηρίου. Κατά την άφηξή του στο ιστορικό κτίριο του πρώτου κυβερνείου, Τους ξένους και Έλληνες επισκέπτες υποδέχθηκε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Έγινας, κύριος Μιχάλης Πυριδάκης.
2: Εύχομαι να περάσετε μια όμορφη μέρα στο νησί μας. Βρίσκεστε στο πρώτο κυβερνείο. Στην πρώτη πρωτεύουσα του νέου ελληνικού κράτους. Ο Δήμος Έγινας είναι κοντά σε ό,τι ενέργεια χρειαστείτε για αυτή την ανάγκηση. Και εύχομαι να είναι η επίσκεψη σας στο νησί μας, να είναι αποκομιδική.
1: Ο διπορικός στο γραφείο του Ιωάννη Καποδίστρια. Τη σκυτάλη της αναλυτικής ξενάγησης πήρε η κυρία Άννα Κουλικούρδη, προϊσταμένη του Τμήματος Αρχαιακής Έρευνας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και αναπληρώτρια προϊστάμενη του Κάκαργου Σαλονικού. Η κυρία Κουλικούρδη εισήγαγε τους συνέδρους στην ιστορία του κτηρίου, κάνοντας ειδική μνήμα στην έκθεση που φιλοξενήθηκε εκεί το 2021 για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Η περιήγηση επικεντρώθηκε στην αίθουσα που αποτελούσε το προσωπικό γραφείο και το υπνοδωμάτιο του Ιωάννη Καποδίστρια. Οι επισκέπτες είδαν από κοντά το χώρο, ο οποίος έχει διαμορφωθεί με έπιπλα, καρέκλες, ακόμη και το σερβίτσιο τσαγιού που χρησιμοποιούσε ο ίδιος ο κυβερνήτης. Όπως εξήγησε η κυρία Κουλικούρδη, ο Καποδίστριας εγκαταστάθηκε στην Αίγινα τον Ιανουάριο του 1828 και παρέμεινε για 22 μήνες έως τον Οκτώβριο του 1829.
3: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος, είμαι πρόεδρος της Εφορίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και πρόεδρος του Παρατηρητηρίου για τη Διδασκαλία της Ιστορίας στην Ευρώπη που υπάγεται στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Είμαι εδώ κυρίως με τη δεύτερη ιδιότητά μου, ως πρόεδρος του Παρατηρητηρίου. Φιλοξενούμε στην Αθήνα αλλά και στην Αίγινα ένα μεγάλο συμπόσιο που αφορά τη σχέση της Ευρωπαϊκής, τη διδασκαλία μάλλον της Ευρωπαϊκής Ιστορίας στο σχολικό πρόγραμμα του γυμνασίου και του λυκείου. Με την ευκαιρία αυτή επισκεφτήκαμε με όλα τα μέλη του παρατηρητηρίου αλλά και τους συμμετέχοντες στο συμπόσιο. Επισκεφτήκαμε την Αίγινα και το κτίριο εδώ που υπήρξε το πρώτο κυβερνείο του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους την περίοδο του Καποδίστρια. Είχαμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε, να δείξουμε στους προσκεκλημένους μας ένα κομμάτι από αυτήν την ιστορία του πρώτου ελληνικού κράτους, που είναι ταυτόχρονα και ευρωπαϊκή ιστορία. Και υπήρξε, ομολογώ, έτσι και μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά τους, πολλές ερωτήσεις και πολλά πράγματα που θα πούμε και στη συνέχεια, κάνοντας εδώ έτσι τη βόλτα αυτή. Για μας είναι ιδιαίτερα σημαντικό να φιλοξενούμε το παρατηρητήριο στην Αθήνα και στην Ελλάδα, διότι δεν είναι σύνηθες. Συνήθως οι συναντήσεις μας γίνονται σχεδόν πάντα στο Στρασβούργο ή στο Παρίσι. Οπότε το γεγονός ότι σήμερα βρίσκονται εδώ είναι για μας ιδιαίτερα τιμητικό, καθώς μάλιστα η χώρα μέσω του ομιλούντος έχει και την προεδρία του παρατηρητηρίου αυτή την περίοδο.
1: Η επίσκεψη άφησε άριστες εντυπώσεις στους Ευρωπαίους συνέδρους, αναδεικνύοντας την Αίγινα ως ένα ζωντανό κύτταρο της ευρωπαϊκής ιστορικής μνήμης. Θεόδωρος Λιβάνιος. Αναμένονται στοιχεία από το Δήμο Αίγινας για τη δευτεροβάθμια δομή εκπαίδευση ειδικής αγωγής. Απάντηση με έγγραφό του στη Βουλή έδωσε στις 16 Ιουνίου ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος σχετικά με το αίτημα για την άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικής αγωγής στην Αίγινα για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου έχει ήδη ζητήσει στοιχεία από το Δήμο Αίγινας με εγγραφό της στις 25 Μαΐου 2026. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι μόλις παραληφθούν τα ζητούμενα στοιχεία θα επανέλθει με συμπληρωματική απάντηση προς τη Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι το θέμα έφτασε στη Βουλή μέσω αναφοράς που κατέθεσαν βουλευτές του ΚΚΕ μεταφέροντας αίτημα, το οποίο υπογράφεται από 160 γονείς και δαιμόνες, εκπαιδευτικούς και κατοίκους της Αίγινας. Με το αίτημα ζητείται η άμεση ίδρυση και στελέχωση δευτεροβάθμιας δομής ειδικής αγωγής, προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών του νησιού. Πενταετής παράταση των αρχαιολογικών ερευνών στο Ελάνι Όρος. Την παράταση για ακόμη 5 χρόνια του αρχαιολογικού προγράμματος επιφανειακής και ανασκαφικής έρευνας στην κορφή του Ελάνι Όρου στην Αίγινα ενέκρινε το Υπουργείο Πολιτισμού, ανοίγοντας το δρόμο για τη συνέχιση της επιστημονικής διερεύνησης μιας περιοχής με ιδιαίτερη αρχαιολογική σημασία για το νησί. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, η Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή έλαβε άδεια για πενταετή παράταση του προγράμματος για την περίοδο 2026-2030 σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και η επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος, η Διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, Στέλλα Χρυσουλάκη, ενώ επικεφαλής από πλευράς της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής είναι ο αρχαιολόγος Τομπίας Κραπ. Για το 2026 προβλέπεται η πραγματοποίηση εντατικής επιφανειακής έρευνας στις παρυφές του Ελάνι Όρους, καθώς και στις περιοχές Ανοβόδη, Κάτοβόδη και Σφεντούρη. Οι εργασίες αυτές αναμένεται να συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της ανθρώπινης παρουσίας και δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή κατά την αρχαιότητα. Η συνέχιση του ερευνητικού προγράμματος θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το Ελάνι Όρος αποτελεί έναν από τους πλέον εμβληματικούς αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπους της Αίγινας. Η περιοχή έχει συνδεθεί με τη λατρεία του Ελάνιου Διός και αποτελεί αντικείμενο συστηματικής έρευνας τα τελευταία χρόνια, με στόχο την αποκάλυψη νέων στοιχείων για την ιστορία και την αρχαιολογία του νησιού. Την απόφαση του Υπουργείου περιλαμβάνονται συγκεκριμένοι όροι για την υλοποίηση των εργασιών, όπως η ενημέρωση των ιδιοκτητών σε περίπτωση διέλευσης από ιδιωτικές εκτάσεις ή προστασία του περιβάλλοντος χώρους του Ιερού Ναού της Αναλήψεως, καθώς και η συντήρηση και μελέτη των ευρημάτων στο Μουσείο της Κολώνας. Η παράταση του προγράμματος εγκρίθηκε έπειτα από ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, επιβεβαιώντας σημασία της έρευνας και των μέχρι σήμερα αποτελεσμάτων της για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αίγινας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Υπογράφηκε στις 23 Ιουνίου 2026 η σύμβαση για το έργο επισκευής συντήρηση επαρχιακών οδών λόγω ευνηδίων περιστατικών μεταξύ του Δημάρχου Αίγινας κ. Γιάννη Ζορμπά και του Οικονομικού Φορέα αναδόχου του έργου. Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση της οδού στην περιοχή Σφεντούρη. Σύμφωνα με την υπαριθμόν 26 του 2026 μελέτη του Δήμου Αίγινας, οι προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνουν απόκτηση, φρεζάρισμα του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος και μεταφορά των υλικών, κατασκευή ασφαλτικών ισοπεδωτικών στρώσεων, στρώσεων αλλαγής επικλήσεων και επουλώσεις λακών, ασφαλτική προεπάλληψη της ανασφάλτου της επιφάνειας, τοποθέτηση νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας. Η αρχική δαπάνη της μελέτης ανερχόταν σε 73.980 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κατόπιν έκπτωσης ύψους 4% που προσέφερε ο ανάδοχος, το τελικό ποσό της σύμβασης διαμορφώθηκε σε 71.000 ευρώ. Η συνολική διάρκεια για την περίοδο του έργου ορίζεται σε 3 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην ανέξοδη συντήρηση του έργου για διάστημα 15 μηνών από την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Της υποβολής του τελικού
4: υπουργικού
1: πίνακα.
4: Η ώρα είναι 7:30.
1: Η σύμβαση έγινε με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος προς 3 οικονομικούς φορείς και σύμφωνα με τις διατάξεις του 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Η έκθεση κεραμικής χώμα έρχεται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας με περισσότερους από 70 δημιουργούς. Μία από τις σημαντικότερες εικαστικές διοργανώσεις του φετινού καλοκαιριού ετοιμάζεται να φιλοξενήσει η Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, καθώς προγραμματίζεται η πραγματοποίηση της μεγάλης ομαδικής έκθεσης κεραμικής με τίτλο «Χώμα» στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκη Φεστ. Η έκθεση σε ιδέα και επιμέλεια της Ήρδος Κρητικού αποτελεί μια ευρεία καταγραφή του σύγχρονου τοπίου της ελληνικής κεραμικής τέχνης και έχει ήδη συγκεντρώσει σημαντικό ενδιαφέρον κατά την παρουσίασή της στην Αθήνα. Στην Αίγινα αναμένεται να πλαισιωθεί από παράλληλες θερινές εκδηλώσεις ενισχύοντας τον πολιτιστικό χαρακτήρα του φεστιβάλ. Την έκθεση συμμετέχουν περισσότεροι από 70 σύγχρονοι Έλληνες εικαστικοί από κάθε γωνία της χώρας, από τη Βόρεια Ελλάδα έως την Κρήτη και από τα Επτάνησα έως τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αναδείξει τη διαχρονική σχέση της ελληνικής δημιουργίας με τον πυλό, τιμώντας παράλληλα τη μακρά παράδοση της Έγινας στην κεραμική τέχνη. Σύμφωνα με το σκεπτικό της έκθεσης, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν σύγχρονα έργα από πυλό, αλλά και επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά δημιουργήματα, επώνυμα και ανώνυμα, τα οποία συνομιλούν με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν έργα ζωγραφικής που συνδέονται συμβολικά ή υλικά με το χώμα, δημιουργώντας ένα πολυδιάστατο πεδίο καλλιτεχνικού διαλόγου. Οι δημιουργοί που θα συμμετάσχουν αντλούν έμπνευση από την αρχαιότητα, τα χρηστικά και αναθεματικά αγγεία, τις παραδόσεις άλλων πολιτισμών αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή τέχνη. Μέσα από τα έργα τους αναδεικνύουν τη διαχρονική δύναμη της κεραμικής ως αυτόνομης μορφής καλλιτεχνικής έκφρασης. Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινα συνεχίζει με τον τρόπο αυτό το εικαστικό της πρόγραμμα, το οποίο τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνει σημαντικά αφιερώματα σε καλλιτέχνες που έζησαν και εργάστηκαν στο νησί, ενώ παράλληλα αναδεικνύει την ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα της Έγινας. Η έκθεση «Χώμα» αναμένεται να αποτελέσει μία από τις κεντρικές πολιτιστικές εκδηλώσεις του φετινού καλοκαιριού στην Έγινα, προσελκύοντας το ενδιαφέρον φίλων της τέχνης από το νησί και την ευρύτερη περιοχή.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: ανάθεση υπηρεσίας για την επισκευή βλαβών και συντήρησης του δημοτικού φωτισμού ύψους 29.000 ευρώ. Στο έγγραφο της σύμβασης, ο κωδικός αφορά σπόρους και δενδρίλια. Σύμβαση απευθείας ανάθεσης για την επισκευή βλαβών και συντήρησης του δημοτικού φωτισμού συνολικού προϋπολογισμού 29.884 ευρώ, υπέγραψε ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς στις 18 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση, το έργο αφορά όλες τις δημοτικές κοινότητες του Δήμου και θα υλοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Όπως επισημαίνεται, τα δίκτυα χαμηλής τάσης που τροφοδοτούν το δημοτικό φωτισμό είναι σε πολλές περιπτώσεις παλιά και παρουσιάζουν συχνές διακυμάνσεις και πτώσεις τάσης, γεγονός που προκαλεί επαναλαμβανόμενες βλάβες και απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις. Στο άρθρο του Έγινα Πόρτελ παρουσιάζεται αναλυτικά ο πίνακας των ενεργειών που θα γίνουν. Είναι αντικατάσταση εναέριας καλωδίωσης δημοτικού φωτισμού, αντικατάσταση υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινου ιστού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, μεταφορά ιστών σε νέα θέση. Η δαπάνη θα βαρύνει τον άλλε του προϋπολογισμού του έτους 2026. Θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας και έχει καταχωρηθεί στον προϋπολογισμό με τίτλο «Επισκευή ευνηδίων βλαβών οδοφωτισμού». Ωστόσο, στη σχετική έρευνα που έκανε το Έγινα Πόρτελ, διαπίστωσε την ύπαρξη λάθους στον άλλε που αναγράφεται τα σχετικά της σύμβασης, καθώς δεν αφορά επισκευή οδοφωτισμού, αλλά προμήθεια σπόρων φυτών κτλ. Προφανώς είναι κάτι που έχει γίνει εκ παραδρομής, ωστόσο, επειδή είναι επίσημο έγγραφο σύμβασης, θα πρέπει να διορθωθεί το ταχύτερο. Είναι ένα έγγραφο στο οποίο υπάρχει υπογραφή του Δημάρχου από την πλευρά του Δήμου και υπογραφή του οικονομικού φορέα που αναλαμβάνει αυτή την υπηρεσία. Η μελέτη λοιπόν προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών, μεταξύ των οποίων η αντικατάσταση και συντήρηση φωτιστικών σωμάτων, η επισκευή ηλεκτρικών πινάκων διανομής, όπως είπαμε προηγουμένως, η αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων πύλαρ, η αποκατάσταση καλωδιώσεων, η τοποθέτηση προστατευτικών καλωδίων, καθώς και εργασίες γείωσης και προστασίας των εγκαταστάσεων αποτροκτικά. Παράλληλα, προβλέπεται γενικότερη συντήρηση του δικτύου οδοφωτισμού, ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα που έχουν ισορρευτεί με την πάροδο του χρόνου και να βελτιωθεί η λειτουργία του συστήματος σε δρόμους, πλατείες, πάρκα, παιδικές γαράζ και κοινόχρηστους χώρους. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει εργασίες αντικατάστασης εναέριας και υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινων ιστών φωτισμού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και μεταφορά ιστών σε νέες θέσεις, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο από τις υπηρεσίες του Δήμου. Η ποσότητα όλων αυτών, όπως είπαμε προηγουμένως, υπάρχει στο σχετικό πίνακα που δημοσιεύεται στο άρθρο. Οι εργασίες θα εκτελεστούν από εξειδικευμένο προσωπικό με τις απαραίτητες άδειες ηλεκτροτεχνικών εργασιών και εναέριων παρεμβάσεων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα μέτρα ασφάλειας τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους πολίτες. Σύμφωνα με το έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στόχος είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση των βλαβών που εμφανίζονται καθημερινά στο εκτεταμένο δίκτυο φωτισμού του νησιού, ιδιαίτερα καλοκαιρινή περίοδο, όταν η επισκεψιμότητα και οι ανάγκες φωτισμού αυξάνονται σημαντικά. Τέλος, την έκθεση επισημαίνεται ότι ο Δήμος Έγινας βρίσκεται από το Μάρτιο του 2026 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, γεγονός που καθιστά πιο επιτακτική την εύρυθμη λειτουργία των βασικών δημοτικών υποδομών και υπηρεσιών. Να το διορθώσω αυτό, 9 Τρίτου του 2026 είναι απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας. Περισσότεροι από 150 εκπρόσωποι της τουριστικής βιομηχανίας από όλο τον κόσμο θα επισκεφθούν την Έγινα. Η υποδοχή τους θα γίνει στην Πέρδικα. Στις 25 Ιουνίου 2026 το νησί θα επισκεφθούν περισσότεροι από 170 εκπρόσωποι της τουριστικής βιομηχανίας από όλο τον κόσμο, στο πλαίσιο της Διεθνούς Διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. Η Έγινα επιλέχθηκε ως ένας από τους σταθμούς φιλοξενίας της μεγάλης τουριστικής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της διεθνούς αγοράς τουρισμού από διάφορες χώρες. Σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση από το Γραφείο Δημάρχου στη Δημοτική Επιτροπή, η επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Στόχος είναι οι επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά την πολιτιστική κληρονομιά της Αίγινας, τις τοπικές παραδόσεις, τη γαστρονομία και τα προϊόντα που συνθέτουν τη μοναδική ταυτότητα του τόπου. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators στο νησί θεωρείται ότι θα προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τον προορισμό, τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Αίγινας. Η υποδοχή των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί στην Πέρδικα, όπου θα παρακολουθήσουν παρουσίαση παραδοσιακών χωρών. Θα ενημερωθούν για τα σημεία ενδιαφέροντος του νησιού μέσω ειδικού αγγλόφων τουριστικού οδηγού και θα γνωρίσουν τοπικά προϊόντα με ιδιαίτερη έμφαση στο φυστί και γίνης και τα παραδοσιακά γλυκά. Το θέμα συζητήθηκε και ψηφίστηκε ομόφωνα στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου 2026. Τα μέλη της Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα εξειδικευμένη δαπάνη ύψους 4.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24 και 13% προκειμένου να υλοποιηθούν δράσεις προβολής και φιλοξενίας. Η νέα 12ετή σύμβαση με τον ΕΣΔΑ για τη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων και η παλιά 10ετή του 2021. Την έγκριση του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με τον ειδικό διαβαθμιστικό σύνδεσμο νομού Αττικής, τον ΕΣΝΑ, προχώρησε ομόφωνα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αίγινας κατά τη συνεδρίασή της στις 16 Ιουνίου 2026. Η απόφαση αφορά την υλοποίηση δράσεων για τη χωριστή συλλογή και διαχείριση βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Το αντικείμενο της σύμβασης και ο εξοπλισμός. Αντικείμενο της 12ετούς διάρκειας σύμβασης είναι η ανάπτυξη δικτύου καφέ κάδων με στόχο την εκτροπή των οργανικών αποβλήτων από την ταφή τους στους χώρους υγειονομικής ταφής Χιτά και την παραγωγή υψηλής ποιότητας κομπόστ. Βάσει των όρων της συμφωνίας, ο ΕΣΝΑ αναλαμβάνει να διαθέσει στο Δήμο Αίγινας χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα τον απαραίτητο εξοπλισμό συλλογής. Συγκεκριμένα, η προμήθεια περιλαμβάνει 368 καφέ κάδους χωρητικότητας 240 λίτρων, 76 καφέ κάδους χωρητικότητα 300 επίσης 40 λίτρων. Τα απόβλητα που εντάσσονται στο πρόγραμμα ορίζονται αποκλειστικά ως τα βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιέτησης. Υποχρεώσεις των συμβαλλωμένων μερών, η λειτουργία του δικτύου και η αποκομιδή των βιοαποβλήτων θα πραγματοποιείται με ευθύνη και προσωπικό του Δήμου Αίγινας. Παράλληλα, ο Δήμος υποχρεούται να μεριμνά για την ασφαλή φύλαξη του εξοπλισμού, να καθορίσει τα σημεία τοποθέτησης των κάδων και να προχωρήσει σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών. Από την πλευρά του ΕΣΝΑ, πέρα από την παροχή του εξοπλισμού, αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση της προμήθειας μέσω ένταξης σε προγράμματα όπως το ΕΣΠΑ, καθώς και τη συνδιαμόρφωση των κατευθύνσεων για την εκπαίδευση των δημοτών. Παρακολούθηση και ρήτρες. Για την επίβλεψη της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης συγκροτείται τριμελής κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία αποτελείται από δύο εκπροσώπους του ΕΣΝΑ και έναν εκπρόσωπο του Δήμου Αίγινας. Ως εκπρόσωπος του Δήμου στην Επιτροπή ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος Εθνικών Υπηρεσιών, κύριος Δημήτριος Καραγιάννης. Η σύμβαση προβλέπει την επιβολή ποινικών ρητρών έως 10% της αξίας του εξοπλισμού σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης των όρων. Επιπλέον, ορίζεται ότι σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης απόκλησης από τους στόχους ανακύκλωσης για δύο συναπτά έτη, εάν διαπιστωθεί η ρήψη άλλων ειδών αποβλήτων στους καφέ κάδους, ο ΕΣΝΑ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή του εξοπλισμού. Η νέα σύμβαση υπογράφηκε πριν εκπνεύσει δεκαετής που είχε υπογραφεί το 2021. Στις 17 Ιουνίου 2021 είχε υπογραφεί δεκαετής σύμβαση του ΕΣΝΑ με το Δήμο Αίγινας με τίτλο «Δράσεις χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων στους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής». Εκείνη η σύμβαση είχε υπογραφεί από τον τότε πρόεδρο του ΕΣΝΑ, κύριο Βασίλη Κόκαλη, και τον Δήμαρχο Αίγινας, κύριο Γιάννη Ζορμπά. Είχε προηγηθεί μια σύμβαση με τον ΕΣΝΑ για τους καφέ κάδους, το αυτοκίνητο των βιοαποβλήτων στις 31 Ιουλίου 2020, οπότε και είχε εγκριθεί το σχετικό σχέδιο. Το αυτοκίνητο που παρέλαβε ο Δήμος Αίγινας, όπως και 66 Δήμοι της Αττικής, δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ, ενώ κάποιοι από τους καφέ κάδους εμφανίστηκαν κατά διαστήματα σε κάποια σημεία του νησιού. Το πρόγραμμα δεν λειτουργήσε βέβαια όπως θα έπρεπε. σε εκκρεμότητα η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλή το ΜΕΒΑ και το ζήτημα με το όχημα αποκομιδής. Σε εκκρεμότητα παραμένει η δημιουργία της μονάδας επεξεργασίας βιοαποβλή το ΜΕΒΑ στην Αίγινα, καθώς δεν έχουν υπάρξει νεότερες εξελίξεις γύρω από το θέμα. Το σχετικό πρόγραμμα βασιζόταν σε δύο κεντρικούς άξονες. Πρώτος άξονας προβλέπει την παροχή ειδικών καφέ κάδων και οχημάτων συλλογής στους Δήμους. Ο Δήμος Αίγινας παρέλαβε το καλοκαίρι του 2020 από την Περιφέρεια Αττικής 45 καφέ κάδους και ένα απορριμματοφόρο. Ωστόσο, έχει επισημανθεί επανειλημμένα ότι το μέγεθος του συγκεκριμένου οχήματος καθιστά αδύνατη την αποκομιδή στους δρόμους του νησιού, με αποτέλεσμα οι κάδοι να παραμένουν σε αδράνεια. Ο δεύτερος άξονας αφορούσε τη δημιουργία ενός δικτύου αποκεντρωμένων μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλή το ΜΕΒΑ διαδημοτικού χαρακτήρα σε συνεργασία του ΕΣΝΑ με τις τοπικές κοινωνίες. Μία από αυτές τις μονάδες είχε σχεδιαστεί να κατασκευαστεί στην Αίγινα στο πλαίσιο συνεργασίας, διαδημοτικής συνεργασίας με το Αγκίστρι. Από τον Οκτώβριο του 2022, όταν δημοσιεύθηκαν στο Αίγινα Πόρταλ οι πρώτες πληροφορίες για τη δημιουργία τεσσάρων τέτοιων μονάδων στην περιφερειακή ενότητα νήσων, δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη ενημέρωση για την πορεία του έργου, αν βέβαια πια αυτό υφίσταται.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Μια ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία προσέθεσε στο ενεργητικό του ο Άντωνης Ζαμπέλης, πραγματοποιώντας την πρώτη του εμφάνιση με την Εθνική Ομάδα Ανδρών στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Βόλο. Σύμφωνα με τον Σέγας, ο αθλητής ήταν ο νεότερος σε ηλικία μεταξύ όλων των ανδρών που συμμετείχαν στη διοργάνωση, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο αξιοσημείωτη την παρουσία του σε ένα τόσο υψηλού επίπεδου ανταγωνισμό. Παρά τις αυξημένες υποχρεώσεις της φετινής χρονιάς λόγω των πανελλαδικών εξετάσεων και χωρίς να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση, ο Ζαμπέλης κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στη διοργάνωση και να σταθεί με αξιώσεις απέναντι σε πολύ πιο έμπειρους αθλητές. Όπως ανέφερε ο προπονητής του Συλλόγου Βασίλης Ζαμπέλης, υπήρχε η εκτίμηση ότι ο νεαρός αθλητής ίσως εμφανιζόταν επιφυλακτικός απέναντι σε αντιπάλους με σημαντικά καλύτερες επιδόσεις και μεγαλύτερη εμπειρία. Ωστόσο, μέσα στον αγώνα απέδειξε το αντίθετο, ξεκινώντας δυναμικά από τα πρώτα μέτρα και δείχνοντας αγωνιστική ωριμότητα. Η προσπάθειά του συνοδεύτηκε από νέο ατομικό ρεκόρ στα 9-17, επίδοση που το φέρνει στην κορφή της ελληνικής κατάταξης στην κατηγορία K20, στην οποία ανήκει ηλικιακά. Το βλέμμα πλέον στρέφεται στο πανελλήνιο πρωτάθλημα K20, που θα διεξαχθεί σε 2 εβδομάδες στα Τρίκαλα, όπου υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες για ακόμη καλύτερη επίδοση. Η διοίκηση και οι άνθρωποι του Συλλόγου συγχαίρουν τον Άντωνη Ζαμπέλη για την εξαιρετική του εμφάνιση και του εύχονται καλή συνέχεια στη φετινή αγωνιστική του πορεία.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
0: Μνήμης ρυθμός, μια βραδιά πολιτισμού και αναγνώρισης. Ο Δήμος Αίγινας τίμησε την κυρία Φλόρα Λιφαντή για την προσφορά της. Η ετήσια μουσικοχορευτική παράσταση της χορευτικής ομάδας του Συλλόγου Γυναικών Αίγινας με τίτλο «Μνήμης ρυθμός», που φιλοξενήθηκε στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ανδρέα Δέλτα Καψάλη το βράδυ της Τετάρτης 17 Ιουνίου, εξελίχθηκε σε μια κορυφαία στιγμή μνήμης και αναγνώρισης, καθώς ο Δήμος Αίγινας και ο Σύλλογος επιφύλασαν μια μεγάλη έκπληξη, την επίσημη βράβευση της επιδεκαετίας Συλλοβάτιδας του Συλλόγου και του Νησιού, κυρία Φλόρα Λιφαντή. Την εκδήλωση προλόγησε η πρόεδρος του Συλλόγου, κυρία Φλόρα Λιφαντή, η οποία έδωσε το έναυσμα για την ατμόσφαιρα της βραδιάς.
2: Όπως ο ρυθμός της καρδιάς μας μας δίνει ζωή, έτσι και ο ρυθμός της μουσικής μας ανεβάζει ψηλά, μας δίνει χαρά και μας προτρέπει να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να θυμηθούμε και να ξαναζωντανέψουμε χορούς λεβέντικους, πολεμικούς, ερωτικούς, της ξενιτιάς, νησιώτικους, χασάπικο και καλαματιανό, τσάμικο. Έχει της Θράκης, της Μακεδονίας και της Ηπείρου, να μην ξεχάσουμε καμιά περιοχή. Και ο κάθε χορός έχει το χαρακτηριστικό του γνώρισμα, το γνώρισμα της κοινωνίας και των συνηθιών του κάθε τόπου. Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν ότι η μελωδία χωρίς το ρυθμό είναι άτακτη, αδρανής και σκοτεινή. Ενώ με το ρυθμό γίνεται ρωμαλαία, ενεργητική και σαφής. Όπως η αρμονία της φύσης μας προσφέρει χαρά, γαλήνη, με τους μοναδικούς συνδυασμούς που μας χαρίζει, πιστεύω πως και η αρμονία της μουσικής, του χορού και του τραγουδιού μαζί με την ομορφιά του χώρου και του δειλινού θα χαρίσει σε όλους μας απόψε μια υπέροχη βραδιά. Γι' αυτό σας καλέσαμε και σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που τιμάτε με την παρουσία σας τη μουσικοχορευτική μας παράσταση, για να ξεφύγουμε για λίγο από την καθημερινότητα και να γευτούμε τη χαρά των ρυθμών της ζωής, ζωντανεύοντας μνήμες από Κρήτη, Μακεδονία, Θράκη, Πελοπόννησο, από νησιά. Όλη η Ελλάδα είναι ένας ρυθμός ζωής, χαράς και δημιουργίας. Όταν ομονοούμε, μονιάζουμε, φιλιώνουμε, σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Ευχαριστώ όλες και όλους τους χορευτές, χορεύτριες, μικρούς και μεγάλους, που με αφοσίωση και επιμέλεια είναι εδώ για να μας προσφέρουν τους δικούς τους ρυθμούς με αγάπη, που τιμά πρώτα τους ίδιους, αλλά κυρίως τους εμπνευσμένους τους δάσκαλους, τον Αντώνη και τη Φλόρα. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο που είναι μαζί μας απόψε, τον πατέρα Αμφιλόχιο και τον πατέρα Νικόλαο, την αντιδήμαρχο κυρία Όλγα Πετρίτη, τον αντιδήμαρχο πολιτισμού και πρόεδρο του Φιστίκη Φεστ, κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη. Ευχαριστούμε και τον κύριο Ψάκη Σακιώτη, πρώην δήμαρχο. Επίσης, όλους τους προέδρους και φορείς των συλλόγων που είναι απόψε κοντά μας. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την κυρία Σίλα Αλεξίου, δεν την έχω. Πού είναι, Σίλα? Είναι και η Σίλα Αλεξίου, αλλά δεν την βλέπω. Η οποία είναι πρόεδρος των φίλων Ιδρύματος και κάθε χρόνο έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία. Γι' αυτό και την ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Και τώρα να δείτε την παράστασή μας, να τη χαρείτε και να διασκεδάσετε με την αρμονία και με τους ρυθμούς της καρδιάς και της ψυχής και της ζωής. Πριν να αρχίσει, θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Δήμαρχο, αν μπορούσε να μας πει ένα καλωσόρισμα.
3: Σεβαστοί πατέρες, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η απόψινή βραδιά έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Ο Δήμος Έγινας, σε συνεργασία με μέλη του Συλλόγου Γυναικών Έγινας και ανθρώπους που πορεύτηκαν μαζί της όλα αυτά τα χρόνια, αποφάσισε να κάνει μια μικρή έκπληξη σε μια μεγάλη κυρία του τόπου μας. Μία έκκληση που γεννήθηκε από την ανάγκη να εκφράσουμε δημόσια την ευγνωμοσύνη, την αγάπη και το σεβασμό μας σε μία γυναίκα που επί δεκαετίες προσέφερε ακούραστα στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της Αίγινας. Απόψε, ο τόπος μας τιμά μία από τις πιο φωτεινές και αγαπητές μορφές του. Τιμά μια γυναίκα που η ζωή της είναι άρρηκτα δεμένη με την ιστορία, την κοινωνία και τον πολιτισμό του νησιού μας. Μια γυναίκα που στάθηκε και στέκεται παρούσα, ενεργή και δημιουργική, σταθερά, μέσα στις μεγάλες αλλαγές που γνώρισε η Αίγινα τις τελευταίες δεκαετίες. Ενώ άφησε το δικό της ανεξίτηλο αποτύπωμα στον τόπο που αγάπησε όσο λίγοι. Τιμά την κυρία Φλόρα Λιφαντή. Την κυρία Φλόρα της Αίγινας.

0: Μια γυναίκα για την οποία η προσφορά δεν υπήρξε ποτέ υποχρέωση, αλλά τρόπος ζωής. Η Φλόρα Αλιφαντή γεννήθηκε στις 18 Απριλίου 1942, μέσα στα δύσκολα χρόνια της κατοχής. Μεγάλωσε στην οδό Αφέας, σε ένα φτωχικό αλλά γεμάτο αγάπη σπίτι, ως το τέταρτο παιδί μιας πολύτεχνης οικογένειας, που πάλεψε με αξιοπρέπεια για να επιβιώσει. Ο πατέρας της, επιστρέφοντας από το αλβανικό μέτωπο, στάθηκε στήριγμα της οικογένειας, δουλεύοντας ακόραστα για να εξασφαλίσει τα απαραίτητα στα δύσκολα χρόνια της πείνας. Μέσα σε εκείνες τις στερήσεις, η μικρή Φλόρα μεγάλωνε με την αθωότητα της παιδικής ηλικίας. Θυμάται ακόμη τους Γερμανούς στρατιώτες να τις σηκώνουν στους ώμους και να τις προσφέρουν σοκολάτες, εικόνες που η παιδική της ψυχή δεν μπορούσε ποτέ να ερμηνεύσει, αλλά που σήμερα αποτελούν ζωντανές μαρτυρίες μιας εποχής που σημάδεψε ολόκληρες γενιές. Σε ηλικία 7 ετών, περνά την πόρτα του πρώτου δημοτικού σχολείου Έγινας, κρατώντας την Πάνη Νησάκα, την Πλάκα και το κοντήλι της. Ήταν χρόνια δύσκολα, χρόνια όπου πολλά παιδιά πήγαιναν ξυπόλυτα στο σχολείο, όμως η φτώχεια δεν κατάφερε ποτέ να περιορίσει τη δική της δίψα για μάθηση. Ξεχώρισε γρήγορα για την εργατικότητα, την ευγένεια και το ήθος της. Η αγαπημένη της δασκάλα, η Νίκη Λεούση, διέκρινε από νωρίς τις αρετές της και της εμπιστευόταν ευθύνες που σπάνια κάποιος θα εμπιστευόταν σε ένα παιδί. Κι όμως, αυτές οι ευθύνες που καλλιέργησαν μέσα της το αίσθημα της δικαιοσύνης και της προσφοράς. Συνέχισε στο γυμνάσιο, που τότε στεγανζόταν στο ιστορικό κυβερνείο, την περίφημη καζάρμα. Εκεί, δίπλα στην αγαπημένη και αχώριστη φίλη της Χρυσούλα, διαμόρφωσε τον χαρακτήρα και τις αξίες που τη συνόδευσαν σε όλη της τη ζωή. Ήταν καλή μαθήτρια, αλλά και ζωηρή, γεμάτη ενέργεια και όρεξη για ζωή. Η αγάπη της για τα γράμματα συνδυαζόταν πάντα με την αγάπη της για τον αθλητισμό. Πέτυχε στις εισαγωγικές εξετάσεις τόσο της νομικής όσο και της Παντίου. Επέλεξε να φοιτήσει στην Πάντιο, πραγματοποιώντας ένα μεγάλο όνειρο. Οι συνθήκες όμως της εποχής δεν της επέτρεψαν να συνεχίσει τις σπουδές της πέρα από το πρώτο έτος και έτσι επέστρεψε στην Έγινα. Πολλές ήταν οι γυναίκες που έκαναν τότε παρόμοιες θυσίες βάζοντας τις υποχρεώσεις πάνω από τις προσωπικές τους φιλοδοξίες. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Αθήνα έζησε στο εκκλησιαστικό οικοτροφείο Νέου Φαλήρου, ενώ παράλληλα παρακολούθησε μαθήματα κατηχήτριας και υπηρέτησε ως δασκάλα κατηχητικού, προσφέροντας από νεαρή ηλικία γνώσεις, αξίες και αγάπη στα παιδιά. Το 1962 παντρεύτηκε στην Έγινα τον αγαπημένο της σύντροφο ζωής, τον Αντώνη Αλιφαντή. Έναν άνθρωπο με τον οποίο συμπορεύτηκαν για δεκαετίες, δημιουργώντας μια οικογένεια γεμάτη αγάπη, αλληλοσεβασμό και προσφορά. Το 1963 διορίστηκε στον ΟΤΕ, όμως σύντομα ακολούθησε το δρόμο που πραγματικά αγαπούσε, το δρόμο της παιδείας και της κοινωνικής προσφοράς. Βοήθησε αμέτρητα παιδιά στα μαθήματά τους, αρχικά τα ανήψια της και συνέχεια πολλά ακόμη παιδιά της Έγινας. Και επειδή η ίδια αγαπούσε βαθιά τον αθλητισμό και ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο, συχνά τα μαθήματα έκλειναν με παιχνίδι και γέλια στην αυλή. Παράλληλα, μέσα από το κατηχητικό θηλαίο, προετοίμαζε παιδιά για τις εισαγωγικές εξετάσεις του γυμνασίου, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εκπαιδευτική τους πορεία. Το 1974 αποφάσισε να ασχοληθεί ενεργά με τα κοινά και εκλέχθηκε Δημοτική Σύμβουλος Επιδημαρχίας Χρήστο Αξιώτη. Ήταν η φυσική συνέχεια μιας πορείας προσφοράς που δεν περιοριζόταν ποτέ στο προσωπικό συμφέρον. Το 1978, μαζί με μια ομάδα δραστήριων γυναικών, ίδρυσε το Σύλλογο Γυναικών Έγινας, ένα σύλλογο που αποτέλεσε σημείο αναφοράς για το νησί, με στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, την διατήρηση των τοπικών εθήμων και την ενδυνάμωση των γυναικών και της οικογένειας. Ένα σύλλογο που συνεχίζει μέχρι σήμερα να προσφέρει σημαντικό έργο, κουβαλώντας μέσα του το όραμα εκείνων των πρώτων γυναικών. Διετέλεσε πρόεδρος του Συλλόγου Νέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Λυκείου Έγινας, άνοιξε το βιβλιοπωλείο Φλόρα στην Οδό Αφέας, στήριξε τη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου της Αθλητικής Ένωσης Έγινας Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Φίλων του Λαογραφικού Μουσείου, πρόεδρος της επαγγελματικής για δύο θητείες και πρόεδρος των δύο πρώτων Έγινα Φιστίκη Φεστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στη θεμελίωση ενός θεσμού που σήμερα αποτελεί σημείο αναφοράς για το νησί μας. Κι όμως, όσο σημαντικές
1: ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 8.
0: Πραγματικά την κυρία Φλόρα, ξέρουν ότι το μεγαλύτερο έργο της βρίσκεται αλλού. Βρίσκεται στην οικογένεια που δημιούργησε, στην κόρη της, στα εγγόνια της, στα δισεγγονά της. Στους ανθρώπους που μεγάλωσαν κοντά της και έμαθαν από το παράδειγμά της τι σημαίνει αξιοπρέπεια, εργατικότητα, αγάπη και φιλότιμο. Γιατί η κυρία Φλόρα δεν δίδαξε μόνο με τα λόγια της, δίδαξε με τη ζωή της, με την ανοιχτή της αγκαλιά, με τη διάθεση να βοηθήσει χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα, με την ευγένεια, τη διακριτικότητα και την αρχοντιά που τη χαρακτηρίζουν μέχρι σήμερα. Για πολλές γενιές Αιγινητών υπήρξε μια σταθερή παρουσία, ένα πρόσωπο που ενέπνεε εμπιστοσύνη, που πρόσφερε λύσεις, που έδινε χρόνο, συμβουλή, φροντίδα και αγάπη. Ένας άνθρωπος που δεν μέτρησε ποτέ την προσφορά του με αξιώματα ή τίτλους, αλλά με το χαμόγελο των ανθρώπων που βοήθησε. Κυρία Φλόρα Λιφαντή, απόψε δεν τιμούμε μόνο την πολυετή προσφορά σας, τιμούμε το χαρακτήρα σας, την καλοσύνη σας, την ακεραιότητά σας, την αγάπη σας για την Έγινα και τους ανθρώπους της. Σας ευχαριστούμε, γιατί αποτελείτε ένα φωτεινό παράδειγμα ήθους, ανιδιοτέλειας και κοινωνικής ευθύνης. Σας ευχαριστούμε γιατί μας θυμίζετε πως η πραγματική προσφορά δεν κάνει θόρυβο. Χτίζει αθόρυβα γέφυρες ανάμεσα στους ανθρώπους και αφήνει πίσω της ένα αποτύπωμα που δεν σβήνει στον χρόνο. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα γεροί, δυνατοί και περιτριγισμένοι από την αγάπη της υπέροχης οικογένειάς σας και ολόκληρης της Έγινας. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς και εγώ εκτός χαρτιού. Εγώ προσωπικά την ευχαριστώ ιδιαίτερα για την αδιάλειπτη και αδιάκοπη εμφάνιση που μου δίνετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Όλη η Ελλάδα είναι ένας ρυθμός ζωής, χαράς και δημιουργίας. Όταν ομονοούμε, μονιάζουμε, φιλώνουμε, σεβόμαστε το ένα τον άλλον. Η χορευτική ομάδα υπό την καθοδήγηση των εμπνευσμένων δασκάλων Αντώνη Χναράκη και Φλόρας Κλαβά παρέσυρε το κοινό σε ένα αυθεντικό σεριάνι στην ελληνική παράδοση. Από τους λεβέντικους και πολεμικούς χορούς μέχρι τα τραγούδια της Ξενιτιάς, τα Νησιώτικα, το Χασάπικο, το Καλαματιανό και το Τζάμικο, η σκηνή πλημμύρισε με χρώματα και ρυθμούς από την Κρήτη, τη Μακεδονία, τη Θράκη, την Πελοπόννησο, την Ήπειρο και τα νησιά. Τις φορεσιές επιμελήθηκε η κυρία Μαρίνα Χριστοφάκη. Οι κορυφαίοι μουσικοί Σταυρούλα Δαλιάνη στο τραγούδι, ο Γιώργος Μαρινάκης στο βιολί, ο Κώστας Μερετάκης στα κρουστά, ο Ηλίας Μαυρίκης στο λαούτο, ο Βαγγέλης Ψαθάς στο ζουρνά και στο κλαρίνο και ο Βαγγέλης Ζήμνας στο ζουρνά αποθεώθηκαν προσφέροντας ένα σπάνιο παραδοσιακό άκουσμα κάτω από το γεννήτικο δειλινό. Η βραδιά έκλεισε σε κλίμα εφορίας με τους θεατές να γεύονται τη χαρά των ρυθμών, της παράδοσης και να ανανεώνουν το ραντεβού τους για τις επόμενες πολιτιστικές δράσεις του νησιού, έχοντας τις αποσκευές τους τις καλύτερες αναμνήσεις και ένα σπουδαίο μάθημα ζωής και ανιδιοτέλειας.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αιγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αιγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αιγινα Πόρταλ.
1: Στο σκοτάδι το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Χωρίς πύλας και υποδομές, με σπασμένα φωτιστικά και λακκούβες στο ξεκίνημα του καλοκαιριού. Με το χειρότερο δυνατό τρόπο υποδέχεται την τουριστική περίοδο το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Μια πολύτιμη και σύγχρονη υποδομή για το νησί

0: υποδομές με σπασμένα φωτιστικά και λακκούβες στο ξεκίνημα του καλοκαιριού. Με το χειρότερο δυνατό τρόπο υποδέχεται την τουριστική περίοδο το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Μια πολύτιμη και σύγχρονη υποδομή για το νησί παρουσιάζει σήμερα μια εικόνα πλήρους εγκατάλειψης, βυθισμένη στο σκοτάδι, γεμάτη φθορές, προκαλώντας την έντονη αγανάκτηση κατοίκων και επαγγελματιών. Σε ρεπορτάζ του Έγινα Πόρταλ το βράδυ της Πέμπτης αποτυπώθηκε η θλιβερή και άκρως επικίνδυνη πραγματικότητα ενός δημόσιου έργου που αντί να αποτελεί μοχλό ανάπτυξης έχει μετατραπεί σε παγίδα για τους ανυποψίαστους επισκέπτες. Σκοτάδι, κατεστραμμένες υποδομές και παγίδες από την είσοδο του λιμένα στην περιοχή των Κροτηρίων μέχρι και τον κόκκινο φανό στην άκρη της Προβλήτας η κατάσταση είναι αποκαρδιωτική. Ανύπαρκτος φωτισμός. Όλες οι λάμπες είναι σβηστές, αν υπάρχουν. Τα περισσότερα φωτιστικά σώματα στους στήλους είτε έχουν καταστραφεί ολοσχερώς είτε είναι σπασμένα. Το μοναδικό φως στην περιοχή προέρχεται από τα παρακείμενα καταστήματα και τα δεκάδες στιοφόρα σκάφη που δένουν στην Προβλήτα. Διαλυμένος εξοπλισμός, βασικές υποδομές για την ασφάλεια και την υγιεινή παρουσιάζουν εικόνα διάλυσης. Μια πυροσβεστική φωλιά βρίσκεται κατεστραμμένη σε κοινή θέα, ενώ ένα σκάδος απορριμμάτων παραμένει παρατημένος και σπασμένος, χωρίς καν να έχει απομακρυνθεί από τη θέση του. Δεν υπάρχει καμία απολύτως παροχή πύλας για την εξυπηρέτηση των σκαφών, αφήνοντας το λιμάνι χωρίς βασικές υπηρεσίες. Διάσπαρτες λακκούβες και φθορές. Αν και σε ένα σημείο μετά την είσοδο υπάρχει προστατευτικό πλέγμα και ένα μηχάνημα έργου του Δήμου Έγινας που μαρτυρούν ενδεχομένως την εκτέλεση κάποιων εργασιών, οι φθορές στο σώμα της Προβλήτας παραμένουν διάσπαρτες. Λακκούβες, σπασίματα σε ανοδομές και εκτεθειμένες σωλήνες συνθέτουν το σκηνικό. Μέσα στα σκοτάδια αυτά τα προβλήματα γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνα για τη σωματική ακυρότητα των πεζών, ιδίως των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. Δύο κόσμοι στην ίδια προκυμαία. Η εικόνα του λιμανιού αποτελεί μια τεράστια παραφωνία για την Αγία Μαρίνα. Από τη μία πλευρά, η ιδιωτική πρωτοβουλία και τουριστική κίνηση γεμάτη ζωή, φωταγωγημένα καταστήματα και δεκάδες τουριστικά σκάφη. Από την άλλη, ένα ολοκένουργιο δημόσιο έργο ανίκανο να ανταποκριθεί στις στοιχειώδες ανάγκες ασφάλειας και λειτουργικότητας εκθέτει την περιοχή. Κι όμως τα σοβαρά προβλήματα είχαν επισημανθεί σε παλαιότερο ρεπορτάζ του Έγινα Πόρταλ στις 11 Δεκεμβρίου 2025, όπου παρουσιάζονταν οι ροχμές και η καθίζηση στην ανοδομή, μαζί με την καταστροφή βασικών υποδομών για τη λειτουργία του. Σήμερα, 6 μήνες μετά, το λιμάνι παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα. Οι επαγγελματίες και οι κάτοικοι της Αγίας Μαρίνας δικαίως εκπέμπουν σήμα κινδύνου, καταγγέλλοντας το πρόβλημα. Είναι επιτακτική ανάγκη ο αρμόδιος φορέας, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, να παρέμβει άμεσα για την αποκατάσταση του φωτισμού, των υποδομών ασφαλείας και των επικίνδυνων βλαβών, προτού αυτή η ολιγορία οδηγήσει σε κάποιο ενδεχόμενο σοβαρό ατύχημα στην καρδιά της τουριστικής σεζόν.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Επίσκεψη και εξενάγηση των συνέδρων του Συμβουλίου της Ευρώπης στο ιστορικό κυβερνείο της Έγινας. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Παρατηρητήριο για τη Διδασκαλία της Ιστορίας της Ευρώπης του Συμβουλίου της Ευρώπης συνδιοργάνωσαν συμπόσιο ιστορίας με θέμα «Η Ευρωπαϊκή Διάσταση στα Εθνικά Εκπαιδευτικά Συστήματα». Στο πλαίσιο του συμποσίου, οι σύνεδροι επισκέφθηκαν το πρωί του Σαββάτου την Έγινα και παρακολούθησαν μια ενδιαφέρουσα ξενάγηση στο ιστορικό κτίριο του κυβερνείου από την κυρία Άννα Γουλικούρδη, προϊσταμένη του Τμήματος Αρχαιακής Έρευνας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και αναπληρώτρια προϊσταμένη ΓΑΚ Αργοσαλονικού. Μαζί με τους συνέδρους την Έγινα επισκέφθηκε ο κ. Δημήτρης Σωτηρόπουλος, πρόεδρος της Εφορίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και πρόεδρος του Παρατηρητηρίου. Κατά την άφιξή του στο ιστορικό κτίριο του πρώτου κυβερνείου, τους ξένους και Έλληνες επισκέπτες υποδέχθηκε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Έγινας, κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
2: Εύχομαι να περάσετε μια όμορφη μέρα στο νησί μας. Βρίσκεστε στο πρώτο κυβερνείο. Στην πρώτη πρωτεύουσα του νέου ελληνικού κράτους. Ο Δήμος Έγινας είναι κοντά σε ό,τι ενέργεια χρειαστείτε για αυτή

0: χτύπησε. Ενάγηση.
1: Δεν είναι πάλι για να είσαι
0: και εύχομαι να είναι η επίσκεψη σας στο νησί μας, να είναι αποκομιδική.
2: Ο διπορικός στο γραφείο του Ιωάννη Καποδίστρια. Τη σκυτάλη της αναλυτικής ξενάγησης πήρε η κυρία Άννα Κουλικούρδη, προϊσταμένη του Τμήματος Αρχαιακής Έρευνας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και αναπληρώτρια προϊστάμενη του Κάκαργο Σαλονικού. Η κυρία Κουλικούρδη εισήγαγε τους συνέδρους στην ιστορία του κτηρίου, κάνοντας ειδική μνεία στην έκθεση που φιλοξενήθηκε εκεί το 2021 για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Η περιήγηση επικεντρώθηκε στην αίθουσα που αποτελούσε το προσωπικό γραφείο και το υπνοδωμάτιο του Ιωάννη Καποδίστρια. Οι επισκέπτες είδαν από κοντά το χώρο, ο οποίος έχει διαμορφωθεί με έπιπλα, καρέκλες, ακόμη και το σερβίτσιο τσαγιού που χρησιμοποιούσε ο ίδιος ο κυβερνήτης. Όπως εξήγησε η κυρία Κουλικούρδη, ο Καποδίστριας εγκαταστάθηκε στην Αίγινα τον Ιανουάριο του 1828 και παρέμεινε για 22 μήνες έως τον Οκτώβριο του 1829.
3: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος. Είμαι πρόεδρος της Εφορίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και πρόεδρος του Παρατηρητηρίου για τη Διδασκαλία της Ιστορίας στην Ευρώπη που υπάγεται στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Είμαι εδώ κυρίως με τη δεύτερη ιδιότητά μου ως πρόεδρος του Παρατηρητηρίου. Φιλοξενούμε στην Αθήνα αλλά και στην Αίγινα ένα μεγάλο συμπόσιο που αφορά τη σχέση της Ευρωπαϊκής, τη διδασκαλία μάλλον της Ευρωπαϊκής Ιστορίας στο σχολικό πρόγραμμα του γυμνασίου και του λυκείου. Με την ευκαιρία αυτή επισκεφτήκαμε με όλα τα μέλη του παρατηρητηρίου αλλά και του συμμετέχοντες στο συμπόσιο. Επισκεφτήκαμε την Αίγινα και το κτίριο εδώ που υπήρξε το πρώτο κυβερνείο του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους την περίοδο του Καποδίστρια. Είχαμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε, να δείξουμε στους προσκεκλημένους μας ένα κομμάτι από αυτήν την ιστορία του πρώτου ελληνικού κράτους, που είναι ταυτόχρονα και ευρωπαϊκή ιστορία. Και υπήρξε, ομολογώ έτσι, και μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά τους, πολλές ερωτήσεις και πολλά πράγματα που θα πούμε και στη συνέχεια, κάνοντας εδώ έτσι τη βόλτα αυτή. Για μας είναι ιδιαίτερα σημαντικό να φιλοξενούμε το παρατηρητήριο στην Αθήνα και στην Ελλάδα, διότι δεν είναι σύνηθες. Συνήθως οι συναντήσεις μας γίνονται σχεδόν πάντα στο Στρασβούργο ή στο Παρίσι. Οπότε το γεγονός ότι σήμερα βρίσκονται εδώ είναι για μας ιδιαίτερα τιμητικό, καθώς μάλιστα η χώρα μέσω του ομιλούντος έχει και την Προεδρία του Παρατηρητηρίου αυτή την περίοδο.
2: Η επίσκεψη άφησε άριστες εντυπώσεις στους Ευρωπαίους συνέδρους, αναδεικνύοντας την Αίγινα ως ένα ζωντανό κύτταρο της ευρωπαϊκής ιστορικής μνήμης. Θεόδωρος Λιβάνιος. Αναμένονται στοιχεία από το Δήμο Αίγινας για τη δευτεροβάθμια δομή εκπαίδευση ειδικής αγωγής. Απάντηση με έγγραφό του στη Βουλή έδωσε στις 16 Ιουνίου ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος σχετικά με το αίτημα για την άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικής αγωγής στην Αίγινα για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου έχει ήδη ζητήσει στοιχεία από το Δήμο Αίγινας με εγγραφό της στις 25 Μαΐου 2026. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι μόλις παραληφθούν τα ζητούμενα στοιχεία θα επανέλθει με συμπληρωματική απάντηση προς τη Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι το θέμα έφτασε στη Βουλή μέσω αναφοράς που κατέθεσαν βουλευτές του ΚΚΕ μεταφέροντας αίτημα, το οποίο υπογράφεται από 160 γονείς, κηδεμόνες, εκπαιδευτικούς και κατοίκους της Αίγινας. Με το αίτημα ζητείται η άμεση ίδρυση και στελέχωση δευτεροβάθμιας δομής ειδικής αγωγής, προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών του νησιού. Πενταετής παράταση των αρχαιολογικών ερευνών στο Ελάνιο Όρος. Την παράταση για ακόμη 5 χρόνια του αρχαιολογικού προγράμματος επιφανειακής και ανασκαφικής έρευνας στην κορφή του Ελάνιου Όρου στην Αίγινα ενέκρινε το Υπουργείο Πολιτισμού, ανοίγοντας το δρόμο για τη συνέχιση της επιστημονικής διερεύνησης μιας περιοχής με ιδιαίτερη αρχαιολογική σημασία για το νησί. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, η Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή έλαβε άδεια για πενταετή παράταση του προγράμματος για την περίοδο 2026-2030 σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και η επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος, η Διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, Στέλλα Χρυσουλάκη, ενώ επικεφαλής από πλευράς της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής είναι ο αρχαιολόγος Τομπίας Κραβ. Για το 2026 προβλέπεται η πραγματοποίηση εντατικής επιφανειακής έρευνας στις παρυφές του Ελλάνιου Όρους, καθώς και στις περιοχές Ανοβόδη, Κάτοβόδη και Σφεντούρη. Οι εργασίες αυτές αναμένεται να συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της ανθρώπινης παρουσίας και δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή κατά την αρχαιότητα. Η συνέχιση του ερευνητικού προγράμματος θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το Ελλάνιο Όρος αποτελεί έναν από τους πλέον εμβληματικούς αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπους της Αίγινας. Η περιοχή έχει συνδεθεί με τη λατρεία του Ελλάνιου Διός και αποτελεί αντικείμενο συστηματικής έρευνας τα τελευταία χρόνια, με στόχο την αποκάλυψη νέων στοιχείων για την ιστορία και την αρχαιολογία του νησιού. Την απόφαση του Υπουργείου περιλαμβάνονται συγκεκριμένοι όροι για την υλοποίηση των εργασιών, όπως η ενημέρωση των ιδιοκτητών σε περίπτωση διέλευσης από ιδιωτικές εκτάσεις ή προστασία του περιβάλλοντος χώρους του Ιερού Ναού της Αναλήψεως, καθώς και η συντήρηση και μελέτη των ευρημάτων στο Μουσείο της Κολώνας. Η παράταση του προγράμματος εγκρίθηκε έπειτα από ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, επιβεβαιώντας τη σημασία της έρευνας και των μέχρι σήμερα αποτελεσμάτων της για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αίγινας.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Υπογράφηκε στις 23 Ιουνίου 2026 η σύμβαση για το έργο επισκευής συντήρηση επαρχιακών οδών λόγω ευνηδίων περιστατικών μεταξύ του Δημάρχου Αίγινας κ. Γιάννη Ζορμπά και του Οικονομικού Φορέα αναδόχου του έργου. Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση της οδού στην περιοχή Σφεντούρη. Σύμφωνα με την υπαριθμόν 26 του 2026 μελέτη του Δήμου Αίγινας, οι προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνουν απόκτηση, φρεζάρισμα του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος και μεταφορά των υλικών, κατασκευή ασφαλτικών ισοπεδωτικών στρώσεων, στρώσεων αλλαγής επικλήσεων και επουλώσεις λακών, ασφαλτική προεπάλληψη της ανασφάλτου της επιφάνειας, τοποθέτηση νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας. Η αρχική δαπάνη της μελέτης ανερχόταν σε 73.980 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κατόπιν έκπτωσης ύψους 4% που προσέφερε ο ανάδοχος, το τελικό ποσό της σύμβασης διαμορφώθηκε σε 71.000 ευρώ. Η συνολική διάρκεια για την περίοδο του έργου ορίζεται σε 3 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην ανέξοδη συντήρηση του έργου για διάστημα 15 μηνών από την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης, περαίωσης ή της υποβολής του τελικού επιμετρικού πίνακα. Η σύμβαση έγινε με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος προς 3 οικονομικούς φορείς και σύμφωνα με τις διατάξεις 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Η έκθεση κεραμικής χώμα έρχεται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας με περισσότερους από 70 δημιουργούς. Μία από τις σημαντικότερες εικαστικές διοργανώσεις του φετινού καλοκαιριού ετοιμάζεται να φιλοξενήσει η Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, καθώς προγραμματίζεται η πραγματοποίηση της μεγάλης ομαδικής έκθεσης κεραμικής με τίτλο «Χώμα» στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Η έκθεση σε ιδέα και επιμέλεια της Ήρδος Κρητικού αποτελεί μια ευρεία καταγραφή του σύγχρονου τοπίου της ελληνικής κεραμικής τέχνης και έχει ήδη συγκεντρώσει σημαντικό ενδιαφέρον κατά την παρουσίασή της στην Αθήνα. Στην Αίγινα αναμένεται να πλαισιωθεί από παράλληλες θερινές εκδηλώσεις, ενισχύοντας τον πολιτιστικό χαρακτήρα του φεστιβάλ. Στην έκθεση συμμετέχουν περισσότεροι από 70 σύγχρονοι Έλληνες εικαστικοί από κάθε γωνία της χώρας, από τη Βόρεια Ελλάδα έως την Κρήτη και από τα Επτάνησα έως τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αναδείξει τη διαχρονική σχέση της ελληνικής δημιουργίας με τον Πυλό, τιμώντας παράλληλα τη μακρά παράδοση της Αίγινας στην κεραμική τέχνη. Σύμφωνα με το σκεπτικό της έκθεσης, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν σύγχρονα έργα από Πυλό, αλλά και επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά δημιουργήματα, επώνυμα και ανώνυμα, τα οποία συνομιλούν με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν έργα ζωγραφικής που συνδέονται συμβολικά ή υλικά με το χώμα, δημιουργώντας ένα πολυδιάστατο πεδίο καλλιτεχνικού διαλόγου. Οι δημιουργοί που θα συμμετάσχουν αντλούν έμπνευση από την αρχαιότητα, τα χρηστικά και αναθηματικά αγγεία, τις παραδόσεις άλλων πολιτισμών αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή τέχνη. Μέσα από τα έργα τους αναδεικνύουν τη διαχρονική δύναμη της κεραμικής ως αυτόνομης μορφής καλλιτεχνικής έκφρασης. Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινα συνεχίζει με τον τρόπο αυτό το οικαστικό της πρόγραμμα, το οποίο τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνει σημαντικά αφιερώματα σε καλλιτέχνες που έζησαν και εργάστηκαν στο νησί, ενώ παράλληλα αναδεικνύει την ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα της Έγινας. Η έκθεση «Χώμα» αναμένεται να αποτελέσει μία από τις κεντρικές πολιτιστικές εκδηλώσεις του φετινού καλοκαιριού στην Έγινα, προσελκύοντας το ενδιαφέρον φίλων της τέχνης από το νησί και την ευρύτερη περιοχή.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: ανάθεση υπηρεσίας για την επισκευή βλαβών και συντήρησης του δημοτικού φωτισμού ύψους 29.000 ευρώ. Στο έγγραφο της σύμβασης, ο κωδικός αφορά σπόρους και δεντρίλια. Σύμβαση απευθείας ανάθεσης για την επισκευή βλαβών και συντήρησης του δημοτικού φωτισμού συνολικού προϋπολογισμού 29.884 ευρώ, υπέγραψε ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς στις 18 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση, το έργο αφορά όλες τις δημοτικές κοινότητες του Δήμου και θα υλοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Όπως επισημαίνεται, τα δίκτυα χαμηλής τάσης που τροφοδοτούν το δημοτικό φωτισμό είναι σε πολλές περιπτώσεις παλιά και παρουσιάζουν συχνές διακυμάνσεις και πτώσεις τάσης, γεγονός που προκαλεί επαναλαμβανόμενες βλάβες και απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις. Στο άρθρο του Έγινα Πόρτελ παρουσιάζεται αναλυτικά ο πίνακας των ενεργειών που θα γίνουν. Είναι αντικατάσταση εναέριας καλωδίωσης δημοτικού φωτισμού, αντικατάσταση υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινου ιστού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, μεταφορά ιστών σε νέα θέση. Η δαπάνη θα βαρύνει τον άλλε του προϋπολογισμού του έτους 2026. Θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας και έχει καταχωρηθεί στον προϋπολογισμό με τίτλο «Επισκευή ευνηδίων βλαβών οδοφωτισμού». Ωστόσο, στη σχετική έρευνα που έκανε το Έγινα Πόρτελ, διαπίστωσε την ύπαρξη λάθους στον άλλε που αναγράφεται τα σχετικά της σύμβασης, καθώς δεν αφορά επισκευή οδοφωτισμού, αλλά προμήθεια σπόρων, φυτών κτλ. Προφανώς είναι κάτι που έχει γίνει εκ παραδρομής, ωστόσο, επειδή είναι επίσημο έγγραφο σύμβασης, θα πρέπει να διορθωθεί το ταχύτερο. Είναι ένα έγγραφο στο οποίο υπάρχει υπογραφή του Δημάρχου από την πλευρά του Δήμου και υπογραφή του οικονομικού φορέα που αναλαμβάνει αυτή την υπηρεσία. Η μελέτη λοιπόν προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών, μεταξύ των οποίων η αντικατάσταση και συντήρηση φωτιστικών σωμάτων, η επισκευή ηλεκτρικών πινάκων διανομής, όπως είπαμε προηγουμένως, η αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων πύλαρ, η αποκατάσταση καλωδιώσεων, η τοποθέτηση προστατευτικών καλωδίων, καθώς και εργασίες γείωσης και προστασίας των εγκαταστάσεων αποτροκτικά. Παράλληλα, προβλέπεται γενικότερη συντήρηση του δικτύου οδοφωτισμού, ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα που έχουν ισορρευτεί με την πάροδο του χρόνου και να βελτιωθεί η λειτουργία του συστήματος σε δρόμους, πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές και κοινόχρηστους χώρους. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει εργασίες αντικατάσταση εναέριας και υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινων ιστών φωτισμού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και μεταφορά ιστών σε νέες θέσεις, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο από τις υπηρεσίες του Δήμου. Η ποσότητα όλων αυτών, όπως είπαμε προηγουμένως, υπάρχει στο σχετικό πίνακα που δημοσιεύεται στο άρθρο. Οι εργασίες θα εκτελεστούν από εξειδικευμένο προσωπικό με τις απαραίτητες άδειες ηλεκτροτεχνικών εργασιών και εναέριων παρεμβάσεων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα μέτρα ασφάλειας τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους πολίτες. Σύμφωνα με το έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στόχος είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση των βλαβών που εμφανίζονται καθημερινά στο εκτεταμένο δίκτυο φωτισμού του νησιού, ιδιαίτερα καλοκαιρινή περίοδο, όταν η επισκεψιμότητα και οι ανάγκες φωτισμού αυξάνονται σημαντικά. Τέλος, την έκθεση επισημαίνεται ότι ο Δήμος Έγινας βρίσκεται από το Μάρτιο του 2026 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, γεγονός που καθιστά πιο επιτακτική την εύρυθμη λειτουργία των βασικών δημοτικών υποδομών και υπηρεσιών. Να το διορθώσω αυτό, 9 Τρίτου του 2026 είναι απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας. Περισσότεροι από 150 εκπρόσωποι της τουριστικής βιομηχανίας από όλο τον κόσμο θα επισκεφθούν την Έγινα. Η υποδοχή τους θα γίνει στην Πέρδικα. Στις 25 Ιουνίου 2026 το νησί θα επισκεφθούν περισσότεροι από 170 εκπρόσωποι της τουριστικής βιομηχανίας από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της Διεθνούς Διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. Η Έγινα επιλέχθηκε ως ένας από τους σταθμούς φιλοξενίας της μεγάλης τουριστικής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της διεθνούς αγοράς τουρισμού από διάφορες χώρες. Σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση από το Γραφείο Δημάρχου στη Δημοτική Επιτροπή, η επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Στόχος είναι οι επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά την πολιτιστική κληρονομιά της Αίγινας, τις τοπικές παραδόσεις, τη γαστρονομία και τα προϊόντα που συνθέτουν τη μοναδική ταυτότητα του τόπου. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators στο νησί θεωρείται ότι θα προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τον προορισμό, τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Αίγινας. Η υποδοχή των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί στην Πέρδικα, όπου θα παρακολουθήσουν παρουσίαση παραδοσιακών χωρών. Θα ενημερωθούν για τα σημεία ενδιαφέροντος του νησιού μέσω ειδικού αγγλόφων τουριστικού οδηγού και θα γνωρίσουν τοπικά προϊόντα με ιδιαίτερη έμφαση στο φυστί και γίνης και τα παραδοσιακά γλυκά. Το θέμα συζητήθηκε και ψηφίστηκε ομόφωνα στη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου 2026. Τα μέλη της Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα εξειδικευμένη δαπάνη ύψους 4.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% και 13% προκειμένου να υλοποιηθούν δράσεις προβολής και φιλοξενίας. Η νέα 12ετή σύμβαση με τον ΕΣΔΑ για τη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων και η παλιά 10ετής του 2021. Την έγκριση του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με τον ειδικό διαβαθμιστικό σύνδεσμο νομού Αττικής, τον ΕΣΝΑ, προχώρησε ομόφωνα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αίγινας κατά τη συνεδρίασή της στις 16 Ιουνίου 2026. Η απόφαση αφορά την υλοποίηση δράσεων για τη χωριστή συλλογή και διαχείριση βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Το αντικείμενο της σύμβασης και ο εξοπλισμός. Αντικείμενο της 12ετούς διάρκειας σύμβασης είναι η ανάπτυξη δικτύου καφέ κάδων με στόχο την εκτροπή των οργανικών αποβλήτων από την ταφή τους στους χώρους υγειονομικής ταφής Χιτά και την παραγωγή υψηλής ποιότητας κομπόστ. Βάσει των όρων της συμφωνίας, ο ΕΣΝΑ αναλαμβάνει να διαθέσει στο Δήμο Αίγινας χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα τον απαραίτητο εξοπλισμό συλλογής. Συγκεκριμένα, η προμήθεια περιλαμβάνει 368 καφέ κάδους χωρητικότητας 240 λίτρων, 76 καφέ κάδους χωρητικότητα 300 επίσης 40 λίτρων. Τα απόβλητα που εντάσσονται στο πρόγραμμα ορίζονται αποκλειστικά ως τα βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης. Υποχρεώσεις των συμβαλλωμένων μερών, η λειτουργία του δικτύου, η αποκομιδή των βιοαποβλήτων θα πραγματοποιείται με ευθύνη και προσωπικό του Δήμου Αίγινας. Παράλληλα, ο Δήμος υποχρεούται να μεριμνά για την ασφαλή φύλαξη του εξοπλισμού, να καθορίσει τα σημεία τοποθέτησης των κάδων και να προχωρήσει σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών. Από την πλευρά του ΕΣΝΑ, πέρα από την παροχή του εξοπλισμού, αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση της προμήθειας μέσω ένταξης σε προγράμματα όπως το ΕΣΠΑ, καθώς και τη συνδιαμόρφωση των κατευθύνσεων για την εκπαίδευση των δημοτών.
1: Παρακολούθηση ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Για την επίπλεψη της σοφής εκτέλεσης της σύμβασης συγκροτείται τριμελή σκηνή Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία αποτελείται από δύο εκπροσώπους του ΕΣΝΑ και έναν εκπρόσωπο του Δήμου Αίγινας. Ως εκπρόσωπος του Δήμου στην Επιτροπή ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος Εθνικών Υπηρεσιών, κ. Δημήτριος Καραγιάννης. Η σύμβαση προβλέπει την επιβολή ποινικών ρητρών έως 10% της αξίας του εξοπλισμού σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης των όρων. Επιπλέον, ορίζεται ότι σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης απόκλησης από τους στόχους ανακύκλωσης για δύο συναπτά έτη, εάν διαπιστωθεί η ρήψη άλλων ειδών αποβλήτων στους καφέ κάδους, ο ΕΣΝΑ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή του εξοπλισμού. Η νέα σύμβαση υπογράφηκε πριν εκπνεύσει δεκαετής που είχε υπογραφεί το 2021. Στις 17 Ιουνίου 2021 είχε υπογραφεί δεκαετής σύμβαση του ΕΣΝΑ με το Δήμο Αίγινας με τίτλο «Δράσεις χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων στους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής». Εκείνη η σύμβαση είχε υπογραφεί από τον τότε πρόεδρο του ΕΣΝΑ, κύριο Βασίλη Κόκαλη, και τον Δήμαρχο Αίγινας, κύριο Γιάννη Ζορμπά. Είχε προηγηθεί μια σύμβαση με τον ΕΣΝΑ για τους καφέ κάδους το αυτοκίνητο των βιοαποβλήτων στις 31 Ιουλίου 2020, οπότε και είχε εγκριθεί το σχετικό σχέδιο. Το αυτοκίνητο που παρέλαβε ο Δήμος Αίγινας, όπως και 66 Δήμοι της Αττικής, δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ, ενώ κάποιοι από τους καφέ κάδους εμφανίστηκαν κατά διαστήματα σε κάποια σημεία του νησιού. Το πρόγραμμα δεν λειτουργήσε βέβαια όπως θα έπρεπε.
2: σε εκκρεμότητα η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλή το ΜΕΒΑ και το ζήτημα με το όχημα αποκομιδής. Σε εκκρεμότητα παραμένει η δημιουργία της μονάδας επεξεργασίας βιοαποβλή το ΜΕΒΑ στην Αίγινα, καθώς δεν έχουν υπάρξει νεότερες εξελίξεις γύρω από το θέμα. Το σχετικό πρόγραμμα βασιζόταν σε δύο κεντρικούς άξονες. Πρώτος άξονας προβλέπει την παροχή ειδικών καφέ κάδων και οχημάτων συλλογής στους Δήμους. Ο Δήμος Αίγινας παρέλαβε το καλοκαίρι του 2020 από την Περιφέρεια Αττικής 45 καφέ κάδους και ένα απορριμματοφόρο. Ωστόσο, έχει επισημανθεί επανειλημμένα ότι το μέγεθος του συγκεκριμένου οχήματος καθιστά αδύνατη την αποκομιδή στους δρόμους του νησιού, με αποτέλεσμα οι κάδοι να παραμένουν σε αδράνεια. Ο δεύτερος άξονας αφορούσε τη δημιουργία ενός δικτύου αποκεντρωμένων μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλή το ΜΕΒΑ διαδημοτικού χαρακτήρα σε συνεργασία του ΕΣΝΑ με τις τοπικές κοινωνίες. Μία από αυτές τις μονάδες είχε σχεδιαστεί να κατασκευαστεί στην Αίγινα στο πλαίσιο συνεργασίας, διαδημοτικής συνεργασίας με το Αγκίστρι. Από τον Οκτώβριο του 2022, όταν δημοσιεύτηκαν στο Αίγινα Πόρταλ οι πρώτες πληροφορίες για τη δημιουργία τεσσάρων τέτοιων μονάδων στην περιφερειακή ενότητα νήσων, δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη ενημέρωση για την πορεία του έργου, αν βέβαια πια αυτό υφίσταται.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Μια ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία προσέθεσε στο ενεργητικό του ο Άντωνης Ζαμπέλης, πραγματοποιώντας την πρώτη του εμφάνιση με την Εθνική Ομάδα Ανδρών στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Βόλο. Σύμφωνα με τον Σέγας, ο αθλητής ήταν ο νεότερος ηλικία μεταξύ όλων των ανδρών που συμμετείχαν στη διοργάνωση, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο αξιοσημείωτη την παρουσία του σε ένα τόσο υψηλού επίπεδο ανταγωνισμό. Παρά τις αυξημένες υποχρεώσεις της φετινής χρονιάς, λόγω των πανελλαδικών εξετάσεων και χωρίς να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση, ο Ζαμπέλης κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στη διοργάνωση και να σταθεί με αξιώσεις απέναντι σε πολύ πιο έμπειρους αθλητές. Όπως ανέφερε ο προπονητής του Συλλόγου Βασίλης Ζαμπέλης, υπήρχε η εκτίμηση ότι ο νεαρός αθλητής ίσως εμφανιζόταν επιφυλακτικός απέναντι σε αντιπάλους με σημαντικά καλύτερες επιδόσεις και μεγαλύτερη εμπειρία. Ωστόσο, μέσα στον αγώνα απέδειξε το αντίθετο, ξεκινώντας δυναμικά από τα πρώτα μέτρα και δείχνοντας αγωνιστική ωριμότητα. Η προσπάθειά του συνοδεύτηκε από νέο ατομικό ρεκόρ στα 9-17, επίδοση που το φέρνει στην κορφή της ελληνικής κατάταξης στην κατηγορία K20, στην οποία ανήκει ηλικιακά. Το βλέμμα πλέον στρέφεται στο πανελλήνιο πρωτάθλημα K20, που θα διεξαχθεί σε 2 εβδομάδες στα Τρίκαλα, όπου υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες για ακόμη καλύτερη επίδοση. Η διοίκηση και οι άνθρωποι του Συλλόγου συγχαίρουν τον Άντωνη Ζαμπέλη για την εξαιρετική του εμφάνιση και του εύχονται καλή συνέχεια στη φετινή αγωνιστική του πορεία.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
0: Μνήμης ρυθμός, μια βραδιά πολιτισμού και αναγνώρισης. Ο Δήμος Αίγινας τίμησε την κυρία Φλόρα Λιφαντή για την προσφορά της. Η ετήσια μουσικοχορευτική παράσταση της χορευτικής ομάδας του Συλλόγου Γυναικών Αίγινας με τίτλο «Μνήμης ρυθμός», που φιλοξενήθηκε στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ανδρέα Δέλτα Καψάλη το βράδυ της 4ης 17 Ιουνίου, εξελίχθηκε σε μια κορυφαία στιγμή μνήμης και αναγνώρισης, καθώς ο Δήμος Αίγινας και ο Σύλλογος επιφύλασαν μια μεγάλη έκπληξη, την επίσημη βράβευση της επί δεκαετίες συλλοβάτιδας του Συλλόγου και του Νησιού, κυρία Φλόρα Λιφαντή. Την εκδήλωση προλόγησε η πρόεδρος του Συλλόγου, κυρία Φλόρα Λιφαντή, η οποία έδωσε το έναυσμα για την ατμόσφαιρα της βραδιάς.
3: Όπως ο ρυθμός της καρδιάς μας δίνει ζωή, έτσι και ο ρυθμός της μουσικής μας ανεβάζει ψηλά, μας δίνει χαρά και μας προτρέπει να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να θυμηθούμε και να ξαναζωντανέψουμε χορούς λεβέντικους, πολεμικούς, ερωτικούς, της ξενιτιάς, νησιώτικους, χασάπικο και καλαματιανό, τσάμικο. Έχει της Θράκης, της Μακεδονίας και της Ηπείρου, να μην ξεχάσουμε καμιά περιοχή. Και ο κάθε χορός έχει το χαρακτηριστικό του γνώρισμα, το γνώρισμα της κοινωνίας και των συνηθιών του κάθε τόπου. Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν ότι η μελωδία χωρίς το ρυθμό είναι άτακτη, αδρανής και σκοτεινή. Ενώ με το ρυθμό γίνεται ρωμαλαία, ενεργητική και σαφής. Όπως η αρμονία της φύσης μας προσφέρει χαρά, γαλήνη, με τους μοναδικούς συνδυασμούς που μας χαρίζει, πιστεύω πως και η αρμονία της μουσικής, του χορού και του τραγουδιού μαζί με την ομορφιά του χώρου και του δειλινού θα χαρίσει σε όλες μας απόψε μια υπέροχη βραδιά. Γι' αυτό σας καλέσαμε και σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που τιμάτε με την παρουσία σας τη μουσικοχορευτική μας παράσταση, για να ξεφύγουμε για λίγο από την καθημερινότητα και να γευτούμε τη χαρά των ρυθμών της ζωής, ζωντανεύοντας μνήμες από Κρήτη, Μακεδονία, Θράκη, Πελοπόννησο, από νησιά. Όλη η Ελλάδα είναι ένας ρυθμός ζωής, χαράς και δημιουργίας. Όταν ομονοούμε, μονιάζουμε, φιλιώνουμε, σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Ευχαριστώ όλες και όλους τους χορευτές, χορεύτριες, μικρούς και μεγάλους, που με αφοσίωση και επιμέλεια είναι εδώ για να μας προσφέρουν τους δικούς τους ρυθμούς με αγάπη, που τιμά πρώτα τους ίδιους, αλλά κυρίως τους εμπνευσμένους τους δάσκαλους, τον Αντώνη και τη Φλόρα. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο που είναι μαζί μας απόψε, τον πατέρα Αμφιλόχιο και τον πατέρα Νικόλαο, την αντιδήμαρχο κυρία Όλγα Πετρίτη, τον αντιδήμαρχο πολιτισμού και πρόεδρο του Φιστίκη Φεστ, κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη. Ευχαριστούμε και τον κύριο Σάκη Σακιώτη, πρώην δήμαρχο. Επίσης, όλους τους προέδρους και φορείς των συλλόγων που είναι απόψε κοντά μας. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την κυρία Σίλα Αλεξίου, δεν τη βλέπω. Πού είναι, Σίλα? Είναι και η Σίλα Αλεξίου, αλλά δεν τη βλέπω. Η οποία είναι πρόεδρος των φίλων του Ιδρύματος και κάθε χρόνο έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία, γι' αυτό και την ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά και τώρα να δείτε την παράστασή μας, να τη χαρείτε και να διασκεδάσετε με την αρμονία και με τους ρυθμούς της καρδιάς και της ψυχής και της ζωής. Πριν να αρχίσει, θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Δήμαρχο, αν μπορούσε να μας πει ένα καλωσόρισμα.
4: Σεβαστοί πατέρες, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η απόψινή βραδιά έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Ο Δήμος Έγινας, σε συνεργασία με μέλη του Συλλόγου Γυναικών Έγινας και ανθρώπους που πορεύτηκαν μαζί της όλα αυτά τα χρόνια, αποφάσισε να κάνει μια μικρή έκπληξη σε μια μεγάλη κυρία του τόπου μας. Μία έκκληση που γεννήθηκε από την ανάγκη να εκφράσουμε δημόσια την ευγνωμοσύνη, την αγάπη και το σεβασμό μας σε μία γυναίκα που επί δεκαετίες προσέφερε ακούραστα στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της Αίγινας. Απόψε, ο τόπος μας τιμά μία από τις πιο φωτεινές και αγαπητές μορφές του. Τιμά μια γυναίκα που η ζωή της είναι άρρηκτα δεμένη με την ιστορία, την κοινωνία και τον πολιτισμό του νησιού μας. Μια γυναίκα που στάθηκε και στέκεται παρούσα, ενεργή και δημιουργική, σταθερά, μέσα στις μεγάλες αλλαγές που γνώρισε η Αίγινα τις τελευταίες δεκαετίες. Ενώ άφησε το δικό της ανεξίτηλο αποτύπωμα στον τόπο που αγάπησε όσο λίγη. Θυμά την κυρία Φλόρα Λιφαντή. Την κυρία Φλόρα της Αίγινας.

Μία γυναίκα για την οποία η προσφορά δεν υπήρξε ποτέ υποχρέωση, αλλά τρόπος ζωής. Η Φλόρα Αλιφαντή γεννήθηκε στις 18 Απριλίου 1942, μέσα στα δύσκολα χρόνια της κατοχής. Μεγάλωσε στην οδό Αφέας, σε ένα φτωχικό αλλά γεμάτο αγάπη σπίτι, ως το τέταρτο παιδί μιας πολύτεχνης οικογένειας, που πάλεψε με αξιοπρέπεια για να επιβιώσει. Ο πατέρας της, επιστρέφοντας από το αλβανικό μέτωπο, στάθηκε στήριγμα της οικογένειας, δουλεύοντας ακόραστα για να εξασφαλίσει τα απαραίτητα στα δύσκολα χρόνια της πείνας. Μέσα σε εκείνες τις στερήσεις, η μικρή Φλόρα μεγάλωνε με την αθωότητα της παιδικής ηλικίας. Θυμάται ακόμη τους Γερμανούς στρατιώτες να τις σηκώνουν στους ώμους και να τις προσφέρουν σοκολάτες, εικόνες που η παιδική της ψυχή δεν μπορούσε ποτέ να ερμηνεύσει, αλλά που σήμερα αποτελούν ζωντανές μαρτυρίες μιας εποχής που σημάδεψε ολόκληρες γενιές. Σε ηλικία 7 ετών, περνά την πόρτα του πρώτου δημοτικού σχολείου Έγινας, κρατώντας την Πάνη Νησάκα, την Πλάκα και το κοντήλι της. Ήταν χρόνια δύσκολα, χρόνια όπου πολλά παιδιά πήγαιναν ξυπόλυτα στο σχολείο, όμως η φτώχεια δεν κατάφερε ποτέ να περιορίσει τη δική της δίψα για μάθηση. Ξεχώρισε γρήγορα για την εργατικότητα, την ευγένεια και το ήθος της. Η αγαπημένη της δασκάλα, η Νίκη Λεούση, διέκρινε από νωρίς τις αρετές της και της εμπιστευόταν ευθύνες που σπάνια κάποιος θα εμπιστευόταν σε ένα παιδί. Κι όμως, αυτές οι ευθύνες που καλλιέργησαν μέσα της το αίσθημα της δικαιοσύνης και της προσφοράς. Συνέχισε στο γυμνάσιο, που τότε στεγανζόταν στο ιστορικό κυβερνείο, την περίφημη καζάρμα. Εκεί, δίπλα στην αγαπημένη και αχώριστη φίλη της Χρυσούλα, διαμόρφωσε τον χαρακτήρα και τις αξίες που τη συνόδευσαν σε όλη της τη ζωή. Ήταν καλή μαθήτρια, αλλά και ζωηρή, γεμάτη ενέργεια και όρεξη για ζωή. Η αγάπη της για τα γράμματα συνδυαζόταν πάντα με την αγάπη της για τον αθλητισμό. Πέτυχε στις εισαγωγικές εξετάσεις τόσο της νομικής όσο και της Παντίου. Επέλεξε να φοιτήσει στην Πάντιο, πραγματοποιώντας ένα μεγάλο όνειρο. Οι συνθήκες όμως της εποχής δεν της επέτρεψαν να συνεχίσει τις σπουδές της πέρα από το πρώτο έτος και έτσι επέστρεψε στην Έγινα. Πολλές ήταν οι γυναίκες που έκαναν τότε παρόμοιες θυσίες βάζοντας τις υποχρεώσεις πάνω από τις προσωπικές τους φιλοδοξίες. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Αθήνα έζησε στο εκκλησιαστικό οικοτροφείο Νέου Φαλήρου, ενώ παράλληλα παρακολούθησε μαθήματα κατηχήτριας και υπηρέτησε ως δασκάλα κατηχητικού, προσφέροντας από νεαρή ηλικία γνώσεις, αξίες και αγάπη στα παιδιά. Το 1962 παντρεύτηκε στην Έγινα τον αγαπημένο της σύντροφο ζωής, τον Αντώνη Αλιφαντή. Έναν άνθρωπο με τον οποίο... συμπορεύτηκαν για δεκαετίες δημιουργώντας μια οικογένεια γεμάτη αγάπη, αλληλοσεβασμό και προσφορά. Το 1963 διορίστηκε στον ΟΤΕ, όμως σύντομα ακολούθησε τον δρόμο που πραγματικά αγαπούσε, τον δρόμο της παιδείας και της κοινωνικής προσφοράς. Βοήθησε αμέτρητα παιδιά στα μαθήματά τους, αρχικά τα ανήψια της και συνέχεια πολλά ακόμη παιδιά της Έγινας. Και επειδή η ίδια αγαπούσε βαθιά τον αθλητισμό και ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο, συχνά τα μαθήματα έκλειναν με παιχνίδι και γέλια στην αυλή. Παράλληλα, μέσα από το κατηχητικό φιλέο προετοίμαζε παιδιά για τις εισαγωγικές εξετάσεις του γυμνασίου, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εκπαιδευτική τους πορεία. Το 1974 αποφάσισε να ασχοληθεί ενεργά με τα κοινά και εκλέχθηκε Δημοτική Σύμβουλος επί Δημαρχίας Χρήστο Αξιώτη. Ήταν η φυσική συνέχεια μιας πορείας προσφοράς που δεν περιοριζόταν ποτέ στο προσωπικό συμφέρον. Το 1978, μαζί με μια ομάδα δραστήριων γυναικών, ίδρυσε το Σύλλογο Γυναικών Έγινας, ένα σύλλογο που αποτέλεσε σημείο αναφοράς για το νησί, με στόχο την ανάδειξη της πολιτικής κληρονομιάς, τη διατήρηση των τοπικών εθήμων και την ενδυνάμωση των γυναικών και της οικογένειας. Ένα σύλλογο που συνεχίζει μέχρι σήμερα να προσφέρει σημαντικό έργο, κουβαλώντας μέσα του το όραμα εκείνων των πρώτων γυναικών. Διετέλεσε πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Λυκείου Έγινας, άνοιξε το βιβλιοπωλείο Φλόρα στην οδό Αφέας, στήριξε τη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου της Αθλητικής Ένωσης Έγινας
Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Φίλων του Λαογραφικού Μουσείου, πρόεδρος της επαγγελματικής για δύο θητείες και πρόεδρος των δύο πρώτων Έγινα Φιστίκη Φεστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στη θεμελίωση ενός θεσμού που σήμερα αποτελεί σημείο αναφοράς για το νησί μας. Κι όμως, όσο σημαντικές και αν είναι όλες αυτές οι διακρίσεις και οι δράσεις, όσοι γνωρίζουν πραγματικά την κυρία Φλόρα, ξέρουν ότι το μεγαλύτερο έργο της βρίσκεται αλλού. Βρίσκεται στην οικογένεια που δημιούργησε, στην κόρη της, στα εγγόνια της, στα δισεγγονά της. Στους ανθρώπους που μεγάλωσαν κοντά της και έμαθαν από το παράδειγμά της τι σημαίνει αξιοπρέπεια, εργατικότητα, αγάπη και φιλότιμο. Γιατί η κυρία Φλόρα δεν δίδαξε μόνο με τα λόγια της, δίδαξε με τη ζωή της, με την ανοιχτή της αγκαλιά, με τη διάθεση να βοηθήσει χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα, με την ευγένεια, τη διακριτικότητα και την αρχοντιά που τη χαρακτηρίζουν μέχρι σήμερα. Για πολλές γενιές εγγενητών υπήρξε μια σταθερή παρουσία, ένα πρόσωπο που ενέπνεε εμπιστοσύνη, που πρόσφερε λύσεις, που έδινε χρόνο, συμβουλή, φροντίδα και αγάπη. Ένας άνθρωπος που δεν μέτρησε ποτέ την προσφορά του με αξιώματα ή τίτλους, αλλά με το χαμόγελο των ανθρώπων που βοήθησε. Κυρία Φλόρα Λιφαντή, απόψε δεν τιμούμε μόνο την πολιετή προσφορά σας, τιμούμε το χαρακτήρα σας, την καλοσύνη σας, την ακεραιότητά σας, την αγάπη σας για την Έγινα και τους ανθρώπους της. Σας ευχαριστούμε, γιατί αποτελείτε ένα φωτεινό παράδειγμα ήθους, ανιδιοτέλειας και κοινωνικής ευθύνης. Σας ευχαριστούμε γιατί μας θυμίζετε πως η πραγματική προσφορά δεν κάνει θόρυβο. Χτίζει αθόρυβα γέφυρες ανάμεσα στους ανθρώπους και αφήνει πίσω της ένα αποτύπωμα που δεν σβήνει στον χρόνο. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα γεροί, δυνατοί και περιτριγισμένοι από την αγάπη της υπέροχης οικογένειάς σας και ολόκληρης της Έγινας. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς και εγώ εκτός χαρτιού. Εγώ προσωπικά την ευχαριστώ ιδιαίτερα για την αδιάλειπτη και αδιάκοπη εμφάνιση του μηδήματος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Όλη η Ελλάδα είναι ένας ρυθμός ζωής, χαράς και δημιουργίας. Όταν ομονοούμε, μονιάζουμε, φιλώνουμε, σεβόμαστε το ένα τον άλλον. Η χορευτική ομάδα υπό την καθοδήγηση των εμπνευσμένων δασκάλων Αντώνη Χναράκη και Φλόρας Κλαβά παρέσυρε το κοινό σε ένα αυθεντικό σεριάνι στην ελληνική παράδοση. Από τους λεβέντικους και πολεμικούς χορούς μέχρι τα τραγούδια της Ξενιτιάς, τα Νησιώτικα, το Χασάπικο, το Καλαματιανό και το Τζάμικο, η σκηνή πλημμύρισε με χρώματα και ρυθμούς από την Κρήτη, τη Μακεδονία, τη Θράκη, την Πελοπόννησο, την Ήπειρο και τα νησιά. Τις φορεσιές επιμελήθηκε η κυρία Μαρίνα Χριστοφάκη. Η κορυφαία μουσική Σταυρούλα Δαλιάνη στο τραγούδι, ο Γιώργος Μαρινάκης στο βιολί, ο Κώστας Μερετάκης στα κρουστά, ο Ηλίας Μαυρίκης στο λαούτο, ο Βαγγέλης Ψαθάς στο ζουρνά και στο κλαρίνο και ο Βαγγέλης Ζήμνας στο ζουρνά αποθεώθηκαν προσφέροντας ένα σπάνιο παραδοσιακό άκουσμα κάτω από το γεννήτικο δειλινό. Η βραδιά έκλεισε σε κλίμα εφορίας με τους θεατές να γεύονται τη χαρά των ρυθμών, της παράδοσης και να ανανεώνουν το ραντεβού τους για τις επόμενες πολιτιστικές δράσεις του νησιού, έχοντας τις αποσκευές τους τις καλύτερες αναμνήσεις και ένα σπουδαίο μάθημα ζωής και ανιδιοτέλειας.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Το σκοτάδι, το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Χωρίς πύλας και υποδομές, με σπασμένα φωτιστικά και λακκούπες στο ξεκίνημα του καλοκαιριού. Με το χειρότερο δυνατό τρόπο υποδέχεται την τουριστική περίοδο το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Μια πολύτιμη και σύγχρονη υποδομή για το νησί παρουσιάζει σήμερα μια εικόνα πλήρους εγκατάλειψης, βυθισμένη στο σκοτάδι, γεμάτη φθορές, προκαλώντας την έντονη αγανάκτηση κατοίκων και επαγγελματιών. Σε ρεπορτάζ του Έγινα Πόρταλ το βράδυ της Πέμπτης αποτυπώθηκε η θλιβερή και άκρως επικίνδυνη πραγματικότητα ενός δημόσιου έργου που αντί να αποτελεί μοχλό ανάπτυξης έχει μετατραπεί σε παγίδα για τους ανυποψίαστους επισκέπτες. Σκοτάδι, κατεστραμμένες υποδομές και παγίδες. Από την είσοδο του λιμένα στην περιοχή των εκδοτηρίων μέχρι και τον κόκκινο φανό στην άκρη της Προβλήτας η κατάσταση είναι αποκαρδιωτική. Ανύπαρκτος φωτισμός. Όλες οι λάμπες είναι σβηστές, αν υπάρχουν. Τα περισσότερα φωτιστικά σώματα στους στήλους είτε έχουν καταστραφεί ολοσχερώς είτε είναι σπασμένα. Το μοναδικό φως στην περιοχή προέρχεται από τα παρακείμενα καταστήματα και τα δεκάδες στιοφόρα σκάφη που δένουν στην Προβλήτα. Διαλυμένος εξοπλισμός, βασικές υποδομές για την ασφάλεια και την υγιεινή παρουσιάζουν εικόνα διάλυσης. Μια πυροσβεστική φωλιά βρίσκεται κατεστραμμένη σε κοινή θέα, ενώ ένα σκάδος απορριμμάτων παραμένει παρατημένος και σπασμένος, χωρίς καν να έχει απομακρυνθεί από τη θέση του. Δεν υπάρχει καμία απολύτως παροχή πύλας για την εξυπηρέτηση των σκαφών, αφήνοντας το λιμάνι χωρίς βασικές υπηρεσίες. Διάσπαρτες λακκούβες και φθορές. Αν και σε ένα σημείο μετά την είσοδο υπάρχει προστατευτικό πλέγμα και ένα μηχάνημα έργου του Δήμου Έγινας που μαρτυρούν ενδεχομένως την εκτέλεση κάποιων εργασιών, οι φθορές στο σώμα της Προβλήτας παραμένουν διάσπαρτες. Λακκούβες, σπασίματα στις ανοδομές και εκτεθειμένες σωλήνες συνθέτουν το σκηνικό. Μέσα στα σκοτάδια αυτά τα προβλήματα γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνα για τη σωματική ακυρότητα των πεζών, ιδίως των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. Δύο κόσμοι στην ίδια προκυμαία. Η εικόνα του λιμανιού αποτελεί μια τεράστια παραφωνία για την Αγία Μαρίνα. Από τη μία πλευρά, η ιδιωτική πρωτοβουλία και η τουριστική κίνηση γεμάτη ζωή, φωταγωγημένα καταστήματα και δεκάδες τουριστικά σκάφη. Από την άλλη, ένα ολοκένουργιο δημόσιο έργο ανίκανο να ανταποκριθεί στις στοιχειώδες ανάγκες ασφάλειας και λειτουργικότητας εκθέτει την περιοχή. Κι όμως τα σοβαρά προβλήματα είχαν επισημανθεί σε παλιότερο ρεπορτάζ του Έγινα Πόρταλ στις 11 Δεκεμβρίου 2025, όπου παρουσιάζονταν οι ροχμές και η καθίζηση στην ανοδομή, μαζί με την καταστροφή βασικών υποδομών για τη λειτουργία του. Σήμερα, 6 μήνες μετά, το λιμάνι παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα. Οι επαγγελματίες και οι κάτοικοι της Αγίας Μαρίνας δικαίως εκπέμπουν σήμα κινδύνου, καταγγέλλοντας το πρόβλημα. Είναι επιτακτική ανάγκη ο αρμόδιος φορέας, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, να παρέμβει άμεσα για την αποκατάσταση του φωτισμού, των υποδομών ασφαλείας και των επικίνδυνων βλαβών, προτού αυτή η ολιγορία οδηγήσει σε κάποιο ενδεχόμενο σοβαρό ατύχημα στην καρδιά της τουριστικής σεζόν.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Επίσκεψη και εξενάγηση των συνέδρων του Συμβουλίου της Ευρώπης στο ιστορικό κυβερνείο της Έγινας. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Παρατηρητήριο για τη Διδασκαλία της Ιστορίας της Ευρώπης του Συμβουλίου της Ευρώπης συνδιοργάνωσαν συμπόσιο ιστορίας με θέμα «Η Ευρωπαϊκή Διάσταση στα Εθνικά Εκπαιδευτικά Συστήματα». Στο πλαίσιο του συμποσίου, οι σύνεδροι επισκέφθηκαν το πρωί του Σαββάτου την Έγινα και παρακολούθησαν μια ενδιαφέρουσα ξενάγηση στο ιστορικό κτίριο του κυβερνείου από την κυρία Άννα Γουλικούρδη, προϊσταμένη του Τμήματος Αρχαιακής Έρευνας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και αναπληρώτρια προϊσταμένη ΓΑΚ Αργοσαρονικού. Μαζί με τους συνέδρους την Έγινα επισκέφθηκε ο κ. Δημήτρης Σωτηρόπουλος, πρόεδρος της Εφορίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και πρόεδρος του Παρατηρητηρίου. Κατά την άφηξή του στο ιστορικό κτίριο του πρώτου κυβερνείου, Τους ξένους και Έλληνες επισκέπτες υποδέχθηκε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Έγινας, κύριος Μιχάλης Σπυριδάκης.
2: Εύχομαι να περάσετε μια όμορφη μέρα στο νησί μας. Βρίσκεστε στο πρώτο κυβερνείο. Στην πρώτη πρωτεύουσα του νέου ελληνικού κράτους. Ο Δήμος Έγινας είναι κοντά σε ό,τι ενέργεια χρειαστείτε για αυτή την ανάγκηση. Και εύχομαι να είναι η επίσκεψη σας στο νησί μας, να είναι αποκομιδική.
1: Ο διπορικός στο γραφείο του Ιάννη Καποδίστρια. Τη σκυτάλη της αναλυτικής ξενάγησης πήρε η κυρία Άννα Κουλικούρδη, προϊσταμένη του Τμήματος Αρχαιακής Έρευνας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και αναπληρώτρια προϊστάμενη του Κάκαργου Σαλονικού. Η κυρία Κουλικούρδη εισήγαγε τους συνέδρους στην ιστορία του κτηρίου, κάνοντας ειδική μνήμα στην έκθεση που φιλοξενήθηκε εκεί το 2021 για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Η περιήγηση επικεντρώθηκε στην αίθουσα που αποτελούσε το προσωπικό γραφείο και το υπνοδωμάτιο του Ιωάννη Καποδίστρια. Οι επισκέπτες είδαν από κοντά το χώρο, ο οποίος έχει διαμορφωθεί με έπιπλα, καρέκλες, ακόμη και το σερβίτσιο τσαγιού που χρησιμοποιούσε ο ίδιος ο κυβερνήτης. Όπως εξήγησε η κυρία Κουλικούρδη, ο Καποδίστρια εγκαταστάθηκε στην Αίγινα τον Ιανουάριο του 1828 και παρέμεινε για 22 μήνες έως τον Οκτώβριο του 1829.
3: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος, είμαι πρόεδρος της εφορίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και πρόεδρος του Παρατηρητηρίου για τη Διδασκαλία της Ιστορίας στην Ευρώπη που υπάγεται στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Είμαι εδώ κυρίως με τη δεύτερη ιδιότητά μου, ως πρόεδρος του Παρατηρητηρίου. Φιλοξενούμε στην Αθήνα αλλά και στην Αίγινα ένα μεγάλο συμπόσιο που αφορά τη σχέση της Ευρωπαϊκής, τη διδασκαλία μάλλον της Ευρωπαϊκής Ιστορίας στο σχολικό πρόγραμμα του γυμνασίου και του λυκείου. Με την ευκαιρία αυτή επισκεφτήκαμε με όλα τα μέλη του παρατηρητηρίου αλλά και του συμμετέχοντες στο συμπόσιο. Επισκεφτήκαμε την Αίγινα και το κτίριο εδώ που υπήρξε το πρώτο κυβερνείο του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους την περίοδο του Καποδίστρια. Είχαμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε, να δείξουμε στους προσκεκλημένους μας ένα κομμάτι από αυτήν την ιστορία του πρώτου ελληνικού κράτους, που είναι ταυτόχρονα και ευρωπαϊκή ιστορία. Και υπήρξε, ομολογώ, έτσι και μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά τους, πολλές ερωτήσεις και πολλά πράγματα που θα πούμε και στη συνέχεια, κάνοντας εδώ έτσι τη βόλτα αυτή. Για μας είναι ιδιαίτερα σημαντικό να φιλοξενούμε το παρατηρητήριο στην Αθήνα και στην Ελλάδα, διότι δεν είναι σύνηθες. Συνήθως συναντήσεις μας γίνονται σχεδόν πάντα στο Στρασβούργο ή στο Παρίσι. Οπότε το γεγονός ότι σήμερα βρίσκονται εδώ είναι για μας ιδιαίτερα τιμητικό, καθώς μάλιστα η χώρα μέσω του ομιλούντος έχει και την προεδρία του παρατηρητηρίου αυτή την περίοδο.
1: Η επίσκεψη άφησε άριστες εντυπώσεις στους Ευρωπαίους συνέδρους, αναδεικνύοντας την Αίγινα ως ένα ζωντανό κύτταρο της ευρωπαϊκής ιστορικής μνήμης. Θεόδωρος Λιβάνιος. Αναμένονται στοιχεία από το Δήμο Αίγινας για τη δευτεροβάθμια δομή εκπαίδευση ειδικής αγωγής. Απάντηση με έγγραφό του στη Βουλή έδωσε στις 16 Ιουνίου ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος σχετικά με το αίτημα για την άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικής αγωγής στην Αίγινα για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου έχει ήδη ζητήσει στοιχεία από το Δήμο Αίγινας με εγγραφό της στις 25 Μαΐου 2026. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι μόλις παραληφθούν τα ζητούμενα στοιχεία θα επανέλθει με συμπληρωματική απάντηση προς τη Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι το θέμα έφτασε στη Βουλή μέσω αναφοράς που κατέθεσαν βουλευτές του ΚΚΕ μεταφέροντας αίτημα, το οποίο υπογράφεται από 160 γονείς και δαιμόνες, εκπαιδευτικούς και κατοίκους της Αίγινας. Με το αίτημα ζητείται η άμεση ίδρυση και στελέχωση δευτεροβάθμιας δομής ειδικής αγωγής, προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών του νησιού. Πενταετής παράταση των αρχαιολογικών ερευνών στο Ελάνι Όρος. Την παράταση για ακόμη 5 χρόνια του αρχαιολογικού προγράμματος επιφανειακής και ανασκαφικής έρευνας στην κορφή του Ελάνι Όρου στην Αίγινα ενέκρινε το Υπουργείο Πολιτισμού, ανοίγοντας το δρόμο για τη συνέχιση της επιστημονικής διερεύνησης μιας περιοχής με ιδιαίτερη αρχαιολογική σημασία για το νησί. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, η Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή έλαβε άδεια για πενταετή παράταση του προγράμματος για την περίοδο 2026-2030 σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και η επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος, η Διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, Στέλλα Χρυσουλάκη, ενώ επικεφαλής από πλευράς της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής είναι ο αρχαιολόγος Τομπίας Κραβ. Για το 2026 προβλέπεται η πραγματοποίηση εντατικής επιφανειακής έρευνας στις παρυφές του Ελάνιου Όρους, καθώς και στις περιοχές Ανοβόδη, Κάτοβόδη και Σφεντούρη. Οι εργασίες αυτές αναμένεται να συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της ανθρώπινης παρουσίας και δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή κατά την αρχαιότητα. Η συνέχιση του ερευνητικού προγράμματος θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το Ελάνιο Όρος αποτελεί έναν από τους πλέον εμβληματικούς αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπους της Αίγινας. Η περιοχή έχει συνδεθεί με τη λατρεία του Ελάνιου Διός και αποτελεί αντικείμενο συστηματικής έρευνας τα τελευταία χρόνια, με στόχο την αποκάλυψη νέων στοιχείων για την ιστορία και την αρχαιολογία του νησιού. Την απόφαση του Υπουργείου περιλαμβάνονται συγκεκριμένοι όροι για την υλοποίηση των εργασιών, όπως η ενημέρωση των ιδιοκτητών σε περίπτωση διέλευσης από ιδιωτικές εκτάσεις, η προστασία του περιβάλλοντος χώρους του Ιερού Ναού της Αναλήψεως, καθώς και η συντήρηση και μελέτη των ευρημάτων στο Μουσείο της Κολώνας. Η παράταση του προγράμματος εγκρίθηκε έπειτα από ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, επιβεβαιώντας σημασία της έρευνας και των μέχρι σήμερα αποτελεσμάτων της για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αίγινας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Υπογράφηκε στις 23 Ιουνίου 2026 η σύμβαση για το έργο επισκευή συντήρηση επαρχιακών οδών λόγω ευνηδίων περιστατικών μεταξύ του Δημάρχου Αίγινας κ. Γιάννη Ζορμπά και του Οικονομικού Φορέα αναδόχου του έργου. Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση της οδού στην περιοχή Σφεντούρη. Σύμφωνα με την υπαριθμόν 26 του 2026 μελέτη του Δήμου Αίγινας, οι προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνουν απόκριση, φρεζάρισμα του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος και μεταφορά των υλικών, κατασκευή ασφαλτικών ισοδοτικών στρώσεων,

0: Με την υπαριθμόν 26 του 2026 μελέτη του Δήμου Έγινας, οι προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνουν απόκριση, φρεζάρισμα του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος και μεταφορά των υλικών, κατασκευή ασφαλτικών ισοπεδωτικών στρώσεων, στρώσεων αλλαγής επικλήσεων και επουλώσεις λακών, ασφαλτική προεπάλληψη της ανασφάλτου της επιφάνειας, τοποθέτηση νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας. Η αρχική δαπάνη της μελέτης ανερχόταν σε 73.980 ευρώ με συγχωρείτε, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κατόπιν έκπτωσης ύψους 4% που προσέφερε ο ανάδοχος, το τελικό ποσό της σύμβασης διαμορφώθηκε σε 71.000 ευρώ. Η συνολική διάρκεια για την περίοδο του έργου ορίζεται σε 3 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην ανέξοδη συντήρηση του έργου για διάστημα 15 μηνών από την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης, περαίωσης ή της υποβολής του τελικού επιμετρικού πίνακα. Η σύμβαση έγινε με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος προς 3 οικονομικούς φορείς και σύμφωνα με τις διατάξεις 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Η έκθεση κεραμικής χώμα έρχεται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας με περισσότερους από 70 δημιουργούς. Μία από τις σημαντικότερες εικαστικές διοργανώσεις του φετινού καλοκαιριού ετοιμάζεται να φιλοξενήσει η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας, καθώς προγραμματίζεται η πραγματοποίηση της μεγάλης ομαδικής έκθεσης κεραμικής με τίτλο «Χώμα», στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Η έκθεση σε ιδέα και επιμέλεια της Ήρδος Κρητικού αποτελεί μια ευρεία καταγραφή του σύγχρονου τοπίου της ελληνικής κεραμικής τέχνης και έχει ήδη συγκεντρώσει σημαντικό ενδιαφέρον κατά την παρουσίασή της στην Αθήνα. Στην Έγινα αναμένεται να πλαισιωθεί από παράλληλες θερινές εκδηλώσεις, ενισχύοντας τον πολιτιστικό χαρακτήρα του φεστιβάλ. Στην έκθεση συμμετέχουν περισσότεροι από 70 σύγχρονοι Έλληνες εικαστικοί από κάθε γωνία της χώρας, από τη Βόρεια Ελλάδα έως την Κρήτη και από τα Επτάνησα έως τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αναδείξει τη διαχρονική σχέση της ελληνικής δημιουργίας με τον Πυλό, τιμώντας παράλληλα τη μακρά παράδοση της Έγινας στην κεραμική τέχνη. Σύμφωνα με το σκεπτικό της έκθεσης, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν σύγχρονα έργα από Πυλό, αλλά και επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά δημιουργήματα, επώνυμα και ανώνυμα, τα οποία συνομιλούν με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν έργα ζωγραφικής που συνδέονται συμβολικά ή υλικά με το χώμα, δημιουργώντας ένα πολυδιάστατο πεδίο καλλιτεχνικού διαλόγου. Οι δημιουργοί που θα συμμετάσχουν αντλούν έμπνευση από την αρχαιότητα, τα χρηστικά και αναθηματικά αγγεία, τις παραδόσεις άλλων πολιτισμών, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή τέχνη. Μέσα από τα έργα τους αναδεικνύουν τη διαχρονική δύναμη της κεραμικής ως αυτόνομης μορφής καλλιτεχνικής έκφρασης. Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινα συνεχίζει με τον τρόπο αυτό το εικαστικό της πρόγραμμα, το οποίο τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνει σημαντικά αφιερώματα σε καλλιτέχνες που έζησαν και εργάστηκαν στο νησί, ενώ παράλληλα αναδεικνύει την ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα της Έγινας. Η έκθεση «Χώμα» αναμένεται να αποτελέσει μία από τις κεντρικές πολιτιστικές εκδηλώσεις του φετινού καλοκαιριού στην Έγινα, προσελκύοντας το ενδιαφέρον φίλων της τέχνης από το νησί και την ευρύτερη περιοχή.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: πρεσάρων ευρώ, υπέγραψε ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς στις 18 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση, το έργο αφορά όλες τις δημοτικές κοινότητες του Δήμου και θα υλοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Όπως επισημαίνεται, τα δίκτυα χαμηλής τάσης που τροφοδοτούν το δημοτικό φωτισμό είναι σε πολλές περιπτώσεις παλιά και παρουσιάζουν συχνές διακυμάνσεις και πτώσεις τάσης, γεγονός που προκαλεί επαναλαμβανόμενες βλάβες και απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις. Στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ παρουσιάζεται αναλυτικά ο πίνακας των ενεργειών που θα γίνουν. Είναι η αντικατάσταση εναέριας καλωδίωσης δημοτικού φωτισμού, αντικατάσταση υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινου ιστού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, μεταφορά ιστών σε νέα θέση. Η δαπάνη θα βαρύνει τον άλλε του προϋπολογισμού του έτους 2026. Θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας και έχει καταχωρηθεί στον προϋπολογισμό με τίτλο «Επισκευή ευνηδίων βλαβών οδοφωτισμού». Ωστόσο, στη σχετική έρευνα που έκανε το Έγινα Πόρταλ, διαπίστωσε την ύπαρξη λάθους στον άλλε που αναγράφεται τα σχετικά της σύμβασης, καθώς δεν αφορά επισκευή οδοφωτισμού, αλλά προμήθεια σπόρων, φυτών κτλ. Προφανώς είναι κάτι που έχει γίνει εκ παραδρομής, ωστόσο, επειδή είναι επίσημο έγγραφο σύμβασης, θα πρέπει να διορθωθεί το ταχύτερο. Είναι ένα έγγραφο στο οποίο υπάρχει υπογραφή του Δημάρχου από την πλευρά του Δήμου και υπογραφή του οικονομικού φορέα που αναλαμβάνει αυτή την υπηρεσία. Η μελέτη λοιπόν προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών, μεταξύ των οποίων η αντικατάσταση και συντήρηση φωτιστικών σωμάτων, η επισκευή ηλεκτρικών πινάκων διανομής, όπως είπαμε προηγουμένως, η αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων πύλαρ, η αποκατάσταση καλωδιώσεων, η τοποθέτηση προστατευτικών καλωδίων, καθώς και εργασίες γείωσης και προστασίας των εγκαταστάσεων αποτροκτικά. Παράλληλα, προβλέπεται γενικότερη συντήρηση του δικτύου οδοφωτισμού, ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα που έχουν ισορρευτεί με την πάροδο του χρόνου και να βελτιωθεί η λειτουργία του συστήματος σε δρόμους, πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές και κοινόχρηστους χώρους. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει εργασίες αντικατάστασης εναέριας και υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινων ιστών φωτισμού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και μεταφορά ιστών σε νέες θέσεις, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο από τις υπηρεσίες του Δήμου. Η ποσότητα όλων αυτών, όπως είπαμε προηγουμένως, υπάρχει στο σχετικό πίνακα που δημοσιεύεται στο άρθρο. Οι εργασίες θα εκτελεστούν από εξειδικευμένο προσωπικό με τις απαραίτητες άδειες ηλεκτροτεχνικών εργασιών και εναέριων παρεμβάσεων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα μέτρα ασφάλειας τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους πολίτες. Σύμφωνα με το έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στόχος είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση των βλαβών που εμφανίζονται καθημερινά στο εκτεταμένο δίκτυο φωτισμού του νησιού, ιδιαίτερα καθημερινή περίοδο, όταν η επισκεψιμότητα και οι ανάγκες φωτισμού αυξάνονται σημαντικά. Τέλος, την έκθεση επισημαίνεται ότι ο Δήμος Έγινας βρίσκεται από το Μάρτιο του 2026 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, γεγονός που καθιστά πιο επιτακτική την εύρυθμη λειτουργία των βασικών δημοτικών υποδομών και υπηρεσιών. Να το διορθώσω αυτό, 9 Τρίτου του 2026 είναι απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας. Περισσότεροι από 150 εκπρόσωποι της τουριστικής βιομηχανίας από όλο τον κόσμο θα επισκεφθούν την Έγινα. Η υποδοχή τους θα γίνει στην Πέρδικα. Στις 25 Ιουνίου 2026 το νησί θα επισκεφθούν περισσότεροι από 170 εκπρόσωποι της τουριστικής βιομηχανίας από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της Διεθνούς Διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. Η Έγινα επιλέχθηκε ως ένας από τους σταθμούς φιλοξενίας της μεγάλης τουριστικής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της διεθνούς αγοράς τουρισμού από διάφορες χώρες. Σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση από το Γραφείο Δημάρχου στη Δημοτική Επιτροπή, η επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Στόχος είναι οι επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά την πολιτιστική κληρονομιά της Έγινας, τις τοπικές παραδόσεις, τη γαστρονομία και τα προϊόντα που συνθέτουν τη μοναδική ταυτότητα του τόπου. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators στο νησί θεωρείται ότι θα προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τον προορισμό, τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Έγινας. Η υποδοχή των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί στην Πέρδικα, όπου θα παρακολουθήσουν παρουσίαση παραδοσιακών χορών. Θα ενημερωθούν για τα σημεία ενδιαφέροντος του νησιού μέσω ειδικού αγγλόφων τουριστικού οδηγού και θα γνωρίσουν τοπικά προϊόντα με ιδιαίτερη έμφαση στο φιστί και γίνης και τα παραδοσιακά γλυκά. Το θέμα συζητήθηκε και ψηφίστηκε ομόφωνα στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου 2026. Τα μέλη της Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα εξειδικευμένη δαπάνη ύψους 4.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24 και 13% προκειμένου να υλοποιηθούν δράσεις προβολής και φιλοξενίας. Η νέα 12ετή σύμβαση με τον ΕΣΔΑ για τη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων και η παλιά 10ετή του 2021. Την έγκριση του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με τον ειδικό διαβαθμιστικό σύνδεσμο νομού Αττικής, τον ΕΣΝΑ, προχώρησε ομόφωνα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίασή της στις 16 Ιουνίου 2026. Η απόφαση αφορά την υλοποίηση δράσεων για τη χωριστή συλλογή και διαχείριση βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Το αντικείμενο της σύμβασης και ο εξοπλισμός. Αντικείμενο της 12ετούς διάρκειας σύμβασης είναι η ανάπτυξη δικτύου καφέ κάδων με στόχο την εκτροπή των οργανικών αποβλήτων από την ταφή τους στους χώρους υγειονομικής ταφής Χιτά και την παραγωγή υψηλής ποιότητας κομπόστ. Βάσει των όρων της συμφωνίας, ο ΕΣΝΑ αναλαμβάνει να διαθέσει στο Δήμο Έγινας χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα τον απαραίτητο εξοπλισμό συλλογής. Συγκεκριμένα, η προμήθεια περιλαμβάνει 368 καφέ κάδους χωρητικότητας 240 λίτρων, 76 καφέ κάδους χωρητικότητας 300 επίσης 40 λίτρων. Τα απόβλητα που εντάσσονται στο πρόγραμμα ορίζονται αποκλειστικά ως τα βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης. Υποχρεώσεις των συμβαλλωμένων μερών, η λειτουργία του δικτύου, η αποκομιδή των βιοαποβλήτων θα πραγματοποιείται με ευθύνη και προσωπικό του Δήμου Έγινας. Παράλληλα, ο Δήμος υποχρεούται να μεριμνά για την ασφαλή φύλαξη του εξοπλισμού, να καθορίσει τα σημεία τοποθέτησης των κάδων και να προχωρήσει σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών. Από την πλευρά του ΕΣΝΑ, πέρα από την παροχή του εξοπλισμού, αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση της προμήθειας μέσω ένταξης σε προγράμματα όπως το ΕΣΠΑ, καθώς και τη συνδιαμόρφωση των κατευθύνσεων για την εκπαίδευση των δημοτών. Παρακολούθηση και ρήτρες. Για την επίβλεψη της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης συγκροτείται τριμελής κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία αποτελείται από δύο εκπροσώπους του ΕΣΝΑ και έναν εκπρόσωπο του Δήμου Έγινας. Ως εκπρόσωπος του Δήμου στην Επιτροπή ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος Εθνικών Υπηρεσιών, κ. Δημήτριος Καραγιάννης. Η σύμβαση προβλέπει την επιβολή ποινικών ρητρών έως 10% της αξίας του εξοπλισμού σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης των όρων. Επιπλέον, ορίζεται ότι σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης απόκλησης από τους στόχους ανακύκλωσης για δύο συναπτά έτη, εάν διαπιστωθεί η ρήψη άλλων ειδών αποβλήτων στους καφέ κάδους, ο ΕΣΝΑ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή του εξοπλισμού. Η νέα σύμβαση υπογράφηκε πριν εκπνεύσει δεκαετής που είχε υπογραφεί το 2021. Στις 17 Ιουνίου 2021 είχε υπογραφεί δεκαετή σύμβαση του ΕΣΝΑ με το Δήμο Έγινας με τίτλο «Δράσεις χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων στους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής». Εκείνη η σύμβαση είχε υπογραφεί από τον τότε πρόεδρο του ΕΣΝΑ, κύριο Βασίλη Κόκαλη, και τον Δήμαρχο Έγινας, κύριο Γιάννη Ζορμπά. Είχε προηγηθεί μια σύμβαση με τον ΕΣΝΑ για τους καφέ κάδους το αυτοκίνητο των βιοαποβλήτων στις 31 Ιουλίου 2020, οπότε και είχε εγκριθεί το σχετικό σχέδιο. Το αυτοκίνητο που παρέλαβε ο Δήμος Έγινας, όπως και 66 Δήμοι της Αττικής, δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ, ενώ κάποιοι από τους καφέ κάδους εμφανίστηκαν κατά διαστήματα σε κάποια σημεία του νησιού. Το πρόγραμμα δεν λειτουργήσε βέβαια όπως θα έπρεπε. Σε εκκρεμότητα η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ και το ζήτημα με το όχημα αποκομιδής. Σε εκκρεμότητα παραμένει η δημιουργία της μονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ στην Έγινα, καθώς δεν έχουν υπάρξει νεότερες εξελίξεις γύρω από το θέμα. Το σχετικό πρόγραμμα βασιζόταν σε δύο κεντρικούς άξονες. Πρώτος άξονας προβλέπει την παροχή ειδικών καφέ κάδων και οχημάτων συλλογής στους Δήμους. Ο Δήμος Έγινας παρέλαβε το καλοκαίρι του 2020 από την περιφέρεια Αττικής 45 καφεκάδους και ένα απορριμματοφόρο. Ωστόσο, έχει επισημανθεί επανειλημμένα ότι το μέγεθος του συγκεκριμένου οχήματος καθιστά αδύνατη την αποκομιδή στους δρόμους του νησιού, με αποτέλεσμα ΕΚΑΔ να παραμένουν σε αδράνεια. Ο δεύτερος άξονας αφορούσε τη δημιουργία ενός δικτύου αποκεντρωμένων μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ διαδημοτικού χαρακτήρα σε συνεργασία του ΕΣΝΑ με τις τοπικές κοινωνίες. Μία από αυτές τις μονάδες είχε σχεδιαστεί να κατασκευαστεί στην Έγινα στο πλαίσιο συνεργασίας, διαδημοτικής συνεργασίας με το Αγκίστρι. Από τον Οκτώβριο του 2022, όταν δημοσιεύτηκαν στο Έγινα Πόρταλ οι πρώτες πληροφορίες για τη δημιουργία τεσσάρων τέτοιων μονάδων στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων, δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη ενημέρωση για την πορεία του έργου, αν βέβαια πια αυτό υφίσταται.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Μια ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία προσέθεσε στο ενεργητικό του ο Άντωνης Ζαμπέλης, πραγματοποιώντας την πρώτη του εμφάνιση με την Εθνική Ομάδα Ανδρών στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Βόλο. Σύμφωνα με τον Σέγας, ο αθλητής ήταν ο νεότερος ηλικία μεταξύ όλων των ανδρών που συμμετείχαν στη διοργάνωση, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο αξιοσημείωτη την παρουσία του σε ένα τόσο υψηλού επίπεδου ανταγωνισμό. Παρά τις αυξημένες υποχρεώσεις της φετινής χρονιάς λόγω των πανελλαδικών εξετάσεων και χωρίς να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση, ο Ζαμπέλης κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στη διοργάνωση και να σταθεί με αξιώσεις απέναντι σε πολύ πιο έμπειρους αθλητές. Όπως ανέφερε ο προπονητής του Συλλόγου Βασίλης Ζαμπέλης, υπήρχε η εκτίμηση ότι ο νεαρός αθλητής ίσως εμφανιζόταν επιφυλακτικός απέναντι σε αντιπάλους με σημαντικά καλύτερες επιδόσεις και μεγαλύτερη εμπειρία. Ωστόσο, μέσα στον αγώνα απέδειξε το αντίθετο, ξεκινώντας δυναμικά από τα πρώτα μέτρα και δείχνοντας αγωνιστική ωριμότητα. Η προσπάθειά του συνοδεύτηκε από νέο ατομικό ρεκόρ στα 9-17, επίδοση που το φέρνει στην κορφή της ελληνικής κατάταξης στην κατηγορία K20, στην οποία ανήκει ηλικιακά. Το βλέμμα πλέον στρέφεται στο πανελλήνιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί σε 2 εβδομάδες στα Τρίκαλα, όπου υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες για ακόμη καλύτερη επίδοση. Η διοίκηση και οι άνθρωποι του Συλλόγου συγχαίρουν τον Άντωνη Ζαμπέλη για την εξαιρετική του εμφάνιση και του εύχονται καλή συνέχεια στη φετινή αγωνιστική του πορεία.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
0: Μνήμης ρυθμός, μια βραδιά πολιτισμού και αναγνώρισης. Ο Δήμος Έγινας τίμησε την κυρία Φλόρα Λιφαντή για την προσφορά της. Η ετήσια μουσικοχορευτική παράσταση της χορευτικής ομάδας του Συλλόγου Γυναικών Έγινας με τίτλο «Μνήμης ρυθμός», που φιλοξενήθηκε στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ανδρέα Δέλτα Καψάλη το βράδυ της 4ης 17 Ιουνίου, εξελίχθηκε σε μια κορυφαία στιγμή μνήμης και αναγνώρισης, καθώς ο Δήμος Έγινας και ο Σύλλογος επιφύλασαν μια μεγάλη έκπληξη, την επίσημη βράβευση της επιδεκαετίες τηλοβάτιδας του Συλλόγου και του νησιού, κυρία Φλόρα Λιφαντή. Την εκδήλωση προλόγησε η πρόεδρος του Συλλόγου, κυρία Φλόρα Λιφαντή, η οποία έδωσε το έναυσμα για την ατμόσφαιρα της βραδιάς.
2: Όπως ο ρυθμός της καρδιάς μας μας δίνει ζωή, έτσι και ο ρυθμός της μουσικής μας ανεβάζει ψηλά, μας δίνει χαρά και μας προτρέπει να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να θυμηθούμε και να ξαναζωντανέψουμε χορούς λεβέντικους, πολεμικούς, ερωτικούς, της ξενιτιάς, νησιώτικους, χασάπικο και καλαματιανό, τσάμικο. Έχει της Θράκης, της Μακεδονίας και της Ηπείρου, να μην ξεχάσουμε καμιά περιοχή. Και ο κάθε χορός έχει το χαρακτηριστικό του γνώρισμα, το γνώρισμα της κοινωνίας και των συνηθιών του κάθε τόπου. Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν ότι η μελωδία χωρίς το ρυθμό είναι άτακτη, αδρανής και σκοτεινή. Ενώ με το ρυθμό γίνεται ρωμαλαία, ενεργητική και σαφής. Όπως η αρμονία της φύσης μας προσφέρει χαρά, γαλήνη, με τους μοναδικούς συνδυασμούς που μας χαρίζει, πιστεύω πως και η αρμονία της μουσικής, του χορού και του τραγουδιού μαζί με την ομορφιά του χώρου και του δειλινού θα χαρίσει σε όλους μας απόψε μια υπέροχη βραδιά. Γι' αυτό σας καλέσαμε και σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που τιμάτε με την παρουσία σας τη μουσικοχορευτική μας παράσταση, για να ξεφύγουμε για λίγο από την καθημερινότητα και να γευτούμε τη χαρά των ρυθμών της ζωής, ζωντανεύοντας μνήμες από Κρήτη, Μακεδονία, Θράκη, Πελοπόννησο, από νησιά. Όλη η Ελλάδα είναι ένας ρυθμός ζωής, χαράς και δημιουργίας. Όταν ομονοούμε, μονιάζουμε, φιλιώνουμε, σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Ευχαριστώ όλες και όλους τους χορευτές, χορεύτριες, μικρούς και μεγάλους, που με αφοσίωση και επιμέλεια είναι εδώ για να μας προσφέρουν τους δικούς τους ρυθμούς με αγάπη, που τιμά πρώτα τους ίδιους, αλλά κυρίως τους εμπνευσμένους τους δάσκαλους, τον Αντώνη και τη Φλόρα. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο που είναι μαζί μας απόψε, τον πατέρα Αμφιλόχιο και τον πατέρα Νικόλαο, την αντιδήμαρχο κυρία Όλγα Πετρίτη, τον αντιδήμαρχο πολιτισμού και πρόεδρο του Φυστή Κηφές, κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη. Ευχαριστούμε και τον κύριο Σάκη Σακιώτη, πρώην δήμαρχο. Επίσης, όλους τους προέδρους και φορείς των συλλόγων που είναι απόψε κοντά μας. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την κυρία Σίλα Αλεξίου, δεν την έχω. Πού είναι, Σίλα? Είναι και η Σίλα Αλεξίου, αλλά δεν την βλέπω. Η οποία είναι πρόεδρος των φίλων του Ιδρύματος και κάθε χρόνο έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία, γι' αυτό και την ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά και τώρα να δείτε την παράστασή μας, να τη χαρείτε και να διασκεδάσετε με την αρμονία και με τους ρυθμούς της καρδιάς και της ψυχής και της ζωής. Πριν να αρχίσει, θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Δήμαρχο, αν μπορούσε να μας πει ένα καλωσόρισμα.
3: Σεβαστοί πατέρες, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η απόψινή βραδιά έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Ο Δήμος Έγινας, σε συνεργασία με μέλη του Συλλόγου Γυναικών Έγινας και ανθρώπους που πορεύτηκαν μαζί της όλα αυτά τα χρόνια, αποφάσισε να κάνει μια μικρή έκπληξη σε μια μεγάλη κυρία του τόπου μας. Μια έκπληξη που γεννήθηκε από την ανάγκη να εκφράσουμε δημόσια την ευγνωμοσύνη, την αγάπη και το σεβασμό.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Σε μια γυναίκα που επί δεκαετίες προσέφερε ακούραστα στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της Έγινας. Απόψε, ο τόπος μας τιμά μία από τις πιο φωτεινές και αγαπητές μορφές του. Τιμά μια γυναίκα που η ζωή της είναι άρρηκτα δεμένη με την ιστορία, την κοινωνία και τον πολιτισμό του νησιού μας. Μια γυναίκα που στάθηκε και στέκεται παρούσα, ενεργή και δημιουργική, σταθερά, μέσα στις μεγάλες αλλαγές που γνώρισε η Αίγινα τις τελευταίες δεκαετίες. Ενώ άφησε το δικό της ανεξίτηλο αποτύπωμα στον τόπο που αγάπησε όσο λίγη. Τιμά την κυρία Φλόρα Τιφαντή. Την κυρία Φλόρα της Αίγινας.

ανάθεση υπηρεσίας για την επισκευή βλαβών και συντήρηση του δημοτικού φωτισμού ύψους 29.000 ευρώ. Στο έγγραφο της σύμβασης, ο κωδικός αφορά σπόρους και δενδρίλια. Σύμβαση απευθείας ανάθεσης για την επισκευή βλαβών και συντήρησης του δημοτικού φωτισμού συνολικού προϋπολογισμού 29.880.

μια γυναίκα για την οποία η προσφορά δεν υπήρξε ποτέ υποχρέωση, αλλά τρόπος ζωής. Η Φλόρα Αλιφαντή γεννήθηκε στις 18 Απριλίου 1942, μέσα στα δύσκολα χρόνια της κατοχής. Μεγάλωσε στην οδό Αφέας, σε ένα φτωχικό αλλά γεμάτο αγάπη σπίτι, ως το τέταρτο παιδί μιας πολύτεχνης οικογένειας, που πάλεψε με αξιοπρέπεια για να επιβιώσει. Ο πατέρας της, επιστρέφοντας από το αλβανικό μέτωπο, στάθηκε στήριγμα της οικογένειας, δουλεύοντας ακούραστα για να εξασφαλίσει τα απαραίτητα στα δύσκολα χρόνια της πείνας. Μέσα σε εκείνες τις στερήσεις, η μικρή Φλόρα μεγάλωνε με την αθωότητα της παιδικής ηλικίας. Θυμάται ακόμη τους Γερμανούς στρατιώτες να τις σηκώνουν στους ώμους και να τις προσφέρουν σοκολάτες, εικόνες που η παιδική της ψυχή δεν μπορούσε ποτέ να ερμηνεύσει, αλλά που σήμερα αποτελούν ζωντανές μαρτυρίες μιας εποχής που σημάδεψε ολόκληρες γενιές. Σε ηλικία 7 ετών, περνά την πόρτα του πρώτου δημοτικού σχολείου Έγινας, κρατώντας την Πάνη Νησάκα, την Πλάκα και το κοντήλι της. Ήταν χρόνια δύσκολα, χρόνια όπου πολλά παιδιά πήγαιναν ξυπόλυτα στο σχολείο, όμως η φτώχεια δεν κατάφερε ποτέ να περιορίσει τη δική της δίψα για μάθηση. Ξεχώρισε γρήγορα για την εργατικότητα, την ευγένεια και το ήθος της. Η αγαπημένη της δασκάλα, η Νίκη Λεούση, διέκρινε από νωρίς τις αρετές της και της εμπιστευόταν ευθύνες που σπάνια κάποιος θα εμπιστευόταν σε ένα παιδί. Κι όμως, αυτές οι ευθύνες που καλλιέργησαν μέσα της το αίσθημα της δικαιοσύνης και της προσφοράς. Συνέχισε στο γυμνάσιο, που τότε στεγανζόταν στο ιστορικό κυβερνείο, την περίφημη καζάρμα. Εκεί, δίπλα στην αγαπημένη και αχώριστη φίλη της Χρυσούλα, διαμόρφωσε τον χαρακτήρα και τις αξίες που τη συνόδευσαν σε όλη της τη ζωή. Ήταν καλή μαθήτρια, αλλά και ζωηρή, γεμάτη ενέργεια και όρεξη για ζωή. Η αγάπη της για τα γράμματα συνδυαζόταν πάντα με την αγάπη της για τον αθλητισμό. Πέτυχε στις εισαγωγικές εξετάσεις τόσο της νομικής όσο και της Παντίου. Επέλεξε να φοιτήσει στην Πάντιο, πραγματοποιώντας ένα μεγάλο όνειρο. Οι συνθήκες όμως της εποχής δεν της επέτρεψαν να συνεχίσει τις σπουδές της, πέρα από το πρώτο έτος, και έτσι επέστρεψε στην Έγινα. Πολλές ήταν οι γυναίκες που έκαναν τότε παρόμοιες θυσίες, βάζοντας τις υποχρεώσεις πάνω από τις προσωπικές τους φιλοδοξίες. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Αθήνα, έζησε στο εκκλησιαστικό οικοτροφείο Νέου Φαλήρου, ενώ παράλληλα παρακολούθησε μαθήματα κατηχήτριας και υπηρέτησε ως δασκάλα κατηχητικού, προσφέροντας από νεαρή ηλικία γνώσεις, αξίες και αγάπη στα παιδιά. Το 1962 παντρεύτηκε στην Έγινα τον αγαπημένο της σύντροφο ζωής, τον Αντώνη Αλιφαντή. Έναν άνθρωπο με τον οποίο... συμπορεύτηκαν για δεκαετίες, δημιουργώντας μια οικογένεια γεμάτη αγάπη, αλληλοσεβασμό και προσφορά. Το 1963 διορίστηκε στον ΟΤΕ, όμως σύντομα ακολούθησε τον δρόμο που πραγματικά αγαπούσε, τον δρόμο της παιδείας και της κοινωνικής προσφοράς. Βοήθησε αμέτρητα παιδιά στα μαθήματά τους, αρχικά τα ανήψια της και συνέχεια πολλά ακόμη παιδιά της Έγινας. Και επειδή η ίδια αγαπούσε βαθιά τον αθλητισμό και ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο, συχνά τα μαθήματα έκλειναν με παιχνίδι και γέλια στην αυλή. Παράλληλα, μέσα από το κατηχητικό θηλαίο, προετοίμαζε παιδιά για τις εισαγωγικές εξετάσεις του γυμνασίου, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εκπαιδευτική τους πορεία. Το 1974 αποφάσισε να ασχοληθεί ενεργά με τα κοινά και εκλέχθηκε Δημοτική Σύμβουλος Επιδημαρχίας Χρήστο Αξιώτη. Ήταν η φυσική συνέχεια μιας πορείας προσφοράς που δεν περιοριζόταν ποτέ στο προσωπικό συμφέρον. Το 1978, μαζί με μια ομάδα δραστήριων γυναικών, ίδρυσε το Σύλλογο Γυναικών Έγινας. Ένα σύλλογο που αποτέλεσε σημείο αναφοράς για το νησί, με στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, τη διατήρηση των τοπικών εθήμων και την ενδυνάμωση των γυναικών και της οικογένειας. Ένα σύλλογο που συνεχίζει μέχρι σήμερα να προσφέρει σημαντικό έργο, κουβαλώντας μέσα του το όραμα εκείνων των πρώτων γυναικών. Διετέλεσε πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Λυκείου Έγινας, άνοιξε το βιβλιοπωλείο Φλόρα στην οδό Αφέας, στήριξε τη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου της Αθλητικής Ένωσης Έγινας,
Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Φίλων του Λαογραφικού Μουσείου, πρόεδρος της επαγγελματικής για δύο θητείες και πρόεδρος των δύο πρώτων Έγινα Φιστίκη Φεστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στη θεμελίωση ενός θεσμού που σήμερα αποτελεί σημείο αναφοράς για το νησί μας. Κι όμως, όσο σημαντικές και αν είναι όλες αυτές οι διακρίσεις και οι δράσεις, όσοι γνωρίζουν πραγματικά την κυρία Φλόρα, ξέρουν ότι το μεγαλύτερο έργο της βρίσκεται αλλού. Βρίσκεται στην οικογένεια που δημιούργησε, στην κόρη της, στα εγγόνια της, στα δισεγγονά της. Στους ανθρώπους που μεγάλωσαν κοντά της και έμαθαν από το παράδειγμά της τι σημαίνει αξιοπρέπεια, εργατικότητα, αγάπη και φιλότιμο. Γιατί η κυρία Φλόρα δεν δίδαξε μόνο με τα λόγια της, δίδαξε με τη ζωή της, με την ανοιχτή της αγκαλιά, με τη διάθεση να βοηθήσει χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα, με την ευγένεια, τη διακριτικότητα και την αρχοντιά που τη χαρακτηρίζουν μέχρι σήμερα. Για πολλές γενιές Αιγινητών υπήρξε μια σταθερή παρουσία, ένα πρόσωπο που ενέπνεε εμπιστοσύνη, που πρόσφερε λύσεις, που έδινε χρόνο, συμβουλή, φροντίδα και αγάπη. Ένας άνθρωπος που δεν μέτρησε ποτέ την προσφορά του με αξιώματα ή τίτλους, αλλά με το χαμόγελο των ανθρώπων που βοήθησε. Κυρία Φλόρα Λιφαντή, απόψε δεν τιμούμε μόνο την πολυετή προσφορά σας, τιμούμε το χαρακτήρα σας, την καλοσύνη σας, την ακεραιότητά σας, την αγάπη σας για την Έγινα και τους ανθρώπους της. Σας ευχαριστούμε, γιατί αποτελείτε ένα φωτεινό παράδειγμα ήθους, ανιδιοτέλειας και κοινωνικής ευθύνης. Σας ευχαριστούμε γιατί μας θυμίζετε πως η πραγματική προσφορά δεν κάνει θόρυβο. Χτίζει αθόρυβα γέφυρες ανάμεσα στους ανθρώπους και αφήνει πίσω της ένα αποτύπωμα που δεν σβήνει στον χρόνο. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα γεροί, δυνατοί και περιτριγισμένοι από την αγάπη της υπέροχης οικογένειάς σας και ολόκληρης της Έγινας. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς και εγώ εκτός χαρτιού. Εγώ προσωπικά είμαι ευχαριστώ ιδιαίτερα για την αδιάλειπτη και αδιάκοπη εμφάνιση του μηδήματος. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Πολυελλάδα είναι ένας ρυθμός ζωής, χαράς και δημιουργίας. Όταν ομονοούμε, μονιάζουμε, φιλώνουμε, σεβόμαστε το ένα στον άλλον. Η χορευτική ομάδα υπό την καθοδήγηση των εμπνευσμένων δασκάλων Αντώνη Χναράκη και Φλόρας Κλαβά παρέσυρε το κοινό σε ένα αυθεντικό σεριάνι στην ελληνική παράδοση. Από τους λεβέντικους και πολεμικούς χορούς μέχρι τα τραγούδια της Ξενιτιάς, τα Νησιώτικα, το Χασάπικο, το Καλαματιανό και το Τζάμικο, η σκηνή πλημμύρισε με χρώματα και ρυθμούς από την Κρήτη, τη Μακεδονία, τη Θράκη, την Πελοπόννησο, την Ήπειρο και τα νησιά. Τις φορεσιές επιμελήθηκε η κυρία Μαρίνα Χριστοφάκη. Η κορυφαία μουσική Σταυρούλα Δαλιάνη στο τραγούδι, ο Γιώργος Μαρινάκης στο βιολί, ο Κώστας Μερετάκης στα κρουστά, ο Ηλίας Μαυρίκης στο λαούτο, ο Βαγγέλης Ψαθάς στο ζουρνά και στο κλαρίνο και ο Βαγγέλης Ζήμνας στο ζουρνά αποθεώθηκαν προσφέροντας ένα σπάνιο παραδοσιακό άκουσμα κάτω από το γεννήτικο δειλινό. Η βραδιά έκλεισε σε κλίμα εφορίας με τους θεατές να γεύονται τη χαρά των ρυθμών, της παράδοσης και να ανανεώνουν το ραντεβού τους για τις επόμενες πολιτιστικές δράσεις του νησιού, έχοντας τις αποσκευές τους τις καλύτερες αναμνήσεις και ένα σπουδαίο μάθημα ζωής και ανιδιοτέλειας.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Το σκοτάδι το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Χωρίς πύλας και υποδομές, με σπασμένα φωτιστικά και λακκούπες στο ξεκίνημα του καλοκαιριού. Με το χειρότερο δυνατό τρόπο υποδέχεται την τουριστική περίοδο το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Μια πολύτιμη και σύγχρονη υποδομή για το νησί παρουσιάζει σήμερα μια εικόνα πλήρους εγκατάλειψης, βυθισμένη στο σκοτάδι, γεμάτη φθορές, προκαλώντας την έντονη αγανάκτηση κατοίκων και επαγγελματιών. Σε ρεπορτάζ του Έγινα Πόρταλ το βράδυ της Πέμπτης αποτυπώθηκε η θλιβερή και άκρως επικίνδυνη πραγματικότητα ενός δημόσιου έργου που αντί να αποτελεί μοχλό ανάπτυξης έχει μετατραπεί σε παγίδα για τους ανυποψίαστους επισκέπτες. Σκοτάδι, κατεστραμμένες υποδομές και παγίδες. Από την είσοδο του λιμένα στην περιοχή των Κροτηρίων μέχρι και τον κόκκινο φανό στην άκρη της Προβλήτας η κατάσταση είναι αποκαρδιωτική. Ανύπαρκτος φωτισμός. Όλες οι λάμπες είναι σβηστές, αν υπάρχουν. Τα περισσότερα φωτιστικά σώματα στους στήλους είτε έχουν καταστραφεί ολοσχερώς είτε είναι σπασμένα. Το μοναδικό φως στην περιοχή προέρχεται από τα παρακείμενα καταστήματα και τα δεκάδες στιοφόρα σκάφη που δένουν στην Προβλήτα. Διαλυμένος εξοπλισμός, βασικές υποδομές για την ασφάλεια και την υγιεινή παρουσιάζουν εικόνα διάλυσης. Μια πυροσβεστική φωλιά βρίσκεται κατεστραμμένη σε κοινή θέα, ενώ ένας κάδος απορριμμάτων παραμένει παρατημένος και σπασμένος, χωρίς καν να έχει απομακρυνθεί από τη θέση του. Δεν υπάρχει καμία απολύτως παροχή πύλας για την εξυπηρέτηση των σκαφών, αφήνοντας το λιμάνι χωρίς βασικές υπηρεσίες. Διάσπαρτες λακκούβες και φθορές. Αν και σε ένα σημείο μετά την είσοδο υπάρχει προστατευτικό πλέγμα και ένα μηχάνημα έργου του Δήμου Έγινας που μαρτυρούν ενδεχομένως την εκτέλεση κάποιων εργασιών, οι φθορές στο σώμα της Προβλήτας παραμένουν διάσπαρτες. Λακκούβες, σπασίματα στις ανοδομές και εκτεθειμένες σωλήνες συνθέτουν το σκηνικό. Μέσα στα σκοτάδια αυτά τα προβλήματα γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνα για τη σωματική ακυρότητα των πεζών, ιδίως των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. Δύο κόσμοι στην ίδια προκυμαία. Η εικόνα του λιμανιού αποτελεί μια τεράστια παραφωνία για την Αγία Μαρίνα. Από τη μία πλευρά, η ιδιωτική πρωτοβουλία και τουριστική κίνηση γεμάτη ζωή, φωταγωγημένα καταστήματα και δεκάδες τουριστικά σκάφη. Από την άλλη, ένα ολοκένουργιο δημόσιο έργο ανίκανο να ανταποκριθεί στις στοιχειώδες ανάγκες ασφάλειας και λειτουργικότητας εκθέτει την περιοχή. Κι όμως τα σοβαρά προβλήματα είχαν επισημανθεί σε παλιότερο ρεπορτάζ του Έγινα Πόρταλ στις 11 Δεκεμβρίου 2025, όπου παρουσιάζονταν οι ροχμές και η καθίζηση στην ανοδομή, μαζί με την καταστροφή βασικών υποδομών για τη λειτουργία του. Σήμερα, 6 μήνες μετά, το λιμάνι παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα. Οι επαγγελματίες και οι κάτοικοι της Αγίας Μαρίνας δικαίως εκπέμπουν σήμα κινδύνου, καταγγέλλοντας το πρόβλημα. Είναι επιτακτική ανάγκη ο αρμόδιος φορέας, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, να παρέμβει άμεσα για την αποκατάσταση του φωτισμού, των υποδομών ασφαλείας και των επικίνδυνων βλαβών προτού αυτή η ολιγορία οδηγήσει σε κάποιο ενδεχόμενο σοβαρό ατύχημα στην καρδιά της τουριστικής σεζόν.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ανάθεση υπηρεσίας για την επισκευή βλαβών και συντήρηση του δημοτικού φωτισμού ύψους 29.000 ευρώ. Στο έγγραφο της σύμβασης, ο κωδικός αφορά σπόρους και δεντρίλια. Σύμβαση απευθείας ανάθεσης για την επισκευή βλαβών και συντήρησης του δημοτικού φωτισμού συνολικού προϋπολογισμού 29.884 ευρώ, υπέγραψε ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς στις 18 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση, το έργο αφορά όλες τις δημοτικές κοινότητες του Δήμου και θα υλοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Όπως επισημαίνεται, τα δίκτυα χαμηλής τάσης που τροφοδοτούν το δημοτικό φωτισμό είναι σε πολλές περιπτώσεις παλαιά και παρουσιάζουν συχνές διακυμάνσεις και πτώσεις τάσης, γεγονός που προκαλεί επαναλαμβανόμενες βλάβες και απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις. Στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ παρουσιάζεται αναλυτικά ο πίνακας των ενεργειών που θα γίνουν. Είναι αντικατάσταση εναέριας καλωδίωσης δημοτικού φωτισμού, αντικατάσταση υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινου ιστού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, μεταφορά ιστών σε νέα θέση. Η δαπάνη θα βαρύνει τον άλλε του προϋπολογισμού του έτους 2026. Θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας και έχει καταχωρηθεί στον προϋπολογισμό με τίτλο «Επισκευή ευνηδίων βλαβών οδοφωτισμού». Ωστόσο, στη σχετική έρευνα που έκανε το Έγινα Πόρταλ, διαπίστωσε την ύπαρξη λάθους στον άλλε που αναγράφεται τα σχετικά της σύμβασης, καθώς δεν αφορά επισκευή οδοφωτισμού, αλλά προμήθεια σπόρων, φυτών κτλ. Προφανώς είναι κάτι που έχει γίνει εκ παραδρομής, ωστόσο, επειδή είναι επίσημο έγγραφο σύμβασης, θα πρέπει να διορθωθεί το ταχύτερο. Είναι ένα έγγραφο στο οποίο υπάρχει υπογραφή του Δημάρχου από την πλευρά του Δήμου και υπογραφή του οικονομικού φορέα που αναλαμβάνει αυτή την υπηρεσία. Η μελέτη λοιπόν προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών, μεταξύ των οποίων η αντικατάσταση και συντήρηση φωτιστικών σωμάτων, η επισκευή ηλεκτρικών πινάκων διανομής, όπως είπαμε προηγουμένως, η αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων πύλαρ, η αποκατάσταση καλωδιώσεων, η τοποθέτηση προστατευτικών καλωδίων, καθώς και εργασίες γείωσης και προστασίας των εγκαταστάσεων αποτροκτικά. Παράλληλα, προβλέπεται γενικότερη συντήρηση του δικτύου οδοφωτισμού, ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα που έχουν ισορρευτεί με την πάροδο του χρόνου και να βελτιωθεί η λειτουργία του συστήματος σε δρόμους, πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές και κοινόχρηστους χώρους. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει εργασίες αντικατάστασης εναέριας και υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινων ιστών φωτισμού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και μεταφορά ιστών σε νέες θέσεις, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο από τις υπηρεσίες του Δήμου. Η ποσότητα όλων αυτών, όπως είπαμε προηγουμένως, υπάρχει στο σχετικό πίνακα που δημοσιεύεται στο άρθρο. Οι εργασίες θα εκτελεστούν από εξειδικευμένο προσωπικό με τις απαραίτητες άδειες ηλεκτροτεχνικών εργασιών και εναέριων παρεμβάσεων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα μέτρα ασφάλειας τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους πολίτες. Σύμφωνα με το έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στόχος είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση των βλαβών που εμφανίζονται καθημερινά στο εκτεταμένο δίκτυο φωτισμού του νησιού, ιδιαίτερα καθημερινή περίοδο, όταν η επισκεψιμότητα και οι ανάγκες φωτισμού αυξάνονται σημαντικά. Τέλος, την έκθεση επισημαίνεται ότι ο Δήμος Έγινας βρίσκεται από το Μάρτιο του 2026 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, γεγονός που καθιστά πιο επιτακτική την εύρυθμη λειτουργία των βασικών δημοτικών υποδομών και υπηρεσιών. Να το διορθώσω αυτό, 9 Τρίτου του 2026 είναι απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας. Περισσότεροι από 150 εκπρόσωποι της τουριστικής βιομηχανίας από όλο τον κόσμο θα επισκεφθούν την Έγινα. Η υποδοχή τους θα γίνει στην Πέρδικα. Στις 25 Ιουνίου 2026 το νησί θα επισκεφθούν περισσότεροι από 170 εκπρόσωποι της τουριστικής βιομηχανίας από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της Διεθνούς Διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. Η Έγινα επιλέχθηκε ως ένας από τους σταθμούς φιλοξενίας της μεγάλης τουριστικής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της διεθνούς αγοράς τουρισμού από διάφορες χώρες. Σύμφωνα με σχετική εισήγηση από το Γραφείο Δημάρχου στη Δημοτική Επιτροπή, η επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Στόχος είναι οι επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά την πολιτιστική κληρονομιά της Έγινας, τις τοπικές παραδόσεις, τη γαστρονομία και τα προϊόντα που συνθέτουν τη μοναδική ταυτότητα του τόπου. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators στο νησί θεωρείται ότι θα προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τον προορισμό, τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Έγινας. Η υποδοχή των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί στην Πέρδικα, όπου θα παρακολουθήσουν παρουσίαση παραδοσιακών χωρών. Θα ενημερωθούν για τα σημεία ενδιαφέροντος του νησιού μέσω ειδικού αγγλόφων τουριστικού οδηγού και θα γνωρίσουν τοπικά προϊόντα με ιδιαίτερη έμφαση στο φυστί και γίνης και τα παραδοσιακά γλυκά. Το θέμα συζητήθηκε και ψηφίστηκε ομόφωνα στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου 2026. Τα μέλη της Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα εξειδικευμένη δαπάνη ύψους 4.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24 και 13% προκειμένου να υλοποιηθούν δράσεις προβολής και φιλοξενίας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η νέα 12ετή σύμβαση με τον ΕΣΔΑ για τη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων και η παλιά δεκαετή του 2021. Την έγκριση του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με τον ειδικό διαβαθμιστικό σύνδεσμο νομού Αττικής, τον ΕΣΝΑ, προχώρησε ομόφωνα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίασή της στις 16 Ιουνίου 2026. Η απόφαση αφορά την υλοποίηση δράσεων για τη χωριστή συλλογή και διαχείριση βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Το αντικείμενο της σύμβασης και ο εξοπλισμός. Αντικείμενο της 12ετούς διάρκειας σύμβασης είναι η ανάπτυξη δικτύου καφέ κάδων με στόχο την εκτροπή των οργανικών αποβλήτων από την ταφή τους στους χώρους υγειονομικής ταφής Χιτά και την παραγωγή υψηλής ποιότητας κομπόστ. Βάσει των όρων της συμφωνίας, ο ΕΣΝΑ αναλαμβάνει να διαθέσει στο Δήμο Έγινας χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα τον απαραίτητο εξοπλισμό συλλογής. Συγκεκριμένα, η προμήθεια περιλαμβάνει 368 καφέ κάδους χωρητικότητας 240 λίτρων, 76 καφέ κάδους χωρητικότητα 300 επίσης 40 λίτρων. Τα απόβλητα που εντάσσονται στο πρόγραμμα ορίζονται αποκλειστικά ως τα βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης. Υποχρεώσεις των συμβαλλωμένων μερών, η λειτουργία του δικτύου και η αποκομιδή των βιοαποβλήτων θα πραγματοποιείται με ευθύνη και προσωπικό του Δήμου Έγινας. Παράλληλα, ο Δήμος υποχρεούται να μεριμνά για την ασφαλή φύλαξη του εξοπλισμού, να καθορίσει τα σημεία τοποθέτησης των κάδων και να προχωρήσει σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών. Από την πλευρά του ΕΣΝΑ, πέρα από την παροχή του εξοπλισμού, αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση της προμήθειας μέσω ένταξης σε προγράμματα όπως το ΕΣΠΑ, καθώς και τη συνδιαμόρφωση των κατευθύνσεων για την εκπαίδευση των δημοτών. Παρακολούθηση και ρήτρες. Για την επίβλεψη της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης συγκροτείται τριμελή σκηνή Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία αποτελείται από δύο εκπροσώπους του ΕΣΝΑ και έναν εκπρόσωπο του Δήμου Έγινας. Ως εκπρόσωπος του Δήμου στην Επιτροπή ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος Εθνικών Υπηρεσιών, κ. Δημήτριος Καραγιάννης. Η σύμβαση προβλέπει την επιβολή ποινικών ρητρών έως 10% της αξίας του εξοπλισμού σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης των όρων. Επιπλέον, ορίζεται ότι σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης απόκλησης από τους στόχους ανακύκλωσης για δύο συναπτά έτη, εάν διαπιστωθεί η ρήψη άλλων ειδών αποβλήτων στους καφέ κάδους, ο ΕΣΝΑ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή του εξοπλισμού. Η νέα σύμβαση υπογράφηκε πριν εκπνεύσει δεκαετής που είχε υπογραφεί το 2021. Στις 17 Ιουνίου 2021 είχε υπογραφεί δεκαετής σύμβαση του ΕΣΝΑ με το Δήμο Έγινας με τίτλο «Δράσεις χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων στους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής». Εκείνη η σύμβαση είχε υπογραφεί από τον τότε πρόεδρο του ΕΣΝΑ, κύριο Βασίλη Κόκαλη και το Δήμαρχο Έγινας κύριο Γιάννη Ζορμπά. Είχε προηγηθεί μια σύμβαση με τον ΕΣΝΑ για τους καφέ κάδους το αυτοκίνητο των βιοαποβλήτων στις 31 Ιουλίου 2020, οπότε και είχε εγκριθεί το σχετικό σχέδιο. Το αυτοκίνητο που παρέλαβε ο Δήμος Έγινας, όπως και 66 Δήμοι της Αττικής, δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ, ενώ κάποιοι από τους καφέ κάδους εμφανίστηκαν κατά διαστήματα σε κάποια σημεία του νησιού. Το πρόγραμμα δεν λειτουργήσε βέβαια όπως θα έπρεπε. Σε εκκρεμότητα η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ και το ζήτημα με το όχημα αποκομιδής. Σε εκκρεμότητα παραμένει η δημιουργία της μονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ στην Έγινα, καθώς δεν έχουν υπάρξει νεότερες εξελίξεις γύρω από το θέμα. Το σχετικό πρόγραμμα βασιζόταν σε δύο κεντρικούς άξονες. Πρώτος άξονας προβλέπει την παροχή ειδικών καφέ κάδων και οχημάτων συλλογής στους Δήμους. Ο Δήμος Έγινας παρέλαβε το καλοκαίρι του 2020 από την Περιφέρεια Αττικής 45 καφέ κάδους και ένα απορριμματοφόρο. Ωστόσο, έχει επισημανθεί επανειλημμένα ότι το μέγεθος του συγκεκριμένου οχήματος καθιστά αδύνατη την αποκομιδή στους δρόμους του νησιού, με αποτέλεσμα οι κάδοι να παραμένουν σε αδράνεια. Ο δεύτερος άξονας αφορούσε τη δημιουργία ενός δικτύου αποκεντρωμένων μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ διαδημοτικού χαρακτήρα σε συνεργασία του ΕΣΝΑ με τις τοπικές κοινωνίες. Μία από αυτές τις μονάδες είχε σχεδιαστεί να κατασκευαστεί στην Έγινα στο πλαίσιο συνεργασίας, διαδημοτικής συνεργασίας με το Αγκίστρι. Από τον Οκτώβριο του 2022, όταν δημοσιεύτηκαν στο Έγινα Πόρταλ οι πρώτες πληροφορίες για τη δημιουργία τεσσάρων τέτοιων μονάδων στην περιφερειακή ενότητα νήσων, δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη ενημέρωση για την πορεία του έργου, αν βέβαια πια αυτό υφίσταται.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Μια ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία προσέθεσε στο ενεργητικό του ο Άντωνης Ζαμπέλης, πραγματοποιώντας την πρώτη του εμφάνιση με την Εθνική Ομάδα Ανδρών στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Βόλο. Σύμφωνα με τον Σέγας, ο αθλητής ήταν ο νεότερος σε ηλικία μεταξύ όλων των ανδρών που συμμετείχαν στη διοργάνωση, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο αξιοσημείωτη τη παρουσία του σε ένα τόσο υψηλού επίπεδου ανταγωνισμό. Παρά τις αυξημένες υποχρεώσεις της φετινής χρονιάς λόγω των πανελλαδικών εξετάσεων και χωρίς να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση, ο Ζαμπέλης κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στη διοργάνωση και να σταθεί με αξιώσεις απέναντι σε πολύ πιο έμπειρους αθλητές. Όπως ανέφερε ο προπονητής του Συλλόγου Βασίλης Ζαμπέλης, υπήρχε η εκτίμηση ότι ο νεαρός αθλητής ίσως εμφανιζόταν επιφυλακτικός απέναντι σε αντιπάλους με σημαντικά καλύτερες επιδόσεις και μεγαλύτερη εμπειρία. Ωστόσο, μέσα στον αγώνα απέδειξε το αντίθετο, ξεκινώντας δυναμικά από τα πρώτα μέτρα και δείχνοντας αγωνιστική ωριμότητα. Η προσπάθειά του συνοδεύτηκε από νέο ατομικό ρεκόρ στα 9-17, επίδοση που το φέρνει στην κορφή της ελληνικής κατάταξης στην κατηγορία K20, στην οποία ανήκει ηλικιακά. Το βλέμμα πλέον στρέφεται στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί σε 2 εβδομάδες στα Τρίκαλα, όπου υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες για ακόμη καλύτερη επίδοση. Η διοίκηση και οι άνθρωποι του Συλλόγου συγχαίρουν τον Άντωνη Ζαμπέλη για την εξαιρετική του εμφάνιση και του εύχονται καλή συνέχεια στη φετινή αγωνιστική του πορεία.
1: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Το μικρόφωνο Γιώργος Τριγάρης.
0: Μνήμης ρυθμός. Μια βραδιά πολιτισμού και αναγνώριση.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Η ώρα είναι 10. Για την προσφορά της. Η ετήσια μουσικοχορευτική παράσταση της χορευτικής ομάδας του Συλλόγου Γυναικών Αίγινας με τίτλο «Μνήμης ρυθμός» που φιλοξενήθηκε στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ανδρέα Δέλτα Καψάλη το βράδυ της 4ης 17 Ιουνίου εξελίχθηκε σε μια κορυφαία στιγμή μνήμης και αναγνώρισης, καθώς ο Δήμος Αίγινας και ο Σύλλογος επιφύλασαν μια μεγάλη έκπληξη, την επίσημη βράβευση της επιδεκαετίας τηλοβάτιδας του Συλλόγου και του Νησιού, κυρία Φλόρα Λιφαντή. Την εκδήλωση προλόγησε η πρόεδρος του Συλλόγου, κυρία Φλόρα Λιφαντή, η οποία έδωσε το έναυσμα για την ατμόσφαιρα της βραδιάς.
2: Όπως ο ρυθμός της καρδιάς μας δίνει ζωή, έτσι και ο ρυθμός της μουσικής μας ανεβάζει ψηλά. Μας δίνει χαρά και μας προτρέπει να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να θυμηθούμε και να ξαναζωντανέψουμε χορούς λεβέντικους, πολεμικούς, ερωτικούς, της ξενιτιάς, νησιώτικους, χασάπικο και καλαματιανό, τσάμικο. Έχει της Θράκης, της Μακεδονίας και της Ηπείρου, να μην ξεχάσουμε καμιά περιοχή. Και ο κάθε χορός έχει το χαρακτηριστικό του γνώρισμα, το γνώρισμα της κοινωνίας και των συνηθιών του κάθε τόπου. Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν ότι η μελωδία χωρίς το ρυθμό είναι άτακτη, αδρανής και σκοτεινή. Ενώ με το ρυθμό γίνεται ρωμαλαία, ενεργητική και σαφής. Όπως η αρμονία της φύσης μας προσφέρει χαρά, γαλήνη, με τους μοναδικούς συνδυασμούς που μας χαρίζει, πιστεύω πως και η αρμονία της μουσικής, του χορού και του τραγουδιού μαζί με την ομορφιά του χώρου και του δειλινού θα χαρίσει σε όλους μας απόψε μια υπέροχη βραδιά. Γι' αυτό σας καλέσαμε και σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που τιμάτε με την παρουσία σας τη μουσικοχορευτική μας παράσταση, για να ξεφύγουμε για λίγο από την καθημερινότητα και να γευτούμε τη χαρά των ρυθμών της ζωής, ζωντανεύοντας μνήμες από Κρήτη, Μακεδονία, Θράκη, Πελοπόννησο, από νησιά. Όλη η Ελλάδα είναι ένας ρυθμός ζωής, χαράς και δημιουργίας. Όταν ομονοούμε, μονιάζουμε, φιλιώνουμε, σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Ευχαριστώ όλες και όλους τους χορευτές, χορεύτριες, μικρούς και μεγάλους, που με αφοσίωση και επιμέλεια είναι εδώ για να μας προσφέρουν τους δικούς τους ρυθμούς με αγάπη, που τιμά πρώτα τους ίδιους, αλλά κυρίως τους εμπνευσμένους τους δάσκαλους, τον Αντώνη και τη Φλόρα. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο που είναι μαζί μας απόψε, τον πατέρα Αμφιλόχιο και τον πατέρα Νικόλαο, την αντιδήμαρχο κυρία Όλγα Πετρίτη, τον αντιδήμαρχο πολιτισμού και πρόεδρο του Φιστίκη Φεστ, κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη. Ευχαριστούμε και τον κύριο Σάκη Σακιώτη, πρώην δήμαρχο. Επίσης, όλους τους προέδρους και φορείς των συλλόγων που είναι απόψε κοντά μας. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την κυρία Σίλα Αλεξίου, δεν την έχω. Πού είναι, Σίλα? Είναι και η Σίλα Αλεξίου, αλλά δεν την βλέπω. Η οποία είναι πρόεδρος των φίλων του Ιδρύματος και κάθε χρόνο έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία, γι' αυτό και την ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά και τώρα να δείτε την παράστασή μας, να τη χαρείτε και να διασκεδάσετε με την αρμονία και με τους ρυθμούς της καρδιάς και της ψυχής και της ζωής. Πριν να αρχίσει, θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Δήμαρχο, αν μπορούσε να μας πει ένα καλωσόρισμα.
3: Σεβαστοί πατέρες, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η απόψινή βραδιά έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Ο Δήμος Έγινας, σε συνεργασία με μέλη του Συλλόγου Γυναικών Έγινας και ανθρώπους που πορεύτηκαν μαζί της όλα αυτά τα χρόνια, αποφάσισε να κάνει μια μικρή έκπληξη σε μια μεγάλη κυρία του τόπου μας. Μια έκπληξη που γεννήθηκε από την ανάγκη να εκφράσουμε δημόσια την ευγνωμοσύνη, την αγάπη και το σεβασμό μας σε μια γυναίκα που επί δεκαετίες προσέφερε ακούραστα στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της Έγινας. Απόψε, ο τόπος μας τιμά μία από τις πιο φωτεινές και αγαπητές μορφές του. Τιμά μια γυναίκα που η ζωή της είναι άρρηκτα δεμένη με την ιστορία, την κοινωνία και τον πολιτισμό του νησιού μας. Μια γυναίκα που στάθηκε και στέκεται παρούσα, ενεργή και δημιουργική, σταθερά, μέσα στις μεγάλες αλλαγές που γνώρισε η Έγινα τις τελευταίες δεκαετίες. Ενώ άφησε το δικό της ανεξίτηλο αποτύπωμα στον τόπο που αγάπησε όσο λίγοι,

εκεί σταθερά. Μέσα στις μεγάλες αλλαγές που γνώρισε η Έγινα τις τελευταίες δεκαετίες. Ενώ άφησε το δικό της ανεξίτηλο αποτύπωμα στον τόπο που αγάπησε όσο λίγη. Τιμά την κυρία Φλόρα Λιφαντή. Την κυρία Φλόρα της Έγινας.

μια γυναίκα για την οποία η προσφορά δεν υπήρξε ποτέ υποχρέωση, αλλά τρόπος ζωής. Η Φλόρα Αλιφαντή γεννήθηκε στις 18 Απριλίου 1942, μέσα στα δύσκολα χρόνια της κατοχής. Μεγάλωσε στην οδό Αφέας, σε ένα φτωχικό αλλά γεμάτο αγάπη σπίτι, ως το τέταρτο παιδί μιας πολύτεχνης οικογένειας, που πάλεψε με αξιοπρέπεια για να επιβιώσει. Ο πατέρας της, επιστρέφοντας από το αλβανικό μέτωπο, στάθηκε στήριγμα της οικογένειας, δουλεύοντας ακούραστα για να εξασφαλίσει τα απαραίτητα στα δύσκολα χρόνια της πείνας. Μέσα σε εκείνες τις στερήσεις, η μικρή Φλόρα μεγάλωνε με την αθωότητα της παιδικής ηλικίας. Θυμάται ακόμη τους Γερμανούς στρατιώτες να τις σηκώνουν στους ώμους και να τις προσφέρουν σοκολάτες, εικόνες που η παιδική της ψυχή δεν μπορούσε ποτέ να ερμηνεύσει, αλλά που σήμερα αποτελούν ζωντανές μαρτυρίες μιας εποχής που σημάδεψε ολόκληρες γενιές. Σε ηλικία 7 ετών, περνά την πόρτα του πρώτου δημοτικού σχολείου Έγινας, κρατώντας την πάνη νησάκα, την πλάκα και το κοντήλι της. Ήταν χρόνια δύσκολα, χρόνια όπου πολλά παιδιά πήγαιναν ξυπόλυτα στο σχολείο. Όμως η φτώχεια δεν κατάφερε ποτέ να περιορίσει τη δική της δίψα για μάθηση. Ξεχώρισε γρήγορα για την εργατικότητα, την ευγένεια και το ήθος της. Η αγαπημένη της δασκάλα, η Νίκη Λεούση, διέκρινε από νωρίς τις αρετές της και της εμπιστευόταν ευθύνες που σπάνια κάποιος θα εμπιστευόταν σε ένα παιδί. Κι όμως, αυτές οι ευθύνες που καλλιέργησαν μέσα της το αίσθημα της δικαιοσύνης και της προσφοράς. Συνέχισε στο γυμνάσιο, που τότε στεγανζόταν στο ιστορικό κυβερνείο, την περίφημη καζάρμα. Εκεί, δίπλα στην αγαπημένη και αχώριστη φίλη της Χρυσούλα, διαμόρφωσε τον χαρακτήρα και τις αξίες που τη συνόδευσαν σε όλη της τη ζωή. Ήταν καλή μαθήτρια, αλλά και ζωηρή, γεμάτη ενέργεια και όρεξη για ζωή. Η αγάπη της για τα γράμματα συνδυαζόταν πάντα με την αγάπη της για τον αθλητισμό. Πέτυχε στις εισαγωγικές εξετάσεις τόσο της νομικής όσο και της Παντίου. Επέλεξε να φοιτήσει στην Πάντιο, πραγματοποιώντας ένα μεγάλο όνειρο. Οι συνθήκες όμως της εποχής δεν της επέτρεψαν να συνεχίσει τις σπουδές της, πέρα από το πρώτο έτος, και έτσι επέστρεψε στην Έγινα. Πολλές ήταν οι γυναίκες που έκαναν τότε παρόμοιες θυσίες, βάζοντας τις υποχρεώσεις πάνω από τις προσωπικές τους φιλοδοξίες. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Αθήνα, έζησε στο εκκλησιαστικό οικοτροφείο Νέου Φαλήρου, ενώ παράλληλα παρακολούθησε μαθήματα κατηχήτριας και υπηρέτησε ως δασκάλα κατηχητικού, προσφέροντας από νεαρή ηλικία γνώσεις, αξίες και αγάπη στα παιδιά. Το 1962 παντρεύτηκε στην Έγινα τον αγαπημένο της σύντροφο ζωής, τον Αντώνη Αλιφαντή. Έναν άνθρωπο με τον οποίο... συμπορεύτηκαν για δεκαετίες, δημιουργώντας μια οικογένεια γεμάτη αγάπη, αλληλοσεβασμό και προσφορά. Το 1963 διορίστηκε στον ΟΤΕ, όμως σύντομα ακολούθησε τον δρόμο που πραγματικά αγαπούσε, τον δρόμο της παιδείας και της κοινωνικής προσφοράς. Βοήθησε αμέτρητα παιδιά στα μαθήματά τους, αρχικά τα ανήψια της και συνέχεια πολλά ακόμη παιδιά της Έγινας. Και επειδή η ίδια αγαπούσε βαθιά τον αθλητισμό και ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο, συχνά τα μαθήματα έκλειναν με παιχνίδι και γέλια στην αυλή. Παράλληλα, μέσα από το κατηχητικό θηλαίο, προετοίμαζε παιδιά για τις εισαγωγικές εξετάσεις του γυμνασίου, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εκπαιδευτική τους πορεία. Το 1974 αποφάσισε να ασχοληθεί ενεργά με τα κοινά και εκλέχθηκε Δημοτική Σύμβουλος Επιδημαρχίας Χρήστο Αξιώτη. Ήταν η φυσική συνέχεια μιας πορείας προσφοράς που δεν περιοριζόταν ποτέ στο προσωπικό συμφέρον. Το 1974

78, μαζί με μια ομάδα δραστήριων γυναικών, ήρεσε το Σύλλογο Γυναικών Έλληνας. Ένα σύλλογο που αποτέλεσε σημείο αναφοράς για το νησί, με στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, τη διατήρηση των τοπικών εθήμων και την ενδυνάμωση των γυναικών και της οικογένειας. Ένα σύλλογο που συνεχίζει μέχρι σήμερα να προσφέρει σημαντικό έργο, κουβαλώντας μέσα του το όραμα εκείνων των πρώτων γυναικών. Διετέλεσε πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Λυκείου Έγινας, άνοιξε το βιβλιοπωλείο Φλόρα στην Οδό Αφέας, στήριξε τη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου της Αθλητικής Ένωσης Έγινας, υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Φίλων του Λαογραφικού Μουσείου, πρόεδρος της επαγγελματικής για δύο θητείες και πρόεδρος των δύο πρώτων Έγινα Φιστίκη Φεστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στη θεμελίωση ενός θεσμού που σήμερα αποτελεί σημείο αναφοράς για το νησί μας. Κι όμως, όσο σημαντικές και αν είναι όλες αυτές οι διακρίσεις και οι δράσεις, όσοι γνωρίζουν πραγματικά την κυρία Φλόρα, ξέρουν ότι το μεγαλύτερο έργο της βρίσκεται αλλού. Βρίσκεται στην οικογένεια που δημιούργησε, στην κόρη της, στα εγγόνια της, στα δισεγγονά της. Στους ανθρώπους που μεγάλωσαν κοντά της και έμαθαν από το παράδειγμά της τι σημαίνει αξιοπρέπεια, εργατικότητα, αγάπη και φιλότιμο. Γιατί η κυρία Φλόρα δεν δίδαξε μόνο με τα λόγια της, δίδαξε με τη ζωή της, με την ανοιχτή της αγκαλιά, με τη διάθεση να βοηθήσει χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα, με την ευγένεια, τη διακριτικότητα και την αρχοντιά που τη χαρακτηρίζουν μέχρι σήμερα. Για πολλές γενιές εγγενητών υπήρξε μια σταθερή παρουσία, ένα πρόσωπο που ενέπνεε εμπιστοσύνη, που πρόσφερε λύσεις, που έδινε χρόνο, συμβουλή, φροντίδα και αγάπη. Ένας άνθρωπος που δεν μέτρησε ποτέ την προσφορά του με αξιώματα ή τίτλους, αλλά με το χαμόγελο των ανθρώπων που βοήθησε. Κυρία Φλόρα Λιφαντή, απόψε δεν τιμούμε μόνο την πολυετή προσφορά σας, τιμούμε το χαρακτήρα σας, την καλοσύνη σας, την ακεραιότητά σας, την αγάπη σας για την Έγινα και τους ανθρώπους της. Σας ευχαριστούμε, γιατί αποτελείτε ένα φωτεινό παράδειγμα ήθους, ανιδιοτέλειας και κοινωνικής ευθύνης. Σας ευχαριστούμε γιατί μας θυμίζετε πως η πραγματική προσφορά δεν κάνει θόρυβο. Χτίζει αθόρυβα γέφυρες ανάμεσα στους ανθρώπους και αφήνει πίσω της ένα αποτύπωμα που δεν σβήνει στον χρόνο. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα γεροί, δυνατοί και περιτριγισμένοι από την αγάπη της υπέροχης οικογένειάς σας και ολόκληρης της Έγινας. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς και εγώ εκτός χαρτιού. Εγώ προσωπικά δεν ευχαριστώ ιδιαίτερα για την αδιάλειπτη και αδιάκοπη εμφάνιση του μηδήματος. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Όλη η Ελλάδα είναι ένας ρυθμός ζωής, χαράς και δημιουργίας. Όταν ομονοούμε, μονιάζουμε, φιλώνουμε, σεβόμαστε το ένα τον άλλον. Η χορευτική ομάδα υπό την καθοδήγηση των εμπνευσμένων δασκάλων Αντώνη Χναράκη και Φλόρας Κλαβά παρέσυρε το κοινό σε ένα αυθεντικό σεριάνι στην ελληνική παράδοση. Από τους λεβέντικους και πολεμικούς χορούς μέχρι τα τραγούδια της Ξενιτιάς, τα Νησιώτικα, το Χασάπικο, το Καλαματιανό και το Τζάμικο, η σκηνή πλημμύρισε με χρώματα και ρυθμούς από την Κρήτη, τη Μακεδονία, τη Θράκη, την Πελοπόννησο, την Ήπειρο και τα νησιά. Τις φορεσιές επιμελήθηκε η κυρία Μαρίνα Χριστοφάκη. Η κορυφαίη μουσική Σταυρούλα Δαλιάνη στο τραγούδι, ο Γιώργος Μαρινάκης στο βιολί, ο Κώστας Μερετάκης στα κρουστά, ο Ηλίας Μαυρίκης στο λαούτο, ο Βαγγέλης Ψαθάς στο ζουρνά και στο κλαρίνο και ο Βαγγέλης Ζήμνας στο ζουρνά αποθεώθηκαν, προσφέροντας ένα σπάνιο παραδοσιακό άκουσμα κάτω από το γεννήτικο δειλινό. Η βραδιά έκλεισε σε κλίμα εφορίας με τους θεατές να γεύονται τη χαρά των ρυθμών, της παράδοσης και να ανανεώνουν το ραντεβού τους για τις επόμενες πολιτιστικές δράσεις του νησιού, έχοντας τις αποσκευές τους τις καλύτερες αναμνήσεις και ένα σπουδαίο μάθημα ζωής και ανιδιοτέλειας.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Το σκοτάδι το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας, χωρίς πύλας και υποδομές, με σπασμένα φωτιστικά και λακκούπες στο ξεκίνημα του καλοκαιριού. Με το χειρότερο δυνατό τρόπο υποδέχεται την τουριστική περίοδο το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Μια πολύτιμη και σύγχρονη υποδομή για το νησί παρουσιάζει σήμερα μια εικόνα πλήρους εγκατάλειψης, βυθισμένη στο σκοτάδι, γεμάτη φθορές, προκαλώντας την έντονη αγανάκτηση κατοίκων και επαγγελματιών. Ρεπορτάζ του Έγινα Πόρταλ το βράδυ της Πέμπτης αποτυπώθηκε η θλιβερή και άκρως επικίνδυνη πραγματικότητα ενός δημόσιου έργου που αντί να αποτελεί μοχλό ανάπτυξης έχει μετατραπεί σε παγίδα για τους ανυποψίαστους επισκέπτες. Σκοτάδι, κατεστραμμένες υποδομές και παγίδες από την είσοδο του λιμένα στην περιοχή των εκδοτηρίων μέχρι και τον κόκκινο φανό στην άκρη της Προβλήτας η κατάσταση είναι αποκαρδιωτική. Ανύπαρκτος φωτισμός. Όλες οι λάμπες είναι σβηστές, αν υπάρχουν. Τα περισσότερα φωτιστικά σώματα στους στήλους είτε έχουν καταστραφεί ολοσχερώς είτε είναι σπασμένα. Το μοναδικό φως στην περιοχή προέρχεται από τα παρακείμενα καταστήματα και τα δεκάδες στιοφόρα σκάφη που δένουν στην Προβλήτα. Διαλυμένος εξοπλισμός, βασικές υποδομές για την ασφάλεια και την υγιεινή παρουσιάζουν εικόνα διάλυσης. Μια πυροσβεστική φωλιά βρίσκεται κατεστραμμένη σε κοινή θέα, ενώ ένας κάδος απορριμμάτων παραμένει παρατημένος και σπασμένος, χωρίς καν να έχει απομακρυνθεί από τη θέση του. Δεν υπάρχει καμία απολύτως παροχή πύλας για την εξυπηρέτηση των σκαφών, αφήνοντας το λιμάνι χωρίς βασικές υπηρεσίες. Διάσπαρτες λακκούβες και φθορές. Αν και σε ένα σημείο μετά την είσοδο υπάρχει προστατευτικό πλέγμα και ένα μηχάνημα έργου του Δήμου Έγινας που μαρτυρούν ενδεχομένως την εκτέλεση κάποιων εργασιών, οι φθορές στο σώμα της Προβλήτας παραμένουν διάσπαρτες. Λακκούβες, σπασίματα στις ανοδομές και εκτεθειμένοι σωλήνες συνθέτουν το σκηνικό. Μέσα στα σκοτάδια αυτά τα προβλήματα γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνα για τη σωματική ακυρότητα των πεζών, ιδίως των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. Δύο κόσμοι στην ίδια προκυμαία. Η εικόνα του λιμανιού αποτελεί μια τεράστια παραφωνία για την Αγία Μαρίνα. Από τη μία πλευρά, η ιδιωτική πρωτοβουλία και τουριστική κίνηση γεμάτη ζωή, φωταγωγημένα καταστήματα και δεκάδες τουριστικά σκάφη. Από την άλλη, ένα ολοκένουργιο δημόσιο έργο ανίκανο να ανταποκριθεί στις στοιχειώδες ανάγκες ασφάλειας και λειτουργικότητας, εκθέτει την περιοχή. Κι όμως τα σοβαρά προβλήματα είχαν επισημανθεί σε παλαιότερο ρεπορτάζ του Έγινα Πόρταλ στις 11 Δεκεμβρίου 2025, όπου παρουσιάζονταν οι ροχμές και η καθίζηση στην ανοδομή, μαζί με την καταστροφή βασικών υποδομών για τη λειτουργία του. Σήμερα, 6 μήνες μετά, το λιμάνι παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα. Οι επαγγελματίες και οι κάτοικοι της Αγίας Μαρίνας δικαίως εκπέμπουν σήμα κινδύνου, καταγγέλλοντας το πρόβλημα. Είναι επιτακτική ανάγκη ο αρμόδιος φορέας, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, να παρέμβει άμεσα για την αποκατάσταση του φωτισμού, των υποδομών ασφαλείας και των επικίνδυνων βλαβών, προτού αυτή η ολιγορία οδηγήσει σε κάποιο ενδεχόμενο σοβαρό ατύχημα στην καρδιά της τουριστικής σεζόν. Επίσκεψη και εξενάγηση των συνέδρων του Συμβουλίου της Ευρώπης στο ιστορικό κυβερνείο της Αίγινας. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Παρατηρητήριο για τη Διδασκαλία της Ιστορίας της Ευρώπης του Συμβουλίου της Ευρώπης συνδιοργάνωσαν συμπόσιο ιστορίας με θέμα «Η Ευρωπαϊκή Διάσταση στα Εθνικά Εκπαιδευτικά Συστήματα». Στο πλαίσιο του συμποσίου, οι σύνεδροι επισκέφθηκαν το πρωί του Σαββάτου την Αίγινα και παρακολούθησαν μια ενδιαφέρουσα ξενάγηση στο ιστορικό κτίριο του κυβερνείου από την κυρία Άννα Γουλικούρδη. Προϊσταμένη του Τμήματος Αρχαιακής Έρευνας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και αναπληρώτρια προϊσταμένη ΓΑΚ Αργοσαρονικού. Μαζί με τους συνέδρους την Αίγινα επισκέφθηκε ο κ. Δημήτρης Σωτηρόπουλος, πρόεδρος της Εφορίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και πρόεδρος του Παρατηρητηρίου. Κατά την άφιξή του στο ιστορικό κτίριο του πρώτου κυβερνείου, τους ξένους και Έλληνες επισκέπτες υποδέχθηκε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Αίγινας, κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
2: Εύχομαι να περάσετε μια όμορφη μέρα στο νησί μας. Βρίσκεστε στο πρώτο κυβερνείο. Στην πρώτη πρωτεύουσα του νέου ελληνικού κράτους. Ο Δήμος Αίγινας είναι κοντά σε ό,τι ενέργεια χρειαστείτε για αυτή την ενάγηση. Και εύχομαι να είναι η επίσκεψη σας στο νησί μας, να είναι αποκομιδική.
0: Ο διπορικός στο γραφείο του Ιωάννη Καποδίστρια. Τη σκυτάλη της αναλυτικής ξενάγησης πήρε η κυρία Άννα Κουλικούρδη, προϊσταμένη του Τμήματος Αρχαιακής Έρευνας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και αναπληρώτρια προϊστάμενη του ΓΑΚ Αργοσαρονικού. Η κυρία Κουλικούρδη εισήγαγε τους συνέδρους στην ιστορία του κτηρίου, κάνοντας ειδική μνήμα στην έκθεση που φιλοξενήθηκε εκεί το 2021 για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Η περιήγηση επικεντρώθηκε στην αίθουσα που αποτελούσε το προσωπικό γραφείο και το υπνοδωμάτιο του Ιωάννη Καποδίστρια. Οι επισκέπτες είδαν από κοντά το χώρο, ο οποίος έχει διαμορφωθεί με έπιπλα, καρέκλες, ακόμη και το σερβίτσιο τσαγιού που χρησιμοποιούσε ο ίδιος ο κυβερνήτης. Όπως εξήγησε η κυρία Κουλικούρδη, ο Καποδίστριας εγκαταστάθηκε στην Αίγινα τον Ιανουάριο του 1828 και παρέμεινε για 22 μήνες έως τον Οκτώβριο του 1829.
3: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος. Είμαι πρόεδρος της Εφορίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και πρόεδρος του Παρατηρητηρίου για τη Διδασκαλία της Ιστορίας στην Ευρώπη που υπάγεται στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Είμαι εδώ κυρίως με τη δεύτερη ιδιότητά μου ως πρόεδρος του Παρατηρητηρίου. Φιλοξενούμε στην Αθήνα αλλά και στην Αίγινα ένα μεγάλο συμπόσιο που αφορά τη σχέση της Ευρωπαϊκής, τη διδασκαλία μάλλον της Ευρωπαϊκής Ιστορίας στο σχολικό πρόγραμμα του γυμνασίου και του λυκείου. Με την ευκαιρία αυτή επισκεφτήκαμε με όλα τα μέλη του παρατηρητηρίου αλλά και τους συμμετέχοντες στο συμπόσιο. Επισκεφτήκαμε την Αίγινα και το κτίριο εδώ που υπήρξε το πρώτο κυβερνείο του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους την περίοδο του Καποδίστρια. Είχαμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε, να δείξουμε στους προσκεκλημένους μας ένα κομμάτι από αυτήν την ιστορία του πρώτου ελληνικού κράτους, που είναι ταυτόχρονα και ευρωπαϊκή ιστορία. Και υπήρξε, ομολογώ έτσι, και μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά τους, πολλές ερωτήσεις και πολλά πράγματα που θα πούμε και στη συνέχεια, κάνοντας εδώ έτσι τη βόλτα αυτή. Για μας είναι ιδιαίτερα σημαντικό να φιλοξενούμε το παρατηρητήριο στην Αθήνα και στην Ελλάδα, διότι δεν είναι σύνηθες. Συνήθως οι συναντήσεις μας γίνονται σχεδόν πάντα στο Στρασβούργο ή στο Παρίσι. Οπότε το γεγονός ότι σήμερα βρίσκονται εδώ Είναι για μας ιδιαίτερα τιμητικό, καθώς μάλιστα η χώρα μέσω του ομιλούντος έχει και την προεδρία του παρατηρητηρίου αυτή την περίοδο.
0: Η επίσκεψη άφησε άριστες εντυπώσεις στους Ευρωπαίους συνέδρους, αναδεικνύοντας την Αίγινα ως ένα ζωντανό κύτταρο της ευρωπαϊκής ιστορικής μνήμης. Θεόδωρος Λιβάνιος. Αναμένονται στοιχεία από το Δήμο Αίγινας για τη δευτεροβάθμια δομή εκπαίδευση ειδικής αγωγής. Απάντηση με έγγραφό του στη Βουλή έδωσε στις 16 Ιουνίου ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος σχετικά με το αίτημα για την άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικής αγωγής στην Αίγινα για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου έχει ήδη ζητήσει στοιχεία από το Δήμο Αίγινας με εγγραφό της στις 25 Μαΐου 2026. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι μόλις παραληφθούν τα ζητούμενα στοιχεία θα επανέλθει με συμπληρωματική απάντηση προς τη Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι το θέμα έφτασε στη Βουλή μέσω αναφοράς που κατέθεσαν βουλευτές του ΚΚΕ μεταφέροντας αίτημα, το οποίο υπογράφεται από 160 γονείς και δαιμόνες, εκπαιδευτικούς και κατοίκους της Αίγινας. Με το αίτημα ζητείται η άμεση ίδρυση και στελέχωση δευτεροβάθμιας δομής ειδικής αγωγής, προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών του νησιού.

0: πενταετής παράταση των αρχαιολογικών ερευνών στο Ελάνι Όρος. Την παράταση για ακόμη 5 χρόνια του αρχαιολογικού προγράμματος επιφανειακής και ανασκαφικής έρευνας στην κορφή του Ελάνι Όρου στην Αίγινα ενέκρινε το Υπουργείο Πολιτισμού, ανοίγοντας το δρόμο για τη συνέχιση της επιστημονικής διερεύνησης μιας περιοχής με ιδιαίτερη αρχαιολογική σημασία για το νησί. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, η Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή έλαβε άδεια για πενταετή παράταση του προγράμματος για την περίοδο 2026-2030 στη συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και η επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος, η Διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, Στέλλα Χρυσουλάκη, ενώ επικεφαλής από πλευράς της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής είναι ο αρχαιολόγος Τομπίας Κραπ. Για το 2026 προβλέπεται η πραγματοποίηση εντατικής επιφανειακής έρευνας στις παρυφές του Ελάνι Όρους, καθώς και στις περιοχές Άνω Βόδι, Κάτω Βόδι και Σφεντούρι. Οι εργασίες αυτές αναμένεται να συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της ανθρώπινης παρουσίας και δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή κατά την αρχαιότητα. Η συνέχιση του ερευνητικού προγράμματος θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το Ελάνι Όρος αποτελεί έναν από τους πλέον εμβληματικούς αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπους της Αίγινας. Η περιοχή έχει συνδεθεί με τη λατρεία του Ελάνιου Διός και αποτελεί αντικείμενο συστηματικής έρευνας τα τελευταία χρόνια, με στόχο την αποκάλυψη νέων στοιχείων για την ιστορία και την αρχαιολογία του νησιού. Την απόφαση του Υπουργείου περιλαμβάνονται συγκεκριμένοι όροι για την υλοποίηση των εργασιών, όπως η ενημέρωση των ιδιοκτητών σε περίπτωση διέλευσης από ιδιωτικές εκτάσεις ή προστασία του περιβάλλοντος χώρους του Ιερού Ναού της Αναλήψεως, καθώς και η συντήρηση και μελέτη των ευρημάτων στο Μουσείο της Κολώνας. Η παράταση του προγράμματος εγκρίθηκε έπειτα από ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, επιβεβαιώντας σημασία της έρευνας και των μέχρι σήμερα αποτελεσμάτων της για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αίγινας. Υπογράφηκε στις 23 Ιουνίου 2026 η σύμβαση για το έργο επισκευή συντήρηση επαρχιακών οδών λόγω ευνηδίων περιστατικών μεταξύ του Δημάρχου Αίγινας κ. Γιάννη Ζορμπά και του Οικονομικού Φορέα αναδόχου του έργου. Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση της οδού στην περιοχή Σφεντούρη. Σύμφωνα με την υπαριθμόν 26 του 2026 μελέτη του Δήμου Αίγινας, οι προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνουν απόκριση, φρεζάρισμα του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος και μεταφορά των υλικών, κατασκευή ασφαλτικών ισοπεδωτικών στρώσεων, στρώσεων αλλαγής επικλήσεων και επουλώσεις λακών, ασφαλτική προεπάλληψη της ανασφάλτου της επιφάνειας, τοποθέτηση νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας. Η αρχική δαπάνη της μελέτης ανερχόταν σε 73.980 ευρώ μεσχωρείται, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κατόπιν έκπτωσης ύψους 4% που προσέφερε ο ανάδοχος, το τελικό ποσό της σύμβασης διαμορφώθηκε σε 71.000 ευρώ. Η συνολική διάρκεια για την περίοδο του έργου ορίζεται σε 3 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην ανέκδοση
1: το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Για διάστημα 15 μηνών από την έκδοση της επιβεβαίωσης, περαίωσης ή της υποβολής του τελικού επιμετρικού πίνακα. Η σύμβαση έγινε με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος προς 3 οικονομικούς φορείς και σύμφωνα με τις διατάξεις 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Η έκθεση κεραμικής χώμα έρχεται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας με περισσότερους από 70 δημιουργούς. Μία από τις σημαντικότερες εικαστικές διοργανώσεις του φετινού καλοκαιριού ετοιμάζεται να φιλοξενήσει η Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, καθώς προγραμματίζεται η πραγματοποίηση της μεγάλης ομαδικής έκθεσης κεραμικής με τίτλο «Χώμα» στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκη Φεστ. Η έκθεση σε ιδέα και επιμέλεια της Ήρδος Κρητικού αποτελεί μια ευρεία καταγραφή του σύγχρονου τοπίου της ελληνικής κεραμικής τέχνης και έχει ήδη συγκεντρώσει σημαντικό ενδιαφέρον κατά την παρουσίασή της στην Αθήνα. Στην Αίγινα αναμένεται να πλαισιωθεί από παράλληλες θερινές εκδηλώσεις ενισχύοντας τον πολιτιστικό χαρακτήρα του φεστιβάλ. Στην έκθεση συμμετέχουν περισσότεροι από 70 σύγχρονοι Έλληνες εικαστικοί από κάθε γωνία της χώρας, από τη Βόρεια Ελλάδα έως την Κρήτη και από τα Επτάνησα έως τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αναδείξει τη διαχρονική σχέση της ελληνικής δημιουργίας με τον πυλό, τιμώντας παράλληλα τη μακρά παράδοση της Έγινας στην κεραμική τέχνη. Σύμφωνα με το σκεπτικό της έκθεσης, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν σύγχρονα έργα από πυλό, αλλά και επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά δημιουργήματα, επώνυμα και ανώνυμα, τα οποία συνομιλούν με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν έργα ζωγραφικής που συνδέονται συμβολικά ή υλικά με το χώμα, δημιουργώντας ένα πολυδιάστατο πεδίο καλλιτεχνικού διαλόγου. Οι δημιουργοί που θα συμμετάσχουν αντλούν έμπνευση από την αρχαιότητα, τα χρηστικά και αναθηματικά αγγεία, τις παραδόσεις άλλων πολιτισμών αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή τέχνη. Μέσα από τα έργα τους αναδεικνύουν τη διαχρονική δύναμη της κεραμικής ως αυτόνομης μορφής καλλιτεχνικής έκφρασης. Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινα συνεχίζει με τον τρόπο αυτό το οικαστικό της πρόγραμμα, το οποίο τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνει σημαντικά αφιερώματα σε καλλιτέχνες που έζησαν και εργάστηκαν στο νησί, ενώ παράλληλα αναδεικνύει την ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα της Έγινας. Η έκθεση «Χώμα» αναμένεται να αποτελέσει μία από τις κεντρικές πολιτιστικές εκδηλώσεις του φετινού καλοκαιριού στην Έγινα, προσελκύοντας το ενδιαφέρον φίλων της τέχνης από το νησί και την ευρύτερη περιοχή.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ανάθεση υπηρεσίας για την επισκευή βλαβών και συντήρηση του δημοτικού φωτισμού ύψους 29.000 ευρώ. Στο έγγραφο της σύμβασης, ο κωδικός αφορά σπόρους και δενδρίλια. Σύμβαση απευθείας ανάθεσης για την επισκευή βλαβών και συντήρησης του δημοτικού φωτισμού συνολικού προϋπολογισμού 29.884 ευρώ, υπέγραψε ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς στις 18 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση, το έργο αφορά όλες τις δημοτικές κοινότητες του Δήμου και θα υλοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Όπως επισημαίνεται, τα δίκτυα χαμηλής τάσης που τροφοδοτούν το δημοτικό φωτισμό είναι σε πολλές περιπτώσεις παλιά και παρουσιάζουν συχνές διακυμάνσεις και πτώσεις τάσης, γεγονός που προκαλεί επαναλαμβανόμενες βλάβες και απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις. Στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ παρουσιάζεται αναλυτικά ο πίνακας των ενεργειών που θα γίνουν. Είναι αντικατάσταση εναέρειας καλωδίωσης δημοτικού φωτισμού, αντικατάσταση υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινου ιστού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, μεταφορά ιστών σε νέα θέση. Η δαπάνη θα βαρύνει τον άλλε του προϋπολογισμού του έτους 2026. Θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας και έχει καταχωρηθεί στον προϋπολογισμό με τίτλο «Επισκευή ευνηδίων βλαβών οδοφωτισμού». Ωστόσο, στη σχετική έρευνα που έκανε το Έγινα Πόρταλ, διαπίστωσε την ύπαρξη λάθους στον άλλε που αναγράφεται τα σχετικά της σύμβασης, καθώς δεν αφορά επισκευή οδοφωτισμού, αλλά προμήθεια σπόρων φυτών κτλ. Προφανώς είναι κάτι που έχει γίνει εκ παραδρομής, ωστόσο, επειδή είναι επίσημο έγγραφο σύμβασης, θα πρέπει να διορθωθεί το ταχύτερο. Είναι ένα έγγραφο στο οποίο υπάρχει υπογραφή του Δημάρχου από την πλευρά του Δήμου και υπογραφή του οικονομικού φορέα που αναλαμβάνει αυτή την υπηρεσία. Η μελέτη λοιπόν προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών, μεταξύ των οποίων η αντικατάσταση και συντήρηση φωτιστικών σωμάτων, η επισκευή ηλεκτρικών πινάκων διανομής, όπως είπαμε προηγουμένως, η αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων πύλαρ, η αποκατάσταση καλωδιώσεων, η τοποθέτηση προστατευτικών καλωδίων, καθώς και εργασίες γείωσης και προστασίας των εγκαταστάσεων αποτροκτικά. Παράλληλα, προβλέπεται γενικότερη συντήρηση του δικτύου οδοφωτισμού, ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα που έχουν ισορρευτεί με την πάροδο του χρόνου και να βελτιωθεί η λειτουργία του συστήματος σε δρόμους, πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές και κοινόχρηστους χώρους. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει εργασίες αντικατάσταση εναέρειας και υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινων ιστών φωτισμού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και μεταφορά ιστών σε νέες θέσεις, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο από τις υπηρεσίες του Δήμου. Η ποσότητα όλων αυτών, όπως είπαμε προηγουμένως, υπάρχει στο σχετικό πίνακα που δημοσιεύεται στο άρθρο. Οι εργασίες θα εκτελεστούν από εξειδικευμένο προσωπικό με τις απαραίτητες άδειες ηλεκτροτεχνικών εργασιών και εναέριων παρεμβάσεων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα μέτρα ασφάλειας τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους πολίτες. Σύμφωνα με το έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στόχος είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση των βλαβών που εμφανίζονται καθημερινά στο εκτεταμένο δίκτυο φωτισμού του νησιού, ιδιαίτερα καθημερινή περίοδο, όταν η επισκεψιμότητα και οι ανάγκες φωτισμού αυξάνονται σημαντικά. Τέλος, την έκθεση επισημαίνεται ότι ο Δήμος Έγινας βρίσκεται από το Μάρτιο του 2026 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, γεγονός που καθιστά πιο επιτακτική την εύρυθμη λειτουργία των βασικών δημοτικών υποδομών και υπηρεσιών. Να το διορθώσω αυτό, 9 Τρίτου του 2026 είναι απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας. Περισσότεροι από 150 εκπρόσωποι της τουριστικής βιομηχανίας από όλο τον κόσμο θα επισκεφθούν την Έγινα. Η υποδοχή τους θα γίνει στην Πέρδικα. Στις 25 Ιουνίου 2026 το νησί θα επισκεφθούν περισσότεροι από 170 εκπρόσωποι της τουριστικής βιομηχανίας από όλο τον κόσμο, στο πλαίσιο της Διεθνούς Διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. η Έγινα επιλέχθηκε ως ένας από τους σταθμούς φιλοξενίας της μεγάλης τουριστικής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της διεθνούς αγοράς τουρισμού από διάφορες χώρες. Σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση από το Γραφείο Δημάρχου στη Δημοτική Επιτροπή, η επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Στόχος είναι οι επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά την πολιτιστική κληρονομιά της Έγινας, τις τοπικές παραδόσεις, τη γαστρονομία και τα προϊόντα που συνθέτουν τη μοναδική ταυτότητα του τόπου. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators στο νησί θεωρείται ότι θα προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τον προορισμό, τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Έγινας. Η υποδοχή των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί στην Πέρδικα, όπου θα παρακολουθήσουν παρουσίαση παραδοσιακών χωρών. Θα ενημερωθούν για τα σημεία ενδιαφέροντος του νησιού μέσω ειδικού αγγλόφων τουριστικού οδηγού και θα γνωρίσουν τοπικά προϊόντα με ιδιαίτερη έμφαση στο φιστί και γίνης και τα παραδοσιακά γλυκά. Το θέμα συζητήθηκε και ψηφίστηκε ομόφωνα στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου 2026. Τα μέλη της Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα εξειδικευμένη δαπάνη ύψους 4.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24 και 13% προκειμένου να υλοποιηθούν δράσεις προβολής και φιλοξενίας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η νέα 12ετή σύμβαση με τον ΕΣΔΑ για τη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων και η παλιά 10ετή του 2021. Την έγκριση του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με τον ειδικό διαβαθμιστικό σύνδεσμο νομού Αττικής, τον ΕΣΝΑ, προχώρησε ομόφωνα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίασή της στις 16 Ιουνίου 2026. Η απόφαση αφορά την υλοποίηση δράσεων για τη χωριστή συλλογή και διαχείριση βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Το αντικείμενο της σύμβασης και ο εξοπλισμός. Αντικείμενο της 12ετούς διάρκειας σύμβασης είναι η ανάπτυξη δικτύου καφέ κάδων με στόχο την εκτροπή των οργανικών αποβλήτων από την ταφή τους στους χώρους υγειονομικής ταφής Χιτά και την παραγωγή υψηλής ποιότητας κομπόστ. Βάσει των όρων της συμφωνίας, ο ΕΣΝΑ αναλαμβάνει να διαθέσει στο Δήμο Έγινας χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα τον απαραίτητο εξοπλισμό συλλογής. Συγκεκριμένα, η προμήθεια περιλαμβάνει 368 καφέ κάδους χωρητικότητας 240 λίτρων, 76 καφέ κάδους χωρητικότητα 300 επίσης 40 λίτρων. Τα απόβλητα που εντάσσονται στο πρόγραμμα ορίζονται αποκλειστικά ως τα βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιέτησης. Υποχρεώσεις των συμβαλλωμένων μερών, η λειτουργία του δικτύου και η αποκομιδή των βιοαποβλήτων θα πραγματοποιείται με ευθύνη και προσωπικό του Δήμου Έγινας. Παράλληλα, ο Δήμος υποχρεούται να μεριμνά για την ασφαλή φύλαξη του εξοπλισμού, να καθορίσει τα σημεία τοποθέτησης των κάδων και να προχωρήσει σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών. Από την πλευρά του ΕΣΝΑ, πέρα από την παροχή του εξοπλισμού, αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση της προμήθειας μέσω ένταξης σε προγράμματα όπως το ΕΣΠΑ, καθώς και τη συνδιαμόρφωση των κατευθύνσεων για την εκπαίδευση των δημοτών. Παρακολούθηση γερίτρες. Για την επίβλεψη της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης συγκροτείται τριμελή σκηνή Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία αποτελείται από δύο εκπροσώπους του ΕΣΝΑ και έναν εκπρόσωπο του Δήμου Έγινας. Ως εκπρόσωπος του Δήμου στην Επιτροπή ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος Εθνικών Υπηρεσιών, κ. Δημήτριος Καραγιάννης. Η σύμβαση προβλέπει την επιβολή ποινικών ρητρών έως 10% της αξίας του εξοπλισμού σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης των όρων. Επιπλέον, ορίζεται ότι σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης απόκλησης από τους στόχους ανακύκλωσης για 2 συναπτά έτη, εάν διαπιστωθεί η ρήψη άλλων ειδών αποβλήτων στους καφέ κάδους, ο ΕΣΝΑ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή του εξοπλισμού. Η νέα σύμβαση υπογράφηκε πριν εκπνεύσει 10ετής, που είχε υπογραφεί το 2021. Στις 17 Ιουνίου 2021 είχε υπογραφεί 10ετή σύμβαση του ΕΣΝΑ με το Δήμο Έγινας με τίτλο «Δράσεις χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων στους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής». Εκείνη η σύμβαση είχε υπογραφεί από τον τότε πρόεδρο του ΕΣΝΑ, κύριο Βασίλη Κόκαλη και το Δήμαρχο Έγινας κύριο Γιάννη Ζορμπά. Είχε προηγηθεί μια σύμβαση με τον ΕΣΝΑ για τους καφέ κάδους το αυτοκίνητο των βιοαποβλήτων στις 31 Ιουλίου 2020, οπότε και είχε εγκριθεί το σχετικό σχέδιο. Το αυτοκίνητο που παρέλαβε ο Δήμος Έγινας, όπως και 66 Δήμοι της Αττικής, δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ, ενώ κάποιοι από τους καφέ κάδους εμφανίστηκαν κατά διαστήματα σε κάποια σημεία του νησιού. Το πρόγραμμα δεν λειτουργήσε βέβαια όπως θα έπρεπε. Σε εκκρεμότητα η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ και το ζήτημα με το όχημα αποκομιδής. Σε εκκρεμότητα παραμένει η δημιουργία της μονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ στην Έγινα, καθώς δεν έχουν υπάρξει νεότερες εξελίξεις γύρω από το θέμα. Το σχετικό πρόγραμμα βασιζόταν σε δύο κεντρικούς άξονες. Πρώτος άξονας προβλέπει την παροχή ειδικών καφέ κάδων και οχημάτων συλλογής στους Δήμους. Ο Δήμος Έγινας παρέλαβε το καλοκαίρι του 2020 από την Περιφέρεια Αττικής 45 καφέ κάδους και ένα απορριμματοφόρο. Ωστόσο, έχει επισημανθεί επανειλημμένα ότι το μέγεθος του συγκεκριμένου οχήματος καθιστά αδύνατη την αποκομιδή στους δρόμους του νησιού, με αποτέλεσμα οι κάδοι να παραμένουν σε αδράνεια. Ο δεύτερος άξονας αφορούσε τη δημιουργία ενός δικτύου αποκεντρωμένων μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ διαδημοτικού χαρακτήρα σε συνεργασία του ΕΣΝΑ με τις τοπικές κοινωνίες. Μία από αυτές τις μονάδες είχε σχεδιαστεί να κατασκευαστεί στην Έγινα στο πλαίσιο συνεργασίας, διαδημοτικής συνεργασίας με το Αγκίστρι. Από τον Οκτώβριο του 2022, όταν δημοσιεύτηκαν στο Έγινα Πόρταλ οι πρώτες πληροφορίες για τη δημιουργία τεσσάρων τέτοιων μονάδων στην περιφερειακή ενότητα νήσων, δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη ενημέρωση για την πορεία του έργου, αν βέβαια πια αυτό υφίσταται.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Μια ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία προσέθεσε στο ενεργητικό του ο Άντωνης Ζαμπέλης, πραγματοποιώντας την πρώτη του εμφάνιση με την Εθνική Ομάδα Ανδρών στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Βόλο. Σύμφωνα με τον Σέγας, ο αθλητής ήταν ο νεότερος ηλικία μεταξύ όλων των ανδρών που συμμετείχαν στη διοργάνωση, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο αξιοσημείωτη την παρουσία του σε ένα τόσο υψηλού επίπεδου ανταγωνισμό. Παρά τις αυξημένες υποχρεώσεις της φετινής χρονιάς λόγω των πανελλαδικών εξετάσεων και χωρίς να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση, ο Ζαμπέλης κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στη διοργάνωση και να σταθεί με αξιώσεις απέναντι σε πολύ πιο έμπειρους αθλητές. Όπως ανέφερε ο προπονητής του Συλλόγου Βασίλης Ζαμπέλης, υπήρχε η εκτίμηση ότι ο νεαρός αθλητής ίσως εμφανιζόταν επιφυλακτικός απέναντι σε αντιπάλους με σημαντικά καλύτερες επιδόσεις και μεγαλύτερη εμπειρία. Ωστόσο, μέσα στον αγώνα απέδειξε το αντίθετο, ξεκινώντας δυναμικά από τα πρώτα μέτρα και δείχνοντας αγωνιστική ωριμότητα. Η προσπάθειά του συνοδεύτηκε από νέο ατομικό ρεκόρ στα 9-17, επίδοση που το φέρνει στην κορφή της ελληνικής κατάταξης στην κατηγορία K20, στην οποία ανήκει ηλικιακά. Το βλέμμα πλέον στρέφεται στο πανελλήνιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί σε 2 εβδομάδες στα Τρίκαλα, όπου υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες για ακόμη καλύτερη επίδοση. Η διοίκηση και οι άνθρωποι του Συλλόγου συγχαίρουν τον Άντωνη Ζαμπέλη για την εξαιρετική του εμφάνιση και του εύχονται καλή συνέχεια στη φετινή αγωνιστική του πορεία.
1: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Το μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Μνήμης ρυθμός, μια βραδιά πολιτισμού και αναγνώρισης. Ο Δήμος Αίγινας τίμησε την κυρία Φλόρα Λιφαντή για την προσφορά της. Η ετήσια μουσικοχορευτική παράσταση της χορευτικής ομάδας του Συλλόγου Γυναικών Αίγινας με τίτλο «Μνήμης ρυθμός», που φιλοξενήθηκε στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ανδρέα Δέλτα Καψάλη το βράδυ της 4ης 17 Ιουνίου, εξελίχθηκε σε μια κορυφαία στιγμή μνήμης και αναγνώρισης, καθώς ο Δήμος Αίγινας και ο Σύλλογος επιφύλασαν μια μεγάλη έκπληξη, την επίσημη βράβευση της επιδεκαετίας τηλοβάτιδας του Συλλόγου και του Νησιού, κυρία Φλόρα Λιφαντή. Την εκδήλωση προλόγησε η πρόεδρος του Συλλόγου, κυρία Φλόρα Λιφαντή, η οποία έδωσε το έναυσμα για την ατμόσφαιρα της βραδιάς.
2: Όπως ο ρυθμός της καρδιάς μας δίνει ζωή, έτσι και ο ρυθμός της μουσικής μας ανεβάζει ψηλά, μας δίνει χαρά και μας προτρέπει να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να θυμηθούμε και να ξαναζωντανέψουμε χορούς λεβέντικους, πολεμικούς, ερωτικούς, της ξενιτιάς, νησιώτικους, χασάπικο και καλαματιανό, τσάμικο. Έχει της Θράκης, της Μακεδονίας και της Ηπείρου, να μην ξεχάσουμε καμιά περιοχή. Και ο κάθε χορός έχει το χαρακτηριστικό του γνώρισμα, το γνώρισμα της κοινωνίας και των συνηθιών του κάθε τόπου. Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν ότι η μελωδία χωρίς το ρυθμό είναι άτακτη, αδρανής και σκοτεινή. Ενώ με το ρυθμό γίνεται ρωμαλαία, ενεργητική και σαφής. Όπως η αρμονία της φύσης μας προσφέρει χαρά, γαλήνη, με τους μοναδικούς συνδυασμούς που μας χαρίζει, πιστεύω πως και η αρμονία της μουσικής, του χορού και του τραγουδιού μαζί με την ομορφιά του χώρου και του δειλινού θα χαρίσει σε όλους μας απόψε μια υπέροχη βραδιά. Γι' αυτό σας καλέσαμε και σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που τιμάτε με την παρουσία σας τη μουσικοχορευτική μας παράσταση, για να ξεφύγουμε για λίγο από την καθημερινότητα και να γευτούμε τη χαρά των ρυθμών της ζωής, ζωντανεύοντας μνήμες από Κρήτη, Μακεδονία, Θράκη, Πελοπόννησο, από νησιά. Όλη η Ελλάδα είναι ένας ρυθμός ζωής, χαράς και δημιουργίας. Όταν ομονοούμε, μονιάζουμε, φιλιώνουμε, σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Ευχαριστώ όλες και όλους τους χορευτές, χορεύτριες, μικρούς και μεγάλους, που με αφοσίωση και επιμέλεια είναι εδώ για να μας προσφέρουν τους δικούς τους ρυθμούς με αγάπη, που τιμά πρώτα τους ίδιους, αλλά κυρίως τους εμπνευσμένους τους δάσκαλους, τον Αντώνη και τη Φλόρα. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο που είναι μαζί μας απόψε. Τον πατέρα Αμφιλόχιο και τον πατέρα Νικόλαο. Την αντιδήμαρχο κυρία Όλγα Πετρίτη. Τον αντιδήμαρχο πολιτισμού και πρόεδρο του Φιστίκη ΦΕΣ, κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη. Ευχαριστούμε και τον κύριο Ζάκη Σακιώτη, πρώην δήμαρχο. Επίσης, όλους τους προέδρους και φορείς των συλλόγων που είναι απόψε κοντά μας. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την κυρία Σίλα Αλεξίου, δεν την έχω. Πού είναι, Σίλα? Είναι και η Σίλα Αλεξίου, αλλά δεν την βλέπω. Η οποία είναι πρόεδρος των φίλων του Ιδρύματος και κάθε χρόνο έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία, γι' αυτό και την ευχαριστώ ιδιαίτερως. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά και τώρα να δείτε την παράστασή μας, να τη χαρείτε και να διασκεδάσετε με την αρμονία και με τους ρυθμούς της καρδιάς και της ψυχής και της ζωής. Πριν να αρχίσει, θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Δήμαρχο, αν μπορούσε να μας πει ένα καλωσόρισμα.
3: Σεβαστοί πατέρες, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η απόψινή βραδιά έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Ο Δήμος Έγινας, σε συνεργασία με μέλη του Συλλόγου Γυναικών Έγινας και ανθρώπους που πορεύτηκαν μαζί της όλα αυτά τα χρόνια, αποφάσισε να κάνει μια μικρή έκπληξη σε μια μεγάλη κυρία του τόπου μας. Μια έκπληξη που γεννήθηκε από την ανάγκη να εκφράσουμε δημόσια την ευγνωμοσύνη, την αγάπη και το σεβασμό μας σε μια γυναίκα που επί δεκαετίες προσέφερε ακούραστα στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της Έγινας. Απόψε, ο τόπος μας τιμά μία από τις πιο φωτεινές και αγαπητές μορφές του. Τιμά μια γυναίκα που η ζωή της είναι άρρηκτα δεμένη με την ιστορία, την κοινωνία και τον πολιτισμό του νησιού μας. Μια γυναίκα που στάθηκε και στέκεται παρούσα, ενεργή και δημιουργική, σταθερά, μέσα στις μεγάλες αλλαγές που γνώρισε η Έγινα τις τελευταίες δεκαετίες. Ενώ άφησε το δικό της ανεξίτηλο αποτύπωμα στον τόπο που αγάπησε όσο λίγη. Τιμά την κυρία Φλόρα Λιφαντή. Την κυρία Φλόρα της Έγινας.

0: μία γυναίκα για την οποία η προσφορά δεν υπήρξε ποτέ υποχρέωση, αλλά τρόπος ζωής. Η Φλόρα Αλιφαντή γεννήθηκε στις 18 Απριλίου 1942, μέσα στα δύσκολα χρόνια της κατοχής. Μεγάλωσε στην οδό Αφέας, σε ένα φτωχικό αλλά γεμάτο αγάπη σπίτι, ως το τέταρτο παιδί μιας πολύτεχνης οικογένειας, που πάλεψε με αξιοπρέπεια για να επιβιώσει. Ο πατέρας της, επιστρέφοντας από το αλβανικό μέτωπο, στάθηκε στήριγμα της οικογένειας, δουλεύοντας ακόραστα για να εξασφαλίσει τα απαραίτητα στα δύσκολα χρόνια της πείνας. Μέσα σε εκείνες τις στερήσεις, η μικρή Φλόρα μεγάλωνε με την αθωότητα της παιδικής ηλικίας. Θυμάται ακόμη τους Γερμανούς στρατιώτες να τις σηκώνουν στους ώμους και να τις προσφέρουν σοκολάτες, εικόνες που η παιδική της ψυχή δεν μπορούσε ποτέ να ερμηνεύσει, αλλά που σήμερα αποτελούν ζωντανές μαρτυρίες μιας εποχής που σημάδεψε ολόκληρες γενιές. Σε ηλικία 7 ετών, περνά την πόρτα του πρώτου δημοτικού σχολείου Έγινας, κρατώντας την Πάνη Νησάκα, την Πλάκα και το κοντήλι της. Ήταν χρόνια δύσκολα, χρόνια όπου πολλά παιδιά πήγαιναν ξυπόλυτα στο σχολείο, όμως η φτώχεια δεν κατάφερε ποτέ να περιορίσει τη δική της δίψα για μάθηση. Ξεχώρισε γρήγορα για την εργατικότητα, την ευγένεια και το ήθος της. Η αγαπημένη της δασκάλα, η Νίκη Λεούση, διέκρινε από νωρίς τις αρετές της και της εμπιστευόταν ευθύνες που σπάνια κάποιος θα εμπιστευόταν σε ένα παιδί. Κι όμως, αυτές οι ευθύνες που καλλιέργησαν μέσα της το αίσθημα της δικαιοσύνης και της προσφοράς. Συνέχισε στο γυμνάσιο, που τότε στεγανζόταν στο ιστορικό κυβερνείο, την περίφημη καζάρμα. Εκεί, δίπλα στην αγαπημένη και αχώριστη φίλη της Χρυσούλα, διαμόρφωσε τον χαρακτήρα και τις αξίες που τη συνόδευσαν σε όλη της τη ζωή. Ήταν καλή μαθήτρια, αλλά και ζωηρή, γεμάτη ενέργεια και όρεξη για ζωή. Η αγάπη της για τα γράμματα συνδυαζόταν πάντα με την αγάπη της για τον αθλητισμό. Πέτυχε στις εισαγωγικές εξετάσεις τόσο της νομικής όσο και της Παντίου. Επέλεξε να φοιτήσει στην Πάντιο, πραγματοποιώντας ένα μεγάλο όνειρο. Οι συνθήκες όμως της εποχής δεν της επέτρεψαν να συνεχίσει τις σπουδές της πέρα από το πρώτο έτος και έτσι επέστρεψε στην Έγινα. Πολλές ήταν οι γυναίκες που έκαναν τότε παρόμοιες θυσίες βάζοντας τις υποχρεώσεις πάνω από τις προσωπικές τους φιλοδοξίες. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Αθήνα έζησε στο εκκλησιαστικό οικοτροφείο Νέου Φαλήρου, ενώ παράλληλα παρακολούθησε μαθήματα κατηχήτριας και υπηρέτησε ως δασκάλα κατηχητικού, προσφέροντας από νεαρή ηλικία γνώσεις, αξίες και αγάπη στα παιδιά. Το 1962 παντρεύτηκε στην Έγινα τον αγαπημένο της σύντροφο ζωής, τον Αντώνη Αλιφαντή. Έναν άνθρωπο με τον οποίο... συμπορεύτηκαν για δεκαετίες δημιουργώντας μια οικογένεια γεμάτη αγάπη, αλληλοσεβασμό και προσφορά. Το 1963 διορίστηκε στον ΟΤΕ, όμως σύντομα ακολούθησε τον δρόμο που πραγματικά αγαπούσε, τον δρόμο της παιδείας και της κοινωνικής προσφοράς. Βοήθησε αμέτρητα παιδιά στα μαθήματά τους, αρχικά τα ανήψια της και συνέχεια πολλά ακόμη παιδιά της Έγινας. Και επειδή η ίδια αγαπούσε βαθιά τον αθλητισμό και ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο, συχνά τα μαθήματα έκλειναν με παιχνίδι και γέλια στην αυλή. Παράλληλα, μέσα από το κατηχητικό θηλαίο προετοίμαζε παιδιά για τις εισαγωγικές εξετάσεις του γυμνασίου, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εκπαιδευτική τους πορεία. Το 1974 αποφάσισε να ασχοληθεί ενεργά με τα κοινά και εκλέχθηκε Δημοτική Σύμβουλος Επιδημαρχίας Χρήστο Αξιώτη. Ήταν η φυσική συνέχεια μιας πορείας προσφοράς που δεν περιοριζόταν ποτέ στο προσωπικό συμφέρον. Το 1978, μαζί με μια ομάδα δραστήριων γυναικών, ίδρυσε το Σύλλογο Γυναικών Έγινας, ένα σύλλογο που αποτέλεσε σημείο αναφοράς για το νησί, με στόχο την ανάδειξη της πολιτικής κληρονομιάς, τη διατήρηση των τοπικών εθήμων και την ενδυνάμωση των γυναικών και της οικογένειας. Ένα σύλλογο που συνεχίζει μέχρι σήμερα να προσφέρει σημαντικό έργο, κουβαλώντας μέσα του το όραμα εκείνων των πρώτων γυναικών. Διετέλεσε πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Λυκείου Έγινας, άνοιξε το βιβλιοπωλείο Φλόρα στην οδό Αφέας, στήριξε τη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου της Αθλητικής Ένωσης Έγινας, Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Φίλων του Λαογραφικού Μουσείου, πρόεδρος της Επαγγελματικής.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι 11.
0: Συμβάλλοντας καθοριστικά στη θεμελίωση ενός θεσμού που σήμερα αποτελεί σημείο αναφοράς για το νησί μας. Κι όμως, όσο σημαντικές και αν είναι όλες αυτές οι διακρίσεις και οι δράσεις, όσοι γνωρίζουν πραγματικά την κυρία Φλόρα, ξέρουν ότι το μεγαλύτερο έργο της βρίσκεται αλλού. Βρίσκεται στην οικογένεια που δημιούργησε, στην κόρη της, στα εγγόνια της, στα δισεγγονά της. Στους ανθρώπους που μεγάλωσαν κοντά της και έμαθαν από το παράδειγμά της τι σημαίνει αξιοπρέπεια, εργατικότητα, αγάπη και φιλότιμο. Γιατί η κυρία Φλόρα δεν δίδαξε μόνο με τα λόγια της, δίδαξε με τη ζωή της, με την ανοιχτή της αγκαλιά, με τη διάθεση να βοηθήσει χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα, με την ευγένεια, τη διακριτικότητα και την αρχοντιά που τη χαρακτηρίζουν μέχρι σήμερα. Για πολλές γενιές εγγενητών υπήρξε μια σταθερή παρουσία, ένα πρόσωπο που ενέπνεε εμπιστοσύνη, που πρόσφερε λύσεις, που έδινε χρόνο, συμβουλή, φροντίδα και αγάπη. Ένας άνθρωπος που δεν μέτρησε ποτέ την προσφορά του με αξιώματα ή τίτλους, αλλά με το χαμόγελο των ανθρώπων που βοήθησε. Κυρία Φλόρα Λιφαντή, απόψε δεν τιμούμε μόνο την πολυετή προσφορά σας, τιμούμε το χαρακτήρα σας, την καλοσύνη σας, την ακεραιότητά σας, την αγάπη σας για την Έγινα και τους ανθρώπους της. Σας ευχαριστούμε, γιατί αποτελείτε ένα φωτεινό παράδειγμα ήθους, ανιδιοτέλειας και κοινωνικής ευθύνης. Σας ευχαριστούμε γιατί μας θυμίζετε πως η πραγματική προσφορά δεν κάνει θόρυβο. Χτίζει αθόρυβα γέφυρες ανάμεσα στους ανθρώπους και αφήνει πίσω της ένα αποτύπωμα που δεν σβήνει στον χρόνο. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα γεροί, δυνατοί και περιτριγισμένοι από την αγάπη της υπέροχης οικογένειάς σας και ολόκληρης της Έγινας. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς και εγώ εκτός χαρτιού. Εγώ προσωπικά δεν ευχαριστώ ιδιαίτερα για την αδιάλειπτη και αδιάκοπη εμφάνιση του μηδήματος. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Όλη η Ελλάδα είναι ένας ρυθμός ζωής, χαράς και δημιουργίας. Όταν ομονοούμε, μονιάζουμε, φιλώνουμε, σεβόμαστε το ένα τον άλλον. Η χορευτική ομάδα υπό την καθοδήγηση των εμπνευσμένων δασκάλων Αντώνη Χναράκη και Φλόρας Κλαβά παρέσυρε το κοινό σε ένα αυθεντικό σεριάνι στην ελληνική παράδοση. Από τους λεβέντικους και πολεμικούς χορούς μέχρι τα τραγούδια της Ξενιτιάς, τα Νησιώτικα, το Χασάπικο, το Καλαματιανό και το Τζάμικο, η σκηνή πλημμύρισε με χρώματα και ρυθμούς από την Κρήτη, τη Μακεδονία, τη Θράκη, την Πελοπόννησο, την Ήπειρο και τα νησιά. Τις φορεσιές επιμελήθηκε η κυρία Μαρίνα Χριστοφάκη. Οι κορυφαίοι μουσικοί Σταυρούλα Δαλιάνη στο τραγούδι, ο Γιώργος Μαρινάκης στο βιολί, ο Κώστας Μερετάκης στα κρουστά, ο Ηλίας Μαυρίκης στο λαούτο, ο Βαγγέλης Ψαθάς στο ζουρνά και στο κλαρίνο και ο Βαγγέλης Ζήμνας στο ζουρνά αποθεώθηκαν προσφέροντας ένα σπάνιο παραδοσιακό άκουσμα κάτω από το γεννήτικο δειλινό. Η βραδιά έκλεισε σε κλίμα εφορίας με τους θεατές να γεύονται τη χαρά των ρυθμών, της παράδοσης και να ανανεώνουν το ραντεβού τους για τις επόμενες πολιτιστικές δράσεις του νησιού, έχοντας τις αποσκευές τους τις καλύτερες αναμνήσεις και ένα σπουδαίο μάθημα ζωής και ανιδιοτέλειας.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Το σκοτάδι το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας, χωρίς πύλας και υποδομές, με σπασμένα φωτιστικά και λακκούπες στο ξεκίνημα του καλοκαιριού. Με το χειρότερο δυνατό τρόπο υποδέχεται την τουριστική περίοδο το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Μια πολύτιμη και σύγχρονη υποδομή για το νησί παρουσιάζει σήμερα μια εικόνα πλήρους εγκατάλειψης, βυθισμένη στο σκοτάδι, γεμάτη φθορές, προκαλώντας την έντονη αγανάκτηση κατοίκων και επαγγελματιών. Σε ρεπορτάζ του Έγινα Πόρταλ το βράδυ της Πέμπτης αποτυπώθηκε η θλιβερή και άκρως επικίνδυνη πραγματικότητα ενός δημόσιου έργου που αντί να αποτελεί μοχλό ανάπτυξης έχει μετατραπεί σε παγίδα για τους ανυποψίαστους επισκέπτες. Σκοτάδι, κατεστραμμένες υποδομές και παγίδες. Από την είσοδο του λιμένα στην περιοχή των εκδοτηρίων μέχρι και τον κόκκινο φανό στην άκρη της Προβλήτας, η κατάσταση είναι αποκαρδιωτική. Ανύπαρκτος φωτισμός. Όλες οι λάμπες είναι σβηστές, αν υπάρχουν. Τα περισσότερα φωτιστικά σώματα στους στήλους είτε έχουν καταστραφεί ολοσχερώς είτε είναι σπασμένα. Το μοναδικό φως στην περιοχή προέρχεται από τα παρακείμενα καταστήματα και τα δεκάδες στιοφόρα σκάφη που δένουν στην Προβλήτα. Διαλυμένος εξοπλισμός, βασικές υποδομές για την ασφάλεια και την υγιεινή παρουσιάζουν εικόνα διάλυσης. Μια πυροσβεστική φωλιά βρίσκεται κατεστραμμένη σε κοινή θέα, ενώ ένας κάδος απορριμμάτων παραμένει παρατημένος και σπασμένος, χωρίς καν να έχει απομακρυνθεί από τη θέση του. Δεν υπάρχει καμία απολύτως παροχή πύλας για την εξυπηρέτηση των σκαφών, αφήνοντας το λιμάνι χωρίς βασικές υπηρεσίες. Διάσπαρτες λακκούβες και φθορές. Αν και σε ένα σημείο μετά την είσοδο υπάρχει προστατευτικό πλέγμα και ένα μηχάνημα έργου του Δήμου Έγινας που μαρτυρούν ενδεχομένως την εκτέλεση κάποιων εργασιών, οι φθορές στο σώμα της Προβλήτας παραμένουν διάσπαρτες. Λακκούβες, σπασίματα, εσανοδοχεία.

0: ένα μηχάνημα έργου του Δήμου Έγινας που μαρτυρούν ενδεχομένως την εκτέλεση κάποιων εργασιών, οι φθορές στο σώμα της προβλήτας παραμένουν διάσπαρτες. Λακκούβες, σπασίματα στις ανοδομές και εκτεθειμένοι σωλήνες συνθέτουν το σκηνικό. Μέσα στα σκοτάδια αυτά τα προβλήματα γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνα για τη σωματική ακυρότητα των πεζών, ιδίως των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. Δύο κόσμοι στην ίδια προκυμαία. Η εικόνα του λιμανιού αποτελεί μια τεράστια παραφωνία για την Αγία Μαρίνα. Από τη μία πλευρά, η ιδιωτική πρωτοβουλία και η τουριστική κίνηση γεμάτη ζωή, φωταγωγημένα καταστήματα και δεκάδες τουριστικά σκάφη. Από την άλλη, ένα ολοκένουργιο δημόσιο έργο ανίκανο να ανταποκριθεί στις στοιχειώδες ανάγκες ασφάλειας και λειτουργικότητας, εκθέτει την περιοχή. Κι όμως τα σοβαρά προβλήματα είχαν επισημανθεί σε παλαιότερο ρεπορτάζ του Έγινα Πόρταλ στις 11 Δεκεμβρίου 2025, όπου παρουσιάζονταν οι ροχμές και η καθίζηση στην ανοδομή, μαζί με την καταστροφή βασικών υποδομών για τη λειτουργία του. Σήμερα, 6 μήνες μετά, το λιμάνι παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα. Οι επαγγελματίες και οι κάτοικοι της Αγίας Μαρίνας δικαίως εκπέμπουν σήμα κινδύνου, καταγγέλλοντας το πρόβλημα. Είναι επιτακτική ανάγκη ο αρμόδιος φορέας, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, να παρέμβει άμεσα για την αποκατάσταση του φωτισμού, των υποδομών ασφαλείας και των επικίνδυνων βλαβών, προτού αυτή η ολιγορία οδηγήσει σε κάποιο ενδεχόμενο σοβαρό ατύχημα στην καρδιά της τουριστικής σεζόν. Επίσκεψη και εξενάγηση των συνέδρων του Συμβουλίου της Ευρώπης στο ιστορικό κυβερνείο της Έγινας. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Παρατηρητήριο για τη Διδασκαλία της Ιστορίας της Ευρώπης του Συμβουλίου της Ευρώπης συνδιοργάνωσαν συμπόσιο ιστορίας με θέμα «Η Ευρωπαϊκή Διάσταση στα Εθνικά Εκπαιδευτικά Συστήματα». Στο πλαίσιο του συμποσίου, οι σύνεδροι επισκέφθηκαν το πρωί του Σαββάτου την Έγινα και παρακολούθησαν μια ενδιαφέρουσα ξενάγηση στο ιστορικό κτίριο του κυβερνείου από την κυρία Άννα Γουλικούρδη, προϊσταμένη του Τμήματος Αρχαιακής Έρευνας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και αναπληρώτρια προϊσταμένη ΓΑΚ Αργοσαρονικού. Μαζί με τους συνέδρους την Έγινα επισκέφθηκε ο κ. Δημήτρης Σωτηρόπουλος, πρόεδρος της Εφορίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και πρόεδρος του Παρατηρητηρίου. Κατά την άφηξή του στο ιστορικό κτίριο του πρώτου κυβερνείου, τους ξένους και Έλληνες επισκέπτες υποδέχθηκε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Έγινας, κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
1: Εύχομαι να περάσετε μια όμορφη μέρα στο νησί μας. Βρίσκεστε στο πρώτο κυβερνείο. Στην πρώτη πρωτεύουσα του νέου ελληνικού κράτους. Ο Δήμος Έγινας είναι κοντά σε ό,τι ενέργεια χρειαστείτε για αυτή την ανάγκηση. Και εύχομαι να είναι η επίσκεψη σας στο νησί μας, να είναι αποκομιδική.
0: Ο διπορικός στο γραφείο του Ιωάννη Καποδίστρια. Τη σκητάλη της αναλυτικής ξενάγησης πήρε η κυρία Άννα Κουλικούρδη, προϊσταμένη του Τμήματος Αρχαιακής Έρευνας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και αναπληρώτρια προϊστάμενη του ΓΑΚ Αργοσαρονικού. Η κυρία Κουλικούρδη εισήγαγε τους συνέδρους στην ιστορία του κτηρίου, κάνοντας ειδική μνήμα στην έκθεση που φιλοξενήθηκε εκεί το 2021 για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Η περιήγηση επικεντρώθηκε στην αίθουσα που αποτελούσε το προσωπικό γραφείο και το υπνοδωμάτιο του Ιωάννη Καποδίστρια. Οι επισκέπτες είδαν από κοντά το χώρο, ο οποίος έχει διαμορφωθεί με έπιπλα, καρέκλες, ακόμη και το σερβίτσιο τσαγιού που χρησιμοποιούσε ο ίδιος ο κυβερνήτης. Όπως εξήγησε η κυρία Κουλικούρδη, ο Καποδίστρια εγκαταστάθηκε στην Έγινα τον Ιανουάριο του 1828 και παρέμεινε για 22 μήνες έως τον Οκτώβριο του 1829.
2: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος, είμαι πρόεδρος της Εφορίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και πρόεδρος του Παρατηρητηρίου για τη Διδασκαλία της Ιστορίας στην Ευρώπη που υπάγεται στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Είμαι εδώ κυρίως με τη δεύτερη ιδιότητά μου, ως πρόεδρος του Παρατηρητηρίου. Φιλοξενούμε στην Αθήνα αλλά και στην Έγινα ένα μεγάλο συμπόσιο που αφορά τη σχέση της Ευρωπαϊκής, τη διδασκαλία μάλλον της Ευρωπαϊκής Ιστορίας στο σχολικό πρόγραμμα του γυμνασίου και του λυκείου. Με την ευκαιρία αυτή

0: Επισκεφτήκαμε με όλα τα μέλη του παρατηρητηρίου αλλά και τους συμμετέχοντες στο συμπόσιο. Επισκεφτήκαμε την Αίγινα και το κτίριο εδώ που υπήρξε το πρώτο κυβερνείο του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους την περίοδο του Καποδίστρια. Είχαμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε, να δείξουμε στους προσκεκλημένους μας ένα κομμάτι από αυτήν την ιστορία του πρώτου ελληνικού κράτους, που είναι ταυτόχρονα και ευρωπαϊκή ιστορία. Και υπήρξε, ομολογώ, έτσι και μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά τους, πολλές ερωτήσεις και πολλά πράγματα που θα πούμε και στη συνέχεια, κάνοντας εδώ έτσι τη βόλτα αυτή. Για μας είναι ιδιαίτερα σημαντικό να φιλοξενούμε το παρατηρητήριο στην Αθήνα και στην Ελλάδα, διότι δεν είναι σύνηθες. Συνήθως οι συναντήσεις μας γίνονται σχεδόν πάντα στο Στρασβούργο ή στο Παρίσι. Οπότε το γεγονός ότι σήμερα βρίσκονται εδώ είναι για μας ιδιαίτερα τιμητικό, καθώς μάλιστα η χώρα μέσω του ομιλούντος έχει και την Προεδρία του Παρατηρητηρίου αυτή την περίοδο.
1: Η επίσκεψη άφησε άριστες εντυπώσεις στους Ευρωπαίους συνέδρους, αναδεικνύοντας την Αίγινα ως ένα ζωντανό κύτταρο της ευρωπαϊκής ιστορικής μνήμης. Θεόδωρος Λιβάνιος. Αναμένονται στοιχεία από το Δήμο Αίγινας για τη δευτεροβάθμια δομή εκπαίδευση ειδικής αγωγής. Απάντηση με έγγραφό του στη Βουλή έδωσε στις 16 Ιουνίου ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος σχετικά με το αίτημα για την άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής δευτεροβάθμιας.
0: Για μας είναι ιδιαίτερα σημαντικό να φιλοξενούμε το παρατηρητήριο στην Αθήνα και στην Ελλάδα, διότι δεν είναι σύνηθες. Συνήθως οι συναντήσεις μας γίνονται σχεδόν πάντα στο Στρασβούργο ή στο Παρίσι. Οπότε το γεγονός ότι σήμερα βρίσκονται εδώ είναι για μας ιδιαίτερα τιμητικό, καθώς μάλιστα η χώρα μέσω του ομιλούντος έχει και την Προεδρία του Παρατηρητηρίου αυτή την περίοδο.
1: Η επίσκεψη άφησε άριστες εντυπώσεις στους Ευρωπαίους συνέδρους, αναδεικνύοντας την Αίγινα ως ένα ζωντανό κύτταρο της ευρωπαϊκής ιστορικής μνήμης. Θεόδωρος Λιβάνιος. Αναμένονται στοιχεία από το Δήμο Αίγινας για τη δευτεροβάθμια δομή εκπαίδευση ειδικής αγωγής. Απάντηση με έγγραφό του στη Βουλή έδωσε στις 16 Ιουνίου ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος σχετικά με το αίτημα για την άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικής αγωγής στην Αίγινα για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου έχει ήδη ζητήσει στοιχεία από το Δήμο Αίγινας με εγγραφό της στις 25 Μαΐου 2026. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι μόλις παραληφθούν τα ζητούμενα στοιχεία θα επανέλθει με συμπληρωματική απάντηση προς τη Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι το θέμα έφτασε στη Βουλή μέσω αναφοράς που κατέθεσαν βουλευτές του ΚΚΕ μεταφέροντας αίτημα, το οποίο υπογράφεται από 160 γονείς, κηδεμόνες, εκπαιδευτικούς και κατοίκους της Αίγινας. Με το αίτημα ζητείται η άμεση ίδρυση και στελέχωση δευτεροβάθμιας δομής ειδικής αγωγής προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών του νησιού.

πενταετής παράταση των αρχαιολογικών ερευνών στο Ελάνι Όρος. Την παράταση για ακόμη 5 χρόνια του αρχαιολογικού προγράμματος επιφανειακής και ανασκαφικής έρευνας στην κορφή του Ελάνι Όρου στην Αίγινα ενέκρινε το Υπουργείο Πολιτισμού, ανοίγοντας το δρόμο για τη συνέχιση της επιστημονικής διερεύνησης μιας περιοχής με ιδιαίτερη αρχαιολογική σημασία για το νησί. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, η Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή έλαβε άδεια για πενταετή παράταση του προγράμματος για την περίοδο 2026-2030 στη συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και η επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος, η Διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, Στέλλα Χρυσουλάκη, ενώ επικεφαλής από πλευράς της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής είναι ο αρχαιολόγος Τομπίας Κραβ. Για το 2026 προβλέπεται η πραγματοποίηση εντατικής επιφανειακής έρευνας στις παρυφές του Ελάνι Όρους, καθώς και στις περιοχές Ανοβόδη, Κάτοβόδη και Σφεντούρη. Οι εργασίες αυτές αναμένεται να συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση

0: της ανθρώπινης παρουσίας και δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή κατά την αρχαιότητα. Η συνέχιση του ερευνητικού προγράμματος θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το Ελάνι Όρος αποτελεί έναν από τους πλέον εμβληματικούς αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπους της Αίγινας. Η περιοχή έχει συνδεθεί με τη λατρεία του Ελάνιου Διός και αποτελεί αντικείμενο συστηματικής έρευνας τα τελευταία χρόνια, με στόχο την αποκάλυψη νέων στοιχείων για την ιστορία και την αρχαιολογία του νησιού. Την απόφαση του Υπουργείου περιλαμβάνονται συγκεκριμένοι όροι για την υλοποίηση των εργασιών, όπως η ενημέρωση των ιδιοκτητών σε περίπτωση διέλευσης από ιδιωτικές εκτάσεις ή προστασία του περιβάλλοντος χώρου του Ιερού Ναού της Αναλήψεως, καθώς και η συντήρηση και μελέτη των ευρημάτων στο Μουσείο της Κολώνας. Η παράταση του προγράμματος εγκρίθηκε έπειτα από ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, επιβεβαιώντας τη σημασία της έρευνας και των μέχρι σήμερα αποτελεσμάτων της για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αίγινας. Υπογράφηκε στις 23 Ιουνίου 2026 η σύμβαση για το έργο επισκευής συντήρηση επαρχιακών οδών λόγω ευνηδίων περιστατικών μεταξύ του Δημάρχου Αίγινας κ. Γιάννη Ζορμπά και του Οικονομικού Φορέα αναδόχου του έργου. Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση της οδού στην περιοχή Σφεντούρη. Σύμφωνα με την υπαριθμόν 26 του 2026 μελέτη του Δήμου Αίγινας, οι προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνουν απόκτηση, φρεζάρισμα του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος και μεταφορά των υλικών, κατασκευή ασφαλτικών ισοπεδωτικών στρώσεων, στρώσεων αλλαγής επικλήσεων και επουλώσεις λακών, ασφαλτική προεπάλληψη της ανασφάλτου της επιφάνειας, τοποθέτηση νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας. Η αρχική δαπάνη της μελέτης ανερχόταν σε 73.980 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κατόπιν έκπτωσης ύψους 4% που προσέφερε ο ανάδοχος, το τελικό ποσό της σύμβασης διαμορφώθηκε σε 71.000 ευρώ. Η συνολική διάρκεια για την περίοδο του έργου ορίζεται σε 3 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην ανέξοδη συντήρηση του έργου για διάστημα 15 μηνών από την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης, περαίωσης ή της υποβολής του τελικού επιμετρικού πίνακα. Η σύμβαση έγινε με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος προς 3 οικονομικούς φορείς και σύμφωνα με τις διατάξεις του 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Η έκθεση κεραμικής χώμα έρχεται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας με περισσότερους από 70 δημιουργούς. Μία από τις σημαντικότερες εικαστικές διοργανώσεις του φετινού καλοκαιριού ετοιμάζεται να φιλοξενήσει η Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, καθώς προγραμματίζεται η πραγματοποίηση της μεγάλης ομαδικής έκθεσης κεραμικής με τίτλο «Χώμα» στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκη Φεστ. Η έκθεση σε ιδέα και επιμέλεια της Ήρδος Κρητικού αποτελεί μια ευρεία καταγραφή του σύγχρονου τοπίου της ελληνικής κεραμικής τέχνης και έχει ήδη συγκεντρώσει σημαντικό ενδιαφέρον κατά την παρουσίασή της στην Αθήνα. Στην Αίγινα αναμένεται να πλαισιωθεί από παράλληλες θερινές εκδηλώσεις, ενισχύοντας τον πολιτιστικό χαρακτήρα του φεστιβάλ. Στην έκθεση συμμετέχουν περισσότεροι από 70 σύγχρονοι Έλληνες εικαστικοί από κάθε γωνία της χώρας, από τη Βόρεια Ελλάδα έως την Κρήτη και από τα Επτάνησα έως τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αναδείξει τη διαχρονική σχέση της ελληνικής δημιουργίας με τον Πυλό, τιμώντας παράλληλα τη μακρά παράδοση της Αίγινας στην κεραμική τέχνη. Σύμφωνα με το σκεπτικό της έκθεσης, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν σύγχρονα έργα από Πυλό, αλλά και επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά δημιουργήματα, επώνυμα και ανώνυμα, τα οποία συνομιλούν με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν έργα ζωγραφικής που συνδέονται συμβολικά ή υλικά με το χώμα, δημιουργώντας ένα πολυδιάστατο πεδίο καλλιτεχνικού διαλόγου. Οι δημιουργοί που θα συμμετάσχουν αντλούν έμπνευση από την αρχαιότητα, τα χρηστικά και αναθηματικά αγγεία, τις παραδόσεις άλλων πολιτισμών, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή τέχνη. Μέσα από τα έργα τους αναδεικνύουν τη διαχρονική δύναμη της κεραμικής ως αυτόνομης μορφής καλλιτεχνικής έκφρασης. Η Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινα συνεχίζει με τον τρόπο αυτό το εικαστικό της πρόγραμμα, το οποίο τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνει σημαντικά αφιερώματα σε καλλιτέχνες που έζησαν και εργάστηκαν στο νησί, ενώ παράλληλα αναδεικνύει την ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα της Έγινας. Η έκθεση «Χώμα» αναμένεται να αποτελέσει μία από τις κεντρικές πολιτιστικές εκδηλώσεις του φετινού καλοκαιριού στην Έγινα, προσελκύοντας το ενδιαφέρον φίλων της τέχνης από το νησί και την ευρύτερη περιοχή.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ανάθεση υπηρεσίας για την επισκευή βλαβών και συντήρηση του δημοτικού φωτισμού ύψους 29.000 ευρώ. Στο έγγραφο της σύμβασης, ο κωδικός αφορά σπόρους και δεντρίλια. Σύμβαση απευθείας ανάθεσης για την επισκευή βλαβών και συντήρησης του δημοτικού φωτισμού συνολικού προϋπολογισμού 29.884 ευρώ, υπέγραψε ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς στις 18 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση, το έργο αφορά όλες τις δημοτικές κοινότητες του Δήμου και θα υλοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Όπως επισημαίνεται, τα δίκτυα χαμηλής τάσης που τροφοδοτούν το δημοτικό φωτισμό είναι σε πολλές περιπτώσεις παλιά και παρουσιάζουν συχνές διακυμάνσεις και πτώσεις τάσης, γεγονός που προκαλεί επαναλαμβανόμενες βλάβες και απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις. Στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ παρουσιάζεται αναλυτικά ο πίνακας των ενεργειών που θα γίνουν. Είναι αντικατάσταση εναέρειας καλωδίωσης δημοτικού φωτισμού, αντικατάσταση υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινου ιστού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, μεταφορά ιστών σε νέα θέση. Η δαπάνη θα βαρύνει τον άλλε του προϋπολογισμού του έτους 2026. Θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας και έχει καταχωρηθεί στον προϋπολογισμό με τίτλο «Επισκευή ευνηδίων βλαβών οδοφωτισμού». Ωστόσο, στη σχετική έρευνα που έκανε το Έγινα Πόρταλ, διαπίστωσε την ύπαρξη λάθους στον άλλε που αναγράφεται τα σχετικά της σύμβασης, καθώς δεν αφορά επισκευή οδοφωτισμού, αλλά προμήθεια σπόρων, φυτών κτλ. Προφανώς είναι κάτι που έχει γίνει εκ παραδρομής, ωστόσο, επειδή είναι επίσημο έγγραφο σύμβασης, θα πρέπει να διορθωθεί το ταχύτερο. Είναι ένα έγγραφο στο οποίο υπάρχει υπογραφή του Δημάρχου από την πλευρά του Δήμου και υπογραφή του οικονομικού φορέα που αναλαμβάνει αυτή την υπηρεσία. Η μελέτη λοιπόν προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών, μεταξύ των οποίων η αντικατάσταση και συντήρηση φωτιστικών σωμάτων, η επισκευή ηλεκτρικών πινάκων διανομής, όπως είπαμε προηγουμένως, η αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων πύλαρ, η αποκατάσταση καλωδιώσεων, η τοποθέτηση προστατευτικών καλωδίων, καθώς και εργασίες γείωσης και προστασίας των εγκαταστάσεων αποτροκτικά. Παράλληλα, προβλέπεται γενικότερη συντήρηση του δικτύου οδοφωτισμού, ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα που έχουν ισορρευτεί με την πάροδο του χρόνου και να βελτιωθεί η λειτουργία του συστήματος σε δρόμους, πλατείες, πάρκα, παιδικές γαράζ και κοινόχρηστους χώρους. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει εργασίες αντικατάστασης εναέρειας και υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινων ιστών φωτισμού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και μεταφορά ιστών σε νέες θέσεις, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο από τις υπηρεσίες του Δήμου. Η ποσότητα όλων αυτών, όπως είπαμε προηγουμένως, υπάρχει στο σχετικό πίνακα που δημοσιεύεται στο άρθρο. Οι εργασίες θα εκτελεστούν από εξειδικευμένο προσωπικό με τις απαραίτητες άδειες ηλεκτροτεχνικών εργασιών και εναέριων παρεμβάσεων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα μέτρα ασφάλειας τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους πολίτες. Σύμφωνα με το έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στόχος είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση των βλαβών που εμφανίζονται καθημερινά στο εκτεταμένο δίκτυο φωτισμού του νησιού, ιδιαίτερα καλοκαιρινή περίοδο, όταν η επισκεψιμότητα και οι ανάγκες φωτισμού αυξάνονται σημαντικά. Τέλος, την έκθεση επισημαίνεται ότι ο Δήμος Έγινας βρίσκεται από το Μάρτιο του 2026 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, γεγονός που καθιστά πιο επιτακτική την εύρυθμη λειτουργία των βασικών δημοτικών υποδομών και υπηρεσιών. Να το διορθώσω αυτό, 9 Τρίτου του 2026 είναι απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας. Περισσότεροι από 150 εκπρόσωποι της τουριστικής βιομηχανίας από όλο τον κόσμο θα επισκεφθούν την Έγινα. Η υποδοχή τους θα γίνει στην Πέρδικα. Στις 25 Ιουνίου 2026 το νησί θα επισκεφθούν περισσότεροι από 170 εκπρόσωποι της τουριστικής βιομηχανίας από όλο τον κόσμο, στο πλαίσιο της Διεθνούς Διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. η Έγινα επιλέχθηκε ως ένας από τους σταθμούς φιλοξενίας της μεγάλης τουριστικής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της διεθνούς αγοράς τουρισμού από διάφορες χώρες. Σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση από το Γραφείο Δημάρχου στη Δημοτική Επιτροπή, η επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Στόχος είναι οι επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά την πολιτιστική κληρονομιά της Έγινας, τις τοπικές παραδόσεις, τη γαστρονομία και τα προϊόντα που συνθέτουν τη μοναδική ταυτότητα του τόπου. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators στο νησί θεωρείται ότι θα προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τον προορισμό, τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Έγινας. Η υποδοχή των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί στην Πέρδικα, όπου θα παρακολουθήσουν παρουσίαση παραδοσιακών χωρών. Θα ενημερωθούν για τα σημεία ενδιαφέροντος του νησιού μέσω ειδικού αγγλόφων τουριστικού οδηγού και θα γνωρίσουν τοπικά προϊόντα με ιδιαίτερη έμφαση στο φυστί και γίνης και τα παραδοσιακά γλυκά. Το θέμα συζητήθηκε και ψηφίστηκε ομόφωνα στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου 2026. Τα μέλη της Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα εξειδικευμένη δαπάνη ύψους 4.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24 και 13% προκειμένου να υλοποιηθούν δράσεις προβολής και φιλοξενίας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η νέα 12ετή σύμβαση με τον ΕΣΔΑ για τη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων και η παλιά 10ετή του 2021. Την έγκριση του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με τον ειδικό διαβαθμιστικό σύνδεσμο νομού Αττικής, τον ΕΣΝΑ, προχώρησε ομόφωνα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίασή της στις 16 Ιουνίου 2026. Η απόφαση αφορά την υλοποίηση δράσεων για τη χωριστή συλλογή και διαχείριση βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Το αντικείμενο της σύμβασης και ο εξοπλισμός. Αντικείμενο της 12ετούς διάρκειας σύμβασης είναι η ανάπτυξη δικτύου καφέ κάδων με στόχο την εκτροπή των οργανικών αποβλήτων από την ταφή τους στους χώρους υγειονομικής ταφής Χιτά και την παραγωγή υψηλής ποιότητας κομπόστ. Βάσει των όρων της συμφωνίας, ο ΕΣΝΑ αναλαμβάνει να διαθέσει στο Δήμο Έγινας χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα τον απαραίτητο εξοπλισμό συλλογής. Συγκεκριμένα, η προμήθεια περιλαμβάνει 368 καφέ κάδους χωρητικότητας 240 λίτρων, 76 καφέ κάδους χωρητικότητα 300 επίσης 40 λίτρων. Τα απόβλητα που εντάσσονται στο πρόγραμμα ορίζονται αποκλειστικά ως τα βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης. Υποχρεώσεις των συμβαλλωμένων μερών, η λειτουργία του δικτύου, η αποκομιδή των βιοαποβλήτων θα πραγματοποιείται με ευθύνη και προσωπικό του Δήμου Έγινας. Παράλληλα, ο Δήμος υποχρεούται να μεριμνά για την ασφαλή φύλαξη του εξοπλισμού, να καθορίσει τα σημεία τοποθέτησης των κάδων και να προχωρήσει σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίηση των πολιτών. Από την πλευρά του ΕΣΝΑ, πέρα από την παροχή του εξοπλισμού, αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Σε προγράμματα όπως το ΕΣΠΑ,
0: 11:30.
1: Καθώς και τη συνδιαμόρφωση των κατευθύνσεων για την εκπαίδευση των δημοτών. Παρακολούθηση και ρήτρες. Για την επίβλεψη της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης συγκροτείται τριμελής κοινή επιτροπή παρακολούθησης, η οποία αποτελείται από δύο εκπροσώπους του ΕΣΝΑ και έναν εκπρόσωπο του Δήμου Έγινας. Ως εκπρόσωπος του Δήμου στην επιτροπή ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος Εθνικών Υπηρεσιών κ. Δημήτριος Καραγιάννης. Η σύμβαση προβλέπει την επιβολή ποινικών ρητρών έως 10% της αξίας του εξοπλισμού σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης των όρων. Επιπλέον, ορίζεται ότι σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης απόκλησης από τους στόχους ανακύκλωσης για δύο συναπτά έτη, εάν διαπιστωθεί η ρήψη άλλων ειδών αποβλήτων στους καφέ κάδους, ο ΕΣΝΑ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή του εξοπλισμού. Η νέα σύμβαση υπογράφηκε πριν εκπνεύσει δεκαετής, που είχε υπογραφεί το 2021. Στις 17 Ιουνίου 2021 είχε υπογραφεί δεκαετή σύμβαση του ΕΣΝΑ με το Δήμο Έγινας με τίτλο «Δράσεις χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων στους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής». Εκείνη η σύμβαση είχε υπογραφεί από τον τότε πρόεδρο του ΕΣΝΑ, κ. κύριο Βασίλη Κόκαλη και το Δήμαρχο Έγινας κύριο Γιάννη Ζορμπά. Είχε προηγηθεί μια σύμβαση με τον ΕΣΝΑ για τους καφέ κάδους το αυτοκίνητο των βιοαποβλήτων στις 31 Ιουλίου 2020, οπότε και είχε εγκριθεί το σχετικό σχέδιο. Το αυτοκίνητο που παρέλαβε ο Δήμος Έγινας, όπως και 66 Δήμοι της Αττικής, δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ, ενώ κάποιοι από τους καφέ κάδους εμφανίστηκαν κατά διαστήματα σε κάποια σημεία του νησιού. Το πρόγραμμα δεν λειτουργήσε βέβαια όπως θα έπρεπε. Σε εκκρεμότητα η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ και το ζήτημα με το όχημα αποκομιδής. Σε εκκρεμότητα παραμένει η δημιουργία της μονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ στην Έγινα, καθώς δεν έχουν υπάρξει νεότερες εξελίξεις γύρω από το θέμα. Το σχετικό πρόγραμμα βασιζόταν σε δύο κεντρικούς άξονες. Πρώτος άξονας προβλέπει την παροχή ειδικών καφέ κάδων και οχημάτων συλλογής στους Δήμους. Ο Δήμος Έγινας παρέλαβε το καλοκαίρι του 2020 από την Περιφέρεια Αττικής 45 καφέ κάδους και ένα απορριμματοφόρο. Ωστόσο, έχει επισημανθεί επανειλημμένα ότι το μέγεθος του συγκεκριμένου οχήματος καθιστά αδύνατη την αποκομιδή στους δρόμους του νησιού, με αποτέλεσμα οι κάδοι να παραμένουν σε αδράνεια. Ο δεύτερος άξονας αφορούσε τη δημιουργία ενός δικτύου αποκεντρωμένων μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ διαδημοτικού χαρακτήρα σε συνεργασία του ΕΣΝΑ με τις τοπικές κοινωνίες. Μία από αυτές τις μονάδες είχε σχεδιαστεί να κατασκευαστεί στην Έγινα στο πλαίσιο συνεργασίας, διαδημοτικής συνεργασίας με το Αγκίστρι. Από τον Οκτώβριο του 2022, όταν δημοσιεύθηκαν στο Έγινα Πόρταλ οι πρώτες πληροφορίες για τη δημιουργία τεσσάρων τέτοιων μονάδων στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων, δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη ενημέρωση για την πορεία του έργου, αν βέβαια πια αυτό υφίσταται.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Μια ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία προσέθεσε στο ενεργητικό του ο Άντωνης Ζαμπέλης, πραγματοποιώντας την πρώτη του εμφάνιση με την Εθνική Ομάδα Ανδρών στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Βόλο. Σύμφωνα με τον Σέγας, ο αθλητής ήταν ο νεότερος ηλικία μεταξύ όλων των ανδρών που συμμετείχαν στη διοργάνωση, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο αξιοσημείωτη τη παρουσία του σε ένα τόσο υψηλού επίπεδου ανταγωνισμό. Παρά τις αυξημένες υποχρεώσεις της φετινής χρονιάς λόγω των πανελλαδικών εξετάσεων και χωρίς να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση, ο Ζαμπέλης κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στη διοργάνωση και να σταθεί με αξιώσεις απέναντι σε πολύ πιο έμπειρους αθλητές. Όπως ανέφερε ο προπονητής του Συλλόγου Βασίλης Ζαμπέλης, υπήρχε η εκτίμηση ότι ο νεαρός αθλητής ίσως εμφανιζόταν επιφυλακτικός απέναντι σε αντιπάλους με σημαντικά καλύτερες επιδόσεις και μεγαλύτερη εμπειρία. Ωστόσο, μέσα στον αγώνα απέδειξε το αντίθετο, ξεκινώντας δυναμικά από τα πρώτα μέτρα και δείχνοντας αγωνιστική ωριμότητα. Η προσπάθειά του συνοδεύτηκε από νέο ατομικό ρεκόρ στα 9-17, επίδοση που το φέρνει στην κορφή της ελληνικής κατάταξης στην κατηγορία K20, στην οποία ανήκει ηλικιακά. Το βλέμμα πλέον στρέφεται στο πανελλήνιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί σε 2 εβδομάδες στα Τρίκαλα, όπου υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες για ακόμη καλύτερη επίδοση. Η διοίκηση και οι άνθρωποι του Συλλόγου συγχαίρουν τον Άντωνη Ζαμπέλη για την εξαιρετική του εμφάνιση και του εύχονται καλή συνέχεια στη φετινή αγωνιστική του πορεία.
1: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Το μικρόφωνο Γιώργος Τριγάρης.
0: Μνήμης ρυθμός, μια βραδιά πολιτισμού και αναγνώρισης. Ο Δήμος Έγινας τίμησε την κυρία Φλόρα Λιφαντή για την προσφορά της. Η ετήσια μουσικοχορευτική παράσταση της χορευτικής ομάδας του Συλλόγου Γυναικών Έγινας με τίτλο «Μνήμης ρυθμός», που φιλοξενήθηκε στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ανδρέα Δέλτα Καψάλη το βράδυ της 4ης 17 Ιουνίου, εξελίχθηκε σε μια κορυφαία στιγμή μνήμης και αναγνώρισης, καθώς ο Δήμος Έγινας και ο Σύλλογος επιφύλασαν μια μεγάλη έκπληξη, την επίσημη βράβευση της επιδεκαετίας τηλεοβάτιδας του Συλλόγου και του Νησιού, κυρία Φλόρα Λιφαντή. Την εκδήλωση προλόγησε η πρόεδρος του Συλλόγου, κυρία Φλόρα Λιφαντή, η οποία έδωσε το έναυσμα για την ατμόσφαιρα της βραδιάς.
2: Όπως ο ρυθμός της καρδιάς μας μας δίνει ζωή, έτσι και ο ρυθμός της μουσικής μας ανεβάζει ψηλά, μας δίνει χαρά και μας προτρέπει να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να θυμηθούμε και να ξαναζωντανέψουμε χορούς λεβέντικους, πολεμικούς, ερωτικούς, της ξενιτιάς, νησιώτικους, χασάπικο και καλαματιανό, τσάμικο. Έχει της Θράκης, της Μακεδονίας και της Ηπείρου, να μην ξεχάσουμε καμιά περιοχή. Και ο κάθε χορός έχει το χαρακτηριστικό του γνώρισμα, το γνώρισμα της κοινωνίας και των συνηθιών του κάθε τόπου. Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν ότι η μελωδία χωρίς το ρυθμό είναι άτακτη, αδρανής και σκοτεινή. Ενώ με το ρυθμό γίνεται ρωμαλαία, ενεργητική και σαφής. Όπως η αρμονία της φύσης μας προσφέρει χαρά, γαλήνη, με τους μοναδικούς συνδυασμούς που μας χαρίζει, πιστεύω πως και η αρμονία της μουσικής, του χορού και του τραγουδιού μαζί με την ομορφιά του χώρου και του δειλινού θα χαρίσει σε όλους μας απόψε μια υπέροχη βραδιά. Γι' αυτό σας καλέσαμε και σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που τιμάτε με την παρουσία σας τη μουσικοχορευτική μας παράσταση, για να ξεφύγουμε για λίγο από την καθημερινότητα και να γευτούμε τη χαρά των ρυθμών της ζωής, ζωντανεύοντας μνήμες από Κρήτη, Μακεδονία, Θράκη, Πελοπόννησο, από νησιά. Όλη η Ελλάδα είναι ένας ρυθμός ζωής, χαράς και δημιουργίας. Όταν ομονοούμε, μονιάζουμε, φιλιώνουμε, σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Ευχαριστώ όλες και όλους τους χορευτές, χορεύτριες, μικρούς και μεγάλους, που με αφοσίωση και επιμέλεια είναι εδώ για να μας προσφέρουν τους δικούς τους ρυθμούς με αγάπη, που τιμά πρώτα τους ίδιους, αλλά κυρίως τους εμπνευσμένους τους δάσκαλους, τον Αντώνη και τη Φλόρα. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο που είναι μαζί μας απόψε. Τον πατέρα Αμφιλόχιο και τον πατέρα Νικόλαο. Την αντιδήμαρχο κυρία Όλγα Πετρίτη. Τον αντιδήμαρχο πολιτισμού και πρόεδρο του Φιστίκη Φεστ, κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη. Ευχαριστούμε και τον κύριο Ζάκη Σακιώτη, πρώην δήμαρχο. Επίσης, όλους τους προέδρους και φορείς των συλλόγων που είναι απόψε κοντά μας. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την κυρία Σίλα Αλεξίου, δεν την έχω. Πού είναι, Σίλα? Είναι και η Σίλα Αλεξίου, αλλά δεν την βλέπω. Η οποία είναι πρόεδρος των φίλων του Ιδρύματος και κάθε χρόνο έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία, γι' αυτό και την ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά και τώρα να δείτε την παράστασή μας, να τη χαρείτε και να διασκεδάσετε με την αρμονία και με τους ρυθμούς της καρδιάς και της ψυχής και της ζωής. Πριν να αρχίσει, θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Δήμαρχο, αν μπορούσε να μας πει ένα καλωσόρισμα.
3: Σεβαστοί πατέρες, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η απόψινή βραδιά έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Ο Δήμος Έγινας, σε συνεργασία με μέλη του Συλλόγου Γυναικών Έγινας και ανθρώπους που πορεύτηκαν μαζί της όλα αυτά τα χρόνια, αποφάσισε να κάνει μια μικρή έκπληξη σε μια μεγάλη κυρία του τόπου μας. Μια έκπληξη που γεννήθηκε από την ανάγκη να εκφράσουμε δημόσια την ευγνωμοσύνη, την αγάπη και το σεβασμό μας σε μια γυναίκα που επί δεκαετίες προσέφερε ακούραστα στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της Έγινας. Απόψε, ο τόπος μας τιμά μία από τις πιο φωτεινές και αγαπητές μορφές του. Τιμά μια γυναίκα που η ζωή της είναι άρρηκτα δεμένη με την ιστορία, την κοινωνία και τον πολιτισμό του νησιού μας. Μια γυναίκα που στάθηκε και στέκεται παρούσα, ενεργή και δημιουργική, σταθερά, μέσα στις μεγάλες αλλαγές που γνώρισε η Έγινα τις τελευταίες δεκαετίες. Ενώ άφησε το δικό της ανεξίτηλο αποτύπωμα στον τόπο που αγάπησε όσο λίγη. Θυμά την κυρία Φλόρα Λιφαντή. Την κυρία Φλόρα της Έγινας.

μια γυναίκα για την οποία η προσφορά δεν υπήρξε ποτέ υποχρέωση, αλλά τρόπος ζωής. Η Φλόρα Αλιφαντή γεννήθηκε στις 18 Απριλίου 1942, μέσα στα δύσκολα χρόνια της κατοχής. Μεγάλωσε στην οδό Αφέας, σε ένα φτωχικό αλλά γεμάτο αγάπη σπίτι, ως το τέταρτο παιδί μιας πολύτεχνης οικογένειας, που πάλεψε με αξιοπρέπεια για να επιβιώσει. Ο πατέρας της, επιστρέφοντας από το αλβανικό μέτωπο, στάθηκε στήριγμα της οικογένειας, δουλεύοντας ακόραστα για να εξασφαλίσει τα απαραίτητα στα δύσκολα χρόνια της πείνας. Μέσα σε εκείνες τις στερήσεις, η μικρή Φλόρα μεγάλωνε με την αθωότητα της παιδικής ηλικίας. Θυμάται ακόμη τους Γερμανούς στρατιώτες να τις σηκώνουν στους ώμους και να τις προσφέρουν σοκολάτες, εικόνες που η παιδική της ψυχή δεν μπορούσε ποτέ να ερμηνεύσει, αλλά που σήμερα αποτελούν ζωντανές μαρτυρίες μιας εποχής που σημάδεψε ολόκληρες γενιές. Σε ηλικία 7 ετών, περνά την πόρτα του πρώτου δημοτικού σχολείου Έγινας, κρατώντας την Πάνη Νησάκα, την Πλάκα και το κοντήλι της. Ήταν χρόνια δύσκολα, χρόνια όπου πολλά παιδιά πήγαιναν ξυπόλυτα στο σχολείο, όμως η φτώχεια δεν κατάφερε ποτέ να περιορίσει τη δική της δίψα για μάθηση. Ξεχώρισε γρήγορα για την εργατικότητα, την ευγένεια και το ήθος της. Η αγαπημένη της δασκάλα, η Νίκη Λεούση, διέκρινε από νωρίς τις αρετές της και της εμπιστευόταν ευθύνες που σπάνια κάποιος θα εμπιστευόταν σε ένα παιδί. Κι όμως, αυτές οι ευθύνες που καλλιέργησαν μέσα της το αίσθημα της δικαιοσύνης και της προσφοράς. Συνέχισε στο γυμνάσιο, που τότε στεγανζόταν στο ιστορικό κυβερνείο, την περίφημη καζάρμα. Εκεί, δίπλα στην αγαπημένη και αχώριστη φίλη της Χρυσούλα, διαμόρφωσε τον χαρακτήρα και τις αξίες που τη συνόδευσαν σε όλη της τη ζωή. Ήταν καλή μαθήτρια, αλλά και ζωηρή, γεμάτη ενέργεια και όρεξη για ζωή. Η αγάπη της για τα γράμματα συνδυαζόταν πάντα με την αγάπη της για τον αθλητισμό. Πέτυχε στις εισαγωγικές εξετάσεις τόσο της νομικής όσο και της Παντίου. Επέλεξε να φοιτήσει στην Πάντιο, πραγματοποιώντας ένα μεγάλο όνειρο. Οι συνθήκες όμως της εποχής δεν της επέτρεψαν να συνεχίσει τις σπουδές της πέρα από το πρώτο έτος και έτσι επέστρεψε στην Έγινα. Πολλές ήταν οι γυναίκες που έκαναν τότε παρόμοιες θυσίες βάζοντας τις υποχρεώσεις πάνω από τις προσωπικές τους φιλοδοξίες. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Αθήνα έζησε στο εκκλησιαστικό οικοτροφείο Νέου Φαλήρου, ενώ παράλληλα παρακολούθησε μαθήματα κατηχήτριας και υπηρέτησε ως δασκάλα κατηχητικού, προσφέροντας από νεαρή ηλικία γνώσεις, αξίες και αγάπη στα παιδιά. Το 1962 παντρεύτηκε στην Έγινα τον αγαπημένο της σύντροφο ζωής, τον Αντώνη Αλιφαντή. Έναν άνθρωπο με τον οποίο... συμπορεύτηκαν για δεκαετίες δημιουργώντας μια οικογένεια γεμάτη αγάπη, αλληλοσεβασμό και προσφορά. Το 1963 διορίστηκε στον ΟΤΕ, όμως σύντομα ακολούθησε τον δρόμο που πραγματικά αγαπούσε, τον δρόμο της παιδείας και της κοινωνικής προσφοράς. Βοήθησε αμέτρητα παιδιά στα μαθήματά τους, αρχικά τα ανήψια της και συνέχεια πολλά ακόμη παιδιά της Έγινας. Και επειδή η ίδια αγαπούσε βαθιά τον αθλητισμό και ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο, συχνά τα μαθήματα έκλειναν με παιχνίδι και γέλια στην αυλή. Παράλληλα, μέσα από το κατηχητικό φιλέο προετοίμαζε παιδιά για τις εισαγωγικές εξετάσεις του γυμνασίου, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εκπαιδευτική τους πορεία. Το 1974 αποφάσισε να ασχοληθεί ενεργά με τα κοινά και εκλέχθηκε Δημοτική Σύμβουλος Επιδημαρχίας Χρήστο Αξιώτη. Ήταν η φυσική συνέχεια μιας πορείας προσφοράς που δεν περιοριζόταν ποτέ στο προσωπικό συμφέρον. Το 1978, μαζί με μια ομάδα δραστήριων γυναικών, ίδρυσε το Σύλλογο Γυναικών Έγινας, ένα σύλλογο που αποτέλεσε σημείο αναφοράς για το νησί, με στόχο την ανάδειξη της πολιτικής κληρονομιάς, τη διατήρηση των τοπικών εθήμων και την ενδυνάμωση των γυναικών και της οικογένειας. Ένα σύλλογο που συνεχίζει μέχρι σήμερα να προσφέρει σημαντικό έργο, κουβαλώντας μέσα του το όραμα εκείνων των πρώτων γυναικών. Διετέλεσε πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Λυκείου Έγινας, άνοιξε το βιβλιοπωλείο Φλόρα στην οδό Αφέας, στήριξε τη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου της Αθλητικής Ένωσης Έγινας
Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Φίλων του Λαογραφικού Μουσείου, πρόεδρος της επαγγελματικής για δύο θητείες και πρόεδρος των δύο πρώτων Έγινα Φιστίκη Φεστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στη θεμελίωση ενός θεσμού που σήμερα αποτελεί σημείο αναφοράς για το νησί μας. Κι όμως, όσο σημαντικές και αν είναι όλες αυτές οι διακρίσεις και οι δράσεις, όσοι γνωρίζουν πραγματικά την κυρία Φλόρα, ξέρουν ότι το μεγαλύτερο έργο της βρίσκεται αλλού. Βρίσκεται στην οικογένεια που δημιούργησε, στην κόρη της, στα εγγόνια της, στα δισεγγονά της. Στους ανθρώπους που μεγάλωσαν κοντά της και έμαθαν από το παράδειγμά της τι σημαίνει αξιοπρέπεια, εργατικότητα, αγάπη και φιλότιμο. Γιατί η κυρία Φλόρα δεν δίδαξε μόνο με τα λόγια της, δίδαξε με τη ζωή της, με την ανοιχτή της αγκαλιά, με τη διάθεση να βοηθήσει χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα, με την ευγένεια, τη διακριτικότητα και την αρχοντιά που τη χαρακτηρίζουν μέχρι σήμερα. Για πολλές γενιές εγγενητών υπήρξε μια σταθερή παρουσία, ένα πρόσωπο που ενέπνεε εμπιστοσύνη, που πρόσφερε λύσεις, που έδινε χρόνο, συμβουλή, φροντίδα και αγάπη. Ένας άνθρωπος που δεν μέτρησε ποτέ την προσφορά του με αξιώματα ή τίτλους, αλλά με το χαμόγελο των ανθρώπων που βοήθησε. Κυρία Φλόρα Λιφαντή, απόψε δεν τιμούμε μόνο την πολυετή προσφορά σας, τιμούμε το χαρακτήρα σας, την καλοσύνη σας, την ακεραιότητά σας, την αγάπη σας για την Έγινα και τους ανθρώπους της. Σας ευχαριστούμε, γιατί αποτελείτε ένα φωτεινό παράδειγμα ήθους, ανιδιοτέλειας και κοινωνικής ευθύνης. Σας ευχαριστούμε γιατί μας θυμίζετε πως η πραγματική προσφορά δεν κάνει θόρυβο. Χτίζει αθόρυβα γέφυρες ανάμεσα στους ανθρώπους και αφήνει πίσω της ένα αποτύπωμα που δεν σβήνει στον χρόνο. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα γεροί, δυνατοί και περιτριγισμένοι από την αγάπη της υπέροχης οικογένειάς σας και ολόκληρης της Έγινας. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς και εγώ εκτός χαρτιού. Εγώ προσωπικά με ευχαριστώ ιδιαίτερα για την αδιάλειπτη και αδιάκοπη εμφάνιση του μηδήματος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Όλη η Ελλάδα είναι ένας ρυθμός ζωής, χαράς και δημιουργίας. Όταν ομονοούμε, μονιάζουμε, φιλώνουμε, σεβόμαστε το ένα τον άλλον. Η χορευτική ομάδα υπό την καθοδήγηση των εμπνευσμένων δασκάλων Αντώνη Χναράκη και Φλόρας Κλαβά παρέσυρε το κοινό σε ένα αυθεντικό σεριάνι στην ελληνική παράδοση. Από τους λεβέντικους και πολεμικούς χορούς μέχρι τα τραγούδια της Ξενιτιάς, τα Νησιώτικα, το Χασάπικο, το Καλαματιανό και το Τζάμικο, η σκηνή πλημμύρισε με χρώματα και ρυθμούς από την Κρήτη, τη Μακεδονία, τη Θράκη, την Πελοπόννησο, την Ήπειρο και τα νησιά. Τις φορεσιές επιμελήθηκε η κυρία Μαρίνα Χριστοφάκη. Η κορυφαίη μουσική Σταυρούλα Δαλιάνη στο τραγούδι, ο Γιώργος Μαρινάκης στο βιολί, ο Κώστας Μερετάκης στα κρουστά, ο Ηλίας Μαυρίκης στο λαούτο, ο Βαγγέλης Ψαθάς στο ζουρνά και στο κλαρίνο και ο Βαγγέλης Ζήμνας στο ζουρνά αποθεώθηκαν, προσφέροντας ένα σπάνιο παραδοσιακό άκουσμα κάτω από το γεννήτικο δειλινό. Η βραδιά έκλεισε σε κλίμα εφορίας με τους θεατές να γεύονται τη χαρά των ρυθμών, της παράδοσης και να ανανεώνουν το ραντεβού τους για τις επόμενες πολιτιστικές δράσεις του νησιού, έχοντας τις αποσκευές τους τις καλύτερες αναμνήσεις και ένα σπουδαίο μάθημα ζωής και ανιδιοτέλειας.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Το σκοτάδι το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας, χωρίς πύλας και υποδομές, με σπασμένα φωτιστικά και λακκούπες στο ξεκίνημα του καλοκαιριού. Με το χειρότερο δυνατό τρόπο υποδέχεται την τουριστική περίοδο το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Μια πολύτιμη και σύγχρονη υποδομή για το νησί παρουσιάζει σήμερα μια εικόνα πλήρους εγκατάλειψης, βυθισμένη στο σκοτάδι, γεμάτη φθορές, προκαλώντας την έντονη αγανάκτηση κατοίκων και επαγγελματιών. Σε ρεπορτάζ του Έγινα Πόρταλ το βράδυ της Πέμπτης αποτυπώθηκε η θλιβερή και άκρως επικίνδυνη πραγματικότητα ενός δημόσιου έργου που αντί να αποτελεί μοχλό ανάπτυξης έχει μετατραπεί σε παγίδα για τους ανυποψίαστους επισκέπτες. Σκοτάδι, κατεστραμμένες υποδομές και παγίδες. Από την είσοδο του λιμένα στην περιοχή των εκδοτηρίων μέχρι και τον κόκκινο φανό στην άκρη της Προβλήτας, η κατάσταση είναι αποκαρδιωτική. Ανύπαρκτος φωτισμός. Όλες οι λάμπες είναι σβηστές, αν υπάρχουν. Τα περισσότερα φωτιστικά σώματα στους στήλους είτε έχουν καταστραφεί ολοσχερώς είτε είναι σπασμένα. Το μοναδικό φως στην περιοχή προέρχεται από τα παρακείμενα καταστήματα και τα δεκάδες στιοφόρα σκάφη που δένουν στην Προβλήτα. Διαλυμένος εξοπλισμός, βασικές υποδομές για την ασφάλεια και την υγιεινή παρουσιάζουν εικόνα διάλυσης. Μια πυροσβεστική φωλιά βρίσκεται κατεστραμμένη σε κοινή θέα, ενώ ένας κάδος απορριμμάτων παραμένει παρατημένος και σπασμένος, χωρίς καν να έχει απομακρυνθεί από τη θέση του. Δεν υπάρχει καμία απολύτως παροχή πύλας για την εξυπηρέτηση των σκαφών, αφήνοντας το λιμάνι χωρίς βασικές υπηρεσίες. Διάσπαρτες λακκούβες και φθορές. Αν και σε ένα σημείο μετά την είσοδο υπάρχει προστατευτικό πλέγμα και ένα μηχάνημα έργου του Δήμου Έγινας που μαρτυρούν ενδεχομένως την εκτέλεση κάποιων εργασιών, οι φθορές στο σώμα της Προβλήτας παραμένουν διάσπαρτες. Λακκούβες, σπασίματα στις ανοδομές και εκτεθειμένοι σωλήνες συνθέτουν το σκηνικό. Μέσα στα σκοτάδια αυτά τα προβλήματα γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνα για τη σωματική ακυρότητα των πεζών, ιδίως των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. Δύο κόσμοι στην ίδια προκυμαία. Η εικόνα του λιμανιού αποτελεί μια τεράστια παραφωνία για την Αγία Μαρίνα. Από τη μία πλευρά, η ιδιωτική πρωτοβουλία και τουριστική κίνηση γεμάτη ζωή, φωταγωγημένα καταστήματα και δεκάδες τουριστικά σκάφη. Από την άλλη, ένα ολοκένουργιο δημόσιο έργο ανίκανο να ανταποκριθεί στις στοιχειώδες ανάγκες ασφάλειας και λειτουργικότητας, εκθέτει την περιοχή. Κι όμως τα σοβαρά προβλήματα είχαν επισημανθεί σε παλιότερο ρεπορτάζ του Έγινα Πόρταλ στις 11 Δεκεμβρίου 2025, όπου παρουσιάζονταν οι ροχμές και η καθίζηση στην ανοδομή, μαζί με την καταστροφή βασικών υποδομών για τη λειτουργία του. Σήμερα, 6 μήνες μετά, το λιμάνι παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα. Οι επαγγελματίες και οι κάτοικοι της Αγίας Μαρίνας δικαίως εκπέμπουν σήμα κινδύνου, καταγγέλλοντας το πρόβλημα. Είναι επιτακτική ανάγκη ο αρμόδιος φορέας, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, να παρέμβει άμεσα για την αποκατάσταση του φωτισμού, των υποδομών ασφαλείας και των επικίνδυνων βλαβών, προτού αυτή η ολιγορία οδηγήσει σε κάποιο ενδεχόμενο σοβαρό ατύχημα στην καρδιά της τουριστικής σεζόν. Επίσκεψη και εξενάγηση των συνέδρων του Συμβουλίου της Ευρώπης στο ιστορικό κυβερνείο της Αίγινας. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Παρατηρητήριο για τη Διδασκαλία της Ιστορίας της Ευρώπης του Συμβουλίου της Ευρώπης συνδιοργάνωσαν συμπόσιο ιστορίας με θέμα «Η Ευρωπαϊκή Διάσταση στα Εθνικά Εκπαιδευτικά Συστήματα». Στο πλαίσιο του συμποσίου, οι σύνεδροι επισκέφθηκαν το πρωί του Σαββάτου την Αίγινα και παρακολούθησαν μια ενδιαφέρουσα ξενάγηση στο ιστορικό κτίριο του κυβερνείου από την κυρία Άννα Γουλικούρδη, προϊσταμένη του Τμήματος Αρχαιακής Έρευνας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και αναπληρώτρια προϊσταμένη ΓΑΚ Αργοσαρονικού. Μαζί με τους συνέδρους την Αίγινα επισκέφθηκε ο κ. Δημήτρης Σωτηρόπουλος, πρόεδρος της Εφορίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και πρόεδρος του Παρατηρητηρίου. Κατά την άφιξή του στο ιστορικό κτίριο του πρώτου κυβερνείου, τους ξένους και Έλληνες επισκέπτες υποδέχθηκε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Αίγινας, κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
2: Εύχομαι να περάσετε μια όμορφη μέρα στο νησί μας. Βρίσκεστε στο πρώτο κυβερνείο. Στην πρώτη πρωτεύουσα του νέου ελληνικού κράτους. Ο Δήμος Αίγινας είναι κοντά σε ό,τι ενέργεια χρειαστείτε για αυτή την ανάγκηση. Και εύχομαι να είναι η επίσκεψη σας στο νησί μας, να είναι αποκομιδική.
0: Ο διπορικός στο γραφείο του Ιωάννη Καποδίστρια. Τη σκυτάλη της αναλυτικής ξενάγησης πήρε η κυρία Άννα Κουλικούρδη, προϊσταμένη του Τμήματος Αρχαιακής Έρευνας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και αναπληρώτρια προϊστάμενη του ΓΑΚ Αργοσαρονικού. Η κυρία Κουλικούρδη εισήγαγε τους συνέδρους στην ιστορία του κτηρίου, κάνοντας ειδική μνήμα στην έκθεση που φιλοξενήθηκε εκεί το 2021 για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Η περιήγηση επικεντρώθηκε στην αίθουσα που αποτελούσε το προσωπικό γραφείο και το υπνοδωμάτιο του Ιωάννη Καποδίστρια. Οι επισκέπτες είδαν από κοντά το χώρο, ο οποίος έχει διαμορφωθεί με έπιπλα, καρέκλες, ακόμη και το σερβίτσιο τσαγιού που χρησιμοποιούσε ο ίδιος ο κυβερνήτης. Όπως εξήγησε η κυρία Κουλικούρδη, ο Καποδίστριας εγκαταστάθηκε στην Αίγινα τον Ιανουάριο του 1828 και παρέμεινε για 22 μήνες έως τον Οκτώβριο του 1829.
3: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος. Είμαι πρόεδρος της Εφορίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και πρόεδρος του Παρατηρητηρίου για τη Διδασκαλία της Ιστορίας στην Ευρώπη που υπάγεται στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Είμαι εδώ κυρίως με τη δεύτερη ιδιότητά μου ως πρόεδρος του Παρατηρητηρίου. Φιλοξενούμε στην Αθήνα αλλά και στην Αίγινα ένα μεγάλο συμπόσιο που αφορά τη σχέση της Ευρωπαϊκής, τη διδασκαλία μάλλον της Ευρωπαϊκής Ιστορίας στο σχολικό πρόγραμμα του γυμνασίου και του λυκείου. Με την ευκαιρία αυτή επισκεφτήκαμε με όλα τα μέλη του παρατηρητηρίου αλλά και τους συμμετέχοντες στο συμπόσιο. Επισκεφτήκαμε την Αίγινα και το κτίριο εδώ που υπήρξε το πρώτο κυβερνείο του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους την περίοδο του Καποδίστρια. Είχαμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε, να δείξουμε στους προσκεκλημένους μας ένα κομμάτι από αυτήν την ιστορία του πρώτου ελληνικού κράτους, που είναι ταυτόχρονα και ευρωπαϊκή ιστορία. Και υπήρξε, ομολογώ έτσι, και μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά τους, πολλές ερωτήσεις και πολλά πράγματα που θα πούμε και στη συνέχεια, κάνοντας εδώ έτσι τη βόλτα αυτή. Για μας είναι ιδιαίτερα σημαντικό να φιλοξενούμε το παρατηρητήριο στην Αθήνα και στην Ελλάδα, διότι δεν είναι σύνηθες. Συνήθως οι συναντήσεις μας γίνονται σχεδόν πάντα στο Στρασβούργο ή στο Παρίσι. Οπότε το γεγονός ότι σήμερα βρίσκονται εδώ Είναι για μας ιδιαίτερα τιμητικό, καθώς μάλιστα η χώρα μέσω του ομιλούντος έχει και την προεδρία του παρατηρητηρίου αυτή την περίοδο.
0: Η επίσκεψη άφησε άριστες εντυπώσεις στους Ευρωπαίους συνέδρους, αναδεικνύοντας την Αίγινα ως ένα ζωντανό κύτταρο της ευρωπαϊκής ιστορικής μνήμης. Θεόδωρος Λιβάνιος. Αναμένονται στοιχεία από το Δήμο Αίγινας για τη δευτεροβάθμια δομή εκπαίδευση ειδικής αγωγής. Απάντηση με έγγραφό του στη Βουλή έδωσε στις 16 Ιουνίου ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος σχετικά με το αίτημα για την άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικής αγωγής στην Αίγινα για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου έχει ήδη ζητήσει στοιχεία από το Δήμο Αίγινας με εγγραφό της στις 25 Μαΐου 2026. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι μόλις παραληφθούν τα ζητούμενα στοιχεία θα επανέλθει με συμπληρωματική απάντηση προς τη Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι το θέμα έφτασε στη Βουλή μέσω αναφοράς που κατέθεσαν βουλευτές του ΚΚΕ μεταφέροντας αίτημα, το οποίο υπογράφεται από 160 γονείς και δαιμόνες, εκπαιδευτικούς και κατοίκους της Αίγινας. Με το αίτημα ζητείται η άμεση ίδρυση και στελέχωση δευτεροβάθμιας δομής ειδικής αγωγής, προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών του νησιού.

πενταετής παράταση των αρχαιολογικών ερευνών στο Ελάνι Όρος. Την παράταση για ακόμη 5 χρόνια του αρχαιολογικού προγράμματος επιφανειακής και ανασκαφικής έρευνας στην κορφή του Ελάνι Όρου στην Αίγινα ενέκρινε το Υπουργείο Πολιτισμού, ανοίγοντας το δρόμο για τη συνέχιση της επιστημονικής διερεύνησης μιας περιοχής με ιδιαίτερη αρχαιολογική σημασία για το νησί. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, η Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή έλαβε άδεια για πενταετή παράταση του προγράμματος για την περίοδο 2026-2030 στη συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και η επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος, η Διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, Στέλλα Χρυσουλάκη, ενώ επικεφαλής από πλευράς της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής είναι ο αρχαιολόγος Τομπίας Κραπ. Για το 2026 προβλέπεται η πραγματοποίηση εντατικής επιφανειακής έρευνας στις παρυφές του Ελάνι Όρους, καθώς και στις περιοχές Άνω Βόδι, Κάτω Βόδι και Σφεντούρι. Οι εργασίες αυτές αναμένεται να συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της ανθρώπινης παρουσίας και δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή κατά την αρχαιότητα. Η συνέχιση του ερευνητικού προγράμματος θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το Ελάνι Όρος αποτελεί έναν από τους πλέον εμβληματικούς αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπους της Αίγινας. Η περιοχή έχει συνδεθεί με τη λατρεία του Ελάνιου Διός και αποτελεί αντικείμενο συστηματικής έρευνας τα τελευταία χρόνια, με στόχο την αποκάλυψη νέων στοιχείων για την ιστορία και την αρχαιολογία του νησιού. Την απόφαση του Υπουργείου περιλαμβάνονται συγκεκριμένοι όροι για την υλοποίηση των εργασιών, όπως η ενημέρωση των ιδιοκτητών σε περίπτωση διέλευσης από ιδιωτικές εκτάσεις ή προστασία του περιβάλλοντος χώρους του Ιερού Ναού της Αναλήψεως, καθώς και η συντήρηση και μελέτη των ευρημάτων στο Μουσείο της Κολώνας. Η παράταση του προγράμματος εγκρίθηκε έπειτα από ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, επιβεβαιώντας σημασία της έρευνας και των μέχρι σήμερα αποτελεσμάτων της για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αίγινας. Υπογράφηκε στις 23 Ιουνίου 2026 η σύμβαση για το έργο επισκευή συντήρηση επαρχιακών οδών λόγω ευνηδίων περιστατικών μεταξύ του Δημάρχου Αίγινας κ. Γιάννη Ζορμπά και του Οικονομικού Φορέα Αναδόχου του έργου. Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση της οδού στην περιοχή Σφεντούρη. Σύμφωνα με την υπαριθμόν 26 του 2026 μελέτη του Δήμου Αίγινας, οι προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνουν απόκριση, φρεζάρισμα του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος και μεταφορά των υλικών, κατασκευή ασφαλτικών ισοπεδωτικών στρώσεων, στρώσεων αλλαγής επικλήσεων και επουλώσεις λακών, ασφαλτική προεπάλληψη της ανασφάλτου της επιφάνειας, τοποθέτηση νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας. Η αρχική δαπάνη της μελέτης ανερχόταν σε 73.980 ευρώ μεσχωρείται, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κατόπιν έκπτωσης ύψους 4% που προσέφερε ο ανάδοχος, το τελικό ποσό της σύμβασης διαμορφώθηκε σε 71.000 ευρώ. Η συνολική διάρκεια για την περίοδο του έργου ορίζεται σε 3 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην ανέξοδη συντήρηση του έργου για διάστημα 15 μηνών από την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης, περαίωσης ή της υποβολής του τελικού επιμετρικού πίνακα. Η σύμβαση έγινε με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος προς 3 οικονομικούς φορείς και σύμφωνα με τις διατάξεις 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Η έκθεση κεραμικής Χώμα έρχεται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας με περισσότερους από 70 δημιουργούς. Μία από τις σημαντικότερες εικαστικές διοργανώσεις του φετινού καλοκαιριού ετοιμάζεται να φιλοξενήσει η Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, καθώς προγραμματίζεται η πραγματοποίηση της μεγάλης ομαδικής έκθεσης κεραμικής με τίτλο Χώμα, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκη Φεστ. Η έκθεση σε ιδέα και επιμέλεια της Ήρδος Κρητικού αποτελεί μια ευρεία καταγραφή του σύγχρονου τοπίου της ελληνικής κεραμικής τέχνης και έχει ήδη συγκεντρώσει σημαντικό ενδιαφέρον κατά την παρουσίασή της στην Αθήνα. Στην Αίγινα αναμένεται να πλαισιωθεί από παράλληλες θερινές εκδηλώσεις, ενισχύοντας τον πολιτιστικό χαρακτήρα του φεστιβάλ. Στην έκθεση συμμετέχουν περισσότεροι από 70 σύγχρονοι Έλληνες εικαστικοί από κάθε γωνία της χώρας, από τη Βόρεια Ελλάδα έως την Κρήτη και από τα Επτάνησα έως τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.

0: και έχει ήδη συγκεντρώσει σημαντικό ενδιαφέρον κατά την παρουσίασή της στην Αθήνα. Στην Αίγινα αναμένεται να πλαισιωθεί από παράλληλες θερινές εκδηλώσεις, ενισχύοντας τον πολιτιστικό χαρακτήρα του φεστιβάλ. Στην έκθεση συμμετέχουν περισσότεροι από 70 σύγχρονοι Έλληνες εικαστικοί από κάθε γωνία της χώρας, από τη Βόρεια Ελλάδα έως την Κρήτη και από τα Επτάνησα έως τους Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αναδείξει τη διαχρονική σχέση της ελληνικής δημιουργίας με τον Πυλό, τιμώντας παράλληλα τη μακρά παράδοση της Αίγινας στην κεραμική τέχνη. Σύμφωνα με το σκεπτικό της έκθεσης, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν σύγχρονα έργα από Πυλό, αλλά και επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά δημιουργήματα, επώνυμα και ανώνυμα, τα οποία συνομιλούν με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν έργα ζωγραφικής που συνδέονται συμβολικά ή υλικά με το χώμα, δημιουργώντας ένα πολυδιάστατο πεδίο καλλιτεχνικού διαλόγου. Οι δημιουργοί που θα συμμετάσχουν αντλούν έμπνευση από την αρχαιότητα, τα χρηστικά και αναθηματικά αγγεία, τις παραδόσεις άλλων πολιτισμών, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή τέχνη. Μέσα από τα έργα τους αναδεικνύουν τη διαχρονική δύναμη της κεραμικής ως αυτόνομης μορφής καλλιτεχνικής έκφρασης. Η Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινα συνεχίζει με τον τρόπο αυτό το εικαστικό της πρόγραμμα, το οποίο τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνει σημαντικά αφιερώματα σε καλλιτέχνες που έζησαν και εργάστηκαν στο νησί, ενώ παράλληλα αναδεικνύει την ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα της Αίγινας. Η έκθεση «Χώμα» αναμένεται να αποτελέσει μία από τις κεντρικές πολιτιστικές εκδηλώσεις του φετινού καλοκαιριού στην Αίγινα, προσελκύοντας το ενδιαφέρον φίλων της τέχνης από το νησί και την ευρύτερη περιοχή.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ανάθεση υπηρεσίας για την επισκευή βλαβών και συντήρηση του δημοτικού φωτισμού ύψους 29.000 ευρώ. Στο έγγραφο της σύμβασης, ο κωδικός αφορά σπόρους και δεντρίλια. Σύμβαση απευθείας ανάθεσης για την επισκευή βλαβών και συντήρησης του δημοτικού φωτισμού συνολικού προϋπολογισμού 29.884 ευρώ, υπέγραψε ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς στις 18 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση, το έργο αφορά όλες τις δημοτικές κοινότητες του Δήμου και θα υλοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Όπως επισημαίνεται, τα δίκτυα χαμηλής τάσης που τροφοδοτούν το δημοτικό φωτισμό είναι σε πολλές περιπτώσεις παλιά και παρουσιάζουν συχνές διακυμάνσεις και πτώσεις τάσης, γεγονός που προκαλεί επαναλαμβανόμενες βλάβες και απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις. Στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ παρουσιάζεται αναλυτικά ο πίνακας των ενεργειών που θα γίνουν. Είναι αντικατάσταση εναέρειας καλωδίωσης δημοτικού φωτισμού, αντικατάσταση υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινου ιστού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, μεταφορά ιστών σε νέα θέση. Η δαπάνη θα βαρύνει τον άλε του προϋπολογισμού του έτους 2026. Θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας και έχει καταχωρηθεί στον προϋπολογισμό με τίτλο «Επισκευή ευνηδίων βλαβών οδοφωτισμού». Ωστόσο, στη σχετική έρευνα που έκανε το Έγινα Πόρταλ, διαπίστωσε την ύπαρξη λάθους στον άλε που αναγράφεται τα σχετικά της σύμβασης, καθώς δεν αφορά επισκευή οδοφωτισμού, αλλά προμήθεια σπόρων, φυτών κτλ. Προφανώς είναι κάτι που έχει γίνει εκ παραδρομής, ωστόσο, επειδή είναι επίσημο έγγραφο σύμβασης, θα πρέπει να διορθωθεί το ταχύτερο. Είναι ένα έγγραφο στο οποίο υπάρχει υπογραφή του Δημάρχου από την πλευρά του Δήμου και υπογραφή του οικονομικού φορέα που αναλαμβάνει αυτή την υπηρεσία. Η μελέτη λοιπόν προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών, μεταξύ των οποίων η αντικατάσταση και συντήρηση φωτιστικών σωμάτων, η επισκευή ηλεκτρικών πινάκων διανομής, όπως είπαμε προηγουμένως, η αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων.

0: πίλαρ, η αποκατάσταση καλωδιώσεων, η τοποθέτηση προστατευτικών καλωδίων καθώς και εργασίες γείωσης και προστασίας των εγκαταστάσεων αποτροκτικά. Παράλληλα, προβλέπεται γενικότερη συντήρηση του δικτύου οδοφωτισμού ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα που έχουν ισορρευτεί με την πάροδο του χρόνου και να βελτιωθεί η λειτουργία του συστήματος σε δρόμους, πλατείες, πάρκα, παιδικές γαράζ και κοινόχρηστους χώρους. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει εργασίες αντικατάστασης εναέριας και υπόγειας καλωδίασης, αντικατάσταση χαλίδινων ιστών φωτισμού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και μεταφορά ιστών σε νέες θέσεις, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο από τις υπηρεσίες του Δήμου. Η ποσότητα όλων αυτών, όπως είπαμε προηγουμένως, υπάρχει στο σχετικό πίνακα που δημοσιεύεται στο άρθρο. Οι εργασίες θα εκτελεστούν από εξειδικευμένο προσωπικό με τις απαραίτητες άδειες ηλεκτροτεχνικών εργασιών και εναέριων παρεμβάσεων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα μέτρα ασφάλειας τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους πολίτες. Σύμφωνα με το έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στόχος είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση των βλαβών που εμφανίζονται καθημερινά στο εκτεταμένο δίκτυο φωτισμού του νησιού, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο, όταν η επισκεψιμότητα και οι ανάγκες φωτισμού αυξάνονται σημαντικά. Τέλος, την έκθεση επισημαίνεται ότι ο Δήμος Έγινας βρίσκεται από το Μάρτιο του 2026 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, γεγονός που καθιστά πιο επιτακτική την εύρυθμη λειτουργία των βασικών δημοτικών υποδομών και υπηρεσιών. Να το διορθώσω αυτό, 9 Τρίτου του 2026 είναι απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας. Περισσότεροι από 150 εκπρόσωποι της τουριστικής βιομηχανίας από όλο τον κόσμο θα επισκεφθούν την Έγινα. Η υποδοχή τους θα γίνει στην Πέρδικα. Στις 25 Ιουνίου 2026 το νησί θα επισκεφθούν περισσότεροι από 170 εκπρόσωποι της τουριστικής βιομηχανίας από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της Διεθνούς Διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. Η Έγινα επιλέχθηκε ως ένας από τους σταθμούς φιλοξενίας της μεγάλης τουριστικής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της διεθνούς αγοράς τουρισμού από διάφορες χώρες. Σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση από το Γραφείο Δημάρχου στη Δημοτική Επιτροπή, η επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Στόχος είναι οι επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά την πολιτιστική κληρονομιά της Έγινας, τις τοπικές παραδόσεις, τη γαστρονομία και τα προϊόντα που συνθέτουν τη μοναδική ταυτότητα του τόπου. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators στο νησί θεωρείται ότι θα προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τον προορισμό, τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Έγινας. Η υποδοχή των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί στην Πέρδικα, όπου θα παρακολουθήσουν παρουσίαση παραδοσιακών χωρών. Θα ενημερωθούν για τα σημεία ενδιαφέροντος του νησιού μέσω ειδικού αγγλόφων τουριστικού οδηγού και θα γνωρίσουν τοπικά προϊόντα με ιδιαίτερη έμφαση στο φιστί και γίνης και τα παραδοσιακά γλυκά. Το θέμα συζητήθηκε και ψηφίστηκε ομόφωνα στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου 2026. Τα μέλη της Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα εξειδικευμένη δαπάνη ύψους 4.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24 και 13% προκειμένου να υλοποιηθούν δράσεις προβολής και φιλοξενίας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η νέα 12ετή σύμβαση με τον ΕΣΔΑ για τη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων και η παλιά 10ετή του 2021. Την έγκριση του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με τον ειδικό διαβαθμιστικό σύνδεσμο νομού Αττικής, τον ΕΣΝΑ, προχώρησε ομόφωνα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίασή της στις 16 Ιουνίου 2026. Η απόφαση αφορά την υλοποίηση δράσεων για τη χωριστή συλλογή και διαχείριση βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Το αντικείμενο της σύμβασης και ο εξοπλισμός. Αντικείμενο της 12ετούς διάρκειας σύμβασης είναι η ανάπτυξη δικτύου καφέ κάδων με στόχο την εκτροπή των οργανικών αποβλήτων από την ταφή τους στους χώρους υγειονομικής ταφής Χιτά και την παραγωγή υψηλής ποιότητας κομπόστ. Βάσει των όρων της συμφωνίας, ο ΕΣΝΑ αναλαμβάνει να διαθέσει στο Δήμο Έγινας χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα τον απαραίτητο εξοπλισμό συλλογής Συγκεκριμένα, η προμήθεια περιλαμβάνει 368 καφέ κάδρους χωρητικότητας 240 λίτρων, 76 καφέ κάδρους χωρητικότητα 300 επίσης 40 λίτρων. Τα απόβλητα που εντάσσονται στο πρόγραμμα ορίζονται αποκλειστικά ως τα βιοαπικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης. Υποχρεώσεις των συμβαλλωμένων μερών, η λειτουργία του δικτύου και η αποκομιδή των βιοαποβλήτων θα πραγματοποιείται με ευθύνη και προσωπικό του Δήμου Αίγινας. Παράλληλα, ο Δήμος υποχρεούται να μεριμνά για την ασφαλή φύλαξη του εξοπλισμού, να καθορίσει τα σημεία τοποθέτησης των κάδων και να προχωρήσει σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών. Από την πλευρά του ΟΕΣΝΑ, πέρα από την παροχή του εξοπλισμού, αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση της προμήθειας μέσω ένταξης σε προγράμματα όπως το ΕΣΠΑ, καθώς και τη συνδιαμόρφωση των κατευθύνσεων για την εκπαίδευση των δημοτών. Παρακολούθηση γερίτρες. Για την επίβλεψη της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης συγκροτείται τριμελής κοινή επιτροπή παρακολούθησης, η οποία αποτελείται από δύο εκπροσώπους του ΕΣΝΑ και έναν εκπρόσωπο του Δήμου Αίγινας. Ως εκπρόσωπος του Δήμου στην επιτροπή ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος Εθνικών Υπηρεσιών, κ. Δημήτριος Καραγιάννης. Η σύμβαση προβλέπει την επιβολή ποινικών ρητρών έως 10% της αξίας του εξοπλισμού σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης των όρων. Επιπλέον, ορίζεται ότι σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης απόκλησης από τους στόχους ανακύκλωσης για 2 συναπτά έτη, εάν διαπιστωθεί η ρήψη άλλων ειδών αποβλήτων στους καφέ κάδους, ο ΕΣΝΑ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή του εξοπλισμού. Η νέα σύμβαση υπογράφηκε πριν εκπνεύσει δεκαετής, που είχε υπογραφεί το 2021. Στις 17 Ιουνίου 2021 είχε υπογραφεί δεκαετής σύμβαση του ΕΣΝΑ με το Δήμο Αίγινας με τίτλο «Δράσεις χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων στους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής». Εκείνη η σύμβαση είχε υπογραφεί από τον τότε πρόεδρο του ΕΣΝΑ, κύριο Βασίλη Κόκαλη, και τον Δήμαρχο Αίγινας, κύριο Γιάννη Ζορμπά. Είχε προηγηθεί μια σύμβαση με τον ΕΣΝΑ για τους καφέ κάδους, το αυτοκίνητο των βιοαποβλήτων στις 31 Ιουλίου 2020, οπότε και είχε εγκριθεί το σχετικό σχέδιο. Το αυτοκίνητο που παρέλαβε ο Δήμος Αίγινας, όπως και 66 Δήμοι της Αττικής, δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ, ενώ κάποιοι από τους καφέ κάδους εμφανίστηκαν κατά διαστήματα σε κάποια σημεία του νησιού. Το πρόγραμμα δεν λειτουργήσε βέβαια όπως θα έπρεπε. Σε εκκρεμότητα η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ και το ζήτημα με το όχημα αποκομιδής. Σε εκκρεμότητα παραμένει η δημιουργία της μονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ στην Αίγινα, καθώς δεν έχουν υπάρξει νεότερες εξελίξεις γύρω από το θέμα. Το σχετικό πρόγραμμα βασιζόταν σε δύο κεντρικούς άξονες. Πρώτος άξονας προβλέπει την παροχή ειδικών καφέ κάδων και οχημάτων συλλογής στους Δήμους. Ο Δήμος Αίγινας παρέλαβε το καλοκαίρι του 2020 από την Περιφέρεια Αττικής 45 καφέ κάδους και ένα απορριμματοφόρο. Ωστόσο, έχει επισημανθεί επανειλημμένα ότι το μέγεθος του συγκεκριμένου οχήματος καθιστά αδύνατη την αποκομιδή στους δρόμους του νησιού, με αποτέλεσμα οι κάδοι να παραμένουν σε αδράνεια. Ο δεύτερος άξονας αφορούσε τη δημιουργία ενός δικτύου αποκεντρωμένων μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ διαδημοτικού χαρακτήρα σε συνεργασία του ΕΣΝΑ με τις τοπικές κοινωνίες. Μία από αυτές τις μονάδες είχε σχεδιαστεί να κατασκευαστεί στην Αίγινα στο πλαίσιο διαδημοτικής συνεργασίας με το Αγκίστρι. Από τον Οκτώβριο του 2022, όταν δημοσιεύτηκαν στο Αίγινα Πόρταλ οι πρώτες πληροφορίες για τη δημιουργία τεσσάρων τέτοιων μονάδων στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων, δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη ενημέρωση για την πορεία του έργου, αν βέβαια πια αυτό υφίσταται.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαίτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

0: Μια ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία προσέθεσε στο ενεργητικό του ο Άντωνης Ζαμπέλης, πραγματοποιώντας την πρώτη του εμφάνιση με την Εθνική Ομάδα Ανδρών στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Βόλο. Σύμφωνα με τον Σέγας, ο αθλητής ήταν ο νεότερος ηλικία μεταξύ όλων των ανδρών που συμμετείχαν στη διοργάνωση, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο αξιοσημείωτη την παρουσία του σε ένα τόσο υψηλού επίπεδου ανταγωνισμό. Παρά τις αυξημένες υποχρεώσεις της φετινής χρονιάς λόγω των πανελλαδικών εξετάσεων και χωρίς να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση, ο Ζαμπέλης κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στη διοργάνωση και να σταθεί με αξιώσεις απέναντι σε πολύ πιο έμπειρους αθλητές. Όπως ανέφερε ο προπονητής του Συλλόγου Βασίλης Ζαμπέλης, υπήρχε η εκτίμηση ότι ο νεαρός αθλητής ίσως εμφανιζόταν επιφυλακτικός απέναντι σε αντιπάλους με σημαντικά καλύτερες επιδόσεις και μεγαλύτερη εμπειρία. Ωστόσο, μέσα στον αγώνα απέδειξε το αντίθετο, ξεκινώντας δυναμικά από τα πρώτα μέτρα και δείχνοντας αγωνιστική ωριμότητα. Η προσπάθειά του συνοδεύτηκε από νέο ατομικό ρεκόρ στα 9-17, επίδοση που το φέρνει στην κορφή της ελληνικής κατάταξης στην κατηγορία K20, στην οποία ανήκει ηλικιακά. Το βλέμμα πλέον στρέφεται στο πανελλήνιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί σε 2 εβδομάδες στα Τρίκαλα, όπου υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες για ακόμη καλύτερη επίδοση. Η διοίκηση και οι άνθρωποι του Συλλόγου συγχαίρουν τον Άντωνη Ζαμπέλη για την εξαιρετική του εμφάνιση και του εύχονται καλή συνέχεια στη φετινή αγωνιστική του πορεία.
1: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Μνήμης ρυθμός, μια βραδιά πολιτισμού και αναγνώρισης. Ο Δήμος Έγινας τίμησε την κυρία Φλόρα Λιφαντή για την προσφορά της. Η ετήσια μουσικοχορευτική παράσταση της χορευτικής ομάδας του Συλλόγου Γυναικών Έγινας με τίτλο «Μνήμης ρυθμός», που φιλοξενήθηκε στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ανδρέα Δέλτα Καψάλη το βράδυ της 4ης 17 Ιουνίου, εξελίχθηκε σε μια κορυφαία στιγμή μνήμης και αναγνώρισης, καθώς ο Δήμος Έγινας και ο Σύλλογος επιφύλασαν μια μεγάλη έκπληξη, την επίσημη βράβευση της επιδεκαετίας τηλοβάτιδας του Συλλόγου και του Νησιού, κυρία Φλόρα Λιφαντή. Την εκδήλωση προλόγησε η πρόεδρος του Συλλόγου, κυρία Φλόρα Λιφαντή, η οποία έδωσε το έναυσμα για την ατμόσφαιρα της βραδιάς.
2: Όπως ο ρυθμός της καρδιάς μας μας δίνει ζωή, έτσι και ο ρυθμός της μουσικής μας ανεβάζει ψηλά, μας δίνει χαρά και μας προτρέπει να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να θυμηθούμε και να ξαναζωντανέψουμε χορούς λεβέντικους, πολεμικούς, ερωτικούς, της Ξενιτιάς, νησιώτικους, Χασάπικο και Καλαματιανό, Τσάμικο. Έχει της Θράκης, της Μακεδονίας και της Ηπείρου, να μην ξεχάσουμε καμιά περιοχή. Και ο κάθε χορός έχει το χαρακτηριστικό του γνώρισμα, το γνώρισμα της κοινωνίας και των συνηθιών του κάθε τόπου. Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν ότι η μελωδία χωρίς το ρυθμό είναι άτακτη, αδρανής και σκοτεινή, ενώ με το ρυθμό γίνεται ρωμαλαία, ενεργητική και σαφής. Όπως η αρμονία της φύσης μας προσφέρει χαρά, γαλήνη, με τους μοναδικούς συνδυασμούς που μας χαρίζει, πιστεύω πως και η αρμονία της μουσικής, του χορού και του τραγουδιού μαζί με την ομορφιά του χώρου και του δειλινού θα χαρίσει σε όλους μας απόψε μια υπέροχη βραδιά. Γι' αυτό σας καλέσαμε και σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που τιμάτε με την παρουσία σας τη μουσικοχορευτική μας παράσταση, για να ξεφύγουμε για λίγο από την καθημερινότητα και να γευτούμε τη χαρά των ρυθμών της ζωής, ζωντανεύοντας μνήμες από Κρήτη, Μακεδονία, Θράκη, Πελοπόννησο, από νησιά. Όλη η Ελλάδα είναι ένας ρυθμός ζωής, χαράς και δημιουργίας. Όταν ομονοούμε, μονιάζουμε, φιλιώνουμε, σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Ευχαριστώ όλες και όλους τους χορευτές, χορεύτριες, μικρούς και μεγάλους, που με αφοσίωση και επιμέλεια είναι εδώ για να μας προσφέρουν τους δικούς τους ρυθμούς με αγάπη, που τιμά πρώτα τους ίδιους, αλλά κυρίως τους εμπνευσμένους τους δάσκαλους, τον Αντώνη και τη Φλόρα. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο που είναι μαζί μας απόψε, τον πατέρα Αμφιλόχιο και τον πατέρα Νικόλαο, την αντιδήμαρχο κυρία Όλγα Πετρίτη, τον αντιδήμαρχο πολιτισμού και πρόεδρο του Φιστίκη Φεστ, κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη. Ευχαριστούμε και τον κύριο Ψάκη Σακιώτη, πρώην δήμαρχο. Επίσης, όλους τους προέδρους και φορείς των συλλόγων που είναι απόψε κοντά μας. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την κυρία Σίλα Αλεξίου, δεν τη βλέπω. Πού είναι, Σίλα? Είναι και η Σίλα Αλεξίου, αλλά δεν τη βλέπω. Η οποία είναι πρόεδρος των φίλων του Ιδρύματος και κάθε χρόνο έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία, γι' αυτό και την ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά και τώρα να δείτε την παράστασή μας, να τη χαρείτε και να διασκεδάσετε με την αρμονία και με τους ρυθμούς της καρδιάς και της ψυχής και της ζωής. Πριν να αρχίσει, θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Δήμαρχο, αν μπορούσε να μας πει ένα καλωσόρισμα.
3: Σεβαστοί πατέρες, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η απόψινή βραδιά έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Ο Δήμος Έγινας, σε συνεργασία με μέλη του Συλλόγου Γυναικών Έγινας και ανθρώπους που πορεύτηκαν μαζί της όλα αυτά τα χρόνια, αποφάσισε να κάνει μια μικρή έκπληξη σε μια μεγάλη κυρία του τόπου μας. Μια έκπληξη που γεννήθηκε από την ανάγκη να εκφράσουμε δημόσια την ευγνωμοσύνη, την αγάπη και το σεβασμό μας σε μια γυναίκα που επί δεκαετίες προσέφερε ακούραστα στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της Έγινας. Απόψε, ο τόπος μας τιμά μία από τις πιο φωτεινές και αγαπητές μορφές του. Τιμά μια γυναίκα που η ζωή της είναι άρρηκτα δεμένη με την ιστορία, την κοινωνία και τον πολιτισμό του νησιού μας. Μια γυναίκα που στάθηκε και στέκεται παρούσα, ενεργή και δημιουργική, σταθερά, μέσα στις μεγάλες αλλαγές που γνώρισε η Έγινα τις τελευταίες δεκαετίες. Ενώ άφησε το δικό της ανεξίτηλο αποτύπωμα στον τόπο που αγάπησε όσο λίγη. Τιμά την κυρία Φλόρα Λιφαντή. Την κυρία Φλόρα της Έγινας.

μια γυναίκα για την οποία η προσφορά δεν υπήρξε ποτέ υποχρέωση, αλλά τρόπος ζωής. Η Φλόρα Αλιφαντή γεννήθηκε στις 18 Απριλίου 1942, μέσα στα δύσκολα χρόνια της κατοχής. Μεγάλωσε στην οδό Αφέας, σε ένα φτωχικό αλλά γεμάτο αγάπη σπίτι, ως το τέταρτο παιδί μιας πολύτεχνης οικογένειας, που πάλεψε με αξιοπρέπεια για να επιβιώσει. Ο πατέρας της, επιστρέφοντας από το αλβανικό μέτωπο, στάθηκε στήριγμα της οικογένειας, δουλεύοντας ακούραστα για να εξασφαλίσει τα απαραίτητα στα δύσκολα χρόνια της πείνας. Μέσα σε εκείνες τις στερήσεις, η μικρή Φλόρα μεγάλωνε με την αθωότητα της παιδικής ηλικίας. Θυμάται ακόμη τους Γερμανούς στρατιώτες να τις σηκώνουν στους ώμους και να τις προσφέρουν σοκολάτες, εικόνες που η παιδική της ψυχή δεν μπορούσε ποτέ να ερμηνεύσει, αλλά που σήμερα αποτελούν ζωντανές μαρτυρίες μιας εποχής που σημάδεψε ολόκληρες γενιές. Σε ηλικία 7 ετών περνά την πόρτα του πρώτου δημοτικού σχολείου Έγινας, κρατώντας την πάνη νησάκα, την πλάκα και το κοντήλι της. Ήταν χρόνια δύσκολα, χρόνια όπου πολλά παιδιά πήγαιναν ξυπόλυτα στο σχολείο, όμως η φτώχεια δεν κατάφερε ποτέ να περιορίσει τη δίψα, τη δική της δίψα για μάθηση. Ξεχώρισε γρήγορα για την εργατικότητα, την ευγένεια και το ήθος της. Η αγαπημένη της δασκάλα, η Νίκη Λεούση, διέκρινε από νωρίς τις αρετές της και της εμπιστευόταν ευθύνες που σπάνια κάποιος θα εμπιστευόταν σε ένα παιδί. Κι όμως, αυτές οι ευθύνες που καλλιέργησαν μέσα της το αίσθημα της δικαιοσύνης και της προσφοράς. Συνέχισε στο γυμνάσιο, που τότε στεγανζόταν στο ιστορικό κυβερνείο, την περίφημη καζάρμα. Εκεί, δίπλα στην αγαπημένη και αχώριστη φίλη της Χρυσούλα, διαμόρφωσε τον χαρακτήρα και τις αξίες που τη συνόδευσαν σε όλη της τη ζωή. Ήταν καλή μαθήτρια, αλλά και ζωηρή, γεμάτη ενέργεια και όρεξη για ζωή. Η αγάπη της για τα γράμματα συνδυαζόταν πάντα με την αγάπη της για τον αθλητισμό. Πέτυχε στις εισαγωγικές εξετάσεις τόσο της νομικής όσο και της Παντίου. Επέλεξε να φοιτήσει στην Πάντιο, πραγματοποιώντας ένα μεγάλο όνειρο. Οι συνθήκες όμως της εποχής δεν της επέτρεψαν να συνεχίσει τις σπουδές της πέρα από το πρώτο έτος, και έτσι επέστρεψε στην Έγινα. Πολλές ήταν οι γυναίκες που έκαναν τότε παρόμοιες θυσίες, βάζοντας τις υποχρεώσεις πάνω από τις προσωπικές τους φιλοδοξίες. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Αθήνα, έζησε στο εκκλησιαστικό οικοτροφείο Νέου Φαλήρου, ενώ παράλληλα παρακολούθησε μαθήματα κατηχήτριας και υπηρέτησε ως δασκάλα κατηχητικού, προσφέροντας από νεαρή ηλικία γνώσεις, αξίες και αγάπη στα παιδιά. Το 1962 παντρεύτηκε στην Έγινα τον αγαπημένο της σύντροφο ζωής, τον Αντώνη Αλιφαντή. Έναν άνθρωπο με τον οποίο συμπορεύτηκαν για δεκαετίες, δημιουργώντας μια οικογένεια γεμάτη αγάπη, αλληλοσεβασμό και προσφορά. Το 1963 διορίστηκε στον ΟΤΕ, όμως σύντομα ακολούθησε τον δρόμο που πραγματικά αγαπούσε, τον δρόμο της παιδείας και της κοινωνικής προσφοράς. Βοήθησε αμέτρητα παιδιά στα μαθήματά τους, αρχικά τα ανήψια της και συνέχεια πολλά ακόμη παιδιά της Έγινας. Και επειδή η ίδια αγαπούσε βαθιά τον αθλητισμό και ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο, συχνά τα μαθήματα έκλειναν με παιχνίδι και γέλια στην αυλή. Παράλληλα, μέσα από το κατηχητικό θηλαίο, προετοίμαζε παιδιά για τις εισαγωγικές εξετάσεις του γυμνασίου, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εκπαιδευτική τους πορεία. Το 1974 αποφάσισε να ασχοληθεί ενεργά με τα κοινά και εκλέχθηκε Δημοτική Σύμβουλος Επιδημαρχίας Χρήστο Αξιώτη. Ήταν η φυσική συνέχεια μιας πορείας προσφοράς που δεν περιοριζόταν ποτέ στο προσωπικό συμφέρον. Το 1978, μαζί με μια ομάδα δραστήριων γυναικών, ίδρυσε το Σύλλογο Γυναικών Έγινας, ένα σύλλογο που αποτέλεσε σημείο αναφοράς για το νησί, με στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, τη διατήρηση των τοπικών εθήμων και την ενδυνάμωση των γυναικών και της οικογένειας. Ένα σύλλογο που συνεχίζει μέχρι σήμερα να προσφέρει σημαντικό έργο, κουβαλώντας μέσα του το όραμα εκείνων των πρώτων γυναικών. Διετέλεσε πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Λυκείου Έγινας, άνοιξε το βιβλιοπωλείο Φλόρα στην οδό Αφέας, στήριξε τη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου της Αθλητικής Ένωσης Έγινας
Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Φίλων του Λαογραφικού Μουσείου, πρόεδρος της επαγγελματικής για δύο θητείες και πρόεδρος των δύο πρώτων Έγινα Φιστίκη Φεστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στη θεμελίωση ενός θεσμού που σήμερα αποτελεί σημείο αναφοράς για το νησί μας. Κι όμως, όσο σημαντικές και αν είναι όλες αυτές οι διακρίσεις και οι δράσεις, όσοι γνωρίζουν πραγματικά την κυρία Φλόρα, ξέρουν ότι το μεγαλύτερο έργο της βρίσκεται αλλού. Βρίσκεται στην οικογένεια που δημιούργησε, στην κόρη της, στα εγγόνια της, στα δισεγγονά της. Στους ανθρώπους που μεγάλωσαν κοντά της και έμαθαν από το παράδειγμά της τι σημαίνει αξιοπρέπεια, εργατικότητα, αγάπη και φιλότιμο. Γιατί η κυρία Φλόρα δεν δίδαξε μόνο με τα λόγια της, δίδαξε με τη ζωή της, με την ανοιχτή της αγκαλιά, με τη διάθεση να βοηθήσει χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα, με την ευγένεια, τη διακριτικότητα και την αρχοντιά που τη χαρακτηρίζουν μέχρι σήμερα. Για πολλές γενιές εγγενητών υπήρξε μια σταθερή παρουσία, ένα πρόσωπο που ενέπνεε εμπιστοσύνη, που πρόσφερε λύσεις, που έδινε χρόνο, συμβουλή, φροντίδα και αγάπη. Ένας άνθρωπος που δεν μέτρησε ποτέ την προσφορά του με αξιώματα ή τίτλους, αλλά με το χαμόγελο των ανθρώπων που βοήθησε. Κυρία Φλόρα Λιφαντή, απόψε δεν τιμούμε μόνο την πολυετή προσφορά σας, τιμούμε το χαρακτήρα σας, την καλοσύνη σας, την ακεραιότητά σας, την αγάπη σας για την Έγινα και τους ανθρώπους της. Σας ευχαριστούμε, γιατί αποτελείτε ένα φωτεινό παράδειγμα ήθους, ανιδιοτέλειας και κοινωνικής ευθύνης. Σας ευχαριστούμε γιατί μας θυμίζετε πως η πραγματική προσφορά δεν κάνει θόρυβο. Χτίζει αθόρυβα γέφυρες ανάμεσα στους ανθρώπους και αφήνει πίσω της ένα αποτύπωμα που δεν σβήνει στον χρόνο. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα γεροί, δυνατοί και περιτριγισμένοι από την αγάπη της υπέροχης οικογένειάς σας και ολόκληρης της Έγινας. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς και εγώ εκτός χαρτιού. Εγώ σε μεγάλη ευχαριστώ ιδιαίτερα για την αδιάλειπτη και αδιάκοπη εμφάνιση του μηδήματος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Όλη η Ελλάδα είναι ένας ρυθμός ζωής, χαράς και δημιουργίας. Όταν ομονοούμε, μονιάζουμε, φιλώνουμε, σεβόμαστε το ένα τον άλλον. Η χορευτική ομάδα υπό την καθοδήγηση των εμπνευσμένων δασκάλων Αντώνη Χναράκη και Φλόρα Σκλαβά παρέσυρε το κοινό σε ένα αυθεντικό σεριάνι στην ελληνική παράδοση. Από τους λεβέντικους και πολεμικούς χορούς μέχρι τα τραγούδια της Ξενιτιάς, τα Νησιώτικα, το Χασάπικο, το Καλαματιανό και το Τζάμικο, η σκηνή πλημμύρισε με χρώματα και ρυθμούς από την Κρήτη, τη Μακεδονία, τη Θράκη, την Πελοπόννησο, την Ήπειρο και τα νησιά. Τις φορεσιές επιμελήθηκε η κυρία Μαρίνα Χριστοφάκη. Η κορυφαίη μουσική Σταυρούλα Δαλιάνη στο τραγούδι, ο Γιώργος Μαρινάκης στο βιολί, ο Κώστας Μερετάκης στα κρουστά, ο Ηλίας Μαυρίκης στο λαούτο, ο Βαγγέλης Ψαθάς στο ζουρνά και στο κλαρίνο και ο Βαγγέλης Ζήμνας στο ζουρνά αποθεώθηκαν, προσφέροντας ένα σπάνιο παραδοσιακό άκουσμα κάτω από το γεννήτικο δειλινό. Η βραδιά έκλεισε σε κλίμα εφορίας με τους θεατές να γεύονται τη χαρά των ρυθμών, της παράδοσης και να ανανεώνουν το ραντεβού τους για τις επόμενες πολιτιστικές δράσεις του νησιού, έχοντας τις αποσκευές τους τις καλύτερες αναμνήσεις και ένα σπουδαίο μάθημα ζωής και ανιδιοτέλειας.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Το σκοτάδι το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας, χωρίς πύλας και υποδομές, με σπασμένα φωτιστικά και λακκούπες στο ξεκίνημα του καλοκαιριού. Με το χειρότερο δυνατό τρόπο υποδέχεται την τουριστική περίοδο το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Μια πολύτιμη και σύγχρονη υποδομή για το νησί παρουσιάζει σήμερα μια εικόνα πλήρους εγκατάλειψης, βυθισμένη στο σκοτάδι, γεμάτη φθορές, προκαλώντας την έντονη αγανάκτηση κατοίκων και επαγγελματιών. Σε ρεπορτάζ του Έγινα Πόρταλ το βράδυ της Πέμπτης αποτυπώθηκε η θλιβερή και άκρως επικίνδυνη πραγματικότητα ενός δημόσιου έργου που αντί να αποτελεί μοχλό ανάπτυξης έχει μετατραπεί σε παγίδα για τους ανυποψίαστους επισκέπτες. Σκοτάδι, κατεστραμμένες υποδομές και παγίδες. Από την είσοδο του λιμένα στην περιοχή των εκδοτηρίων μέχρι και τον κόκκινο φανό στην άκρη της Προβλήτας η κατάσταση είναι αποκαρδιωτική. Ανύπαρκτος φωτισμός. Όλες οι λάμπες είναι σβηστές, αν υπάρχουν. Τα περισσότερα φωτιστικά σώματα στους στήλους είτε έχουν καταστραφεί ολοσχερώς είτε είναι σπασμένα. Το μοναδικό φως στην περιοχή προέρχεται από τα παρακείμενα καταστήματα και τα δεκάδες στιοφόρα σκάφη που δένουν στην Προβλήτα. Διαλυμένος εξοπλισμός, βασικές υποδομές για την ασφάλεια και την υγιεινή παρουσιάζουν εικόνα διάλυσης. Μια πυροσβεστική φωλιά βρίσκεται κατεστραμμένη σε κοινή θέα, ενώ ένας κάδος απορριμμάτων παραμένει παρατημένος και σπασμένος, χωρίς καν να έχει απομακρυνθεί από τη θέση του. Δεν υπάρχει καμία απολύτως παροχή πύλας για την εξυπηρέτηση των σκαφών, αφήνοντας το λιμάνι χωρίς βασικές υπηρεσίες. Διάσπαρτες λακκούβες και φθορές. Αν και σε ένα σημείο μετά την είσοδο υπάρχει προστατευτικό πλέγμα και ένα μηχάνημα έργου του Δήμου Έγινας που μαρτυρούν ενδεχομένως την εκτέλεση κάποιων εργασιών, οι φθορές στο σώμα της Προβλήτας παραμένουν διάσπαρτες. Λακκούβες, σπασίματα σε ανοδομές και εκτεθειμένες σωλήνες συνθέτουν το σκηνικό. Μέσα στα σκοτάδια αυτά τα προβλήματα γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνα για τη σωματική ακυρότητα των πεζών, ιδίως των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. Δύο κόσμοι στην ίδια προκυμαία. Η εικόνα του λιμανιού αποτελεί μια τεράστια παραφωνία για την Αγία Μαρίνα. Από τη μία πλευρά, η ιδιωτική πρωτοβουλία και τουριστική κίνηση γεμάτη ζωή, φωταγωγημένα καταστήματα και δεκάδες τουριστικά σκάφη. Από την άλλη, ένα ολοκένουργιο δημόσιο έργο ανίκανο να ανταποκριθεί στις στοιχειώδες ανάγκες ασφάλειας και λειτουργικότητας εκθέτει την περιοχή. Κι όμως τα σοβαρά προβλήματα είχαν επισημανθεί σε παλιότερο ρεπορτάζ του Έγινα Πόρταλ στις 11 Δεκεμβρίου 2025, όπου παρουσιάζονταν οι ροχμές και η καθίζηση στην αναδομή, μαζί με την καταστροφή βασικών υποδομών για τη λειτουργία του. Σήμερα, 6 μήνες μετά, το λιμάνι παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα. Οι επαγγελματίες και οι κάτοικοι της Αγίας Μαρίνας δικαίως εκπέμπουν σήμα κινδύνου, καταγγέλλοντας το πρόβλημα. Είναι επιτακτική ανάγκη ο αρμόδιος φορέας, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, να παρέμβει άμεσα για την αποκατάσταση του φωτισμού, των υποδομών ασφαλείας και των επικίνδυνων βλαβών, προτού αυτή η ολιγορία οδηγήσει σε κάποιο ενδεχόμενο σοβαρό ατύχημα στην καρδιά της τουριστικής σεζόν.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Ανάθεση υπηρεσίας για την επισκευή βλαβών και συντήρηση του δημοτικού φωτισμού ύψους 29.000 ευρώ. Στο έγγραφο της σύμβασης, ο κωδικός αφορά σπόρους και δεντρίλια. Σύμβαση απευθείας ανάθεσης για την επισκευή βλαβών και συντήρησης του δημοτικού φωτισμού συνολικού προϋπολογισμού 29.884 ευρώ, υπέγραψε ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς στις 18 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση, το έργο αφορά όλες τις δημοτικές κοινότητες του Δήμου και θα υλοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Όπως επισημαίνεται, τα δίκτυα χαμηλής τάσης που τροφοδοτούν το δημοτικό φωτισμό είναι σε πολλές περιπτώσεις παλιά και παρουσιάζουν συχνές διακυμάνσεις και πτώσεις τάσης, γεγονός που προκαλεί επαναλαμβανόμενες βλάβες και απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις. Στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ παρουσιάζεται αναλυτικά ο πίνακας των ενεργειών που θα γίνουν. Είναι αντικατάσταση εναέρειας καλωδίωσης δημοτικού φωτισμού, αντικατάσταση υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινου ιστού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, μεταφορά ιστών σε νέα θέση. Η δαπάνη θα βαρύνει τον άλλε του προϋπολογισμού του έτους 2026. Θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας και έχει καταχωρηθεί στον προϋπολογισμό με τίτλο «Επισκευή ευνηδίων βλαβών οδοφωτισμού». Ωστόσο, στη σχετική έρευνα που έκανε το Έγινα Πόρταλ, διαπίστωσε την ύπαρξη λάθους στον άλλε που αναγράφεται τα σχετικά της σύμβασης, καθώς δεν αφορά επισκευή οδοφωτισμού, αλλά προμήθεια σπόρων, φυτών κτλ. Προφανώς είναι κάτι που έχει γίνει εκ παραδρομής, ωστόσο, επειδή είναι επίσημο έγγραφο σύμβασης, θα πρέπει να διορθωθεί το ταχύτερο. Είναι ένα έγγραφο στο οποίο υπάρχει υπογραφή του Δημάρχου από την πλευρά του Δήμου και υπογραφή του οικονομικού φορέα που αναλαμβάνει αυτή την υπηρεσία. Η μελέτη λοιπόν προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών, μεταξύ των οποίων η αντικατάσταση και συντήρηση φωτιστικών σωμάτων, η επισκευή ηλεκτρικών πινάκων διανομής, όπως είπαμε προηγουμένως, η αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων πύλαρ, η αποκατάσταση καλωδιώσεων, η τοποθέτηση προστατευτικών καλωδίων, καθώς και εργασίες γείωσης και προστασίας των εγκαταστάσεων αποτροκτικά. Παράλληλα, προβλέπεται γενικότερη συντήρηση του δικτύου οδοφωτισμού, ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα που έχουν ισορρευτεί με την πάροδο του χρόνου και να βελτιωθεί η λειτουργία του συστήματος σε δρόμους, πλατείες, πάρκα, παιδικές γαράζ και κοινόχρηστους χώρους. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει εργασίες αντικατάσταση εναέρειας και υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινων ιστών φωτισμού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και μεταφορά ιστών σε νέες θέσεις, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο από τις υπηρεσίες του Δήμου. Η ποσότητα όλων αυτών, όπως είπαμε προηγουμένως, υπάρχει στο σχετικό πίνακα που δημοσιεύεται στο άρθρο. Οι εργασίες θα εκτελεστούν από εξειδικευμένο προσωπικό με τις απαραίτητες άδειες ηλεκτροτεχνικών εργασιών και εναέριων παρεμβάσεων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα μέτρα ασφάλειας τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους πολίτες. Σύμφωνα με το έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στόχος είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση των βλαβών που εμφανίζονται καθημερινά στο εκτεταμένο δίκτυο φωτισμού του νησιού, ιδιαίτερα καθημερινή περίοδο, όταν η επισκεψιμότητα και οι ανάγκες φωτισμού αυξάνονται σημαντικά. Τέλος, την έκθεση επισημαίνεται ότι ο Δήμος Έγινας βρίσκεται από το Μάρτιο του 2026 σε κατάσταση έκταση ανάγκης πολιτικής προστασίας, γεγονός που καθιστά πιο επιτακτική την εύρυθμη λειτουργία των βασικών δημοτικών υποδομών και υπηρεσιών. Να το διορθώσω αυτό, 9 Τρίτου του 26 είναι απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.

0: Περισσότεροι από 150 εκπρόσωποι της τουριστικής βιομηχανίας από όλο τον κόσμο θα επισκεφθούν την Αίγινα. Η υποδοχή τους θα γίνει στην Πέρδικα. Τις 25 Ιουνίου 2026 το νησί θα επισκεφθούν περισσότεροι από 170 εκπρόσωποι της τουριστικής βιομηχανίας από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της Διεθνούς Διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. Η Αίγινα επιλέχθηκε ως ένας από τους σταθμούς φιλοξενίας της μεγάλης τουριστικής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της διεθνούς αγοράς τουρισμού από διάφορες χώρες. Σύμφωνα με σχετική εισήγηση από το Γραφείο Δημάρχου στη Δημοτική Επιτροπή, η επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Στόχος είναι οι επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά την πολιτιστική κληρονομιά της Αίγινας, τις τοπικές παραδόσεις, τη γαστρονομία και τα προϊόντα που συνθέτουν τη μοναδική ταυτότητα του τόπου. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators στο νησί θεωρείται ότι θα προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τον προορισμό, τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Αίγινας. Η υποδοχή των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί στην Πέρδικα, όπου θα παρακολουθήσουν παρουσίαση παραδοσιακών χωρών. Θα ενημερωθούν για τα σημεία ενδιαφέροντος του νησιού μέσω ειδικού αγγλόφων τουριστικού οδηγού και θα γνωρίσουν τοπικά προϊόντα με ιδιαίτερη έμφαση στο φυστί και γίνης και τα παραδοσιακά γλυκά. Το θέμα συζητήθηκε και ψηφίστηκε ομόφωνα στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου 2026. Τα μέλη της Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα εξειδικευμένη δαπάνη ύψους 4.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24 και 13% προκειμένου να υλοποιηθούν δράσεις προβολής και φιλοξενίας. Η νέα 12ετή σύμβαση με τον ΕΣΔΑ για τη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων και η παλιά 10ετή του 2021. Την έγκριση του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με τον ειδικό διαβαθμιστικό σύνδεσμο νομού Αττικής, τον ΕΣΝΑ, προχώρησε ομόφωνα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αίγινας κατά τη συνεδρίασή της στις 16 Ιουνίου 2026. Η απόφαση αφορά την υλοποίηση δράσεων για τη χωριστή συλλογή και διαχείριση βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Το αντικείμενο της σύμβασης και ο εξοπλισμός. Αντικείμενο της 12ετούς διάρκειας σύμβασης είναι η ανάπτυξη δικτύου καφέ κάδων με στόχο την εκτροπή των οργανικών αποβλήτων από την ταφή τους στους χώρους υγειονομικής ταφής Χιτά και την παραγωγή υψηλής ποιότητας κομπόστ. Βάσει των όρων της συμφωνίας, ο ΕΣΝΑ αναλαμβάνει να διαθέσει στο Δήμο Αίγινας χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα τον απαραίτητο εξοπλισμό συλλογής. Συγκεκριμένα, η προμήθεια περιλαμβάνει 368 καφέ κάδους χωρητικότητας 240 λίτρων, 76 καφέ κάδους χωρητικότητας 300 επίσης 40 λίτρων. Τα απόβλητα που εντάσσονται στο πρόγραμμα ορίζονται αποκλειστικά ως τα βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης. Υποχρεώσεις των συμβαλλωμένων μερών, η λειτουργία του δικτύου, η αποκομιδή των βιοαποβλήτων θα πραγματοποιείται με ευθύνη και προσωπικό του Δήμου Αίγινας. Παράλληλα, ο Δήμος υποχρεούται να μεριμνά για την ασφαλή φύλαξη του εξοπλισμού, να καθορίσει τα σημεία τοποθέτησης των κάδων και να προχωρήσει σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών. Από την πλευρά του ΕΣΝΑ, πέρα από την παροχή του εξοπλισμού, αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση της προμήθειας μέσω ένταξης σε προγράμματα όπως το ΕΣΠΑ, καθώς και τη συνδιαμόρφωση των κατευθύνσεων για την εκπαίδευση των δημοτών. Παρακολούθηση και ρήτρες. Για την επίβλεψη της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης συγκροτείται τριμελής κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία αποτελείται από δύο εκπροσώπους του ΕΣΝΑ και έναν εκπρόσωπο του Δήμου Αίγινας. Ως εκπρόσωπος του Δήμου στην Επιτροπή ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος Εθνικών Υπηρεσιών, κ. Δημήτριος Καραγιάννης. Η σύμβαση προβλέπει την επιβολή ποινικών ρητρών έως 10% της αξίας του εξοπλισμού σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης των όρων. Επιπλέον, ορίζεται ότι σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης απόκλησης από τους στόχους ανακύκλωσης για δύο συναπτά έτη, εάν διαπιστωθεί η ρήψη άλλων ειδών αποβλήτων στους καφέ κάδους, ο ΕΣΝΑ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή του εξοπλισμού. Η νέα σύμβαση υπογράφηκε πριν εκπνεύσει δεκαετής που είχε υπογραφεί το 2021. Στις 17 Ιουνίου 2021 είχε υπογραφεί δεκαετής σύμβαση του ΕΣΝΑ με το Δήμο Αίγινας με τίτλο «Δράσεις χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων στους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής». Εκείνη η σύμβαση είχε υπογραφεί από τον τότε πρόεδρο του ΕΣΝΑ, κύριο Βασίλη Κόκαλη, και τον δήμαρχο Έγινας, κύριο Γιάννη Ζορμπά. Είχε προηγηθεί μια σύμβαση με τον ΕΣΝΑ για τους καφέ κάδους, το αυτοκίνητο των βιοαποβλήτων στις 31 Ιουλίου 2020, οπότε, και είχε εγκριθεί το σχετικό σχέδιο. Το αυτοκίνητο που παρέλαβε ο Δήμος Έγινας, όπως και 66 Δήμοι της Αττικής, δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ, ενώ κάποιοι από τους καφέ κάδους εμφανίστηκαν κατά διαστήματα σε κάποια σημεία του νησιού. Το πρόγραμμα δεν λειτουργήσε βέβαια όπως θα έπρεπε. Σε εκκρεμότητα η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ και το ζήτημα με το όχημα αποκομιδής. Σε εκκρεμότητα παραμένει η δημιουργία της μονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ στην Έγινα, καθώς δεν έχουν υπάρξει νεότερες εξελίξεις γύρω από το θέμα. Το σχετικό πρόγραμμα βασιζόταν σε δύο κεντρικούς άξονες. Πρώτος άξονας προβλέπει την παροχή ειδικών καφέ κάδων και οχημάτων συλλογής στους Δήμους. Ο Δήμος Έγινας παρέλαβε το καλοκαίρι του 2020 από την Περιφέρεια Αττικής 45 καφέ κάδους και ένα απορριμματοφόρο. Ωστόσο, έχει επισημανθεί επανειλημμένα ότι το μέγεθος του συγκεκριμένου οχήματος καθιστά αδύνατη την αποκομιδή στους δρόμους του νησιού, με αποτέλεσμα οι κάδοι να παραμένουν σε αδράνεια. Ο δεύτερος άξονας αφορούσε τη δημιουργία ενός δικτύου αποκεντρωμένων μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ διαδημοτικού χαρακτήρα σε συνεργασία του ΕΣΝΑ με τις τοπικές κοινωνίες. Μία από αυτές τις μονάδες είχε σχεδιαστεί να κατασκευαστεί στην Έγινα στο πλαίσιο διαδημοτικής συνεργασίας με το Αγκίστρι. Από τον Οκτώβριο του 2022, όταν δημοσιεύτηκαν στο Έγινα Πόρταλ οι πρώτες πληροφορίες για τη δημιουργία τεσσάρων τέτοιων μονάδων στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων, δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη ενημέρωση για την πορεία του έργου, αν βέβαια πια αυτό υφίσταται.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Μια ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία προσέθεσε στο ενεργητικό του ο Άντωνης Ζαμπέλης, πραγματοποιώντας την πρώτη του εμφάνιση με την Εθνική Ομάδα Ανδρών στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Βόλο. Σύμφωνα με τον Σέγας, ο αθλητής ήταν ο νεότερος ηλικία μεταξύ όλων των ανδρών που συμμετείχαν στη διοργάνωση, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο αξιοσημείωτη την παρουσία του σε ένα τόσο υψηλού επίπεδου ανταγωνισμό. Παρά τις αυξημένες υποχρεώσεις της φετινής χρονιάς λόγω των πανελλαδικών εξετάσεων και χωρίς να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση, ο Ζαμπέλης κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στη διοργάνωση και να σταθεί με αξιώσεις απέναντι σε πολύ πιο έμπειρους αθλητές. Όπως ανέφερε ο προπονητής του Συλλόγου Βασίλης Ζαμπέλης, υπήρχε η εκτίμηση ότι ο νεαρός αθλητής ίσως εμφανιζόταν επιφυλακτικός απέναντι σε αντιπάλους με σημαντικά καλύτερες επιδόσεις και μεγαλύτερη εμπειρία. Ωστόσο, μέσα στον αγώνα απέδειξε το αντίθετο, ξεκινώντας δυναμικά από τα πρώτα μέτρα και δείχνοντας αγωνιστική ωριμότητα. Η προσπάθειά του συνοδεύτηκε από νέο ατομικό ρεκόρ στα 9-17, επίδοση που το φέρνει στην κορφή της ελληνικής κατάταξης στην κατηγορία K20, στην οποία ανήκει ηλικιακά. Το βλέμμα πλέον στρέφεται στο πανελλήνιο πρωτάθλημα K20, που θα διεξαχθεί σε 2 εβδομάδες στα Τρίκαλα, όπου υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες για ακόμη καλύτερη επίδοση. Η διοίκηση και οι άνθρωποι του Συλλόγου συγχαίρουν τον Αντώνη Ζαμπέλη για την εξαιρετική του εμφάνιση και του εύχονται καλή συνέχεια στη φετινή αγωνιστική του πορεία.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
0: Μνήμης ρυθμός. Μια βραδιά πολιτισμού και αναγνώρισης.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι μία.
0: Η ετήσια μουσικοχορευτική παράσταση της χορευτικής ομάδας του Συλλόγου Γυναικών Αίγινας με τίτλο «Μνήμης ρυθμός», που φιλοξενήθηκε στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ανδρέα Δέλτα Καψάλη το βράδυ της 4ης 17 Ιουνίου, εξελίχθηκε σε μια κορυφαία στιγμή μνήμης και αναγνώρισης, καθώς ο Δήμος Αίγινας και ο Σύλλογος επιφύλασαν μια μεγάλη έκπληξη, την επίσημη βράβευση της επιδεκαετίας τηλοβάτιδας του Συλλόγου και του Νησιού, κυρία Φλόρα Λιφαντή. Την εκδήλωση προλόγησε η πρόεδρος του Συλλόγου, κυρία Φλόρα Λιφαντή, η οποία έδωσε το έναυσμα για την ατμόσφαιρα της βραδιάς.
3: Όπως ο ρυθμός της καρδιάς μας δίνει ζωή, έτσι και ο ρυθμός της μουσικής μας ανεβάζει ψηλά, μας δίνει χαρά και μας προτρέπει να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να θυμηθούμε και να ξαναζωντανέψουμε χορούς λεβέντικους, πολεμικούς, ερωτικούς, της Ξενιτιάς, νησιώτικους, χασάπικο και καλαματιανό, τσάμικο. Έχει της Θράκης, της Μακεδονίας και της Ηπείρου, να μην ξεχάσουμε καμιά περιοχή, και ο κάθε χορός έχει το χαρακτηριστικό του γνώρισμα, το γνώρισμα της κοινωνίας και των συνηθιών του κάθε τόπου. Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν ότι η μελωδία χωρίς το ρυθμό είναι άτακτη, αδρανής και σκοτεινή, ενώ με το ρυθμό γίνεται ρωμαλαία, ενεργητική και σαφής. Όπως η αρμονία της φύσης μας προσφέρει χαρά, γαλήνη, με τους μοναδικούς συνδυασμούς που μας χαρίζει, πιστεύω πως και η αρμονία της μουσικής, του χορού και του τραγουδιού μαζί με την ομορφιά του χώρου και του δειλινού θα χαρίσει σε όλους μας απόψε μια υπέροχη βραδιά. Γι' αυτό σας καλέσαμε και σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που τιμάτε με την παρουσία σας τη μουσικοχορευτική μας παράσταση, για να ξεφύγουμε για λίγο από την καθημερινότητα και να γευτούμε τη χαρά των ρυθμών της ζωής, ζωντανεύοντας μνήμες από Κρήτη, Μακεδονία, Θράκη, Πελοπόννησο, από νησιά. Όλη η Ελλάδα είναι ένας ρυθμός ζωής, χαράς και δημιουργίας. Όταν ομονοούμε, μονιάζουμε, φιλιώνουμε, σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Ευχαριστώ όλες και όλους τους χορευτές, χορεύτριες, μικρούς και μεγάλους, που με αφοσίωση και επιμέλεια είναι εδώ για να μας προσφέρουν τους δικούς τους ρυθμούς με αγάπη, που τιμά πρώτα τους ίδιους, αλλά κυρίως τους εμπνευσμένους τους δάσκαλους, τον Αντώνη και τη Φλόρα. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο που είναι μαζί μας απόψε, τον πατέρα Αμφιλόχιο και τον πατέρα Νικόλαο, την αντιδήμαρχο κυρία Όλγα Πετρίτη, τον αντιδήμαρχο πολιτισμού και πρόεδρο του Φιστίκη ΦΕΣ, κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη. Ευχαριστούμε και τον κύριο Ζάκη Σακιώτη, πρώην δήμαρχο. Επίσης, όλους τους προέδρους και φορείς των συλλόγων που είναι απόψε κοντά μας. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την κυρία Σίλα Αλεξίου, δεν την έχω. Πού είναι, Σίλα? Είναι και η Σίλα Αλεξίου, αλλά δεν την βλέπω. Η οποία είναι πρόεδρος των φίλων Ιδρύματος και κάθε χρόνο έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία. Γι' αυτό και την ευχαριστώ ιδιαίτερως. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Και τώρα να δείτε την παράστασή μας, να τη χαρείτε και να διασκεδάσετε με την αρμονία και με τους ρυθμούς της καρδιάς και της ψυχής και της ζωής. Πριν να αρχίσει, θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Δήμαρχο, αν μπορούσε να μας πει ένα καλωσόρισμα.
4: Σεβαστοί πατέρες, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η απόψινή βραδιά έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Ο Δήμος Έγινας, σε συνεργασία με μέλη του Συλλόγου Γυναικών Έγινας και ανθρώπους που πορεύτηκαν μαζί της όλα αυτά τα χρόνια, αποφάσισε να κάνει μια μικρή έκπληξη σε μια μεγάλη κυρία του τόπου μας. Μια έκκληση που γεννήθηκε από την ανάγκη να εκφράσουμε δημόσια την ευγνωμοσύνη, την αγάπη και το σεβασμό μας σε μια γυναίκα που επί δεκαετίες προσέφερε ακούραστα στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της Έγινας. Απόψε, ο τόπος μας τιμά μία από τις πιο φωτεινές και αγαπητές μορφές του. Τιμά μια γυναίκα που η ζωή της είναι άρρηκτα δεμένη με την ιστορία, την κοινωνία και τον πολιτισμό του νησιού μας. Μια γυναίκα που στάθηκε και στέκεται παρούσα, ενεργή και δημιουργική, σταθερά μέσα στις μεγάλες αλλαγές που γνώρισε η Έγινα τις τελευταίες δεκαετίες. Ενώ άφησε το δικό της ανεξίτηλο αποτύπωμα στον τόπο που αγάπησε όσο λίγη. Θυμά την κυρία Φλόρα Λιφαντή. Την κυρία Φλόρα της Έγινας.

μια γυναίκα για την οποία η προσφορά δεν υπήρξε ποτέ υποχρέωση, αλλά τρόπος ζωής. Η Φλόρα Αλιφαντή γεννήθηκε στις 18 Απριλίου 1942, μέσα στα δύσκολα χρόνια της κατοχής. Μεγάλωσε στην οδό Αφέας, σε ένα φτωχικό αλλά γεμάτο αγάπη σπίτι, ως το τέταρτο παιδί μιας πολύτεχνης οικογένειας, που πάλεψε με αξιοπρέπεια για να επιβιώσει. Ο πατέρας της, επιστρέφοντας από το αλβανικό μέτωπο, στάθηκε στήριγμα της οικογένειας, δουλεύοντας ακόραστα για να εξασφαλίσει τα απαραίτητα στα δύσκολα χρόνια της πείνας. Μέσα σε εκείνες τις στερήσεις, η μικρή Φλόρα μεγάλωνε με την αθωότητα της παιδικής ηλικίας. Θυμάται ακόμη τους Γερμανούς στρατιώτες να τις σηκώνουν στους ώμους και να τις προσφέρουν σοκολάτες, εικόνες που η παιδική της ψυχή δεν μπορούσε ποτέ να ερμηνεύσει, αλλά που σήμερα αποτελούν ζωντανές μαρτυρίες μιας εποχής που σημάδεψε ολόκληρες γενιές. Σε ηλικία 7 ετών περνά την πόρτα του πρώτου δημοτικού σχολείου Έγινας, κρατώντας την Πάνη Νησάκα, την Πλάκα και το κοντήλι της. Ήταν χρόνια δύσκολα, χρόνια όπου πολλά παιδιά πήγαιναν ξυπόλυτα στο σχολείο, όμως η φτώχεια δεν κατάφερε ποτέ να περιορίσει τη δίψα, τη δική της δίψα για μάθηση.

κρατώντας την Πάνη Νησάκα, την Πλάκα και το κονδύλι της. Ήταν χρόνια δύσκολα, χρόνια όπου πολλά παιδιά πήγαιναν ξυπόλυτα στο σχολείο. Όμως η φτώχεια δεν κατάφερε ποτέ να περιορίσει τη δίψα, τη δική της δίψα για μάθηση. Ξεχώρισε γρήγορα για την εργατικότητα, την ευγένεια και το ήθος της. Η αγαπημένη της δασκάλα, η Μίκη Λεούση, διέκρινε από νωρίς τις αρετές της και της εμπιστευόταν ευθύνες που σπάνια κάποιος θα εμπιστευόταν σε ένα παιδί. Κι όμως, αυτές οι ευθύνες που καλλιέργησαν μέσα της το αίσθημα της δικαιοσύνης και της προσφοράς. Συνέχισε στο γυμνάσιο, που τότε στεγανζόταν στο ιστορικό κυβερνείο, την περίφημη καζάρμα. Εκεί, δίπλα στην αγαπημένη και αχώριστη φίλη της Χρυσούλα, διαμόρφωσε τον χαρακτήρα και τις αξίες που τη συνόδευσαν σε όλη της τη ζωή. Ήταν καλή μαθήτρια, αλλά και ζωηρή. Γεμάτη ενέργεια και όρεξη για ζωή. Η αγάπη της για τα γράμματα συνδυαζόταν πάντα με την αγάπη της για τον αθλητισμό. Πέτυχε στις εισαγωγικές εξετάσεις τόσο της νομικής όσο και της Παντίου. Επέλεξε να φοιτήσει στην Πάντιο, πραγματοποιώντας ένα μεγάλο όνειρο. Οι συνθήκες όμως της εποχής δεν της επέτρεψαν να συνεχίσει τις σπουδές της πέρα από το πρώτο έτος και έτσι επέστρεψε στην Αίγινα. Πολλές ήταν οι γυναίκες που έκαναν τότε παρόμοιες θυσίες βάζοντας τις υποχρεώσεις πάνω από τις προσωπικές τους φιλοδοξίες. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Αθήνα έζησε στο εκκλησιαστικό οικοτροφείο Νέου Φαλήρου, ενώ παράλληλα παρακολούθησε μαθήματα κατηχήτριας και υπηρέτησε ως δασκάλα κατηχητικού, προσφέροντας από νεαρή ηλικία γνώσεις, αξίες και αγάπη στα παιδιά. Το 1962 παντρεύτηκε στην Αίγινα τον αγαπημένο της σύντροφο ζωής, τον Αντώνη Αλιφαντή. Έναν άνθρωπο με τον οποίο... συμπορεύτηκαν για δεκαετίες δημιουργώντας μια οικογένεια γεμάτη αγάπη, αλληλοσεβασμό και προσφορά. Το 1963 διορίστηκε στον ΟΤΕ, όμως σύντομα ακολούθησε τον δρόμο που πραγματικά αγαπούσε, τον δρόμο της παιδείας και της κοινωνικής προσφοράς. Βοήθησε αμέτρητα παιδιά στα μαθήματά τους, αρχικά τα ανήψια της και συνέχεια πολλά ακόμη παιδιά της Αίγινας. Και επειδή η ίδια αγαπούσε βαθιά τον αθλητισμό και ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο, συχνά τα μαθήματα έκλειναν με παιχνίδι και γέλια στην αυλή. Παράλληλα, μέσα από το κατηχητικό θηλαίο, προετοίμαζε παιδιά για τις εισαγωγικές εξετάσεις του γυμνασίου, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εκπαιδευτική τους πορεία. Το 1974 αποφάσισε να ασχοληθεί ενεργά με τα κοινά και εκλέχθηκε Δημοτική Σύμβουλος Επιδημαρχίας Χρήστο Αξιώτη. Ήταν η φυσική συνέχεια μιας πορείας προσφοράς που δεν περιοριζόταν ποτέ στο προσωπικό συμφέρον. Το 1978, μαζί με μια ομάδα δραστήριων γυναικών, ίδρυσε το Σύλλογο Γυναικών Αίγινας, ένα σύλλογο που αποτέλεσε σημείο αναφοράς για το νησί, με στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, τη διατήρηση των τοπικών εθήμων και την ενδυνάμωση των γυναικών και της οικογένειας. Ένα σύλλογο που συνεχίζει μέχρι σήμερα να προσφέρει σημαντικό έργο, κουβαλώντας μέσα του το όραμα εκείνων των πρώτων γυναικών. Διετέλεσε πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Λυκείου Αίγινας, άνοιξε το βιβλιοπωλείο Φλόρα στην οδό Αφέας, στήριξε τη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου της Αθλητικής Ένωσης Αίγινας, υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Φίλων του Λαογραφικού Μουσείου, πρόεδρος της επαγγελματικής για δύο θητείες και πρόεδρος των δύο πρώτων Αίγινα Φιστίκη Φεστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στη θεμελίωση ενός θεσμού που σήμερα αποτελεί σημείο αναφοράς για το νησί μας. Κι όμως, όσο σημαντικές και αν είναι όλες αυτές οι διακρίσεις και οι δράσεις, όσοι γνωρίζουν πραγματικά την κυρία Φλόρα, ξέρουν ότι το μεγαλύτερο έργο της βρίσκεται αλλού. Βρίσκεται στην οικογένεια που δημιούργησε, στην κόρη της, στα εγγόνια της, στα δισεγγονά της. Στους ανθρώπους που μεγάλωσαν κοντά της και έμαθαν από το παράδειγμά της τι σημαίνει αξιοπρέπεια, εργατικότητα, αγάπη και φιλότιμο. Γιατί η κυρία Φλόρα δεν δίδαξε μόνο με τα λόγια της, δίδαξε με τη ζωή της, με την ανοιχτή της αγκαλιά, με τη διάθεση να βοηθήσει χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα, με την ευγένεια, τη διακριτικότητα και την αρχοντιά που τη χαρακτηρίζουν μέχρι σήμερα. Για πολλές γενιές Αιγινητών υπήρξε μια σταθερή παρουσία, ένα πρόσωπο που ενέπνεε εμπιστοσύνη, που πρόσφερε λύσεις, που έδινε χρόνο

Συμβουλή, φροντίδα και αγάπη. Ένας άνθρωπος που δεν μέτρησε ποτέ την προσφορά του με αξιώματα ή τίτλους, αλλά με το χαμόγελο των ανθρώπων που βοήθησε. Κυρία Φλόρα Λιφαντή, απόψε δεν τιμούμε μόνο την πολιετή προσφορά σας, τιμούμε το χαρακτήρα σας, την καλοσύνη σας, την ακεραιότητά σας, την αγάπη σας για την Αίγινα και τους ανθρώπους της. Σας ευχαριστούμε, γιατί αποτελείτε ένα φωτεινό παράδειγμα ήθους, ανιδιοτέλειας και κοινωνικής ευθύνης. Σας ευχαριστούμε γιατί μας θυμίζετε πως η πραγματική προσφορά δεν κάνει θόρυβο. Χτίζει αθόρυβα γέφυρες ανάμεσα στους ανθρώπους και αφήνει πίσω της ένα αποτύπωμα που δεν σβήνει στον χρόνο. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα γεροί, δυνατοί και περιτριγισμένοι από την αγάπη της υπέροχης οικογένειάς σας και ολόκληρης της Αίγινας. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς και εγώ εκτός χαρτιού. Εγώ προσωπικά την ευχαριστώ ιδιαίτερα για την αδιάλειπτη και αδιάκοπη εμφάνιση που μου δίνετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Όλη η Ελλάδα είναι ένας ρυθμός ζωής, χαράς και δημιουργίας. Όταν ομονοούμε, μονιάζουμε, φιλώνουμε, σεβόμαστε το ένα τον άλλον. Η χορευτική ομάδα υπό την καθοδήγηση των εμπνευσμένων δασκάλων Αντώνη Χναράκη και Φλόρας Κλαβά παρέσυρε το κοινό σε ένα αυθεντικό σεριάνι στην ελληνική παράδοση. Από τους λεβέντικους και πολεμικούς χορούς μέχρι τα τραγούδια της Ξενιτιάς, τα Νησιώτικα, το Χασάπικο, το Καλαματιανό και το Τζάμικο, η σκηνή πλημμύρισε με χρώματα και ρυθμούς από την Κρήτη, τη Μακεδονία, τη Θράκη, την Πελοπόννησο, την Ήπειρο και τα νησιά. Τις φορεσιές επιμελήθηκε η κυρία Μαρίνα Χριστοφάκη. Η κορυφαίη μουσική Σταυρούλα Δαλιάνη στο τραγούδι, ο Γιώργος Μαϊνάκης στο βιολί, ο Κώστας Μερετάκης στα κρουστά, ο Ηλίας Μαυρίκης στο λαούτο, ο Βαγγέλης Ψαθάς στο ζουρνά και στο κλαρίνο και ο Βαγγέλης Ζήμνας στο ζουρνά αποθεώθηκαν, προσφέροντας ένα σπάνιο παραδοσιακό άκουσμα κάτω από το γεννήτικο δειλινό. Η βραδιά έκλεισε σε κλίμα εφορίας με τους θεατές να γεύονται τη χαρά των ρυθμών, της παράδοσης και να ανανεώνουν το ραντεβού τους για τις επόμενες πολιτιστικές δράσεις του νησιού, έχοντας τις αποσκευές τους τις καλύτερες αναμνήσεις και ένα σπουδαίο μάθημα ζωής και ανιδιοτέλειας.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Το σκοτάδι το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Χωρίς πύλας και υποδομές, με σπασμένα φωτιστικά και λακκούπες στο ξεκίνημα του καλοκαιριού. Με το χειρότερο δυνατό τρόπο υποδέχεται την τουριστική περίοδο το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Μια πολύτιμη και σύγχρονη υποδομή για το νησί παρουσιάζει σήμερα μια εικόνα πλήρους εγκατάλειψης, βυθισμένη στο σκοτάδι, γεμάτη φθορές, προκαλώντας την έντονη αγανάκτηση κατοίκων και επαγγελματιών. Το ρεπορτάζ του Έγινα Πόρταλ το βράδυ της Πέμπτης αποτυπώθηκε η θλιβερή και άκρως επικίνδυνη πραγματικότητα ενός δημόσιου έργου που αντί να αποτελεί μοχλό ανάπτυξης έχει μετατραπεί σε παγίδα για τους ανυποψίαστους επισκέπτες. Σκοτάδι, κατεστραμμένες υποδομές και παγίδες. Από την είσοδο του λιμένα στην περιοχή των εκδοτηρίων μέχρι και τον κόκκινο φανό στην άκρη της Προβλήτας, η κατάσταση είναι αποκαρδιωτική. Ανύπαρκτος φωτισμός. Όλες οι λάμπες είναι σβηστές, αν υπάρχουν. Τα περισσότερα φωτιστικά σώματα στους στήλους είτε έχουν καταστραφεί ολοσχερώς είτε είναι σπασμένα. Το μοναδικό φως στην περιοχή προέρχεται από τα παρακείμενα καταστήματα και τα δεκάδες στιοφόρα σκάφη που δένουν στην Προβλήτα. Διαλυμένος εξοπλισμός, βασικές υποδομές για την ασφάλεια και την υγιεινή παρουσιάζουν εικόνα διάλυσης. Μια πυροσβεστική φωλιά βρίσκεται κατεστραμμένη σε κοινή θέα, ενώ ένα σκάδος απορριμμάτων παραμένει παρατημένος και σπασμένος, χωρίς καν να έχει απομακρυνθεί από τη θέση του. Δεν υπάρχει καμία απολύτως παροχή πύλας για την εξυπηρέτηση των σκαφών, αφήνοντας το λιμάνι χωρίς βασικές υπηρεσίες. Διάσπαρτες λακκούβες και φθορές. Αν και σε ένα σημείο μετά την είσοδο υπάρχει προστατευτικό πλέγμα και ένα μηχάνημα έργου του Δήμου Έγινας που μαρτυρούν ενδεχομένως την εκτέλεση κάποιων εργασιών, οι φθορές στο σώμα της Προβλήτας παραμένουν διάσπαρτες. Λακκούβες, σπασίματα στις ανοδομές και εκτεθειμένες σωλήνες συνθέτουν το σκηνικό. Μέσα στα σκοτάδια αυτά τα προβλήματα γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνα για τη σωματική ακυρότητα των πεζών, ιδίως των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. Δύο κόσμοι στην ίδια προκυμαία. Η εικόνα του λιμανιού αποτελεί μια τεράστια παραφωνία για την Αγία Μαρίνα. Από τη μία πλευρά, η ιδιωτική πρωτοβουλία και η τουριστική κίνηση γεμάτη ζωή, φωταγωγημένα καταστήματα και δεκάδες τουριστικά σκάφη. Από την άλλη, ένα ολοκένουργιο δημόσιο έργο ανίκανο να ανταποκριθεί στις στοιχειώδες ανάγκες ασφάλειας και λειτουργικότητας εκθέτει την περιοχή. Κι όμως τα σοβαρά προβλήματα είχαν επισημανθεί σε παλιότερο ρεπορτάζ του Έγινα Πόρταλ στις 11 Δεκεμβρίου 2025, όπου παρουσιάζονταν οι ροχμές και η καθίζηση στην ανοδομή, μαζί με την καταστροφή βασικών υποδομών για τη λειτουργία του. Σήμερα, 6 μήνες μετά, το λιμάνι παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα. Οι επαγγελματίες και οι κάτοικοι της Αγίας Μαρίνας δικαίως εκπέμπουν σήμα κινδύνου, καταγγέλλοντας το πρόβλημα. Είναι επιτακτική ανάγκη ο αρμόδιος φορέας, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, να παρέμβει άμεσα για την αποκατάσταση του φωτισμού, των υποδομών ασφαλείας και των επικίνδυνων βλαβών, προτού αυτή η ολιγορία οδηγήσει σε κάποιο ενδεχόμενο σοβαρό ατύχημα στην καρδιά της τουριστικής σεζόν. Επίσκεψη και εξενάγηση των συνέδρων του Συμβουλίου της Ευρώπης στο ιστορικό κυβερνείο της Έγινας. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Παρατηρητήριο για τη Διδασκαλία της Ιστορίας της Ευρώπης του Συμβουλίου της Ευρώπης συνδιοργάνωσαν συμπόσιο ιστορίας με θέμα «Η Ευρωπαϊκή Διάσταση στα Εθνικά Εκπαιδευτικά Συστήματα». Στο πλαίσιο του συμποσίου, οι σύνεδροι επισκέφθηκαν το πρωί του Σαββάτου την Έγινα και παρακολούθησαν μια ενδιαφέρουσα ξενάγηση στο ιστορικό κτίριο του κυβερνείου από την κυρία Άννα Γουλικούρδη, προϊσταμένη του Τμήματος Αρχαιακής Έρευνας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και αναπληρώτρια προϊσταμένη ΓΑΚ Αργοσαρονικού. Μαζί με τους συνέδρους την Έγινα επισκέφθηκε ο κ. Δημήτρης Σωτηρόπουλος, πρόεδρος της Εφορίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και πρόεδρος του Παρατηρητηρίου. Κατά την άφηξή του στο ιστορικό κτίριο του πρώτου κυβερνείου, τους ξένους και Έλληνες επισκέπτες υποδέχθηκε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Έγινας, κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
2: Εύχομαι να περάσετε μια όμορφη μέρα στο νησί μας. Βρίσκεστε στο πρώτο κυβερνείο. Στην πρώτη πρωτεύουσα του νέου ελληνικού κράτους. Ο Δήμος Έγινας είναι κοντά σε ό,τι ενέργεια χρειαστείτε για αυτή Να έχεις.
3: Θα μιλήσεις πάλι το καφέ για να είσαι with you in a present you may need today.
2: Και εύχομαι να είναι η επίσκεψη σας στο νησί μας, να είναι αποκομιδική.
3: And he hopes that your visit here is going to be useful and fruitful.
1: Ο διπορικός στο γραφείο του Ιωάννη Καποδίστρια. Τη σκητάλη της αναλυτικής ξενάγησης πήρε η κυρία Άννα Κουλικούρδη, προϊσταμένη του Τμήματος Αρχαιακής Έρευνας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και αναπληρώτρια προϊστάμενη του ΚΑΚ Αργοσαλονικού. Η κυρία Κουλικούρδη εισήγαγε τους συνέδρους στην ιστορία του κτηρίου, κάνοντας ειδική μνήμα στην έκθεση που φιλοξενήθηκε εκεί το 2021 για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Η περιήγηση επικεντρώθηκε στην αίθουσα που αποτελούσε το προσωπικό γραφείο και το υπνοδωμάτιο του Ιωάννη Καποδίστρια. Οι επισκέπτες είδαν από κοντά το χώρο, ο οποίος έχει διαμορφωθεί με έπιπλα, καρέκλες, ακόμη και το σερβίτσιο τσαγιού που χρησιμοποιούσε ο ίδιος ο κυβερνήτης. Όπως εξήγησε η κυρία Κουλικούρδη, ο Καποδίστρια εγκαταστάθηκε στην Αίγινα τον Ιανουάριο του 1828 και παρέμεινε για 22 μήνες έως τον Οκτώβριο του 1829.
4: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος, είμαι πρόεδρος της Εφορίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και πρόεδρος του Παρατηρητηρίου για τη Διδασκαλία της Ιστορίας στην Ευρώπη που υπάγεται στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Είμαι εδώ κυρίως με τη δεύτερη ιδιότητά μου, ως πρόεδρος του Παρατηρητηρίου. Φιλοξενούμε στην Αθήνα αλλά και στην Αίγινα ένα μεγάλο συμπόσιο που αφορά τη σχέση της Ευρωπαϊκής, τη διδασκαλία μάλλον της Ευρωπαϊκής Ιστορίας στο σχολικό πρόγραμμα του γυμνασίου και του λυκείου. Με την ευκαιρία αυτή επισκεφτήκαμε με όλα τα μέλη του παρατηρητηρίου αλλά και τους συμμετέχοντες στο συμπόσιο. Επισκεφτήκαμε την Αίγινα και το κτίριο εδώ που υπήρξε το πρώτο κυβερνείο του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους την περίοδο του Καποδίστρια. Είχαμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε, να δείξουμε στους προσκεκλημένους μας ένα κομμάτι από αυτήν την ιστορία του πρώτου ελληνικού κράτους, που είναι ταυτόχρονα και ευρωπαϊκή ιστορία. Και υπήρξε, ομολογώ έτσι, και μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά τους, πολλές ερωτήσεις και πολλά πράγματα που θα πούμε και στη συνέχεια, κάνοντας εδώ έτσι τη βόλτα αυτή. Για μας είναι ιδιαίτερα σημαντικό να φιλοξενούμε το παρατηρητήριο στην Αθήνα και στην Ελλάδα, διότι δεν είναι σύνηθες. Συνήθως οι συναντήσεις μας γίνονται σχεδόν πάντα στο Στρασβούργο ή στο Παρίσι. Οπότε το γεγονός ότι σήμερα βρίσκονται εδώ είναι για μας ιδιαίτερα τιμητικό, καθώς μάλιστα η χώρα μέσω του ομιλούντος έχει και την προεδρία του παρατηρητηρίου αυτή την περίοδο.
1: Η επίσκεψη άφησε άριστες εντυπώσεις στους Ευρωπαίους συνέδρους, αναδεικνύοντας την Αίγινα ως ένα ζωντανό κύτταρο της ευρωπαϊκής ιστορικής μνήμης.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Θεόδωρος Λιβάνιος. Αναμένονται στοιχεία από το Δήμο Αίγινας για τη δευτεροβάθμια δομή εκπαίδευση ειδικής αγωγής. Απάντηση με έγγραφό του στη Βουλή έδωσε στις 16 Ιουνίου ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος σχετικά με το αίτημα για την άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικής αγωγής στην Αίγινα για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου έχει ήδη ζητήσει στοιχεία από το Δήμο Αίγινας με εγγραφό της στις 25 Μαΐου 2026. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι μόλις παραληφθούν τα ζητούμενα στοιχεία θα επανέλθει με συμπληρωματική απάντηση προς τη Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι το θέμα έφτασε στη Βουλή μέσω αναφοράς που κατέθεσαν βουλευτές του ΚΚΕ μεταφέροντας αίτημα, το οποίο υπογράφεται από 160 γονείς και δαιμόνες, εκπαιδευτικούς και κατοίκους της Αίγινας. Με το αίτημα ζητείται η άμεση ίδρυση και στελέχωση δευτεροβάθμιας δομής ειδικής αγωγής, προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών του νησιού. Πενταετής παράταση των αρχαιολογικών ερευνών στο Ελάνι Όρος. Την παράταση για ακόμη 5 χρόνια του αρχαιολογικού προγράμματος επιφανειακής και ανασκαφικής έρευνας στην κορφή του Ελάνιου Όρου στην Αίγινα ενέκρινε το Υπουργείο Πολιτισμού, ανοίγοντας το δρόμο για τη συνέχιση της επιστημονικής διερεύνησης μιας περιοχής με ιδιαίτερη αρχαιολογική σημασία για το νησί. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, η Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή έλαβε άδεια για πενταετή παράταση του προγράμματος για την περίοδο 2026-2030 σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και η επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος, η Διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, Στέλλα Χρυσουλάκη, ενώ επικεφαλής από πλευράς της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής είναι ο αρχαιολόγος Τομπίας Κραβ. Για το 2026 προβλέπεται η πραγματοποίηση εντατικής επιφανειακής έρευνας στις παρυφές του Ελλάνιου Όρους, καθώς και στις περιοχές Ανοβόδη, Κάτοβόδη και Σφεντούρη. Οι εργασίες αυτές αναμένεται να συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της ανθρώπινης παρουσίας και δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή κατά την αρχαιότητα. Η συνέχιση του ερευνητικού προγράμματος θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το Ελλάνιο Όρος αποτελεί έναν από τους πλέον εμβληματικούς αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπους της Αίγινας. Η περιοχή έχει συνδεθεί με τη λατρεία του Ελλάνιου Διός και αποτελεί αντικείμενο συστηματικής έρευνας τα τελευταία χρόνια, με στόχο την αποκάλυψη νέων στοιχείων για την ιστορία και την αρχαιολογία του νησιού. Την απόφαση του Υπουργείου περιλαμβάνονται συγκεκριμένοι όροι για την υλοποίηση των εργασιών, όπως η ενημέρωση των ιδιοκτητών σε περίπτωση διέλευσης από ιδιωτικές εκτάσεις ή προστασία του περιβάλλοντος χώρους του Ιερού Ναού της Αναλήψεως, καθώς και η συντήρηση και μελέτη των ευρημάτων στο Μουσείο της Κολώνας. Η παράταση του προγράμματος εγκρίθηκε έπειτα από ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, επιβεβαιώντας σημασία της έρευνας και των μέχρι σήμερα αποτελεσμάτων της για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αίγινας. Υπογράφηκε στις 23 Ιουνίου 2026 η σύμβαση για το έργο επισκευή συντήρηση επαρχιακών οδών λόγω ευνηδίων περιστατικών μεταξύ του Δημάρχου Αίγινας κ. Γιάννη Ζορμπά και του Οικονομικού Φορέα αναδόχου του έργου. Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση της οδού στην περιοχή Σφεντούρη. Σύμφωνα με την υπαριθμόν 26 του 2026 μελέτη του Δήμου Αίγινας, οι προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνουν απόκριση, φρεζάρισμα του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος και μεταφορά των υλικών, κατασκευή ασφαλτικών ισοδοτικών στρώσεων, στρώσεων αλλαγής επικλήσεων και επουλώσεις λακών, ασφαλτική προεπάλληψη της ανασφάλτου της επιφάνειας, τοποθέτηση νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας. Η αρχική δαπάνη της μελέτης ανερχόταν σε 73.980 ευρώ μεσχωρείται, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κατόπιν έκπτωσης ύψους 4% που προσέφερε ο ανάδοχος, το τελικό ποσό της σύμβασης διαμορφώθηκε σε 71.000 ευρώ. Η συνολική διάρκεια για την περίοδο του έργου ορίζεται σε 3 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην ανέξοδη συντήρηση του έργου για διάστημα 15 μηνών.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Η ώρα είναι 1:30. Υποβολής του τελικού επιμετρικού πίνακα. Η σύμβαση έγινε με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος προς 3 οικονομικούς φορείς και σύμφωνα με τις διατάξεις του 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Η έκθεση κεραμικής Χώμα έρχεται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας με περισσότερους από 70 δημιουργούς. Μία από τις σημαντικότερες εικαστικές διοργανώσεις του φετινού καλοκαιριού ετοιμάζεται να φιλοξενήσει η Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, καθώς προγραμματίζεται η πραγματοποίηση της μεγάλης ομαδικής έκθεσης κεραμικής με τίτλο «Χώμα» στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκη Φεστ. Η έκθεση σε ιδέα και επιμέλεια της Ήρδος Κρητικού αποτελεί μια ευρεία καταγραφή του σύγχρονου τοπίου της ελληνικής κεραμικής τέχνης και έχει ήδη συγκεντρώσει σημαντικό ενδιαφέρον κατά την παρουσίασή της στην Αθήνα. Στην Αίγινα αναμένεται να πλαισιωθεί από παράλληλες θερινές εκδηλώσεις ενισχύοντας τον πολιτιστικό χαρακτήρα του φεστιβάλ. Στην έκθεση συμμετέχουν περισσότεροι από 70 σύγχρονοι Έλληνες εικαστικοί από κάθε γωνία της χώρας, από τη Βόρεια Ελλάδα έως την Κρήτη και από τα Επτάνησα έως τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αναδείξει τη διαχρονική σχέση της ελληνικής δημιουργίας με τον Πυλό, τιμώντας παράλληλα τη μακρά παράδοση της Έγινας στην κεραμική τέχνη. Σύμφωνα με το σκεπτικό της έκθεσης, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν σύγχρονα έργα από πυλό, αλλά και επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά δημιουργήματα, επώνυμα και ανώνυμα, τα οποία συνομιλούν με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν έργα ζωγραφικής που συνδέονται συμβολικά ή υλικά με το χώμα, δημιουργώντας ένα πολυδιάστατο πεδίο καλλιτεχνικού διαλόγου. Οι δημιουργοί που θα συμμετάσχουν αντλούν έμπνευση από την αρχαιότητα, τα χρηστικά και αναθεματικά αγγεία, τις παραδόσεις άλλων πολιτισμών αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή τέχνη. Μέσα από τα έργα τους αναδεικνύουν τη διαχρονική δύναμη της κεραμικής ως αυτόνομης μορφής καλλιτεχνικής έκφρασης. Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινα συνεχίζει με τον τρόπο αυτό το οικαστικό της πρόγραμμα, το οποίο τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνει σημαντικά αφιερώματα σε καλλιτέχνες που έζησαν και εργάστηκαν στο νησί, ενώ παράλληλα αναδεικνύει την ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα της Έγινας. Η έκθεση «Χώμα» αναμένεται να αποτελέσει μία από τις κεντρικές πολιτιστικές εκδηλώσεις του φετινού καλοκαιριού στην Έγινα, προσελκύοντας το ενδιαφέρον φίλων της τέχνης από το νησί και την ευρύτερη περιοχή.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ανάθεση υπηρεσίας για την επισκευή βλαβών και συντήρηση του δημοτικού φωτισμού ύψους 29.000 ευρώ. Στο έγγραφο της σύμβασης, ο κωδικός αφορά σπόρους και δενδρίλια. Σύμβαση απευθείας ανάθεσης για την επισκευή βλαβών και συντήρησης του δημοτικού φωτισμού συνολικού προϋπολογισμού 29.884 ευρώ, υπέγραψε ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς στις 18 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση, το έργο αφορά όλες τις δημοτικές κοινότητες του Δήμου και θα υλοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Όπως επισημαίνεται, τα δίκτυα χαμηλής τάσης που τροφοδοτούν το δημοτικό φωτισμό είναι σε πολλές περιπτώσεις παλαιά και παρουσιάζουν συχνές διακυμάνσεις και πτώσεις τάσης, γεγονός που προκαλεί επαναλαμβανόμενες βλάβες και απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις. Στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ παρουσιάζεται αναλυτικά ο πίνακας των ενεργειών που θα γίνουν. Είναι αντικατάσταση εναέριας καλωδίωσης δημοτικού φωτισμού, αντικατάσταση υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση καλύβδινου ιστού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, μεταφορά ιστών σε νέα θέση. Η δαπάνη θα βαρύνει τον άλλε του προϋπολογισμού του έτους 2026. Θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας και έχει καταχωρηθεί στον προϋπολογισμό με τίτλο «Επισκευή ευνηδίων βλαβών οδοφωτισμού». Ωστόσο, στη σχετική έρευνα που έκανε το Έγινα Πόρταλ, διαπίστωσε την ύπαρξη λάθους στον άλλε που αναγράφεται τα σχετικά της σύμβασης, καθώς δεν αφορά επισκευή οδοφωτισμού, αλλά προμήθεια σπόρων, φυτών κτλ. Προφανώς είναι κάτι που έχει γίνει εκ παραδρομής, ωστόσο, επειδή είναι επίσημο έγγραφο σύμβασης, θα πρέπει να διορθωθεί το ταχύτερο. Είναι ένα έγγραφο στο οποίο υπάρχει υπογραφή του Δημάρχου από την πλευρά του Δήμου και υπογραφή του οικονομικού φορέα που αναλαμβάνει αυτή την υπηρεσία. Η μελέτη λοιπόν προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών, μεταξύ των οποίων η αντικατάσταση και συντήρηση φωτιστικών σωμάτων, η επισκευή ηλεκτρικών πινάκων διανομής, όπως είπαμε προηγουμένως, η αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων πύλαρ, η αποκατάσταση καλωδιώσεων, η τοποθέτηση προστατευτικών καλωδίων, καθώς και εργασίες γείωσης και προστασίας των εγκαταστάσεων αποτροκτικά. Παράλληλα, προβλέπεται γενικότερη συντήρηση του δικτύου οδοφωτισμού, ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα που έχουν ισορρευτεί με την πάροδο του χρόνου και να βελτιωθεί η λειτουργία του συστήματος σε δρόμους, πλατείες, πάρκα, παιδικές γαράες και κοινόχρηστους χώρους. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει εργασίες αντικατάστασης εναέριας και υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινων ιστών φωτισμού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και μεταφορά ιστών σε νέες θέσεις, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο από τις υπηρεσίες του Δήμου. η ποσότητα όλων αυτών, όπως είπαμε προηγουμένως, υπάρχει στο σχετικό πίνακα που δημοσιεύεται στο άρθρο. Οι εργασίες θα εκτελεστούν από εξειδικευμένο προσωπικό με τις απαραίτητες άδειες ηλεκτροτεχνικών εργασιών και εναέριων παρεμβάσεων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα μέτρα ασφάλειας τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους πολίτες. Σύμφωνα με το έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στόχος είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση των βλαβών που εμφανίζονται καθημερινά στο εκτεταμένο δίκτυο φωτισμού του νησιού, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο, όταν η επισκεψιμότητα και οι ανάγκες φωτισμού αυξάνονται σημαντικά. Τέλος, την έκθεση επισημαίνεται ότι ο Δήμος Έγινας βρίσκεται από το Μάρτιο του 2026 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, γεγονός που καθιστά πιο επιτακτική την εύρυθμη λειτουργία των βασικών δημοτικών υποδομών και υπηρεσιών. Να το διορθώσω αυτό, 9 Τρίτου του 2026 είναι απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.

0: Περισσότεροι από 150 εκπρόσωποι της τουριστικής βιομηχανίας από όλο τον κόσμο θα επισκεφθούν την Αίγινα. Η υποδοχή τους θα γίνει στην Πέρδικα. Στις 25 Ιουνίου 2026 το νησί θα επισκεφθούν περισσότεροι από 170 εκπρόσωποι της τουριστικής βιομηχανίας από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της Διεθνούς Διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. Η Αίγινα επιλέχθηκε ως ένας από τους σταθμούς φιλοξενίας της μεγάλης τουριστικής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της διεθνούς αγοράς τουρισμού από διάφορες χώρες. Σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση από το Γραφείο Δημάρχου στη Δημοτική Επιτροπή, η επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Στόχος είναι οι επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά την πολιτιστική κληρονομιά της Αίγινας, τις τοπικές παραδόσεις, τη γαστρονομία και τα προϊόντα που συνθέτουν τη μοναδική ταυτότητα του τόπου. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operators στο νησί θεωρείται ότι θα προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τον προορισμό, τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Αίγινας. Η υποδοχή των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί στην Πέρδικα, όπου θα παρακολουθήσουν παρουσίαση παραδοσιακών χωρών. Θα ενημερωθούν για τα σημεία ενδιαφέροντος του νησιού μέσω ειδικού αγγλόφων τουριστικού οδηγού και θα γνωρίσουν τοπικά προϊόντα με ιδιαίτερη έμφαση στο φυστί και γίνης και τα παραδοσιακά γλυκά. Το θέμα συζητήθηκε και ψηφίστηκε ομόφωνα στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου 2026. Τα μέλη της Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα εξειδικευμένη δαπάνη ύψους 4.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24 και 13% προκειμένου να υλοποιηθούν δράσεις προβολής και φιλοξενίας. Η νέα 12ετή σύμβαση με τον ΕΣΔΑ για τη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων και η παλιά 10ετής του 2021. Την έγκριση του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με τον ειδικό διαβαθμιστικό σύνδεσμο νομού Αττικής, τον ΕΣΝΑ, προχώρησε ομόφωνα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αίγινας κατά τη συνεδρίασή της στις 16 Ιουνίου 2026. Η απόφαση αφορά την υλοποίηση δράσεων για τη χωριστή συλλογή και διαχείριση βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Το αντικείμενο της σύμβασης και ο εξοπλισμός. Αντικείμενο της 12ετούς διάρκειας σύμβασης είναι η ανάπτυξη δικτύου καφέ κάδων με στόχο την εκτροπή των οργανικών αποβλήτων από την ταφή τους στους χώρους υγειονομικής ταφής Χιτά και την παραγωγή υψηλής ποιότητας κομπόστ. Βάσει των όρων της συμφωνίας, ο ΕΣΝΑ αναλαμβάνει να διαθέσει στο Δήμο Αίγινας χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα τον απαραίτητο εξοπλισμό συλλογής. Συγκεκριμένα, η προμήθεια περιλαμβάνει 368 καφέ κάδους χωρητικότητας 240 λίτρων, 76 καφέ κάδους χωρητικότητα 300 επίσης 40 λίτρων. Τα απόβλητα που εντάσσονται στο πρόγραμμα ορίζονται αποκλειστικά ως τα βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιέτησης. Υποχρεώσεις των συμβαλλωμένων μερών, η λειτουργία του δικτύου και η αποκομιδή των βιοαποβλήτων θα πραγματοποιείται με ευθύνη και προσωπικό του Δήμου Αίγινας. Παράλληλα, ο Δήμος υποχρεούται να μεριμνά για την ασφαλή φύλαξη του εξοπλισμού, να καθορίσει τα σημεία τοποθέτησης των κάδων και να προχωρήσει σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών. Από την πλευρά του ΕΣΝΑ, πέρα από την παροχή του εξοπλισμού, αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση της προμήθειας μέσω ένταξης σε προγράμματα όπως το ΕΣΠΑ, καθώς και τη συνδιαμόρφωση των κατευθύνσεων για την εκπαίδευση των δημοτών. Παρακολούθηση και ρήτρες. Για την επίβλεψη της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης συγκροτείται τριμελή σκηνή Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία αποτελείται από δύο εκπροσώπους του ΕΣΝΑ και έναν εκπρόσωπο του Δήμου Αίγινας. Ως εκπρόσωπος του Δήμου στην Επιτροπή ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος Εθνικών Υπηρεσιών, κύριος Δημήτριος Καραγιάννης. Η σύμβαση προβλέπει την επιβολή ποινικών ρητρών έως 10% της αξίας του εξοπλισμού σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης των όρων. Επιπλέον, ορίζεται ότι σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης απόκλησης από τους στόχους ανακύκλωσης για δύο συναπτά έτη, εάν διαπιστωθεί η ρήψη άλλων ειδών αποβλήτων στους καφέ κάδους, ο ΕΣΝΑ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή του εξοπλισμού. Η νέα σύμβαση υπογράφηκε πριν εκπνεύσει δεκαετής που είχε υπογραφεί το 2021. Στις 17 Ιουνίου 2021 είχε υπογραφεί δεκαετής σύμβαση του ΕΣΝΑ με το Δήμο Αίγινας με τίτλο «Δράσεις χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων στους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής». Εκείνη η σύμβαση είχε υπογραφεί από τον πρόεδρο, τον τότε πρόεδρο του ΕΣΝΑ, κύριο Βασίλη Κόκαλη, και τον δήμαρχο Έγινας, κύριο Γιάννη Ζορμπά. Είχε προηγηθεί μια σύμβαση με τον ΕΣΝΑ για τους καφέ κάδους, το αυτοκίνητο των βιοαποβλήτων στις 31 Ιουλίου 2020, οπότε, και είχε εγκριθεί το σχετικό σχέδιο. Το αυτοκίνητο που παρέλαβε ο Δήμος Έγινας, όπως και 66 Δήμοι της Αττικής, δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ, ενώ κάποιοι από τους καφέ κάδους εμφανίστηκαν κατά διαστήματα σε κάποια σημεία του νησιού. Το πρόγραμμα δεν λειτουργήσε βέβαια όπως θα έπρεπε. Σε εκκρεμότητα η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ και το ζήτημα με το όχημα αποκομιδής. Σε εκκρεμότητα παραμένει η δημιουργία της μονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ στην Έγινα, καθώς δεν έχουν υπάρξει νεότερες εξελίξεις γύρω από το θέμα. Το σχετικό πρόγραμμα βασιζόταν σε δύο κεντρικούς άξονες. Πρώτος άξονας προβλέπει την παροχή ειδικών καφέ κάδων και οχημάτων συλλογής στους Δήμους. Ο Δήμος Έγινας παρέλαβε το καλοκαίρι του 2020 από την Περιφέρεια Αττικής 45 καφέ κάδους και ένα απορριμματοφόρο. Ωστόσο, έχει επισημανθεί επανειλημμένα ότι το μέγεθος του συγκεκριμένου οχήματος καθιστά αδύνατη την αποκομιδή στους δρόμους του νησιού, με αποτέλεσμα οι κάδοι να παραμένουν σε αδράνεια. Ο δεύτερος άξονας αφορούσε τη δημιουργία ενός δικτύου αποκεντρωμένων μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ διαδημοτικού χαρακτήρα σε συνεργασία του ΕΣΝΑ με τις τοπικές κοινωνίες. Μία από αυτές τις μονάδες είχε σχεδιαστεί να κατασκευαστεί στην Έγινα στο πλαίσιο συνεργασίας, διαδημοτικής συνεργασίας με το Αγκίστρι. Από τον Οκτώβριο του 2022, όταν δημοσιεύθηκαν στο Έγινα Πόρταλ οι πρώτες πληροφορίες για τη δημιουργία τεσσάρων τέτοιων μονάδων στην περιφερειακή ενότητα νήσων, δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη ενημέρωση για την πορεία του έργου, αν βέβαια πια αυτό υφίσταται.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Μια ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία προσέθεσε στο ενεργητικό του ο Άντωνης Ζαμπέλης, πραγματοποιώντας την πρώτη του εμφάνιση με την Εθνική Ομάδα Ανδρών στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Βόλο. Σύμφωνα με τον Σέγας, ο αθλητής ήταν ο νεότερος σε ηλικία μεταξύ όλων των ανδρών που συμμετείχαν στη διοργάνωση, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο αξιοσημείωτη την παρουσία του σε ένα τόσο υψηλού επίπεδου ανταγωνισμό. Παρά τις αυξημένες υποχρεώσεις της φετινής χρονιάς λόγω των πανελλαδικών εξετάσεων και χωρίς να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση, ο Ζαμπέλης κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στη διοργάνωση και να σταθεί με αξιώσεις απέναντι σε πολύ πιο έμπειρους αθλητές. Όπως ανέφερε ο προπονητής του Συλλόγου Βασίλης Ζαμπέλης, υπήρχε η εκτίμηση ότι ο νεαρός αθλητής ίσως εμφανιζόταν επιφυλακτικός απέναντι σε αντιπάλους με σημαντικά καλύτερες επιδόσεις και μεγαλύτερη εμπειρία. Ωστόσο, μέσα στον αγώνα απέδειξε το αντίθετο, ξεκινώντας δυναμικά από τα πρώτα μέτρα και δείχνοντας αγωνιστική ωριμότητα. Η προσπάθειά του συνοδεύτηκε από νέο ατομικό ρεκόρ στα 9-17, επίδοση που το φέρνει στην κορφή της ελληνικής κατάταξης στην κατηγορία K20, στην οποία ανήκει ηλικιακά. Το βλέμμα πλέον στρέφεται στο πανελλήνιο πρωτάθλημα K20, που θα διεξαχθεί σε 2 εβδομάδες στα Τρίκαλα, όπου υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες για ακόμη καλύτερη επίδοση. Η διοίκηση και οι άνθρωποι του Συλλόγου συγχαίρουν τον Άντωνη Ζαμπέλη για την εξαιρετική του εμφάνιση και του εύχονται καλή συνέχεια στη φετινή αγωνιστική του πορεία.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
0: Μνήμης ρυθμός, μια βραδιά πολιτισμού και αναγνώρισης. Ο Δήμος Αίγινας τίμησε την κυρία Φλόρα Λιφαντή για την προσφορά της. Η ετήσια μουσικοχορευτική παράσταση της χορευτικής ομάδας του Συλλόγου Γυναικών Αίγινας με τίτλο «Μνήμης ρυθμός», που φιλοξενήθηκε στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ανδρέα Δέλτα Καψάλη το βράδυ της 4ης 17 Ιουνίου, εξελίχθηκε σε μια κορυφαία στιγμή μνήμης και αναγνώρισης, καθώς ο Δήμος Αίγινας και ο Σύλλογος επιφύλασαν μια μεγάλη έκπληξη, την επίσημη βράβευση της επιδεκαετίας τηλεοβάτιδας του Συλλόγου και του Νησιού, κυρία Φλόρα Λιφαντή. Την εκδήλωση προλόγησε η πρόεδρος του Συλλόγου, κυρία Φλόρα Λιφαντή, η οποία έδωσε το έναυσμα για την ατμόσφαιρα της βραδιάς.
2: Όπως ο ρυθμός της καρδιάς μας μας δίνει ζωή, έτσι και ο ρυθμός της μουσικής μας ανεβάζει ψηλά, μας δίνει χαρά και μας προτρέπει να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να θυμηθούμε και να ξαναζωντανέψουμε χορούς λεβέντικους, πολεμικούς, ερωτικούς, της ξενιτιάς, νησιώτικους, χασάπικο και καλαματιανό, τσάμικο. Έχει της Θράκης, της Μακεδονίας και της Ηπείρου, να μην ξεχάσουμε καμιά περιοχή. Και ο κάθε χορός έχει το χαρακτηριστικό του γνώρισμα, το γνώρισμα της κοινωνίας και των συνηθιών του κάθε τόπου. Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν ότι η μελωδία χωρίς το ρυθμό είναι άτακτη, αδρανής και σκοτεινή. Ενώ με το ρυθμό γίνεται ρωμαλαία, ενεργητική και σαφής. Όπως η αρμονία της φύσης μας προσφέρει χαρά, γαλήνη, με τους μοναδικούς συνδυασμούς που μας χαρίζει, πιστεύω πως και η αρμονία της μουσικής, του χορού και του τραγουδιού μαζί με την ομορφιά του χώρου και του δειλινού θα χαρίσει σε όλους μας απόψε μια υπέροχη βραδιά. Γι' αυτό σας καλέσαμε και σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που τιμάτε με την παρουσία σας τη μουσικοχορευτική μας παράσταση, για να ξεφύγουμε για λίγο από την καθημερινότητα και να γευτούμε τη χαρά των ρυθμών της ζωής, ζωντανεύοντας μνήμες από Κρήτη, Μακεδονία, Θράκη, Πελοπόννησο, από νησιά. Όλη η Ελλάδα είναι ένας ρυθμός ζωής, χαράς και δημιουργίας. Όταν ομονοούμε, μονιάζουμε, φιλιώνουμε, σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Ευχαριστώ όλες και όλους τους χορευτές, χορεύτριες, μικρούς και μεγάλους, που με αφοσίωση και επιμέλεια είναι εδώ για να μας προσφέρουν τους δικούς τους ρυθμούς με αγάπη, που τιμά πρώτα τους ίδιους, αλλά κυρίως τους εμπνευσμένους τους δάσκαλους, τον Αντώνη και τη Φλόρα. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο που είναι μαζί μας απόψε, τον πατέρα Αμφιλόχιο και τον πατέρα Νικόλαο, την αντιδήμαρχο κυρία Όλγα Πετρίτη, τον αντιδήμαρχο πολιτισμού και πρόεδρο του Φιστίκη Φεστ, κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη. Ευχαριστούμε και τον κύριο Ξάκη Σακιώτη, πρώην δήμαρχο. Επίσης, όλους τους προέδρους και φορείς των συλλόγων που είναι απόψε κοντά μας. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την κυρία Σίλα Αλεξίου, δεν την έχω. Πού είναι, Σίλα? Είναι και η Σίλα Αλεξίου, αλλά δεν την βλέπω. Η οποία είναι πρόεδρος των φίλων του Ιδρύματος και κάθε χρόνο έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία. Γι' αυτό και την ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Και τώρα να δείτε την παράστασή μας, να τη χαρείτε και να διασκεδάσετε με την αρμονία και με τους ρυθμούς της καρδιάς και της ψυχής και της ζωής. Πριν να αρχίσει, θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Δήμαρχο, αν μπορούσε να μας πει ένα καλωσόρισμα.
3: Σεβαστοί πατέρες, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η απόψινή βραδιά έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Ο Δήμος Έγινας, σε συνεργασία με μέλη του Συλλόγου Γυναικών Έγινας και ανθρώπους που πορεύτηκαν μαζί της όλα αυτά τα χρόνια, αποφάσισε να κάνει μια μικρή έκπληξη σε μια μεγάλη κυρία του τόπου μας. Μια έκπληξη που γεννήθηκε από την ανάγκη να εκφράσουμε δημόσια την ευγνωμοσύνη, την αγάπη και το σεβασμό μας σε μια γυναίκα που επί δεκαετίες προσέφερε ακούραστα στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της Έγινας. Απόψε, ο τόπος μας τιμά μία από τις πιο φωτεινές και αγαπητές μορφές του. Τιμά μια γυναίκα που η ζωή της είναι άρρηκτα δεμένη με την ιστορία, την κοινωνία και τον πολιτισμό του νησιού μας. Μια γυναίκα που στάθηκε και στέκεται παρούσα, ενεργή και δημιουργική, σταθερά, μέσα στις μεγάλες αλλαγές που γνώρισε η Έγινα τις τελευταίες δεκαετίες. Ενώ άφησε το δικό της ανεξίτηλο αποτύπωμα στον τόπο που αγάπησε όσο λίγη. Τιμά την κυρία Φλόρα Λιφαντή. Την κυρία Φλόρα της Έγινας.

0: μια γυναίκα για την οποία η προσφορά δεν υπήρξε ποτέ υποχρέωση, αλλά τρόπος ζωής. Η Φλόρα Αλιφαντή γεννήθηκε στις 18 Απριλίου 1942, μέσα στα δύσκολα χρόνια της κατοχής. Μεγάλωσε στην οδό Αφέας, σε ένα φτωχικό αλλά γεμάτο αγάπη σπίτι, ως το τέταρτο παιδί μιας πολύτεχνης οικογένειας, που πάλεψε με αξιοπρέπεια για να επιβιώσει. Ο πατέρας της, επιστρέφοντας από το αλβανικό μέτωπο, στάθηκε στήριγμα της οικογένειας, δουλεύοντας ακόραστα για να εξασφαλίσει τα απαραίτητα στα δύσκολα χρόνια της πείνας. Μέσα σε εκείνες τις στερήσεις, η μικρή Φλόρα μεγάλωνε με την αθωότητα της παιδικής ηλικίας. Θυμάται ακόμη τους Γερμανούς στρατιώτες να τις σηκώνουν στους ώμους και να τις προσφέρουν σοκολάτες, εικόνες που η παιδική της ψυχή δεν μπορούσε ποτέ να ερμηνεύσει, αλλά που σήμερα αποτελούν ζωντανές μαρτυρίες μιας εποχής που σημάδεψε ολόκληρες γενιές. Σε ηλικία 7 ετών περνά την πόρτα του πρώτου δημοτικού σχολείου Έγινας, κρατώντας την Πάνη Νησάκα, την Πλάκα και το κοντήλι της. Ήταν χρόνια δύσκολα, χρόνια όπου πολλά παιδιά πήγαιναν ξυπόλυτα στο σχολείο, όμως η φτώχεια δεν κατάφερε ποτέ να περιορίσει τη δική της δίψα για μάθηση. Ξεχώρισε γρήγορα για την εργατικότητα, την ευγένεια και το ήθος της. Η αγαπημένη της δασκάλα, η Νίκη Λεούση, διέκρινε από νωρίς τις αρετές της και της εμπιστευόταν ευθύνες που σπάνια κάποιος θα εμπιστευόταν σε ένα παιδί. Κι όμως, αυτές οι ευθύνες που καλλιέργησαν μέσα της το αίσθημα της δικαιοσύνης και της προσφοράς. Συνέχισε στο γυμνάσιο, που τότε στεγανζόταν στο ιστορικό κυβερνείο, την περίφημη καζάρμα. Εκεί, δίπλα στην αγαπημένη και αχώριστη φίλη της Χρυσούλα, διαμόρφωσε τον χαρακτήρα και τις αξίες που τη συνόδευσαν σε όλη της τη ζωή. Ήταν καλή μαθήτρια, αλλά και ζωηρή, γεμάτη ενέργεια και όρεξη για ζωή. Η αγάπη της για τα γράμματα συνδυαζόταν πάντα με την αγάπη της για τον αθλητισμό. Πέτυχε στις εισαγωγικές εξετάσεις τόσο της νομικής όσο και της Παντίου. Επέλεξε να φοιτήσει στην Πάντιο, πραγματοποιώντας ένα μεγάλο όνειρο. Οι συνθήκες όμως της εποχής δεν της επέτρεψαν να συνεχίσει τις σπουδές της, πέρα από το πρώτο έτος, και έτσι επέστρεψε στην Έγινα. Πολλές ήταν οι γυναίκες που έκαναν τότε παρόμοιες θυσίες, βάζοντας τις υποχρεώσεις πάνω από τις προσωπικές τους φιλοδοξίες. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Αθήνα, έζησε στο εκκλησιαστικό οικοτροφείο Νέου Φαλήρου, ενώ παράλληλα παρακολούθησε μαθήματα κατηχήτριας και υπηρέτησε ως δασκάλα κατηχητικού, προσφέροντας από νεαρή ηλικία γνώσεις, αξίες και αγάπη στα παιδιά. Το 1962 παντρεύτηκε στην Έγινα τον αγαπημένο της σύντροφο ζωής, τον Αντώνη Αλιφαντή. Έναν άνθρωπο με τον οποίο συμπορεύτηκαν για δεκαετίες, δημιουργώντας μια οικογένεια γεμάτη αγάπη, αλληλοσεβασμό και προσφορά. Το 1963 διορίστηκε στον ΟΤΕ, όμως σύντομα ακολούθησε το δρόμο που πραγματικά αγαπούσε, το δρόμο της παιδείας και της κοινωνικής προσφοράς. Βοήθησε αμέτρητα παιδιά στα μαθήματά τους, αρχικά τα ανήψια της και συνέχεια πολλά ακόμη παιδιά της Έγινας. Και επειδή η ίδια αγαπούσε βαθιά τον αθλητισμό και ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο, συχνά τα μαθήματα έκλειναν με παιχνίδι και γέλια στην αυλή. Παράλληλα, μέσα από το κατηχητικό θηλαίο, προετοίμαζε παιδιά για τις εισαγωγικές εξετάσεις του γυμνασίου, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εκπαιδευτική τους πορεία. Το 1974 αποφάσισε να ασχοληθεί ενεργά με τα κοινά και εκλέχθηκε δημοτική σύμβουλος επί Δημαρχίας Χρήστο Αξιώτη. Ήταν η φυσική συνέχεια μιας πορείας προσφοράς που δεν περιοριζόταν ποτέ στο προσωπικό συμφέρον. Το 1978, μαζί με μια ομάδα δραστήριων γυναικών, ίδρυσε το Σύλλογο Γυναικών Έγινας, ένα σύλλογο που αποτέλεσε σημείο αναφοράς για το νησί, με στόχο την ανάδειξη της πολιτικής κληρονομιάς, την διατήρηση των τοπικών εθήμων και την ενδυνάμωση των γυναικών και της οικογένειας. Ένα σύλλογο που συνεχίζει μέχρι σήμερα να προσφέρει σημαντικό έργο, κουβαλώντας μέσα του το όραμα εκείνων των πρώτων γυναικών. Διετέλεσε πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Λυκείου Έγινας, άνοιξε το βιβλιοπωλείο Φλόρα στην οδό Αφέας, στήριξε τη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου της Αθλητικής Ένωσης Έγινας Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Φίλων του Λαογραφικού Μουσείου, πρόεδρος της επαγγελματικής για δύο θητείες.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι 2.
0: Καθοριστικά στη θεμελίωση ενός θεσμού που σήμερα αποτελεί σημείο αναφοράς για το νησί μας. Κι όμως, όσο σημαντικές και αν είναι όλες αυτές οι διακρίσεις και οι δράσεις, όσοι γνωρίζουν πραγματικά την κυρία Φλόρα, ξέρουν ότι το μεγαλύτερο έργο της βρίσκεται αλλού. Βρίσκεται στην οικογένεια που δημιούργησε, στην κόρη της, στα εγγόνια της, στα δισεγγονά της. Στους ανθρώπους που μεγάλωσαν κοντά της και έμαθαν από το παράδειγμά της τι σημαίνει αξιοπρέπεια, εργατικότητα, αγάπη και φιλότιμο. Γιατί η κυρία Φλόρα δεν δίδαξε μόνο με τα λόγια της, δίδαξε με τη ζωή της, με την ανοιχτή της αγκαλιά, με τη διάθεση να βοηθήσει χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα, με την ευγένεια, τη διακριτικότητα και την αρχοντιά που τη χαρακτηρίζουν μέχρι σήμερα. Για πολλές γενιές εγγενητών υπήρξε μια σταθερή παρουσία, ένα πρόσωπο που ενέπνεε εμπιστοσύνη, που πρόσφερε λύσεις, που έδινε χρόνο, συμβουλή, φροντίδα και αγάπη. Ένας άνθρωπος που δεν μέτρησε ποτέ την προσφορά του με αξιώματα ή τίτλους, αλλά με το χαμόγελο των ανθρώπων που βοήθησε. Κυρία Φλόρα Λιφαντή, απόψε δεν τιμούμε μόνο την πολυετή προσφορά σας, τιμούμε το χαρακτήρα σας, την καλοσύνη σας, την ακεραιότητά σας, την αγάπη σας για την Έγινα και τους ανθρώπους της. Σας ευχαριστούμε, γιατί αποτελείτε ένα φωτεινό παράδειγμα ήθους, ανιδιοτέλειας και κοινωνικής ευθύνης. Σας ευχαριστούμε γιατί μας θυμίζετε πως η πραγματική προσφορά δεν κάνει θόρυβο. Χτίζει αθόρυβα γέφυρες ανάμεσα στους ανθρώπους και αφήνει πίσω της ένα αποτύπωμα που δεν σβήνει στον χρόνο. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα γεροί, δυνατοί και περιτριγισμένοι από την αγάπη της υπέροχης οικογένειάς σας και ολόκληρης της Έγινας. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς και εγώ εκτός χαρτιού. Εγώ προσωπικά την ευχαριστώ ιδιαίτερα για την αδιάλειπτη και αδιάκοπη εμφάνιση που μου δίνετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Όλη η Ελλάδα είναι ένας ρυθμός ζωής, χαράς και δημιουργίας. Όταν ομονοούμε, μονιάζουμε, φιλώνουμε, σεβόμαστε το ένα τον άλλον. Η χορευτική ομάδα υπό την καθοδήγηση των εμπνευσμένων δασκάλων Αντώνη Χναράκη και Φλόρας Κλαβά παρέσυρε το κοινό σε ένα αυθεντικό σεριάνι στην ελληνική παράδοση. Από τους λεβέντικους και πολεμικούς χορούς μέχρι τα τραγούδια της Ξενιτιάς, τα Νησιώτικα, το Χασάπικο, το Καλαματιανό και το Τζάμικο, η σκηνή πλημμύρισε με χρώματα και ρυθμούς από την Κρήτη, τη Μακεδονία, τη Θράκη, την Πελοπόννησο, την Ήπειρο και τα νησιά. Τις φορεσιές επιμελήθηκε η κυρία Μαρίνα Χριστοφάκη. Η κορυφαίη μουσική Σταυρούλα Δαλιάνη στο τραγούδι, ο Γιώργος Μαρινάκης στο βιολί, ο Κώστας Μερετάκης στα κρουστά, ο Ηλίας Μαυρίκης στο λαούτο, ο Βαγγέλης Ψαθάς στο ζουρνά και στο κλαρίνο και ο Βαγγέλης Ζήμνας στο ζουρνά αποθεώθηκαν προσφέροντας ένα σπάνιο παραδοσιακό άκουσμα κάτω από το γεννήτικο δειλινό. Η βραδιά έκλεισε σε κλίμα εφορίας με τους θεατές να γεύονται τη χαρά των ρυθμών, της παράδοσης και να ανανεώνουν το ραντεβού τους για τις επόμενες πολιτιστικές δράσεις του νησιού, έχοντας τις αποσκευές τους τις καλύτερες αναμνήσεις και ένα σπουδαίο μάθημα ζωής και ανιδιοτέλειας.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Το σκοτάδι, το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Χωρίς πύλας και υποδομές, με σπασμένα φωτιστικά και λακκούβες στο ξεκίνημα του καλοκαιριού. Με το χειρότερο δυνατό τρόπο υποδέχεται την τουριστική περίοδο το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Μια πολύτιμη και σύγχρονη υποδομή για το νησί παρουσιάζει σήμερα μια εικόνα πλήρους εγκατάλειψης, βυθισμένη στο σκοτάδι, γεμάτη φθορές, προκαλώντας την έντονη αγανάκτηση κατοίκων και επαγγελματιών. Σε ρεπορτάζ του Έγινα Πόρταλ το βράδυ της Πέμπτης αποτυπώθηκε η θλιβερή και άκρως επικίνδυνη πραγματικότητα ενός δημόσιου έργου που αντί να αποτελεί μοχλό ανάπτυξης έχει μετατραπεί σε παγίδα για τους ανυποψίαστους επισκέπτες. Σκοτάδι, κατεστραμμένες υποδομές και παγίδες από την είσοδο του λιμένα στην περιοχή των Κροτηρίων μέχρι και τον κόκκινο φανό στην άκρη της Προβλήτας η κατάσταση είναι αποκαρδιωτική. Ανύπαρκτος φωτισμός. Όλες οι λάμπες είναι σβηστές, αν υπάρχουν. Τα περισσότερα φωτιστικά σώματα στους στήλους είτε έχουν καταστραφεί ολοσχερώς είτε είναι σπασμένα. Το μοναδικό φως στην περιοχή προέρχεται από τα παρακείμενα καταστήματα και τα δεκάδες στιοφόρα σκάφη που δένουν στην Προβλήτα. Διαλυμένος εξοπλισμός, βασικές υποδομές για την ασφάλεια και την υγιεινή παρουσιάζουν εικόνα διάλυσης. Μια πυροσβεστική φωλιά βρίσκεται κατεστραμμένη σε κοινή θέα, ενώ ένας κάδος απορριμμάτων παραμένει παρατημένος και σπασμένος, χωρίς καν να έχει απομακρυνθεί από τη θέση του. Δεν υπάρχει καμία απολύτως παροχή πύλας για την εξυπηρέτηση των σκαφών, αφήνοντας το λιμάνι χωρίς βασικές υπηρεσίες. Διάσπαρτες λακκούβες και φθορές. Αν και σε ένα σημείο μετά την είσοδο υπάρχει προστατευτικό πλέγμα και ένα μηχάνημα έργου του Δήμου Έγινας που μαρτυρούν ενδεχομένως την εκτέλεση κάποιων εργασιών, οι φθορές στο σώμα της Προβλήτας παραμένουν διάσπαρτες. Λακκούβες, σπασίματα σε ανοδομές και εκτεθειμένοι σωλήνες συνθέτουν το σκηνικό. Μέσα στα σκοτάδια αυτά τα προβλήματα γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνα για τη σωματική ακυρότητα των πεζών, ιδίως των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. Δύο κόσμοι στην ίδια προκυμαία. Η εικόνα του λιμανιού αποτελεί μια τεράστια παραφωνία για την Αγία Μαρίνα. Από τη μία πλευρά, η ιδιωτική πρωτοβουλία και τουριστική κίνηση γεμάτη ζωή, φωταγωγημένα καταστήματα και δεκάδες τουριστικά σκάφη. Από την άλλη, ένα ολοκένουργιο δημόσιο έργο ανίκανο να ανταποκριθεί στις στοιχειώδες ανάγκες ασφάλειας και λειτουργικότητας εκθέτει την περιοχή. Κι όμως τα σοβαρά προβλήματα είχαν επισημανθεί σε παλιότερο ρεπορτάζ του Έγινα Πόρταλ στις 11 Δεκεμβρίου 2025, όπου παρουσιάζονταν οι ροχμές και η καθίζηση στην αναδομή, μαζί με την καταστροφή βασικών υποδομών για τη λειτουργία του. Σήμερα, 6 μήνες μετά, το λιμάνι παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα. Οι επαγγελματίες και οι κάτοικοι της Αγίας Μαρίνας δικαίως εκπέμπουν σήμα κινδύνου, καταγγέλλοντας το πρόβλημα. Είναι επιτακτική ανάγκη ο αρμόδιος φορέας, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, να παρέμβει άμεσα για την αποκατάσταση του φωτισμού, των υποδομών ασφαλείας και των επικίνδυνων βλαβών προτού αυτή η ολιγορία οδηγήσει σε κάποιον ενδεχόμενο σοβαρό ατύχημα στην καρδιά της τουριστικής σεζόν. Επίσκεψη και εξενάγηση των συνέδρων του Συμβουλίου της Ευρώπης στο ιστορικό κυβερνείο της Έγινας. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Παρατηρητήριο για τη Διδασκαλία της Ιστορίας της Ευρώπης του Συμβουλίου της Ευρώπης συνδιοργανώνουν

0: Γενικά Αρχεία του Κράτους, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Παρατηρητήριο για τη Διδασκαλία της Ιστορίας της Ευρώπης του Συμβουλίου της Ευρώπης συνδιοργάνωσαν συμπόσιο ιστορίας με θέμα «Η Ευρωπαϊκή Διάσταση στα Εθνικά Εκπαιδευτικά Συστήματα». Στο πλαίσιο του συμποσίου, οι σύνεδροι επισκέφθηκαν το πρωί του Σαββάτου την Αίγινα και παρακολούθησαν μια ενδιαφέρουσα ξενάγηση στο ιστορικό κτίριο του κυβερνίου από την κυρία Άννα Γουλικούρδη. Προϊσταμένη του Τμήματος Αρχαιακής Έρευνας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και αναπληρώτρια προϊσταμένη ΓΑΚ Αργοσαρονικού. Μαζί με τους συνέδρους την Αίγινα επισκέφθηκε ο κ. Δημήτρης Σωτηρόπουλος, πρόεδρος της Εφορίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και πρόεδρος του Παρατηρητηρίου. Κατά την άφηξή του στο ιστορικό κτίριο του πρώτου κυβερνίου, τους ξένους και Έλληνες επισκέπτες υποδέχθηκε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Αίγινας κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
1: Εύχομαι να περάσετε μια όμορφη μέρα στο νησί μας. Βρίσκεστε στο πρώτο κυβερνείο. Στην πρώτη πρωτεύουσα του νέου ελληνικού κράτους. Ο Δήμος Αίγινας είναι κοντά σε ό,τι ενέργεια χρειαστείτε για αυτή την ενάγηση.
2: The municipality of Aegina is here with you in everything that you may need today.
1: Και εύχομαι να είναι η επίσκεψη σας στο νησί μας, να είναι αποκομιδική.
2: And he hopes that your visit here is going to be useful and fruitful.
0: Ο διπορικός στο γραφείο του Ιωάννη Καποδίστρια. Τη σκητάλη της αναλυτικής ξενάγησης πήρε η κυρία Άννα Κουλικούρδη, προϊσταμένη του Τμήματος Αρχαιακής Έρευνας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και αναπληρώτρια προϊστάμενη του ΓΑΚ Αργοσαρονικού. Η κυρία Κουλικούρδη εισήγαγε τους συνέδρους στην ιστορία του κτηρίου, κάνοντας ειδική μνεία στην έκθεση που φιλοξενήθηκε εκεί το 2021 για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Η περιήγηση επικεντρώθηκε στην αίθουσα που αποτελούσε το προσωπικό γραφείο και το υπνοδωμάτιο του Ιωάννη Καποδίστρια. Οι επισκέπτες είδαν από κοντά το χώρο, ο οποίος έχει διαμορφωθεί με έπιπλα, καρέκλες, ακόμη και το σερβίτσιο τσαγιού που χρησιμοποιούσε ο ίδιος ο κυβερνήτης. Όπως εξήγησε η κυρία Κουλικούρδη, ο Καποδίστριας εγκαταστάθηκε στην Αίγινα τον Ιανουάριο του 1828 και παρέμεινε για 22 μήνες έως τον Οκτώβριο του 1829.
3: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος, είμαι πρόεδρος της Εφορίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και πρόεδρος του Παρατηρητηρίου για τη Διδασκαλία της Ιστορίας στην Ευρώπη που υπάγεται στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Είμαι εδώ κυρίως με τη δεύτερη ιδιότητά μου, ως πρόεδρος του Παρατηρητηρίου. Φιλοξενούμε στην Αθήνα αλλά και στην Αίγινα ένα μεγάλο συμπόσιο που αφορά τη σχέση της Ευρωπαϊκής, τη διδασκαλία μάλλον της Ευρωπαϊκής Ιστορίας στο σχολικό πρόγραμμα του γυμνασίου και του λυκείου. Με την ευκαιρία αυτή επισκεφτήκαμε με όλα τα μέλη του παρατηρητηρίου αλλά και του συμμετέχοντες στο συμπόσιο. Επισκεφτήκαμε την Αίγινα και το κτίριο εδώ που υπήρξε το πρώτο κυβερνείο του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους την περίοδο του Καποδίστρια. Είχαμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε, να δείξουμε στους προσκεκλημένους μας ένα κομμάτι από αυτήν την ιστορία του πρώτου ελληνικού κράτους, που είναι ταυτόχρονα και η ευρωπαϊκή ιστορία. Και υπήρξε, ομολογώ, έτσι και μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά τους, πολλές ερωτήσεις και πολλά πράγματα που θα πούμε και στη συνέχεια, κάνοντας εδώ έτσι τη βόλτα αυτή. Για μας είναι ιδιαίτερα σημαντικό να φιλοξενούμε το παρατηρητήριο στην Αθήνα και στην Ελλάδα, διότι δεν είναι σύνηθες. Συνήθως οι συναντήσεις μας γίνονται σχεδόν πάντα στο Στρασβούργο ή στο Παρίσι. Οπότε το γεγονός ότι σήμερα βρίσκονται εδώ είναι για μας ιδιαίτερα τιμητικό, καθώς μάλιστα η χώρα μέσω του ομιλούντος έχει και την Προεδρία του Παρατηρητηρίου αυτή την περίοδο.
0: Η επίσκεψη άφησε άριστες εντυπώσεις στους Ευρωπαίους συνέδρους, αναδεικνύοντας την Αίγινα ως ένα ζωντανό κύτταρο της ευρωπαϊκής ιστορικής μνήμης.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Θεόδωρος Λιβάνιος. Αναμένονται στοιχεία από το Δήμο Αίγινας για τη δευτεροβάθμια δομή εκπαίδευση ειδικής αγωγής. Απάντηση με έγγραφό του στη Βουλή έδωσε στις 16 Ιουνίου ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος σχετικά με το αίτημα για την άμεση

0: ίδρυση και στελέχωση δομής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικής αγωγής στην Έγινα για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου έχει ήδη ζητήσει στοιχεία από το Δήμο Έγινας με εγγραφό της στις 25 Μαΐου 2026. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι μόλις παραληφθούν τα ζητούμενα στοιχεία θα επανέλθει με συμπληρωματική απάντηση προς τη Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι το θέμα έφτασε στη Βουλή μέσω αναφοράς που κατέθεσαν βουλευτές του ΚΚΕ μεταφέροντας αίτημα, το οποίο υπογράφεται από 160 γονείς, κηδεμόνες, εκπαιδευτικούς και κατοίκους της Έγινας. Με το αίτημα ζητείται η άμεση ίδρυση και στελέχωση δευτεροβάθμιας δομής ειδικής αγωγής, προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών του νησιού. Πενταετής παράταση των αρχαιολογικών ερευνών στο Ελάνιο Όρος. Την παράταση για ακόμη 5 χρόνια του αρχαιολογικού προγράμματος επιφανειακής και ανασκαφικής έρευνας στην κορφή του Ελάνιου Όρου στην Έγινα ενέκρινε το Υπουργείο Πολιτισμού, ανοίγοντας το δρόμο για τη συνέχιση της επιστημονικής διερεύνησης μιας περιοχής με ιδιαίτερη αρχαιολογική σημασία για το νησί. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, η Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή έλαβε άδεια για πενταετή παράταση του προγράμματος για την περίοδο 2026-2030 στη συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και η επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος, η Διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, Στέλλα Χρυσουλάκη, ενώ επικεφαλής από πλευράς της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής είναι ο αρχαιολόγος Τομπίας Κραβ. Για το 2026 προβλέπεται η πραγματοποίηση εντατικής επιφανειακής έρευνας στις παρυφές του Ελάνιου Όρους, καθώς και στις περιοχές Άνω Βόδη, Κάτω Βόδη και Σφεντούρη. Οι εργασίες αυτές αναμένεται να συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της ανθρώπινης παρουσίας και δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή κατά την αρχαιότητα. Η συνέχιση του ερευνητικού προγράμματος θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το Ελάνιο Όρος αποτελεί έναν από τους πλέον εμβληματικούς αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπους της Έγινας. Η περιοχή έχει συνδεθεί με τη λατρεία του Ελάνιου Διός και αποτελεί αντικείμενο συστηματικής έρευνας τα τελευταία χρόνια, με στόχο την αποκάλυψη νέων στοιχείων για την ιστορία και την αρχαιολογία του νησιού. Την απόφαση του Υπουργείου περιλαμβάνονται συγκεκριμένοι όροι για την υλοποίηση των εργασιών, όπως η ενημέρωση των ιδιοκτητών σε περίπτωση διέλευσης από ιδιωτικές εκτάσεις ή προστασία του περιβάλλοντος χώρους του Ιερού Ναού της Αναλήψεως, καθώς και η συντήρηση και μελέτη των ευρημάτων στο Μουσείο της Κολώνας. Η παράταση του προγράμματος εγκρίθηκε έπειτα από ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, επιβεβαιώντας τη σημασία της έρευνας και των μέχρι σήμερα αποτελεσμάτων της για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Έγινας. Υπογράφηκε στις 23 Ιουνίου 2026 η σύμβαση για το έργο επισκευή συντήρηση επαρχιακών οδών λόγω ευνηδίων περιστατικών μεταξύ του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά και του Οικονομικού Φορέα αναδόχου του έργου. Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση της οδού στην περιοχή Σφεντούρη. Σύμφωνα με την υπαριθμόν 26 του 2026 μελέτη του Δήμου Έγινας, οι προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνουν απόκριση, φρεζάρισμα του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος και μεταφορά των υλικών, κατασκευή ασφαλτικών ισοπεδωτικών στρώσεων, στρώσεων αλλαγής επικλήσεων και επουλώσεις λακών, ασφαλτική προεπάλληψη της ανασφάλτου της επιφάνειας, τοποθέτηση νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας. Η αρχική δαπάνη της μελέτης ανερχόταν σε 73.980 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κατόπιν έκπτωσης ύψους 4% που προσέφερε ο ανάδοχος, το τελικό ποσό της σύμβασης διαμορφώθηκε σε 71.000 ευρώ. Η συνολική διάρκεια για την περίοδο του έργου ορίζεται σε 3 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην ανέξοδη συντήρηση του έργου για διάστημα 15 μηνών από την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης, περαίωσης ή της υποβολής του τελικού επιμετρικού πίνακα. Η σύμβαση έγινε με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος προς 3 οικονομικούς φορείς και σύμφωνα με τις διατάξεις του 44-12 του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η έκθεση κεραμικής Χώμα έρχεται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας με περισσότερους από 70 δημιουργούς. Μία από τις σημαντικότερες εικαστικές διοργανώσεις του φετινού καλοκαιριού ετοιμάζεται να φιλοξενήσει η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας, καθώς προγραμματίζεται η πραγματοποίηση της μεγάλης ομαδικής έκθεσης κεραμικής με τίτλο «Χώμα», στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκη Φεστ. Η έκθεση σε ιδέα και επιμέλεια της Ήρδος Κρητικού αποτελεί μια ευρεία καταγραφή του σύγχρονου τοπίου της ελληνικής κεραμικής τέχνης και έχει ήδη συγκεντρώσει σημαντικό ενδιαφέρον κατά την παρουσίασή της στην Αθήνα. Στην Έγινα αναμένεται να πλαισιωθεί από παράλληλες θερινές εκδηλώσεις, ενισχύοντας τον πολιτιστικό χαρακτήρα του φεστιβάλ. Στην έκθεση συμμετέχουν περισσότεροι από 70 σύγχρονοι Έλληνες εικαστικοί από κάθε γωνία της χώρας, από τη Βόρεια Ελλάδα έως την Κρήτη και από τα Επτάνησα έως τους Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αναδείξει τη διαχρονική σχέση της ελληνικής δημιουργίας με τον πυλό, τιμώντας παράλληλα τη μακρά παράδοση της Έγινας στην κεραμική τέχνη. Σύμφωνα με το σκεπτικό της έκθεσης, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν σύγχρονα έργα από πυλό, αλλά και επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά δημιουργήματα, επώνυμα και ανώνυμα, τα οποία συνομιλούν με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν έργα ζωγραφικής που συνδέονται συμβολικά ή υλικά με το χώμα, δημιουργώντας ένα πολυδιάστατο πεδίο καλλιτεχνικού διαλόγου. Οι δημιουργοί που θα συμμετάσχουν αντλούν έμπνευση από την αρχαιότητα, τα χρηστικά και αναθηματικά αγγεία, τις παραδόσεις άλλων πολιτισμών αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή τέχνη. Μέσα από τα έργα τους αναδεικνύουν τη διαχρονική δύναμη της κεραμικής ως αυτόνομης μορφής καλλιτεχνικής έκφρασης. Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινα συνεχίζει με τον τρόπο αυτό το εικαστικό της πρόγραμμα, το οποίο τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνει σημαντικά αφιερώματα σε καλλιτέχνες που έζησαν και εργάστηκαν στο νησί, ενώ παράλληλα αναδεικνύει την ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα της Έγινας. Η έκθεση «Χώμα» αναμένεται να αποτελέσει μία από τις κεντρικές πολιτιστικές εκδηλώσεις του φετινού καλοκαιριού στην Έγινα, προσελκύοντας το ενδιαφέρον φίλων της τέχνης από το νησί και την ευρύτερη περιοχή.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Ανάθεση υπηρεσίας για την επισκευή βλαβών και συντήρηση του δημοτικού φωτισμού ύψους 29.000 ευρώ. Στο έγγραφο της σύμβασης, ο κωδικός αφορά σπόρους και δενδρίλια. Σύμβαση απευθείας ανάθεσης για την επισκευή βλαβών και συντήρησης του δημοτικού φωτισμού συνολικού προϋπολογισμού 29.884 ευρώ, υπέγραψε ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς στις 18 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με τεχνική έκθεση, το έργο αφορά όλες τις δημοτικές κοινότητες του Δήμου και θα υλοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Όπως επισημαίνεται, τα δίκτυα χαμηλής τάσης που τροφοδοτούν το δημοτικό φωτισμό είναι σε πολλές περιπτώσεις παλαιά και παρουσιάζουν συχνές διακυμάνσεις και πτώσεις τάσης, γεγονός που προκαλεί επαναλαμβανόμενες βλάβες και απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις. Στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ παρουσιάζεται αναλυτικά ο πίνακας των ενεργειών που θα γίνουν. Είναι αντικατάσταση εναέριας καλωδίωσης δημοτικού φωτισμού, αντικατάσταση υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίβδινου ιστού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, μεταφορά ιστών σε νέα θέση. Η δαπάνη θα βαρύνει τον άλλε του προϋπολογισμού του έτους 2026. Θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας και έχει καταχωρηθεί στον προϋπολογισμό με τίτλο «Επισκευή ευνηδίων βλαβών οδοφωτισμού». Ωστόσο, στη σχετική έρευνα που έκανε το Έγινα Πόρταλ, διαπίστωσε την ύπαρξη λάθους στον άλλε που αναγράφεται τα σχετικά της σύμβασης, καθώς δεν αφορά επισκευή οδοφωτισμού, αλλά προμήθεια σπόρων, φυτών κτλ. Προφανώς είναι κάτι που έχει γίνει εκ παραδρομής, ωστόσο, επειδή είναι επίσημο έγγραφο σύμβασης, θα πρέπει να διορθωθεί το ταχύτερο. Είναι ένα έγγραφο στο οποίο υπάρχει υπογραφή του Δημάρχου από την πλευρά του Δήμου και υπογραφή του οικονομικού φορέα που αναλαμβάνει αυτή την υπηρεσία. Η μελέτη λοιπόν προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών, μεταξύ των οποίων η αντικατάσταση και συντήρηση φορτιστικών σωμάτων, η επισκευή ηλεκτρικών πινάκων διανομής, όπως είπαμε προηγουμένως, η αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων πύλαρ, η αποκατάσταση καλωδιώσεων, η τοποθέτηση προστατευτικών καλωδίων, καθώς και εργασίες γείωσης και προστασίας των εγκαταστάσεων αποτροκτικά. Παράλληλα, προβλέπεται γενικότερη συντήρηση του δικτύου οδοφωτισμού, ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα που έχουν ισορρευτεί με την πάροδο του χρόνου και να βελτιωθεί η λειτουργία του συστήματος σε δρόμους, πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές και κοινόχρηστους χώρους. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει εργασίες αντικατάσταση εναέριας και υπόγειας καλωδίωσης, αντικατάσταση χαλίδινων ιστών φωτισμού, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και μεταφορά ιστών σε νέες θέσεις, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο από τις υπηρεσίες του Δήμου. Η ποσότητα όλων αυτών, όπως είπαμε προηγουμένως, υπάρχει στο σχετικό πίνακα που δημοσιεύεται στο άρθρο. Οι εργασίες θα εκτελεστούν από εξειδικευμένο προσωπικό με τις απαραίτητες άδειες ηλεκτροτεχνικών εργασιών και εναέριων παρεμβάσεων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα μέτρα ασφάλειας τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους πολίτες. Σύμφωνα με το έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στόχος είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση των βλαβών που εμφανίζονται καθημερινά στο εκτεταμένο δίκτυο φωτισμού του νησιού, ιδιαίτερα καθημερινή περίοδο, όταν η επισκεψιμότητα και οι ανάγκες φωτισμού αυξάνονται σημαντικά. Τέλος, την έκθεση επισημαίνεται ότι ο Δήμος Έγινας βρίσκεται από το Μάρτιο του 2026 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, γεγονός που καθιστά πιο επιτακτική την εύρυθμη λειτουργία των βασικών δημοτικών υποδομών και υπηρεσιών. Να το διορθώσω αυτό, 9 Τρίτου του 2026 είναι απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.

0: Περισσότεροι από 150 εκπρόσωποι της τουριστικής βιομηχανίας από όλο τον κόσμο θα επισκεφθούν την Αίγινα. Η υποδοχή τους θα γίνει στην Πέρδικα. Στις 25 Ιουνίου 2026 το νησί θα επισκεφθούν περισσότεροι από 170 εκπρόσωποι της τουριστικής βιομηχανίας από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της Διεθνούς Διοργάνωσης MTS Globe Get Together 2026. Η Αίγινα επιλέχθηκε ως ένας από τους σταθμούς φιλοξενίας της μεγάλης τουριστικής συνάντησης, η οποία συγκεντρώνει στελέχη και συνεργάτες της διεθνούς αγοράς τουρισμού από διάφορες χώρες. Σύμφωνα με σχετική εισήγηση από το Γραφείο Δημάρχου στη Δημοτική Επιτροπή, η επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του νησιού ως σύγχρονου αυθεντικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Στόχος είναι οι επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά την πολιτιστική κληρονομιά της Αίγινας, τις τοπικές παραδόσεις, τη γαστρονομία και τα προϊόντα που συνθέτουν τη μοναδική ταυτότητα του τόπου. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού tour operator στο νησί θεωρείται ότι θα προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας των επαγγελματιών του κλάδου με τον προορισμό, τις υποδομές, τα αξιοθέατα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Αίγινας. Η υποδοχή των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί στην Πέρδικα, όπου θα παρακολουθήσουν παρουσίαση παραδοσιακών χωρών. Θα ενημερωθούν για τα σημεία ενδιαφέροντος του νησιού μέσω ειδικού αγγλόφων τουριστικού οδηγού και θα γνωρίσουν τοπικά προϊόντα με ιδιαίτερη έμφαση στο φυστί και γίνης και τα παραδοσιακά γλυκά. Το θέμα συζητήθηκε και ψηφίστηκε ομόφωνα στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου 2026. Τα μέλη της Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα εξειδικευμένη δαπάνη ύψους 4.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24 και 13% προκειμένου να υλοποιηθούν δράσεις προβολής και φιλοξενίας. Η νέα 12ετή σύμβαση με τον ΕΣΔΑ για τη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων και η παλιά 10ετή του 2021. Την έγκριση του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με τον ειδικό διαβαθμιστικό σύνδεσμο νομού Αττικής, τον ΕΣΝΑ, προχώρησε ομόφωνα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αίγινας κατά τη συνεδρίασή της στις 16 Ιουνίου 2026. Η απόφαση αφορά την υλοποίηση δράσεων για τη χωριστή συλλογή και διαχείριση βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Το αντικείμενο της σύμβασης και ο εξοπλισμός. Αντικείμενο της 12ετούς διάρκειας σύμβασης είναι η ανάπτυξη δικτύου καφέ κάδων με στόχο την εκτροπή των οργανικών αποβλήτων από την ταφή τους στους χώρους υγειονομικής ταφής Χιτά και την παραγωγή υψηλής ποιότητας κομπόστ. Βάσει των όρων της συμφωνίας, ο ΕΣΝΑ αναλαμβάνει να διαθέσει στο Δήμο Αίγινας χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα τον απαραίτητο εξοπλισμό συλλογής. Συγκεκριμένα, η προμήθεια περιλαμβάνει 368 καφέ κάδους χωρητικότητας 240 λίτρων, 76 καφέ κάδους χωρητικότητα 300 επίσης 40 λίτρων. Τα απόβλητα που εντάσσονται στο πρόγραμμα ορίζονται αποκλειστικά ως τα βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιέτησης. Υποχρεώσεις των συμβαλλωμένων μερών, η λειτουργία του δικτύου και η αποκομιδή των βιοαποβλήτων θα πραγματοποιείται με ευθύνη και προσωπικό του Δήμου Αίγινας. Παράλληλα, ο Δήμος υποχρεούται να μεριμνά για την ασφαλή φύλαξη του εξοπλισμού, να καθορίσει τα σημεία τοποθέτησης των κάδων και να προχωρήσει σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 2:30.
0: Αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση της προμήθειας μέσω ένταξης σε προγράμματα όπως το ΕΣΠΑ, καθώς και τη συνδιαμόρφωση των κατευθύνσεων για την εκπαίδευση των δημοτών. Παρακολούθηση γερίτρες. Για την επίβλεψη της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης συγκροτείται τριμελή σκηνή Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία αποτελείται από δύο εκπροσώπους του ΕΣΝΑ και έναν εκπρόσωπο του Δήμου Αίγινας. Ως εκπρόσωπος του Δήμου στην Επιτροπή ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος Εθνικών Υπηρεσιών, κ. Δημήτριος Καραγιάννης. Η σύμβαση προβλέπει την επιβολή ποινικών ρητρών έως 10% της αξίας του εξοπλισμού σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης των όρων. Επιπλέον, ορίζεται ότι σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης απόκλησης από τους στόχους ανακύκλωσης για 2 συναπτά έτη, εάν διαπιστωθεί η ρήψη άλλων ειδών αποβλήτων στους καφέ κάδους, ο ΕΣΝΑ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή του εξοπλισμού. Η νέα σύμβαση υπογράφηκε πριν εκπνεύσει 10ετής, που είχε υπογραφεί το 2021. Στις 17 Ιουνίου 2021 είχε υπογραφεί 10ετής σύμβαση του ΕΣΝΑ με το Δήμο Αίγινας με τίτλο «Δράσεις χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων στους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής». Εκείνη η σύμβαση είχε υπογραφεί από τον πρόεδρο, τον τότε πρόεδρο του ΕΣΝΑ, κύριο Βασίλη Κόκαλη, και τον δήμαρχο Έγινας, κύριο Γιάννη Ζορμπά. Είχε προηγηθεί μια σύμβαση με τον ΕΣΝΑ για τους καφέ κάδους, το αυτοκίνητο των βιοαποβλήτων στις 31 Ιουλίου 2020, οπότε, και είχε εγκριθεί το σχετικό σχέδιο. Το αυτοκίνητο που παρέλαβε ο Δήμος Έγινας, όπως και 66 Δήμοι της Αττικής, δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ, ενώ κάποιοι από τους καφέ κάδους εμφανίστηκαν κατά διαστήματα σε κάποια σημεία του νησιού. Το πρόγραμμα δεν λειτουργήσε βέβαια όπως θα έπρεπε. Σε εκκρεμότητα η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ και το ζήτημα με το όχημα αποκομιδής. Σε εκκρεμότητα παραμένει η δημιουργία της μονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ στην Έγινα, καθώς δεν έχουν υπάρξει νεότερες εξελίξεις γύρω από το θέμα. Το σχετικό πρόγραμμα βασιζόταν σε δύο κεντρικούς άξονες. Πρώτος άξονας προβλέπει την παροχή ειδικών καφέ κάδων και οχημάτων συλλογής στους Δήμους. Ο Δήμος Έγινας παρέλαβε το καλοκαίρι του 2020 από την Περιφέρεια Αττικής 45 καφέ κάδους και ένα απορριμματοφόρο. Ωστόσο, έχει επισημανθεί επανειλημμένα ότι το μέγεθος του συγκεκριμένου οχήματος καθιστά αδύνατη την αποκομιδή στους δρόμους του νησιού, με αποτέλεσμα οι κάδοι να παραμένουν σε αδράνεια. Ο δεύτερος άξονας αφορούσε τη δημιουργία ενός δικτύου αποκεντρωμένων μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ διαδημοτικού χαρακτήρα σε συνεργασία του ΕΣΝΑ με τις τοπικές κοινωνίες. Μία από αυτές τις μονάδες είχε σχεδιαστεί να κατασκευαστεί στην Έγινα στο πλαίσιο συνεργασίας, διαδημοτικής συνεργασίας με το Αγκίστρι. Από τον Οκτώβριο του 2022, όταν δημοσιεύτηκαν στο Έγινα Πόρταλ οι πρώτες πληροφορίες για τη δημιουργία τεσσάρων τέτοιων μονάδων στην περιφερειακή ενότητα νήσων, δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη ενημέρωση για την πορεία του έργου, αν βέβαια πια αυτό υφίσταται.
2: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Μια ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία προσέθεσε στο ενεργητικό του ο Άντωνης Ζαμπέλης, πραγματοποιώντας την πρώτη του εμφάνιση με την Εθνική Ομάδα Ανδρών στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Βόλο. Σύμφωνα με τον Σέγας, ο αθλητής ήταν ο νεότερος σε ηλικία μεταξύ όλων των ανδρών που συμμετείχαν στη διοργάνωση, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο αξιοσημείωτη την παρουσία του σε ένα τόσο υψηλού επίπεδου ανταγωνισμό. Παρά τις αυξημένες υποχρεώσεις της φετινής χρονιάς λόγω των πανελλαδικών εξετάσεων και χωρίς να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση, ο Ζαμπέλης κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στη διοργάνωση και να σταθεί με αξιώσεις απέναντι σε πολύ πιο έμπειρους αθλητές. Όπως ανέφερε ο προπονητής του Συλλόγου Βασίλης Ζαμπέλης, υπήρχε η εκτίμηση ότι ο νεαρός αθλητής ίσως εμφανιζόταν επιφυλακτικός απέναντι σε αντιπάλους με σημαντικά καλύτερες επιδόσεις και μεγαλύτερη εμπειρία. Ωστόσο, μέσα στον αγώνα απέδειξε το αντίθετο, ξεκινώντας δυναμικά από τα πρώτα μέτρα και δείχνοντας αγωνιστική ωριμότητα. Η προσπάθειά του συνοδεύτηκε από νέο ατομικό ρεκόρ στα 9-17, επίδοση που το φέρνει στην κορφή της ελληνικής κατάταξης στην κατηγορία K20, στην οποία ανήκει ηλικιακά. Το βλέμμα πλέον στρέφεται στο πανελλήνιο πρωτάθλημα K20, που θα διεξαχθεί σε 2 εβδομάδες στα Τρίκαλα, όπου υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες για ακόμη καλύτερη επίδοση. Η διοίκηση και οι άνθρωποι του Συλλόγου συγχαίρουν τον Άντωνη Ζαμπέλη για την εξαιρετική του εμφάνιση και του εύχονται καλή συνέχεια στη φετινή αγωνιστική του πορεία.
2: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
0: Μνήμης ρυθμός, μια βραδιά πολιτισμού και αναγνώρισης. Ο Δήμος Αίγινας τίμησε την κυρία Φλόρα Λιφαντή για την προσφορά της. Η ετήσια μουσικοχορευτική παράσταση της χορευτικής ομάδας του Συλλόγου Γυναικών Αίγινας με τίτλο «Μνήμης ρυθμός», που φιλοξενήθηκε στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ανδρέα Δέλτα Καψάλη το βράδυ της 4ης 17 Ιουνίου, εξελίχθηκε σε μια κορυφαία στιγμή μνήμης και αναγνώρισης, καθώς ο Δήμος Αίγινας και ο Σύλλογος επιφύλασαν μια μεγάλη έκπληξη, την επίσημη βράβευση της επιδεκαετίας Συλλοβάτιδας του Συλλόγου και του Νησιού, κυρία Φλόρα Λιφαντή. Την εκδήλωση προλόγησε η πρόεδρος του Συλλόγου, κυρία Φλόρα Λιφαντή, η οποία έδωσε το έναυσμα για την ατμόσφαιρα της βραδιάς.
3: Όπως ο ρυθμός της καρδιάς μας μας δίνει ζωή, έτσι και ο ρυθμός της μουσικής μας ανεβάζει ψηλά, μας δίνει χαρά και μας προτρέπει να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να θυμηθούμε και να ξαναζωντανέψουμε χορούς λεβέντικους, πολεμικούς, ερωτικούς, της ξενιτιάς, νησιώτικους, Χασάπικο και Καλαματιανό, Τσάμικο. Έχει της Θράκης, της Μακεδονίας και της Ηπείρου, να μην ξεχάσουμε καμιά περιοχή. Και ο κάθε χορός έχει το χαρακτηριστικό του γνώρισμα, το γνώρισμα της κοινωνίας και των συνηθιών του κάθε τόπου. Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν ότι η μελωδία χωρίς το ρυθμό είναι άτακτη, αυρανής και σκοτεινή, ενώ με το ρυθμό γίνεται ρωμαλαία, ενεργητική και σαφής. Όπως η αρμονία της φύσης μας προσφέρει χαρά, γαλήνη, με τους μοναδικούς συνδυασμούς που μας χαρίζει, πιστεύω πως και η αρμονία της μουσικής, του χορού και του τραγουδιού μαζί με την ομορφιά του χώρου και του δειλινού θα χαρίσει σε όλους μας απόψε μια υπέροχη βραδιά. Γι' αυτό σας καλέσαμε και σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που τιμάτε με την παρουσία σας τη μουσικοχορευτική μας παράσταση, για να ξεφύγουμε για λίγο από την καθημερινότητα και να γευτούμε τη χαρά των ρυθμών της ζωής, ζωντανεύοντας μνήμες από Κρήτη, Μακεδονία, Θράκη, Πελοπόννησο, από νησιά. Όλη η Ελλάδα είναι ένας ρυθμός ζωής, χαράς και δημιουργίας. Όταν ομονοούμε, μονιάζουμε, φιλιώνουμε, σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Ευχαριστώ όλες και όλους τους χορευτές, χορεύτριες, μικρούς και μεγάλους, που με αφοσίωση και επιμέλεια είναι εδώ για να μας προσφέρουν τους δικούς τους ρυθμούς με αγάπη, που τιμά πρώτα τους ίδιους, αλλά κυρίως τους εμπνευσμένους τους δάσκαλους, τον Αντώνη και τη Φλόρα. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο που είναι μαζί μας απόψε, τον πατέρα Αμφιλόχιο και τον πατέρα Νικόλαο, την αντιδήμαρχο κυρία Όλγα Πετρίτη, τον αντιδήμαρχο πολιτισμού και πρόεδρο του Φιστίκη ΦΕΣ, κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη. Ευχαριστούμε και τον κύριο Ψάκη Σακιώτη, πρώην δήμαρχο. Επίσης, όλους τους προέδρους και φορείς των συλλόγων που είναι απόψε κοντά μας. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την κυρία Σίλα Αλεξίου, δεν την έχω. Πού είναι, Σίλα? Είναι και η Σίλα Αλεξίου, αλλά δεν την βλέπω. Η οποία είναι πρόεδρος των φίλων του Ιδρύματος και κάθε χρόνο έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία. Γι' αυτό και την ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Και τώρα να δείτε την παράστασή μας, να τη χαρείτε και να διασκεδάσετε με την αρμονία και με τους ρυθμούς της καρδιάς και της ψυχής και της ζωής. Πριν να αρχίσει, θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Δήμαρχο αν μπορούσε να μας πει ένα καλωσόρισμα.
4: Σεβαστοί πατέρες, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η απόψινή βραδιά έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Ο Δήμος Έγινας, σε συνεργασία με μέλη του Συλλόγου Γυναικών Έγινας και ανθρώπους που πορεύτηκαν μαζί της όλα αυτά τα χρόνια, αποφάσισε να κάνει μια μικρή έκπληξη σε μια μεγάλη κυρία του τόπου μας. Μια έκκληση που γεννήθηκε από την ανάγκη να εκφράσουμε δημόσια την ευγνωμοσύνη, την αγάπη και το σεβασμό μας σε μια γυναίκα που επί δεκαετίες προσέφερε ακούραστα στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της Έγινας. Απόψε, ο τόπος μας τιμά μία από τις πιο φωτεινές και αγαπητές μορφές του. Τιμά μια γυναίκα που η ζωή της είναι άρρηκτα δεμένη με την ιστορία, την κοινωνία και τον πολιτισμό του νησιού μας. Μια γυναίκα που στάθηκε και στέκεται παρούσα, ενεργή και δημιουργική, σταθερά, μέσα στις μεγάλες αλλαγές που γνώρισε η Έγινα τις τελευταίες δεκαετίες. Ενώ άφησε το δικό της ανεξίτηλο αποτύπωμα στον τόπο που αγάπησε όσο λίγοι. Τιμά την κυρία Φλόρα Λιφαντή. Την κυρία Φλόρα της Έγινας.

Μία γυναίκα για την οποία η προσφορά δεν υπήρξε ποτέ υποχρέωση, αλλά τρόπος ζωής. Η Φλόρα Αλιφαντή γεννήθηκε στις 18 Απριλίου 1942, μέσα στα δύσκολα χρόνια της κατοχής. Μεγάλωσε στην οδό Αφέας, σε ένα φτωχικό αλλά γεμάτο αγάπη σπίτι, ως το τέταρτο παιδί μιας πολύτεχνης οικογένειας, που πάλεψε με αξιοπρέπεια για να επιβιώσει. Ο πατέρας της, επιστρέφοντας από το αλβανικό μέτωπο, στάθηκε στήριγμα της οικογένειας, δουλεύοντας ακόραστα για να εξασφαλίσει τα απαραίτητα στα δύσκολα χρόνια της πείνας. Μέσα σε εκείνες τις στερήσεις, η μικρή Φλόρα μεγάλωνε με την αθωότητα της παιδικής ηλικίας. Θυμάται ακόμη τους Γερμανούς στρατιώτες να τις σηκώνουν στους ώμους και να τις προσφέρουν σοκολάτες, εικόνες που η παιδική της ψυχή δεν μπορούσε ποτέ να ερμηνεύσει, αλλά που σήμερα αποτελούν ζωντανές μαρτυρίες μιας εποχής που σημάδεψε ολόκληρες γενιές. Σε ηλικία 7 ετών, περνά την πόρτα του πρώτου δημοτικού σχολείου Έγινας, κρατώντας την Πάνη Νησάκα, την Πλάκα και το κοντήλι της. Ήταν χρόνια δύσκολα, χρόνια όπου πολλά παιδιά πήγαιναν ξυπόλυτα στο σχολείο, όμως η φτώχεια δεν κατάφερε ποτέ να περιορίσει τη δίψα, τη δική της δίψα για μάθηση. Ξεχώρισε γρήγορα για την εργατικότητα, την ευγένεια και το ήθος της. Η αγαπημένη της δασκάλα, η Νίκη Λεούση, διέκρινε από νωρίς τις αρετές της και της εμπιστευόταν ευθύνες που σπάνια κάποιος θα εμπιστευόταν σε ένα παιδί. Κι όμως, αυτές οι ευθύνες που καλλιέργησαν μέσα της το αίσθημα της δικαιοσύνης και της προσφοράς. Συνέχισε στο γυμνάσιο, που τότε στεγανζόταν στο ιστορικό κυβερνείο, την περίφημη καζάρμα. Εκεί, δίπλα στην αγαπημένη και αχώριστη φίλη της Χρυσούλα, διαμόρφωσε τον χαρακτήρα και τις αξίες που τη συνόδευσαν σε όλη της τη ζωή. Ήταν καλή μαθήτρια, αλλά και ζωηρή, γεμάτη ενέργεια και όρεξη για ζωή. Η αγάπη της για τα γράμματα συνδυαζόταν πάντα με την αγάπη της για τον αθλητισμό. Πέτυχε στις εισαγωγικές εξετάσεις τόσο της νομικής όσο και της Παντίου. Επέλεξε να φοιτήσει στην Πάντιο, πραγματοποιώντας ένα μεγάλο όνειρο. Οι συνθήκες όμως της εποχής δεν της επέτρεψαν να συνεχίσει τις σπουδές της πέρα από το πρώτο έτος και έτσι επέστρεψε στην Έγινα. Πολλές ήταν οι γυναίκες που έκαναν τότε παρόμοιες θυσίες βάζοντας τις υποχρεώσεις πάνω από τις προσωπικές τους φιλοδοξίες. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Αθήνα έζησε στο εκκλησιαστικό οικοτροφείο Νέου Φαλήρου, ενώ παράλληλα παρακολούθησε μαθήματα κατηχήτριας και υπηρέτησε ως δασκάλα κατηχητικού, προσφέροντας από νεαρή ηλικία γνώσεις, αξίες και αγάπη στα παιδιά. Το 1962 παντρεύτηκε στην Έγινα τον αγαπημένο της σύντροφο ζωής, τον Αντώνη Αλιφαντή. Έναν άνθρωπο με τον οποίο... συμπορεύτηκαν για δεκαετίες δημιουργώντας μια οικογένεια γεμάτη αγάπη, αλληλοσεβασμό και προσφορά. Το 1963 διορίστηκε στον ΟΤΕ, όμως σύντομα ακολούθησε το δρόμο που πραγματικά αγαπούσε, το δρόμο της παιδείας και της κοινωνικής προσφοράς. Βοήθησε αμέτρητα παιδιά στα μαθήματά τους, αρχικά τα ανήψια της και συνέχεια πολλά ακόμη παιδιά της Έγινας. Και επειδή η ίδια αγαπούσε βαθιά τον αθλητισμό και ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο, συχνά τα μαθήματα έκλειναν με παιχνίδι και γέλια στην αυλή. Παράλληλα, μέσα από το κατηχητικό φιλέο προετοίμαζε παιδιά για τις εισαγωγικές εξετάσεις του γυμνασίου, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εκπαιδευτική τους πορεία. Το 1974 αποφάσισε να ασχοληθεί ενεργά με τα κοινά και εκλέχθηκε Δημοτική Σύμβουλος επί Δημαρχίας Χρήστο Αξιώτη. Ήταν η φυσική συνέχεια μιας πορείας προσφοράς που δεν περιοριζόταν ποτέ στο προσωπικό συμφέρον. Το 1978, μαζί με μια ομάδα δραστήριων γυναικών, ίδρυσε το Σύλλογο Γυναικών Έγινας, ένα σύλλογο που αποτέλεσε σημείο αναφοράς για το νησί, με στόχο την ανάδειξη της πολιτικής κληρονομιάς, τη διατήρηση των τοπικών εθήμων και την ενδυνάμωση των γυναικών και της οικογένειας. Ένα σύλλογο που συνεχίζει μέχρι σήμερα να προσφέρει σημαντικό έργο, κουβαλώντας μέσα του το όραμα εκείνων των πρώτων γυναικών. Διετέλεσε πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Λυκείου Έγινας, άνοιξε το βιβλιοπωλείο Φλόρα στην οδό Αφέας, στήριξε τη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου της Αθλητικής Ένωσης Έγινας
Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Φίλων του Λαογραφικού Μουσείου, πρόεδρος της επαγγελματικής για δύο θητείες και πρόεδρος των δύο πρώτων έγινα Φιστίκη Φεστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στη θεμελίωση ενός θεσμού που σήμερα αποτελεί σημείο αναφοράς για το νησί μας. Κι όμως, όσο σημαντικές και αν είναι όλες αυτές οι διακρίσεις και οι δράσεις, όσοι γνωρίζουν πραγματικά την κυρία Φλόρα, ξέρουν ότι το μεγαλύτερο έργο της βρίσκεται αλλού. Βρίσκεται στην οικογένεια που δημιούργησε, στην κόρη της, στα εγγόνια της, στα δισεγγονά της. Στους ανθρώπους που μεγάλωσαν κοντά της και έμαθαν από το παράδειγμά της τι σημαίνει αξιοπρέπεια, εργατικότητα, αγάπη και φιλότιμο. Γιατί η κυρία Φλόρα δεν δίδαξε μόνο με τα λόγια της, δίδαξε με τη ζωή της, με την ανοιχτή της αγκαλιά, με τη διάθεση να βοηθήσει χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα, με την ευγένεια, τη διακριτικότητα και την αρχοντιά που τη χαρακτηρίζουν μέχρι σήμερα. Για πολλές γενιές εγγενητών υπήρξε μια σταθερή παρουσία, ένα πρόσωπο που ενέπνεε εμπιστοσύνη, που πρόσφερε λύσεις, που έδινε χρόνο, συμβουλή, φροντίδα και αγάπη. Ένας άνθρωπος που δεν μέτρησε ποτέ την προσφορά του με αξιώματα ή τίτλους, αλλά με το χαμόγελο των ανθρώπων που βοήθησε. Κυρία Φλόρα Λιφαντή, απόψε δεν τιμούμε μόνο την πολυετή προσφορά σας, τιμούμε το χαρακτήρα σας, την καλοσύνη σας, την ακεραιότητά σας, την αγάπη σας για την Έγινα και τους ανθρώπους της. Σας ευχαριστούμε, γιατί αποτελείτε ένα φωτεινό παράδειγμα ήθους, ανιδιοτέλειας και κοινωνικής ευθύνης. Σας ευχαριστούμε γιατί μας θυμίζετε πως η πραγματική προσφορά δεν κάνει θόρυβο. Χτίζει αθόρυβα γέφυρες ανάμεσα στους ανθρώπους και αφήνει πίσω της ένα αποτύπωμα που δεν σβήνει στον χρόνο. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα γεροί, δυνατοί και περιτριγισμένοι από την αγάπη της υπέροχης οικογένειάς σας και ολόκληρης της Έγινας. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς και εγώ εκτός χαρτιού. Εγώ προσωπικά την ευχαριστώ ιδιαίτερα για την αδιάλειπτη και αδιάκοπη εμφάνιση του μηδήματος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Όλη η Ελλάδα είναι ένας ρυθμός ζωής, χαράς και δημιουργίας. Όταν ομονοούμε, μονιάζουμε, φιλώνουμε, σεβόμαστε το ένα τον άλλον. Η χορευτική ομάδα υπό την καθοδήγηση των εμπνευσμένων δασκάλων Αντώνη Χναράκη και Φλόρας Κλαβά παρέσυρε το κοινό σε ένα αυθεντικό σεριάνι στην ελληνική παράδοση. Από τους λεβέντικους και πολεμικούς χορούς μέχρι τα τραγούδια της Ξενιτιάς, τα Νησιώτικα, το Χασάπικο, το Καλαματιανό και το Τζάμικο, η σκηνή πλημμύρισε με χρώματα και ρυθμούς από την Κρήτη, τη Μακεδονία, τη Θράκη, την Πελοπόννησο, την Ήπειρο και τα νησιά. Τις φορεσιές επιμελήθηκε η κυρία Μαρίνα Χριστοφάκη. Η κορυφαίη μουσική Σταυρούλα Δαλιάνη στο τραγούδι, ο Γιώργος Μαρινάκης στο βιολί, ο Κώστας Μερετάκης στα κρουστά, ο Ηλίας Μαυρίκης στο λαούτο, ο Βαγγέλης Ψαθάς στο ζουρνά και στο κλαρίνο και ο Βαγγέλης Ζήμνας στο ζουρνά αποθεώθηκαν, προσφέροντας ένα σπάνιο παραδοσιακό άκουσμα κάτω από το γεννήτικο δειλινό. Η βραδιά έκλεισε σε κλίμα εφορίας με τους θεατές να γεύονται τη χαρά των ρυθμών, της παράδοσης και να ανανεώνουν το ραντεβού τους για τις επόμενες πολιτιστικές δράσεις του νησιού, έχοντας τις αποσκευές τους τις καλύτερες αναμνήσεις και ένα σπουδαίο μάθημα ζωής και ανιδιοτέλειας.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αιγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Στο σκοτάδι το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Χωρίς πύλας και υποδομές, με σπασμένα φωτιστικά και λακκούβες στο ξεκίνημα του καλοκαιριού. Με το χειρότερο δυνατό τρόπο υποδέχεται την τουριστική περίοδο το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Μια πολύτιμη και σύγχρονη υποδομή για το νησί παρουσιάζει σήμερα μια εικόνα πλήρους εγκατάλειψης, βυθισμένη στο σκοτάδι, γεμάτη φθορές, προκαλώντας την έντονη αγανάκτηση κατοίκων και επαγγελματιών. Σε ρεπορτάζ του Έγινα Πόρταλ το βράδυ της Πέμπτης αποτυπώθηκε η θλιβερή και άκρως επικίνδυνη πραγματικότητα ενός δημόσιου έργου που αντί να αποτελεί μοχλό ανάπτυξης έχει μετατραπεί σε παγίδα για τους ανυποψίαστους επισκέπτες. Σκοτάδι, κατεστραμμένες υποδομές και παγίδες. Από την είσοδο του λιμένα στην περιοχή των εκδοτηρίων μέχρι και τον κόκκινο φανό στην άκρη της Προβλήτας η κατάσταση είναι αποκαρδιωτική. Ανύπαρκτος φωτισμός. Όλες οι λάμπες είναι σβηστές, αν υπάρχουν. Τα περισσότερα φωτιστικά σώματα στους στήλους είτε έχουν καταστραφεί ολοσχερώς είτε είναι σπασμένα. Το μοναδικό φως στην περιοχή προέρχεται από τα παρακείμενα καταστήματα και τα δεκάδες στιοφόρα σκάφη που δένουν στην Προβλήτα. Διαλυμένος εξοπλισμός, βασικές υποδομές για την ασφάλεια και την υγιεινή παρουσιάζουν εικόνα διάλυσης. Μια πυροσβεστική φωλιά βρίσκεται κατεστραμμένη σε κοινή θέα, ενώ ένας κάδος απορριμμάτων παραμένει παρατημένος και σπασμένος, χωρίς καν να έχει απομακρυνθεί από τη θέση του. Δεν υπάρχει καμία απολύτως παροχή πύλας για την εξυπηρέτηση των σκαφών, αφήνοντας το λιμάνι χωρίς βασικές υπηρεσίες. Διάσπαρτες λακκούβες και φθορές. Αν και σε ένα σημείο μετά την είσοδο υπάρχει προστατευτικό πλέγμα και ένα μηχάνημα έργου του Δήμου Έγινας που μαρτυρούν ενδεχομένως την εκτέλεση κάποιων εργασιών, οι φθορές στο σώμα της Προβλήτας παραμένουν διάσπαρτες. Λακκούβες, σπασίματα στις ανοδομές και εκτεθειμένοι σωλήνες συνθέτουν το σκηνικό. Μέσα στα σκοτάδια αυτά τα προβλήματα γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνα για τη σωματική ακυρότητα των πεζών, ιδίως των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. Δύο κόσμοι στην ίδια προκυμαία. Η εικόνα του λιμανιού αποτελεί μια τεράστια παραφωνία για την Αγία Μαρίνα. Από τη μία πλευρά, η ιδιωτική πρωτοβουλία και η τουριστική κίνηση γεμάτη ζωή, φωταγωγημένα καταστήματα και δεκάδες τουριστικά σκάφη. Από την άλλη, ένα ολοκένουργιο δημόσιο έργο ανίκανο να ανταποκριθεί στις στοιχειώδες ανάγκες ασφάλειας και λειτουργικότητας, εκθέτει την περιοχή. Κι όμως τα σοβαρά προβλήματα είχαν επισημανθεί σε παλαιότερο ρεπορτάζ του Έγινα Πόρταλ στις 11 Δεκεμβρίου 2025, όπου παρουσιάζονταν οι ροχμές και η καθίζηση στην ανοδομή, μαζί με την καταστροφή βασικών υποδομών για τη λειτουργία του. Σήμερα, 6 μήνες μετά, το λιμάνι παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα. Οι επαγγελματίες και οι κάτοικοι της Αγίας Μαρίνας δικαίως εκπέμπουν σήμα κινδύνου, καταγγέλλοντας το πρόβλημα. Είναι επιτακτική ανάγκη ο αρμόδιος φορέας, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, να παρέμβει άμεσα για την αποκατάσταση του φωτισμού, των υποδομών ασφαλείας και των επικίνδυνων βλαβών, προτού αυτή η ολιγορία οδηγήσει σε κάποιο ενδεχόμενο σοβαρό ατύχημα στην καρδιά της τουριστικής σεζόν. Επίσκεψη και εξενάγηση των συνέδρων του Συμβουλίου της Ευρώπης στο ιστορικό κυβερνείο της Έγινας. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Παρατηρητήριο για τη Διδασκαλία της Ιστορίας της Ευρώπης του Συμβουλίου της Ευρώπης συνδιοργάνωσαν συμπόσιο ιστορίας με θέμα «Η Ευρωπαϊκή Διάσταση στα Εθνικά Εκπαιδευτικά Συστήματα». Στο πλαίσιο του συμποσίου, οι σύνεδροι επισκέφθηκαν το πρωί του Σαββάτου την Έγινα και παρακολούθησαν μια ενδιαφέρουσα ξενάγηση στο ιστορικό κτίριο του κυβερνείου από την κυρία Άννα Γουλικούρδη, προϊσταμένη του Τμήματος Αρχαιακής Έρευνας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και αναπληρώτρια προϊσταμένη ΓΑΚ Αργοσαλονικού. Μαζί με τους συνέδρους την Έγινα επισκέφθηκε ο κ. Δημήτρης Σωτηρόπουλος, πρόεδρος της Εφορίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και πρόεδρος του Παρατηρητηρίου. Κατά την άφιξή του στο ιστορικό κτίριο του πρώτου κυβερνείου, τους ξένους και Έλληνες επισκέπτες υποδέχθηκε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Έγινας, κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
2: Εύχομαι να περάσετε μια όμορφη μέρα στο νησί μας. Βρίσκεστε στο πρώτο κυβερνείο. Στην πρώτη πρωτεύουσα του νέου ελληνικού κράτους. Ο Δήμος Έγινας είναι κοντά σε ό,τι ενέργεια χρειαστείτε για αυτή and I see.
3: The municipality of Athens, we are with you in representing you mainly today.
2: Και εύχομαι να είναι η επίσκεψη σας στο νησί μας, να είναι αποκομιδική.
3: And he hopes that your visit here is going to be useful and fruitful.
1: Ο διπορικός στο γραφείο του Ιωάννη Καποδίστρια. Τη σκητάλη της αναλυτικής ξενάγησης πήρε η κυρία Άννα Κουλικούρδη, προϊσταμένη του Τμήματος Αρχιακής Έρευνας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και αναπληρώτρια προϊστάμενη του ΚΑΚΑΡΚΟ Θεσσαλονικού. Η κυρία Κουλικούρδη εισήγαγε τους συνέδρους στην ιστορία του κτηρίου, κάνοντας ειδική μνήμα στην έκθεση που φιλοξενήθηκε εκεί το 2021 για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Η περιήγηση επικεντρώθηκε στην αίθουσα που αποτελούσε το προσωπικό γραφείο και το υπνοδωμάτιο του Ιωάννη Καποδίστρια. Οι επισκέπτες είδαν από κοντά το χώρο, ο οποίος έχει διαμορφωθεί με έπιπλα, καρέκλες, ακόμη και το σερβίτσιο τσαγιού που χρησιμοποιούσε ο ίδιος ο κυβερνήτης. Όπως εξήγησε η κυρία Κουλικούρδη, ο Καποδίστριας εγκαταστάθηκε στην Αίγινα τον Ιανουάριο του 1828 και παρέμεινε για 22 μήνες έως τον Οκτώβριο του 1829.
4: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος, είμαι πρόεδρος της εφορίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και πρόεδρος του Παρατηρητηρίου για τη Διδασκαλία της Ιστορίας στην Ευρώπη που υπάγεται στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Είμαι εδώ κυρίως με τη δεύτερη ιδιότητά μου, ως πρόεδρος του Παρατηρητηρίου. Φιλοξενούμε στην Αθήνα αλλά και στην Αίγινα ένα μεγάλο συμπόσιο που αφορά τη σχέση της Ευρωπαϊκής, τη διδασκαλία μάλλον της Ευρωπαϊκής Ιστορίας στο σχολικό πρόγραμμα.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Γυμνασίου και του Λυκείου.
0: Η ώρα είναι.
4: Με την ευκαιρία 3. Αυτή επισκεφτήκαμε με όλα τα μέλη του παρατηρητηρίου αλλά και τους συμμετέχοντες στο συμπόσιο. Επισκεφτήκαμε την Έγινα και το κτίριο εδώ που υπήρξε το πρώτο κυβερνείο του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους την περίοδο του Καποδίστρια. Είχαμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε, να δείξουμε στους προσκεκλημένους μας ένα κομμάτι από αυτήν την ιστορία του πρώτου ελληνικού κράτους, που είναι ταυτόχρονα και ευρωπαϊκή ιστορία. Και υπήρξε, ομολογώ έτσι, και μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά τους, πολλές ερωτήσεις και πολλά πράγματα που θα πούμε και στη συνέχεια, κάνοντας εδώ έτσι τη βόλτα αυτή. Για μας είναι ιδιαίτερα σημαντικό να φιλοξενούμε το παρατηρητήριο στην Αθήνα και στην Ελλάδα, διότι δεν είναι σύνηθες. Συνήθως οι συναντήσεις μας γίνονται σχεδόν πάντα στο Στρασβούργο ή στο Παρίσι. Οπότε το γεγονός ότι σήμερα βρίσκονται εδώ είναι για μας ιδιαίτερα τιμητικό, καθώς μάλιστα η χώρα μέσω του ομιλούντος έχει και την Προεδρία του Παρατηρητηρίου αυτή την περίοδο.
1: Η επίσκεψη άφησε άριστες εντυπώσεις στους Ευρωπαίους συνέδρους, αναδεικνύοντας την Αίγινα ως ένα ζωντανό κύτταρο της ευρωπαϊκής ιστορικής μνήμης.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Θεόδωρος Λιβάνιος. Αναμένονται στοιχεία από το Δήμο Αίγινας για τη δευτεροβάθμια δομή εκπαίδευση ειδικής αγωγής. Απάντηση με έγγραφό του στη Βουλή έδωσε στις 16 Ιουνίου ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος σχετικά με το αίτημα για την άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικής αγωγής στην Αίγινα για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου έχει ήδη ζητήσει στοιχεία από το Δήμο Αίγινας με εγγραφό της στις 25 Μαΐου 2026. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι μόλις παραληφθούν τα ζητούμενα στοιχεία θα επανέλθει με συμπληρωματική απάντηση προς τη Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι το θέμα έφτασε στη Βουλή μέσω αναφοράς που κατέθεσαν βουλευτές του ΚΚΕ μεταφέροντας αίτημα το οποίο υπογράφεται από 160 γονείς και δαιμόνες, εκπαιδευτικούς και κατοίκους της Αίγινας. Με το αίτημα ζητείται η άμεση ίδρυση και στελέχωση δευτεροβάθμιας δομής ειδικής αγωγής προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών του νησιού. Πενταετής παράταση των αρχαιολογικών ερευνών στο Ελάνιο Όρος. Η παράταση για ακόμη 5 χρόνια του αρχαιολογικού προγράμματος επιφανειακής και ανασκαφικής έρευνας στην κορφή του Ελάνιου Όρους στην Αίγινα ενέκρινε το Υπουργείο Πολιτισμού ανοίγοντας το δρόμο για τη συνέχιση της επιστημονικής διερεύνησης μιας περιοχής με ιδιαίτερη αρχαιολογική σημασία για το νησί. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, η Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή έλαβε άδεια για πενταετή παράταση του προγράμματος για την περίοδο 2026-2030 σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και η επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος, η Διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, Στέλλα Χρυσουλάκη, ενώ επικεφαλής